0: Αυτά τα ξέρουμε.
1: Ναι, ωραία. Τι θέλω, πώς να τον πάρεις, πες μου ειλικρινά. Δηλαδή, εγώ να το καταλάβω. Αρχικά να, με τη φανέλα που φοράει εδώ, την Μπέτις.
0: Ναι.
1: Την Μπέτις θέλει να τον κρατήσει.
0: Είναι ομάδα που πρωταγωνιστεί.
1: Ναι, η Μπέτις τι έχει το θέμα. Είναι ότι ο παίκτης ανήκει στη Φενέρ, να πούμε έτσι για όσους γνωρίζουν. Η Φενέρ ζητάει τον ουρανό μετάστα και πολύ καλά κάνει. Μετά, ο παίκτης έχει τουλάχιστον που είχε μεταφερθεί. Τι καλό τώρα έχει ο Ολυμπιακός εδώ. Έχει τον Ελγαμπή δίπλα. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει και κάποια πρόσωπα, διαβάζω και διάφορα δεξιά και αριστερά, κάποιους Έλληνες που έχουν σχέση με τον αδερφό του και από εκεί που μαθαίνουν πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουν σε μια διαδικασία τέτοια. Το παιδί αυτό για παράδειγμα είχε από τη Σαουδική Αραβία πρόταση με πάνω από 4-5 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Λογικό.
1: Δηλαδή για να την κάνει αυτή εδώ την κίνηση θα πρέπει να συνωμοτήσει το σύμπαν. Να σου πάνε πολλά πράγματα καλά και να πιστεί ο ίδιος ότι πρέπει να έρθει εδώ γιατί να γουστάρει και την Ελλάδα και όχι να κάτσει ένα χρόνο και να φύγει. Δηλαδή αυτός είναι να έρθει εδώ τριετία, τετραετία, του πεις πρέπει να πας 30, έλα και πάμε. Αυτό βλέπω, δεν βλέπω πώς αλλιώς μπορεί να γίνει. Ναι. Οικονομικά τώρα είναι ένα θέμα. Γιατί και η Μπέτις εκτιμώ ότι περιμένει να κάνει το παιχνίδι, ο ίδιος είναι στο Μουντιάλ. Εντάξει, δεν είναι ο βασικός αντικατάσταση.
2: Πλέον δεν είναι βασικός, όχι.
1: Ναι,
2: δεν
1: είναι, αλλά είναι ένα.
2: Πεχτάρα είναι.
1: Ένα μέλος μιας ομάδας η οποία συνεχίζει.
0: Ο άλλος που παίζει με την Αφάνα πάντως είναι τρομερός. Δεν υπάρχει αυτός.
1: Και αυτό είναι σημαντικό πάντως.
2: Αυτό το βλέπω. Για Real Barcelona είναι. Η Bayern. Τέτοιο επίπεδο είναι.
0: Ναι. Ότι τι Γιάννη.
1: Για τον Ελκαμπή το βλέπω εγώ το έργο. Να σας είπα ότι μένει λιγότερο από ένας μήνας για το όλο σκηνικό. Για όσους έχουν δει, το Γαλλία-Μαρόκο είναι 9 εβδόμου. Η άδεια που λέει το σκηνικό λέει δεκαήμερη. Αν γυρίσει 10 του μήνα από την Αμερική μέχρι να φτάσει στο Μαρόκο και ο Γίγαντας πώς θα έρθει πίσω δεν ξέρω. Mm-hmm, mm-hmm. Και πάρει δεκαήμερο που θέλει να πάει και τις διακοπές στο Ελκαμπή.
2: Δεκαήμερο στην Μυτική.
1: Ναι, δηλαδή, αν είναι να γυρίσει στον Ολυμπιακό 21-22 για προετοιμασία.
2: Το
1: Ολυμπιακός 25 γυρνάει από την Ολλανδία.
0: Ναι. Θα μείνει εδώ.
2: Πάει προετοιμασία.
1: Μα δεν έχει, πάει τελείως. Ναι. Μετά από μια εβδομάδα παίζει και μετά θα έχουμε άλλα πάλι. Εμείς που βγάλαμε προετοιμασία, τράβα να μην βάλει στο Γιάννητσουκ μετά να παίξει ναι. Όταν έχει εδώ σε όλη την προετοιμασία. Είναι ζήτημα και ο Ελκαμπή.
2: Και
1: σίγουρα δεν έχει λόγο να βιαστεί το παιδί αυτό. Δηλαδή θα πάει και τις διακοπές του. Νομίζω, mm-hmm. Δηλαδή μια υπόθεση η οποία πηγαίνει για Αύγουστο. Αν δεν τη σκουπίσει π.χ. η Μπέτις, που εγώ νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο. Γιατί και ο παίκτης εκεί ήταν καλά και η Μπέτις θυμίζω είναι Champions League φέτος. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το εξασφάλισε μέσω Ισπανικού πρωταθλήματος.
0: Και είναι ομάδα πρωταγωνιστή πάντα είναι ψηλά. Πήγε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου κλπ. Υπάρχει μια είδηση, θα την πούμε σε λιγάκι, μια μπασκετική είδηση, αρκετά σημαντική, με τιμωρίες κλπ. Θα την πούμε σε λίγο. Διαβάζω ένα donation εδώ. Τι πώς να πάρεις, ρε Διονύση, σε αυτή τη φάση καριέρας του Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είμαστε, λέει, δεν είμαστε αστέρας Ραχούλας. Πολύ το πάθη έχουμε σαν ομάδα. Τι απαντάς αυτό.
1: Ρε φίλε, εγώ το λέω με βάση αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια, θες να σου το πω διαφορετικά. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Μακάρι να μπορείς να το κάνεις, σου λέω. Πρέπει να βρει τον τρόπο να το κάνει. Μακάρι αυτοί που το χειρίζονται να το μπορούν να το ξεκλειδώσουν. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει ένα χαφ, την άλλη φορά γι' αυτό είπα τύπου Άμραμπατ, τέτοιου επίπεδου, τέτοιου στυλ δηλαδή. Πώς να σου το πω. Βλέπετε δηλαδή παίχτες, βλέπεις ένα παίχτη στο Μουντιάλ να τρέχει πάνω κάτω και λέμε ξαφνικά πω παιχταράς αυτός, μακάρι να τον είχαμε. Υπάρχουν ευκαιρίες. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή χθες βάζει τον γκολ άλλο που ακυρώθηκε μετά. Ο Μπέργκ της Νορβηγίας και λέμε ο Μπέργκ της Μποντογκλίμ. Και εδώ συζητάγαμε προχθές και λέγαμε πώς να έχει βρεθεί μια ομάδα τον πάρει, ρε φίλε αυτόν.
0: Σωστά. Σωστά το λέγαμε, ναι.
1: Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Δηλαδή μετά έχεις και αυτούς τους μονίμους γκρινιάρδες. Α, ένα από τα λάθη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είναι ότι δεν έχει στραφεί στη σκανδιναβική αγορά. Mm-hmm. Πήρε το Σολμπάκεν. Δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Δεν ήθελε να έρθει το παιδί, ξεκάθαρα τώρα. Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε να έρθει το παιδί αυτό. Φάνηκε δηλαδή, το είχα πει και τότε στην προετοιμασία. Τώρα εδώ λοιπόν άνθρωποι που σου λέγανε. Του βλέπει και πανηγυρίζουν για το. Πανηγυρίζουν για τους Σκανδιναβούς να πάρει. Τώρα παίρνει το Σμαϊλόβιτς. Εντάξει, και τι είναι αυτός τώρα. Στίχημα είναι και αυτός. Και σε ποια Σάντερφιορντ. Αυτό λέω.
0: Στάνιτς.
1: Σου πάει. Εγώ βλέπω μια βαλτωμένη κατάσταση. Το έχω πει την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι πώς... θέμα κυρίως με τη Λουντεγκόρετ. Διαπραγμάτευση εκείνο το θέμα.
1: Κοίτα, πολλά πράγματα ήταν κολλάει το έργο. Τώρα μπορεί να είναι και τακτική, αλλά Σάντερφιορντ με τον Σμαϊλόβιτς. Ναι. Μακάρι να είναι το ίδιο. Εντάξει, εγώ βλέπω τώρα τον Ολυμπιακό, αλλά.
0: Ξέρεις τι με απασχολεί πιο
1: πολύ. Επειδή αυτόν εγώ τον τύπο τον βλέπω ότι ναι. Και με τον Ολυμπιακό όταν έπαιξα τύπελο με την Μπάτση Κατόπολα, έπαιζε στα άκρα. Δεν ξέρω πώς και με Ζώτα Σίλβα και αν δεν φύγει ο Αντρέ Λουίς άμεσα δηλαδή, με πρόταση και με Ζέλσο Μαρτίνς εδώ και με ένα Φορτούνι ο οποίος είναι πολύ πιθανό να τον βλέπεις να παίζει στα άκρα. Θα πω εγώ επειδή το έχουμε, νομίζουμε ότι θα πάει στο κέντρο για το βάλει μπροστά και του πει πάρει τη φανέλα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα βγάλει εύκολα τον Τσικίνιο με τη Λίμπαρα από την 11η.
0: Άρα οι σκέψεις μπορεί να είναι και να έχουν σχέση και με τα χαρακτηριστικά του παίκτη.
1: Βέβαια, μπορεί να έχουν και με τα χαρακτηριστικά.
0: Γιατί αυτός μοιάζει καθόλου με Κοστούλα, φίλε.
1: Με τον?
0: Με Κοστούλα καθόλου μοιάζει το στυλ του.
1: Φίλε, τι να παιδί, εγώ τον βλέπω πιο. Δεν ξέρω, ο Κοστούλας νομίζω είναι, παίζει κάτι που λίγοι μπορεί να το παίξουν. Μπορώ να το πω. Ήταν, δηλαδή, η πίεση που έχει βγάλει μπροστά ο Κοστούλας την έχω δει από λίγα παιδιά. Ίσως εντάξει, δεν ήταν και ενθουσιασμός που είχαμε και εμείς λόγω της ηλικίας του και όλο αυτό που βλέπαμε, αλλά. Δεν ξέρω.
0: Ναι, δηλαδή... γιατί γι' αυτό, έχεις δίκιο, σε αυτό στεκόμαστε πολύ στην πίεση που ασκούσε ο Κοστούλας.
1: Εντάξει, έχει καλούς αριθμούς το παιδί.
0: Και παντός και περιοχή. Goal,
1: δηλαδή, μπορεί κάποιος να σου πει. Βγήκε πρώτος κόλος στον Europa πέρσι, είναι, δηλαδή κοντά στον γκολ, δημιουργεί. Δηλαδή, είναι πολύ καλός παίκτης. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα τα οποία συζητάει για τον Κόρετς. Μπορεί όμως όλο αυτό το σκηνικό να είναι ένα πακέτο. Προχθές έπαιζε φιλικό η Λουντον Κόρετς. Στο 2-2 έπαιξε κιόλας. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι έχει ενσωματωθεί με την προετοιμασία της ομάδας του. Θα δούμε αν είναι θέμα να ζεσταθεί εκεί και να έρθει εδώ μετά.
0: Λοιπόν, να δω λίγο το Τζάλτα. Έχουμε πάλι. Του είπα να μην φύγει. Εγώ του είπα να μην φύγει. Λες και το ξέρω, θα βγει σήμερα αυτή η τιμωρία. Αν έχουμε και στο αθλέτικο το site μας, εννοώ να δείξουμε και την είδηση εκεί. Όσο μιλάει ο Χρήστος, έλα Χριστάρα, πες μας την τιμωρία για τους αιώνιους.
3: Τελικά, Βασίλη, έχεις δίκιο που έλεγες να μην φύγω. Λοιπόν, τιμωρία για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Το μενού του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η οποία δεν περιλάμβανε μόνο πρόστιμα ύψους άνω των 100.000 ευρώ, όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά. Μάλιστα, υπάρχουν 4.000 ευρώ για τον Κέντρικ Ναν, υπάρχει πρόστιμο και για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκινούν το νέο πρωτάθλημα με αφαίρεση 2 βαθμών για όσα έγιναν στους τελικούς και ειδικά στον 5ο τελικό του πρωταθλήματος στο ΣΕΦ. Μάλιστα, υπάρχει και ποινή 2 αγωνιστικών και κλεισμένων για τις 2 ομάδες. Και επιπλέον 50.000 ευρώ πρόστιμο για την πράξη του αθλητή Ταϊρίκ Τζόνς και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό 50.000 ευρώ και 100.000 ευρώ για την αφαίρεση των 2 βαθμών. Είναι το επιπλέον πρόστιμο μαζί με την αφαίρεση των 2 βαθμών.
0: Μάλιστα. Θα με ακούσω άλλη φορά. Θα κάθεσαι εδώ. Γεια. Φιλιά. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ρε φίλε. Μπορεί να το κάνουμε κι αλλιώς τον τίτλο. Σπυρό, με πλεονέκτημα έδρας πάω και Άρης στην επόμενη χρονιά. Σ' αρέσει. Το μείον 2 είναι μείον 2, φίλε.
2: Έχουν φάει
4: δύο νίκες, φίλε.
0: Ναι, δύο νίκες.
1: Έχουν φάει και αγωνιστικές παίκτες.
0: Ναι.
1: Έχει φάει 2 Ναν και 7 ο Ταϊρίκ.
0: Βαρύς ο Πέλικης που λέγαμε παλιά.
1: Καλά, τώρα δεν θέλω να σχολιάσω, ας το καλύτερα.
0: Προχωράμε. Θες κάτι άλλο να πεις, φίλε.
1: Το μείον 2 τι θα κάνει, θα φουντώσει το πρωτάθλημα. Με πάω και.
0: Με πάω και άλλοι.
1: Τέτοιο.
0: Ξέρω. Ίσως κάποιοι το σκέφτονται.
1: Ωραίο τρίκ. Αποχωρώ.
0: Φεύγεις. Μάλιστα. Μείνε λίγο, λίγο μαζί μας να μας πει η Μαριάννα τι έχει για μας.
1: Καινούριο.
2: Κυρία Μαριάννα.
0: Κάτι να μας πει.
5: Αρχικά κερνάτε. Σήμερα κερνάτε εσείς. Την προηγούμενη εβδομάδα κέρασα εγώ. Τώρα
1: αύριο κεράσουμε εμείς.
0: Εμείς αύριο κερνάμε.
5: Είναι δυνατόν όλες οι άνθρωπο κερνάς και να κάνει αυτό.
0: Όχι, δεν το κάνει. Ίσα-ίσα. Σήμερα συνεννοηθήκαμε, αλλά μάθαμε ότι για κάποιο λόγο σήμερα ο Σαούλης έχει οργανώσει κάτι άλλο.
5: Το μαθαίνω από σένα.
0: Και αλλά εγώ το έμαθα από.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Από τη Βάλια. Ναι. Και λέω, όπα κρατήσου, λέω, αύριο εμείς.
5: Α, έχουνε, δεν θα βρείτε. Αν είναι αυτό που ξέρω.
0: Ναι. Δεν θέλουμε εμείς. Για τα παιδιά λέμε.
5: Όχι.
2: Εμείς αύριο να κεράσουν αυτό, λέει. Λίγο πάμε, λίγο πάμε. Ναι. Πάμε λίγο να το βρούμε.
0: Αυτή λέει, θα βρούμε κιόλας για μας.
2: Δεν είναι λέει αυτό. Θέλουν τα παιδιά να κεράσουν από εκεί.
5: Δεν έχω εγώ πάνω. Α,
1: πούμε αύριο η φουντ, τυχερή πινιάτα, ότι έχει σκότωμα.
5: Αύριο έχω άλλο πράγμα. Δεν θέλω να τα μπλέκω.
2: Τυχερή πινιάτα.
0: Είχα να την ακούσω μέρες αυτή, την είχες πιεσί την πρώτη φορά.
2: Να του δώσουμε τα μάτια να βαράει
1: η φουντ. Έχω και η φουντ προ. Αντί, για κάτσα να πω τώρα τι έχει.
5: Δεν θέλω να ξεκινήσω την κόντρα.
0: Να πω τώρα τι έχει. Για αύριο.
1: Προχθές. Είμαστε στο ραδιόφωνο, φίλε. Με είχε πιάσει μια υπογλυκαιμία.
0: Ναι.
5: Περίμενε. Γιατί είσαι με πάρει φορά. Τώρα θα φύγουμε εδώ πέρα 6 ώρα. Πάρουμε
1: 20 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα κατά εγώ. Ούτε 20 δεν κατά εγώ.
5: Θε αυτά τα 20
1: δευτερόλεπτα. Μπήκα μέσα εδώ η Food Pro. Βρήκα κάτι παγωτάκια εκεί κτλ. Μπαμ, ήρθανε. Βασιλιά. Μου φύγανε υπογλυκαιμίε, μου φύγανε όλα μετά.
2: Μπαμ.
5: Μετά θα συζητήσουμε.
1: Έχει και φίλτρα, βάζει παράδοση. Βάζει παράδοση ποιο είναι πιο κοντά να έρθει. Χιλιόμετρα όλα.
5: Η Food Market χρησιμοποιεί.
1: Σαν τρελό. Χθες είχα
0: παραπάνω από σένα, ρε.
1: Χθες είχα ξεμείνει από παγάκια και λέω πού θα βρω παγάκια έτοιμα, γιατί είχα πάρει κάτι καινούριες κάψουλες καφέ. Τάθενς, μην κάνω και διαφήμιση τώρα κτλ.
5: Σε παρακαλώ. Και λέω, να δίνω και τίποτα κάπου.
1: Και λέω, πού θα βρω πάγο τώρα που ξέχασα παλαιπά. Η Food Market.
2: Γιατί δεν συζούν.
5: Τι. Θα γινόταν επόμενο.
0: Θα σκεφτούν. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα. Παιδιά, είναι δύο νίκες οι μείον δύο βαθμοί. Δεν είναι μία.
2: Δύο νίκες είναι, παιδιά. Ναι.
0: Όχι, εσύ καλά το λες. Απλώς βοηθάω τον φίλο μου εδώ, τον Ιμπάρμπα, που το έγραφε λάθος.
1: Σε 30 λεπτά, 17 πίτσες σου.
0: Και είπαμε για τις δύο αγωνιστικές του ενός και τις 7 του άλλου.
1: Αύριο, θυμίσαι μου.
0: Ναι, αύριο θα μιλήσουμε εμείς. Λοιπόν, ένα λεπτό να τελειώσουμε αρκετά και να φύγετε μαζί.
1: Ναι.
5: Ωραία.
1: Εγώ θα πάω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
5: Θα δώσεις 20 ευρώ και 20 ευρώ εσύ. 21, 20 άλλος.
0: Πάμε 40 απευθείας. Να γλιτώσουμε.
5: 40 απευθείας.
0: Ναι, 40 σε
5: ένα. Άντε, 40 απευθείας.
1: Όχι, ρε, 20-20.
0: Να πιάσουν και
1: 2-2. 20-20.
2: Δύο εργάζονται.
1: Τι θα πάει στον
0: Πάμε για ένα λεπτό, γράφετε μια λέξη. Η οποία θα είναι πια.
5: Χρόνια πολλά θα σα πούν. Χρόνια πολλά γράφετε.
0: Πάλι χρόνια πολλά.
1: Όχι, χρόνια πολλά. Δεν λέω χρόνια πολλά. Όχι, όχι, όχι.
0: Τι, πες μια λέξη.
1: 5/7/77 με σλάσκιο.
5: Ωραία.
1: 5 κάθετο 7. Πάω 77. Έτσι.
0: Τρομερό στο μάρκετινγκ ο
5: Ρεμπέλ. Δεν υπάρχει αυτό ο άνθρωπο.
2: Τέτοιο πλάσκι. Δεν ξέρω να βγάλει πλάσκι.
0: Εδώ μην γράφετε λάθο ημερομηνία.
1: Γράφε.
0: 5/7/77.
1: Γράφω κι εγώ.
2: Σαν την πινακίδα που είσαι
0: προφανώ. Ρύθμιση εδώ, όλα τα μηνύματα, πάρα πολύ ωραία. Έγραψε ο πρώτος και ξεκινάμε. 5/7/77.
5: Έχω έτοιμο το βίντεο σου για e-food που κάναμε με τα φαγητά. Που εγώ δεν ήξερα ότι η Νέα Ζηλανδία είναι ακόμα στο χάρτη.
0: Το έχεις έτοιμο. Ωραίο.
5: Είχες βρει παραπάνω από όσα νόμιζα.
0: Ναι.
5: Πόσα δεν ο Τάσος. Δεν σου λέω.
1: Τι ωραία, το βίντεο.
0: Έχει ανέβει ήδη.
5: Όχι.
0: Να το ανεβάσεις. Ωραία. Εντάξει, θα το κάνω. Λοιπόν, κάντε
5: μας. Και του Τάσου.
0: Κάντε μας συνεργάτες να κάνουμε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 5/7/77. Έψαχνα πολύ καιρό στο χαπί πινακίδα αυτό. Πώς το έχεις βρει εσύ?
1: Τι?
2: Στην Ακρόφωνα.
0: Πινακίδα έψαχνα.
1: Εγώ πινακίδα 5/7/77 έφερα 4 τούμπες με το αυτοκίνητο και βγήκα ζωντανός από θαύμα, φίλε. Από τότε δεν την ξανάβαλα.
0: Να σου πω.
1: Ήταν σημαδιακό. Και μάλιστα θα σου πω και μεγάλο ντεσού τώρα. Άκου, θα σου πω και μεγάλο ντεσού το πόδι εδώ, αφού μου αρέσουν. Μ' αρέσουν οι ιστορίες. Άκου, αυτό θα σ' αρέσει και εσένα.
0: Πες το για μισό λεπτό ακόμα. Λες.
1: Ότι είχα φρισκοχωρήσει τότε από μια κοπέλα, η οποία δεν ξέρω αν έκανε τη σωστά που χώρισε.
5: Ήταν, έχει μετρήσει κανένα.
1: Μάτα, μάτα.
0: Δεν ξέρω αν έκανε τη σωστά που χώρισε, ναι.
1: Η οποία είχε γενέθλια εκείνη τη μέρα που τράκαρα.
0: Ναι.
1: Και το έμαθα μέσω κοινό κάποιο γνωστό. Εγώ πέρασα το σοκ μου εκείνη τη μέρα, πάνε νοσοκομείο, έχω βγει, ξωνικές μπουρμπούρα, δεν έχω τίποτα. Γιατί. Και το βράδυ μου έρχεται ένα επικό μήνυμα. Ξέρεις γιατί τράκαρες, γιατί δεν μου πες χρόνια πολλά τέτοια μέρα.
0: Τι? Μεγάλη επιτυχία. Είναι κρίμα το ότι στέλνουν 5/7/77.
1: Δεν ξέρω γιατί. Για κάτι χωράφια μετά, έμαθα σε κάτι πολυκατοικίες. Και μας έχει κόψει τον Νίκη.
2: Τι λέγανε Κασάνδρα.
0: Είναι κρίμα το ότι στέλνουν τώρα ακόμα 5/7/77 και δεν σχολιάζουν αυτή την ιστορία που είπε ο Βερβελές. Θα την σχολιάσουν αργότερα. Λοιπόν, σταματάμε να στέλνουμε 5/7/77. Ευχαριστούμε και όλους για τις ευχές. Και από εδώ λέμε δύο stop, έτσι. Πρώτος εγώ.
5: Λοιπόν.
0: Stop.
5: Βασίλης Αλαμάνος. Τι εύκολο.
0: Βασίλης Αλαμάνος, τέλος. Και συνονόματος, ένα 20αρικάκι κέρασμα στο e-food. Ωραία. Λέγε εσύ.
5: Πάνε τα 20. Άλλα 20, παρακαλώ.
0: Βερβελές.
1: Στοπ.
2: Βατραξής Κουτρουμπέσης.
5: Με τα usernames τι έχω πάθει. Ναι. Psy3M. Ρε άνθρωπε.
0: Τι είναι, τι είναι.
5: PSY3M. Μη.
1: PSY3, δηλαδή.
2: Τι είσαι μηχανάκι, ρε φίλε.
5: Δεν ξέρω. Αυτό το δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ένα ψήμι βρίζει κάπου. Είναι αυτό που το δώσω.
0: Αν είναι αυτό, τον τελειώσαμε. Όχι.
1: Ψή γράψε και επιβεβαίωσα με βρίζει. Όχι, να ξέρω.
0: Γράψε μα με βρίζει.
2: Εσύ είσαι αυτό.
0: Γράψε μα με βρίζει. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα όλοι στο Instagram
5: του Αθλέτικο
0: και στη Μαριάννα, αν θέλετε. Και εννοείται, σα απαντάει σε όλου.
1: Κάμερα στο Διονύση, τελευταία εκπομπή παρουσίαση.
5: Και χρωστάω και το δώρο τη Πέμπτη, να πω έτσι. Το έχω δει το
0: μήνυμα. Δεν νομίζω, πόσο ξέρω. Όλα καλά. Φεύγετε και οι δύο.
5: Διονύση, σήκω.
0: Φύγετε.
5: Σήκω, Διονύση.
2: Μαριάννα, έχεις δύο μηνύματα για τη Μαριάννα πριν φύγει.
0: Ναι.
5: Βέβαια. Αν παντρεύομαι, το έχουμε απαντήσει.
2: Μαριάννα, μια φορά δεν έχω κερδίσει. Τι χέρι έχεις. Και η Μαριάννα είναι ελεύθερη, ρωτάει ένας γηπαετός.
5: Να απαντήσω για το χέρι.
0: Με αυτό το χέρι χαίρεται, Μαριάννα. Μπορείς να πάρεις και τα πράγματά σου. Κύριε Βερβελέ, φεύγετε κι εσείς, εννοείται. Πέραστε από όπου θέλετε μπροστά εσείς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε όλοι μια παρέα εδώ. Εσύ κάνε λίγο άκρη, να φαινόμαστε πολύ.
2: Σαν δελτίο ειδήσεων
0: είμαστε. Μείναμε δυο μας.
2: Σαν δελτίο ειδήσεων έχουμε γίνει.
0: Λοιπόν, ωραία. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο...
2: Μόνο εγώ πιστεύω στρατιώτης εδώ μέσα.
0: Βεβαίως. Θα έχουμε τον κύριο Καπετανάκο. Πριν το πω, έγινε. Πω, τι ωραία πράγματα, ρε φίλε.
2: Αγοράκι μου.
0: Δεν επιβεβαιώνω ότι είναι γκαντεμόσαυρα η Μαριάννα, δεν ισχύει. Η κοπέλα αυτή όμως του Βερβελέ τότε, ναι, βεβαίως έχει μια γκαντεμιά μέσα της.
2: Όχι, καλέ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, βουντού. Κύριε Καπετανάκο, εξαιρετικός όπως πάντα, πανέτοιμος. Το πρωί μου έστειλε μήνυμα, το μεσημέρι τον βλέπω πλέον live. Ευχαριστώ για το μήνυμα σου,
2: φίλε. Το ξενοδοχείο είναι με κοντομάνικο, καλός καιρός.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πολύ χρόνος, καλό χρόνος. Ευχαριστώ και στον Βερβελέ.
4: Και δυνατός και εσύ και ο Διονύσιος.
0: Ωραία, ωραία. Τέλεια.
4: Βεβαίως.
0: Τέλεια.
4: Θέλω να... καλά.
0: Είμαστε καλά, φίλε. Μας λείπεις, να σου πω την αλήθεια, αλλά θα πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό το μήνα. Μέχρι 3 Αυγούστου εκεί θα είσαι.
4: Θα το συνηθίσει, ναι.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Θα μου πεις τώρα σε λίγο πραγματάκια αν έχεις κάτι από πτήση, αν έχεις κάτι από τα υπόλοιπα, αλλά θέλω να κάνω μια αναφορά ακόμα στην Elabet, γιατί έχει περάσει η ώρα και θέλω να πω ναι. ότι η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, είτε με Καπετανάκο εδώ, είτε μακριά, είτε με Γουλή εδώ όπως πάντα. Εδώ είναι ο Γουλής. Γεια σου, Διονύση Βερβελέ. Η Elabet είναι μαζί μας 3 με 5 καθημερινά. Ευχαριστώ.

0: Σε πάρκαρα την κούρσα εδώ πέρα και
1: δική σου είναι.
0: Δεν έχω μπει καν στο ξενοδοχείο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το μπλε εδώ πέρα το έχει, μα πώς το βλέπεις?
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο, όντως μου αρέσει. Δεν το βλέπω ολόκληρο, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά ακριβούτσικο. Ναι.
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Μυρώσος έχει πήξει μπαλά.
1: Μπράβο, ρε Μυρώσο. Να σου πω κάτι ακόμα. Απαξιώνει την ΑΕΚ, λέει ο Μπακόπουλος. Ναι, σωστά, φιλέ. Χάρη. Κάρετα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όπως είπα και στο Βερβελέ νωρίτερα, έτσι θα πω για την ΑΕΚ. Σε δύο μέρες η γκρίνια έσβησε, ή τουλάχιστον έσβησε όσον αφορά ποσοτικά. Δύο μεταγραφές έκανε για στα δικά μου μάτια σημαντικές.
2: Ψαγμένες θα πω. Τα λέει ο καπετανάκο.
1: Ψαγμένες θα πω εγώ. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είχαν ακουστεί ως ονόματα, αλλά είναι περιπτώσεις που η καθεμία σου δείχνει, ρε παιδί μου, έναν τρόπο σκέψης του Ριμπάλτα. Δεν ξέρω τι λες εσύ, Τάσο.
0: Δεν μπορώ να πω ότι η ΑΕΚ είναι στην ίδια αφετηρία με τον Ολυμπιακό, ώστε με δύο κινήσεις να μπορεί να μετριάσει η γκρίνια, η μουρμούρα των οπαδών. Πιστεύω ότι στην ΑΕΚ, κακώς το είπα και την Παρασκευή, εγώ δεν καταλάβαινα τον πανικό που υπήρχε στον κόσμο ως ένα βαθμό. Διότι η ΑΕΚ δεν είχε καν ξεκινήσει την προετοιμασία της. Θα ξεκινήσει τελευταία της αγωνιστικής υποχρεώσης της. Έχει 12 Αυγούστου Super Cup και θα μπει στο Champions League στα Playoff στις 18-19 με ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα. Έχει κρατήσει τον κορμό της, ψάχνει συγκεκριμένες πινελιές, έκανε πρώτη μεταγραφή το Ζούμπκοφ και ψάχνει τις επόμενες κινήσεις της. Σας είχα πει πριν 10 μέρες ότι ψάχνει, ότι έχει κεντράρει πολύ στην κεντρική Ευρώπη ο Ριμπάλτα και του αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη αγορά για χαφ. Ο χαφ ήρθε από την Τσεχία. Στα 27-28 σας είχα πει, 27 ετών ο Καν Καρίνεν, και επίσης σας είχα πει ότι θα έχει ύψος μεγαλύτερο από Πινέδα και Μαρίν γιατί ήθελε να προσθέσει πόντους. Ο Ριμπάλτα το έκανε, είναι πιο ψηλός και από τους δύο, στο 1,85 ο Φινλανδός. Νομίζω είχαμε δώσει το προφίλ. Την Παρασκευή σας είπα ότι η ΑΕΚ θα πάει στην Ολλανδία και θα έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις. Ήταν δεδομένο, γιατί εκεί τόσο κοντά είχαμε φτάσει και έγινε το ρεπορτάζ πέριξ του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Όπερ και γένετο. Και μάλιστα ο Ριμπάλτα χτύπησε δις, γιατί ήθελε να καλύψει και το κενό στον κανονισμό του κυπέλου και του Super Cup, διότι η ΑΕΚ είχε έναν ουσιαστικά ενεργό βασικό για το τελικό του Super Cup και για το κύπελο Ελλάδος στον Καλοσκάμι. Απέκτησε με δανεισμό από την Ίντερ και τον Χρήστο Αλεξίου. Κάλυψε αυτή την άμεση ανάγκη της ΑΕΚ, γιατί το πρώτο επίσημο παιχνίδι η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει δύο νεαρούς από το 2004 και μετά γεννημένους που να έχουν δικαίωμα στην εθνική στην ενδεκάδα της. Όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Καλοσκάμις και ο Αλεξίου αυτή. Και με τον Φιλανδό, τον Καϊρίνεν, νομίζω ότι καλύπτει και την θέση του Χαφ δίπλα στον Πινέδα και τον Μαρίν. Μια μεταγραφή πολύ ψαγμένη. Καταλαβαίνεις ότι το έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Ριμπάλτα. Σας είχα πει από την εποχή του Μπαρίνοφ ότι ο βασικός στόχος του Ριμπάλτα ήταν άλλος. Και ήταν αυτός. Πολλές συζητήσεις, πολλές διαπραγματεύσεις για το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας. Ναι. Η ΑΕΚ έχει πληρώσει κάτι πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Φιλανδό. Έχει αποκτήσει ουσιαστικά τον καλύτερο παίκτη και τον βασικό χαφ της Σπάρτα Πράγας. Ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό της Τσεχία, μια ομάδα που παίζει πάντα στην Ευρώπη, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν και δύσκολο και απαιτητικό και χρονοβόρο, αλλά είναι πάρα πολύ πολύτιμο για την ΑΕΚ να παίρνει ένα τέτοιο παίκτη και να τον προσθέτει στον άξονα της.
1: Περίμενε τώρα, ενώ βλέπουμε και τον Αλεξίου, περίμενε. Να πω δύο πράγματα τώρα για τον Καϊρίνεν. Εγώ τον ανέφερα πρώτος ως μια μεταγραφή η οποία είναι ψαγμένη. Δείχνει ξεκάθαρα έναν τρόπο σκέψης του Ριμπάλτα και δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι κάτι, ένα εργαλείο, ας πούμε, που ταιριάζει σε αυτό το θέλω του Νίκολιτς. Εγώ θα γίνω όμως και λίγο δικηγόρος του διαβόλου από την άλλη πλευρά και θα πω ότι δεν είναι ένα όνομα το οποίο ήξερε όλος ο κόσμος και τους καθήλωσε με το που έμαθαν ότι έρχεται στην ΑΕΚ. Έτσι, να το λέμε και αυτό.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση, σας είχα πει, να έρθει τέτοιος παίκτης. Δεν κάνει μεταγραφές λαμπερές και μεταγραφές εντυπωσιασμού.
1: Για το ίντερνετ. Ριμπάλτα
0: δεν είναι τέτοιος.
1: Λέω, μ' ακούς τώρα, δεν ξέρω, έχουμε και μια δυσκολία στην επικοινωνία. Κοίτα, αν θέλετε, επειδή θέλω να μιλήσω με τον Τάσο και θέλω να έχω καλή επικοινωνία, αν θέλετε πάρτε τον και ξανά τον βγάζουμε όταν είναι έτοιμος. Έλεγα λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι λέω, γιατί λέει τώρα εδώ στο chat, να μιλήσει για τις μεταγραφές και κάποιοι λένε ότι δεν είναι ένα όνομα μεγάλο που περιμέναμε. Ναι, αλλά αν κάνει τον προπονητή όμως, αν είναι ένα παίκτη ο οποίο στα 27 του μια καλή ποδοσφαιρικά ηλικία, δεν μετράει αυτό.
3: Βέρεσε πρώτο τα μεγάλα ονόματα και κατά δεύτερον. Δεν είπε ποτέ κανείς. Ρεπορταζιακά, τουλάχιστον ο Τάσο εδώ ήταν στις εκπομπές.
1: Τον έχουμε τον Τάσο πάλι να μας βλέπει κιόλας.
3: Ποτέ δεν είπε ο Τάσος ότι θα έρθει, ξέρω εγώ, ένα όνομα, τι να πω τώρα.

0: Ο Κασεμίρο.
1: Κράχτης, ρε παιδί
0: ναι,
1: μου.
0: Κράχτης,
1: ναι,
0: κράχτης, κάτι
1: ο,
0: τέτοιο.
1: Ο Άμραμπατ, ας πούμε.
0: Ο Άμραμπατ, ναι. Ναι. Δεν έχει πει κάτι. Έναν συμβατό ποδοσφαιριστή για αυτό που θέλει να παίξει.
1: Με τα θέλω του Νίκολιτς.
0: Ο Νίκολιτς και στο περίγραμμα το είχε δώσει πολύ καιρό τώρα και σε ύψος και σε αγωνιστικά χαρακτηριστικά, ηλικίες. Όλα παίζουν ρόλο. Και θέλω, όπως έχει πει ο Τάσος, να είναι προετοιμασμένη η ΑΕΚ για όλα τα σενάρια, ακόμα και το τι μπορεί να γίνει με τον Πινέδα.
1: Και όπως λέει και εδώ κιόλας, Τάσο και μπαίνει στην κουβέντα όποτε θέλεις, ένας φίλος, η άλλη πλευρά τώρα, έτσι. Και το Μάριν, λέει, δεν τον ξέραμε. Καλά, και συμφωνώ. Ούτε εγώ τον ήξερα. Εθνική Ρουμανία ακριβώς. Μπορεί να παίζει. Αλλά
2: ούτε
1: δεν τον ήξερα.
2: Το ξέραμε, ναι. Ούτε το Ρέλβας.
1: Ούτε το Ρέλβας. Αλλά πάμε στα χαφ τώρα, μια και κουβεντιάζουμε για αυτά.
2: Ναι, ναι. Απλώς θέλω να σου δείξω ότι η μεταγραφική φιλοσοφία του Ριμπάλτα δεν είναι διευθυντής ποδοσφαίρου ο άνθρωπος που επιλέγει τις μεταγραφές, ο οποίος θα επιλέξει τις λαμπέρες. Ακόμα και του Γιώβιτς, που είναι ένα superstar του σέρβικου ποδοσφαίρου και ένας πολύ γνωστός παίκτης με τη μεγάλη μεταγραφή που έκανε στην Ρεάλ και έχει παίξει και στη Μίλαν. Δεν έψαχνε το λαμπερό όνομα. Δεν είναι δηλαδή η φιλοσοφία τύπου Λαμέλα, Μαρσιάλ και ναι. Περέιρα που έκανε η ΑΕΚ το προπέρσινο καλοκαίρι. Έψαχνε την ουσία, έψαχνε έναν παίκτη ποιότητας. Τον έχει βρει, νομίζω, στο πακέτο του Καϊρίνεν. Ψάχνουν στην ΑΕΚ, έψαχναν μάλλον ένα παίκτη ισορροπίας. Ένα παίκτη που μοιάζει περισσότερο με τον Μαρίν παρά με τον Πινέδα. Έτσι, όπως ξέρουμε, τον άξονα της ΑΕΚ. Πιο αμυντικογενής. Δεν θα φύγει μπροστά να οργανώσει το παιχνίδι. Προσφέρει πολύ μεγάλη ισορροπία. Δεν έχει τις εντάσεις και τα τρεξίματα του Πινέδα. Αλλά είναι ο παίκτης, είναι ο λεγόμενος στη μόδα του ποδοσφαίρου deep lying playmaker. Είναι αυτός ο playmaker που ψάχνε ο Νίκολιτς από το περσινό καλοκαίρι και λέγαμε ότι μπορεί να είναι η βάση του ρόμβου για την ΑΕΚ. Οπότε θέλω να δω και με αυτόν τον παίκτη εδώ πέρα στην προετοιμασία που θα έρθει, θέλω να δω σε ποια θέση θα τον βάλει και αν πώς μπορεί να αλλάξει, να διαφοροποιήσει το πλάνο του ο Νίκολιτς για τη νέα σεζόν.
1: Αυτός πάντως έχει δυνατότητα, μιας και το αναφέρουμε αυτό, να παίζει και ως ο μοναδικός μπροστά από την τετράδα της άμυνας σε έναν ρόμβο, αλλά και
0: εξάρι, εξάρι.
1: Και με δύο όταν παίζει η ΑΕΚ ναι. Μπορεί να είναι δίπλα είτε στον Πινέδα είτε στον Μαρίν. Το λέω καλά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Okay.
2: Και θέλω να προσθέσω εδώ ότι σε μια περίπτωση που δούμε τριάδα στα χαφ ή ακόμα και τον ρόμβο, μπορεί να δούμε και τους τρεις ποδοσφαιριστές. Και επειδή η ΑΕΚ θα παίξει υψηλού επίπεδου παιχνίδια, αν πάει με το καλό στο Champions League, αλλά ακόμα και του Europa, θα είναι παιχνίδια κάποια τα οποία θα είναι πολύ απαιτητικά, δεν αποκλείεται να τους δούμε και τους τρεις μαζί. Δηλαδή και τον Πινέδα, και τον Μαρίν και τον Καϊρίνεν. Δηλαδή να θέλει να ασφαλίσει τον άξονα του ο Νίκολιτς, να θέλει να δώσει ισορροπία, καλή κυκλοφορία και να τους δούμε και τους τρεις μαζί.
0: Και οπότε, στην κορυφή του ρόμβου τον Γκοϊτά.
2: Αλλά πρώτα τον Γκοϊτά, τον Γκατσίνοβιτς, τον Ζούπκοφ, γιατί και ο Ζούπκοφ μπορεί να βοηθήσει εκεί πέρα. Mm-hmm. Πολλά μπορεί να γίνουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Γενικότερα ο Ριμπάλτα θέλει να προσφέρει παίκτες στον Νίκολιτς, οι οποίοι δεν είναι μονοδιάστατοι και μπορεί να του προσφέρουν πολλά χαρακτηριστικά μες στο παιχνίδι για να εναλλάσσει τα σχήματά του. Και αυτό δεν το λέμε για το τώρα, το λέμε για αυτά που έχουμε δει από την περσινή σεζόν από τον Σέρβο προπονητή.
1: Ναι. Εγώ, φίλε, να ξέρεις ότι κάνω respect στον άνθρωπο που λέγεται Ριμπάλτα, γιατί δεν ασχολείται με κανέναν μας, και το λέω κυριολεκτικά, στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες, αν θέλεις, στα site κλπ. Κοιτάζει τι κάνει στην ιστορία. Τώρα, αν θα βγει ή όχι ο συγκεκριμένος, αν θα παίξει την μπάλα που περιμένει οτιδήποτε, πάντως ήθελε κάποια χαρακτηριστικά. Τα βρήκε σε ένα παίκτη με καλή ηλικία, στα 27 του, και νομίζω το ότι διαφέρει από τους άλλους δύο δείχνει και κάτι άλλο σε μένα, ότι η πρόθεση για τον Πινέδα είναι να τον κρατήσει και όχι φέτος μόνο που έχει συμβόλαιο, αλλά και για αρκετά χρόνια, για να μπορεί να τον έχει σε αυτή τη μηχανή που λέγεται ΑΕΚ, που φτιάχνει τώρα ο Νίκολιτς. Δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό το κομμάτι.
2: Ο Χαβιέ Ριμπάλτα είναι ο άνθρωπος που δεν βλέπει και δεν διαβάζει, δεν ακούει τίποτα από Ελλάδα. Έχει το δικό του πλάνο, έχει το δικό του δρόμο, έχει το δικό του αγωνιστικό σχέδιο, για το οποίο κανείς δεν πρόκειται να του αλλάξει τίποτα. Αν οποιοδήποτε επιχειρήσει να παρέμβει ή να του αλλάξει το οτιδήποτε, είναι ικανός ακόμα και να αποχωρήσει. Είναι τέτοιος άνθρωπος και τέτοιος τέλεχος του ποδοσφαίρου ο Ριμπάλτα, πολύ απαιτητικό. Και θέλει με το δικό του πλάνο να φτιάξει την ΑΕΚ, πάντα με την έγκριση του Νίκολιτς για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και πάντα με τη στήριξη του Μάριου Ηλιόπουλου στο διοικητικό κομμάτι, γιατί και πάλι η ΑΕΚ δαπανάει ένα πολύ σημαντικό ποσό για τα δεδομένα. Μαζί με τα μπόνους φτάνει κοντά στα 4 εκατομμύρια. Ο ποδοσφαιριστής θα παίρνει πάνω από 1 εκατομμύριο ετησίως. Καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα μια σημαντική επένδυση, πολύ στοχευμένη, όχι για να τεινάξει την μπάνκα και να τρελάνει τον κόσμο. Είναι ακόμα μια μεταγραφή ουσίας από το Ριμπάλτα με την έγκριση του Νίκολιτς για να μπει και να κουμπώσει απευθείας στο αγωνιστικό σχέδιο της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν φτιάχνει ομάδα από την αρχή. Η ΑΕΚ δεν ψάχνει παίχτες για να χτίσει πάνω τους.
1: Κομμάτια παζλ ψάχνει.
2: Έχει ήδη την ομάδα και ψάχνει τις πινελιές, ψάχνει αυτά τα κομμάτια παζλ που λες πολύ σωστά, Βασίλη. Ακόμα και αν ο Καϊρίνεν χρειαστεί να γίνει ο νέος βασικός χαφ της ΑΕΚ, θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που υπάρχουν για τον ίδιο στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ένας παίκτης που με πολύ καλή κυκλοφορία, ουσιαστικά ως playmaker μπροστά από την άμυνα, για μεγαλύτερη ασφάλεια στη μεταφορά της μπάλας. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που έχουμε διαπιστώσει από τον ποδοσφαιριστή. Και γενικότερα νομίζω ότι ο Ριμπάλτα με αυτή την μεταγραφή προσφέρει στον Νίκολιτς στην προετοιμασία, γιατί θα λείπει ο Πινέδα στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, στο πρώτο στάδιο, μέχρι και όταν επιστρέψουμε στις 18 του μήνα. Θα λείπει λόγω της άδειας που έχει πλέον από το Μουντιάλ, αφού αποκλείστηκαν οι Μεξικανοί. Θα είναι εδώ μαζί με τον Μαρίν, θα δουλέψουν μαζί και με τους Σαχαμπό και Μάνταλο στον άξονα. Και όταν επιστρέψει και ο Πινέδα, νομίζω η ΑΕΚ με αυτή την πεντάδα θα είναι αρκετά γεμάτη για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις που έρχονται από τον Αύγουστο, που κυρίως είναι τα σπουδαία για την ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Εγώ θέλω να μεταφέρω και τη δική μου άποψη, μιας και ξεκίνησα να διαβάζω και πράγματα που λένε στο chat. Είδαμε και Μαρσιάλ και Λαμέλα, τις ηχηρές μεταγραφές της ΑΕΚ, και δεν πήγε πολύ καλά. Οι μεταγραφές τύπου Καϊρίνεν στα 27 του, με αυτά τα στοιχεία που θέλει ένας προπονητής, επαναλαμβάνω, είναι πολύ πολύ βασικό, και όχι μια φτηνή μεταγραφή. Πώς είπες ότι δίνει?
0: 3,5. 4 με τα μπόνους.
2: Μαζί με τα μπόνους πάνε τα μανατζερικά, πάνε κοντά στα 4 εκατομμύρια
1: ευρώ. Και το συμβόλαιο?
0: Κοντά στο 1.
2: Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στον παίχτη.
1: Okay. Δεν είναι μια φτηνή μεταγραφή, είναι μια μεταγραφή στα χαφ που.
0: Και τώρα να σου πω κάτι. Yeah. Ακούω εσύ Τάσο και τις αφισβητείες και καλά σε μηνύματα κτλ. Παιδιά, τώρα εγώ μιλάω, είμαι έξω από το χώρο, δεν είναι ρεπορταζάκι, κάνω ούτε τίποτα. Όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη λογική, στέχει αποδείξει, έχει δικαιωθεί η λογική του, έως τώρα δεν σου έχει πάρει παλτά. Εντάξει, είχε αστοχία τον Γκρούγκιτς. Θα υπάρξει σε κάποιο. Μα κάνανε μία η αστοχία όταν κάνει μια ομάδα μεταγραφές. Και όχι περισσότερες. Λοιπόν. Γιατί να υπάρχει τέτοια αμφισβήτηση σε εισαγωγικά από ορισμένους για έναν άνθρωπο ο οποίος ό,τι έχει πάρει ως τώρα, και μάλιστα παίκτες που δεν τους ξέραμε, ήταν για την ΑΕΚ λίρες 100.
1: Και έχει πάρει και πρωτάθλημα για ΑΕΚ, ρε φίλε.
0: Και δηλαδή, ακριβώς, αυτή δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα.
1: Είναι πολύ βασικό που λέει.
0: Λέμε για την κυρία του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Πραγματικά ορισμένο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, okay, αυτή ήταν η
2: και είναι και μόλις ένα προκριματικό γύρο πριν από την League Face του Champions League. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η ΑΕΚ θέλει. Και πρέπει να είναι και έτοιμη πιο αργά από τους υπόλοιπους. Δηλαδή έχει να κάνει λιγότερα. Ίσως το ότι οι υπόλοιποι, κυρίως ο Παναθηναϊκός που κάνει περισσότερα, γιατί επήγεται ο Παναθηναϊκός να κάνει ομάδα σχεδόν από την αρχή με νέο προπονητή, έχει προκριματικούς γύρους πάρα πολύ νωρίς.
0: Από την αρχή όχι, αλλά με αρκετές αλλαγές. Με αρκετές αλλαγές, συμφωνώ. Ναι. Και μπαίνει και πιο νωρίς και στη μάχη.
2: Η κάθε ομάδα μιλάει από διαφορετική αφετηρία. Νομίζω από την πιο βατή αφετηρία, αν μπορώ να το πω, από την πιο εύκολη διαχείριση. Φαίνεται να είναι η ΑΕΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ, επειδή θα κάνει λίγες πινελιές, ακόμα και καλούς παίχτες να φέρει, δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και θα το ξαναπάρει. Αυτό θέλει πάλι δουλειά, θέλει πάλι αποτελέσματα.
1: Σωστά.
2: Θέλει πάλι καλή διαχείριση από τον Νίκολιτς, να είναι τυχερή όταν πρέπει, να μην έχει τραυματισμούς. Όλο αυτό είναι ένα συνολικό πακέτο το οποίο θα το δούμε και μέσα στη σεζόν. Δηλαδή, ακόμα και μέχρι το Γενάρη να μην είσαι καλός, μπορεί μετά με έναν ντεμαράζ να φτάσει στον τίτλο. Γιατί ο στόχος της ΑΕΚ είναι αυτός. Μαζί με το Champions League είναι και η δεύτερη. Σερή κατάκτηση του τίτλου.
1: Σωστά. Μιας και ανέφερε νωρίτερα ο Κώστας στην περίπτωση του Γκρούγκιτς που όντως δεν βγήκε. Τα χαρακτηριστικά, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, με βάση το ύψος του τύπου, με βάση το που παίζει, με βάση τον τρόπο που παίζει, μοιάζει λίγο με Γκρούγκιτς ή αυτό που θα ήθελε η ΑΕΚ να είναι ο Γκρούγκιτς όταν τον αποκτούσε. Το λέω καλά?
2: Πιθανότατα, όπως το είπες, θα ήθελε να είναι ο Γκρούγκιτς. Ο Γκρούγκιτς δεν ήταν ποτέ. Η ΑΕΚ πίστεψε, επειδή άργησε πάρα πολύ στη μεταγραφή του Χαφ, δεν βρήκε αυτό που ήθελε. Εντόπισε την ευκαιρία εισαγωγικά του Γκρούγκιτς, γιατί τότε ως τέτοια διαπιστωνότανε. Έφευγε ελεύθερος από την Πόρτο, ένας παίκτης έμπειρος, τον ήξερε ο Νίκολιτς, συμπατριώτες, τον ήξερε και ο Ριμπάλτα. Πίστευαν ότι μετά τον τραυματισμό του θα έχει επανέλθει σε καλό επίπεδο. Τελικά δεν φαίνεται ότι ανέκτησε την καλή ποδοσφαιρική ποιότητα που είχε ο Γκρούγκιτς και τα τρεξίματα για να σταθεί σε αυτό το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο. Δεν μας έδειξε ότι μπορούσε. Το σημαντικό για την ΑΕΚ ήταν ότι οικονομικά δεν είχε δεθεί πάρα πολύ με τον ποδοσφαιριστή. Υπήρχε ένα πολύ ασφάλες συμβόλαιο. Μόλις 700.000 ευρώ έπαιρνε το χρόνο και η ΑΕΚ του είχε δώσει το 1-2, δηλαδή θα διαπίστωνε το φετινό καλοκαίρι αν τις έκανε για να τον κρατήσει ή αν δεν τις έκανε για να αποχωρήσει χωρίς αποζημίωση. Όπερ και γένετο. Η ΑΕΚ χωρίς να πληρώσει αποζημιώσεις, χωρίς να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, κατάφερε να αποδεσμευτεί από τον Γκρούγκιτς και να πάει στην επόμενη. Περίπτωση που ήταν ο Καρίνεν.
0: Δεν τον παντρεύτηκε.
2: Έτσι κάπως πρέπει να γίνονται οι μεταγραφές και τα στοιχήματα να είναι πιο ασφαλή για τις ομάδες. Γιατί δεν γίνεται να μην πάρει στοιχήματα. Θα πάρεις και στοιχήματα, κάποια θα σου βγουν, κάποια όχι. Ο Ριμπάλτα τα έκανε τα περισσότερα πάρα πολύ σωστά την περσινή σεζόν, όχι όλα όμως. Έχουμε πει για τον Γκρούγκης, έχουμε πει για τον Μπεν Ράις, έχουμε πει για πολλές περιπτώσεις, έχουμε πει όμως και τα καλά του. Φαίνεται όμως στην τελική σούμα ότι ξέρει τι κάνει, υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό πλάνο, υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική και νομίζω ότι δικαιούται αυτό το καλοκαίρι να έχει τη στήριξη του κόσμου και την εμπιστοσύνη, ακόμα και αν έχει περάσει ένα αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη μεταγραφή του Ζούμκοφ για να πάει στην επόμενη κίνηση ΑΕΚ, για να τον εμπιστεύεται ο κόσμος και να πιστεύει ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να πάει όντως στην ΑΕΚ στο επόμενο βήμα, στην επόμενη πίστα μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα για να τρέξουμε λίγο τα υπόλοιπα. Τώρα για τον Αλεξίου, εγώ θα πω μόνο αυτό που έλεγα πριν συνδεθούμε εμείς, ότι είναι ένα παιδί το οποίο εμένα με έπιθε για κάποια μεγάλη ελληνική ομάδα. Ήρθε η στιγμή να ενταχθεί σε μια τέτοια. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ τον παίρνει μόνο και μόνο για να συμπληρώσει το κενό που υπήρχε σε αγώνες κυπέλου ή Super Cup.
0: Δανεισμός μου, ποιο είναι, Τάσο?
2: Η συμφωνία είναι για δανεισμό ενός έτους,
1: ναι,
2: από την Ίντερ. Ναι, ναι. Η ΑΕΚ πληρώνει, από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ, τώρα ενίκιο 1 εκατομμυρίου ευρώ στην Ιταλική ομάδα. Mm-hmm. Αν θέλει να τον αποκτήσει το επόμενο καλοκαίρι, θα πληρώσει ακόμα 2 για να συμπληρωθεί αυτή η συμφωνία των 3 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά για την Ίντερ, με το δικαίωμα στους Νερατζούρις, πρωταθλητές Ιταλίας, επειδή πιστεύουν πάρα πολύ στον Αλεξίου. Απλώς θα ήταν δύσκολο να του δώσουν ευκαιρίες να έχουν το δικαίωμα επαναγοράς του τα επόμενα χρόνια με ένα ύψος ποσού το οποίο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Έγραψε ο Ντιμάρτζιο χθες ότι είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά περιμένουμε την οριστική επιβεβαίωση για να δούμε πού ακριβώς είναι αυτό το ποσό και για να δούμε και με τι ποσό θα μπορεί η Ίντερ να τον αγοράσει τα επόμενα χρόνια.
0: Αρχηγός της Πριμαβέρα της Ίντερ που πήρε το πρωτάθλημα πέρσι ήταν. Αρχηγός της Ίντερ και έχει μαζέψει πολλούς πιτσιρικάδες η Ίντερ.
2: Ακριβώς.
0: Και βασικός και αρχηγός της. Είχε γίνει που σήκωσε το πρωτάθλημα πέρσι. Και
2: προπονήσεις με την πρώτη ομάδα της Ίντερ.
0: Απλά δεν μπορούσε να βρει χώρο. Δεν θα μπορούσε να βρει χώρο.
2: Και είναι και σημαντικό για την ΑΕΚ, και είναι και σημαντικό για την ΑΕΚ να έχει 2 βασικούς από την ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων, τον Καλοσκάμι και τον Αλεξίου, πλέον στο ρόστερ της, με το δικαίωμα να αγοράσει τον Αλεξίου αν της κάνει το επόμενο καλοκαίρι. Και βεβαίως, επειδή μην το υποτιμούμε, και το Super Cup, η ΑΕΚ 12 Αυγούστου, με αυτά τα 2 παιδιά θα πάει να πάρει ένα τρόπαιο. Δεν πρέπει να το υποτιμά κανείς. Θα πρέπει στο κύπελο, επειδή υπάρχει η απέτηση να προχωρήσει και να φτάσει και μέχρι την κατάκτηση, με αυτά τα 2 παιδιά κυρίως θα πρέπει να είναι στην ενδεκάδα για να βοηθήσουν την ΑΕΚ. Και αν διαπιστώσει ο Νίκολιτς ότι με αυτούς τους 2 η ΑΕΚ μπορεί να προχωρήσει και να πάρει περισσότερα, θα τους βάλει και στο ποτάσμα και να δούμε και τι μπορεί να γίνει στη λίστα. Για τη λίστα πάντως ο Αλεξίου δεν πιάνεται ως Έλληνας.
1: Ναι, αυτό λέγαμε πριν.
2: Και ως ξένος.
1: Σωστά.
2: Γιατί τα προηγούμενα χρόνια τα έχει περάσει στην Ιταλία. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα σημαντικό για την ΑΕΚ. Το έχει και με το 300. Γιατί το 300, παρότι ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον Πανιόνιο, για λίγους μήνες δεν συμπληρώνει το προηγούμενο όριο. Οπότε πιάνεται ως ξένος στη λίστα. Έχει αυτό το πρόβλημα η ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ότι ως επιλογή πάντως κλειδώνει και σιγά σιγά τα δίδυμά της η ΑΕΚ. Διότι με Ρέλβας Αλεξίου, 2 αριστεροπόδαρους στόπερ, με Μουκουντή και τον στόπερ που θα έρθει, που θα είναι δεξιοπόδαρος, θα κλειδώσει τα βασικά δίδυμα και θα υπάρχει και ως τετάρτη-πέμπτη λύση ο Ντομαγκόη Βίντα, ένας παίκτης πλέον στα 37, με πολύ μεγάλη εμπειρία, για να βοηθήσει όλη την ομάδα για να πάει και στο επόμενο βήμα της καριέρας του και ο Κροάτης. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικός ο Κροάτης για να βοηθήσει αυτή τη στιγμή τα στόπερ της ΑΕΚ. Άρα με αυτή την πεντάδα παικτών,
1: ναι,
2: η ΑΕΚ κλείνει τα στόπερ της. Ξεκαθαρίζω ότι η ΑΕΚ θα πάρει κεντρικό αμυντικό.
1: Αυτό
2: βγαίνει από το ρεπορτάζ για τον Μπάτα, ότι υπάρχει πρόθεση. Mm-hmm. Ίσως μέσα στο καλοκαίρι να προχωρήσει λίγο πιο βαθιά χρονικά αυτή η περίπτωση για να ψάξει κάτι καλό ο Καταλανός. Αλλά είναι αποφασισμένο στην ΑΕΚ να πάρουν. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι αποφασισμένο να πάρουν και κεντρικό αμυντικό. Και ουσιαστικά αυτή η απόφαση σχεδόν μονιμοποιεί και δεξιά τον Γεωργίεφ, γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος με 5 στόπερ στο κέντρο της άμυνας. Οπότε θα είναι backup του Ρότα στο δεξιά άκρο της άμυνας.
1: Αφού είναι η λυμένη απόφαση, αφού πήρε και τον Πιτσιρικά τώρα, ναι, αυτό καταλαβαίνω και εγώ από αυτό
0: που
1: λες.
0: Θα πάρει κι άλλο στόπερ δεξιοπόδαρο.
1: Ναι, ότι πηγαίνει για τον Γεωργίεφ στην πλευρά αυτή. Μου ξεκαθάρισε ότι πηγαίνει για ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό. Πολύ πιο έμπειρο προφανώς, ναι, από τον Αλεξίου και καλά κάνεις και το λες.
0: Ποιο κανάλι θα δείξει τα φιλικά της?
1: Αυτό, για πες μου λίγο, γιατί ρωτάει ο κόσμος. Πάντως εμείς όχι. Φέτος.
2: Η Κοσμοτέ έχει τα δικαιώματα, παρότι ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους για να το δείξει το αθλητικό και να οδηγήσει την ΑΕΚ πάλι στην κατάκτηση.
1: Και δείξτε μου εικόνες από τον κόσμο που έχει βγει στους δρόμους για να το δείξει το αθλητικό τα μάτς. Όχι, δεν έχουμε. Εντάξει, λίγο.
2: Πάμε έξω στο πάρκινγκ λίγο.
1: Γελάσε.
0: Και ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι στους δρόμους και θέλει το αθλητικό να το δείξει.
1: Κοίτα, άκου. κάποιο φοβερό άλλο θέμα δεν έχουμε. Βλέπω το chat, θα σε ρωτήσω αν χρειαστεί κάτι. Μένεις μαζί μας. Αυτή η εικόνα νομίζω δεν χάνεται, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Έχουμε χαστά.
0: Ω!
1: Ο ποδηλάτης.
3: Μου έχετε κάνει τη ζωή ποδήλατο μου έχετε κάνει.
0: Είδα, έχεις βάλει και pitch lag σήμερα, ποδήλατο, δίχως φρένα και αυτά.
3: Ναι, φίλε, ναι, φίλε.
0: Όλα τα έχεις κάνει.
3: Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, πάρε το χέρι σου να δω λίγο την μπλούζα που φοράς.
3: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εντάξει, είναι κλασικός χαστάς. Είναι ψαγμένος πάντα. Ναι. Ωραία. Ξαναβάλω το μικρόφωνο.
3: Με τσεκάρατε, εντάξει, όλα καλά.
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Παραμένεις μαζί μας για λίγο. Περίμενε να τελειώσω με τον...
0: Δεν βάζει το μυαλό σου, Τάσο, δεν βάζει. Το παιδί είναι πάνω σε ποδήλατα, δεν βάζει το μυαλό σου.
3: Κατεβαίνω και έρχομαι να σας πω το του πάω. Μιλήστε με Τάσο.
1: Έλα, Τάσο, πες το.
3: Α, έτσι. Τέτοια κάνεις.
2: Επειδή είδα την εικόνα, αυτός ο άνθρωπος πάει για δουλειά εκεί.
1: Ναι, έχει πάει για δουλειά. Ναι.
3: Μια ώρα δρόμος είμαστε. Okay, μια ώρα δρόμος.
1: Τον πήρα.
2: Μάλλον αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά τον όρο δουλειά.
1: Λοιπόν, περιμένετε.
3: Εντάξει.
1: Σας συντονίζω λίγο γιατί υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ σας και ακούγεστε και οι δύο μαζί.
2: Και περνάει από πίσω.
1: Εγώ τον λατρεύω το χαστά. Απλώς θα πω ότι χθες δεν τον πέτυχα εκεί που είναι τώρα, στο Άμστερνταμ τομικά. Εντάξει, να τελειώνουμε με αυτά. Θοδωρή, περίμενε λίγο. Θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Έρχεται ο Πινέδα, τα μάθες,
2: Ο Πινέδα αποκλείστηκε. Δεν έπαιξε και πάρα πολύ σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν τον πίστεψε πάρα πολύ ο προπονητής του.
1: Σωστά.
2: Αποκλείστηκαν νωρίς. Αυτό σημαίνει ότι χάνει όλο το πρώτο.
0: Αλλάζει και προπονητή.
2: Προετοιμασίας.
0: Φεύγει ο Αγκύρε, έρχεται ο Ράφα Μάρκεθ.
2: Δεν μας νοιάζει. Να έρθει εδώ πέρα. Το παλιό στόπερ.
0: Ναι, της Μπαρτσελόνα κτλ.
2: Οκ. Αυτό σημαίνει ότι ο Πινέδα θα πάρει την άδειά του και μαζί με το break που θα έχει η ΑΕΚ τις 4 μέρες, νομίζω ότι κανονικά θα είναι στην αποστολή που θα ταξιδέψει πάλι για εδώ 23 Ιουλίου μέχρι και 3 Αυγούστου για τα επόμενα τρία φιλικά για να μπει στην ομάδα και να είναι βασικός. Ναι, γιατί τώρα θα πάρει, φτάσαμε σήμερα, θα πάρει και 10-15 μέρες σε άδεια. Οπότε νομίζω ότι κανονικά θα είναι στο δεύτερο στάδιο. Μάλιστα. Για να μπει στην ομάδα.
1: Ωραία. Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Σ' αποδεσμεύω.
0: Γεια σου, ρε μεγάλε.
2: Να είσαι καλά, παιδιά.
3: Περίμενε, με έρχομαι.
2: Χρόνια πολλά, Βασιλάκη.
1: Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω τώρα από ΠΑΟΚ δύο πραγματάκια δικά σου που θα μας πεις ως Πινελιές. Είσαι αρκετές μέρες ήδη στην προετοιμασία. Έχεις δει και φιλικά. Έχεις δει τον ΠΑΟΚ. Η γεύση που σου αφήνει λίγο πριν πάμε στο επόμενο φιλικό που είναι αύριο στις 7. Αν δεν κάνω λάθος. Καλά, δεν το λέω. Με ΑΕΚ Λάρνακας.
4: 7 η ώρα Ελλάδας είναι αύριο το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους για τον ΠΑΟΚ. Έχουν προηγηθεί 2-4 επί της Μπέβερεν και της Βέστερλο, δύο βελγικών ομάδων, οι οποίες προφανώς σαν αποτέλεσμα φτιάχνουν κάπως τους ποδοσφαιριστές και όλους όσους βρίσκονται εδώ στο Ζαλτ Μπόμελ, αλλά προφανώς δεν μηδενίζουν ούτε μπορούν να μακιγιάρουν τις πολλές ελλείψεις που υπάρχουν από τις μεταγραφές που δεν έχουν γίνει ακόμα και από τους τραυματίες που αντί να μειώνονται αυξάνονται, Βασίλη. Σε κάθε φιλικό υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο. Στο πρώτο ήταν ο Τσάλοφ, ο οποίος οριστικά θα λείψει για τουλάχιστον μάλλον 3 μήνες, μπορεί και 4.
1: Αυτό συζητούσαμε και λύθηκε η απορία μας. Δυστυχώς 3 μήνες είναι αυτός.
4: Ναι, δυστυχώς. Έχει φύγει ήδη από την Ολλανδία. Είναι στο Λονδίνο με άνθρωπο του ΠΑΟΚ, σε έναν ειδικό γιατρό, προκειμένου να τακτοποιηθεί εκεί και να βάλουν μπρος το πότε θα γίνει το χειρουργείο και την αποκατάσταση που θα έχει μετά ο Ρώσος Φόρ, ο οποίος προφανώς θα για αρκετούς μήνες δεν θα υπολογίζεται από τον Αλέσιο Λίπη. Στο δεύτερο φιλικό, αυτό με τη Βέστερλο, είχαμε δεύτερο κρούσμα. Επίσης, σοβαρό, δεν το ξέρουμε ακόμα επίσημα. Ο Γιώργος Σαρής είναι αυτός ο οποίος τραυματίστηκε στο 10ο λεπτό του αγώνα. Ακούστηκε ένας θόρυβος, ένα κρακ που δεν μας άρεσε από την αρχή. Έφυγε υποβασταζόμενος. Σήμερα είναι το απόγευμα να κάνει την μαγνητική τομογραφία. Τα σημάδια δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά. Ας ελπίσουμε οι ιατρικές εξετάσεις να δείξουν κάτι άλλο, να δείξουν κάτι λιγότερο σοβαρό.
1: Δυστυχώς.
4: Αυτό που φοβούνται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ναι, είναι δυστυχώς, γιατί είναι ένα νεαρό παιδί 19-20 χρονών, ο οποίος πραγματικά θα είχε, ετοιμαζόταν μάλλον να έχει χρόνο συμμετοχής στον φετινό ΠΑΟΚ, είτε στα παιχνίδια κυπέλου, είτε ακόμα και σε παιχνίδια πρωταθλήματος, σε μια θέση που ο ΠΑΟΚ, ειδικά αυτή την περίοδο, πονάει, έχει πάρα πολλές ελλείψεις πριν έρθουν οι μεταγραφές και γεμίσει εκεί στα χαφ.
1: Λοιπόν, Χατζηδιάκο, υπάρχει συμφωνία, αλλά η συζήτηση πλέον είναι με την Κοπενχάγη. Σωστά το λέω?
4: Ναι, μέχρι προλίγων ημερών, αρκετών ημερών μάλλον, το πρόβλημα, το βασικό του ΠΑΟΚ ήταν η συμφωνία που ήθελε να κάνει με τον παίκτη, δηλαδή να τα βρουν στα χρήματα, να ανέβει λίγο ΠΑΟΚ, να πέσει λίγο παίκτη. Αυτό επετεύχθη μέσα στο Σαββατοκύριακο και πλέον μένει αυτό το θέμα της Κοπενχάγης, το οποίο θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι είναι μικρότερης δυσκολίας, και νομίζω ότι είναι, γιατί και η δανέζικη ομάδα έχει πάρει απόφαση ότι δεν πολύ θέλει κιόλας να κρατήσει τον παίκτη, ήξερε ότι θα τον παραχωρήσει. Τα χρήματα τα οποία θα τα βρουν οι δύο ομάδες, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη απόκληση, και φαντάζομαι ότι μέσα στη βδομάδα, εκτός απρόπτου, θα κλείσει αυτή η μεταγραφή για το δικέφαλο.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
4: Από εκεί και πέρα, φουλάρια χαφ, φουλάρια εξτρέμ, αυτά είναι τα βασικά κενά. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο Σάντα Μαρία, τον έχουμε αναφέρει και στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Σωστά.
4: Είναι ο βασικός στόχος για την πρώτη προσθήκη εκεί στο κέντρο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι και για αυτόν, αλλά και για τον αριστερό εξτρέμ, οι εξελίξεις θα είναι, δεν ξέρω αν θα είναι, όχι σίγουρα θα είναι αύριο μεθαύριο, αλλά τουλάχιστον να ευελπιστούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να είναι όσο πιο σύντομα γίνεται εν όψη των πρώτων επίσημων ευρωπαϊκών αγώνων που ξεκινούν στις 23 Ιουλίου.
1: Ο ένας με αυτοκίνητο, ο άλλος με ποδήλατο, έτσι είναι η ζωή, μιας και είδαμε νωρίτερα και τον Καπετανάκο μαζί με τον Χαστά. Θέλω μια κουβέντα για τον Λουτσέσκου. Αλσάντ τελικά, και τεράστιο συμβόλαιο. Το περιμέναμε ότι θα έχει από εκεί πρόταση. Εγώ δεν περίμενα να πάει τόσο γρήγορα σε άλλη ομάδα. Πίστευα θα μείνει λίγο έξω. Το έλεγα κιόλας. Δεν συνέβη αυτό.
0: Το φέρω όπως ήθελε.
4: Ναι, κοίταξε. Για να πω λίγο το ιστορικό, τώρα που τελείωσαν όλα. Ο καθένας πήρε το δρόμο του ουσιαστικά. Ο ΠΑΟΚ διάλεξε τη νέα εποχή, μια νέα εποχή να γυρίσει τελείως σε λίγο.
5: Και στο οργανωτικό του προφίλ, χωρίς τον Λουτσέσκου.
1: Ναι.
5: Ο Ρουμάνος τράβηξε για την Αραβία, για το Κατάρ. Η πρόταση αυτή από την Αλσάντ υπήρχε και προ λίγων εβδομάδων. Το είχαμε αναφέρει και από την εκπομπή.
4: Την εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ είχε δώσει τα χέρια με την ομάδα του Κατάρ, την Αλσάντ. Τότε ο Λουτσέσκου δεν ήθελε να πάει. Έλεγε ότι θέλω να τιμήσω το συμβόλαιο μου με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς, και νομίζω ότι και από το ρεπορτάζ βγαίνει, δεν είναι μόνο υποψία δικιά μου, βγαίνει και από το ρεπορτάζ, ότι ο Ρουμάνος ήθελε να πάρει μια μικρή εκδίκηση. Μπορεί δίκαια, μπορεί άδικα, δεν ξέρω. Ήθελε να πάρει μια μικρή εκδίκηση, μην επιτρέποντας τον ΠΑΟΚ να πάρει τη ρήτρα που θα έπρεπε για να τον πάρει.
5: Έφυγε ως ελεύθερος, έλυσε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ και πήρε ένα, νομίζω, πολύ πιο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο από τους Καταριανούς από ό,τι θα έπαιρνε προ τριών εβδομάδων, καθώς υπήρχαν πλέον διαθέσιμα και τα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ που είχε συμφωνηθεί να πάρει ο ΠΑΟΚ για αυτή την μετακίνηση. Mm. Αυτό είναι το mini story. Καλώς, κακώς, ευχάριστα, δυσάρεστα. Για μένα δυσάρεστο ήταν όλο αυτό το διάστημα, όλος αυτός ο μήνας που πέρασε. Και οι δύο πλευρές κάναν λάθη. Ο Λουτσέσκου νομίζω ότι έβαλε την οριστική, πού θα το πω τώρα, δεν ξέρω το πω τα φόπλακα, τέλος πάντων ένα οριστικό τέλος της αυτή τη σχέση, γιατί
1: ναι.
5: Πλέον μετά από αυτή την κίνηση, ξαναλέω σε εισαγωγικά εκδίκησης, γιατί ξαναλέω μπορεί να έχει δίκιο και το κάνει αυτό, ελπίζω να μ' ακούτε.
1: Σ' ακούμε, ναι.
0: Έγραψε ιστορία.
5: Έγραψε, ναι, εντάξει, τώρα πλέον η απολουτσεσκοποίηση στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι, αν υπήρχαν κάποια απομεινάρκια, είχαν μείνει, τώρα
0: ναι.
5: Δεν υπάρχει καθόλου.
0: Ο ΠΑΟΚ
5: κοιτάει εντελώς μπροστά και αφήνει πίσω τελείως το κεφάλαιο Λουτσέσκου.
1: Περισσότερα αύριο. Ευχαριστώ, Θοδωρή μου. Καλή συνέχεια.
5: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Λεβέντη μου.
1: Είναι λυπηρό πάντως ο τρόπος που χωρίζουν δύο πλευρές.
0: Εντάξει.
1: Όχι, όπως δεν είναι. Μιλάμε για ένα προπονητή που είναι
0: όλα.
1: Ο κορυφαίος στη νεότερη
0: Μαζί
1: ιστορία
0: σου,
1: του ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Ο κορυφαίος στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
1: Γενικότερα, λες εσύ.
0: Βέβαια. Mm.
1: Βάση τίτλων.
0: Βάση τίτλων το συζητάμε και εικόνα και ανταγωνιστικότητα και όλα.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά εντάξει, εγώ μάθα περιμένω όλα ζωή μου.
1: Θα ξεκινήσω με κάτι για κάποιον που γράφτηκε για τον ΠΑΟΚ, τον Κοτσορασβίλη, και υπάρχει εμπλοκή Παναθηναϊκό.
0: Εγώ το γράψε χθες.
1: Ναι.
0: Αργά, ξημερώματα βασικά, το γράψει γύρω στις 2-1-2 Ελλάδος. Ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός συζητάνε, τέλος πάντων ψάχνονται με τη Sporting για το δανεισμό του Κοτσορασβίλη διεθνούς Γεωργιανού κεντρικού μέσου. πιο σκληρά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Γένσεν. Οχτάρι είναι. Όχι τόσο εντυπωσιακούς αριθμούς σε γκολ, ασίστ, σε παρουσία, σε δημιουργία. Πιο εργάτης. Θα μπορούσε και να, αλλά θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι αλλού κοιτάει ο Παναθηναϊκός για το χαφ και θα πάρει το χρόνο του το χαφ. Γιατί είναι ισχύει αυτό που σου είπα τις προάλλες, ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει χαφ, θα πάρει βασικό οχτάρι. Δεν το λέω αυτό γιατί θα στείλουν μηνύματα τώρα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και το είπε και μετά το μάτς με το φιλικό με τον Άγιαξ ο Νίστρουπ από τους κεντρικούς του χαφ, όλους. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν προσαρμοστεί πάρα πολύ όλοι, είτε θα έχουν μικρό ρόλο είτε μεγάλο ρόλο στα θέλω του. Και έχει μεγάλη σημασία να στο λέει ο ίδιος ο προπονητής αυτό μετά από ένα μάτς με τον Άγιαξ.
1: Παρεμπιπτόντως, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, αδερφέ μου. Τις προηγούμενες μέρες δέχτηκα διάφορα μηνύματα και μου έλεγαν: έχετε κάνει πράσινη την εκπομπή. Έχετε κάνει Παναθηναϊκή την εκπομπή, όπως την ερευνούσε να έλεγε Γουλή και Μυρότσο. Λοιπόν, απαντάω σήμερα και λέω: σήμερα θα μιλήσει 5 λεπτά ο αδερφός μου και την άλλη φορά θα μιλήσει πάλι 40. Τον χρόνο τον καθορίζουμε εμείς με βάση το ποια ειδησιογραφία υπάρχει. Όταν υπάρχει αποστολή στο εξωτερικό, θα μιλήσει και ο ένας και ο άλλος και ο παράλληλος. Όταν δεν υπάρχει ειδησιογραφία, θα μιλήσει λιγότερο. Μην κάνετε υποδείξεις, πέφτουν στο κενό, τζάμπα γράφετε το μήνυμα.
0: Βασικά,
1: όλοι θα μιλάνε και ξέρεις, όσο χρειάζεται.
0: Μετά από αυτό το ξεκαθάρισμα που κάνεις για πολλωστή φορά, νομίζω χρειάζεται να το ξαναφέρεις άλλη φορά.
1: Όχι μόνο, το είπα τώρα στέλνε, γιατί.
0: Εντάξει, τώρα, άμα στέλνουν στο chat κάποιοι, θέλουν να σπαμπάρουν.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ απαντάω σε αυτούς που στέλνουν με ωραίο τρόπο ένα παράπονο τους. Εγώ τους σέβομαι όλους, αδερφέ μου.
0: Κάποιοι
1: οι άνθρωποι αυτοί μας παρακολουθούν.
0: Τους παμάρουν. Okay, ναι. Τώρα.
1: Ωραία, εντάξει. Εγώ λέω για αυτούς λοιπόν που δεν σπαμάρουν και γράφουν κάτι το οποίο είναι απορία τους.
0: Πάμε εμείς τη δουλειά μας.
1: Και 40 λεπτά θα μιλήσεις και μια ώρα θα μιλήσεις.
0: Τη δουλειά μας θα κάνουμε όσο και να είναι.
1: Και 5 λεπτά θα μιλήσεις τώρα.
0: Και 2 λεπτά καλή μπάλα.
1: Σωστά. Λοιπόν παίζουμε κάτι. Για Κρίστιανσεν Τετάρτη ολοκληρώνεται η αναμονή. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός ή μη ανεπισήμος. Είμαι επισήμως μάλλον, έχει πει στη Λέστερ ότι παιδιά, αφού δεν συζητάτε για δανεισμό με οψιόν και συζητάτε μόνο Μπαγκουί και Κασέρι απευθείας πώληση, εμείς έχουμε αποσυρθεί. Αυτό ισχύει από τις 28 Ιουνίου. Στις τελευταίες 3-4 μέρες, μπάλα παίζουν οι εκπρόσωποι του Κρίστιανσεν που πιέζουν πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως τη Λέστερ. Όπως είπα προχτές και γράψαμε ιστορία, και ο ίδιος ο παίκτης πιέζει σαλισσασμένο
1: τον Γιώτ. Και
0: έχει καθημερινή επικοινωνία με την ηγεσία της Λέστερ, με τους τεχνικούς διευθυντές κτλ. Ότι αφήστε με να πάω, βρείτε μια φόρμουλα δανεισμού με οψιόν και να πάμε. Ο Νίστρου παραμένει η πρώτη του επιλογή, αλλά κατανοεί και ο ίδιος ότι με αυτά τα δεδομένα που βάζει στο τραπέζι η Λέστερ, όντως είναι μεγάλο το ρίσκο. Δηλαδή τον θέλει πάρα πολύ τον παίκτη, αλλά δεν μπορεί να μπει ο Παναθηναϊκός σε μια διαδικασία να δώσει ένα πολύ σημαντικό ποσό και να έχει ένα ρίσκο χωρίς να έχει πάρει ασφαλιστικές δικλείδες. Γιατί ο δανεισμός με οψιόν σημαίνει ότι θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του, ό,τι φωτσό συμφωνηθεί, εάν παίξει 20-45 λεπτά συμμετοχές. Μα αν παίξει ο Βασίλης 20-45 λεπτά συμμετοχές, σημαίνει ότι είναι καλά πλέον.
1: Σωστά.
0: Θα σε πίσω τον τροματισμό.
1: Ακριβώς.
0: Άρα δεν έχει να κάνει να χάσει.
1: Η απάντηση δίνεται.
0: Και περιορίζεται το όποιο ρίσκο. Δεν θα μπει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι μέχρι την Τετάρτη περιμένει ο Παναθηναϊκός από τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή να βρουν άκρη με τη Λέστερ. Ιδάλλως ο Κοτσόρης έχει ήδη βρει παίχτη, έχει μιλήσει με παίχτη, έχει stand-by πολύ καλό αριστερό back αντίστοιχα, με αντίστοιχα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και αν δεν ευδοκιμήσουν οι συζητήσεις με τον Κρίστιανσεν, θα πάει σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός, επειδή περνάει και ο χρόνος, θέλει το θέμα του αριστερού back, γιατί είναι το μοναδικό που, στο οποίο τώρα που μιλάμε υπάρχει κενό. Δεν υπάρχει άλλο αριστερό back. Το είπε και ο Κοτσόλης στην συνέντευξη που έχει δώσει στους Έλληνες απεσταλμένους και ανέβασε νωρίτερα και το Αθλέτικο που ήταν ο αδερφός μας ο Βασίλης Γιαννούτσος στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Ότι είναι το μοναδική θέση που όντως έχει κενό αυτή τη στιγμή ομάδα. Είναι μόνο ο Κυριακόπουλος. Mm-hmm. Και θέλει μέχρι το τέλος της εβδομάδας θέση του αριστερού μπακ να την κλείσει. Είτε είναι ο Κρίστιανσεν, που το θέλει πολύ και ο προπονητής, είτε είναι η άλλη επιλογή που έχει κάνει ήδη ο Κοτσόλης.
1: Λοιπόν, θέλω να δουν ο κόσμος, όσοι δεν έχετε διαβάσει αυτά που είπε ο Στέφανος Κοτσόλης στους Έλληνες απεσταλμένους μέσα από το Αθλέτικο.
0: Σωστό.
1: Εγώ θέλω αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο να κουβεντιάσουμε το τι σημαίνουν αυτά που είπε ο Κοτσόλης.
0: Και για το φιλικό πρέπει να πούμε 5 πράγματα, γιατί okay, είναι πολύ σημαντικό.
1: Με τον Άγιαξ. Σωστά.
0: Και καλό ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε 3 τον Άγιαξ. Εγώ επιμένω και θα το λέω, θα γίνω ο φετινός καπετανάκος. Κάτω η μπάλα. Αφήστε τον Ίστρουπ και την ομάδα, ας αφήσουμε. Με την όποια κριτική αντίστοιχα βεβαίως, τον Ίστρουπ και την ομάδα να δουλέψει. Γιατί αυτό που βλέπουμε ως τώρα είναι ότι δουλεύουν καλά. Το τι θα γίνει, κάτω η μπάλα, καλό είναι, καλή εικόνα προχθές. Έχει πράγματα που πρέπει να διορθωθούν, έχουν πράγματα που πρέπει να προσθεθούν. Υπάρχουν παίκτες που πρέπει να μπουν. Θα δούμε όλα.
1: Ωραία. Θέλω διάλειμμα για το Action 24 μόνο. Μένουμε στο YouTube του Αθλέτικο. Σε λίγο έχουμε και για Άρη 2-3 θεματάκια και να ολοκληρώσουμε.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr. Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μπέμπη είναι ο γιατρό. Στην ψυχή και εμφανισιακά και στην ψυχή και σε όλα. Παλικάρι.
1: Βάλε κρεμούλες, Κώστα μου, κρεμούλες.
2: Όταν είσαι καλός άνθρωπος όμως, αυτό φίλε αποτυπώνεται και στην εξωτερική εμφάνιση. Μην κολώνεις, προχώρα. Μέχρι που θα κάνουμε εκπομπή, απαντάω στο φίλο μέχρι 24 Ιουλίου. Όσοι πιστοί προσέλθετε, ευχαριστούμε για την παρέα έτσι κι αλλιώς. Προκαταβολικά το λέω αυτό. Μας αρέσει η παρέα σας και στο Action 24, επιμένω γιατί δεν είναι μόνο το YouTube. Και Άλεξ μου, θέλω δύο πινελιές. Έχω πάρει τα λεπτάκια μου για παράταση για να προλάβεις να τα πεις.
1: Λοιπόν, να πω εντάχει ότι ο Άρης επαναφέρει στο τραπέζι την περίπτωση του Χόρντουρ Μάγνουσον, γνωστός μη εξαιρεταίος ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός, τον γνωρίσαμε στον Παναθηναϊκό, πέρσι ήταν στο Λεβαδιακό, είναι ελεύθερος. Ο Άρης είχε ασχοληθεί όταν ασχολούνταν με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εκείνο το διάστημα είχε πέσει και το όνομα του Μάγνουσον στο τραπέζι. Έχει υποχωρήσει λίγο ταυτόχρονα με το ότι δεν δυνάτησε και η περίπτωση του Έλληνα τεχνικού που τελικά κατέληξε στην Κύπρο και στο ΑΠΟΕΛ, αλλά επειδή ο Άρης καίγεται αυτή τη στιγμή να προσθέσει τουλάχιστον έναν κεντρικό αμυντικό, καθώς αύριο ξεκινάει η προετοιμασία. Ο Άρης μπαίνει στο γήπεδο τέλους, μετά από 50 μέρες. Ξεκινάει την προετοιμασία του αύριο με την πρώτη προπόνηση και Τετάρτη αναχώρηση για την Τολεμαϊδα. Και ουσιαστικά τι έχει κάνει, έχει ανακοινώσει τον Γιανιώτα, την παραμονή του Γιανιώτα και τον πιτσιρικά τον Σανουσί Ντιαλό. Αυτές είναι οι μοναδικές κινήσεις που έχει κάνει ο Άρης στο Ρόσμπι. Μια συμφωνία με τον Τέλε Μπασίνο, αλλά ο παίκτης δεν έχει έρθει ακόμη στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει υπογράψει, δεν έχει ανακοινωθεί. Άρα καίγεται να κάνει μία-δύο κινήσεις, ειδικά σε θέσεις που πονάει, και μία από αυτές είναι στο στόπερ. Ο Ισλανδός είναι γνωστός. Είναι αριστεροπόδαρος που δεν έχει αριστεροπόδι στο στόπερ ο Άρης. Του έχει καταθέσει μία πρόταση για διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Δεν τα έχουν βρει οι δύο πλευρές στο οικονομικό, γιατί από κάπου που παρουσιάζεται ότι είναι σχεδόν κλειδωμένο, τελειωμένο, δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό. Μάλιστα. Ο παίκτης έχει και κάποιες ακόμη προτάσεις, τις οποίες εξετάζει. Προφανώς πιέζει και λίγο τον Άρη, όπως καταλαβαίνετε, να ανεβάσει την προσφορά του. Θέλει όμως να πάρει την απόφασή του μέσα στην εβδομάδα, και επειδή και ο Άρης καίγεται, φαντάζομαι ότι θα ξέρουμε τις επόμενες μέρες, μέσα στην εβδομάδα, αν θα γίνει ή όχι του Μάγνουσον, που έχει πάντως αρκετές πιθανότητες να είναι ποδοσφαιριστής του Άρη.
2: Ωραία.
1: Πρεμούρα του Άρη αυτές τις μέρες είναι να αδειάσει λίγο το ρόστερ. Να πω εντάχει ότι ο Σαμόρα πιθανότατα συνεχίζει και του χρόνου δανεικός στην Ακαδέμικο Βυζαίου.
2: Ναι.
1: Όπως επίσης φεύγει η παιδιά και ο Ντουντού. Και πάει στη Ρωσία σε μια ομάδα που εγώ την αγνοούσα. Δεν ξέρω αν εσείς που είστε και γνώστες.
2: Θα την ξέρω, μη ρώτησες, ναι.
1: Την Άκρον Τολιάτη.
2: Μάλιστα.
1: Σε αυτή πάει δανεικός με οψιόν. Ναι, πάει ιδανικό με ψιόν αγορά.
2: Αύριο κουβεντιάζουμε για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, γιατί έχει αρκετές να διευθετήσει ο Άρης στο κομμάτι αυτό. Και υπόσχομαι μέσα στη εβδομάδα θα κάνουμε ένα μάζεμα για τις κυριότερες μεταγραφές, σημαντικότερες που έχουν γίνει από όλες τις υπόλοιπες ομάδες εκτός των πέντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Τα λέμε και αύριο. Αύριο αρχίζει οι προπονήσεις, όπως μας είπε ο Αλέξης για τον Άρη. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί εδώ. Εννοείται. Και εννοείται με όλες μας τις συνδέσεις τις υπόλοιπες. Ευχαριστούμε και εσάς για την παρέα σήμερα, για μια εκπομπή που ήταν λίγο ιδιαίτερη. Είχε τα θέματα του μπάσκετ στην αρχή. Μιλήσαμε για Σπανούλη, μιλήσαμε για εθνική ομάδα, μιλήσαμε για γενέθλια που είχαμε με τον Βερβελέ χθες. Και ευχαριστούμε για όλες τις ευχές. Και τα λέμε και αύριο, εφόσον περάσατε καλά. Γεια χαρά.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Freeze!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, δέστε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε για σημαντικά γεγονότα και δράση. Στα προηγούμενα επεισόδια που είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανακαλύψαμε γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν όλες αυτές τις συγκινήσεις σε ένα γεμάτο αδρεναλίνη άθλημα. Εξετάσαμε την ποικιλία του εδάφους σε όλη την περιοχή του ανταγωνισμού, από τις πίστες, τις ερήμους, μέχρι βρεθήκαμε ακόμα και στα ανοιχτά νερά, με την ταχύτητα να είναι παντού και να μας χαρίζει πάντα αξέχαστες στιγμές. Η δράση συνεχίζεται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, είτε σε ξηρά είτε σε θάλασσα, να διακρίνεται σε αυτό το επεισόδιο, όπου θα παρακολουθήσουμε μερικά από τα πιο θεαματικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας από την Ντόχα, όπου οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν το πρώτο ράλι Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA. 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Losail Arena για να αγωνιστούν στο Manatech Qatar Cross Rally και ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε την δράση. Κατόπιν θα στρέψουμε την προσοχή μας σε πιο ακραίες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως το Monster Jam και το Monster Energy Supercross. Άλματα που κόβουν την ανάσα, φλόγα από τις εξατμίσεις και αθλητές που κάνουν το αδύνατο για να είναι στην κορυφή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την δράση και ας βρεθούμε στην Ντόχα, στην αραβική Χερσόνησο και σε μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Εκπληκτικός συνδυασμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και σύγχρονων κτιρίων απέραντων τοπίων και ερήμων συναντώντας τη θάλασσα. Το Κατάρ είναι μια χώρα με συνεχή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και η Ντόχα, η πρωτεύουσα του κράτους, που βρίσκεται στις ακτές του Περσικού κόλπου, προσελκύει πολλούς τουρίστες. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Υπουργείο του Κατάρ, προωθούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλη την χώρα, ενώ παράλληλα προσελκύουν ξένους αθλητές ανώτατου επίπεδου για να αγωνιστούν στις διοργανώσεις τους. Ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα είναι δεδομένη και έχει μεγάλη σημασία για την Ομοσπονδία Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλούς διεθνείς ανταγωνιστές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό για το Κατάρ, που αντιπροσωπεύει το μέλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, να διασχίσεις χώρες όπως εδώ. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς ανταγωνιστές για ένα περιβάλλον όπως το Qatar Cross Country, που μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν ανταγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι μια ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε. Συνεχώς έχουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης νέων οδηγών από αγώνες σιρκουί μέχρι ράλι και έχουμε πολλά προγράμματα εδώ σε αυτό το πρόγραμμα. Την προηγούμενη μέρα στην ειδική διαδρομή διατέθηκε για προσεκτικό έλεγχο η προετοιμασία των οχημάτων. 18 ομάδες έκαναν τις τελευταίες προσαρμογές στα μονοθέσιά τους για το απαιτητικό ράλι της ερήμου που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επόμενες ημέρες. Είναι αρκετά αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ομάδες.
πριν από την καταιγίδα, όπως λέει ο Σκοτ Αμπραχάμ. Είναι η ώρα να γνωρίσουμε ξανά την ομάδα και το αυτοκίνητο και να ετοιμαστούμε με αυτό. Έχουμε shakedowns, που είναι ένας γρήγορος έλεγχος συστήματος. Έχουμε την διαδικασία ελέγχου των αδειών, την νομική ασφάλιση, τους τεχνικούς ελέγχους από τη FIA, όπου βλέπουν ότι τα μονοθέσια συμμορφώνονται στους κανόνες. Σε μία ώρα θα δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο και αν υπάρχουν αλλαγές, ειδικά για τους οδηγούς, σήμερα το απόγευμα θα κάνουν το τεχνικό έλεγχο που είναι το παν πριν ξεκινήσει το ράλι. Ελέγχουν όλους τους κανονισμούς, τις ευθυγραμμίσεις, τις μετρήσεις για να μετρήσουν όλα τα αυτοκίνητα στο ίδιο επίπεδο. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό οι κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ, με νεότερους οδηγούς που μπορούν να αποκτήσουν μια πολύτιμη για αυτούς εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες, δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά γιατί μπορείς να πάθεις αρκετή ζημιά, να σου τρυπήσουν. Είναι καλό να μάθεις ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες δεν είναι. Υπάρχουν μερικά σημεία με αμόλοφους, κυρίως κοντά στη θάλασσα, αλλά υπάρχει και ένα χαμηλό χόρτο σαν γρασίδι σε ορισμένα σημεία των αμόλοφων. Ο υπερασπιστής, πρωταθλητής και τοπικός θρύλος, ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ήταν ο νικητής των πρώτων 171,25 χιλιόμετρων στην ειδική σκηνή στο Αλ Καράρα, διατηρώντας το ιστορικό του με παραστάσεις υψηλού επίπεδου. Ολοκλήρωσε το stage σε 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τους Γιασίντ Αλ Ραγί και Γιάκουμπ Τσιγκόζνι. Ήταν πάντα δύσκολα και προκλητικά, μερικές φορές είναι λίγο καλύτερα γιατί το κάνεις με το δικό σου τρόπο και όλοι προσπαθούν να σε ακολουθήσουν, αλλά δεν είναι πάντα δύσκολο. Είναι καλό που έχω τον Νασέρ μαζί μου για βοήθεια, επειδή σε πολλά πράγματα, καθώς ψάχνω το roadbook, με βοηθάει για την διαδρομή. Είχαμε μια καλή ημέρα σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εμείς θα το διαχειριστούμε. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους αγώνες χρειάζονται συνεχή προσοχή προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και να επιβιώσουν σε μερικά από τα πιο απαιτητικά εδάφη του κόσμου. Μια ομάδα άριστα εκπαιδευμένων μηχανικών πρέπει να διασφαλίσουν ότι στα αυτοκίνητα υπάρχουν αξιόπιστες συνθήκες. Καθώς και η μηχανική, ο ρόλος του διευθυντή της ομάδας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για μια εξαιρετική απόδοση. Χρειάζεται περισσότερο επιμέλεια της διαχείρισης της ομάδας μέσα σε αυτό το μακρύ και επίπονο κομμάτι της διοργάνωσης και δεν είναι μόνο η οδήγηση. Πάντα λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε την ψυχολογία του όχλου να λειτουργήσει, γιατί πάντα έχουν καλή διάθεση και να νιώθουν ο οδηγός και ο συνοδηγός άνετοι. Από την άλλη, τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν σε καλές συνθήκες και ο οδηγός και ο συνοδηγός αλλά και ο μηχανικός να έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να εμπιστεύονται ο καθένας τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο οδηγός οδηγεί και παίρνει κάποιο ρίσκο, ξέρει ότι μπορεί να εμπιστευθεί τον τύπο που έφτιαξε την μηχανή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και προσπαθώ να το φέρω εις πέρας. Το Manatech Qatar Cross Country Rally πρόσφερε μια διαφορετική πρόκληση για το δεύτερο σκέλος. Ξεκινώντας από το Al Samal, οι αγωνιζόμενοι πρέπει να καλύψουν συνολικά 334,25 χιλιόμετρα, σχεδόν το διπλάσιο από την ημέρα έναρξης. Ο Νασέρ Αλ Ατιγιά και η ομάδα του Toyota Gazoo συνέχισαν την καλή απόδοση, επιτυχάνοντας και αυξάνοντας το προβάδισμά τους. Το να είσαι οδηγός ράλι δεν είναι εύκολη δουλειά και όσοι αγωνίζονται στο ράλι cross country στο Κατάρ ξόδεψαν αμέτρητες ώρες για να μάθουν την τέχνη της οδήγησης μέσα από τα εδάφη. Η
Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του αυτοκινήτου όσο αφορά τα μηχανοκίνητα αθλήματα και των ανθρώπων που το λένε αυτό, ότι είναι απλά ένα αυτοκίνητο δηλαδή. Είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Απαιτούνται πολλά χρόνια εξειδικευμένων δεξιοτήτων και πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση για να μπορείς να κάνεις αυτού του είδους τους αγώνες. Ο καθένας μπορεί να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο από το σημείο Α ως το σημείο Β, αλλά όχι εκτός δρόμου, όχι στο έδαφος που είμαστε για να αποφύγουμε πράγματα και πρέπει να τα αποφύγουμε για την διατήρηση του ρυθμού. Χρειάζεται πολύ επιδεξιότητα, το άρωμα πρέπει να είναι επίσης πολύ καλό και η προβλεψιμότητα των ελιγμών του αυτοκίνητου. Το τμήμα ήταν το μακρύτερο του Manatech Qatar Cross Country Rally. Οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει σε πολύ χρόνο, πιέζοντας τους οδηγούς στην κάτω μεριά του πίνακα. Ο Γιακούμπ Πριγκόνσκι ξεκίνησε την ημέρα στην 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά γρήγορα σε αυτό το τμήμα και με το δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην 3η της γενικής κατάταξης. Από την άλλη μεριά, ο Νασέρ Αλ Ατιγιά, ο οποίος ήταν επικεφαλής μετά το τρίτο σκέλος, είναι ένας εξαιρετικός οδηγός, καθώς ήταν ο πρώτος Άραβας που κέρδισε το Ράλι Ντακάρ, ενώ έχει και άλλη μια δεξιότητα, καθώς πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην σκοποβολή των ανδρών στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο. Μια διαφορετική συνθήκη για τον Αλ Ατιγιά. Τρεις φορές νικητής του Ντακάρ, είμαι ο μόνος Άραβας οδηγός και επίσης στην περιοχή μας που έχει κερδίσει το Ντακάρ τρεις φορές. Ξεκίνησα να οδηγώ εδώ και πολύ καιρό, αλλά επίσημα από το 2003 και στο Ντακάρ το 2004. Ήταν μια εκπληκτική χρονιά για εμένα. Λατρεύω την περιπέτεια και αυτού του είδους τους αγώνες. Στο cross country φαίνεται η ελευθερία, γιατί οδηγείς όλη τη μέρα, η αίσθηση είναι καταπληκτική. Υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ σκοποβολής και οδήγησης, η ταχύτητα του στόχου και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι παρόμοια. Αλλά για την λήψη των αποφάσεων πρέπει να είστε πολύ ήρεμοι και χαλαροί. Στο ράλι πρέπει να είσαι δυνατός και να κινηθείς πολύ γρήγορα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να κάνω και τα δύο, να κάνω αθλητισμό. Η πρώτη-τελευταία ημέρα της διοργάνωσης τα είχε όλα. Η ισχυρή βορειοδυτική άνεμη προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο να παρασύρεται κατά μήκος της διαδρομής, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους. Για λόγους ασφαλείας, οι διαιτητές επέλεξαν να ακυρώσουν τη δεύτερη από τις μικρότερες ειδικές διαδρομές της ημέρας, τρέχοντας μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα. Σήμερα έπρεπε να γίνουν δύο στάδια, αλλά λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των καιρικών συνθηκών ήταν πιο σύντομο το ένα στάδιο στα 119 χιλιόμετρα. Ψάχναμε πραγματικά πώς να προχωρήσουμε σήμερα, θα ήταν διασκεδαστικά τα δύο στάδια, αλλά η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα. Σίγουρα έκαναν την σωστή επιλογή. Παρά το σφοδρό άνεμο, οι συνθήκες βελτιώθηκαν καθώς προχωρούσε το State με τον Γιασίντ Αλ Ραγί να σημειώνει χρόνο 1 ώρα 3 λεπτά 8 δεύτερα, κερδίζοντας τον Πολωνό Γιακουμπ Πριγκόνσκι με 2 λεπτά και 34 δεύτερα διαφορά. Με τον Νασέρ Αλ Ατιγιά να φαίνεται αξεπέραστος και να εξακολουθεί να οδηγεί το ράλι. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία TAF 3 όλα είναι ανοιχτά, με τον Καλίντ Αλ Μοχαμαντί να ξεκινάμε με προβάσμα 8 λεπτών και 28 δευτερολέπτων. Η διαδρομή του αγώνα ήταν υπέροχη, πολλές πέτρες, πολύ αμόλοφη, πολύ τεχνική οδήγηση. Πραγματικά να είσαι σε αυτό, να κοιτάς προσεκτικά κάθε πράγμα που κάνεις. Σημερινή σκηνή ήταν ωραία, όπως πάντα εδώ, πολύ δύσκολη προήγηση, με πολλές πέτρες που πρέπει να προσέξεις. Πίεσα, γιατί όταν έχεις δύο εφεδρικά λάστιχα και έχεις να κάνεις 300 ή 120 χιλιόμετρα, οδηγείς λίγο διαφορετικά, αλλά μπορείς να πας πολύ πιο γρήγορα. Είναι ένας καλός ρυθμός όταν παίρνεις λίγο παραπάνω ρίσκο, αν η διαδρομή είναι σύντομη.
Ήταν η ώρα για την τελευταία ειδική διαδρομή στο Rally Cross Country Manatech του Κατάρ. Ο Νασέρ Αλ Ατιγιάχ επιβεβαίωσε την 7η νίκη σε 9 αγώνες της σεζόν και ξεκίνησε την προσπάθειά του να κερδίσει ξανά τον κόσμο της FIA με τον τίτλο του πρωταθλήματος για το cross country και τον ταχύτερο χρόνο στον τελικό.

Χθες ο Πολωνός Γιάκουμπ Πριγκόνσκι πήρε την τρίτη θέση. Τελικά στον τερματισμό του Κατάρ, δεύτερη θέση. Νομίζω είναι καλή αρχή για εμάς. Είναι δύσκολο να παλέψει το Κατάρ με τον Νασέρ. Έπρεπε να κρατήσουμε την θέση μας στην δεύτερη θέση. Στο TAF 3 η μάχη ήταν επική, 6 προγράμματα οδήγηση χρειάστηκαν να βρουν τον Καταριανό οδηγό Αχμέντ Αλ Κουαρί να αρπάζει την νίκη με ένα περιθώριο 10 λεπτών 57 δευτερολέπτων και να έρχεται τέταρτο συνολικά σε όλα τα τμήματα. Ήταν ένα εκπληκτικό ράλι όπως πάντα. Εγώ και ο Μανουέλ κάναμε καλή δουλειά. Αυτός στην πλοήγηση, εγώ στην οδήγηση. Ανεβάσαμε ρυθμό σιγά σιγά σε κάθε στάδιο και πήγαμε έτσι όπως έπρεπε και να πιάσουμε τον κατάλληλο χρόνο να πιέσουμε να κερδίσουμε το ράλι. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στο Κατάρ και σε αυτόν τον αγώνα ράλι. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα και να μεταβούμε από το Κατάρ και το Cross Country σε μια αρένα μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε μια εντυπωσιακή σειρά μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, το Master Jam. Αν αγαπάς τον ήχο των τεράστιων κινητήρων V8 και των εξατμίσεων που βγάζουν φλόγα, τότε σίγουρα θα ενθουσιαστείς με αυτά τα τέρατα φορτικά που κατακλείζουν τις αρένες σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα γεγονότα παρουσιάζουν τις ικανότητες των φορτηγών να πετούν στον αέρα, να περιστρέφονται, ακόμη και να συνθλίβουν αυτοκίνητα. Με ύψος και πλάτος περίπου 12 πόδια, τα φορτηγά είναι τεράστια, ζυγίζουν τουλάχιστον 10.000 λίβρες και έχουν λάστιχα 66 ιτζών, πιάνουν ταχύτητα στα 100 μίλια και κάνουν άλματα μεγαλύτερα από 130 πόδια σε ύψος πάνω από 30 πόδια. 35 για την ακρίβεια. Το Monster Jam προσφέρει εντυπωσιακές στιγμές και κατορθώματα που αψηφούν την βαρύτητα και διασκεδάζουν εκατομμύρια θαυμαστών σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 20 χρόνια το Monster Jam παρέχει αμέτρητες αξέχαστες στιγμές, θέτοντας τον πύχη ψηλά για την εμπειρία των θαυμαστών με απίστευτες παραστάσεις. Η περασμένη σεζόν δεν αποτέλεσε εξαίρεση με περισσότερα από 40 εκπληκτικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις Master Jam φιλοξενούν παγκοσμίου φήμης φορτηγά συμπεριλαμβανομένων των Grave Digger, El Toro Loco και αρκετούς άλλους. Κάθε χρόνο επιλέγεται μία ελίτ ομάδα αγωνιζόμενων με βάση τις δεξιότητές τους και τις ικανότητες και τους δίνεται ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο τους στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Σε κάθε εκδήλωση οι οδηγοί παγκόσμιας κλάσης δοκιμάζουν αυτά τα εξαιρετικά κατασκευασμένα φορτηγά Monster απόλυτα στα όρια τους σε διαφορετικές προκλήσεις όπως freestyle, ισορροπία σε δύο τροχούς και διαγωνισμούς ταχύτητας, αφήνοντας το κοινό με δέος. Αυτή η γεμάτη αδρεναλίνη διασκέδαση έχει οικογένειες στην άκρη των θέσεων, ζητώντας ένα απροσδόκητο, χωρίς σενάριο και μια ξέχαστη εμπειρία που δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πώς είναι να κάθεσαι μέσα σε ένα φορτηγό Monster 1.500 ύπων και 10.000 λιβρών. Ως εθισμένοι στην αδρεναλίνη, έχουμε ήδη κόλληση με το Master Jam και δεν χορταίνουμε. Λατρεύουμε τα άλματα εις ύψος και τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον κόσμο του Monster Energy AMA Supercross. Αναγνωρισμένο ως ο βασιλιάς των αθλημάτων δράσης, έχει φτάσει σε νέα ύψη
οθώντας ως ένα βασικό παράγοντα επιρροής

του τρόπου ζωής, σε ψυχαγωγία, αλλά ακόμη και σε μόδα. Το Master Energy AMA Supercross έχει κατακτήσει τον κόσμο των εκδηλώσεων του μηχανοκίνητου αθλητισμού εσωτερικού χώρου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσυκλετών εκτός δρόμου είναι πιο ανταγωνιστικό και υψηλό σε προφίλ αγώνων σειράς μοτοσυκλετών εκτός δρόμου στον πλανήτη. Το Master Energy AMA Supercross είναι μέρη εναέριος ενθουσιασμός και μέρη καταδίωξη υψηλής ταχύτητας με αναβάτες που εκτοξεύουν μοτοσυκλέτες 225 λιβρών πάνω από 30 πόδια στον αέρα με χτυπήματα και υψηλές ταχύτητες. Οι ανταγωνιστές ξεπερνούν τα όρια του ελέγχου και ευδοκιμούν στο χάος με τους All American Superstar να μαχόνται για το πρωτάθλημα. Οι πιο εκλεκτοί αθλητές του κόσμου κυνηγούν τα όνειρά τους στο Supercross σε αμερικανικό έδαφος, σε πιο εμβληματικά στάδια και με πάνω από 17 αγώνες να πραγματοποιούνται από τον Γενάρη μέχρι τον Μάιο, καθώς και All-Star Race εκατομμυρίων δολαρίων. Το Supercross προσελκύει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μεγέθη σε πλήθος και τα πιο αναγνωρίσιμα διάσημα στάδια σε όλη τη Βόρεια Αμερική, σε αγώνες ζωντανά μπροστά σε εκατομμύρια θαυμαστές που μεταδίδονται σε πολύ κόσμο. Νέοι αθλητές που ονειρεύονται να γίνουν ένα μέρος αυτής της επίσημης σειράς. Ο Κεν Ρόσγεν, ο Γερμανός. Όλη μου τη ζωή παρακινήθηκα εδώ για να έρθω. Ξεκίνησα από 2,5 χρονών. Αγωνίζομαι από τότε που ήμουνα στα 3. Ποτέ δεν είπα ότι θα μπορούσα να είχα πετύχει εδώ, όμως προσπάθησα, ήταν εξαιρετικό και ήθελα να γίνω ο καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Οι διαδρομές ενισχύουν τα συναρπαστικά εμπόδια της υπαίθριας διαδικασίας αλμάτων, στροφές, προσκρούσεις και όλα στην υπηρεσία των θεάτων. Πέρυσι, Cooper Webb με 450 κυβικά μηχανή ήταν ο πρωταθλητής στο Supercross. Φέτος έχει μεγαλύτερες προκλήσεις ο Αμερικανός. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαι βαρύ φαβορή για επανάληψη του τίτλου για μερικούς λόγους. Έμαθα πολλά πέρυσι. Παρόλο που κατάφερα να κατακτήσω το πρωτάθλημα, νιώθω ότι έχω πολλά περισσότερα να χτίσω. Νιώθω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πέρυσι δεν πήγαν στραβά, αλλά έγιναν λάθη ή δεν είμαι καλός σε κάποια άλλα πράγματα. Έτσι νομίζω ότι έχω μάθει από αυτό. Νιώθω ότι είναι κάτι που μου αρέσει να διαχειρίζομαι σε ένα πρωτάθλημα και να κερδίζω σωματικά ένα πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δουλεύω, πρέπει να το κάνω. Είναι μια δέσμευση που πρέπει να έχεις με την ορμή να έχεις τα πάντα. Τις επόμενες σεζόν αφοσιωμένοι θαυμαστές από όλο τον κόσμο απολαμβάνουν την έκρηξη αδρεναλίνης. Καταπληκτικοί, τολμηροί αθλητές πετυχαίνουν το αδύνατο σε δύο τροχούς. Θα δούμε απίστευτα άλματα, τρελές ταχύτητες και άψογα κόλπα στις πιο απαιτητικές χωμάτινες πίστες του αθλήματος. Μείνετε συντονισμένοι για αρκετή δράση, πλούσια σε διαδικασία. Και φυσικά στο Pure Action έχουμε ακόμα πολλά να παρουσιάσουμε. Είχα την ευκαιρία σήμερα να πάρετε μια ιδέα από το τι υφίσταται ανά τον κόσμο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πλούσια δράση, αδρεναλίνη στα ύψη, εντυπωσιακές σκηνές και πολύ μεγάλα γεγονότα από την σκηνή του Pure Action. Να είστε καλά!

0: Time out! Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
1: Time out!
2: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα.
4: Σκέψου. Πάρ' το απόφαση.
3: Ξεκίνα ξανά. Βγαίνεις ελεύθερος.
1: Μπορείς!
2: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
5: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
6: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
7: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
6: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
7: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
6: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
7: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
6: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
7: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.

προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Pure Action, της εκπομπής που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Παρέα με μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές, ενός από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα και extreme sport στον πλανήτη, του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ανταγωνισμός, για άλλους είναι ελευθερία, για όλους τους όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Ελάτε λοιπόν παρέα σε αυτό το επεισόδιο να ζήσουμε την εμπειρία και να μοιραστούμε το όνειρο του κάθε kiteboarder. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε έναν από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους αθλητές του kiteboarding, τον Florian Gruber. Μάθαμε γιατί ο Flo αποφάσισε να αφοσιωθεί από μικρή ηλικία στο kiteboarding και γιατί πιστεύει ότι αξίζει το άθλημά του μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον λόγο αυτό ποτέ δεν σταμάτησε ο ίδιος να προμοτάρει την παρουσία του kiteboard στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, μάθαμε από τον τεχνικό διευθυντή της ΙΚΑ, τον Μάρκους Σβέτνερ, πώς κατάφερε να φέρει το kiteboarding στη μεγάλη οθόνη για τους περισσότερους φίλους και τους περισσότερους οπαδούς. Ένα άθλημα που δεν είχε αναγνώριση, χάρη στις προσπάθειες του Μάρκους Σβέτνερ, έπαψε να είναι από ένα χόμπι μερικών και βρήκε μια θέση στην Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οικογένεια. Ο ίδιος μας λέει πως δουλέψαμε πολύ σκληρά να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2010. Το 2012 είχαμε μια μικρή επιτυχία, παρόλα αυτά ήμασταν ακόμη μακριά. Η παρουσία όμως στο Buenos Aires, στα Youth Olympic Games, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μας έκανε να χαρούμε και μας έδειξε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Το γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει κάτι που του αρέσει, αυτό είναι πάντα πολύ καλό και πιστεύω ότι θα το καταλάβει και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και τα media. Επίσης, στο παρελθόν, σε άλλο επεισόδιο, είδαμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται και τα όσα πρέπει να ξέρει και να έχει μαζί του από τον πιο σπουδαίο αθλητή μέχρι έναν αρχάριο, κάποιον που του αρέσει το kiteboarding και μπαίνει τώρα στην μάχη της απόλαυσης αυτού του σπορ. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθούμε στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, μια ομάδα που είχε εξαιρετική χρονιά. Κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα World Series του Kite Foil, είχαν εξαιρετικές αποδόσεις, εξαιρετικές εμφανίσεις με αθλητές όπως ο Μαζελά, ο Παρλιέ, ο Νοσέρ, ο Ντεραμεκούρ. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε focus στον Άξελ Μαζελά, ο οποίος την τελευταία σεζόν κατάφερε να πάρει και τον ευρωπαϊκό τίτλο αλλά και τον δεύτερο παγκόσμιο του τίτλο, και θα γνωρίσουμε και την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία θα μας βοηθήσει να μας δείξει και κάποιες συμβουλές για όσους τυχόν θέλουν να δουν το kiteboarding λίγο πιο σοβαρά. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία. Άλπις, πύργος του Άιφελ, Λούβρο, Παρίσι, πόλη του φωτός. Όμως εσχάτως η πόλη έχει αρχίσει και γίνεται και πολύ αγαπητή στους φαν των σπορ του νερού. Αθλήματα όπως το kiteboarding γίνονται όλο και πιο δημοφιλή χάρη στις διοργανώσεις που φιλοξενούνται εκεί και στην επιτυχία που γνωρίζουν, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους όσους εμπλέκονται με το σπορ να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες. Η Αριάννη Μπέρ, η προπονήτρια της Εθνικής Γαλλίας, μας εξηγεί πως όσο περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με αυτό, τόσο το καλύτερο. Διότι μέσα από αυτό, μέσα από το συναγωνισμό, μέσα από τις συνθήκες που ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να ανέβουν επίπεδο, βελτιώνονται όλοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία της, ότι η ομαδική δουλειά είναι πάντα καλύτερη από το να προπονείται κάποιος μόνος του. Ο Άξελ Μαζελά, ο Νίκο Παρλιέ, ο Μαξίπ Νοσέρ, ο Τεό Ντεραμεκούρ, όλοι τους έλαμψαν πέρυσι, όλοι τους κατάφεραν σπουδαίες επιδόσεις, όλοι τους δεν σταμάτησαν ποτέ να κυνηγάνε τα χρυσά μετάλλια. Αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της Αριάν Ιμπέρ. Η περσινή σεζόν είχε μερικές εξαιρετικές, μερικές πολύ συναρπαστικές αποδόσεις από όλους τους αθλητές, αλλά για τη γαλλική ομάδα πιο συγκεκριμένα ήταν μερικά πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα που έδειξαν την πρόοδο της Γαλλίας στο συγκεκριμένο άθλημα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το άθλημα πάρα πολλά χρόνια πριν, λέει ο Τεό Ντεραμεκούρ, Δεν προπονούμασταν μαζί στην αρχή, αλλά στο τέλος αυτό έδειξε πως δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Όλοι μας αγαπάμε αυτό το άθλημα, όλοι μας έχουμε βάλει πολλή ενέργεια στην προπόνηση και νομίζω πως είμαστε όλοι σε καλή φάση. Δένουμε σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η κατάσταση αυτή που θα μας οδηγήσει στις επιτυχίες και στα μετάλλια. Ο Maxime Nocer έχει αποδείξει ότι είναι ένα αδιαφυσβήτο ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Ο Γάλλος αθλητής έχει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους και 11 παγκόσμιους στο παλμαρέ του. Ο συμπατριώτης του Άξελ Μαζελά κατέκτησε το δεύτερο τίτλο του στα World Series αλλά και το ευρωπαϊκό τρόπαιο πέρυσι. Αλλά τι κάνει αυτούς τους αθλητές να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους στον πλανήτη? Για να είσαι τέλειος όλη τη χρονιά, θα πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, διότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τελικά το αν θα βρεθείς στην κορυφή και αν θα είσαι ο ίδιος τέλειος. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο εξοπλισμός. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε 4 μήνες κενό. Σε αυτό το break του χειμώνα εγώ συνήθως για ένα μήνα δεν κάνω τίποτα και ξεκινάω σιγά σιγά μετά την προπόνηση. Πρέπει όμως να είσαι συνεπής, να είσαι συνεχής σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να κατακτήσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Γιατί το να κερδίσεις μια ρεγκάτα ή μια κούρσα μπορεί να συμβεί, αλλά πρέπει να είσαι συνέχεια στην κορυφή. Γενικά έχουμε 4 περιόδους μας, λέει ο Άξελ Μαζελά, και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και σε υψηλό επίπεδο σε όλες αυτές τις περιόδους, γιατί απέναντί σου έχεις πάρα πολύ ισχυρούς αθλητές, πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους, άρα χρειάζεται να είσαι πολύ δυνατός και στο μυαλό για να μπορείς να είσαι στο καλύτερο σε επίπεδο και να κερδίσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Με τόσους αθλητές κορυφαίου επίπεδου, με τόσους αθλητές με μεγάλες φιλοδοξίες, μπορεί να αναρωτιέστε ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Είναι φίλοι, ζηλεύει ο ένας τον άλλον αν κάποιος κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο ή σπρώχνει ο ένας τον άλλον για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Στην Εθνική Γαλλία είμαστε όλοι πολύ φίλοι. Μοιραζόμαστε τα πάντα, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικούς χορηγούς, διαφορετικές μάρκες στα ρούχα, λέει ο Άξελ Μαζελά, τα μοιραζόμαστε όλα. Μοιραζόμαστε τη γνώση, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες. Δεν μοιραζόμαστε βέβαια όλα τα μυστικά της προπόνησης, αλλά πάνω στο νερό προσπαθούμε να σπρώξουμε ο ένας τον άλλον όσο περισσότερο μπορούμε και μαζί να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η δύναμή μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες. And try to grow up everybody to the top. So this is, I think, our force compared to the other country. Η περσινή σεζόν επεφύλασε ένα δραματικό φινάλε. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στον Τόνι Βόντισεκ. Εξαιρετική σεζόν μέχρι εκείνο το σημείο. Είχε κερδίσει και τα 3 stage μέχρι το τελευταίο. Ήταν κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, όμως ένα άτυχο γεγονός τον έβγαλε τελείως εκτός κούρσας. Αυτό σήμαινε ότι ο τίτλος πια ήταν ανοιχτός για όλους. Ο Άξελ Μαζελά, έχοντας επιδείξει σταθερότητα και συνέπεια μέχρι εκείνο το σημείο της σεζόν, κατάφερε να είναι αυτός που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, εκμεταλλευόμενος όλα του τα πλεονεκτήματα, αλλά καταφέροντας να υπερκεράσει και σημαντικά εμπόδια. Όταν ξεκινήσαμε τα World Series δεν περίμενα να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο, γιατί ο Τόνι Βόντισεκ είχε ήδη κερδίσει τις 3 πρώτες περιόδους της σεζόν, οπότε ήμουνα αρκετά σίγουρος ότι μπορώ να κερδίσω τη δεύτερη θέση, αφού είχα ένα προβάδισμα από τον τρίτο, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να χτυπήσω και τον Τόνι. Ήμουνα περισσότερο συγκεντρωμένος στο να μην χάσω πόντους και βρεθώ τρίτος, παρά να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κερδίσω τον Τόνι και να είμαι πρώτος. Όταν ξεκίνησε ο τελικός, είδα όμως ότι ο Τόνι δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Ότι έκανε αρκετά λάθη, ότι δεν είχε κερδίσει κούρσες. ότι είχε αρκετές πτώσεις, άρα η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο δύσκολη για αυτόν. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως έχω μια ελπίδα να κερδίσω, ότι όλα είναι ανοιχτά, ίσως αν πάρω κάποιους πόντους να μπορώ να τον κερδίσω αφού χάνει αυτός πόντους. Οπότε αγώνα με τον αγώνα, κούρσα με την κούρσα, βήμα με το βήμα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ήδη είχα αρκετούς βαθμούς διαφορά από τον τρίτο, οπότε η δεύτερη θέση ήταν σχεδόν ασφαλής για μένα. Άρχισα λοιπόν τότε να σκέφτομαι και να συγκεντρώνομαι περισσότερο στο χρυσό μετάλλιο. Την τρίτη μέρα ο Τόνι Βόντισεκ είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα και αυτό είχε ως συνέπεια να βγάλει τον ώμο του. Μόλις το έμαθα αυτό και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να τερματίσει ο Βόντισεκ, είπα «ΟΚ, το χρυσό μετάλλιο είναι μπροστά μου. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να τερματίσω, ακόμα και αν δεν τερματίσω πρώτος. Πρέπει να τερματίσω είτε μπροστά από τον αθλητή που ήταν πίσω μου στη τρίτη θέση ή έστω ακριβώς πίσω του, ώστε να μην χάσω πολλούς βαθμούς. Δεν έπρεπε δηλαδή επουδενή να δημιουργηθεί μεγάλο κενό ανάμεσά μας. Μόνο αυτό έπρεπε να γίνει και η πρώτη θέση θα ήταν δικιά μου». Αυτό ακριβώς συνέβη και ήταν ένα απίστευτο συνέστημα. Ικανότητα, ταλέντο, μικρή δόση τύχης ήταν όλα στο πλευρό του Μαζελά. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γάλλος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στην Formula Kite. Το απόλυτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Formula Kite, το οποίο μάζεψε 90 αθλητές, έμοιαζε να είναι στα χέρια του Σλοβένου Τόνι Βόντισεκ. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία μέρα της κούρσας ανέτρεψε τα πάντα και τελείωσε με τον Μαζελά στην πρωτοκαθεδρία και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης ήταν δικός του. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση μετά τον τερματισμό, γιατί ήμουνα απόλυτα συγκεντρωμένος στο kitesurfing. Είχα προπονηθεί σκληρά, είχα προσπαθήσει να μάθω καλά τον εξοπλισμό μου και να τον σπρώξω στο να με οδηγήσει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενος οτιδήποτε μπορούσε να μου δώσει. Οπότε γενικά η χρονιά πήγε καλά. Ήμουνα πολύ έτοιμος. Ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα πήγανε καλά, γιατί κατέκτησα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, νίκησα στην κούρσα, κατέκτησαν τον τίτλο. Ήταν εξαιρετικά όλα για εμένα. Ειδικά η περίοδος που ξεκίνησε λίγο πριν τον τελικό του World Series στο Kite Foil ήταν απίστευτη. Σε 2 εβδομάδες κέρδισα ευρωπαϊκούς τίτλους και αμέσως μετά το Kite Foil World Series. Απίστευτες αναμνήσεις για μένα και εμπειρίες. Το kiteboarding έγινε ολυμπιακό άθλημα. Θα είναι παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Γεγονός που θέτει σε συναγερμό την Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματος, τους φιλάθλους, τους αθλητές και πολύ περισσότερο τους Γάλλους αθλητές που θα διαγωνιστούν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Οι αγώνες πάντως αυτοί θα γίνουν στη Μασσαλία και όχι στο Παρίσι. Σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 24 στο Παρίσι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση για μένα, γιατί όλα τα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας θα γίνουν στη Μασσαλία, που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Αν μπορέσω άραγε να είμαι εκεί παρόν, τότε είμαι σίγουρος ότι όλοι μου οι φίλοι, όλη μου η οικογένεια θα βρίσκονται στο πλευρό μου να με υποστηρίξουν. Ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής λατρεύει το kitesurfing. Έχει πάρα πολλούς λόγους για να το κάνει, αλλά κυρίως νιώθει πάρα πολύ άνετα στο νερό. Περνάει αμέτρητες ώρες την ημέρα προσπαθώντας να τελειοποιήσει το ταλέντο του. Αλλά έχει έναν ακόμη πολύ απλό λόγο που του αρέσει το συγκεκριμένο άθλημα. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η ταχύτητα, μου αρέσει πολύ να είμαι ανταγωνιστικός, μου αρέσει να προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος και ο γρηγορότερος στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσει το kitesurfing. Yeah.
1: I'm Axel Mazzella. I'm two-time Kite 4 World Series champion.
0: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας συστήνεται, μας λέει ότι είναι δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και μας λέει να μείνετε στην παρέα μας γιατί έρχεται περισσότερη δράση από kitesurfing.

0: Ελπίζω να πήρατε την ανάσα σας, γιατί επιστρέψαμε και έρχεται ακόμη περισσότερη δράση από kitesurfing. Στις μεγάλες διοργανώσεις, σαν αυτές που παίρνει μέρος ο Άξελ Μαζελά, όλοι οι αθλητές ξέρουν ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Και αυτές οι παραμικρές λεπτομέρειες πολλές φορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και ανάμεσα στις κούρσες, οι αθλητές ενδεχομένως να χρειάζεται να περιμένουν αρκετή ώρα, προκειμένου οι κριτές να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για την εύρυθμη λειτουργία της κούρσας. Αυτό όμως χαλάει το ρυθμό των αθλητών. Το να στήσεις μια κούρσα και να τη διατηρήσεις έτσι ώστε πραγματικά να είναι δίκαιη για όλους τους αθλητές δεν είναι πολύ εύκολο. Για την ακρίβεια είναι αρκετά στρεσογόνο. Πολλές φορές ο άνεμος είναι ασταθής, αλλάζει τις σημαδούρες. Μια καινούργια διεύθυνση χρειάζεται χρόνο για να στηθεί. Χρειάζεται κόσμο, χρειάζεται μέσα. Όλα αυτά δημιουργούν ένταση, στρες, αλλά και μια καινούργια κούρσα που οι αθλητές θα πρέπει να τρέξουν. Όμως εδώ έρχεται η τεχνολογία να παίξει το ρόλο της. Η τελευταία καινοτομία είναι αυτές οι σημαδούρες που λέγονται Mark, Set and Bot. Αλλάζουν γρήγορα την ροή, μπορούν να ελεγχθούν ακόμη και από ένα smartphone ή από ένα tablet. Διαθέτουν μηχανή έτσι ώστε να μετακινούνται μόνες τους με την τεχνολογία ενός GPS και δεν κουνιούνται από το σημείο πριν να τους πει κάποιος να το κάνουν. Σε τι βοηθούν λοιπόν? Στη γρήγορη αναδιοργάνωση της κούρσας, στην ακριβή τους τοποθέτηση και διορθώνουν μόνες τους μάλιστα και το ακριβώς το που πρέπει να είναι. Μπορούν γρήγορα να μεταφερθούν αλλού, μιας και δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να την κουνήσει, πηγαίνει μόνη της με τη μηχανή, και όλα αυτά χωρίς να χρειάζονται καν άγκυρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Βοηθάει και σε οικολογικό επίπεδο η συγκεκριμένη καινοτομία, αφού δεν χρειάζονται σκάφη να πάνε να την επανατοποθετήσουν, άρα λιγότερος κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με αυτή, λιγότερα καύσιμα θα καταναλωθούν, λιγότερα χρήματα θα καταναλωθούν. Μοιάζει να είναι μια πολύ καλή καινοτομία που μπορεί να βοηθήσει το άθλημα να πάει μπροστά. Τώρα, είτε είστε ένας απλός ερασιτέχνης, είτε είστε ένας επαγγελματίας αθλητής του αθλήματος, τι είναι αυτό που σας τραβάει περισσότερο στο άθλημα αυτό? Μα φυσικά η ταχύτητα. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτού του αθλήματος είναι η ταχύτητα. Και για να πιάσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, τι κάναμε εμείς? Ρωτήσαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός να σας δώσει 2-3 συμβουλές. Προσωπικά, λέει η ίδια, κάποιες φορές δυσκολεύομαι και εγώ να κουμαντάρω τα πανιά μου για να πάρω τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Είναι λίγο μια σχέση αγάπης και μίσους. Κάποιες μέρες νιώθω ότι όλα πάνε καλά, κάποιες άλλες είναι σαν να μου λένε άστο, ξέχνα το. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα πράγματα όσο γίνεται πιο απλά. Ελπίζω έτσι να σας βοηθήσω. Ας χωρίσουμε λοιπόν την προσπάθειά σας σε τρία στάδια. Την είσοδο, την μετάβαση και το τελευταίο, την έξοδο. Στην είσοδο σας λοιπόν είναι όταν έχετε ούριο άνεμο και τα πανιά σας είναι ψηλά. Η μετάβαση είναι όταν αλλάζετε τα πόδια σας στη σανίδα και ξεκινάτε να επιταχύνετε. Και τέλος η έξοδος είναι όταν είστε κοντά στην ολοκλήρωση της επιτάχυνσής σας. Ωραία, ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η είσοδό σας είναι όταν το πανί σας είναι σε μια νορμάλ θέση και σιγά-σιγά με ούριο άνεμο ανεβαίνει ψηλά. Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε με αλλαγή του σώματός σας να επιβραδύνετε λίγο. Ακολούθως, θα προσπαθήσετε να πάτε κόντρα στον άνεμο για λίγο. Το πόσο λίγο όμως εξαρτάται από αρκετά πράγματα. Τι εννοώ? Αν έχετε μεγάλη ταχύτητα ή το πόσο εξοικειωμένος είστε με το άθλημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι αν έχετε μεγάλη ταχύτητα και βρίσκετε πάνω σε ένα μικρό kite, τότε δεν χρειάζεται να πάτε κόντρα στον άνεμο πολύ. Διαφορετικά, αν έχετε ένα μεγάλο kite, τότε θα πρέπει να πάτε περισσότερο κόντρα στον άνεμο. Σημαντικό είναι και το πόσο άνετα νιώθετε να μετακινήσετε πάνω στο kite. Η μετάβαση είναι το κομμάτι που πραγματικά πρέπει να δουλέψετε πολύ. Περισσότερη προπόνηση, τόσο περισσότερο θα νιώθετε άνετα και θα μπορείτε να κάνετε αυτά ακριβώς που θέλετε. Η μετάβαση περιλαμβάνει το να μετακινείτε τα πόδια σας πάνω στο kite και να επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση. Στη μετάβαση υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να ξέρετε και που αλλάζουν, αλλά μην αγχώνεστε, εμείς θα το πάμε όσο πιο απλά γίνεται. Οπότε τα βήματα είναι να κρατάτε καλά τη σκότα της μαΐστρας και να αλλάζετε τα πόδια σας. Αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω είναι να αλλάζω τα πόδια μου, να φέρνω το πίσω πόδι στο μπροστινό λουρί και το πίσω πόδι που είναι πια τώρα, το καινούριο πίσω πόδι, να το φέρνω μπροστά από το πίσω λουρί. Και με το που θα συμβεί αυτό, ξεκινάω αμέσως την επιτάχυνσή μου. Δεν είναι ότι κρατάω χαλαρά, δηλαδή. Πραγματικά την κρατάω δυνατά και τα δίνω όλα προς τη νέα κατεύθυνση που θέλω να πάρω. Τώρα ας μιλήσουμε για την έξοδο. Όπως είπα νωρίτερα, μου αρέσει να αλλάζω την θέση των ποδιών μου και όταν φέρνω το πίσω πόδι, το καινούριο πίσω πόδι, το ακουμπάω μπροστά από το λουρί. Αλλά περιμένω κατά τη διάρκεια της εξόδου για να το βάλω μέσα στο ίδιο το λουρί. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε ποιο είναι το ιδανικό σημείο για να συμβεί αυτό, γιατί πρέπει να το νιώσετε. Αυτό όμως που θα καταλάβατε είναι ότι ακριβώς πριν το kite σας πάρει μία κάθετη θέση και νιώθετε ότι το kite δεν έχει πια κάτι άλλο να σας δώσει σε ένταση, τότε ακριβώς σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που έχετε πρέπει να προσπαθήσετε να αλλάξετε την θέση του ποδιού σας μέσα στο λουρί. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την επίτευξη της επιτάχυνσης υπάρχουν κανένα δύο πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε για να πάρετε τη νέα σας κατεύθυνση. Τι θέλω να πω, εάν πάτε στην άκρη του kite, τότε αυτό θα σας τραβήξει και θα σας δημιουργήσει μεγάλη ταχύτητα. Αν αποφασίσετε να πορευτείτε με τον ούριο άνεμο, τότε το kite δεν θα σας τραβήξει πολύ να σας δώσει ταχύτητα, αλλά θα έχετε μια καλή γωνία ούριου ανέμου. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κάτι ανάμεσα, δηλαδή και καλή ταχύτητα προς τη νέα κατεύθυνση, αλλά να έχουμε και καλή γωνία ούριου ανέμου. Ο καλύτερος τρόπος για να νιώσετε το kite σας ότι πάει έτσι ακριβώς όπως θέλετε και ότι πραγματικά επιτυγχάνετε αυτό που είχατε στο μυαλό σας, είναι λιγάκι να σταματήσετε λιγάκι, να κόψετε λίγο ταχύτητα για να νιώσετε το kite σας και έτσι θα καταλάβετε αν πρέπει να πάτε από τη μία κατεύθυνση από την άλλη, αν πρέπει να επιταχύνετε ή όχι. Αυτό θα σας οδηγήσει στο να καταλάβετε το σωστό σημείο στο οποίο πρέπει να βρεθείτε. Όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα πια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και τα μάτια τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Το Pure Action θα ακολουθήσει αυτό το νέο Ολυμπιακό άθλημα και σε ένα επόμενο επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο παγκόσμιο μεικτό του Formula Kite στην Αυστρία, στη λίμνη Τράουνσε.
1: Warm welcome to Lake Traunsee and to Upper Austria.
0: Ο Managing Director, ο Christian Feichtinger, μας καλωσορίζει στη λίμνη Τράουνσερ, μας λέει πόσο χαρούμενοι είναι που έχουν τη διοργάνωση στην περιοχή τους με 38 αθλητές από 9 χώρες σε μια περιοχή, σε μια λίμνη στην Αυστρία, στη Βόρεια Αυστρία, ένα πανέμορφο τοπίο, δύσκολη σεζόν, δύσκολη χρονιά εν μέσω κορονοϊού, αλλά είναι ένα πραγματικά πρώτο event στην περιοχή που μπορεί να δείξει και να μεταφέρει σε όσους έχουν την απορία για το τι είναι αυτό το άθλημα, το πόσο ωραίο άθλημα είναι και το τι χαρές και τι μεγάλες ταχύτητες, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να απολαύσουν. Μερικοί από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου ανταγωνίζονται, διαγωνίζονται, πείτε το πως θέλετε, σε ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα φοβερό background, το βλέπετε κι εσείς, και είναι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι και με μεγάλη διάθεση να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τώρα που επιστρέφουν στη δράση. Κάπου εδώ όμως αυτό το επεισόδιο του Pure Action φτάνει στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια, πάντα γεμάτα ένταση, έτσι όπως ακριβώς σας έχει συνηθίσει το Pure Action, έρχονται πολύ σύντομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στην παρέα. Θα σας δούμε πολύ σύντομα ξανά.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice. I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
1: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
1: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
6: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
7: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
8: He's in a lot more trouble than we thought.
6: This is our investigation, not yours.
9: I have a gun.
6: You lied to me.
0: Absentia.
6: This is too dangerous to do on your own.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη, με χιονορακέτες, στο Παρνασσό.

0: Αξιόν 24, θα το γράψει, το θυμάσαι, Ιωάννα.
1: Είναι η περιοχή μας που την αγαπάμε.
2: Πήραμε τις γουρούνες και χαθήκαμε στο δάσος.
3: Είμαστε όλοι το βουνό.
2: Γράφουμε! Προορισμός μας ο Παρνασσός. Ένα από τα ομορφότερα και υψηλότερα βουνά της Ελλάδος.

λίγο πριν το χιονοδρομικό, μας περίμενε η Ελένη και ο Γιώργος. Ζευγάρι, φυσιολάτρες, που αγαπούν τις δραστηριότητες που τους φέρνουν πιο κοντά στη φύση.

0: Οπα. Τι λέει, ταλαιπωριόμαστε. Πρέπει να έχουμε βάθος το χιόνι.
1: Έχει, ναι.
0: Για κάνε μια έρευνα, πόσο βάθος έχουμε.
1: Αυτές λοιπόν οι χιονορακέτες.
0: Αυτές είναι οι χιονορακέτες, χιονοπατίδες, snowshoes. Έχουν διάφορες ονομασίες.
1: Απαραίτητους εξοπλισμούς για να περπατήσουμε στο χιόνι.
0: Ναι, είναι από τους Σκανδιναβούς, σκανδιναβικές χώρες, οι οποίοι χιλιάδες χρόνια πίσω έχουν βρει τέτοιους διάφορους εξοπλισμούς και τους χρησιμοποιούσαν γιατί εκεί ήταν πολλά τα χιόνια, ειδικά εκείνες τις εποχές, και δεν γίνονταν να μην δεκυνηγήσουν. Μεγευθύνανε το πέλμα τους, το παπούτσι τους.
1: Την επιφάνεια.
0: Την επιφάνεια για να μην βουλιάζουν. Το κάνανε με καλάμια ή με πλαστικό.
1: Καλάμια. Με κάνανε καμάρες, έτσι.
0: Και τα πλέκανε.
1: Εγώ μέχρι τώρα ρακέτες ήξερα μόνο στην παραλία.

0: Κοίτα, Δημήτρη, ίχνη πάνω στο χιόνι.
1: Αυτά δεν μου φάνηκαν ίχνη από κουνέλια.
0: Εδώ βλέπουμε τα πίσω του τα πόδια και εδώ βλέπουμε τα μπροστά του.
1: Νομίζω ότι πέρασαν αρκούδες. Τέτοια με το συμπάθειο.
2: Στα βήματα του λαγού.
0: Στα βήματα του λαγού.

0: υψηλότερη κορυφή, η Λιάκουρα, στα 2.459 μέτρα. Αποτελεί μία από τις νότιες απολύξεις της Πίνδου και εκτείνεται στους νομούς Φωκίδας, Φθιώτιδας και Βιωτίας.
1: Α, άνοιξε το πνευμόνι, ε!
0: Ωραία ήταν!
1: Βλέπεις, κοίτα, αγναντεύουμε το γεροντόβραχο. Μια από τις ψηλότερες κορυφές του Παρνασσού. Έχει υψόμετρο 2.396. Είναι η τέταρτη ψηλότερη κορυφή του Παρνασσού. Είναι η πιο διάσημη, γιατί από εκεί στεγάζει το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Και από την πίσω της μεριά που βλέπουν από το χιονοδρομικό έχει γκρεμό. Έχει γύρω στα 300 μέτρα γκρεμνίλα.
0: Και το όνομά του?
1: Το όνομά του το έχει πάρει από τους παλιούς. Λέγανε ότι όταν κάποιος γερνούσε και ήταν άχρηστος στην οικογένεια, τον ανεβάζαν πάνω, τον ανέβαζε ο γιος του και του ρίχνε μία και τον έριχνε στον γκρεμό για να. Ήταν άχρηστος πλέον για το σπίτι.
0: Ελπίζω να είναι θρύλος αυτό, να μην είναι αλήθεια.
1: Κοίταξε, ας πω. Λέει ότι ο θρύλος λέει ότι σταμάτησε όταν κάποιος του είπε στο γιο του ότι εδώ που στέκομαι τώρα θα σταθείς κι εσύ και φοβήθηκε και τον γύρισε πίσω.
0: Σωστό.
1: Αλλά εμένα η δικιά μου γνώμη είναι ότι αν είχε τα κότσια σε παλιές εποχές που δεν υπήρχε καν δρόμος και ξεκίναγε από το χωριό για να φτάσει εκεί πάνω, άρα άντεχε να φτάσει εκεί πάνω, άρα ακόμα άχρηστος δεν ήταν.
0: Σωστό.
1: Άρα μάλλον είναι ένας μύθος. Εντελώς μύθος.
0: Και εμείς εδώ σε τι ψώμετρο είμαστε τώρα εδώ?
1: Εμείς είμαστε στα 1800-1900.
2: Εδώ, Δημήτρη, παλιά ήταν τόπος με μαντριά. Ανεβαίνανε την Άνοιξη, το Μάιο, οι οικογένειες από τα γύρω χωριά του Παρνασσού και κατασκήνωναν οι τσοπάνιδες όλο το καλοκαίρι. Μέναν εδώ μέχρι και τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, αν ο καιρός ήταν καλός. Η τσοπάνισσα έμενε στο. Φτιάχνανε ένα σπίτι πρόχειρο, πέτρινο με οροφή από κλαδιά έλατου. Ήταν υπεύθυνη να φτιάχνει το τυρί, να μαγειρεύει για όλους. Είχαν και τα παιδιά μαζί και οι άντρες βόσκαν τα πρόβατα και τα αρμέγανε. Φαντάσου ότι ήταν ένας τόπος, εγώ τα έχω δει τα σημεία μου, τα έχει δείξει ο Γιώργος, γιατί η οικογένειά του ήταν τσοπάνιδες, που ήταν σαν ένα άλλο χωριό, όπου ερχόντουσαν από πολλά χωριά, συναντιόντουσαν εκεί και μέναν όλο το καλοκαίρι οι οικογένειες. Ήταν και ευκαιρία να γνωρίσεις γαμπρό, ας πούμε, ή νύφη.
1: Α, οκ. Υπάρχουν
0: τέτοιες
1: οικογένειες.
2: Γιατί ήταν.
1: Που ερωτευτήκαν στα 18-19 τους πάνω στα αλπικά.
0: Εσείς δεν γνωρίζετε εκεί όμως.
2: Όχι ακριβώς. Στα μονοπάτια όμως.
1: Αλλά συνεχίζουμε και.
0: Πηγαίνετε όμως.
1: Και πηγαίνουμε, ναι, τα τιμάμε.

0: Λοιπόν, εγώ έχω φέρει σπιτική χορτόπιτα.
1: Σοβαρά.
0: Σοβαρά.
2: Εγώ έχω φέρει ζεστό τσαγάκι.
1: Εγώ δεν έχω φέρει τίποτα. Τον Παρνασσό το ξέρετε σαν το σπίτι σας. Περίπου.
0: Ο Γιώργος, ναι, εγώ είμαι αυτό που λένε στο χωριό νιφ. Νύφη δηλαδή. Εντάξει, μαθαίνω.
2: Άντε, καλή χρονιά.
1: Άντε, καλή χρονιά, καλή χρονιά. Εσύ την έφτιαξε, Ελένη.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι.
0: Είτε είναι με φρέσκα χόρτα, τα πήρα χθες.
1: Λίγο το αλατάκι παραπάνω, αλλά δεν πειράζει.
0: Έχεις δίκιο, μου φύγε. Mm. Είναι ο έρωτας. Έχεις δίκιο. Ξέχασα να σε προειδοποιήσω.
1: Ελένη, όντως, αλημερίζεις πανακόπιτά σου, αλλά το θέλω στο κρύο. Από πού είσαι, Ελένη?
0: Τώρα μπουκώθηκα. Εγώ είμαι μισή Γαλλίδα, μισή Ελληνίδα. Στο Χαλάνδρη μεγάλωσα και στη Γαλλία. Στη Γαλλία η οικογένειά μου είναι από τη Τουλόν, είναι στην Προβικία. Αλλά έκανα σκι από μικρή και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το βουνό, οπότε προσπάθησα να ζήσω και όσα χρόνια μπορούσα στις Άλπεις.
1: Γιώργος, είσαι από την Αράχοβα.
2: Εγώ από την Αράχοβα. Γεννήθηκα στην Αράχοβα, οι γονείς μου από Αράχοβα. Μεριά του πατέρα μου ήταν τσοπάνιδες, από τη μεριά της μάνας μου φτιάχναν ελιές, είχαν χωράφια. Ήρθε ο τουρισμός στην περιοχή από τους Δελφούς, ήρθε σιγά σιγά και με το χειροτερμικό στην Αράχοβα. Αλλάξαν τα πράγματα, τσοπάνιδες παραμένουν λίγοι ακόμη. Τώρα αγροτιά μόνο για χόμπι. Τα τελευταία 9 χρόνια κάνω και αυτό το υπαίθριες δραστηριότητες στον Παρνασσό. Ωραία είναι, τέλεια είναι.
1: Παιδιά, βγάλετε τα γυαλιά σας δούμε.
0: Έχεις δίκιο,
2: είναι σκιά. Στο βουνό είναι χρήσιμα, δεν φεύγεις από το σπίτι χωρίς τα γυαλιά. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Να μπορούμε να σου κλείσουμε και το μάτι. Εντάξει, εδώ έχουμε ποιοτική καθημερινότητα. Και έτσι όταν από την κουζίνα του σπιτιού μας τα παράθυρα βλέπουν τις κορυφές, τον τζάρκο συγκεκριμένα, και έτσι όταν πλένω τα πιάτα νιώθω πάντα τυχερή. Σηκώνω έτσι, βλέπω τα βουνά και είναι αγάπη το βουνό, είναι πολύ ωραίο.
1: Βλέπω την ταμπέλα, 1 χιλιόμετρο χρυσό. Και θυμήθηκα που μου είχαν πει πως εάν ξαναπεράσω από αυτό το χωριό να κάνω μια στάση, γιατί πραγματικά θα μαγευτώ από την ομορφιά του. Όντως, πανέμορφο χωριό, γεμάτο νεοκλασικά σπίτια, ωραία αρχιτεκτονική και με ένα ζεστό καφενείο. Αυτό που ξεχωρίζει είναι το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο είναι έργο του Τσίλερ. Να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα νεοκλασικά σπίτια που βλέπουμε στο χωριό χτίστηκαν τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, γιατί το 1870 είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός στον Παρνασσό και είχε καταστραφεί σχεδόν ολόκληρο το χωριό.

0: 24.
1: Ο Κυριάννης, αποθέωση.
2: Τώρα κάθομαι να τα πούμε.
3: Λέω και ο Κυριακής στο ταφινιόλο και κάποιον θα πετύχουν.
2: Καλά είσαι. Τώρα θα δεις πώς θα έρθουνε.
3: Πόση κατοίκη έχει το χωριό τώρα?
2: Είπαμε τώρα πρέπει να έχει... Πώς έχει ζαφυρά, 260. 260 άτομα έχει.
3: Το καφενείο πότε λειτουργεί?
2: 1810.
3: 1810.
2: Ναι.
3: Και εσύ ποια γενιά είσαι?
2: Το 52. Εδώ γεννήθηκα.
3: Πάπου προς πάπου.
2: Ναι. Χρόνια και ζαμάει. Αυτό το καφενείο ήταν από ανέκαθε.
3: Εδώ γεννήθηκες μέσα δηλαδή?
2: Όχι εδώ στο καφενείο, στο σπίτι μου. Ξέρω, με συνητιά με έκανε η μάνα μου. Στον πύλιο.
3: Η τιά λέμε την ιταία.
2: Ναι. Παλιά λεγόταν σκάλα.
3: Εδώ ο κόσμος ασχολιόταν με τις ελιές.
2: Ναι. Και με τον τουρισμό. Φεύγαν από εδώ 2-3 λεωφορεία κάθε πρωί γεμάτα. Για να πάρουν για δουλειά στους αδελφούς.
3: Βλέπουμε τον ελαιόνα από το χρυσό.
2: Βέβαια. Όλο τον παραδοσιακό ελαιόνα.
3: Πανάρχιος.
2: Ναι. Μα είναι και προστατευόμενο.
3: Πόσες ρίζες έχει?
2: Πολλές. Εκατομμύρια. Πόσες? 7. 1,5 εκατομμύριο.
3: 1,5 εκατομμύριο ρίζες.
2: Ναι. Το λιγότερο.
3: Το όνομά σου δεν μου είπες.
2: Γιάννη.
3: Γεια σου, Γιάννα Ράβο.
2: Γεια σου,
3: Δημήτρης. Πόσο χρόνο είσαι?
2: Είπαμε, το 52 γεννηθείς.
3: Δεν μπορώ τώρα, με τις προσθέσεις δεν τα πω καλά.
2: 70 και κάτι ψηλά.
3: Μια χαρά είσαι. Σιδερένιος. Σιδερένιος, μπράβο.
2: Το πάω το γράμμα όμως.
3: Πού το πας?
2: Έτσι λένε εδώ οι παλιοί. Πού πας, λέει, πας το γράμμα στην Άμφισσα, ναι.
3: Τι γινόταν στην Άμφισσα?
2: Επειδή είχε κυρίες η Άμφισσα και μαγαζάκια τέτοια. Πρωτεύουσα.
3: Πρωτεύουσα των...
2: Του νομού.
3: Και των μαγαζιών.
2: Βέβαια. Και πηγαίναμε στην Άμφισσα διότι...
3: Για την έξοδο.
2: Βέβαια. Είχε τέτοια μαγαζιά.
3: Καλά μαγαζιά.
2: Και καλά, ναι. Είχε. Εδώ όμως δεν είχε. Στο χρυσό και πουθενά άλλο. Μόνο στην Άμφισσα.
3: Σπίτι του χωριού είσαι να κι εσύ, ή θέλεις να πας μια βόλτα.
2: Το πήγαινα το γράμμα.
3: Να περπατήσει.
2: Τι να κάνω. Αναγκαίο κακό, τι να κάνω. Good things come to those who wait. That's what they say. I've been waiting far too long for some good to come my way.
3: Σήμερα πώς είναι η ζωή στο χρυσό, εδώ?
2: Κάνει ήσυχη. Αυτό είναι καλό, να είναι ήσυχοι.
3: Σήμερα με τι ασχολούνται οι κάτοικοι?
2: Οι κάτοικοι εδώ
3: πέρα... Ή εναπομείναντες.
2: Αυτοί οι απομείναντες είναι συνταξιούχοι. Να. Και είναι και... πάνε και στις έλειες.
3: Νέους δεν έχει?
2: Νέοι την κοπανάνε. Φεύγουν. Τι να κάνεις να κάνει εδώ?
3: Πάνε το γράμμα κι αυτοί.
2: Να το πηγαίνανε το γράμμα καλά ήτανε, αλλά... Έχνε το κινητό. Εγώ δεν έχω κινητό, ούτε ρολόι. Τίποτα.
3: Μακροζωία. Ναι. Δεν μετράς το χρόνο.
2: Όχι. Μα μου αρέσει να ξυπνάω μόνος μου.
3: Η ζωή μας όλη μια δική σου μέρα στο καφενείο.
2: Μα εδώ είναι σχολείο. Το δεύτερο σχολείο είναι εδώ.

πραγματικά είναι πανέμορφα. Δεν έχω περπατήσει ένα τόσο μεγάλο ελαιώνα. Χάνεσαι μέσα στις ελιές. Η περιοχή είναι Natura, προστατεύεται δηλαδή. Ωστόσο, ανήκει σε οικογένειες και ανθρώπους που ζουν στα τριγύρω χωριά και στην Άμφισσα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I just met the owner of the new Vic.
6: You did not say that he was cute.
5: Didn't notice. I'm spying on my friend.
7: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
5: I imagine I'll be seeing even more of you now.
7: Sorry about that.
5: I'm so glad you guys could come with us.
6: Do you like him?
5: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
7: I asked Jonah to write the messages for me.
6: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
8: Καλημέρα.
9: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
8: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
10: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
11: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
12: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
13: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
14: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
15: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
16: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
17: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
18: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
19: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
20: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
22: Άμφισσα, η πρωτεύουσα της Φωκίδος. Ένδοξη πόλη. Το πρώτο κάστρο που απελευθερώθηκε κατά το 1821 ήταν της Άμφισσας.
23: Η πόλη της Άμφισσας απέχει περίπου 20 λεπτάκια από τους Δελφούς και είναι ιδανικός προορισμός για αυτούς που

θέλουν τα όχι και τόσο τουριστικά μέρη. Για μένα είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι στη low profile πρωτεύουσα της Φωκίδας και αυτό που πραγματικά μου αρέσει είναι το γεγονός ότι έχει διατηρήσει αναλύωτη την ταυτότητά της στο πέρασμα των χρόνων.

Βολτάροντας την πόλη, μπορείς να δεις τα όμορφα, αρχοντικά και νεοκλασικά σπίτια, απόδειξη του πλούτου μιας άλλης εποχής. Βρίσκομαι στην πλατεία Κεχαγιά και θα ακολουθήσω αυτά τα σκαλάκια που βλέπω μπροστά μου, που καταλήγουν στον ναό του Αγίου Νικολάου.

0: Γεια σας.
1: Έλα, αγόρι μου, από πού είσαι?
2: Από τη Σκόπελο.
1: Α, καλώς τον.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Ελάτε. Ελάτε να σας δείξω αυτό που έχουμε.
2: Μα στο ρέμα τα βλέπω.
1: Φτιάχνω τις καρέκλες μου.
2: Κύριε Ηλίας, όλο χαρά. Πραγματικά, με έβαλε στην αυλή του σπιτιού του που έκατα μαστορέματά του. Μας πήγε μέσα στο παλιό σπίτι κάτω, στο αποθήκη, να μας πει για τις ελιές που φιλούσαν παλιά.

0: αξιαγάπητος πραγματικά.
1: Εδώ τώρα σε ποια περιοχή, σε ποια γειτονιά είμαστε?
2: Είμαστε Αγίου Νικολάου λέγεται, είναι τα σκαλάκια του Αγίου Νικολάου.
1: Έχει πολύ ωραία σπίτια είδα.
2: Παλιά αρχοντόσπιτα, κάποτε η Άμβισσα είχε 72.000 κατοίκους. Δεν έχει πολύ υγρασία.
1: Καλό κλίμα.
2: Καλό κλίμα και είναι η περιοχή μας που την αγαπάμε.
1: Εσύ εδώ γεννήθηκες.
2: Εδώ γεννήθηκα και θέλω να πιστεύω ότι θα πεθάνω.
1: Σε αυτό το σπίτι, εδώ μεγάλωσες.
2: Εδώ ήρθα γύρω στα 5-6 χρονών.
1: Πώς ήταν εδώ η γειτονιά όταν ήσταν μικρός?
2: Κοιτάξτε, η γειτονιά αυτή δεν έχει αλλάξει. Το σπίτι μας και το άλλο από κάτω τα καινούργια. Τα παλιά τα σπίτια μένουν.
1: Η Χάρμενα είναι κοντά?
2: Είναι κοντά, αλλά μακριά να την περπατήσεις.
1: Ωραία, άρα να πάω.
2: Να πάτε οπωσδήποτε, γιατί υπάρχει και να σας δείξουν που είναι το στοιχείο της Χάρμενας, γιατί κατεβαίνουν
1: τα πνεύματα.
2: Τα πνεύματα στις αποκρές δίνονται και κατεβαίνει το στοιχείο της Άμβισσας από εδώ πέρα.
1: Έγινε, Ηλία, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, χάρηκα.
1: Καλή συνέχεια, θα είμαστε όραματά σου.
2: Καλή δουλειά, παιδιά.
1: Έγινε.
2: Πάντα να είσαστε νέοι.

έφτασα στη Χάρμενα, τον παραδοσιακό οικισμό της Άμφισσας. Βρίσκομαι στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, κάτω από το ιστορικό κάστρο των Σαλώνων.

Εδώ ήδη από το 1600 λειτουργούσαν πολλά ταμπάκικα, εργαστήρια δηλαδή κατεργασίας δέρματος. Σκεφτείτε ότι τα πολύχρωμα δέρματα της Άμφισσας ήταν περιζήτητα σε όλη την Ελλάδα και εξάγονταν στις περισσότερες γνωστές χώρες του κόσμου.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Σε όλη τη γειτονιά ακούγεις.
1: Εντάξει, μα τι με γίνει, καλός κοσμός, δόξα τω Θεώ, καλά τα πάμε.
2: Τι μας το ρεύεις?
1: Μας οδεύω εδώ, φτιάχνω ένα τσουκρανάκι τώρα. Θα θέλει ένας κυρίως για την Άξο. Μου έχει στείλει ένα δείγμα.
2: Κουδούνια φτιάχνεις, ε?
1: Κουδούνια, ναι. Είναι 2-3 κατηγορίες κουδουνάκια.
2: Πρώτη φορά μπαίνω στο χειροργαστήριο.
1: Εντάξει, είναι αυτά τελευταία. Η Άνεξα φημιζόταν για τα κουδουνάκια. Τελευταία 30 χρόνια δροσεύουμε στον χώρο μόνο μου επαγγελματικά.
3: Τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι. Χρήστος, ο τελευταίος κουδουνοποιός της Άμφισσας.
4: Έτοιμο σιγά σιγά το καμίνι.
5: Είναι και κρύο ακόμα, σιγά σιγά θα ανάψει τώρα. Θα φτιάξουμε ένα κουδουνάκι, θα δείτε πώς είναι.
4: Τι χαρακτηρίζει το καλό κουδούνι?
5: Ο μάστορας, η λαμαρίνα, ο φαλκός, ο προύτζος, θέλει από την αρχή, θέλει προσοχή.
4: Πόση ώρα είναι περίπου η διαδικασία σου παίρνει?
5: Αναλόγως στο κουδούνι, αναλόγως στο μέγεθος. Okay. Τα στρόγγυλα είναι πιο πολλά, πιο πολλή ώρα. Τα φλακέ θέλουν πιο λίγη δουλειά, αλλά θέλω όλα την τέχνη τους και την πείρα.
4: Πυρώνει τώρα, πυρώνει.
5: Ναι, ναι, τώρα θα έχω κυγήσει, όμως ξέρετε το κουντοσούβλι είναι γι' αυτό.
4: Ωου.

0: Αυτό λέγεται τσοκάκι.
1: Για ποιο ζώο προορίζεται?
0: Αυτά είναι για τα γίδια, για τα κατσίκια ή αλλιώς.
1: Α, και το αφήνουμε εκεί τώρα.
0: Το αφήνουμε να κρυώσει. Και μετά θα το πάρουμε, θα πάμε στο μικρό το αμμόνι, θα το καρφώσουμε, θα τα βάλουμε τα πρετσινάκια. Μετά θα το βάλουμε το βαστάκι. Μετά θα το αλείψουμε αυτή τη λάσπη.
1: Α, γιατί τη βάζουμε αυτή απ' έξω?
0: Τη λάσπη για να γίνει όμορφο. Το βάζουμε μέσα στο καμίνι το πρωί, λέγεται χαλκοπότισμα. Το ρίχνουμε και μπρούτζο. Το ρίχνουμε και μπρούτζο και λιώνει, γίνεται σαν νερό αυτό. Και πηγαίνει εδώ στις ραφές και απάνω στο βαστάκι, χύνεται απ' έξω και παίρνει αυτό το ωραίο χρώμα και αυτό το ωραίο ήχο.
1: Όλα έχουν το λόγο του.
0: Διαμάντια.

0: Χρήστο, από την αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν τα κουδούνια.
1: Από την αρχαιότητα, πολύ παλιά χρόνια.
0: Και άμφισα φημιζόταν.
1: Φημιζόταν, έχει 15 μαγαζά, 20. Και στο κάθε μαγαζί δουλεύουμε μέσα 2-3 μαστόροι. Γι' αυτό να μαζεύονται, να πηγαίνουν το βράδυ στο μαντρί, να τα ακούει τσοπάνι που είναι κανένα, μπορεί να γεννάει, να είναι κάπου κρυμμένο. Έχει το κουδούνι πάνω, διαμαρτύρεται, λέει είμαι εδώ. Και πάει πίσω από, από ένα δέντρο και το βρίσκει.
0: Για να μετακούσει ότι τρέχει, σου λέει κάποιο του κυνηγάει, κάνει Νίκο.
1: Ναι, ναι. Άλλο έχω κάνει όταν τρέχει, άλλο όταν ξύνεται, άλλο όταν τρώει.
0: Οπότε έχει ο βοσκός έχει εικόνα τι κάνει το κοπάδι του.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ξέρετε πότε χτυπάει το κουδούνι, έτσι λέει ξύνεται. Ναι. Αυτό τρώει. Κάπως έτσι είναι.
0: Γιατί τα λες διαμάντια.
1: Γιατί χτυπάνε ωραία.

Αφήνουμε τον Κουρουνά και πάμε στην πλατεία Κεχαγιά για να πιούμε ένα καφέ. Να πιούμε ένα καφέ και να κάνουμε socializing με τους ντόπιους. Μα καλά, τι καφενείο είναι αυτό? Στο εσωτερικό του υπάρχει σκηνή. Κανονική σκηνή θεάτρου. Κανονική, μέσα στο καφέ. Πίνεις καφεδάκι και βλέπεις και το θεατράκι. Αυτή η σκηνή έχει φιλοξενήσει όλη την ιστορία του τελευταίου αιώνα. Ένα από τα ωραιότερα καφενεία της Ελλάδας.

0: Πρώτη φορά νιώθω τόσο έντονα ότι μπήκα σε χρονομηχανή.
1: Και έτσι είναι άμα το σκεφτείς ότι είσαι σε ένα χώρο ο οποίος λειτουργεί από το 1929 αδιάλειπτα. Δεν έχει σταματήσει καθόλου. Λειτουργήσε σαν καφέ θέατρο, άκμασε την περίοδο του Μεσοπολέμου, όπου περιφερόμενη θίαση τα λεγόμενα μπουλούκια, ερχόντουσαν εδώ πέρα και δίναν παραστάσεις. Και βάσει αυτής της ιστορίας του, το επέλεξε ένας μεγάλος σκηνοθέτης, ο κύριος Αγγελόπουλος, και εδώ πέρα σε αυτό το χώρο έγιναν γυρίσματα και σκηνές από την ταινία «Ο Θίασος», που έχει χαρακτηριστεί, έχει μπει νομίζω στις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.
0: Για εκείνη την εποχή θα ήταν πρωτότυπο να υπάρχει ένα τέτοιο καφέ.
1: Ναι, ναι. Και εγώ προσπαθώ να βρω το λόγο πώς δημιουργήθηκε ένας χώρος ο οποίος να συνδυάζει εστίαση και θέαμα ουσιαστικά σε μία μικρή επαρχιακή πόλη. Αλλά ο κόσμος εδώ πέρα της περιοχής αγαπάει και το θέατρο, αγαπάει και τον πολιτισμό. Είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με κάτι έτσι και με τον πολιτισμό. Έχουμε χαρακτήρα και πινελιές διονυσιακές.

0: Πόσοι άνθρωποι έχουν παίξει σε αυτήν τη σκηνή?
1: Αποδεδειγμένα, έχει παίξει ο Πλέσας, έχει παίξει η Καλή Καλό, έχει παίξει η Στέλλα Στρατηγού, έχει παίξει ο Αυλονίτης, έχει παίξει ο Κατράκης. Είμαι σίγουρος ότι μου διαφεύγουν πάρα πολλά ονόματα, γιατί έχουν χαθεί με το χρόνο. Όλοι οι περιφερόμενοι θίαση, οι οποίοι έπαιζαν θέατρο τότε, έχουν περάσει από εδώ πέρα, γιατί ειδικά το Μεσοπόλεμο, το μεγαλύτερο θέατρο, ας πούμε, εκτός του φόρου των Αθηνών και της Πάτρας, ήταν της Άμφισσας, δεν υπήρχε πουθενά άλλη.
0: Εσύ πώς συνδέεσαι με το καφενείο και με την Άμφισσα?
1: Εγώ είμαι γέννημα θέμα της περιοχής. Δηλαδή, έχω γεννηθεί στην Άμφισσα, έχω μεγαλώσει στην Άμφισσα. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι από τους πλέον ιστορικούς στην Άμφισσα και μου δόθηκε η ευκαιρία, με αξίωσε ο Θεός που λέμε, τον πήρα, τον ανακαίνισα και τον λειτουργώ μέχρι και σήμερα.
0: Ποια στοιχεία έχεις κρατήσει στο χώρο από τότε?
1: Ουσιαστικά ένα 70%, αν εξαιρέσουμε ας πούμε το μπαρ το οποίο το φτιάξαμε για να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες, έχει μείνει. Δηλαδή η πρόσωψη, το πάτωμα, η σκηνή, το ταβάνι, οι καθρέπτες, το σφαιριστήριο, το οποίο το βλέπετε εδώ πέρα. Πάρα πολλά στοιχεία τα οποία συνέθεταν το καφενείο του τότε, υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Το όνομα του καφενείου είναι πανελλήνιο. Πανελλήνιο. Απλά όλοι εδώ πέρα το λέγανε πάνω στο μεγάλο καφενείο, γιατί ήταν ουσιαστικά ένας μεγάλος χώρος, ένα πολύ μεγάλο καφενείο. Και έμεινε και το λέμε ακόμα μέχρι και σήμερα. Αυτό με ρώτησες γιατί ήταν ένα κεντρικό καφενείο τότε. Αυτό που σε φέρνει στην Άμφισσα, εκτός ότι είναι μια όμορφη πόλη, σε φέρνουν και οι άνθρωποι, είδες, οι οποίοι είναι ωραίοι άνθρωποι. Είναι φιλόξενοι, πρόσκαροι, σε υποδέχονται. Να ξέρεις ότι εμείς λέμε εδώ πέρα ότι όποιος είχε στην Άμφισσα κλαίει δύο φορές όταν έρχεται και μία όταν φεύγει. Δηλαδή, θέλω να πούμε ότι μπορεί να έχει στο μυαλό ότι έρχεται στην Άμφισσα, αλλά ουσιαστικά την ερωτεύεται και δεν θέλει να φύγει μετά.
2: Να σου πω, να ανέβω σκηνή.
1: Οπότε θες.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
9: Όχι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Το διπορικό μας είναι 6ο καιρικό δελτίο. Αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της Φωκίδας.

Αυτός είναι ο καταράκτης της Αγόριανης Παρνασσού. Όσοι επισκέπτονται το χωριό, λίγα μέτρα περπάτημα για να φτάσουν εδώ και να θαυμάσουν αυτό το όμορφο φυσικό τοπίο στην καρδιά της Αγόριανης. Λίγη προσοχή μόνο, καθώς το χειμώνα παγώνει κάτω, κρυσταλώνει, οπότε είναι επικίνδυνο να ρεκιστρήσετε. Και εννοείται μετά οι περισσότεροι στην πλατεία Διακοψίδη.

δύο μυρωδιές ανάμεικτες. Κοψίδια και τζάκι. Αυτό. Εμείς όμως δεν κάτσαμε να φάμε αυτή τη φορά, αλλά πήραμε τις γουρούνες και χαθήκαμε στο δάσος.

5 γουρούνες, 4 εμείς, έτσι. Τις καβαλάμε και ξεκινάμε μια όμορφη διαδρομή, περνώντας μέσα από την Αγόριανη, για να χωθούμε μέσα στο Ελατόδασο.

Η ώρα του παιδιού. Έχετε δει κάτι ταινίες δράσης που είναι ο άλλος με την κάμερα και περνάει μπροστά σου. Για αρκετή ώρα ο Μιχάλης θα σε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι, μια μπροστά μου, μια πίσω μου. Και ξέχασα τον Αλέξανδρο. Ο άνθρωπος αυτός νόμιζε ότι είναι στο Βύρονα. Άναψε αλάρμ στο χωματόδρομο.

Και εκεί που όλοι νομίζαμε ότι θα είναι άλλη μια περιπέτεια στο βουνό, κατέληξε να είναι μία από τις ομορφότερες στιγμές που έχουμε ζήσει σε αυτή την εκπομπή.

Εγώ απ' την άλλη πήρα το πριόνι και μπήκαμε στο δάσος να κόψω κάτι ξερό, κλαδί, για να έχω να ρίχνω στη φωτιά. Το λατρεύω αυτό, μ' αρέσει πολύ.

0: Οι καλύτερες συζητήσεις γίνονται γύρω από τη φωτιά.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τι σας φέρνει στον Παρνασσό?
1: Εγώ κατάγομαι από εδώ. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Δεν μπορώ να πω ότι θέλω να το αλλάξω εδώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η φύση, μου αρέσει πάρα πολύ το βουνό.
2: Ο Ανδρέας είναι εδώ αρχηγός, είναι leader, λόγω και της κατάστασης που έχει οργανώσει με όλες αυτές τις δραστηριότητες. Και επειδή και εμείς τις υποστηρίζουμε, τις αγαπάμε. Αυτό μας κάνει πιο πολύ να θέλουμε να γυρνάμε, να προσπαθούμε και εμείς για το χωριό μας, για το βουνό και για όλους όσους θέλουν να έρθουν να επισκεφτούν τον τόπο.
0: Είσαι και εσύ από την Αγόριανη?
2: Εγώ κατάγομαι από την Αμφίκλη, όχι από την Αργόριανη. Αλλά δεν έχει σημασία το από που κατάγεσαι. Είμαστε όλοι το βουνό.
0: Ο κοινός παρονομαστής είναι ο Παρνασσός.
2: Ναι, ναι, είναι κοινός παρονομαστής.
0: Εσύ, Δημήτρη?
3: Κι εγώ από τον Παρνασσό, από την Αγόριανη κατάγομαι κι εγώ. Έχω γυρίσει τα τελευταία 4-5 χρόνια μόνιμα. Έμενα και πιο παλιά μόνιμα, είχα φύγει. Και τώρα εδώ και έχουμε δραστηριότητες φουλ στο βουνό. Με τον Ανδρέα είτε με γουρούνες είτε με snowmobile. Αγαπάμε το βουνό και τη φύση και αυτό είναι που μας έχει κάνει και εμένα προσωπικά να γυρίσω πίσω και να φύγω από την Αθήνα και να μείνω πάλι εδώ.
0: Γνωρίζεστε όλοι από κούνια?
1: Είμαστε από μικρά παιδιά μαζί, Δημήτρη. Είμαστε από μικρά παιδιά.

0: Πόσοι κάτοικοι ζουν στην Αγοριανή?
1: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είμαστε 600 περίπου, κάπου εκεί.
0: Χειμώνα καλοκαίρι.
1: Λίγο λιγότεροι, ανάλογα. Χειμώνα είναι λίγο περισσότεροι.
0: Πόσοι νέοι?
1: Νέοι δεν είμαστε πολλοί. Γι' αυτό και δένουμε και μεταξύ μας πολύ καλά, γιατί είμαστε λίγοι. Δηλαδή, σε ηλικίες, να σου πω, περίπου π.χ. 25, 35, 40 που είμαστε εκεί μέσα όλοι, να είμαστε 20 άτομα, μπορεί να λέω και πολλά. Αλλά γι' αυτό είμαστε και λίγο πιο πολύ δεμένοι, πιστεύω.
0: Και σε τι ψώμετρο είναι το χωριό?
1: Το χωριό είναι στα 800 μέτρα, περίπου 850 υψόμετρο. Στην πλατεία, περίπου στα 800 κάτι.
0: Ωραίοι άνθρωποι, ωραία παρέα, τους ζήλεψα μπορώ να πω. Παιδιά που αγαπούν τον τόπο τους και γι' αυτό επιλέγουν να δραστηριοποιούνται εδώ. Αυτά τα παιδιά είναι η ζωή στο βουνό. Και τι είναι αυτό που καμαρώνετε για τον τόπο σας?
2: Καταρχάς να πω ότι είναι ένα...
0: Πέρα από τα ψητά και το φαγητό, πέρα, θα τα ξέρουμε.
2: Πέρα από αυτό. Είναι ένα όμορφο χωριό, μικρό χωριό. Είναι στην καρδιά του Πανασού. Έχουμε ωραίο δάσος, ωραίο βουνό. Γενικά έχει μια τη δική του ομορφιά. Είναι ένα μικρό χωριό που έχει μια ομορφιά και προτιμούν όλοι οι ξένοι να έρθουν να συναντήσουν το χωριό. Όσοι έρχονται, αυτό μας λένε, ότι είναι ένα πανέμορφο χωριό. Ένας κύριος λόγος είναι αυτός. Μετά υπάρχει και ότι όλοι είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας.
0: Οι άνθρωποι δηλαδή.
2: Οι άνθρωποι, σαν άνθρωποι. Είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας. Βρισκόμαστε όποτε και να βρεθούμε. Θα πούμε καλημέρα στον άλλο, θα μιλήσουμε, θα μάθουμε τα νέα του.
3: Εγώ θέλω να πω ότι είμαι υπερήφανη για τους ανθρώπους που δρούν για τα χωριά. Για το χωριό και για τα χωριά γενικά. Πραγματώνουν οτιδήποτε. Δηλαδή δεν το αφήνουν να νεκρώσει κάτι. Θέλουν να το ζωντανέψουν ακόμα περισσότερο. Για αυτούς τους ανθρώπους είμαι πραγματικά πολύ περήφανη που είμαι και κατάγομαι από εδώ.
0: Έλατα, ουρανός, το φεγγάρι, η φωτιά, οι σκιές μας πάνω στα δέντρα. Τώρα εδώ πού μας έφερες?
2: Τώρα εδώ είναι ένα σημείο το οποίο υπάρχει ένα κρυσάκι, είναι η Αγία Τριάδα. Είναι στο βουνό, είναι λίγο πιο πάνω από την Αγόργενη. Το οποίο είναι και ένα σημείο που κάθε χρονιά που γιορτάζει το κρυσάκι, εδώ μαζευόμαστε όλοι παρέα, κάνουμε τα ψητά μας, εδώ καθόμαστε και απολαμβάνουμε τη φύση. Είναι ένα σημείο που συγκεντρώνομαστε αρκετές φορές μέσα στον χρόνο.
0: Λίνα, απάντησε, σε παρακαλώ, γιατί χτυπάει συνέχεια το κινητό. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε εδώ στη φωτιά, έτσι όπως είπαστε, ωραία και ρομαντικά.
3: Ναι, τι να κάνω, είμαι busy.
0: Ναι. Για λίγο να μην είσαι busy.
3: Ωραία, το κλείνω. Λίγα λεπτάκια. Το έκλεισα, κύριε Αρχηγέ.
0: Ευχαριστούμε. Θοδωρή, σε βλέπω σκεπτικό.
4: Όχι σκεπτικός, απλώς απολαμβάνω τη στιγμή. Όπως κάθε φορά που βγαίνουμε στο βουνό με την παρέα μου, αυτό το πράγμα γίνεται.
0: Παιδιά, δεν βοηθάτε κι εσείς, δεν βάζετε ένα χεράκι.
5: Ναι, μπράβο.
2: Αυτό σηκώνω κι εγώ εδώ.
0: Μην με κοιτάτε τώρα, ρίξτε κάτι ξυλαράκι.
2: Δεν μπορείτε να σπάσετε.

Ολόκληρο το επεισόδιο από τον Παρνασσό, όπως και όλα τα υπόλοιπα του Χωρίς Χάρτη, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Στο χιόνι γινόμαστε όλοι παιδιά!

0: くんちゃんの妹だよ。未来ちゃんだよ。
1: お兄ちゃんじゃないの。
2: ズバリ嫉妬です。
3: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ。
4: お兄ちゃん、
5: もしかして未来ちゃん。
6: 未来η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Τι τα κάμετε, μωρέ! Τι τα κάμετε!
1: Καλημέρα! Καλωσορίσατε εδώ στο Άξιο 24, στην πρωινή ζώνη.
0: Το χορεύουν επίσης, δεν είναι σιώτικο, είναι κριτικό, συρτό αυτό. Πηγαίνει αργά.
1: Συρτό. Αυτά τα αργά.
0: Θα έκανα δοκιμαστικό στο πόδι το οποίο έχει χτυπήσει.
1: Εντάξει, καλά πάει όμως.
0: Καλά πάει σχετικά, αλλά θα κάτσουμε τώρα.
1: Εντάξει,
0: θα κάτσουμε. Πες καλημέρα σου.
1: Καλωσορίσατε κυρίες και κύριοι εδώ στο Άξιον 24 στην πρωινή ζώνη. Όπως κάνουμε κάθε μέρα έτσι και σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου. Και εδώ θα περάσουμε αυτή την ημέρα μαζί με τον Νίκο Υποφάντη.
0: Και την Αλεξάνδρα Γαϊμένου μέχρι τις 10 παρά 20 με όλη την ενημέρωση να είναι εδώ. Να πούμε, ξεκινήσαμε με κριτικό. Γιατί είναι κριτικός ο πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι που γιορτάζει σήμερα.
1: Για να τον τιμήσουμε, το ξεκινήσαμε.
0: Για να τον τιμήσουμε, βέβαια, κριτικός.
1: Α, επειδή γιορτάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρόνια πολλά
0: λοιπόν,
1: στον πρωθυπουργό.
0: Χρόνια πολλά στον πρωθυπουργό. Νομίζω ότι γιορτάζει και θα τον έχουμε και καλεσμένο αργότερα και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος.
1: Τι ξέρω αν γιορτάζει
0: σήμερα.
1: Θα το ρωτήσουμε.
0: Γιατί έχουν, τους Κυριάκους βλέπουμε 2-3 φορές μες στον χρόνο. Αλλά θα το ρωτήσουμε. Χρόνια πολλά θα είναι εδώ μαζί μας, θέλω να σας πω. Στην Κυριακή την Πέτσα, τη σκηνοθέτηδά μας.
1: Βεβαίως.
0: Που γιορτάζει καλά, κανονικά.
1: Στην Κυριακή, Κική μας που την ταλαιπωρούμε όλοι εδώ σε αυτό το κανάλι.
0: Κυκή Καραγεωργίου, η καλύτερη μας την ταλαιπωρούμε, αλλά μας κάνει όλα τα χατήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυκούλα.
1: Να έχει ξυπνήσει Κυκή τώρα και να μας βλέπει.
0: Βέβαια.
1: Κυκή. Μη και δεν μας βλέπεις.
0: Μη και δεν φέρεις γλυκάκι εκεί, ήθελε να πει. Έτσι. Λοιπόν, Κυριακή Κορίνα Ντομένικα.
1: Ντομένικα. Είναι η Κυριακή. Το Ντομένικα είναι Κυριακή.
0: Ντομένικα. Ναι, Σάντι Κούλα.
1: Και το Σάντι είναι η Κυριακή.
0: Κούλα γιατί, από το
1: Κυριακούλα. Από το Κυριακούλα.
0: Και πώς κολλάει ο Οδυσσέας, ρε παιδιά, εδώ.
1: Εντάξει, είπε και αυτός να κολλήσει.
0: Ο Οδυσσέας του Νόλαν ή ο Οδυσσέας ο κανονικός.
1: Ο κανονικός. Είπε και αυτός να κολλήσει σε αυτήν την ημέρα. Χρόνια σας λοιπόν. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά και σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα κάποια σημαντική ημέρα. Όπως σας είπε νωρίτερα ο Νίκος Υποφάντης, θα έχουμε σήμερα τον Κυριάκο Βελόπουλο εδώ. Και τον κύριο Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα είναι εδώ μαζί μας. Στείλτε μας τα δικά σας ερωτήματα, αυτά που θέλετε να τους θέσουμε.
0: Παλικάρια και κορίτσια. Που έχετε γράψει όπως έχετε γράψει και ό,τι να έχετε γράψει. Από σήμερα ξεκινάει σε λίγο μετά τις 10, το δούμε.
1: Έτσι.
0: Να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό σας, να δούμε πού θα καταλήξετε να σπουδάσετε την επόμενη φάση μετά τα λυκεία μας. Έτσι. Για μπείτε να τα δείτε. Σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση.
1: Έτσι. Σε λίγες ώρες όμως ξεκινάει και η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Η 36η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Εκεί όπου περισσότεροι από 30 ηγέτες θα βρεθούν, θα καθίσουν γύρω από το τραπέζι για να συζητήσουν. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχουμε συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου μαζί με τον Τούρκο ομολογό του, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι σημαίνει αυτό με το βλέμμα του Ερντογάν στα F-35.
0: Ακριβώς. Να σας πω ότι είχε απογειωθεί ο Αμερικάνος Πρόεδρος και λίγο μετά τις 2 θα προσγειωθεί στην Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Γιώργο Καραπετρίτη, ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει σε αυτή την πολύ κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα είναι πιο. Είμαστε πιο κοντά, θα πετάξει πιο αργά έτσι για να βρεθεί δίπλα στην γειτονική Τουρκία, στην Άγκυρα.
1: Άλλωστε, το απόγευμα είναι το δείπνο στο οποίο θα παρακαθίσει ο Πρωθυπουργός, έτσι, το επίσημο δείπνο.
0: Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα το οποίο θα βάλει ο Πρωθυπουργός, αν υπάρξει συνάντηση στο περιθώριο, είναι για όλα αυτά τα προκύπτουν με γειτονική χώρα με την Τουρκία. Δεν μπορεί μια χώρα. Μέλος του ΝΑΤΟ, να απειλεί άλλη χώρα με πόλεμο, μέλος του ΝΑΤΟ, αν θα εφαρμόσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, και αυτή θα είναι η ατζέντα.
1: Πάντως, συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως ξεκαθαρίζουν και από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν φαίνεται να υπάρχει. Αυτό τουλάχιστον έλεγαν μέχρι εχθές αργά το βράδυ. Τώρα, από εδώ και στο εξής, το βλέπουμε ήδη τις τελευταίες ημέρες, η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να απαντά στα όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος εχθές ζήτησε έρευνα από τον Άριο Πάγο για την παγίδευσή του με το λογισμικό Predator. Φυσικά η Νέα Δημοκρατία πλέον δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο. Όλα θα τα δει δικαιοσύνη, λέει ο κύριος Μαρινάκης, όπως έχει κάνει ήδη όλο αυτό το διάστημα.
0: Και πάμε να δούμε λιγάκι τι έχει γίνει με την επόμενη μέρα στην Λυτή, στο Ρεόκαστρο. Εκεί όπου είχαμε τις δύο μεγάλες πυρκαγιές, μια φωνική πυρκαγιά που κόστησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τελικά. Έχασε τη ζωή της κι άλλη μια γυναίκα. 5 εκατομμύρια ευρώ ή αποζημίωση για να ανακοδομηθούν και πάλι ορισμένα βασικά σημεία του Ωραιοκάστρου. υποδομές κυρίως. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε να κάτσουμε. Πάμε
1: να καθίσουμε και να ξεκινήσουμε με το θέμα της ημέρας, που είναι, κυρίες και κύριοι, η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με τον Νίκο Νανούρη, ο οποίος ταξίδεψε εχθές και βρίσκεται στην Άγκυρα. Στην ατζέντα τώρα της συνόδου αυτής, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, βρίσκονται οι εξοπλιστικές δαπάνες των χωρών, των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και το Ουκρανικό. Μέτρα ασφαλείας, όπως μας περιέγραφε και εχθές ο Νίκος Νανούρης, δρακόντια. Δείτε εδώ τα κυκλειδώματα που έχουν στηθεί.
0: 56.000 και πλέον αστυνομικοί. Μιλάμε για μια Άγκυρα αστυνομοκρατούμενη από την αρχή έως το τέλος, με 639 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό για κυβερνοεπιθέσεις, για να εμπαραλύσουν όλα.
1: Βεβαίως. 32 ηγέτες, όπως σας είπαμε, κρατών και κυβερνήσεων θα βρίσκονται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και 9 ηγέτες είναι προσκεκλημένοι εκτός των χωρών του ΝΑΤΟ. Και πάρα πολλά τα υπουργικά στελέχη που θα βρεθούν εκεί από όλες τις αποστολές.
0: Περισσότερα από 100 υπουργοί, 1.000 μέλη αποστολών, 3.000 δημοσιογράφοι. Τους βλέπουμε, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Νανούρης, θα συνδεθούμε αργότερα να μας πει τα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν. Πολλά τα ζητήματα και πολλά τα αγκάθια.
1: Σίγουρα θα είναι πολλά τα αγκάθια, σίγουρα είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Οι προετοιμασίες, όπως αντιλαμβάνεστε, σε αυτό εδώ το Λευκό Παλάτι, το παλάτι του Ερντογάν.
0: Ωραίο.
1: Είναι πυρετώδης, προκειμένου σήμερα να είναι όλα έτοιμα. Το απόγευμα, όπως σας είπαμε, αργά το απόγευμα, είναι το γεύμα, το επίσημο dinner, στο οποίο θα παρακαθίσει και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Και λίγο νωρίτερα, το μεσημεράκι, στις 3, θα συναντηθεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες είναι οι στόχοι του Ταγίπ Ερντογάν σε αυτή τη μεγάλη σύσκεψη στην ΝΑΤΟ. Πρώτον, η ενίσχυση των προσωπικών σχέσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το θέλει φίλο. Φίλο γιατί? Γιατί θέλει να έχει μαζί του την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου στην ενίσχυση των αμυντικών συστημάτων της Τουρκίας, όπως την υπέρβαση των εμποδίων για το F-35. F-35, τα οποία δεν τα θέλει κανένας άλλος. Με τους Τούρκους, έτσι, ναι.
1: Δεν θέλει κανένας να προμηθευτεί η Τουρκία τα F-35. Έχει συγκεντρώσει όλα αυτά τα αγκάθια τα οποία συζητάμε ο Σπύρος Μουζακίτης στο ρεπορτάζ του. Να το δούμε. Yeah.

0: Στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας βρίσκεται η Άγκυρα, καθώς αύριο και μεθαύριο φιλοξενεί την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φτάνει στην Τουρκία με ένα τελεσίγραφο. Άμεση αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών της συμμαχίας ή απόσυρση της αμερικανικής ομπρέλας προστασίας.
1: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
0: Η απροθυμία των μελών του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν έχει προκαλέσει την οργή του Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει ακόμα και με έξοδο από τη συμμαχία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του, θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της Συνόδου. Η Συμμαχία καλείται να αποφασίσει πώς θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση προς το Κίεβο, την ώρα που η πολεμική κόπωση και οι εσωτερικές πολιτικές πιέσεις λυγίζουν τις αντοχές της Δύσης.
1: So as Ukraine continues to defend its sovereignty, allies and NATO partners must continue to ensure Ukraine gets what it needs.
0: Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν και οι τεταμένες σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να θέσει το ζήτημα στη συνάντηση που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που εντείνονται οι πολεμικές δηλώσεις ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελαβίβ.
2: Ισραήλ, işgal güçleri, Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
0: Οι εχμές και οι επιθέσεις που έχει εξαπολύσει κατά καιρούς ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον Ευρωπαίων ηγετών δυναμητίζουν το κλίμα εν ώψη της Συνόδου. Πριν λίγες ώρες, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα πειρά εναντίον της Τζόρτζια Μελόνι. Δημοσιεύοντας εικόνα που τον δείχνει δίπλα στην Ιταλίδα Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γράφει στη Λεζάντα ότι χρειάζονται ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Ιταλίδας Πρωθυπουργού.
3: Μάλιστα.
4: Όλα αυτά που αναμένονται από τον πρόεδρο Τραμπ στην Άγκυρα.
3: Τώρα, εμείς ουσιαστικά προσερχόμαστε σε αυτήν την σύνοδο ως μια χώρα που διαχρονικά αποτελεί παράδειγμα συνέπειας. Αυτό λένε και από την κυβέρνηση. Και έχουμε άλλωστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια δείξει την ανάγκη για μεγαλύτερο, για περισσότερο εξοπλισμό στην άμυνα και των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.
4: Και υπερβαίνουμε κατά πολύ το στόχο. Τώρα, υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα. Ακούσατε το υπερόπλο αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ήρθε παράδοση 2 χρόνια από τώρα, θα το έχουμε και στην Ελλάδα, τα F-35. Είναι επιθετικά αεροπλάνα, τα οποία αναβαθμίζουν πάρα πολύ την αεροπορία οποιασδήποτε χώρα τώρα. Είναι ένα προηγμένο τεχνολογικό όπλο των Ηνωμένων Πολιτειών και το διαθέτει στους Έλληνες, το έχουν και οι Ισραηλινοί. Το θέλουν και οι Τούρκοι. Όμως οι Τούρκοι, σύμφωνα με τον πρόεδρο Νετανιάχου του Ισραήλ που βγήκε, υπάρχει περίπτωση να το χρησιμοποιήσουν εναντίον και του Ισραήλ και της Ελλάδας και της Κύπρου, όπως είπε χτες.
3: Ο πρόεδρος του Ισραήλ ουσιαστικά χτυπάει ένα καμπανάκι και προειδοποιεί τον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει τα F-35 στην Τουρκία, καθώς είναι μια χώρα η οποία, όπως λέει, απειλεί το Ισραήλ και ήδη έχει καταλάβει την μισή Κύπρο. Οπότε αυτά και μόνο είναι ικανοποιητικά στοιχεία έτσι ώστε να μην προχωρήσει στην πώληση των F-35. Βεβαίως, ναι. Εγώ θα πω το εξής. Το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν ο Αμερικανός πρόεδρος να χτυπάει την πλάτη στον Τούρκο ομολογό του και να λέει κάτι θα πάρεις και τελικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μένει με τα χέρια αδιανά.
4: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, το οποίο έχει ετοιμάσει όλες τις πληροφορίες ο Κώστας Σαλατζάς.

0: Με στόχο την ανάδειξη του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια εποχή έντονης αβεβαιότητας, προσέρχεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κρίσιμη σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο αποτελούν το βασικό μενού της ατζέντας της Συνόδου. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα θα υπενθυμίσει τη δέσμευσή της χώρας για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στο 5% το έως το 2035, όπως επίσης και την πάγια θέση της Ελλάδας και συνέχιση της υποστήριξης της Ουκρανίας.
1: Θα πιέσει όχι μόνο για το 5%, αλλά και για το να πάρει περισσότερα deals, περισσότερες συμφωνίες από τους Ευρωπαίους για εξοπλιστικά προγράμματα.
0: Για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η σύνοδος στην Άγκυρα αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια τυπική διπλωματική διοργάνωση. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών αεροσκαφών F-35, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί αυτοί υπονομεύουν τη συνοχή της συμμαχίας.
2: Το ζήτημα των F-35 είναι αρκετά σύνθετο και δεν είναι θέμα μόνο του Λευκού Οίκου. Δηλαδή, ακόμη και αν αποφάσισε ο Πρόεδρος Τραμπ ότι ήθελε να ξαναβάλει την Τουρκία στο πλαίσιο της παραγωγής, δεν θα μπορούσε να το κάνει τόσο απλά. Είναι περισσότερο σύνθετο, άρα περισσότερο είναι μια πρόθεση να το ξανασυζητήσουμε, να το πω πάνω σε αυτό το πλαίσιο, παρά να δώσει μια διαβεβαίωση.
0: Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 συνιστά δύσκολη υπόθεση, καθώς η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί στο οπλοστάσιό της τα ρωσικά συστήματα S-400, ενώ η άρση των κυρώσεων Κάτσα δεν είναι προσωπική υπόθεση του Προέδρου Τραμπ αλλά του Αμερικανικού Κογκρέσου.
3: Άλλοι κινητήρες οι οποίοι είναι τελειωμένη υπόθεση θα τα πάρουν και άλλο ένα F-35 και βεβαίως στην υπόθεση του F-35 είναι και το λόμπι το Ισραηλινό, υπάρχουν και οι αντιδράσεις εκ μέρους των Ελλήνων της Αμερικής, αλλά βλέπουμε ότι η πρόθεση ή τουλάχιστον λεκτικά είναι ο πρόεδρος Τραμπ να υπερβεί αυτό το εμπόδιο.
0: Λίγες ώρες πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προέβη σε μια ξεκάθαρη δήλωση ότι η Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει ούτε F-35 ούτε αμερικανικούς κινητήρες, καθώς μια τέτοια προοπτική θα χαλάσει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.
4: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East. Turkey is a great country, but it's governed by a man who calls openly for the annihilation of Israel. He occupies half of Cyprus, a NATO country. He's threatening Greece and other NATO countries. And he talks openly about conquering Jerusalem.
0: Οι αποφάσεις της Συνόδου της Άγκυρας θα καθορίσουν τη φυσιογνωμία και το στρατηγικό προσανατολισμό του ΝΑΤΟ για την επόμενη δεκαετία.
5: Τα έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
6: Μείνετε.
5: Και αύριο και μεθαύριο.
6: Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, όπως το λέει η Αλεξάνδρα, μείνετε εδώ. Θα είμαστε συντονισμένοι με τον ανταποκριτή μας και με συνδέσεις πάρα πολλές για τα όσα θα συμβούν στην Άγκυρα. Να συνδεθούμε με τον Μάνο.
5: Βεβαίως. Καλημέρα, Μάνο. Μάνος Λινοξυλάκης για τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Καλό πρωινό.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα.
6: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την υπόθεση αυτή που έχει κάνει το γύρο της ειδησιογραφίας από την απίστευτη κακοποίηση μιας γυναίκας στο Ηράκλειο. Πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες. Θα τις ξαναδούμε τώρα και να μάθουμε τι παραπάνω έχουμε, Μάνο.
7: Λοιπόν, στο Ηράκλειο της Κρήτης, λοιπόν, μια καταγγελία για κλοπή κινητού

0: και κατηγορείται. Η 55χρονη λοιπόν είχε υποστεί βαριά κακοποίηση, έχει καταγραφεί σε βίντεο στο κινητό που έχει βρεθεί να ουσιαστικά η 42χρονη από την Ρουμανία να της κόβει τα μαλλιά με μπαλτά.
1: Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Και όση ώρα μας περιγράφεις, εμείς βλέπουμε και τις συγκεκριμένες εικόνες, τις οποίες τις βιντεοσκοπούσε. Τώρα πραγματικά, Μάνο, το περιστατικό αυτό και έτσι όπως μας το περιγράφεις, μας εξοργίζει.
0: Είναι ένα πολύ σκληρό περιστατικό. Υπάρχουν και πληροφορίες ότι ακόμα την έδαινε και με καλώδιο. Για ένα μήνα ζούσε τον εφιάλτη της, η 55χρονη γυναίκα από την Ρωσία, η οποία κατάφερε να διαφύγει, βρίσκεται πλέον υπό την προστασία των αρχών, ενώ σε βάρος της 42χρονης αλλά και ενός 69χρονου, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση, φέρεται να είναι αυτός ο οποίος νίκιαζε το σπίτι ουσιαστικά στην κατηγορούμενη. Σε βάρος των αυτών των δύο έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η αστυνομία ερευνά και τα αίτια της κακοποίησης, δηλαδή για ποιον λόγο συνέβη αυτό, ποια είναι τα κίνητρα πίσω από αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση.
2: Μάλιστα. Τώρα, Μάνο, πάμε σε μια τραγική ιστορία που έχουμε στη Σπάρτη. Χθες το απόγευμα είχαμε δύο νεκρούς συμπολίτες μας όταν συγκρούστηκε το αυτοκίνητό τους με ένα πυροσβεστικό όχημα. Τι γνωρίζουμε για την ιστορία?
0: Χθες το απόγευμα σημειώθηκε το τροχείο στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης στο ύψος της Σελασίας. Ένα αγιοταχή αυτοκίνητο λοιπόν λόγω ολισθηρού δρόμου ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο κατευθυνόταν σε πυρκαγιά στην Αγία Ελένη Τρισνίας ώστε να επιχειρήσει και από τη σύγκρουση δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο επιβάτες του αγιοταχή ενώ τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης, του οποίου η ζωή δεν διατρέχει κίνδυνο.
2: Ήταν, λέει, ολισθηρό, το δόστρωμα έβρεχε εκείνη την ώρα και έχασε το έλεγχο του ζωγάρι.
1: Πραγματικά η εικόνα αυτή μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση για το πώς στην πραγματικότητα βλέπουμε το πυροσβεστικό όχημα να έχει καβαλήσει το αγιοταχή. Δείτε εδώ πέρα την εικόνα πώς είναι. Έτσι.
2: Η ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια. Λοιπόν, τώρα και.
1: Και πάμε να δούμε και μια viral καταδίωξη, Μάνο Λινοξυλάκη.
0: Στην Αττική Οδό, λοιπόν, ένας οδηγός σκούτερ αγνόησε σήμα της αστυνομίας για έλεγχο και ακολούθησε μια κινηματογραφική καταδίωξη. Ο αναβάτης έκανε συνεχείς ελιγμούς, επικίνδυνους ελιγμούς, άλλαζε λωρίδες συνέχεια με μεγάλη ταχύτητα, θέτοντας σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους οδηγούς εκτός από τον εαυτό του φυσικά. Το περιστατικό έχει καταγραφεί και σε βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral, έχει γίνει πολύ στο διαδίκτυο, είναι γνωστό, πλέον το παρακολουθεί χιλιάδες κόσμος. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο συγκεκριμένος οδηγός, ο αναβάτης του σκούτερ, έχει συλληφθεί από τις αρχές.
1: Μάλιστα. Πάντως, οι ελιγμοί που κάνει, όπως μας περιέγραψες και εσύ, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Τώρα θα μπορούσε να έχει προκληθεί τροχαίο, έτσι.
2: Εννοείται, σοβαρό και για τον ίδιο, για την κυβέρνηση του, για την διακυβέρνηση του οχήματος των αστυνομικών. Φαντάζεσαι να φρέναρε λίγο απότομα, να μην προλάβει ο αστυνομικός να φρενάρει και να έπεφτε πάνω του.
1: Καλά, τώρα δεν το συζητάμε. Μα ο ίδιος είναι σαν να κάνει οχτάρια μέσα στην Αττική Οδό. Κάνει επικίνδυνους ελιγμούς από πίσω και
2: μπαίνει
1: το κάποια στιγμή.
2: Το βλέπουμε, δεν ξέρω.
1: Μπαίνει
2: μπροστά του. Μπαίνει μπροστά του πάλι. Ενώ ξεκινά, μπαίνει μπροστά στον αστυνομικό. Αν φρέναρε κάποια στιγμή. Τι θα γίνει, θα κολούσε πίσω του. Κοίτα εδώ. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τώρα αυτό που βλέπουμε. Έτσι, μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνο. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Η κυβέρνηση μας είπε στον πρόλογο σου ότι αλλάζει ρότα απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Συγγνώμη, θυμάσαι πάρα πολύ καλά και εδώ που φιλοξενούσαμε κυβερνητικά στελέχη είχαν μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση απέναντι στο πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά. Έλεγαν πρόεδρε μην το κάνεις, εδώ θυμόμαστε την ατάκα του κύριου Μαρκόπουλου, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Βορύδης, πλέον απαντούν σε όλα. Και λογικό είναι εφόσον και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς αποφάσισε να διαλέξει και εκείνος και να ακολουθήσει μια διαφορετική ρότα μετά και το βίντεο που ανήρτησε.
2: Ζητάει πλέον η εξέλιξη να διερευνηθεί για ποιο λόγο παγιδεύτηκε το τηλέφωνο του από το Predator, από την ανώτατη διοίκηση, τη δικαστική, από τον Άριο Πάγο. Θέλω να σου πω ότι οι άλλες περιπτώσεις έχουν αποφασιστεί. Να μην συνεχιστεί η έρευνα η συγκεκριμένη. Βεβαίως, η απάντηση ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος λέει ότι η δικαιοσύνη.

0: Θα δώσει εκείνες τις απαντήσεις και εμείς δεν πανεβαίνουμε σε καμία περίπτωση.
1: Όπως έχει κάνει ήδη και στις προηγούμενες περιπτώσεις.
0: Σκληρό ροκ της κυβέρνησης και με τον κύριο Τσίπρα. Θυμόμαστε, θυμίζουν τα παλιά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε εδώ χτες στο Action 24. Είπε ότι δεν μπορεί να μας πουλήσει εντυμότητα ο κύριος Τσίπρας, ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, είπε.
1: Έχει κάνει και άλλους χαρακτηρισμούς ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, όπως πάντοτε άλλωστε. Πάμε να τον δούμε.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο. Ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
2: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μετά από τον Τσίπρα. Ο πιο διεφθαρμένος. Ότι παρουσιάζεται αυτό το σωστό και ο Τσίπρα. Ο Τσίπρα. Ο σκευωρός είναι ο Βάρτης. Πήγα να κλείσει φυλακή με τους οδομάρτυρες που έχουν όλοι καταδικαστεί και δεν έχει δει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας, που καταδικάστηκε ο υπουργός του δικαιοσύνης ο Βαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος, ότι κατήφθηκε την έρευνα εναντίον μας για να μας κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανείς αυτά. Και να μας πουλήσει εντυμότητα αυτός. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
4: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
4: Ο κύριος Σαμαράς.
2: Μην τολμήσουν και τους ανακούσουν να το λένε. Μην τολμήσει, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Τον έτοιμο
4: Τσίπρα.
2: Ο έτοιμο αν είναι δυνατόν.
4: Με τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Ο βρωμερότερο των βρωμερών. Θα πουλήσει ετοιμότητα. Πήγα να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα. Αν είναι δυνατόν. Που πάει τώρα και ξεφτυλίζει όλου του πρώην συντρόφου του έναν νέαν. Αυτό αρέσει που ξεφτυλίζει.
1: Πίστευα ότι μόνο το πρωί έχει τέτοια ενέργεια.
0: Όχι, έχει
1: και το βράδυ. Μπορεί να σε εμά, αλλά. Μπορεί να δείχνουν ότι και το βράδυ
0: λοιπόν,
1: έτσι είναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, οδεύομαι προς τα εκλογά. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε και στα χρηστικά τώρα. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα βίντεο στο TikTok μας ανακοίνωσε ότι πήραμε τον πρώτο σειρμό από τα 25 υβριδικά τρένα που συνολικά θα φτάσουν στη χώρα μας. Είναι τρένα νέας γενιάς. Θα ενισχύσουν, όπως βλέπετε, τα δρομολόγια στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Γρήγορο,
1: ασφαλές, το πιο σημαντικό και αυτό, να φτάνουμε ασφαλείς στον προορισμό μας. Και βεβαίως αυτό έρχεται λίγο πριν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Άλλοι 5 σταθμοί, τέλος Ιουλίου για τους Θεσσαλονίκης, θα λύσουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης και θα αναβαθμίσουν ιδιαίτερα την πόλη. Λοιπόν,
1: η οποία ήδη έχει βοηθηθεί πάρα πολύ από το μετρό, έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν το συζητώ.
0: Μια πόλη όμως που μετράει και τις πληγές της μετά την φωνική πυρκαγιά που είχαμε στην Λυτή. Δυστυχώς έχασε τη ζωή της και μια τρίτη γυναίκα η οποία υπέστη ανακοπή. Προσπάθησαν να την επαναφέρουν από την πυρκαγιά την πρώτη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έδωσε τον αγώνα της, δεν τα καταφέρουν. Το τρίτο θύμα αυτής της φωνικής πυρκαγιάς.
1: Μια φωνική πυρκαγιά η οποία προκάλεσε και εκτεταμένες ζημιές. Γι' αυτό και θα δοθούν τόσο για αυτήν την πυρκαγιά σε Φιλοθέη και Λυτή στο ωραιόκαστρο εκεί της Θεσσαλονίκης 5 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου οι ζημιές αυτές όσο γίνεται να αποκατασταθούν.
0: Αυτή η πυρκαγιά προεκλήθη από αναμένο τσιγάρο το οποίο το πετάξανε. Η άλλη πυρκαγιά, η δεύτερη πυρκαγιά από σπινθήρες, έχουν γίνει συνολικά 20 συλλήψεις. Πώς να τους χαρακτηρίσεις τώρα αυτών που τους προκαλούν. Επιτίδιων.
1: Αμυαλών.
0: Τι να πούμε, αίτητη ορισμένες φορές βλακεία ορισμένων. Κοιτάξτε εδώ τις ζημιές που έχουν κάνει.
1: Το θέμα είναι το εξής. Θα μπορούσε κάτι να έχει πάει καλύτερα σε αυτήν την πυρκαγιά εάν τα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα.
0: Φωνάζουμε και το λέμε από την αρχή.
1: Φωνάζουμε, ξαναφωνάζουμε. Λίγη ιδιορία, καθαρίστε τα οικόπεδα. Οι Δήμοι, μεγάλο θέμα, τι κάνουν. Πήγα εγώ και καθάρισα το οικοπεδάκι μου. Φώναξα το Δήμο να έρθει να πάρει τα χορτάρια. Τι γίνεται. Τι γίνεται, αυτά είναι βόμβες.
0: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ Μάρις Ελληναρδάτου.
5: Σκληρή μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες σε τρία μέτωπα, σε Ιερά Πέτρα, Βιάνο και Μαλεβίζη. Το πιο δύσκολο μέτωπο ήταν στην Ιερά Πέτρα, με τους κατοίκους να κάνουν έκκληση για βοήθεια.
6: Παιδιά, ελάτε, θελοντές.
5: Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκόλεψαν το έργο της πυροσβεστικής κατά πολύ, ωστόσο οι πυρκαγιές τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο. Για ακόμα μία ημέρα στο ωραίο κάστρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να σβήσουν την πυρκαγιά στα τρία εργοστάσια με τα ανακυκλώσιμα και έφλεκτα υλικά.
7: Αυτό είναι τέρας, δεν είναι φωτιά, η οποία είχε έρθει πάρα πολύ κοντά στα σπίτια μας.
8: Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο καίγεται για δεύτερη ημέρα. Η ατμόσφαιρα συνεχίζει να είναι αποπνικτική.
5: Με σκαπτικά μηχανήματα, οι πυροσβέστες πραγματοποιούν επιχωματώσεις για να σβήσει πιο γρήγορα η φωτιά.
9: Εάν δεν σπάσει το τρίγωνο της αλυσίδας, δηλαδή η καύσιμη ύλη ή το οξυγόνο ή η θερμότητα, δεν πρόκειται να σβηστούν, όσο νερό και να πέσει.
5: Οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελάκη ρίχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την πυρκαγιά που έκανε στάχτη πάνω από 500 στρέμματα αγροτοδασικής γης και έκαψε τρία εργοστάσια, αυτοκίνητα και αποθήκες. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε να δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση των υποδομών. Οι επιχειρήσεις θα αποζημιωθούν για το 70% της συνολικής εκτίμησης των ζημιών τους. Οι πολίτες που επλήγησαν θα λάβουν άμεσα αρχικό επίδομα μετά από αυτοψία των ζημιών.
10: Σήμερα είμαστε εδώ για την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να μην αισθανθεί και να μην μείνει και κανένας πίσω αβοήθητος. Μαζί με τους δύο δημάρχους και μαζί με την κυρία Περιφερειάρχη θα κάτσουμε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας και να βγάλουμε τα χρονοδιαγράμματα αυτά τα οποία θα είναι άμεσα, ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες.
5: Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες και στο μέτωπο της Σινόης, όπου η πυρκαγιά ξεκίνησε από τσιγάρο που επιτίδιος οδηγός πέταξε στην άκρη του δρόμου, πολύ κοντά σε κατοικίες στη θέση Σφάκα.
11: Σύμφωνα με τα λεγόμενα περαστικών, μας είπαν ότι ξεκίνησε από τσιγάρο και αυτό μπορούμε και λίγο να το καταλάβουμε, γιατί το είδαμε ότι ξεκίνησε άκρη δρόμου επί της ΠΕΟΑΔ.
12: 3,5 ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη χάρη στη μεγάλη επέμβαση της πυροσβεστικής με τουλάχιστον 155 πυροσβέστες και 21 εναέρια μέσα.
13: Λίγο αποφύγαμε να μπει στο χωριό η φωτιά για λίγο. Ευτυχώς ήρθαν τα αεροπλάνα, πολλά αεροπλάνα.
5: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή υπό τον φόβο νέων αναζωπυρώσεων.
0: Συμφωνούμε, εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Συμφωνούμε.
1: Τώρα εσύ με ποιον τα λες. Περίμενε τώρα. Περίμενε
0: εγώ
1: τώρα.
0: Εγώ
1: που μου λες εμένα συνέχεια ότι μιλάω μόνη μου.
0: Με την αρχιστά. Ναι, αλλά εγώ μιλάω στο διάλειμμα μαζί της. Δεν μιλάω
1: εγώ
0: ξαφνικά.
1: Μα βλέπω τη λεφιά τη
0: και ξαφνικά πετάγομαι κάτι.
1: Εγώ λοιπόν, τη συνεννοούμε και στον αέρα και πάντως, κάνω και νοήματα.
0: Για τους φίλους, για τους φίλους, λέτε, δεν έχουμε μαγικό φίλο δίπλα μας, έτσι. Με την αρχισυντάκτρια μιλάμε, τη Βιλιο Γιαννακοπούλη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα καταπληκτικό...
0: Θα σου πω μια λεπτομέρεια, πες την είδηση. Πες, και σου πω μια
1: λοιπόν,
0: λεπτομέρεια να πάω στο βίντεο.
1: Τώρα, ναι. Βλέπουμε ένα βίντεο, εδώ είναι ένα ζαχαροπλαστείο στην οίκη. Έχει μπει αυτός ο άνδρας για να κάνει μια ληστεία. 20η φορά που μπαίνει κάποιος για να ληστέψει το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο. Είναι υπάλληλος πίσω από τον πάγκο. Βλέπετε, πίσω από τις βιτρίνες με τα γλυκάκια. Ζητάει τα χρήματα.
0: Έξω έχει κίνηση, είναι κεντρικός δρόμος, ναι.
1: Βλέπουμε και τα αυτοκίνητα ναι, ναι. Που περνάνε, έτσι. Ποιο είναι?
0: Είναι πες.
1: Τέλος πάντων, ναι. Σηκώνει όπλο τώρα ο συγκεκριμένος και αρχίζει και πυροβολεί τρεις φορές. Βλέπετε εδώ πέρα προσπαθεί να πάρει τα χρήματα. Καταλαβαίνει η υπάλληλος ότι το όπλο αυτό είναι ψεύτικο. Κάνει πατ το όπλο αυτό όπως περιγράφει και η ίδια και παίρνει τη σφουγγαρίστρα που την είχε εκεί η γυναίκα και σφουγγάριζε και αρχίζει και, και τον σπρώχνει και τον χτυπάει με τη σφουγγαρίστρα. Έφυγε ο δράστης.
0: Ναι, πήρε κάποια λεφτά, έτσι, κάποια λίγα χρηματονομίσματα. Εγώ θέλω να σας πω το λεπτομέρεια λίγο πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Μάνου Λινοξυλάκη. Αυτό το ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια έχει και πάρα πολύ ωραία γλυκά. Πάμε να δούμε το βίντεο.
1: Αλήθεια. Ποιο είναι, παιδί μου.
14: Ο δράστης που διακρίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο εισβάλλει λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής σε ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια, φοράει καπέλο και μάσκα, βγάζει ένα όπλο από το τσαντάκι που φοράει και κατευθύνεται προς το ταμείο. Υπάλληλος αντιλαμβάνεται ότι το όπλο είναι ψεύτικο, αρπάζει μια σφουγγαρίστρα και με το κοντάρι χτυπάει τον ληστή που προσπαθεί να αρπάξει τις εισπράξεις από το ταμείο.
15: Ήταν ψεύτικο το όπλο, το κατάλαβε η συνάδελφος, προσπάθησε να τον τυπήσει μπας και καταφέρει να τον διώξει για να μην γίνει κάτι άλλο.
14: Ο δράστης δεν πτωείται, αρπάζει τα χρήματα και γίνεται καπνός. Αυτή είναι η 21η φορά που το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο γίνεται στόχος ληστών, με την ιδιοκτήτρια εμφανώς αγανακτισμένη να αναρτά στο διαδίκτυο τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και την φράση «έλεος πια».
15: Την πρωτοχρονιά, λίγο πριν κλείσουμε το κατάστημα, μπήκε ένας τύπος με μαύρα ρούχα, με το όπλο μου, υπερληστεία. Φυσικά δεν γνώριζα αν ήταν αληθινό ή ψεύτικο το όπλο, όπως έγινε σε αυτή τη φάση. Απλά τρομοκρατήθηκα. Και πήγα και κλείστηκα στο μπάνιο μαζί με την άλλη συνάδελφο.
14: Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο, διακρίνεται άλλος μαυροφορεμένος άνδρας να μπαίνει στο ζαχαροπλαστείο πριν 7 μήνες, να αρπάζει ολόκληρη την ταμιακή μηχανή και να τρέπεται σε φυγή.
16: Οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι καταστημάτων που έχουν πέσει θύματα διαρρήξεων περιγράφουν πως οι δράστες δεν διστάζουν να εισβάλλουν στις επιχειρήσεις, ακόμα και αν υπάρχουν κάμερες ή και ρολά ασφαλείας.
14: Τα περιστατικά ληστείων είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, λένε κάτοικοι και εργαζόμενοι στην περιοχή.
17: Μας έχουν κλέψει, έχουν μπει ένα βράδυ και μας πήραν την τηλεόραση.
18: Λείπαμε από το σπίτι, μπήκαν μέσα, πήραν χρήματα, κοσμήματα.
14: Τα συνεχόμενα περιστατικά διαρρήξεων και κλοπών έχουν θορυβήσει τους κατοίκους, οι οποίοι ζητούν επιπλέον ενίσχυση της αστυνόμευσης.
1: Μα τώρα καταλαβαίνεις τι είναι να έχουν μπει 20 φορές μέσα στο κατάστημα στο οποίο δουλεύεις.
0: Έχει ωραία γλυκά. Μην παίρνετε τα χρήματα. Καμιά παστούλα να σας δώσουν. Λοιπόν,
1: τώρα μου ανοίγεις την όρεξη. Θα σου ζητάω γλυκά.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Νικόλα, την καλημέρα στο τηλεοπτικό σου, στο κοινό.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δύο μεγάλα δώρα λέει στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν. Τα νέα μας λένε. Ο Μακρόν του έδωσε τους πυράβλους Μάμντα.
1: Μάμπα.
0: Μάμπα. Έτσι λέγονται. Ναι. Μάμπα. Και τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικάνος στο Σουλτάνο, ο Αμερικάνος πρόεδρος.
1: Ο ΕΟ
0: πετάει το γάντι στο Μαξίμου Σαμαρά στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Και
1: το Μαξίμου το σηκώνει.
0: Το Μαξίμου. Λειψιδρία. Πέντε νησιά στο φακό των νέων. Θέλω να σου πω ότι εγκρίθηκαν 41 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της λειψιδρίας.
1: Σωστά. Εφημερίδα Καθημερινή. Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Πρέντατορ, ο πρώην Πρωθυπουργός. Βαθαίνει με όλο ένα και περισσότερο το ρήγμα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Μεγάρου Μαξίμου. Η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ από τον Ντόναλτ Τραμπ. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο. Το παζάρι Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Πιο νεανικό μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες, λέει, τι έδειξε νέα έρευνα.
0: Τι λες?
1: Ακούς, ωραίο πιο θέμα. Νεανικό το μυαλό.
0: Πολύ ωραίο θέμα είναι αυτό, γιατί τα ελληνόπουλα είναι πολύ γλώσσα, θέλω να σου πω.
1: Πλέον εννοείται.
0: Πολύ γλώσσα. Έτσι, για
1: καλό,
0: να το δούμε αυτό.
1: Έχουμε και να μάθουμε μια... και εμείς να... το μυαλό μας να μην είναι για πάντα.
0: Έχουμε
1: νέο.
0: Και μια πρόσφατη έρευνα πάνω σε αυτό βασίζεται. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε το οικονομικό της Καθημερινής. Τα μυστικά στη φορολογία των τόκων, κοίταξε να δεις. Ναι. Κοντά στην εξαγορά της EasyJet, η Castle Lake είναι ένα αμερικάνικο fund, 6,9 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά της εταιρείας που την ίδρυσε ο ελληνοκύπριος επιχειρηματίας Στέλιος Κατζιωάννου το 1995. Πολύ σοβαρή ιστορία είναι αυτή. Και κάθετος διάδρομος, παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ αριστερά, σε δοκιμασία, έτσι, για την εμπορική ορίμανση του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου εξελίσσονται οι δημοπρασίες για τη δυναμικότητα, θέλω να σας πω, που έχει για να φιλοξενήσει το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η συμμετοχή της Atlantic Sea LNG Trade ήταν χθες από τον όμιλο Άκτορ, που συμμετέχει με 60 και 40% η ΔΕΠΑ, θέλω να σας πω, 60% όμιλος Άκτορ, ήταν μία από τις καλύτερες προσφορές. Αυτά, λοιπόν, από το οικονομικό της Καθημερινής.
1: Και περνάμε στον ελεύθερο τύπο. 5.941 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Ξανά 17 διαγωνισμοί για θέσεις στο δημόσιο.
0: Αν διορίζουμε, αν διορίζουμε κάθε Τρίτη, πόσους έχουν προσλάβει το χρόνο?
1: Ω, καλά είσαι.
0: 2 εκατομμύρια.
1: Θέλω πραγματικά να δούμε ποιοι από αυτούς έχουν όλοι διοριστεί.
0: Ναι.
1: Επίσης, χωρίς ντροπή, ξεχνάει το μάτι.
0: Γιατί το
1: η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 17-19. Απίθμενο, λέει, πολιτικό θράσος από τον τέος πρωθυπουργό. Δες εδώ, χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενείας της Μυκήνες, σε αφορά κιόλας. Ναι. Ανακαινίζεται, λέει, 25 χρόνια μετά την εγκατάλειψή του και θα φιλοξενήσει παραστάσεις για τον Νίκο των Ατρίδων. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά από 2 δεκαετίες έφτασε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 άμαξοστοιχίες.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών, η κίνηση Σαμαρά. Αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο.
1: Εφημερίδα απογευματινή, σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Έχουμε αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 26. εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα.
0: Οπα.
1: Καλό αυτό. Μία πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόθητες και νέες θέσεις στους δρόμους της Αθήνας πώς λειτουργεί. Και δείτε εδώ, κάθετος διάδρομος, ρεκόρ για εξαγωγές αερίου προς τη Βουλγαρία. Δεσμεύτηκε το 45% της συνολικής δυναμικότητας.
0: Λοιπόν, πάμε στο εφημερίδα το Μανιφέστο. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας, συμπληρώνει τον κύριο Γεωργιάδη εδώ, μοιράζει καθρεφτάκια με τα Τσίπρας, οικονόμηξη χώρα θα πάει ξανά στα βράχια, η κοινωνία στην απελπισία και η μεσαία τάξη στην απόγνωση. Πάρε κόσμε όλα τσάμπα από το Μανιφέστο.
1: Α, Τσίπρα-οικονόμηξη.
0: Πώς το λέμε? Πώς το λένε αυτό?
1: Τσίπρα-οικονόμηξη. Εφημερίδα Εστία, θέση λέει με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης, δεν θα είναι η ιερατική σχολή της Ορθοδοξίας, τον κυρίαρχο λόγο για την σύνθεση του δικαστικού προσωπικού, διδακτικού προσωπικού και τον διδασκόμενο θα τον έχει το τουρκικό κράτος.
0: Ο Σαμαράς έριξε λέει βόμβα, τη βόμβα του έτσι, πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές από την εφημερίδα Δημοκρατία, σύνοδος ΝΑΤΟ, ο κομπάρσος λέει ο Μητσοτάκης, στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν.
1: Καλά. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες λέει νεολαίες στην 35η
0: στο Βίτζι, κατασκήνωση.
1: Κατασκήνωση, σωστά της ΚΝΕ.
0: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς της διακυβέρνησης. Είχαν χτες συνέντευξη τύπου για όλα τα οικονομικά θέματα και όχι μόνο.
1: Εφημερίδα Λόγος, στάχτηκε από καΐδια τα δάση της Αττικής, καμένα πάνω από 700.000 στρέμματα από 13 πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Ας μην μπούμε τώρα στο ποιος έκαψε λιγότερα, σε ποιανού τη βάρδια κάηκαν λιγότερα. Γιατί σε καπιανού τη βάρδια
0: κάηκαν και
1: πάνω, μπράβο, πάνω από 100 άνθρωποι, έτσι.
0: Αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο, πανελλαδική δημοσκόπηση της ίντερβιου για την political, παρακαλώ πάρα πολύ, μας έρχεται στο email μας. Ηχηρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες από την political.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Εσπρέσο, πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης, η κούκλα μακηγές που έκλειψε την καρδιά του Απόλλωνα. Αυτή είναι, λέει, η γυναίκα που θα παντρευτεί ο γιος του Σφακιανάκη, φέρνοντας χαρά μετά τις οικογενειακές τραγωδίες.
0: Μπράβο,
1: έχει
0: ζωστεί
1: πολύ αλήθεια είναι αυτός ο καλλιτέχνης.
0: Βέβαια, να χαρά γιατί είναι ταλαιπωρημένος ο Νότης. Λοιπόν, Ρουμάνα Σαδίστρια λέει στην Κρήτη η εφημερίδα Σταρ, φρικτά βασανιστήρια σε φυλακισμένη 55χρονη από αρρωστημένο δεσμοφύλακα στο Ηράκλειο. Αυτά μας λέει η εφημερίδα και πάνω, παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγησε ο Δέλλας, ο Τραγιανός, στην αποφύτιση της κόρης του. Αμογέλασε ξανά η Βικτόρια το σπαρακτικό μήνυμα στην νεκρή μητέρα της.
1: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, προσωπικός αριθμός και πόλεμος τέταρτης γενιάς. Πώς το φακέλωμα των πολιτών θα εξελιχθεί σε εφιάλτη επιτήρησης.
0: Οπα. Λοιπόν, θα κάνει ζημιές, λέει. Ποιος, ο κόκκινος μεταλλητής, ο κόκκινος και ο Ζόντα Σίλβα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Οκ. Okay. Εφημερίδα Φως των Σπορ. Χρυσός λέει Μερίνο. Το λέω σωστά, γιατί να μην το λέω. Γκολ λέει στις καθυστερήσεις οδήγησε την Ισπανία στους 8. Και πρώτη για Σμαϊλόβιτς. Ανακοινώθηκε για 4+1 χρόνια ο Σουηδός.
0: Και να τους εδώ. Είναι άτι λέει, άτι ο Σουηδός. Είναι άλογο ο Σουηδός. Το άγριο άλογο όπως είναι το παρατσούκλι του Ζώτα Σίλβα. Είναι άγριο άλογο Ζώτα Σίλβα. Sport Day για τη μεταγραφή αυτή του Ολυμπιακού.
1: Εφημερίδα Live Sports στην Αθήνα λέει.
0: Ποιος?
1: Ο Μπαντιό. Ο Σενεγάλος περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται.
0: Μπαντιό. Ναι.
1: Σειρά παίρνει ο Μπονγκά. Και στα ερυθρόλευκα ο Ζώτα Σίλβα.
0: Και πάμε στην αθλητική ώρα. Δεν κρατιέται λέει. Ο Καϊρίνεν έφτασε στην Ολλανδία πριν από την ΑΕΚ. Πέρασε ιατρικά και σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.
1: Συγγνώμη, γιατί παίρνεις εφημερίδες που έχουν τόνους. Ένα αυτό. Γιατί παίρνεις τα εύκολα ονόματα και μένα μου δίνετε τα δύσκολα ονόματα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει κάποιος, θα πρέπει να έρθει ο Κουράκος να μου κάνει ιδιαίτερα.
0: Ιδιαίτερα στα ονόματα των αθλητικών τώρα που έχουμε. Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: καλή συνέχεια. Συγγνώμη. Είσαι έτοιμη να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.
1: Ναι, έτοιμη. Περίμενε, έχουμε να πούμε πράγματα όμως.
0: Πες, πάμε πρώτο.
1: Γιατί ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, θα είναι εδώ.
0: Νομίζω γιορτάζει και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Είναι όλοι Κυριάκοι μαζί.
1: Δεν
0: είναι
1: της,
0: του Όσιου Κυριάκου, είναι της Αγίας Κυριακής που σήμερα γιορτάζουν οι αρχηγοί. Γιατί υπάρχει, Ξέρεις ποιος γιορτάζει με τον Όσιο, ο Κυριάκος Πιαρακάκης γιορτάζει.
1: Να τα έχουν ξεχωρισμένα.
0: Ναι, σε υπουργούς και αρχηγούς.
1: Έγινε. Και ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου. Έχουμε πάρα πολλά να τον ρωτήσουμε και τον κύριο Παπαστεργίου. Χρηστικά θέματα. Τι, πού να πάτε, έχετε να πάτε κάπου.
0: Στείλτε ενημέρωση και στα δικά μας τα προσωπικά. Πάμε.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα. I got just the spot for you two. Police officers! Freeze! Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop? Police, freeze! That's cameras, cut them off. The Rookies. That's got to be very interesting work. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό πρωινό, καλώς ορίσατε εσείς που ξυπνήσατε λίγο πιο αργά, που τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας. Στο Action 24 είστε συντονισμένοι.
1: Να πούμε μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία. Έχουν ξεκινήσει να ετοιμάζουν τις κουζίνες για τα πρωινά, θέλω να σου πω. Οι περισσότεροι έχουν ανοίξει και περιμένουν τους επισκέπτες να πάνε στην κουζίνα σου που φέτες. Την καλημέρα μας και καλημέρα μας στους Έλληνες ακτοκλώους. Από Ραφίνα που φεύγουν τα καράβια, από το Λαύριο, από τον Πειραιά.
0: Και χρόνια πολλά στον καπιτάν Χρήστο, να πω εγώ. Που μας βλέπει κάθε μέρα.
1: Γενέθλια.
0: Όχι. Okay. Χρόνια πολλά, συγγνώμη, καλημέρα.
1: Α, είπα και εγώ, γι' αυτό λέω.
0: Μπερδεύτηκα, είπαμε πολλά χρόνια πολλά σήμερα. Ναι. Και έχει το κεφάλι μου ζαλιστεί.
1: Καλημέρα, καπιτάν Χρήστο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Social
1: media, παρακαλώ πάρα πολύ. Πού μας βρίσκεται και πού
0: Αχ, τι ωραίο, είδες. Και τέσσερα παιδιά.
1: Τα social media τα ξέρετε, 2-10-7-0-7. Τραγούδαση, τραγούδαση. Θα τα λέω εγώ, θα τα λέω. Λοιπόν, info attraction 24. Τραγούδαση, τραγούδα, τραγούδαση. Έτσι, Χαλή, εσύ, εγώ θα ανεβάζω. Επίσης, πηγαίνουμε Instagram και TikTok. Έχουμε, τη βλέπετε εδώ, σαν την Αλίκη στο ναυτικό. Και συνεχίζουμε. Έχουμε και TikTok και Facebook και τα πάντα και έξι. Μας βλέπετε στα social media. Πάμε.
0: Για χάρη του Πειραιά. Και πάμε στον Πειραιά.
2: Όσο κι αν ψάχνω, δε βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει.
1: Όλοι μαζί.
2: Όσο το Πειραιά.
1: Έλα, Αλεξάνδρα, δώσε.
0: Αλεξάνδρα, συνεχίζεις εσύ.
2: Τραγουδία μαραδιάζεις. Και τις παινιές.
3: Δεν το έχω αυτό το τραγούδι, αλήθεια είναι.
1: Πλάκα κάνεις τώρα, δεν το έχεις. Δεν το έχεις. Λοιπόν,
3: είμαι εδώ με ωραία παρέα. Τα κορίτσια ετοιμάζονται να φύγουν για τις καλοκαιρινές διακοπές. Καλημέρα.
1: Τα κορίτσια του Πειραιά είναι. Καλημέρα.
4: Πάρο.
3: Πόσες μέρες.
4: Πέντε μέρες.
3: Έξι μέρες. Πανελλήνιες. Πανκύπριες.
4: Πανκύπριες.
3: Τι ωραία.
4: Πάρο, έχουμε ξαναπάει.
3: Όχι.
4: Και τι περιμένουμε.
3: Να περάσουμε πολύ ωραία.
4: Πάρτι, κλαμπ, ποτό, θάλασσα.
0: Τι το άλλο, τι ήταν, τι είπανε, πάρτι.
1: Πάρτι, ποτό, θάλασσα.
4: Θα πάμε να βρούμε και άλλη παρέα. Θα βρείτε και άλλη παρέα εκεί.
3: Ναι.
4: Πόσο καιρό πριν το έχετε κανονίσει.
3: Από τα...
4: μήνες.
3: Παραπάνω.
4: Από τον καιρό του σχολείου.
3: Από τον καιρό του σχολείου.
4: Ναι. Πώς σας φάνηκα. Αρκετά καλές. Λίγα πράγματα έχετε πάρει.
3: Όχι.
4: Κανονικά μπορώ να πω. Λαγοκέφαλους φοβάστε εσείς, κορίτσια.
3: Ναι. Έχουμε λίγο τρομοκρατηθεί με τις ειδήσεις που ακούσαμε γενικά, αλλά...
0: Από την Κύπρο είναι τα κορίτσια, ναι. Αλεξάνδρα.
4: Λα, τα ξέρετε.
3: Όχι.
1: Και τα αγόρια από την Κύπρο είναι.
4: Δίπλα, να τα γνωρίσουμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Από την Κύπρο και τα αγόρια.
4: Και εσείς που πάμε.
5: Πάρα,
4: Πανελλήνιες δώσαμε.
5: Δώσαμε.
6: Κάτι δώσαμε.
4: Και...
5: Καλά πήγε, εντάξει, μια χαρά. Περνάμε πρώτη επιλογή.
4: Περνάμε πρώτη επιλογή.
5: Περνάμε.
4: Δύσκολη χρονιά.
5: Δύσκολη, εντάξει. Θετική κατεύθυνση. Βγήκε δύσκολα φυσική, χημία, εκεί πέρα.
4: Ωραία, ποιο είναι το πρόγραμμα τώρα για την Πάρο.
5: Όπου πάμε και όπου βγει.
7: Θα πάμε να θαυμάσουμε το φυσικό κάλλος του νησιού. Θα φάμε ποιοτικό φαγητό.
4: Σωστά.
7: Θα κάνουμε ωραία μπάνια.
4: Έχει.
7: Και θα περάσουμε πολύ καλά.
4: Μόνοι σας.
8: Θα βρούμε και δυο τις παρέες εκεί πέρα. Κάτι
5: έχουμε με... και άλλες παρέες, εντάξει.
7: Με την ανάλογη παρέα.
5: Ναι.
4: Πότε το έχετε κανονίσει?
5: Γενάρη, Φλεβάρη.
7: Από εκεί, ναι.
4: Από νωρίς.
8: Ναι.
4: Οι τιμές πώς είναι, αν το έχετε κανονίσει από τότε?
8: Εντάξει, μπορούσαμε... Ναι.
5: Μπορούσε και καλύτερα, αλλά εντάξει.
4: Μόνη, πόσο βγαίνει?
5: 3,20 το άτομο.
4: Ακριβά, για πέντε βράδια είπατε.
8: Ναι. Εντάξει, είπαμε... δεν το σκεφτήκαμε πολύ να πούμε.
7: Είπαμε να καλοπεράσουμε.
5: Ναι.
7: Θέλαμε να μείνουμε κάπου που θα είμαστε άνετοι, θα περάσουμε καλά. Δεν τσιγκουνευτήκαμε καθόλου γενικά.
4: Εσένα σε βλέπω, πανέτοιμο.
7: Είμαι πανέτοιμος, ναι. Είμαι ψυχολογικά έτοιμος, σωματικά προετοιμασμένος. Είμαι σε αυτό το vibe γενικά.
0: Τι εννοεί σωματικά προετοιμασμένος?
7: Τι λαγοκέφαλοι τώρα, με τρελάνετε. Σιγά τη λαγοκέφαλου.
0: Αλεξάνδρα.
4: Γιατρό.
5: Όχι,
0: τι εννοεί σωματικά προετοιμασμένος?
4: Τι εννοεί σωματικά προετοιμασμένος?
7: Εντάξει, τώρα μην πω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί είμαστε και στην τηλεόραση.
5: Εννοώ.
4: Είσαι έτοιμος για ποτά, για ξενύχτια, ότι δεν θα κοιμάσαι?
7: Για διάφορες σωματικές εμπειρίες.
1: Έτσι.
4: Έχεις κάνει
3: προετοιμασία όλη τη χρονιά γι' αυτό, ε.
7: Προετοιμάζομαι γενικά χρόνια.
3: Φοβάμαι, μην πας κουβά τώρα στην μπαρ.
7: Όχι, όχι, όχι. Με βλέπετε να πηγαίνω κουβά.
3: Ούτε δεν ξέρεις, όσοι πάνε με τόση αυτοπεποίθηση κάθε χρόνο.
0: Τι προετοιμασία έχει κάνει. Τι προετοιμασία έχει πάει τα γυμναστήριά του.
7: Humble, ταπεινός.
3: Τι προετοιμασία έχεις κάνει.
7: Προετοιμασία, εντάξει τώρα, δεν μπορώ να τα πω και αυτά στον αέρα.
1: Τηλεόραση, είναι τηλεόραση.
7: Με λεπτομέρειες. Ας πούμε πως έχω προετοιμάσει κάθε σωματική πτυχή μου για πολλά πράγματα.
3: Για πολλά πράγματα. Ωραία, εντάξει. Τι είναι αυτό, με το καλό.
7: Με το καλό, ναι. Και εδώ στα παιδιά, να περάσουμε όλοι καλά.
3: Σωματικά προετοιμασμένοι.
5: Ναι. Έτοιμοι είμαστε. Απλά...
0: Όχι τόσο έτοιμος ο φίλος σας.
3: Α, οι κοπέλες αν είναι έτοιμες δεν ξέρουν.
7: Όχι.
3: Εννοείς αν έχετε κάνει αντίστοιχη προετοιμασία όλο το χρόνο να σε περιμένουν.
7: Ναι.
1: Διαβάζω τα παιδιά.
7: Να πω εδώ στις κοπέλες εκεί έξω. Ερχόμαστε, είμαστε πεινασμένοι, είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Προετοιμαστείτε κι εσείς.
3: Κάνεις ανοιχτή πρόσκληση.
7: Ορθά ανοιχτή πρόσκληση. Ναι.
3: Ελεύθερος.
7: Φυσικά, εντάξει. Δεν κάνουμε τέτοια.
3: Με αυτή την ατάκα θα συνεχίσει να είσαι.
7: Ναι.
3: Και εγώ αυτό πιστεύω, για λέξη.
7: Ναι. Αλλά
0: θεωρώ...
7: είναι ο στόχος μου αυτή τη στιγμή.
1: Το όνομά του, πώς είναι το μικρό, το μικρό.
7: Είναι ελεύθερος για το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Αλεξάνδρα, το μικρό του όνομα. Το μικρό του όνομα, ρωτά. Αλεξάνδρα, το μικρό του όνομα.
3: Το όνομά σου,
7: Νικολής.
1: Γεια σου, ρε Νικόλα, συνονόματε!
7: Πρέπει να τα δώσουμε όλα αυτά τώρα.
3: Πώς θα σε βρούμε στο Instagram,
7: στο Λάκης Νικολής.
3: Ωραία, θέλει για να σε βρουν τα κορίτσια τώρα που σε είδα.
7: Μετά με ξέρουν ήδη. Ναι.
0: Είναι και ταπεινός.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει ο άνθρωπος.
3: Τα κορίτσια είναι ήδη γνωστό στα social media. Για να δω εδώ άλλα κορίτσια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Κανονικά ξέρεις τι πρέπει να γίνει.
3: Καλημέρα, κορίτσια.
0: Πρέπει να μας βάλουν είτε στις αίθουσες των ξενοδοχείων στο πρωινό. Όχι, μέρες. Να βλέπουν τα αγόρια και τα κορίτσια μετά.
3: Από πανεπιστήμια. Όχι, όχι. Είμαστε πρωτετής. Ναι. Έχουμε ξαναπάει πάρο. Όχι. Πρώτη φορά. Καλά να περάσετε.
0: Ευχαριστώ.
3: Νωρίτερα. Πριν κάνα μήνα. Οι τιμές πώς σας φάνηκαν για ένα μήνα πριν. Ήταν αρκετά καλά γιατί είμαστε και φοιτήτριες. Οπότε έχουμε 50% προσφορά.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Ναι, οπότε μια χαρά.
1: Λοιπόν, ο Νικολής μπήκε στο καράβι. Την καλημέρα μας, Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις καταλάβει τι έχει θα γίνει τώρα, Αλεξάνδρα, το έχεις καταλάβει, έτσι, το ενδεχόμενο με τον Νικολή, ε. Θα παίζεις παντού.
0: Ετοιμάσου για Λούμπεν, Αλεξάνδρα.
1: Ετοιμάσου,
3: τώρα
1: Λούμπεν.
3: Τα φόλου θα πέσουν βροχή με τον Νικολή.
1: Ναι, θα παίζει τώρα τα φόλου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε πώς θα ταξιδέψουν. Έλα, πάμε λίγα ξυπιστή ακόμα.
0: Πάμε
1: λίγο. Πάμε λίγο.
0: Δημήτρης Παπαϊωάννου εδώ μαζί μας.
6: Καλημέρα.
0: Ο καλύτερος μετεωρολόγος ελληνικής τηλεόρασης.
1: Το λες και το πιστεύεις πραγματικά, το έτσι.
0: Πες καλά, δώσ' λέω ότι τον έχω ρωτήσει φέτος το καλοκαίρι.
6: Με ρωτάει, η Αλεξάνδρα με ρωτάει.
0: Σε βαφτίσια, είναι... σε γάμους, σε όλα αυτά, ξέρεις.
1: Για καφέ θα πάει, θα τον πάρει ένα τηλέφωνο, θα βρέξει το καφέ. Ρε χωρίς μου, του λέει κλειστό, γιατί φοβάσαι. Όχι, λέει, για να ξέρω. Λοιπόν, για
0: τον ρωτάω ακόμα και όταν θα ψήσω καλέ στο σπίτι.
6: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Λοιπόν. Ουσιαστικά αυτή η εβδομάδα, όπως είπαμε, είναι μια ήπια από θερμοκρασίες εβδομάδα. Δηλαδή, με μικρά σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας, η αστάθεια σχετικά περιορισμένη. Μόνο την Πέμπτη λίγο θα υπάρξει μια έξαρση αστάθειας, όχι όμως με πολύ ισχυρά φαινόμενα. Και οι βοριάδες όχι πολύ ισχυροί, με μικρές αυξομοιώσεις, κυρίως στο Ανατολικό, Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Εκεί εντοπίζονται οι πιο μεγάλες εντάσεις, περίπου στα 6, πολύ πολύ τοπικά στα 7 μποφόρ. Έτσι θα κυλήσει η εβδομάδα. Την Πέμπτη Παρασκευή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ο γύρο θα ξανανεύει. Την Κυριακή, η Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας, θα φτάσει περίπου στους 37 με 38, πιθανόν και 39 βαθμούς οι μέγιστες θερμοκρασίες. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα, γενικά θα υπάρχει μια τάση ανόδου περαιτέρω της θερμοκρασίας. Ειδικά προς τα μέσα της εβδομάδας και μετά, δηλαδή προς τα μέσα του μήνα και στην πραγματικότητα και μετά. Οπότε αναμένεται αρκετή ζέστη, πιθανόν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε το πρώτο κύμα καύσωνα, χωρίς όμως αυτό ακόμα να είναι σίγουρο και χωρίς ακόμα να είναι σίγουρο το ποιες ημέρες μετά τις 15 του μήνα θα έχουμε πολύ ζέστη στη χώρα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη σημερινή ημέρα, όπου σήμερα περιμένουμε και σήμερα αρκετά καλό καιρό, πολύ καλό καιρό, σχεδόν σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και περιορισμένη αστάθεια στα βουνά της Μακεδονίας, στην Πίνδο και στο ιστορικό της Πελοποννήσου. Μόνο εκεί αναμένονται κάποιες μπόρες σύντομες το μεσημέρι και το απόγευμα. Λοιπόν, σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια. Βοριάδες σήμερα και σήμερα στα 3 με 5, τοπικά στο Ανατολικό και κυρίως στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, εκεί στα 12, δηλαδή και σε Σάμο και στην Ικαρία. στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική, στα 3 με 5 μποφόρο, όχι πολύ μεγάλες εντάσεις στο Ιόνιο, όπως συνήθως. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στο 33 με 35,
9: έλα, καλά,
6: τοπικά για 36 βαθμούς, καλές σχετικά θερμοκρασίες, ναι.
9: Όταν η Κρήτη σου έχει 29, ας πούμε, εντάξει.
6: Ναι, πεις, ναι, ειδικά οι βορειάδες ορθίζουν τη Βόρεια Κρήτη.
0: Οδεύουμε προς τα μέσα Ιουλίου.
6: Ακριβώς, χωρίς κάψωνα.
9: Θα κάνει ένα επεισόδιο ότι μας είπε,
6: θα δούμε και μετά πώς τελείωσε ο Ιούνιος. Λοιπόν, εδώ στην Αττική, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις παραδοτικά αυξημένες, 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και κυρίως βόρεια άνεμη, 2 με 4, τοπικά στα ανατολικά, λίγο πιο ενισχυμένη στα 5 μποφόρ. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και εκεί αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, παραδοτικά αυξημένες γύρω από τα ορεινά, εκεί μόνο στα ορεινά υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, ζέστη, 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία, ναι, θα γυρίσει νοτιά από το μεσημέρι και μετά, η μπουκαδούρα η γνωστή στη Θεσσαλονίκη, 3 με 4 μποφόρ. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας χωρίς ροχή, 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνο 31 το μεσημέρι με ήλιο. Στην Κέρκυρα πολύ καλός καιρός και εκεί 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Τρίπολη έως 30 βαθμούς, μικρή πιθανότητα να βρέξει σήμερα. Στην Τρίπολη 30 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης με ηλιοφάνεια και πολύ καλό καιρό γενικότερα στην Κρήτη. 34 με 35 βαθμούς στα Μέγαρα το μεσημέρι, 33 στον Πειραιά, 32 στην Κηφισιά, στην Κλειφάδα 32. Και στο Λαύριο 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, να δούμε πώς κύλησε ο Ιούλιος. Πρώτα να πούμε ότι ο Ιούνιος ήταν ένας πάρα πολύ ζεστός μήνας για σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη. Εμείς ήμασταν καλύτερα όμως. Η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη είχε πολύ ζέστη, ειδικά στην Γαλλία ήταν ο πιο ζεστός Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ. Αλλά να δούμε εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, στην Ελλάδα ήταν ο 10ος θερμότερος του 1950. Μπορεί να νομίζαμε ότι ήταν δροσερός πολύ. Αλλά αυτό το γιατί το νομίζουμε. Γιατί πέρυσι ήταν ο 2ος θερμότερος και πρόπερσι ήταν ο 1ος θερμότερος. Οπότε όταν έχει ζήσει πολύ ζεστούς Ιούνιους και γενικότερα καλοκαίρια, έτσι. Αυτός μας φάνηκε πολύ πιο φυσιολογικός. Αλλά και πάλι ήταν ο 10ος θερμότερος τα τελευταία 77 χρόνια. Άρα ήταν αρκετά ζεστός, έτσι. Στην Αθήνα ήταν ο 11ος θερμότερος και στην Θεσσαλονίκη ο 10ος θερμότερος από το 1950. Μιλάμε για ζεστό σχετικά Ιούνιο, αλλά πολύ καλύτερα από ό,τι συνηθίσαμε τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό μας φάνηκε πολύ καλύτερος ο Ιούνιος. Ήταν σύν 1,7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά το 1961-90, δηλαδή 30 ετία το 1961-90 που θεωρούμε ότι ήταν πριν τα κλιματικά, πριν να αρχίσει να αλλάζει πολύ το κλίμα, όχι μόνο στη χώρα μας, γενικότερα σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
6: Γενικότερα πάντως είμαστε σε πολύ θερμές συνθήκες σε όλο τον πλανήτη. Η μέση θερμοκρασία είναι σε επίπεδα ρεκόρ και στις θάλασσες και στην στεριά. Είμαστε σε επίπεδα ρεκόρ γενικότερα. Η κλιματική αλλαγή καλπάζει στην πραγματικότητα.
0: Μας έρχεται ο καύσωνας την άλλη εβδομάδα, θα μας έρθει.
6: Υπάρχει σημαντική πιθανότητα, σίγουρα πολύ ζέστη. Υπάρχει σημαντική πιθανότητα να έχουμε και καύσωνα μετά τις 15 περίπου. Αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρο και η έντασή του και το πότε ακριβώς θα έρθει.
9: Είναι τα μοντέλα που λένε εδώ να προσωμείωσουν.
6: Υπάρχουν αρκετά σενάρια. Αλλά είναι αρκετά πιθανό να έχουμε όντως επεισόδιο καύσωνα.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε λοιπόν και τι
9: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να
0: είσαι καλά. Δημήτρη, καλημέρα. Φύγαμε. Είναι εδώ μαζί μας ήδη η Κατερίνα Φραγκάκη.
9: Καλώς ήρθατε, κύριε Φραγκάκη.
10: Καλημέρα.
0: Γιώργος Καλιακμάνης στην παρέα μας. Καλημέρα, Γιώργο.
9: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
11: Καλημέρα, παιδιά.
9: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από σένα, Γιώργο, για αυτήν την ιστορία με την Κρήτη, για την 42χρονη που ξυλοκοπούσε και κατέγραφε σε βίντεο την 55χρονη, η οποία ήταν εγκλωβισμένη επί της ουσίας. Την είχαν απαγάγει, μπορεί να πει κάποιος, από τη γυναίκα και την είχαν απομονώσει και περνούσε τα πάνδυνα. Τι ακριβώς γνώριζε για την υπόθεση?
11: Ναι, αυτή η γυναίκα από ό,τι φαίνεται ήταν άστεγη. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Αλβανός υπήκος και η πίκος Ρωμανίας, η 42χρονη, την είχαν εγκλωβίσει σε ένα διαμέρισμα του Αλβανού και φαίνεται ότι τη χτυπούσαν, φαίνεται ότι την εξέδιδαν και υπάρχουν αυτές οι σκηνές από το βίντεο που βγήκαν στη δημοσιότητα και πώς βγήκαν στη δημοσιότητα αυτά. Δηλώθηκε μια κλοπή κινητού τηλεφώνου από ένα τρίτο άτομο, ένα τέταρτο άτομο μάλλον. Οι αστυνομικοί πήραν το τηλέφωνο της 42χρονης για να το ελέγξουν, γιατί αυτό φαίνεται ήταν το τηλέφωνο που εκλάπη. Και όταν το άνοιξαν, είδαν αυτές τις σκηνές που βλέπετε. Το βίντεο αυτό που βλέπετε, που δείχνει την 42χρονη να χτυπάει την 55χρονη, να τη σκόβει με μπαλτά τα μαλλιά, να τη χτυπάει με ένα ρόπαλο. Και εκεί λοιπόν η αστυνομία ξετύλιξε το κουβάρι και βρήκε ότι αυτή η γυναίκα τράβαγε τα πάνδυνα, γιατί προφανώς αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Αλβανός Υπήκος και η Υπήκος Ρουμανίας, είχαν θέματα, προφανώς θέματα που είδαν οι αστυνομικοί που τους συνέλαβαν, είχαν δει ψυχολογικά θέματα και πλέον το λόγο έχει δικαιοσύνη.
0: Ναι, τώρα,
9: συγκλονισμένη πραγματικά... κοινωνία βλέπει αυτό το βίντεο, πραγματικά τι τραβούσε αυτή η γυναίκα, ναι.
0: Μα ό,τι θέματα και αν είπε, Κατερίνα Φραγκάκη, τώρα τι ποινές προβλέπονται.
10: Κοιτάξτε, τώρα εδώ θα δούμε η γυναίκα τι έχει υποστεί από όλο αυτό. Καταρχάς, είναι πολύ πιθανό με βάση το βίντεο να έχει υποστεί σωματικές βλάβες. Mm. Μπορεί να υπάρχει μια βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Σίγουρα η γυναίκα αυτή, αν κινδύνευσε η ζωή της και όλα αυτά, μένουμε να τα δούμε μέσω της δικογραφίας και της ανάκρισης η οποία θα γίνει και προφανώς έχει δρομολογηθεί μετά από όλα αυτά. Θα δούμε αν υπάρχουν βεβαίως και κακουργήματα, που είναι πάρα πολύ πιθανό. Το βίντεο είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει σε αυτή τη γυναίκα. Ένας βασανισμός εν έτη 2026, μιας γυναίκας η οποία είναι δύσμηρη, θα λέγαμε, επειδή είναι σε αυτή τη δεινή οικονομική κατάσταση και εξαρτάται άμεσα, προφανώς, από αυτά τα δύο άτομα. Θα δούμε αν υπάρχουν ζητήματα μαστροπίας, γιατί ανέφερε προηγουμένως και ο Γιώργος ότι εκδιδόταν αυτή η γυναίκα. Θα δούμε τι άλλα ζητήματα υπάρχουν. Σίγουρα είναι παράνομη παρακράτηση εκεί. Θα δούμε η ίδια τι επιθυμεί για τα κατέγκληση διοκόμενα εγκλήματα, αν δηλαδή θα προβεί σε σχετικές μηνύσεις και εγκλήσεις, γιατί δεν είναι μόνο τα αυτεπαγγέλτα ως διοκόμενα αυτά, δηλαδή, που θα τρέξει έτσι κι αλλιώς ο εισαγγελέας, αλλά θα ερωτηθεί από τις αρχές αν θέλει να τρέξουν και τα υπόλοιπα εγκλήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή, τα οποία και αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το ζήτημα της εργοεξύβρισης που έχει υποστεί αυτή η γυναίκα, των σωματικών βλαβών, καθώς επίσης και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει μετά από την έρευνα η οποία θα γίνει. Και είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο σίγουρα θα πρέπει να τρέξει, διότι μιλάμε για μια γυναίκα η οποία βασανιζόταν κατά αυτόν τον τρόπο, μόνο που το βλέπουμε δηλαδή αυτό το βίντεο.
9: Όχι, είναι στενάχωρο πάρα πολύ αυτό. Είναι πολύ φορτικό.
10: Πονάει η ψυχή μας, το ότι βλέπουμε ότι
9: τραβούσε αυτή η γυναίκα.
10: Τον τρόπο που της κόβουν τα μαλλιά, τον τρόπο τον οποίο την κακομεταχειρίζονται, τον τρόπο με τον οποίο την βασανίζουν.
9: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο Καλιαγμάνη, έχεις γνώση πού θα είναι τώρα αυτή η γυναίκα, πώς θα ζήσει αυτή η γυναίκα? Λογικά θα πρέπει να έχουν διαβερθεί κοινωνικές υπηρεσίες.
11: Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη γυναίκα, γιατί σας είπα ότι ήταν μια άστιγη. Και αυτή τη μάζεψαν και την είχαν βάλει εκεί μέσα στο δωμάτιο και την εξέδεραν. Πήγαν κάποιους άντρες εκεί στο συγκεκριμένο δωμάτιο και την εξέδεραν. Τώρα, γιατί τη χτυπούσε ή τη βασάνιζε η 43χρονη, δεν έδωσε σαφείς εξηγήσεις, αλλά όπως σας είπα, όταν προσήχθησαν στην αστυνομία και οι δύο αυτοί, δηλαδή η 42χρονη και ο Αλβανός Υπήκος, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι ψυχολογικά δεν στέκουν καλά.
10: Και μήπως είναι τοξικομανής ή ας πούμε έχει κάποιο διανοητικό πρόβλημα η γυναίκα, Γιώργο, αν γνωρίζεις κάτι τέτοιο?
11: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που η γυναίκα αυτή ήταν στο δρόμο, αντιλαμβάνεστε ότι είχε μειωμένες αντιστάσεις και γι' αυτό βλέπετε ότι τη χτυπάει, τη κόβει τα μαλλιά και αυτή κάθεται και τα υπομένει.
0: Ναι, βέβαια.
11: Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, δεν σημαίνει ότι ίσα ίσα, που είναι επιβαρυντικό.
0: Σωστά.
11: Άλλο να μπορεί να αντιδράσει ο άλλος, άλλο να μην μπορεί να αντιδράσει.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε λίγο αυτή την υπόθεση. Να πάμε στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Την Πέμπτη, καταρχάς, να πούμε ότι θα γίνει η κηδεία της. Να δούμε λίγο τις εξελίξεις που έχουμε, Γιώργο Καλιαγμάνη, με τη βοήθειά σου και στην έρευνα των αρχών. Έχουμε την αντιτρομοκρατική που ζητάει την άρση του απορρίτου των συνομιλιών. Και φαίνεται ότι στο κάδρο αυτή τη στιγμή βρίσκονται 10 άτομα για την δολοφονία.
11: Ναι, φαίνεται ότι βρίσκονται 10 άτομα. Η αστυνομία μαζεύει περισσότερα στοιχεία, περισσότερα αποδεικτικά μέσα, προκειμένου όταν συλλάβει αυτά τα άτομα και τα στείλει στη δικαιοσύνη, εκεί να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για τους συγκεκριμένους που έβαλαν τον εκρηκτικό, τον εμπεριστικό μηχανισμό αυτών και τους άλλους δύο, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι οδηγούνται στη δικαιοσύνη για τοποθέτηση γαζάκια κλπ. Ή για ρήψεις μολότοφ και λόγω έλλειψη στοιχείων μετά να είναι ελεύθεροι. Άρα η αστυνομία προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό προκειμένου να μην υπάρχουν αμφιβολίες για αυτούς που θα οδηγήσει στη δικαιοσύνη.
9: Πιστεύετε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει αυτή την πράξη και σκοτώσαν τη γυναίκα, τη δολοφόνησαν τη γυναίκα, είναι δυνατόν εν έτη 2026 να έχουμε μια πολιτική δολοφονία, θα είναι εδώ, θα τους βρούνε, τους έχουν υποπαρακολούθηση ή θα διαφύγουν και θα ψάχνουμε να βρούμε όπως ψάχνουν να τους βρούνε στην υπόθεση της Μαρφίν?
11: Ναι. Εκεί ήταν άλλη υπόθεση. Εκεί θυμάστε τότε είχαν με τη Μολότοφ, είχε καεί κόσμος. Υπήρχε έλλειψη στοιχείων εδώ όμως. Βρέθηκαν κάποια στοιχεία, καταρχήν υπάρχει το βίντεο που βλέπετε, αλλά και άλλα στοιχεία από κάμερες που έχει ελέγξει η αστυνομία, που δείχνουν πώς πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, από πού ξεκίνησαν και πήγαν στα σημεία εκεί για να βάλουν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς και πώς διέφυγαν. Υπάρχουν στοιχεία από υπολείμματα των εκρηκτικών, των εμπριστικών μηχανισμών που έχουν ελεγχθεί και από ό,τι φαίνεται βρέθηκαν κάποια DNA σύμφωνα με τις πληροφορίες.
9: Πώς θα βρεθεί DNA, κομμάτια γίνανε όλα. Το θέμα, κύριε Γαλιακμάνη, είναι
0: τους έχουν. Την ταινία που βρέθηκε, τα υπολείμματα της ταινίας.
9: Μπορεί να έχει ένα δακτυλικό εκεί, αλλά το ερώτημα είναι, τους έχουν ή θα διαφύγουν αυτοί. Ξέρουν τι έχουν κάνει. Ξέρουν ότι μπορούν να τους ταυτοποιήσουν ένα πάσο ώρα και στιγμή και να κάνουν δουλειά. Θα είναι στην Ελλάδα ή θα έχουν ταξιδέψει για χώρες μακρινές και αγαπημένες?
11: Από τη στιγμή που μπαίνουν στο κάδρο συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν νομίζω ότι μπορούν να φύγουν από την Ελλάδα.
0: Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σύντομα ένα αποτέλεσμα, Γιώργο Καλιακμάνη, ότι σύντομα αυτή
11: θα περιμένουμε την έρευνα της αστυνομίας. Δεν θα γίνουμε μάντες. Η αστυνομία κάνει μια έρευνα, δεν κάνει συλλήψη, δεν έχει κάποια μαγική λάμπα και βλέπει τους δράστες. Μαζεύει τα στοιχεία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά αυτό.
9: Κυρία Φραγκάκη, τι ποινές τώρα θα αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί, 10 άτομα στο τσόχαστρο? Η ηθική αυτούργη πρέπει να βρεθεί ποιος είναι αυτός που έδωσε τις εντολές να γίνει αυτή η δολοφονία η πολιτική. Εγώ επιμένω ότι είναι πολιτική δολοφονία ναι, 2026.
10: Θα είναι πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, ξεκάθαρα. Μιλάμε για ανθρωποκτονία. Σίγουρα το να βρούμε ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος, η δικαιοσύνη δηλαδή, να βρει ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος, είναι αυτό που όλοι θέλουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να τιμωρηθούν όλοι οι υπέτη αυτής της αποτρόπαιης πράξης, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της εν έτη 2026 με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο. Να πούμε ότι μιλάμε για ένα βαρύ κατηγορητήριο πέραν της ανθρωποκτονίας εκδόλου. Υπάρχει το ζήτημα της εγκληματικής οργάνωσης. Ο νόμος ο αντιτρομοκρατικός που μιλάμε για επιβαρυντικές περιστάσεις. Σίγουρα, σύμφωνα με την έρευνα και όπως είπε προηγουμένως και ο Γιώργος ο Καλιακμάνης, ότι θα προκύψουν όλα τα πρόσωπα αφού διενεργηθεί όλη η έρευνα και σίγουρα οι αρχές θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν προκειμένου να βρεθούν όλοι και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για το αίσθημα δικαίου όπου έχουν οι πολίτες οι οποίοι βεβαίως και έχουν συγκλονιστεί με αυτή την κατάσταση. Και σίγουρα όταν μιλάμε για μια πολιτική δολοφονία όπως έχουν υπάρξει και τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει η αίσθηση ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ποια ήταν τα κίνητρα, για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά. Και βεβαίως για να νιώθουν και οι πολίτες πιο ασφαλείς, να βρεθούν όλοι οι δράστες.
0: Σίγουρα, αλλά αυτό θέλουμε. Να βρεθούν όλοι οι δράστες, να συλληφθούν όλοι οι δράστες, όχι μόνο όσοι βρέθηκαν στο σημείο και έκαναν ό,τι έκαναν, άφησαν τα γκαζάκια μέσα σε αυτά τα 17 λεπτά του τρόμου, αλλά και όσοι κρύβονται από πίσω.
10: Ακριβώς.
0: Γιώργο Γαλιακμάνη.
11: Ναι, ναι, γιατί δεν μπορεί μόνοι τους αυτοί, οι γνωστοί άγνωστοι που λένε οι μπαχαλάκηδες, να προαποφάσισαν και να πήγαν σε συγκεκριμένα σημεία, να ξέραν ότι υπάρχουν κάποια στελέχη της, ας πούμε, όπως στην προκειμένη περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία στελέχη, αυτοί οι άνθρωποι, ήταν τρεις άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τα κοινά. Δεν είχαν κάποια εμπλοκή σε κάποιο σκάνδαλο ή σε οτιδήποτε άλλο. Και πάλι, τι είναι αυτή η τιμωρή? Υπάρχει, είμαστε ένα κράτος δικαίου. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Είναι μπαχαλάκι, δεν είναι οργανωμένο έγκλημα, κύριε Μπελεχμάνη.
11: Ναι, αυτό λέω, ότι δεν μπορεί να προαποφάσισαν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τα έκτροπα και που μπαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια και κάνουν τα πάρτι να κάνουν αυτό το χτύπημα. Σημαίνει ότι κάποιος τους έδωσε εντολή. Κάποιοι κρύβονται πίσω από αυτούς. Και έχουμε δει και σε προγενέστερες περιπτώσεις, σε εγκληματικές οργανώσεις που είχε πιάσει η Γενική Αστυνομία, με ανθρώπους που έβαζαν γκαζάκια, που ασχολιόταν με την οπαδική βία.
9: Ξέρεις πάρα πολύ καλά, Γιώργο Γαλιακμάνη, όμως, ναι, ότι υπάρχει μια ομερτά μεταξύ τους και ποτέ δεν φτάνουμε στον πάνω-πάνω. Δεν φτάνουμε στον ηθήνο νους ή στους ηθήνοντες. Έτσι, αυτοί που κάνουν.
0: Να φτάσουμε όμως.
9: Αυτό θα πρέπει να φτάσουμε. Αλλά έχοντας, σας λέω και πάλι, ως κακό παράδειγμα τη δολοφονία των τεσσάρων της Μαρφίν, που ακόμα οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι, φοβόμαστε μην γίνει το ίδιο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο Γαλιακμάνη. Κατερίνα, να σε καλά, θα σε έχουμε μαζί μας, έτσι.
10: Βεβαίως. Ξεκινάει έργα.
9: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.
0: Έχουμε άλλες δύο εβδομαδούλες γεμάτες μπροστά μας.
10: Τέλεια.
9: Έτσι, λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
9: Έχει κίνηση έξω και να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά.
0: Κοίτα, τι σου είχα... επιβεβαιώνομαι.
9: Τι επιβεβαιώνομαι?
0: Σου είχα πει ότι σιγά σιγά οδεύοντας προς τις 10 Ιουλίου οι δρόμοι θα ξεκινήσουν να αδειάζουν και τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα. Ναι, να το λοιπόν που το βλέπουμε εδώ στο σημείο της μεταμόρφωσης που είμαστε εμείς, που είναι η κάμερά μας, βλέπουμε ότι αυτή την ώρα που συνήθως ο δρόμος είναι πίχτρα, είναι γεμάτος, τα αυτοκίνητα είναι λιγοστά.
9: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερες οι οδηγικές συνθήκες και σε διάφορες ώρες της ημέρας, έτσι να σας πω, νομίζουμε ότι η εικόνα μας είναι εξαιρετική αυτή τη στιγμή. Έχουμε και Θεσσαλονίκη, να ρίξουμε μια ματιά.
0: Για να δούμε εικόνα.
9: Για να πάμε και Θεσσαλονίκη, να πούμε την καλημέρα μας και τι ωραία.
0: Κοίτα τώρα πρωινό ωραίο στη Θεσσαλονίκη. Από την πλατεία Αριστοτέλους με την παραλία μπροστά και το θερμαϊκό κόλπο. Αυτό το γαλάζιο. Καθαρή ατμόσφαιρα πάντως στη Θεσσαλονίκη, Καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Θα ήθελες να πίνεις το καφεδάκι σου τώρα. Καθαρή ατμόσφαιρα, τι, δεν πάθησαν τρεις μέρες με το τοξικό νεφρό?
0: Ναι, τώρα είναι πολύ καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Μύριζε, λέει, όλη η Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρουμε ποια είναι η οσμή που επικρατεί. Λοιπόν, υπάρχει εδώ στο στούντιό μας ο Γιάννης Αραντακός και κάθεσε δίπλα μας για να μας δώσει τα νέα του.
12: Υπάρχω.
9: Υπάρχεις. Και όσο υπάρχεις, θα υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις.
12: Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν τυχεροί που θα πιούν τον καφέ του σε λίγο καιρό εκεί.
9: Ποιοι είναι αυτοί?
12: Δεν θα γίνουν και τα εγγένεια του μετρό Θεσσαλονίκη.
0: Τη επέκταση.
12: 28 Ιουλίου. Άρα
9: και για τους επιβάτες, λες.
12: Για τους επιβάτες και τους συναδέλφους.
0: Και για όσους θα βρεθούν εκεί και θα καλύψουν το γεγονός αυτό το μεγάλο.
9: Μπράβο, μπράβο στους συναδέλφους που θα βρεθούν εκεί.
12: Να είναι καλά.
9: Να είναι καλά.
12: Θα είναι η σκιά που θα βλέπουμε να περπατάει στις 7 η ώρα.
9: 7 η ώρα σκιά.
12: Που θα περπατάει στην Αριστοτέλους. Δεν υπάρχει δεύτερος. 28 Ιουλίου.
0: Ένας θα είναι μόνο.
12: 28 Ιουλίου στην
0: Αριστοτέλους.
12: Καλοκαίρι του. Βλέπετε κανάλι.
9: Καλοκαιράκι. Λοιπόν,
0: τι ξέρετε που δεν ξέρω εγώ, ναι. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
9: Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Σαμαρά,
0: Βεβαίως. Και να δούμε πώς τον αντιμετωπίζει πλέον η κυβέρνηση. Γιατί ο κύριος Σαμαράς, βλέπουμε ότι τις τελευταίες ημέρες πετάει το γάντι. Μετά το TikTok έχουμε ουσιαστικά ζήτηση από τον Άριο Πάγο να διερευνηθεί η υπόθεση για τις υποκλοπές. Πώς τον αντιμετωπίζει η κυβέρνηση είναι το θέμα.
12: Νομίζω ότι πλέον η στροφή της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης απέναντι στον κ. Σαμαρά είναι δεδομένη. Αντιμετωπίζεται πια ως πολιτικός αντίπαλος με πολιτικά επιχειρήματα, με ένταση από ορισμένους. Πάντως είναι βέβαιο πια ότι τα γάντια βγήκαν και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Τον αγαπάμε, είναι άνθρωπος παράταξης, ήταν πρωθυπουργός, τελειώσανε πια αυτά.
0: Πρόεδρε, μην το κάνεις.
12: Ναι, πλέον πάμε σε μια λογική πολιτικού αντιπάλου.
9: Είναι ακόμα ένα ρήγμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
12: Ο κ. Σαμαράς είναι βέβαιο ότι θα πάει από εκεί να πάρει ψήφους, από τα δεξιά. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μια χαρακτηριστική επιμονή στο θέμα των ομόφυλων και της σχετικής νομοθέτησης. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς και στα εθνικά θέματα φυσικά δυσκολεύεται στα εξοπλιστικά. Δεν έχει και πολλά να πει ο κ. Σαμαράς στα εξοπλιστικά με δεδομένες στις αγορές των Ραφάλ, των Μπελαρά, των F-35. μέρες και πούνε και θα συζητηθούν και στην Άγκυρα. Άρα τι θα κάνει, θα επιχειρήσει να απευθυνθεί στο δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, κερδίζοντας από εκεί ψήφους. Δεν είναι όμως το μοναδικό κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θα πρέπει να κονταροχτυπηθεί και με άλλα πρόσωπα, όπως είναι ο κ. Βελόπουλος, που έχει μια σταθερότητα όλα αυτά τα χρόνια και υπηρετεί ακριβώς τα ίδια πράγματα. Την νεοσερχόμενη στο πολιτικό σκηνικό, την κυρία Λατινοπούλου, επίσης. Κυρία Καριστιανού έχει δείξει ότι έχει διαδρομές με την Νίκη και με την Εκκλησία, ναι. Άρα και εκεί είναι πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Σαμαράς δεν έχει.

0: άλλα. Άρα, κατά συνέπεια, νομίζω ότι θα βγουν μπροστά και ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος χθες το Action 24 έριξε τις πρώτες προειδοποιητικές βολές, αλλά και ο κ. Βοήδης πια βγάζει τα γάντια και ο κ. Πλεύρης. Νομίζω ότι εκεί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι απέναντί του. Και μένει να δούμε και τη στροφή σε επίπεδο πια πρωθυπουργού, γιατί και ο κ. Μητσοτάκης μέχρι στιγμής ήταν πιο ήπιος, θα μπορούσα να πω. Νομίζω ότι και για τον κ. Μητσοτάκη τα γάντια θα βγουν απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, με δεδομένο ότι κάθε μέρα πια ο κ. Σαμαράς χτυπάει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας για δεύτερη φορά από το 1993 και μετά, όπως είχε κάνει το 1993, έτσι και τώρα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Προσέξτε κάτι ακόμα. Ναι. Ο κ. Σαμαράς πήγε χθες στον Άριο Πάγο να θέσει το θέμα των υποκλοπών. Ναι. Ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε εδώ, στο Action 24, την θέση της Νέας Δημοκρατίας με ένα απλό ερώτημα. Πότε έγιναν υποκλοπές? Το 22. Ναι. Το 23 ο Σαμαράς στήριξε Μητσοτάκη. Άρα, για να τον στήριξε το 23 το Μητσοτάκη, δεν τον θεωρεί υπεύθυνο των παρακολουθήσεών του. Τι άλλαξε το 26 και πια στο μυαλό του κ. Σαμαρά ο Μητσοτάκης στέει για όλα?
1: Και ανοίγει αυτή την υπόθεση ξανά.
0: Ενώ θα μπορούσε να είχε ανοίξει το 23. Ναι. Εάν κάποιος πλήττει κάποιον, το κάνει τη στιγμή που έγινε το πλήγμα.
1: Ναι,
0: όχι μετά από 4 χρόνια.
2: Πότε?
1: Κόμμα ακούμε και κόμμα δεν βλέπουμε.
2: Πότε.
0: Και ο Σαμαράς δεν είναι μαραθώνοδρόμος. Θα προσπαθήσει να κάνει σπριντ. Γιατί ο μαραθώνιος έχει πολλές απαιτήσεις. Έχει απαιτήσεις οργανωτικές, απαιτήσεις οικονομικές, απαιτήσεις διαδικαστικές, απλές. Που αυτό σε ένα κόμμα το οποίο επίσης ήταν πρόσωπο παγιές, μην περιμένετε ότι θα δούμε τα πρόσωπα και θα πούμε.
1: Θα είναι προβεβλημένα στελέχη που τα ξέρει ο κόσμος.
0: Θα είναι προφανώς κάποια στελέχη που έχουν περάσει από τη Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι εκτός.
1: Τα έχει ξεχάσει λίγο ο Έλληνας πολίτης, κάπως,
0: ναι, μέλη της τότε κυβέρνησής του, αν έχω καταλάβει, όπως είναι ο κ. Αγίρης Δινόπουλος, πρώην δήμαρχος Βελισσίων, ο συνάδελφός μας ο Αγίρης, και άλλοι, ακούω τον κ. Ζώη επίσης, πρόσωπο που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που φημολογείται στα πολιτικά γραφεία είναι ο κ. Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα του την επομένη της προκήρυξης των εκλογών από τον Μητσοτάκη. Δηλαδή με το που θα προκηρύξει, γιατί δεν είναι και σίγουρος ο κ. Σαμαράς πότε, φανταστείτε, αν το ανακοινώσει τώρα θα πρέπει να τρέχει μέχρι το Μάρτιο, αν είναι το Μάρτιο οι εκλογές. Είναι
1: πολύς
0: χρόνος, με τι χρήματα, με τι διαδικασίες, με τι γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο.
2: Οι λίστες τις έχει έτοιμες. Τις έχει έτοιμες τις λίστες εδώ.
0: Είναι στα τηλέφωνα από ό,τι καταλαβαίνω. Ποιος απαντάει, σίγουρα του απαντούν όλοι. Ποιος δέχεται και ποιος δεν δέχεται είναι μια άλλη συζήτηση. Ναι. Πάντως από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εν ενεργεία βουλευτές, μου λένε ότι υπάρχει τσάι και συμπάθεια μόνο προς τον κύριο Σαμαρά. Δεν υπάρχει αποδοχή.
2: Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά δεν θα πάμε μαζί.
0: Σε στηρίζω λίγο σιωπηρός, άμα είμαι και λίγο δυσαρεστημένος από τον Μητσοτάκη. Αλλά το όνομά μου στις λίστες μην το βάλεις, πρόεδρε, διότι δεν θέλω.
1: Λοιπόν, εχθές, όπως είπες, ήταν εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έκανε ένα ξέσπασμα. Είδαμε εμείς και ένα απόσπασμα κατά του Αλέξη Τσίπρα, με πολύ σοβαρές καταγγελίες κατά του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Δεν έχω ξανακούσει εν ενεργεία υπουργό βουλευτή για καταγγελίες για χρηματισμό πρώην πρωθυπουργού. Ναι. Το έκανε, το είχαν κάνει νομίζω στο μια και λέμε και τον κύριο Σαμαρά ενδεχομένως με τις τροχύλατες είχε γίνει τότε.
2: Υπόθεση Νοβάρτης.
0: Υπόθεση Νοβάρτης, η οποία πήγε όπου πήγε.
2: Κουβά.
0: Ο κύριος, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανα στελέχη του κύριου Τσίπρα χθες, ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι η πιο διεφθαρμένη των τελευταίων ετών, ο κύριος Γεωργιάδης σήκω στο γάντι και σε ένα ξέσπασμά του ουσιαστικά κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι χρηματίστηκε, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, για το θέμα των ποινικών κωδίκων. Ναι. Και εξήγησε ο κύριος Γεωργιάδης ότι ενώ η Βουλή είχε ανακοινωθεί ότι θα κλείσει, δεν έκλεισε μόνο και μόνο για να περάσει η ρύθμιση για τους ποινικούς κώδικες.
2: Πολύ σοβαρές καταγγελίες.
0: Πολύ σοβαρές καταγγελίες. Όντως, επικαλέστηκε τον κύριο Κοντομή.
2: Και να κάνει μήνυση.
0: Ακριβώς. Και ουσιαστικά μίλησε και για το σπίτι του κύριου Τσίπρα στο Σούνιο. Να. Μίλησε για εικονικό ενίκιο της τάξης των 500 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Και ουσιαστικά παρουσίασε ένα πρόσωπο το οποίο, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, είναι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός που πέρασε από τη χώρα. Είπε. Ναι. Και τον κάλεσε, όπως είπε και ο Νίκος, να του κάνει μήνυση. Αν έχει αποδείξεις, προφανώς θα πρέπει να τις καταθέσει ο κ. Γεωργιάδης και για το μεν και για το δε, και για τους ποινικούς κώδικες και για το ενίκιο στο σπίτι του κ. Τσίπρα. Και φαντάζομαι ότι θα κληθεί ο κ. Γεωργιάδης να αποδείξει το δίκαιο των λεγόμενων του, φαντάζομαι.
2: Εάν γίνει μήνυση.
0: Τον κάλεσε ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Τσίπρα του κάνει μήνυση. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο αυτό.
2: Ναι. Μην έχουμε εξέλιξη μέσα στην ημέρα, λες.
0: Ναι.

0: πολιτικά είτε νομικά.
1: Με κάποιον τρόπο.
0: Θα πρέπει να κληθεί ο κύριος Γεωργιάδης να αποδείξει τα λεγόμενά του. Δεν του είπε ότι έκανες λάθος σε μια δήλωση και έχω άλλο επιχείρημα για το ΦΠΑ. Ήταν πολύ σοβαρό και ουσιαστικό αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Αν είναι ακριβές, ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να διεκδικήσει. Από τον κύριο Γεωργιάδη να αποδείξει. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να αποδείξει την ορθότητα των λεγόμενων του. Έτσι.
2: Έτσι.
0: Αν και επικαλέσει ο κύριος Γεωργιάδης τον κύριο Κοντονή.
2: Ναι.
0: Ότι αυτά. Δεν τα λέει ο κύριος Γεωργιάδης, τα έχει πει ο κύριος Κοντονής, ως υπουργός δικαιοσύνης.
1: Και δεν έχει στραφεί κατά του κύριου Κοντονή ο Αλέξη.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε στην ουσία. Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, σε κάθε περίπτωση ανεβαίνει πολύ το θερμόμετρο στη σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας Τσίπρα. Με αφορμή και τις δηλώσεις Γεωργιάδη χθες εδώ στο 24.
2: Οι πονοκέφαλοι για τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν τελειώνουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Συνεχώς μπορεί να παίρνει ένα παυσίπονο, έρχεται ένας νέος πονοκέφαλος όμως.
0: Ναι, από το δόξα ο Θεός πάει στο βοήθεια Παναγία ο κ. Ανδρουλάκης. με δεδομένο ότι εκεί που κλείνουν τα μέτωπα με τον κ. Δούκα, ανοίγουν ξαφνικά με τον κ. Σγουρό. Ο κ. Σγουρός νεοεισερχόμενος, όχι στο Πασόκ, στις εκλογικές λίστες στην ΑΛΦΑ Αθηνών. Ο κ. Σγουρός είναι ένα εξαιρετικό στέλεχος του Πασόκ χρόνια τώρα. Με αποδοχή για τη Νέα Δημοκρατία, θυμίζω.
2: Ναι, ναι.
0: Και είχε υποστηριχθεί και στην περιφέρεια κάποια στιγμή ο κύριος Σγούρος.
1: Σε δεύτερο γύρο.
0: Επανέφερε ο κύριος Σγούρος λοιπόν το θέμα των συνεργασιών εκεί που το είχε κλείσει ή που νόμιζε ότι το είχε κλείσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Το επανέφερε με δηλώσεις του χθες. Ο κύριος Σγούρος είπε γιατί να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Πήρε ομαδών ξαφνικά από τα στελέχη. Ο κύριος Ανδρέας Πυρόπουλος εδώ στο Action του είπε πολύ απλά κράτα τις προσωπικές απόψεις για το σπίτι σου. Καλό είναι να διαβάζουμε και τι αποφασίζει το συνέδριο, είπε ο κ. Σπυρόπουλος. Το ίδιο και τα στελέχη, κομματικές πηγές από το ΠΑΣΟΚ να λένε επίσης ότι προφανώς ισχύουν στο ακέραιο οι αποφάσεις του συνεδρίου για μη συνεργασίες. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Γουρός βγήκε επίσης και είπε ξανά κάτι το οποίο είχε πει ο κ. Δούκας, αρχίζει και δημιουργείται ένα κλίμα ξανά στο ΠΑΣΟΚ. Κόντρα στο συνέδριο.
2: Ναι. Με άλλον βέβαια άποψη... λέει ο κύριος Γούρος συνεργασία, με άλλον προτείνει συνεργασία.
1: Από την άλλη πλευρά.
2: Από την άλλη πλευρά συνεργασία.
1: Δηλαδή κοιτώντας δεξιά, όχι αριστερά.
0: Ναι.
2: Αλλά και πάλι
0: συνεργασία
2: δεν
0: είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω το συνέδριο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αποφάσισε καμία συνεργασία με κανέναν.
2: Και ειδικά με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον Τζίπρα, πώς να πω όχι.
1: Λοιπόν, σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα συζητάμε σίγουρα το θέμα του ΝΑΤΟ. Έτσι, στην Άγκυρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα κοιτάξουν όλοι. Το μεσημεράκι, 3 ώρα θα είναι ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Ερντογάν. Αναχώρησε τα μεσάνυχτα, αν δεν κάνω λάθος, από Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Στα βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες. Το απόγευμα, αργά το απόγευμα προς το βράδυ, είναι και το επίσημο δείπνο.
1: Σωστά.
2: Στο οποίο θα παρακαθίσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι τι περιμένουμε από αυτήν τη σύνοδο κορυφής. Αγωνία για το αν τελικά η Τουρκία θα πάρει τα F-35 από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
0: Αγωνία όχι της Ελλάδας, νομίζω αγωνία του Ερντογάν είναι αυτό. Η Ελλάδα θεωρεί και σωστά κατά τη γνώμη μου ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή νόμοι, το Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο ό,τι και να πει ο εκάστοτε πρόεδρος, δηλαδή ο Τραμπ να ήταν, ο Ομπάμα, ο Μπάιντεν, όποιος κι αν είναι, δεν μπορεί να προσπεράσει εύκολα ή πολύ δύσκολα, μάλλον, τις αποφάσεις του Κογκρέσου.
2: Έτσι. Και του Νετανιάχου αγωνία.
0: Και του Νετανιάχου αγωνία επίσης, αλλά φαίνεται ότι ο Τραμπ θα πει πολύ καλά λόγια για τον Ερντογάν, σίγουρα. Θυμηθείτε με, θα έχουμε σκηνές απόλυτης αφροφροσύνης στις κάμερες μπροστά, που κάτι που θα αρέσει και στους Τούρκους. Θα έχει κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά Τακάν, ακριβώς. Και αυτό θα είναι το αντίδωρο το οποίο θα δώσει ο πρόεδρος Τραμπ στον Ερντογάν, γιατί δεν θα μπορέσει να του δώσει τα F-35. Προσέξτε, δηλώσεις καλές στις μορφής «θα προσπαθήσω», «θα πιέσω», «θέλω να τα πάρεις», μπορεί να τις ακούσουμε.
2: Να.
0: Πρακτικά αυτό, όπως και ο Μπάιντεν είχε πει, θυμίζω τότε με επιστολές, ότι θα προχωρήσουμε, θέλω, είχε ρωτήσει το Κογκρέσο, πήρε μια απάντηση όχι πολύ καλή τότε ο Μπάιντεν. Νομίζω ότι την ίδια απάντηση θα πάρει και ο Τραμπ αν κάνει
1: ένα αποκριαστή
0: να προχωρήσει με επιστολές. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει. Θα εκφράσει τη δική του βούληση. Όλοι οι πρόεδροι των Αμερικανών για να καλοπιάνουν τον Ερντογάν του λέγανε ότι εμείς θέλουμε.
2: Είμαστε διατεθειμένοι να
1: ναι, αλλά οι άλλοι κοιτάξτε.
0: Έλαν και μια επιστολή την οποία τα τουρκικά μέσα ενημέρωση το κάνανε σημαία. Και στο τέλος το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε θεαματικές εξελίξεις αυτό.
2: Όπως την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε με τον Αμερικανού Προέδρου, με τον Τούρκο ομολογό του, που και πάλι με τα χέρια αδιανά γύρισε. Με καλά χέρια αδιανά.
0: Θα ακούσουμε πολλές καλές δηλώσεις. Ο φίλος μου, ο παράγοντας, ο παίκτης, τον θαυμάζω. Ο Τραμπ δεν έχει πρόβλημα σε αυτά. Να τα πει.
1: Του αρέσουν.
0: Θα τα πει. Ακριβώς. Το θέμα είναι πρακτικά ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρχει
1: κάποια εξέλιξη. Και η έλευση του κ. Μητσοτάκη, τι περιμένω με την ελληνική αντιπροσωπεία.
0: Μητσοτάκης πετάει σήμερα για την Άγκυρα, θα μείνει ούτε 24 ώρες, δεν θα μείνει. Θα γυρίσει αύριο από τη Σύνοδο Κορυφής. Ουσιαστικά ο Μητσοτάκης τι κάνει, δηλώνει και με την παρουσία του την ήρεμη δύναμη η Ελλάδα στην περιοχή. Συνεπείς υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ.
1: 5% πλάσια αμυντικές μας
0: δαπάνες. Άρα καταλαβαίνετε ότι ό,τι πει ο Τραμπ για, τις χώρες του ΝΑΤΟ δεν αφορούν την Ελλάδα. Σωστά. Θα κοιτάξουμε λίγο δυτικότερα. Ιταλία, Ισπανία.
1: Όπως το λες.
0: Θα έχουμε από εκεί, φαντάζομαι, αντιδράσεις. Ο Μητσοτάκης επίσης εξοπλιστικά νομίζω θα έχουμε μια καλή σχέση με τον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος συνεργάζεται με την Ελλάδα για τα Μπελαρά, για τις Μπελαρά, για τα Ραφάλ, για όλα.
1: Ραντά.
0: Και νομίζω ότι το θέμα είναι ότι η Αθήνα δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο από όσα έχει κάνει ήδη. Ενεργειακές συμφωνίες, σχέσεις ισχυρές με τις ΗΠΑ, κάθετος διάδρομος. Ουκρανία είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ μέχρι στιγμής. Καλές σχέσεις και με τον Ζελένσκι και νομίζω ότι η Αθήνα αυτή τη στιγμή μιλάει από θέση ισχύως και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι αν υπάρξει κάποια ένταση θα υπάρξει με άλλες χώρες.
2: Θα το αναλύσουμε και στη συνέχεια και με τον κύριο Άγγελο Συρίγο,
1: τον καθηγητή,
2: καθηγητή και βουλευτή, που θα είναι μαζί μας να μας δώσει και εκείνος την δική του εικόνα.
0: Και είπατε κάτι
2: του,
0: πολύ σημαντικό για τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Θυμηθείτε με ότι θα υπάρξει και συζήτηση για σχέσεις Νετανιάχου-Ερντογάν. Μην αποκλείσετε ο Τραμπ να ζητήσει από τον Ερντογάν να ρίξει τους τόνους σχετικά με τον Νετανιάχου, τον οποίο έχει πει δολοφόνο, Χίτλερ. Τα πάντα έχει θυμηθεί ο Ερντογάν απέναντι στον Νετανιάχου.
2: Μα είδε ο Νετανιάχου χτύπησε ένα καμπανάκι στον πρόεδρο Τραμπ, λέγοντας ότι εμάς αυτή η χώρα που θέλεις να δώσεις τα F-35 μας απειλεί. Και επίσης έχει καταλάβει και την μισή Κύπρο.
1: Μισή Κύπρο απειλεί και την Ελλάδα.
0: Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είτε διαντανακλάσεως απέναντι στον Ερντογάν, είτε λόγω του τριγώνου στο οποίο όλες οι κυβερνήσεις στήριξαν, Κύπρος, Αθήνα, Ισραήλ, είναι απολύτως δίπλα μας αυτή τη στιγμή. Σωστό. Και στα λειτουργικά.
1: Σωστό. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαύριο είναι το σπουδαίο.
0: Καλημέρα σας. Καλή, καλή συνέχεια. Είστε καλά.
1: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε εδώ μαζί μας τον κυρία Κουβελόπουλο σε μια πολύ ωραία και ανοιχτή συζήτηση την οποία θα κάνουμε.
2: Έτσι, και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, που θα είναι μαζί μας φυσικά. Μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, σύνδεση με Άγκυρα, εκεί βρίσκεται ο Νίκος Νανούρης και θα ανοίξουμε την ατζέντα της συζήτησης μαζί με τον κύριο Συρίγο.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
15: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
16: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
17: Μόνο τον πήρε Conference League. Μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
15: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
18: I just met the owner of the new Vic.
19: You did not say that he was cute.
18: Didn't notice.
19: I'm spying on my friend.
20: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
18: I imagine I'll be seeing even more of you now.
20: Sorry about that.
18: I'm so glad you guys could come with us.
19: Do you like him?
18: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
20: I asked Jonah to write the messages for me.
19: So Lena and Jonah did all the talking for us?
21: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Επιστρέψαμε, ήρθαμε το καφεδάκι μας, μια γούλιτσα καφέ. Ανασυγκροτηθήκαμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Άγκυρα.
1: Νίκος Νανούρης, καλημέρα Νίκο Νανούρη. Και ο Άγγελος Συρίγος. Κύριε Συρίγο, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό πρωινό.
1: Θα μας βοηθήσετε να αποκωδικοποιήσουμε τα όσα πρόκειται να συμβούν και αν θέλετε και λίγο να δούμε και το μέλλον της Νατοϊκής Συμμαχίας. Πρώτα όμως από τον Νίκο Νανούρη, ο οποίος δεν ξέρω, Νίκο, αν βρίσκεσαι στην αίθουσα τύπου και ήδη προετοιμάζονται να ξεκινήσουν οι ενημερώσεις.
0: Έλα, έλα Νικόλα. Όλα έτοιμα, δώσε μας κλίμα.
2: Καλημέρα από την Άγκυρα. Βρισκόμαστε λίγα μέτρα μακριά από τη διεύθυνση επικοινωνία της τουρκικής προεδρίας και σε λίγη ώρα τα ειδικά λεωφορεία του ΝΑΤΟ θα μεταβούμε τα ειδικά λεωφορεία του ΝΑΤΟ στο προεδρικό συγκρότημα, εκεί που είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη και που έχει στηθεί ένα ειδικό κέντρο τύπου με 3.000 δημοσιογράφους να καλύπτουν τις εργασίες της Συνόδου, που ξεκινάει από σήμερα μέχρι και αύριο. Εδώ χτυπάει η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας. Ξεκινάει σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, ενώ το βράδυ θα έχουμε και το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της Συμμαχίας. Ωστόσο, τα βλέμματα όλων σήμερα είναι στη συνάντηση του Τούρκου Πρόεδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο. 2:15 αναμένεται ο Αμερικανός Πρόεδρος να φτάσει στην Άγκυρα, στο νέο αεροδρόμιο που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Εκεί, θα τον υποδεχθούν η τουρκική ειδική αντιπροσωπεία, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα καταθέσει στεφάνι στο μαυσολείο του Κεμάλ, θα υπάρχει μετά επίσημη υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο και μετά θα ξεκινήσει η συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ενδέχεται, λένε οι πληροφορίες, να δούμε κάτι αντίστοιχο όπως το ΟΒΑΛ γραφείο. Δηλαδή να υπάρχει είσοδος δημοσιογράφων και να υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις στην αρχή, όχι συνέντευξη τύπου. Και μετά οι δύο ηγέτες θα προχωρήσουν στη συνάντηση. Αυτό δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Είναι η πληροφορία που υπάρχει τις τελευταίες ώρες ότι θα δούμε κάτι ανάλογο όπως ήταν στο ΟΒΑΛ γραφείο πριν από λίγους μήνες.
0: Και τι
2: τώρα,
0: περιμένουμε.
2: Η ατζέντα της συνάντησης είναι βαριά. Είναι τα
0: έλα, Νίκο.
2: Είναι τα εξοπλιστικά θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα. Η Τουρκία περιμένει να επιβεβαιώσει και ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι θα παραλάβει τους κινητήρες για το μαχητικό ΚΑΝ. Αναμένεται να τεχθεί επιτάπητος και η αναβάθμιση του στόλου των F-16. Τώρα ξαναμπαίνει στην ατζέντα αυτό το θέμα και τις προηγουμένες μέρες δεν το βλέπαμε να βρίσκεται ψηλά. Και βεβαίως το κέριο θέμα για την Άγκυρα είναι η επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Αναγνωρίζουν και εδώ στην Τουρκία ότι δεν πρόκειται σήμερα να λυθεί το θέμα. Ωστόσο, θεωρούν ότι με μία δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ και με τις απαραίτητες διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθεί ένας οδικός χάρτης προκειμένου να το αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα και το New York Times που αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως σήμερα θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς.
0: Ότι είναι διατεθειμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος να τους δώσει ίσως το πράσινο φως. Μπορεί να δοθεί αυτό το πράσινο φως, κύριε Συρίγο, στην επανένταξη του προγράμματος για τα F-35 της Τουρκίας. Τα θέλει πολύ ο Ερντογάν. Θα τα πάρει?
3: Χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου δεν μπορεί να τα πάρει. Με βάση την απόφαση του Κογκρέσου που έχει ληφθεί εδώ και 6 χρόνια, για να μπορέσει να μπει η Τουρκία ξανά στο πρόγραμμα των F-35, πρέπει να απαλλαγεί από τους ρωσικούς πυράβλους S-400, να μην τους ξαναπάρει και να μην χρησιμοποιήσει αντίστοιχο ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα.
1: Ναι.
3: Για όλα αυτά θα πρέπει να δώσει διαβεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση προς το Κογκρέσο. Επειδή τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει, σε αυτή τη φάση ας θεωρήσουμε απίθανο να προχωρήσει αυτό το θέμα.
1: Λένε το εξής οι ΗΠΑ, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα των εξοπλιστικών και είναι κοντά στο σύμβουλο του Πρόεδρου Τραμπ, ότι αν είναι να δώσουμε το F-35 με το ρωσικό S-400 στην Τουρκία, καλύτερα να δώσουμε, λέει, ένα F-35 στους Ρώσους τους ίδιους, να κάνουν αποκρυπτογράφηση για αυτό το συγκεκριμένο όπλο. Δεν είναι όμως μόνο το θέμα των S-400. Είναι και το Ισραήλ το οποίο πιέζει. Ακούσαμε χθες τον πρόεδρο Νετανιάχου να λέει ότι σε κάθε περίπτωση αυτά τα όπλα, όπως και οι κινητήρες που είναι να δώσει οι ΗΠΑ στα τουρκικά αεροσκάφη τα ΚΑΝ, ουσίας επιτρέπουν στην Τουρκία να απειλεί περισσότερο και το Ισραήλ, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και την Ελλάδα. Για πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για την αντίδραση.
3: Λοιπόν, το F-35, ας τα βγάλουμε από το τραπέζι αυτή τη στιγμή ότι θα τα πάρει η Τουρκία. Πιθανόν ρητορικά να γίνουν κάποιες δηλώσεις. Αλλά δεν έχουν αντίκρισμα στο βαθμό που η Τουρκία δεν απαλλάσσεται από τα S-400. Και να απαλλαχθεί όμως από τα S-400, από τους πυράβλους S-400, τα συστήματα αυτά, πάλι θα πέσει πάνω στο σκόπελο που δημιουργεί το Ισραηλινό και το ελληνικό λόμπι στο Κογκρέσο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να πάρει η Τουρκία αντικειμενικά F-35. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που πρέπει να έχουμε υπόψη. Το πρώτο είναι ότι η Τουρκία θα επιδιώξει να αναβαθμιστεί ρητορικά ως στρατηγικός εταίρος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα θεωρηθεί, ενώ είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ ίσομο όλα τα άλλα κράτη, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό για την Τουρκία είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει στο μέλλον, όχι τώρα, να έχει μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Μεταξύ αυτών να είναι έδρα και άλλων νατοϊκών στρατηγίων, να μπορέσει να συμμετάσχει στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρώπης. Αυτός είναι ο στόχος της. Ναι. Άμα με ρωτούσατε πριν από 5 χρόνια ποια ήταν η θέση της Τουρκίας ή όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, θα σας έλεγα ότι η Τουρκία στην Ουκρανία, θα σας έλεγα ότι η Τουρκία είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος. Είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν, είχε αρνηθεί να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Θεωρείται ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να φτιάξει το δικό του σύστημα ασφαλείας. Ναι. Από την έλευση του Τραμπ και μετά όμως, ο οποίος ο ίδιος έχει καλές σχέσεις με τον Πούτιν, η Τουρκία αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Στην παρούσα φάση βεβαίως όλα αυτά είναι σε ρητορικό επίπεδο. Δηλαδή η Τουρκία, η εκτίμησή μου, δεν πρόκειται να πάρει τίποτα άλλο πέραν των F-110 στο χέρι.
0: Ναι.
3: Τα άλλα θα είναι θεωρίες, λόγια μεγάλα κτλ.
0: Κύριε Συρίγου, εμείς πώς προσερχόμαστε στη Σύνοδο αυτή?
3: Να δούμε ποιο είναι το ζητούμενο της Συνόδου, γιατί νομίζω ότι αυτό χάνουμε. Είναι η πρώτη Σύνοδος που γίνεται μετά τις απειλές του Ερντογάν κατά της Γρυλανδίας και κατ' επέκταση της Δανίας, της πιο πιστής συμμάχου της Αμερικής.
0: Του Τραμπ.
3: Συγγνώμη.
0: Τις απειλές του Τραμπ.
3: Λέγαμε για Ερντογάν και κόλλησα με τον Ερντογάν. Ναι, ναι. Τις απειλές του Τραμπ κατά της Ιρλανδίας και την πολύ μεγάλη ενόχληση του Τραμπ για το ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν συμμετείχαν στον πόλεμο που έκανε στον κόλπο. Οπότε είναι ουσιαστικά η σύνοδος που θα δούμε ποιες θα είναι οι σχέσεις της Αμερικής-Ευρώπης μέσα στο ΝΑΤΟ το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι το μείζον. Δεν είναι το μείζον ούτε η αναβάθμιση της Τουρκίας ούτε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν τους ενδιαφέρουν καν. Το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς θα είναι η Ευρώπη την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Εμάς η θέση μας ποια είναι στη σύνοδο αυτή?
3: Εμείς προσερχόμαστε μέσα στη σύνοδο αυτή με σκοπό να θέσουμε τα δικά μας ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν υπόψη τους οι σύμμαχοι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι η δική μας θέση. Δεν είναι το ελληνοτουρκικά πάνω στο τραπέζι.
1: Επειδή
3: θα προσεγγίζουμε συνήθως μέσα από τον ελληνοτουρκικό φακό όλα.
0: Ναι.
3: Δεν τους ενδιαφέρουν τα ελληνοτουρκικά καθόλου.
0: Μάλιστα.
3: Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι οι Αμερικανοί θα τραβήξουν περισσότερα στρατιώτες, θα διώξουν στρατιώτες και όπλα από την Ευρώπη. Θα μπορέσει η Ευρώπη να καλύψει το κενό το οποίο υπάρχει όταν θα φύγουν οι Αμερικανοί από την περιοχή? Θα αυξήσουν τα ευρωπαϊκά κράτη στο 5% τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους όπως αποφάσισαν πριν από ένα χρόνο?
1: Εμείς είμαστε καλυμμένοι. Για ποιο λόγο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία? Μήπως όμως...
3: Εγώ λέω για τα άλλα κράτη.
1: Ναι, ακριβώς. Μήπως δούμε όμως και να ψέξει ο πρόεδρος Τραμπ, που ελέγχει το μεγάλο μέρος του ΝΑΤΟ, τώρα μην γελιόμαστε, την Ιταλία, την Ισπανία που δεν βοήθησαν στον πόλεμο, στον κόλπο.
3: Τη Γερμανία.
1: Μήπως δούμε μια τέτοια ισορροπία να διαταράσετε?
3: Έχουμε 3 από 2 πομπαίους τράγους για τον Τραμπ. Ο ένας είναι ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο οποίος όμως μπορεί και να μην συγκεντρώσει τα πειρά του επειδή απομακρύνεται. Ο δεύτερος είναι ο Ισπανός Πρωθυπουργός που αρνήθηκε να βοηθήσει. Και τρίτη είναι η Μελόνη, η παλιά σύμμαχος. Οπότε όλα αυτά έρχονται και δεν είναι. Γι' αυτό το λόγο δεν ξέρει κανένας πώς θα αντιδράσει ο Τραμπ στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πέρσι στη Χάγη, που αυξήθηκε ο προϋπολογισμός στο 5%, ο Τραμπ είπε καλά λόγια.
0: Να.
3: Αλλά δεν ξέρουμε, θα τα επαναλάβει τώρα. Είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα.
0: Να. Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, πριν σας αποχαιρετήσουμε, αν θέλετε, ένα δικό σας σχόλιο ίσως για τους ισχυρισμούς του κύριου Σαμαρά, τόσο για τα εθνικά μας θέματα, όσο και για τον αμυντικό εξοπλισμό της χώρας μας. Με αφορμή και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που προσερχόμαστε σήμερα.
3: Για τον αμυντικό εξοπλισμό της χώρας μας, εγώ τουλάχιστον μπορώ να σας πω ότι είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος. Δηλαδή, ξεκινήσαμε το 2019 δεν είχαμε τορπή, είχαμε πολύ καλά υποβρύχια, αλλά δεν είχαμε τορπίλες σύγχρονες και εντοπίζονταν από τα ραντάρ του αντιπάλου. Είχαμε Leopard που ήταν μόνο για τα τεθωρακισμένα Leopard που ήταν μόνο για τις παρελάσεις και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο της μάχης γιατί δεν είχαν βλήματα. Είχαμε ένα Σμήνος Μοιράς 2005, το οποίο δεν πετούσε, μάλλον πετούσαν δύο αεροσκάφη γιατί τα άλλα είχαν προβλήματα με τα ανταλλακτικά και κανένα από αυτά που πετούσε δεν έφερε πυράβλους γιατί τους είχαμε ξεκρεμάσει επειδή είχε λήξει η πιστοποίησή τους. Και τώρα από πλευράς εξοπλισμών, εκείνο που βλέπω είναι ότι η Ελλάδα αεροπορικά βρίσκεται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, ίσως την καλύτερη μετά το 1974 της Τουρκίας. Και στο ναυτικό πεδίο, πολύ πολύ σύντομα, με την παραλαβή και τον άλλο Ραφάλ, θα είμαστε, πιστεύω, θα έχουμε εξορροπήσει πλήρως το πρόβλημα που δημιουργούσε ο γυρασμένος μας στόλος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συρίγο, για την ανάγνωση.
4: Να είστε καλά. Καλημέρα μας, κύριε Συρίγο. Νίκολα Νανούρη, καλό ρεπορτάζ, καλή συνέχεια. Σε λίγο θα μεταβείς στο χώρο που θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Καλή δύναμη. Λοιπόν.
0: Πάμε στα χρηστικά.
4: Πάμε
0: να αφήσουμε λίγο τα βαριά, τη βαριά πολιτική ατζέντα. Πάμε στα χρηστικά. Airbnb.
4: Οπα!
0: Ξεκινούν έλεγχοι.
4: Μίσθωση.
0: 1.500 έλεγχοι. Η πρώτη. Να δούμε και τι θα αφορούν αυτοί οι έλεγχοι, που φυσικά θα πέσουν και βαριά πρόστιμα. Σάντρα Γεράγγελου εδώ μαζί μας.
4: Καλώς ήρθες, Σάντρα Γεράγγελου.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Και στη σύνδεσή μας είναι ο κύριος Θεοχάρης Μιχαηλίδης, ο αντιπρόεδρος του συνδέσμου, έτσι, των βραχυχρόνιων μισθώσεων, των ακινήτων σε βραχυχρόνια μίσθωση.
4: Καλώς ήρθατε.
6: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Να ξεκινήσουμε από σένα, Σάντρα Γεράγγελου, να μας πεις σιγά σιγά το θέμα των ελέγχων και τι πρέπει να έχουν αυτά τα ακίνητα και πώς μπορούν, έστω και την τελευταία στιγμή, οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ανακαινήσεις.
5: Να πούμε ότι δεν πρόκειται για φορολογικό έλεγχο, δεν θα τους ελέγξει δηλαδή αν έχουν δηλώσει τα εισοδήματά τους. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει και έλεγχος από μεικτά κλιμάκια. Εν προκειμένου, μιλάμε για έλεγχους από το Υπουργείο Τουρισμού, από τις περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού. Ήδη έχουν ξεκινήσει να αποστέλνουν email στους ιδιοκτήτες. Μιλάμε για 1.500 ακίνητα, είναι τα πρώτα που θα ελεγχθούν. Και κυρίως θα ελέγξουν αν πληρούνται οι προδιαγραφές των ακινήτων σύμφωνα με την νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Θα λάβουν λοιπόν οι ιδιοκτήτες email, θα προγραμματιστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία ελέγχου, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει έτοιμο το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα στείλει το φάκελο και εφόσον οι ελεγκτές διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει καμία έλλειψη και είναι πλήρης ο φάκελός τους, τότε ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί διοικητικά. Στην περίπτωση ωστόσο που διαπιστωθούν είτε ελλείψεις είτε ασάφειες, θα οριστεί επιτόπιος έλεγχος από το κλιμάκιο των περιφερειακών υπηρεσιών, προκειμένου να ελέγξουν και τον χώρο αν πληρεί τις προδιαγραφές. Τι θα πρέπει να διαθέτει τώρα ο χώρος? Θα πρέπει να έχει ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα. Θα πρέπει να υπάρχει στο χώρο υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου που έχει κάνει την εγκατάσταση την ηλεκτρολογική, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, σήμανση διαφυγής, πιστοποιητικό μειοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο φυσικά πρώτων βοηθειών, έναν οδηγό με χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και βέβαια θα πρέπει το ακίνητο να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, να έχει φυσικό φωτισμό, εξαερισμό και κλιματισμό. Είναι βαρύτατα βέβαια τα πρόστιμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραλήψεις, το πρόστιμο ξεκινά από τις 5.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει τις 20.000 ευρώ εφόσον σε επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με τους κανονισμούς.
0: Δεν τα λες και λίγα.
4: Δεν τα λες και λίγα. Κύριε Μιχαηλίδη, τα μισά δεν ξέρω αν το έχουν, αν τα έχουν όλα αυτά.
6: Εγώ γνωρίζω ότι καταρχήν συμφωνούμε με την καθιέρωση προδιαγραφών. Ο ΣΤΑΜΑ πολύ πριν από το Υπουργείο έβγαλε μια λίστα με προδιαγραφές, αρκετές από τις οποίες υιοθέτησε το Υπουργείο. Βέβαια, δυστυχώς, ο τρόπος που τα έχει υιοθετήσει και ο τρόπος που επικοινωνεί στους ιδιοκτήτες και τις εταιρείες διαχείρισης δεν είναι ο καλύτερος. Δηλαδή, πάλι μέσα στη σεζόν, είναι τώρα Ιούλιος, στέλνουν email ότι θα αρχίσουν να ελέγχουν μέσα στο χαμό. Δηλαδή, δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός τρόπος να το κάνουν. Και πέρσι πάλι, όταν έλγη διορία, θυμάμαι καλά, αρχές Οκτωβρίου, μερικές μέρες πριν, έστειλαν την πολυσέλιδη εγκύκλιο, που έλεγε τις λεπτομέρειες πώς θα υλοποιηθούν όλες αυτές οι απαιτήσεις. Υπήρχε κόσμος που είχαν ήδη αγοράσει πυροσβεστήρες και οι προδιαγραφές που ζητήσαν ήταν άλλου τύπου πυροσβεστήρες, οπότε έπρεπε να τους δώσουν πίσω. Θέλω να πω, έχουν γίνει κάποια πράγματα, δεν έχουν γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνούμε σε αυτό.
4: Να ρωτήσουμε κάτι. Λέτε να μην γίνουν οι έλεγχοι τώρα. Είναι κλεισμένα όλα για τη θερινή περίοδο?
6: Δεν είπα ότι είναι. Δεν θέμα αν είναι κλεισμένα ή όχι.
4: Και πόσο κάνει ένας έλεγχος τώρα, να έρθουν δύο ελεγκτές να δουν αυτά τα πόσα είπαμε. 10-15 πράγματα τα έχετε.
5: Δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει επιτόπιος όμως έλεγχος. Μπορεί να σταλεί ο φάκελος με όλα τα αρχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εφόσον εντοπιστούν παραλήψεις, θα γίνουν επιτόποι έλεγχοι.
6: Ακούστε να δείτε. Ένας που πληρεί. Καταρχήν αυτό είναι κάτι καινούριο. Οπότε δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες. Δεν είναι ότι θα έρθει ένας έλεγχος από την ΑΔΕ, τον οποίο γνωρίζουμε τι θα κοιτάξουν, πώς θα κοιτάξουν και πολλές φορές πώς θα συμπεριφερθούν και άρα. Είναι κάτι που είναι διαχειρίσιμο. Εδώ είναι κάτι τελείως καινούριο. Είναι κάποιες υπηρεσίες, δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που θα έρθουν, τι διαθέσεις θα έχουν, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο προβληματισμό ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μην έχουν τις καλύτερες προθέσεις, να είναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα, το ρίσκο είναι μεγάλο. Γι' αυτό και. Πάνω στη σεζόν, δηλαδή ότι γίνεται ο χαμός, έχουμε κόσμο, έχουμε τουρίστες, έχουμε κρατήσεις. Τώρα να υπάρχει ένα έξτρα διοικητικό βάρος και μεγάλο ρίσκο να υπάρχει πρόστιμο για κάποιο λόγο που να μην είναι σημαντικός, είναι ένα θέμα. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνώ
0: ότι. Κύριε Μιχαηλίδη, να μην είναι σημαντικός.
6: Τι εννοείται?
0: Λέτε που κάποιο λόγο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα.
6: Ας φέρω ένα παράδειγμα. Στους πυροσβεστήρες, ας πούμε, λέει ότι ένα συγκεκριμένο τύπο πυροσβεστήρων. Εμάς ο προμηθευτής μας των πυροσβεστήρων μας είπε ότι άμα θες να προστατευτείς από κάποιο τους κλασικούς τύπους φωτιά στο σπίτι, αυτοί οι πυροσβεστήρες είναι λάθος. Και ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν βάλει άλλου τύπου πυροσβεστήρα. Οπότε αν ήρθε ένας τυπολάτρης και πει: Α, δεν έχεις αυτόν τον Α, έχεις τον Β, αλλά και σκάνει ο Β το χαρτί εδώ λέει Α, άρα φάει 5.000 πρόστιμο όσο είναι. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Να καθόμαστε να μετράμε παράθυρα, αυτό που έλεγε. Για μένα το πιο σοβαρό, ας πούμε, ένα από τα πράγματα που λέει μέσα είναι ότι πρέπει να έχεις την οικοδομική άδεια του κτηρίου. Ναι. Ξέρετε εσάς πολλά κτίρια στην Αθήνα που έχει ο καθένας την οικοδομική του άδεια?
0: Όταν πας να αγοράσεις ένα σπίτι όμως.
6: Δεν την έχετε την άδεια. Δεν την έχεις την άδεια. Σας το λέω γιατί έχουμε κάνει σαφάρι αυτό το πράγμα, να βρούμε άδειες.
4: Δεν υπάρχουν στο κτηματολόγιο τώρα, συγγνώμη.
6: Στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλά που έχει καταστραφεί το αρχείο και τα ψάχνουν στη Συγκρού σε κάποιο μητρό τέλος πάντων.
4: Εγώ στο κτηματολόγιο μπορώ να βρω πάντως για τις άδειες της οικοδομητές πάντων.
6: Κάποια ναι, κάποια όχι. Αυτό σας λέω.
4: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι θα είναι πρόβλημα τώρα αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται?
6: Για τα μέλη μας θεωρώ πως δεν θα είναι. Αν ο έλεγχος είναι καλοπροαίρετος και έχουν έρθει πράγματι τις προδιαγραφές για να διαπιστώσουν όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε. Ναι, μάλιστα. Αν έχουν έρθει για άλλους λόγους, πιθανώς θα το μάθουμε σύντομα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, μια μεγάλη απορία που είχαμε είναι πώς θα μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτούς τους ελέγχους, γιατί όταν είχαν ανακοινωθεί πέρσι, βγήκαν διάφορες υπηρεσίες των Δήμων, της ΑΔΕ, και λέγανε, μα εμείς δεν έχουμε ανθρώπους να κάνουμε αυτούς τους ελέγχους. Και η απορία μας λύθηκε γιατί τώρα είπαν θα το ξεκινήσουν πρώτα με email. Θα στείλουν πρώτα email. Μάλιστα. Που είναι σωστό να πω την αλήθεια, γιατί είναι πιο εύκολο να προετοιμάσεις ένα email οργανωμένα, να οργανώσεις απαντήσεις σου και να τα στείλεις παρά να σου έρθουν εκεί πέρα επί τόπου και να ψάχνουν.
4: Και να είναι με τον μπλοκάκι στο χέρι.
5: Πέρα από αυτό, θα είναι ένας φάκελος που θα πρέπει να υπάρχει στο ακίνητο και μιλάμε και για μέτρα ασφάλειας προς αυτούς που κατοικούν στα κατάλληλα αυτά.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεραγγελού. Κύριε Μιχαηλίδη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν θα δούμε αν γίνουν και εφόσον οι πρώτοι έλεγχοι. Έτσι, λοιπόν, το τραγούδι το ξέρει.
0: Μεσοπελαγάρ με νύζο. Όχι εμείς, ο Γιάννης Ασουνάνης
4: αρμενίζει. Έτσι, για πάμε. Γιάννη, πού μπήκε στο καράβι, έρχεσαι, φεύγεις, πού πας?
7: Εγώ ξέρω ένα άλλο τραγούδι που λέει «Άλλος για κοιό τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη».
0: Μπράβο.
7: Προσέξτε, φεύγω από το πλάνο, εγώ.
0: Σήμερα είμαστε
7: μουσικοχορευτικό. Για να δείτε τη Μυροβόλο Χίο, εδώ δείτε παιδιά, ένα πανέμορφο νησί, εδώ δείτε. Λοιπόν, απολαύστε. Και έχει και δροσιά σήμερα, φυσάει λιγάκι. Προσέξτε τώρα. Είμαι πάνω στο πλοίο Νίτσο Σάμοτ, της Attica Group εννοείται, η οποία εταιρεία κάθε χρόνο, παιδιά, στηρίζει εδώ και πολλά χρόνια από τότε με την εποχή με το μεταναστευτικό, στηρίζει, κάνει γενναίες εκτόσεις για όσους θέλουν να έρθουν. Φροντίστε, γιατί τα πλοία τώρα πλέον έρχονται γεμάτα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε όλα τα νησιά, όχι μόνο εκεί και Μυτιλίνη, έτσι. Σάμο, Ικαρία, όλα αυτά τα νησιά. Φροντίστε όσοι θέλετε να έρθετε να κάνετε διακοπές και φθηνές διακοπές, έτσι με λίγα λεπτά. Φροντίστε για τα εισιτήριά σας και ελάτε. Κοιτάξτε, ισχύω πρωί-πρωί, κίνηση κάτω βλέπετε στους δρόμους. Έτσι.
4: Σου βάζουμε το τραγούδι από κάτω. Άκου, άκου. Γιάννη, άκουσε το.
7: Η φιλιό είναι δαίμονα. Με την καλή έννοια.
4: Σου έχει βάλει το τραγούδι άλλο για χείο τράβηξε. Πρόσεχε. Αν και είσαι από τη Λέσβο, κάνει την καλύτερη αυτή τη στιγμή μετάδοση από τη χείο. Τεράστια διαφήμιση. Τεράστια διαφήμιση.
7: Αγαπημένο νησί, κοίταξε να δείτε εδώ. Κοίταξε εδώ.
0: Πανέμορφο.
7: Το λιμάνι και βεβαίως.
0: Ωραίο πρωινό είναι αυτό. Με τον ήλιο να λαμπειρίζει πάνω στα νερά.
7: Μπράβο. Και απέναντι, Αλεξάνδρα, είναι όπως βλέπεις τα μικρασιατικά παράλια. Απέναντι ακριβώς όπου χιλιάδες Τούρκοι κατακλείζουν τα νησιά κάθε καλοκαίρι και φέτος έχουμε μια μεγάλη αύξηση η οποία ξεκινάει τις τελευταίες ημέρες να γίνεται ακόμα μεγαλύτερη γιατί έχουν κλείσει τα σχολεία στην Τουρκία. Γιατί έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες, γιατί περνάνε καλά.
4: Μπράβο, μπράβο, καλά
7: το λες. Τους αρέσει η κουζίνα μας, τους αρέσει η παραλία μας.
4: Οικογένειες.
7: Οι παραλίες μας τους αρέσει. Πες το, κάτι πάει να πει ο Νίκος.
4: Οικογένειες έρχονται, οικογένειες έχω δει και στη Λέσβο και στη Χίο, οικογένειες, κανονικοί άνθρωποι δηλαδή. Μια χαρά άνθρωποι. Έλα, σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη μου, τι πληρότητα έχει το καράβι, πες μας σε παρακαλώ πάρα πολύ, και πόση ώρα το κάνει το δρομολόγιο περίπου?
7: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα τονίζω σαν σήμερα τώρα που είμαι πάνω. Θα πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε σήμερα ταξίδι και μπει για κάθε χρόνο κάνουν μια συντήρηση, ετήσια συντήρηση. Σήμερα λοιπόν κάνει το πρώτο ταξίδι του, είναι γεμάτο το πλοίο, δεν πέφτει καρφίδα και από αυτοκίνητα και από επιβάτες.
0: Έχεις πει να βάλουν μέσα στη τηλεόραση Action 24.
7: Έχουν μέσα στα τέσσερα προγράμματα που έχουν, το έχουν το Action και τώρα το είχαν γυρίσει μέσα, αλλά εγώ βγήκα έξω για να κάνω το ρεπορτάζ. Να σας πω κάτι, δεν μου έχετε απαντήσει όμως εσάς πότε θα σας δούμε κατά εδώ.
4: Όταν θα φυσήξει ο άνεμος, ο δυτικός.
7: Ούριος άνεμος, έτσι.
4: Γιάννη μου, υπέροχη εικόνα.
7: Αύριο φροντίζουμε με τη φιλιό να βγούμε και από τη Μυτιλίνη.
4: Έγινε, βεβαίως.
0: Ό,τι πείτε.
7: Σε λίγη ωρίτσα ξεκινάει το ταξίδι πάλι, συνεχίζει το ταξίδι μάλλον. Από εκεί πάμε για Μυτιλίνη.
4: Άντε, μπράβο. Έγινε. Λοιπόν, την αγάπη μας στον καπετάνιο και στο πλήρωμα. Καλές θάλασσες και πολύ ουρία άνοιμη να υπάρχουν πίσω για να ταξιδεύουν τα πλοία μας. Ευχαριστούμε, Γιάννη μας. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία εικόνα από έναν άνθρωπο Μυτιλινιό για τη χιό μας, για την υπέροχη χιό.
0: Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης.
4: Καλώς ήρθατε, συνάδελφοι.
0: Καλημέρα, είμαστε καλά, εσείς, παιδιά.
8: Τέλεια. Εξαιρετικά.
0: Μάλιστα, πάμε να ξεκινήσουμε
4: δεν
0: από το
4: ηρεμούμε.
0: Σημερινά.
8: Καθόλου.
0: Έτσι.
8: Εμείς τουλάχιστον, δεν ξέρω οι άλλοι. Εμείς... Στην κυβέρνηση θα ήθελαν λίγη ηρεμία, η αλήθεια είναι.
0: Καλά, με όλα αυτά που γίνονται,
8: με σχωρείτε,
0: σίγουρα
8: δηλαδή,
0: θα ήθελαν ηρεμία. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να τη βρούμε την ηρεμία από εδώ και στο εξής. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταξιδεύει για την Άγκυρα, εκεί όπου έχουμε τη συνοδό του.
8: Λοιπόν, αναχωρήσε λίγο ο Πρωθυπουργός από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας με το Πρωθυπουργικό Φάλκον για την Άγκυρα. Το λέω γιατί δεν είναι πτήση της γραμμής. Το μεσημέρι θα βρίσκεται στην Άγκυρα. Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα κρατήσει 2 μέρες. Δεν προβλέπεται κάποια συνάντηση, κάποιο τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν. Τουλάχιστον από το πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ποτέ στο παρασκήνιο. Το λέω γιατί μπορεί να υπάρξουν και απρόοπτα. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με δεδομένο ότι το ενδιαφέρον όλων είναι στην Άγκυρα και στην Τουρκία που παίζει ο Ερντογάν εντός έδρας. Το μεσημέρι θα γίνει η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Και όπως καταλαβαίνετε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί για το ΝΑΤΟ είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος, με δεδομένο ότι θα συζητήσουν το θέμα των αμυντικών δαπανών. Η Ελλάδα έχει τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, κατά αναλογία πληθυσμού και ΑΕΠ. Αυτά θα γίνουν σήμερα, εάν δεν υπάρξει κάποιο απρόπτο. Θα παρακολουθεί όμως ο Πρωθυπουργός τι γίνεται και εδώ, γιατί έχει ανοίξει ένα μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά, ένα μέτωπο το οποίο δεν το ήθελε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, να σας πω, ότι δεν θέλει σύγκρουση σε προσωπικό επίπεδο και υψηλούς τόνους με τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, στην πολιτική αντιπαράθεση, αλλά όχι στην πολιτική σύγκρουση. Πριν από λίγο δημοσιοποιήθηκε δημοσκόπηση από την Interview, θα έχουμε αναλυτικά στοιχεία αύριο, όπου στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα Σαμαρά, ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, το πολύ παίρνει 1% και το αρκετά 1%, που σημαίνει ότι από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις που έχει η Νέα Δημοκρατία στα χέρια της, σύμφωνα με τις οποίες το κόμμα Σαμαρά δεν επηρεάζει σημαντικά την κυβερνητική παράταξη. Όμως επηρεάζει γενικότερα το πολιτικό σύστημα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, αφού ανακοινωθεί, είπε κάτι σημαντικό ο Γιάννης, ότι το κόμμα Σαμαρά θα ανακοινωθεί αφού προκηρύξει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός. Αυτό ξέρω κι εγώ. Άρα μην περιμένετε το κόμμα Σαμαρά να ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν δηλαδή ο Πρωθυπουργός πάει στο τέλος τετραετίας, το κόμμα Σαμαρά θα ανακοινωθεί μετά τα Χριστούγεννα.
0: Θα βλέπουμε κινήσεις όμως σαν αυτές που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή το βίντεο στο TikTok, ναι, όπου ψέγει την βάλει κατά της κυβέρνησης και κατά της κυρίας Μπακογιάννη. Ζήτησε από τον Άριο Πάγο, ναι, να διερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών. Θα βλέπουμε, φαντάζομαι, μέχρι να πάμε σε αυτήν την ανακοίνωση του κόμματος, τέτοιες, ναι, κινήσεις από τον Αντώνη Σαμαρά που να μας προδιαθέτουν ουσιαστικά.
8: Ναι, θα δούμε κάτι και άλλες κινήσεις. Μαθαίνω σε επίπεδο καθημερινότητας, ακρίβεια, ναι, οικονομία, καύσιμα κτλ. Να σας πω ότι ακούγεται πολύ έντονα το τελευταίο 24ωρο πως ο νέος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Σαμαρά θα τοποθετηθεί ο κύριος, ναι, Αργύρης Ντινόπουλος.
1: Ο συνάδελφός μας.
8: Πρώην συνάδελφος, δημοσιογράφος και νη, νομίζω.
9: Είναι συνάδελφος, είναι συνάδελφος.
8: Ναι, έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, αυτοδιοικητικός, διεκδίκησε πάλι το Δήμο Βρυλισσίων, ένα πρόσωπο που ξέρει καλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι.
1: Νίκος, έχω ένα σχόλιο δικό σου για το πού μπορεί να πάει αυτό το άνοιγμα του μετόπου με τον Αντώνη Σαμαρά από την κυβέρνηση. Γιατί πλέον δεν το αφήνουν να πέσει κάτω, απαντάει, έτσι.
9: Ναι, πλέον έχουμε αλλαγή πλεύση σε αυτό. Υπάρχει ευθεία επίθεση και άμεσος σχολιασμός για ό,τι κάνει ο κύριος Σαμαράς. Φαίνεται ότι η γραμμή η οποία υπήρχε της ήπιας αντιμετώπισης του.
8: Και με... Όχι, δε. Για την κυβέρνηση, λες.
9: Ναι. Υπήρχε μέχρι στιγμής, έλεγε εντάξει, έλα βρε Αντώνη, μην κάνεις το κόμμα, μην κάνεις το κόμμα και μην σε παρακαλούμε.
8: Αυτό είναι πληροφορία και σχόλιο δηλαδή που λες τώρα. Πληροφορία και σχόλιο είναι αυτό.
1: Αυτό είναι πραγματικό. Μισό. Θέλεις να δεις πώς απαντάει χθες εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αντώνη Σαμαρά.
8: Εντάξει, πώς απαντάει. Ο Άδωνης ήταν προσεκτικός.
1: Πάμε να το δούμε, πάμε.
10: Είναι προφανές ότι από χθες ο κ. Σαμαράς έχει ανεβάσει πίστα, ας το πούμε έτσι. Και έχει ξεκινήσει μια καταμέτωπη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα, ως γεγονός είναι πάρα πολύ λυπηρό. Εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα. Προσωπικά, πέραν της μεγάλης λύπης που μου προκαλεί η συνειδητοποίηση ότι τελικά θα διαβεί τον Ρουβίκονα και θα κάνει κόμμα, ελπίζω έστω και την ιστάτη στιγμή αυτό να μην συμβεί, γιατί προφανώς, εάν κάνει κόμμα, και απαντώ στην ερώτηση, καθίσταται πολιτικό μας αντίπαλος.
11: Κάποιος
10: ο οποίος πλήττει με βία, τα χθεσινά σου πω ότι είχαν βία προς τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αισθάνεται αγάπη. Κύριο Σαμαρά τη κλείνει 23 στήριξη το Μητσοτάκι. Άρα προφανώ δεν θεωρούσε το Μητσοτάκι και δεν την παρακολουθήσουν του.
1: Μια χαρά απαντάει. Δεν είναι.
9: Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ, επειδή ήθελα να πω ότι κεντρικά είδαμε, ας πούμε, και κάποιες επιθέσεις χθες από την πλευρά της κυβέρνησης. Κεντρικά δηλαδή. Από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είδαμε αρκετά πιο σκληρές εκφράσεις.
0: Και εδώ σε εμάς.
9: Βεβαίως, ακριβώς, πολύ σωστά. Υπάρχει βεβαίως και μια πτυχή, όπως είναι για παράδειγμα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που κινούνται πιο δεξιά, θα λέγαμε, από την κεντρική γραμμή, που λένε ότι κοίταξε, να δεις, Αντώνη, μην το κάνεις, ναι, ακόμα κτλ. Φαίνεται όμως ότι αλλάζει η πίστα και πλέον καθίσταται πολιτικός αντίπαλος. Αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης νομίζω αποτυπώνει.
8: Δεν θα τον αναδείξει στρατηγικό αντίπαλο η κυβέρνηση του Σαμαρά, γι' αυτό και θα αποσύρει την κυρία Μπακογιάννη, που παραπέμπει σε προσωπική αντιπαράθεση μαζί του. Εντάξει, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε κάτι σε πολιτικό επίπεδο. Και ο κύριος Μαρινάκης επίσης. Πάντως δεν θέλουν την προσωπική αντιπαράθεση. Δεν θέλουν να θυμούνται τι συνέβη το 90 και το 93 στην κυβέρνηση, γιατί σου λέει ότι ο κόσμος έχει φρέσκα κουλούρια εδώ να αντιμετωπίσει και να ασχοληθεί. Θέλουν μια προσεκτική αντιπαράθεση και με πολιτικούς όρους και χαρακτήρα.
0: Ακριβώς. Θα απαντάει πλέον.
8: Θα απαντάει. Και ο Άδωνης και ο Βορύδης και ο Πλεύρης. Είναι τα τρία πρόσωπα κλειδιά.
1: Στελέχη θα πάρει τη Νέα Δημοκρατία.
8: Κοίταξε να δεις τώρα. Σίγουρα θα υπάρξουν απογοητευμένοι. Κάποιοι οι οποίοι δεν αξιοποιήθηκαν στον κυβερνητικό, ας πούμε, έτσι, μηχανισμό. Κάποιοι οι οποίοι δεν θα είναι υποψήφοι βουλευτές. Κάποιοι που για τον ΑΒ λόγο δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία, έχουν κουραστεί. Δεν ξέρω, θα πάνε στο Σαμαρά αυτοί, δεν θα πάνε, δεν το ξέρω.
1: Πάντως εσύ λες και επιμένεις και το βλέπουμε και σε κάποιες δημοσκοπήσεις ότι δεν θα κάνει μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
8: Αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις.
1: Όμως, ακούσατε τι είπε στο μήνυμά του, την αυτοδυναμία. Εγώ λέω θα τους κόψω την αυτοδυναμία. Ήδη έχουν χάσει μόνοι τους.
0: Ναι, ναι, γιατί ουσιαστικά αυτό που νομίζω είδαμε και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, Γιάννη, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, είναι ότι η δεξαμενή στην πραγματικότητα που ψαρεύει ο Αντώνης Σαμαράς είναι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που ήδη έχουν αποχωρήσει.
8: Ακριβώς.
0: Από την
8: Άρα
0: Νέα
8: δεν προσμετρούνται στο 30% που είναι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Λέει ο κύριος Σαμαράς εδώ το οποίο λέει: ξέρετε πόσο είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα? Λοιπόν, δημοσκόπηση της interview, σημερινή.
0: Ναι. Πόσο τη δίνει?
8: 30,1 η Νέα Δημοκρατία, 17,4 η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 12,3 το Πασόκ, 8,8% άλλα, τα υπόλοιπα κόμματα, 7,4 η Ελπίδα. Να σας πω κάτι. Μετά από 7 χρόνια Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, είσαι όχι στο double score, σχεδόν στο double score από το δεύτερο. Τι άλλο να κάνεις?
4: Δηλαδή. Χθες ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης εδώ, το βράδυ στα παιδιά, στο Βιέρο και στην υπόλοιπη δημοσιογραφική παρέα, έψηξε τον Αλέξη Τσίπρα πολύ δυναμικά. Mm. Έτσι. Δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια απάντηση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Του είπε ότι επί της ουσίας πήρε χρήματα για να προχωρήσει σε αυτή την ιστορία με τους ποινικούς κώδικες. Θέλετε να το ξανακούσουμε ή να μας σχολιάσει ο Νίκος?
0: Να
4: τα ακούσουμε και να μας σχολιάσει μετά ο Νίκος. Ναι.
11: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο. Πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο Τσίπρας, ο Σκευωρός είναι ο Βάρτης. Πήγα να κλείσει φυλακή με τους Οδομάρτες που ήμουν όλοι καταδικαστή και δεν έχει δει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας, που καταδικάστηκε ο υπουργός του δικαιοσύνης ο Βαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος ότι κατήφθηκε την έρευνα εναντίον μας για να μας κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανείς αυτά? Κράμος πουλής, εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία, μην τολμήσεις Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Τον έτοιμο
2: Τσίπρα.
11: Ο έτοιμο αν είναι δυνατόν.
2: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
11: Ο βρωμερότερο των βρωμερών. Θα πιλώσει, θα πουλήσει ετοιμότητα. Που για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρη. Και πουλάει ετοιμότητα. Αν είναι δυνατόν. Που πάει το και ξεφθυλίζει όλου του πρώην συντρόφου του έναν νέαν. Αυτό αρέσει που ξεφθυλίζει.
8: Αυτή είναι η ψηλή τόνη. Όχι η προηγούμενη.
9: Καλά, τώρα το να λες εντωμεταξύ το βασικό πολιτικό αντίπαλο, Βρωμιάρη, διεφθαρμένο, πιο διεφθαρμένο πολιτικό κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι πρώτα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εκφράζει. Φυσικά την κυβέρνηση δεν μπορεί να πιστέψει ότι δεν την εκφράζει. Και ουσιαστικά βάζει στο στόχαστρο και ως βασικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δείχνει ότι και τον ίδιο τον βολεύει, ενώ την ίδια την κυβέρνηση, την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι βοηθάει και σε τίποτα όλη αυτή η πολύ έντονη αντιπαράθεση και αυτές οι εκφράσεις. Θα έλεγα ότι μάλλον προδίδει και μια. Τι να σου πω.
8: Είδατε τη σύγκριση των δύο βίντεο, τι σημαίνουν ψηλή τόνη και τι σημαίνει πολιτική αντιπαράθεση.
4: Η αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη είναι στα όσα έγινε χθες σε συνέντευξη τύπου, που κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως το πιο διεφθαρμένο κόμμα και γενικότερα.
9: Αυτό που έκανε η Ελλάς, θα σου πω. Αυτό που έκανε η Ελλάς ήταν ότι παρέδωσε μια που λέμε μαύρη βίβλο τη 7ετία Μητσοτάκη με συγκρίσιμα μεγέθη. Με τη θεώρηση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα αναφορικά με το τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, τι έχει γίνει με τα δημοσιονομικά, τα κοινωνικά ζητήματα, τα οικονομικά κτλ. Τώρα, το να φτάσει. Και τα περί εντιμότητας δεν υπόθηκαν χθες, ενώ από ποια άποψη, στα στοιχεία τα οποία δόθηκαν. Ωστόσο, εκεί φαίνεται ότι πονάει η κυβερνόσα παράταξη και ο κύριος Γεωργιάδης βγαίνει να πει αυτά. Δεν είναι πάντως αυτές οι εκφράσεις για πολιτική αντιπαράθεση.
8: Από αυτό φαίνεται ότι στοχοποιούν Τσίπρα. Αυτό τους ενδιαφέρει.
9: Ναι.
8: Ο Τσίπρας να είναι ο βασικός συνομιλητής.
4: Μας ενημερώνει ότι πρέπει να πάμε να συνδεθούμε με τον Φίλιππο Πλιακοπάνο για ένα τροχαίο. Φίλιππε, καλή σου μέρα. Πού ακριβώς βρίσκεσαι, τι έχει γίνει?
12: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα.
12: Βρίσκομαι στην Εθνική Οδό Ιγουμενίτσας Πρέβεζας, στο ύψος της διασταύρωσης της Καστροσικιάς, όπου δύο διεκόμενα αυτοκίνητα είχαν μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση, όπως φαίνεται από πίσω από τα αυτοκίνητα. Ευτυχώς όμως μόνο με ηλικές ζημιές.
0: Πάλι καλά.
12: Δεν είχαμε κάτι άλλο. Είχαμε μόνο ηλικές ζημιές.
4: Φίλιππε, με τοπικά συγκρουστήκανε.
12: Έχουν συγκρουστεί σχεδόν με τοπικά. Ερχόταν μάλλον το κάποιο, όπως υποθέτω, για να μπει στη διασταύρωση της Καστροσικιάς και το άλλο αυτοκίνητο ερχόταν λογικά από πάνω από την Ιγουμενίτσα με φορά προς την Πρέβεζα.
8: Πάλι καλά με τέτοια με τοπική πλάγη.
12: Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές.
0: Βλέπουμε και τους αερόσακους που έχουν ανοίξει.
12: Ρυθμίζεται η κυκλοφορία τώρα. Εδώ δεν διακόπηκε η κυκλοφορία να πω. Γιατί είναι ακριβώς στη μέση, με προσοχή γίνεται. Η κυκλοφορία έχει την ρυθμίζει η τροχιά Πρεβέζης.
1: Ναι.
0: Βέβαια, μέχρι να έρθουν να αποσύρουν τα οχήματα από το δρόμο.
1: Μετράνε τώρα.
12: Οι δύο οδηγοί είναι καλά στην υγεία τους και οι δύο.
9: Πρέπει να ήταν σφοδρή σύγκρουση, γιατί βλέπουμε ότι είναι σε θέσεις στα αυτοκίνητα που είναι τελείως παράλογες. Άρα πάνε να πει ότι χτύπησαν πολύ δυνατά, μετακινήθηκαν, έκαναν...
1: Έχουν σπάσει τα ψυγεία, έχουν σπάσει τα λάδια.
12: Έχουν ανοίξει οι αερόσακοι.
1: Πάλι καλά, Φίλιππε, μας λες πάλι καλά που δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό.
12: Είναι ένα επικίνδυνο. Εντάξει, σημείο αυτός. Εδώ, Νίκο, είναι μετά από μία κατηφόρα και αυτοί που έρχονται από το ρεύμα από Ιγουμενίτσα προς Πρέβεζα, να πω ότι αναπτύσσουν μία αρκετά μεγάλη ταχύτητα.
8: Είναι ένας πολύ επικίνδυνος
12: δρόμος. Παρότι είναι και κατοικημένη περιοχή εδώ.
8: Που στρίβεις δεξιά ή αριστερά χωρίς να υπάρχουν φανάρια. Είναι περιφερειακός δρόμος, τρέχουν πάνω από 80 χιλιόμετρα οι περισσότεροι και τώρα το καλοκαίρι με τον τουρισμό έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τέλος, καλό μπλεμαρίνες είναι.
1: Μπράβο. Έτσι.
0: Αφού
1: έτσι
0: οι άνθρωποι όλα. Είναι καλά, αυτό έτσι, είναι το σημαντικότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φίλιππε Πλιακοπάνε. Πάμε λίγο στα της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Βεβαίως.
8: Χαριλάου Τρικούπη.
9: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Νέο φασούλη προέκυψε, όπως θα έλεγε κανένας.
8: Αρχίζουν και το καταλαβαίνουν.
9: Αναφορικά μιλάω για τον κύριο Σγουρό. Διότι αυτά τα οποία είπε χθες σε συνέντευξή του, και σχετικά αβίαστα θα έλεγα, δείχνουν ότι τέλος πάντων υπάρχει μια σοβαρή προβληματική κατάσταση στην Χαριλάου Τρικούπη. Να πούμε ότι ο κύριος Γουρός ανακοινώθηκε πριν από κανένα δεκαήμερο με μεγάλες, έτσι, ναι, με ιδιαίτερο τρόπο ότι θα κατέβει.
1: Και προοπτική.
9: Ναι, ότι θα κατέβει υποψηφίως.
1: Για την πρώτη Αθήνα.
9: Γιατί ο κύριος Γουρός.
8: Ήταν λαμπός του Ανδρουλάκη αυτό, πώς το είπε ο κύριος Γουρός.
9: Ο κύριος, όχι, δεν ήταν σε γνώση του κύριου Ανδρουλάκη, γι' αυτό υπήρξε και μεγάλη ενόχληση. Τι είπε τώρα ο κύριος Γουρός. Ότι το πρώτο, ότι το Πασόκ έτσι κι αλλιώς έχει δύο τάσεις μέσα, μια κεντροδεξιά και μια κεντροαριστερή. Και ότι εντάξει, οκ, έχει ψηφίσει ότι έχει ψηφίσει το συνέδριο, αλλά τα πράγματα μπορεί να ανατραπούν από την πραγματικότητα, την οικονομική πραγματικότητα κτλ. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να κάνουμε και ένα ακόμα συνέδριο και να πάρουμε απόφαση να πάμε σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί βάρεσαν καμπανάκια, να σας πω, στη Χαριλάου Τρικούπη. Μέσω διαρών κορυφαία στελέχη έλεγαν ότι δεν απηχεί, είναι προσωπικές οι απόψεις του κυρίου Σγουρού, δεν απηχεί τις απόψεις της ηγεσίας και βεβαίως υπάρχουν ψηφισμένες θέσεις στο συνέδριο και με αυτές πορεύεται το Πασόκ. Δηλαδή, εφόσον το Πασόκ βρεθεί στην αντιπολίτευση, δεν πρόκειται να συμμετέχει σε ένα κυβερνητικό σχήμα υπό τη Νέα Δημοκρατία.
8: Ο κύριος Γουρός, από όταν ανακοινώθηκε υποψήφιος βουλευτής, μία ιστορία που τσακώθηκε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο στο ΟΑΝ. Μία ιστορία αυτή με τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τα φώτα της δημοσιότητας θα έχει πάρει πάνω του.
9: Ναι, είναι η αλήθεια ότι είναι δραστήριος. Είναι δραστήριος. Και ο κύριος Σγουρός, να πούμε ότι είναι και ένα πρόσωπο το οποίο έχει μηχανισμό πολύ δυνατό εδώ και χρόνια, γιατί κατέβει για περιφερειάρχης τελευταία.
1: Για καθίστε μετά από αυτή τη δήλωση, μην έχουμε μπει και στη λίστα, βγήκε από τη λίστα. Για καθίστε. Μην του στοιχήσει στο φήνι τώρα του κύριου Σγουρού αυτή η ιστορία.
0: Τότε θα έπρεπε να φύγει ο κύριος Δούκας.
1: Ποιο άλλο μπορεί να το σκοπεί το Πασόκ.
0: Ο κύριος Δούκας δεν είναι σε λίστες, βέβαια, αλλά θα έπρεπε να κάπως να τον έχουν ψέξει.
1: Ποιο άλλο βλέπει το Πασόκ για τις λίστες αυτές, τις περιβόητες.
9: Υπάρχουν κάποια μεσαία στελέχη τα οποία θα ανακοινωθούν τέλος πάντων από την πλευρά των.
8: Ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί 46 άτομα.
9: Ναι. Ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, τα βγάλαμε. Είναι κάποια ονόματα τα οποία είναι μεσαία στελέχη τοπικά, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κάποιοι βουλευτές στους οποίους βολιδοσκοπεί το Πασόκ και ανεξάρτητοι βουλευτές. Οι οποίοι θέλουν αυτή τη στιγμή, βεβαίως, βρίσκονται σε μια επαφή και να δούμε αν θα προσχωρήσουν και στη Χαριλάου Τρικούπη. Πρόκειται πρώτα για την κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, Πέλα, πολύ δυνατός μηχανισμός. Όποιος έχει την Τζάκρη κερδίζει τον νόμο, λένε χαρακτηριστικά ορισμένοι που γνωρίζουν τα πράγματα. Επίσης είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη, που στο κλίμα της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε βεβαίως και την κατάσταση με την. Είναι πιθανό η κυρία Κασιμάτη στη Β' Πειραιά να κατέλθει και έχει αρκετά δυνατό ακροατήριο να κατέλθει με το Πασόκ. Έχουμε επίσης τον Άβαρχο, τον Ευάγγελο Αποστολάκη, τον πρώην Άβαρχο, ο οποίος και αυτός βρίσκεται σε κάποιες συζητήσεις, αλλά ακόμα δεν έχουν ευοδοθεί αυτές. Και υπάρχει και η κυρία Πούλου, Γιώτα Πούλου, είχε προσχωρήσει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Έχει...
8: Α, η πρώην βουλευτής.
9: Βεβαίως. Έχει αποστάσεις πλέον και εκεί υπάρχει πιθανότητα να δούμε στη Βιωτία μια συνεργασία τέτοιου τύπου.
8: Χθες είχε κάτι ενδιαφέρον επίσης το Πασόκ. οι αποστάσεις που πήρε ο κύριος Κατρίνης από την ιστορία με τον κύριο Φαρντούρη και τη σύζυγό του, το είδες.
9: Ναι, αυτό εντάξει, είναι μια υπόθεση η οποία, στην οποία το ΠΑΣΟΚ στήριξε τον κύριο Φαρντούρη. Υπήρξε από την πλευρά τους μια άλλη αντιμετώπιση. Ναι.
1: Λοιπόν, διαρωτόμαστε εδώ γιατί ενώ έχει πέσει το πετρέλαιο, το Brent, στα 72 δολάρια, 71 με 72 δολάρια, δεν έχει πέσει και αντίστοιχα η τιμή της βενζίνης.
0: Καλή, έχει ανέβει.
1: Έχει ανέβει η τιμή από τότε που ήρθε το πλαφόν.
9: Πόσο είναι, 95, πόσο είναι.
1: Τι είναι 95, είναι πάνω από 1,90 στα πρατήρια της περιοχής. Έτσι, ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, είναι
8: συγνώμη,
1: ένα
8: η τιμή
1: ζήτημα.
8: Είναι στα προπολεμικά, λοιπόν, επίπεδα του Brent.
0: Ναι. Του βαρελιού. Ναι, του βαρελιού.
8: Εδώ πώς γίνεται να μην έχει πέσει ακόμα.
0: Το ερώτημα στον κύριο Παπαγεωργίου.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, να δούμε λίγο τα στοιχεία.
9: Καλημέρα.
1: Γιατί με κάνετε και ψάχνω τώρα και προσπαθώ να βρω και να συγκρίνω τις τιμές. Φεβρουάριος 2026, λίγο πριν ξεκινήσει αυτός ο έρμος ο πόλεμος. Το Brent που μας ενδιαφέρει στο Λονδίνο, στα 71 δολάρια το βαρέλι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, στο 1,76, θέλω να σας πω ότι τότε στην Αθήνα η Αντλία ήταν περίπου στο 1,70 και βλέπαμε, έτσι. Τώρα, 71 δολάρια το βαρέλι χθες. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στο 1,84.
0: Γιατί
1: υπάρχει αυτή η διαφορά των 12 λεπτών που πηγαίνει. Ένα γέμισμα 50 λίτρων είναι συν 5 ευρώ σε σχέση με τέλη Φεβρουαρίου. Και
0: πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα. Ακριβότερα πρατήρια λοιπόν στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές το έχουμε δει. 2,15-2,35. Η διαφορά είναι σε σχέση με τα πιο φθηνά στα 0,77 λεπτά.
1: Τόσο μεγάλη διαφορά, κύριε Παπαγεωργίου. Τι γίνεται?
13: Θα σας αντιστρέψω εγώ μια ερώτηση.
1: Ελάτε.
13: Γιατί κανένας εμπορικός, δημοσιογράφος ή οικονομικός ρεπόρτερ δεν αναφέρει ποτέ στις κάρτες αυτές που βγάζετε ποια είναι η τιμή του δηληστηρίου, ποια ήταν τότε και ποια είναι τώρα?
1: Αμέσως.
13: Γιατί
1: αμέσως
13: κανένας δεν το κάνει?
1: Ωραία. Άρα τι λέτε ότι τα δηληστήρια αυτά είναι?
13: Λοιπόν, μια αντιστοιχία της τιμής των δηληστηρίων.
9: Άρα δηλαδή λέτε ότι εσείς παίρνετε από τα δηληστήρια ακριβά και απλώς βάζετε το κλασικό σας κέρδος, ας πούμε, πάνω σε αυτά.
13: Μη συγκρίνουμε την τιμή πλαφών

0: δηληστηρίων, λοιπόν.
1: Κύριε Πρόεδρε,
2: ενώ το πετρέλαιο
1: είναι το ενώ το πετρέλαιο είναι το βασικό συστατικό της αμόλυβδης, εδώ το βλέπουμε πιο ακριβό από την αμόλυβδη. Πώς γίνονται αυτά τα κουφά? Δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική αγορά δεν συμβαίνουν πουθενά άλλου στον πλανήτη. Έτσι θέλω να πιστεύω εγώ, δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, είναι πάντως να πούμε μια μεγάλη αλήθεια. Ακόμα και ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική βγήκε και είπε: συγκρατήστε τις τιμές στις βενζίνες. Ακόμα και η Αμερική, που είναι παραγωγός χώρα, και όχι μόνο στη χώρα της, αλλά σε πολλές χώρες του πλανήτη, και εκεί υπάρχει ακρίβεια στα δηλισμένα προϊόντα. Ενώ το πετρέλαιο τύπου Brent πέφτει, τα δηλισμένα τους προϊόντα είναι κατά 60% πιο ακριβά σε σχέση με, με την προπολέμου περιοχή, εποχή. 26 Φεβρουαρίου, τιμή βενζίνη στα ελληνικά δηληστήρια. 1,56. Σήμερα, τιμή βενζίνη στα ελληνικά δηληστήρια. 1,78. 22 λεπτά επάνω. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, στην ελληνική αγορά να μην είμαστε 20 λεπτά περισσότερο?
2: Τα δηληστήρια είναι τα υπεύθυνα γι' αυτό. Εσείς δεν έχετε διερωτηθεί το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει?
0: Κοιτάξτε, σε ένα διεθνές πεδίο και με την αβεβαιότητα που υπάρχει και την μη προγραμματισμένη διακίνηση, δηλαδή τα δηληστήρια όλων των χωρών και κυρίως των χωρών της Νοτίας Ευρώπης που ακουμπούν στη Μεσόγειο, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε, κύριε Υποφάντη, τα δηληστήρια τιμολογούν με το λεγόμενο faux plats. Το πλάτς το οποίο είναι στη Μεσόγειο των τελευταίων 4 ημερών, για να αέρουν όλες εκείνες τις επισφάλειες που μπορεί να έχει η αύξηση και η μείωση στην τιμή του πετρελαίου.
3: Κύριε Παπαγεωργίου, εσείς έχετε...
0: Άρα λοιπόν, με βάση αυτή τη λογική, υπάρχει η λεγόμενη, υπάρχει ψαλίδα. Υπάρχει μια διαφορά, ένα crack μεταξύ της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent και των δηλισμένων προϊόντων, τα οποία συναλλάσσονται σε διαφορετικά ταμπλό στα χρηματιστήρια.
3: Ωραία. Επειδή όμως ο κόσμος
0: δεν μπορεί να έχει τη διακίνηση εκείνη που χρειάζεται και την ποσότητα, το δηληστήριο, και η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση θεωρητικά σε βάθος χρόνου και αυτό κρατάει την τιμή σε ψηλά επίπεδα.
3: Επειδή όμως ο κόσμος όλους αυτούς τους μηχανισμούς, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί λίγο τον ενδιαφέρουν όμως τον κόσμο. Καταλαβαίνουμε την αιτία. Μισό λεπτάκι. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
0: Εμείς δεν τραβάμε στα πρατήρια.
3: Ακριβώς.
0: Κάθε μέρα με τον κόσμο.
3: Υπάρχει όμως κάποιος, επειδή το πλαφόν έχει φύγει από τη μέση. Δεν υπάρχει πλέον πλαφόν. Το οποίο πλαφόν ήταν σχετικά ψηλό. Δεν ήταν πολύ άσχημο για εσάς, όπως είχαμε καταλήξει τελικά να καταλάβουμε. Τώρα που έφυγε το πλαφόν, υπάρχουν κάποιοι που κερδοσκοπούν, που βρήκανε ευκαιρία να ανεβάσουν τις τιμές και να ανεβάσουν και το κέρδος τους παραπάνω, τώρα που, ας πούμε, είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα?
0: Λοιπόν, στην ελληνική αγορά ισχύει το εξής. Υψηλή φορολογία, ειδικός φορός κατανάλωσης, υψηλό ΦΠΑ. Λόγω των γνωστών γεγονότων στην οικονομία και τα λοιπά, τα οποία έχουν έρθει από το 2010 και μετά. Από εκεί και πέρα, το κόστος διανομής, λόγω της νησιωτικότητας, και αυτό ανεβάζει την τιμή σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
4: Αφήστε την νησιωτικότητα, κύριε
0: Έχουμε
4: Παπαγιωργίου,
0: στο
4: εδώ στην Αττική.
3: Εδώ στην Αττική γίνεται ο χαμός.
4: Που πουλούσε πριν στο ανώτατο όριο του πλαφών και συνεχίζει και πουλάει σε αυτό το όριο. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε την τιμή της βενζίνης στο 1,90 να έχει στην πραγματικότητα λήξει ο πόλεμος?
0: Εσείς θα το κρίνετε αυτό.
3: Εμείς δεν πληρώνουμε.
0: Εσείς θα το κρίνετε. Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος, με συγχωρείτε.
4: Συγγνώμη να σας ρωτήσω.
0: Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος μιας επιχείρησης? Ποιο θα το κρίνετε?
4: Για την κάθοδο της τιμής δεν μας κάνατε την ίδια συλλογιστική σκέψη και για την άνοδο? Και ξαφνικά μας είπατε ότι έχουμε πόλεμο, ακρίβει η βενζίνη. Και τώρα η τιμή δεν πέφτει.
1: Λέμε κάτι κακό, λέμε κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό.
0: Δεν εξαρτάται από εμάς.
4: Τίποτα δεν εξαρτάται από εμάς.
1: Να σας πω κάτι. Γιατί δεν ζητάτε ένα ραντεβού από τον Πρωθυπουργό? Ακούστε με, κύριε Πρόεδρε, επειδή σας ξέρω χρόνια πολλά. Να πάτε να δείτε και να καταγγείλετε τους πετρελαιάδες. Και να καταγγείλετε τα δηληστήρια. Κύριε Πρόεδρε, να του πείτε. Εδώ πέρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε παιχνίδι στην αγορά. Δεν το κάνετε όμως.
2: Είναι εξαρτημένη σχέση με το πρατήριο.
3: Ακριβώς. Ναι, αλλά αν η κατανάλωση όμως μειώνεται λόγω αυτής της τιμής, έχουν πρόβλημα και οι ίδιοι.
4: Εξαρτημένη είναι και η δική μου η σχέση με τον πρατήριο.
2: Σωστό είναι αυτό. Ως καταναλωτής. Κύριε Παπαγεωργίου, ως καταναλωτής έχει δίκιο, απόλυτο
4: Αλεξάνδρα. Είναι εξαρτημένη η σχέση μαζί σας για να έρθω στη δουλειά μου, για να πάω τα παιδιά μου.
1: Βλέπουμε ότι στην κυβέρνηση πραγματοποιούνται. Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται συσκέψεις επισυσκέψεων στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Εσείς οι πρατηριούχοι, γιατί δεν είστε ποτέ μέσα? Είδαμε τους σούπερ μαρκετάδες. Είδαμε τους προμηθευτές. Είδαμε τους αγωγείς. Εσείς γιατί μόνιμος είστε απ' έξω?
2: Έλατε.

0: Κύριε Πρόεδρε, με ακούτε?
1: Λοιπόν, στείλαμε μια επιστολή πρόσφατα. Στείλαμε μια επιστολή πρόσφατα στο γραφείο Πρωθυπουργού. Είναι η τρίτη επιστολή που στέλνουμε από το 2019 που η κυβέρνηση έχει αναλάβει τα ενία της χώρας. Στην οποία αναφέρουμε ότι επιθυμούμε μια συνάντηση μαζί με το ΣΕΠΕ, με τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών, τις εταιρείες χοντρικής πώλησης. Να οριοθετήσουμε και να βάλουμε σε μια σειρά να δούμε τελικά ποιος θέλει για την ακρίβεια αυτή η οποία υπάρχει στη χώρα. Να δούμε τι φταίει, και υπάρχουν οι μελέτες αυτές οι οποίες δείχνουν ότι ένα στα 4, ένα στα 10 βενζινάδικα ακόμα είναι παραβατικό. Να ενημερώσουμε για όλα αυτά τον Πρωθυπουργό και να βρούμε λύση εκεί επί τόπου. Επειδή είναι γνωστό το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την αγορά, επειδή πολλές φορές έχει αναφερθεί στις τιμές των καυσίμων.
2: Πάμε πολλές φορές.
1: Σωστά. Και εμείς αυτή την επιστολή ως Πανελλήνια Ομοσπονδία. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία πρατηρίου προεκλογών.
2: Πάντως, εδώ αν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού, μισό λεπτό, κύριε Παπαγεωργίου. Ξέρω, σας λέω και πάλι, ότι η σχέση σας με τις εταιρείες εμπορίας, που πολλές από αυτές είναι εξαρτημένες από τα ληστήρια, είναι πολύ στενή, γιατί είστε και εσείς εξαρτημένοι ως πρατήρια με το σήμα το οποίο φέρετε. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ίσως θα πρέπει εδώ να προχωρήσει σε κανονιστικές διατάξεις. Δεν είναι δυνατόν να καταγγέλλεται επίσημα ότι πουλούσαν 28 λεπτά, ένα 28 τη βενζίνη και τώρα ένα 42, και να μην λαμβάνονται μέτρα 20 λεπτά παραπάνω. Η κερδοσκοπία τα είδαμε πριν από λίγο στο
3: στοιχεία.
2: Έτσι, αν ευσταθούν αυτά τα οποία λέτε, ναι, το καταναλωτής έχει δίκιο που φωνάζει.
0: Τις συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ. Γιατί να μην υπάρξει μια συμφωνία κυρίων και με το δικό σας κλάδο. Και βέβαια τους εκπροσώπους των δηληστηρίων. Δεν θα πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο.
3: Καλά, τώρα να τη δούμε και εσύ και αυτή τη συμφωνία κυρίων.
4: Εντάξει, αλλά τουλάχιστον να το συζητήσετε.
2: Αισιόδοξο πολύ. Αισιόδοξο.
0: Εγώ για συμφωνία μίλησα. Δεν μίλησα για κάτι άλλο.
3: Την Παρασκευή θα απαντήσει νομίζω και ο Πρωθυπουργός.
2: Λοιπόν, ελάτε και να κλείσουμε, κύριε Παπαγεωργίου. Πολλά τα ερωτήματα, αλλά είναι τα θέματα των καταναλωτών. Σας το λέμε και πάλι.
1: Ναι, είναι σαφώς, και σας είπα και πριν ότι και εμείς δεχόμαστε πάρα πολλά παράπονα τους καταναλωτές για την τιμή η οποία παραμένει σε αυτά τα υψηλά επίπεδα. Γιατί ήρθε η αποκλιμάκωση. Όλο αυτό που περιμέναμε έχει γίνει στο διεθνές πεδίο. Γιατί δεν πέφτει στη χώρα μας. Σας εξήγησα λίγο πολύ ποιες είναι οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές. Όμως, δυστυχώς, αν δεν αποκατασταθεί η σωστή ροή του προϊόντος, του πρωτογενούς προϊόντος, μέχρι τα τέλη Ιουλίου, ενδεχομένως και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, να βιώνουμε μια περίοδο με υψηλές τιμές στα δηλισμένα καύσιμα. Δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε φτηνά καύσιμα. Εμείς θέλουμε τους καταναλωτές να μπαίνουν στα πρατήρια, όπως είπατε πριν από λίγο. 2 και 3 φορές την εβδομάδα που επισκέπτεστε τα πρατήρια και μας γνωρίζετε με τα μικρά μας ονόματα, θέλουμε τους καταναλωτές να μην νιώθουν ότι είναι ένα ακριβό προϊόν.
3: Αλλά τι είναι ένα
1: γιατί
3: φθηνό προϊόν?
1: Γιατί δεν το καταναλώνουν.
3: Γιατί
1: και τα
3: όλοι οι καταναλωτές ξέρετε τι λένε. Εγώ ξέρετε τι λέω, κύριε Παπαγεωργίου. Συγγνώμη. Θα φύγω να πάω στο νησί μου. Το νησί μου ξέρετε που είναι απέναντι. Στην Αίγινα. Θα φουλάρω από εδώ. Και
2: είναι υπεύθυνος για την Αίγινα.
3: Ναι. Βεβαίως, γι' αυτό το λέω. Ναι. Και θα κάνω το σταυρό μου, μου τελειώσει η βενζίνη εκεί και το ντίζελ και χρειαστεί να βάλω στην Αίγινα.
2: Θα σου πιάσουμε λίγο το.
3: Καλά, λες, φιλιά. Γιατί θα μπορούσε το Βρουτζάς. Ναι. Απέναντι τώρα στην Αίγινα.
1: Είστε τυχεροί γιατί έχετε τον Άγιο Νεκτάριο και είναι κοντά.
3: Να κάνουμε
4: σαν μεγάλη χάρη του.
3: Μεγάλη χάρη του. Να κάνουμε σαν Άγιο
4: και να έχουν
2: βενζίνη. Υπέροχος ο κύριος Παπαγεωργίου. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, έντονη συζήτηση σήμερα, αλλά καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ υπάρχουν οι καταναλωτές.
4: Εγώ θα σας το πω αλλιώς.
1: Η ένταση είναι από την πίεση.
2: Αγάπη μας, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
4: Εγώ έχω να κάνω, πρέπει να κάνω ένα ταξίδι λόγω υποχρέωσης, φιλικής υποχρέωσης, να κάνω στην Κοζάνη, ας πούμε, έτσι, σε 15 μέρες. Ας πούμε, Σαββατοκύριακο.
2: Θα γυρίσει φτωχός.
4: Όχι, μιλάμε ότι έχουμε μαζευτεί τρεις μαζί.
2: Έτσι,
4: να βάλουμε κάτω, να βάλουμε ρεφενέ, να δούμε πώς θα μας βγει. Έχουμε αποκλείσει διάφορους που τους λέμε μπα, δεν θα έρθει, ξέρω τα λοιπά. Γιατί είχαμε μαζευτεί και 5-6 και δεν
0: μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.
2: Λοιπόν, ελάτε να κλείσουμε.
0: Τι είναι σήμερα? Τίποτα δεν είπατε. Σήμερα είναι τη Αγία Κυριακή. Ξέρετε κανένα Κυριακό?
2: Πώς δεν ξέρουμε.
3: Τον
0: Κυριακό Μητσοτάκη και τον Κυριακό Πιερακάκη.
4: Επίσης σήμερα είναι και.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν.
2: Ο Πιερακάκης δεν γιορτάζει όμως. Είδες που έπεσε έξω. Μπορεί να γιορτάζει. Όχι, είναι στο Νόσιο. Είναι στο Νόσιο Κυριακό. Είναι στο Νόσιο Κυριακό που είναι τον Σεπτέμβριο.
0: Πάντως σήμερα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός.
4: 7 Ιουλίου του 19 δεν είχαν γίνει εκλογές.
3: Βεβαίως είχαμε εκλογές. Κυριακή 7 Ιουλίου του 2019. Μια εφταετία ήδη κυβέρνηση.
0: Σαν σήμερα.
3: Σαν σήμερα.
2: Λοιπόν,
3: σήμερα.
2: Και θέλω να σας πω και άλλη μια παγκόσμια μέρα. Παγκόσμια μέρα σοκολάτας. Έχουμε σοκολατάκια εκεί.
3: Έγινε.
4: Φύγαμε.
0: Τέλεια.
3: Παιδιά, ωραία.
2: Ας αύριο το σπουδαίο σας συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για μισό λεπτάκι.
2: Τι.
0: Και άλλος Κυριάκος.
2: Ποιος?
3: Ο Κυριάκος Βελόπουλος που αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα είναι εδώ μαζί μας. Δεν γιορτάζει σήμερα.
2: Σεπτέμβρη, στον Όσιο είναι.
3: Ετοιμάζεται. Σε λίγο εδώ δίπλα μας θα είναι πολλά τα ερωτήματα που θα θέσουμε. Ερχόμαστε.

0: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
3: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
10: I'm looking for Kelly Broussard.
9: That is me.
10: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
9: Oh.
10: And I must say, she seems very professional.
9: You like animals?
11: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
12: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
10: Organizing all this, pretty amazing.
12: You never doubted my powers, did you?
10: Never.
13: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: τώρα που είναι. Βάζουμε τέτοιες μουσικές στην Αλεξάνδρα, γιατί πήγε, ψώνισε στο σούπερ μάρκετ, γύρισε έξαλλη. Τώρα είχαμε το θέμα με τα κάψιμα έξαλλη. Πάλι. Όποτε είναι για τα καθημερινά, έξαλλη γίνεσαι. Γιατί.
1: Καλά, μην τα λες αυτά μπροστά στον άνθρωπο τώρα.
0: Ποιος είναι ο άνθρωπος εδώ,
1: έτσι μας.
0: Καλώς ήρθατε, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Καλώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελόπουλε, που είστε μαζί μας.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το Κυριάκος είναι κινητή, έτσι, πότε, είναι τρεις φορές το χρόνο, σας βλέπουμε ή δύο.
2: Ανάλογα με το πώς πότε γίνεσαι πρωθυπουργός. Αν γίνεσαι 7 Ιουλίου, γιορτάζεις 7 Ιουλίου. Αν γίνεσαι, κανονικά είναι 29 Σεπτεμβρίου. Κυριακού αναχωρητού είναι, να ξέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Όχι της Αγίας Κυριακής.
2: Η Αγία Κυριακή είναι άλλο πράγμα, Κυριακός ο αναχωρητής είναι άλλο πράγμα. Κυριακός είναι το κανονικό όνομά μας, δεν είναι Κυριακός, αλλά...
0: Α, Κυριακός είναι.
2: Ναι.
0: Άρα γιορτάζεις εσείς τέλη Σεπτέμβρη, λογικά, έτσι.
2: 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε.
0: Μπράβο,
2: τώρα,
0: αν σας πει κάποιος χρόνια πολλά, τι λέτε τώρα.
2: Εκ των πραγμάτων και για αστική ευγένεια, λες ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και αν θες, κάνεις μια υπόμνηση ότι 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζω.
0: Αλλά
2: πάντα να θυμάσαι ότι θα σου πάρει 29 Σεπτεμβρίου τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θέματα της καθημερινότητας που μας απασχολούν πάρα πολύ. Ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, έτσι λίγο τη συζήτηση μεταξύ μας. Το θέμα της ακρίβειας, κύριε Βελόπουλε, είναι αυτό που μας πλήττει. Ακούγατε πριν, για παράδειγμα, την ακρίβεια στα καύσιμα. Πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Παίρνει κάποια μέτρα η κυβέρνηση, αλλά αυτά τα μέτρα στην πραγματικότητα, κύριε Βελόπουλε, μπορούν να ανακουφίσουν τους Έλληνες πολίτες.
2: Αν θέλετε την άποψή μου, το πρόβλημα της ακρίβειας είναι η εσχροκέρδεια. Ακρίβεια υπάρχει και στην Ευρώπη. Εδώ έχουμε εσχροκέρδεια. Η Ελλάδα είναι το φαινόμενο της εσχροκέρδειας σε όλα τα προϊόντα. Ναι, υπάρχει μια λύση, ειδικά για τα βενζινάδικα που λέγατε προηγουμένως. Η πρόταση της ελληνικής λύσης είναι ξεκάθαρη. Γιατί εμείς γνωρίζουμε την αγορά. Αυτή είναι η διαφορά από τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ότι εμείς ξέρουμε τι σημαίνει αγορά. Τι κάνεις λοιπόν, γιατί πάει, γίνεται ένας έλεγχος σε ένα βενζινάδικο, βρίσκει μια αντλία πειραγμένη, βρίσκει μικρότερη ποσότητα, τον κλείνει το μαγαζί. Σε ένα μήνα αλλάζει η εταιρεία, αλλάζει ο διαχειριστής και μπαίνει άλλος. Και ανοίγει το μαγαζί. Αν δεν τιμωρείται, τι λέει η ελληνική λύση. Ένα χρόνο μίνιμουμ κλειστό το μαγαζί, 3 χρόνια maximum ο χώρος. Όχι η εταιρεία, το νομικό πρόσωπο. Όταν τιμωρείς την εταιρεία ή το διαχειριστή, σημαίνει ότι αν άλλαξε εταιρεία, είναι όπως ξέρετε τα βραδινά μαγαζιά που έχουν μπροστινούς που λέμε. Αυτό ξέρω την αγορά, σας λέω. Άρα κλείνεις το χώρο, δεν ξανανοίγει το βενζινάδικο. Αν το κάνεις έναν, δύο, τρεις, δεν θα ξανακλέψουν τον πολίτη. Είναι δεδομένο. Το ίδιο και για τα σούπερ μάρκετ. Σε πιάσε μια φορά να κλέβεις. Δεύτερη, κλείνει το σούπερ μάρκετ. Τέλος. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Πώς θα τους κλείσει.
2: Άνετα. Επιβολή δρακόντιων μέτρων. Δεν γίνεται διαφορετικά, αφού σκοκερδούν. Αποδεδειγμένα. Από την άλλη, στα σούπερ μάρκετ, ξέρει ο κ. Συμποφάντης, αλλά ξέρετε και εσείς, κύριε Καημένου, υπάρχουν και τριγωνικές συναλλαγές.
0: Α, μπράβο.
2: Εκεί είναι το μεγάλο πάθος.
0: Αυτό γιατί δεν μπορεί να το πιάσει εύκολα. Το έχουν πιάσει στις υπόλοιπες χώρες.
2: Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Γιατί κερδίζει και το κράτος από τα έσοδα του ΦΠΑ. Όταν αυτό το προϊόν κάνει κανονικά 1 ευρώ και το πουλάτε 2 ευρώ, ο ΦΠΑ είναι διπλάσιος και το εισπράττει το κράτος από ότι αν ήταν 1 ευρώ. Δεν θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον πολίτη. Γι' αυτό και λέω ότι η ελληνική λύση και ξέρει και μπορεί σε σχέση με τους υπολείπους που απλά μιλούν και πολλά λαλούν που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες.
0: Κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε αυτό το τριήμερο τα βλέμματά μας στραμμένα στην Άγκυρα. Στην,
2: και να πω και κάτι ακόμα.
0: Για αυτό και να πάμε στο,
2: αν κατορθώσει και χτυπήσει την εσκοκέρδη, ξέρετε, αυξάνει το εισόδημα του πολίτη.
0: Εννοείται, δεν σου μένουν στην τσέπη.
2: Αυξάνει, δηλαδή λέμε για μισθού, αύξηση κτλ. Χτύπα την εσκοκέρδεια, είναι σαν να αυξάνει το μισθό του πολίτου. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Έχει αυξηθεί ο μισθό όμω, δεν έχει αυξηθεί.
2: Ναι, αλλά έχει απορροφηθεί από την εσκοκέρδεια στο διπλάσιο ποσό. Αυτό σα λέω. Δηλαδή, αν χτυπηθεί η εσκοκέρδεια, πα και στα 1500, για μένα 1600 ευρώ πρέπει να είναι ο κατώτατο μισθό. Ο καθαρό.
1: Μπορούμε να το αντέξουμε. Μπορούν οι επιχειρήσεις, κύριε Βελόπουλε.
2: Μπορεί να τα αντέξει τουλάχιστον το δημόσιο. Μπορεί να τα αντέξουν και οι επιχειρήσεις, εάν δοθούν κίνητρα. Ακούστε, κάνει οικονομικό ρεπορτάζ και εσείς και ο κύριος Υποφάντης χρόνια. Θα σου πω το εξής. Η μικρομεσαία επιχείρηση στη χώρα μας είναι η πιο βαριά φορολογημένη επιχείρηση. Προκαταβολές φόρου, ΦΠΑ κάθε μήνα. Πλήρωσε τεκμήρια, τεκμαρτά. Πλήρωσε το ένα, πλήρωσε το άλλο. Πλήρωσε ένα σωρό πράγματα. Πώς, σας λέω, συνδεδεμένα υποχρεωτικά. Όλα
0: δεν
2: αυτά.
0: Είναι κακό αυτό να μαζέψει τη φορολογία.
2: Κάκιστο είναι.
0: Γιατί?
2: Γιατί όταν με υποχρεώνει να πληρώσω πώς, παίρνει η τράπεζα και από μένα προμήθεια και από τον πελάτη. Λέω λοιπόν, οριζόντιος φόρος 15%.
0: Φλάκτα από Αμερική,
2: οριζόντιος, το λέω πιο ελληνικά. Οριζόντιος φόρος 15%. Έσοδα-έξοδα, ό,τι περισσεύει φορολογείται. Έτσι θα αναγκάσει και τον πολίτη να αποκτήσει φορολογική συνείδηση. Να παίρνει την απόδειξη, να πιέζει. Αυτή είναι η λύση και την εφήρμοσε οι Αμερικανοί. Αλλά μα πιάσουν να κλέβει. Πας φυλακή. Τέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στο ΝΑΤΟ τώρα. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Σας έχω δει ότι ψέγεται από τώρα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα συμμετάσχει σε λίγο, θα είναι στην Άγκυρα, ότι προσερχόμαστε με μια δόση τοπάθειας. Για ποιο λόγο, γιατί?
2: Θα σας εξηγήσω. Ψέγω όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που είναι και αδύναμο και ανίκανο και κατευναστικό απέναντι στην Τουρκία. Να δώσω μερικά παραδείγματα. Έχετε ακούσει να λέει κανέναν πολιτικό αρχηγό πλην της Ελληνικής Λύσης ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα είναι μονομερές δικαίωμα και όχι διμερές? Δεν λέω οριοθέτηση, λέω ανακήρυξη. Έχετε να ακούσει άλλον πολιτικό αρχηγό πλην της Ελληνικής Λύσης να λέει κυρώσεις τώρα στην Τουρκία, κανονικές? Δεν θα παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε οπλικά συστήματα της Τουρκίας, ούτε κοινοπραξίες με τους Τούρκους μέσα. Αυτό μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Δεν το έκανε ποτέ. Και ξέρετε, το παιχνίδι είναι πολύ πιο κοντρά από ό,τι το βλέπουμε εμείς. Εδώ υπάρχουν πολιτικοί που βρίζουν το Ισραήλ. Ακούστε, καλός, κακός ο Νετανιάχου, μπορούμε να το ψέξουμε για οτιδήποτε, για σφαγές, ό,τι θέλετε. Στην παρούσα χρονική στιγμή, το πολιτικό προσωπικό της χώρας πρέπει να καταλάβει ότι ο μοναδικός μας ισχυρός παίκτης και σύμμαχος εναντίον του Ερντογκάν και της Τουρκίας, της σοβινιστικής μιλιταριστικής Τουρκίας, είναι ένας, ο Νετανιάχου. Και εσύ κάθεσαι και το βρίζεις.
1: Ο οποίος ήδη έχει χτυπήσει
2: και
1: το.
2: Και εσύ κάθεσαι
1: το
2: και το βρίζεις ως πολιτικός αρχηγός. Είσαι πολύ μικρός για να καταλάβεις, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, έτσι. Να καταλάβεις το σημαντικό αυτής της χώρας σε σχέση
1: άρα
2: με.
1: Άρα τι πρέπει να κάνουμε τώρα, δηλαδή, κύριε Βελόπουλο?
2: Ένα πραγματικό άξονα με το Ισραήλ. Πραγματικό άξονα, γιατί ξέρετε, τα σχέδια είναι πολύ πιο πονηρά και ύποπτα από ό,τι φαίνονται. Ο αγωγός ΙΜΕΚ που γίνεται, ένας αγωγός που θα περνάει και θα παρακάμπτει ουσιαστικά το Ισραήλ, είναι ο ανταγωνιστικός αυτού που θέλουμε να κάνουμε με την Ινδία, να έρθει στο Ισραήλ ο γνωστός αγωγός. Ναι. Το κάνουν οι Τούρκοι με ποιους? Με Σαουδάραβες, Σύριους και την Τουρκία για να απομονώσουν το Ισραήλ. Εδώ πρέπει να παλέψει η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είπατε για να πάμε ανακήρυξη 12 ναυτικά μίλια κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι η Ελλάδα και έχετε ψηφίσει και όλους τους εξοπλισμούς, εξοπλίζεται δυναμικά. Τα F-35 θα είναι το 2028 εδώ, οι Τούρκοι δεν τα έχουν. Έχουμε τις Μπελαρά που θα έρθουν να θωρακίσουν την άμυνα των νησιών μας και την άμυνα της Μεσογείου. Έχουμε τα Ραφάλ. Επί της ουσίας παίρνουμε εξοπλιστικά συστήματα τα οποία απομονώνουν, θα φτιάξουν τον αέριο θόλο. Τα έχετε ψηφίσει όλα αυτά στη Βουλή. Εξοπλιστικά. Μιλάμε, απαντάμε.
2: Έχουμε άλλη φιλοσοφία εμείς ως Ελληνική Λύση. Το είχα πει και στη Βουλή τότε,
0: ναι,
2: που ψηφίσαμε.
0: Εγώ από τη Βουλή το έχω.
2: Είναι τις δεκαετίες του 30 αυτοί οι εξοπλισμοί.
0: Γιατί?
2: Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλλάξει τα δεδομένα και το ξέρετε όλοι σας. Δεν γίνεται ο πόλεμος με αεροσκάφη ή με πλοία. Γίνεται με drones. Έλεγα λοιπόν τότε στον Πρωθυπουργό, οι δύο Μπελαρά, οι τέσσερις θα γίνουν δύο, και τα λεφτά, τα χρήματα που δίνουμε για τις δύο Μπελαρά να τα δώσουμε για ένα εργοστάσιο ή δύο εργοστάσια ΣΔΙΤ με ιδιώτες. Για να κάνουμε παραγωγή drones. Από το 19 το είχα πει. Και τα drones δεν είναι μόνο τα επτάμενα, είναι και τα υποβρύχια, είναι και τα θαλάσσια, δηλαδή μη επανδρωμένα συστήματα που είναι και φθηνά και έξυπνα όπλα. Ολόκληρη μελέτη τους καταθέσαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, την προσπέρασαν, αλλά έχουν συνηθίσει περιέργως να αγοράζουν από το ράφι. Από το ράφι για δημόσιες προσωπικές σχέσεις. Αυτό μας βρίσκει αντίθετους. Φιλοσοφία μας είναι παραγωγή οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα, παραγωγή drones, δουλειά για τον Έλληνα, καλή μισθή για να μπορέσει η Ελλάδα να έχει αμυντική βιομηχανία. Ξέρετε γιατί χάσαμε τον πόλεμο το 23 στη Μικρά Ασία? Γιατί χάσαμε το 40? Χάσαμε. Αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε. Δεν είχαμε πυρομαχικά. Δεν είχαμε τροφοδοσία. Όσα όπλα και να έχεις Μπελαρά, αν χρειάζεσαι πυράβλους από τη Γαλλία, η Γαλλία μπορεί να σου κόψει τη στρόφη, όπως μας κάνανε στη Μικρά Ασία, και να μην έχουμε πειράβλους.
1: Δεν έχουμε εδώ πέρα εργοστάσιο που κατασκευάζει μη επανδρωμένα.
2: Όχι. Στα λόγια χόρτασα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σας το λέω εγώ. Κάθε χρόνο εγκαινιάζει ο κύριος Δέμιας και ένα εργοστάσιο.
1: Δεν το έχουμε αποκτήσει, δεν το είδαμε.
2: Ακούστε.
1: Τι είναι, απλά εγκαίνια είναι?
2: Δεν έχει συνηθίσει από εγκαίνια. Θα εγκαινιάσουν 28 λέει, Ιουλίου το μετρό στη Θεσσαλονίκη ξανά.
1: Ναι, ένα πολύ σημαντικό έργο.
2: Μα κάθε χρόνο το εγγενιάζει.
0: Την επέκταση.
1: Την επέκταση. Συγγνώμη, αλλά ήμασταν εκεί, κύριε Βελόπουλε.
2: Τότε γιατί το εγγενίασα το
1: μετρό? Την επέκταση εγγενιάζουμε.
2: Σας εξηγώ. Γιατί εγγενιάζουμε, ξέρετε, κάθε 6 μήνες και ένα κομμάτι.
0: Αθήνας θα εγγενιάσουμε. Ακούστε. Όλα, ό,τι
2: εγγένεια γίνονται σε ένα έργο.
1: Εγγενιάσαμε την πρώτη γραμμή, κύριε Βελόπουλε. Όταν ολοκληρώσετε σε πάνω,
2: επειδή είμαι Θεσσαλονικιός εγώ.
1: Ναι, και επειδή και εμείς ήμασταν εκεί. Γι' αυτό
2: άλλο
1: το λέμε
2: μαζί και άλλο
1: με τον Νίκο.
2: Εξηγώ.
1: Δεν θα βοηθήσει.
2: Όταν μου δείξετε ένα μετρό που δεν πάει στο αεροδρόμιο, να το συζητήσουμε.
1: Εννοείται στη Θεσσαλονίκη.
2: Πού τώρα, πέστε μου ένα μετρό διεθνώς που δεν πάει στο αεροδρόμιο. Ένα. Αλλά τώρα θα κάνουν αυτό και μετά από 10 χρόνια θα πάει στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ούτε στην Αθήνα πηγαίνει. Πρέπει να μπει στον Προαστιακό. Σταματάς.
2: Είναι σύνδεση όμως.

0: Λοιπόν, είναι σύνδεση όμως.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν,
0: τα πόδια.
1: Σε κάθε, περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση.
0: Απλά αυτά δεν μπορώ, ξέρετε, τα υποκριτικά τους δεν μπορώ. Ναι. Αυτά με ενοχλούν εμένα. Τα υποκριτικά τους. Κορδέλες επί κορδελών δεν γίνεται δουλειά έτσι. Λέγαμε για τα drones. Drones, εργοστάσιο κανονικό θέλω. Απλό, τέλος.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Λοιπόν. Ακολουθούμε, είπατε ότι ακολουθούμε μια κατευναστική πολιτική. Εκτός από αυτά που είπατε, δηλαδή για την ΑΟΣ, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Να είχαμε περάσει το καλό δε στην Κάσο.
2: Στο πεδίο.
0: Να είχαμε περάσει το καλό δε στην Κάσο ήδη. Δεν χρειάζεται να σου πω κάτι άλλο. Ξέρετε, τα εθνικά θέματα, επειδή είναι πολύ σοβαρά θέματα και, έχουν και υποκρίνουν και απόρριτες πληροφορίες, δεν κλιμακώνω έντονα τηλεοπτικά. Τα λέω στις επιτροπές, αλλά δεν μ' ακούνε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι αυτή η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ευήκο άωτα. Δεν ακούει καλά.
1: Ακολουθεί όμως μια σκληρή γραμμή απέναντι στους καταληψίες και μετά την δολοφονία, πολιτική δολοφονία της μητέρας της κυρίας Νέστρα, που να πούμε την είδηση τελευταία βγήκε από την εντατική και πλέον βρίσκεται σε θάλαμο αναζωογόνησης πλαστικής χειρουργικής. Βλέπουμε ότι επικρατεί το δόγμα νόμος και τάξη, διαφωνείται με αυτή την κίνηση.
0: Ρωτήστε στο κέντρο της Αθήνας αν επικρατεί το δόγμα αυτό. Ακούστε, στα λόγια σας είπα, έχω χορτάσει. Ναι. Νόμος και τάξη μόνο με την ελληνική λύση θα επιβληθεί. Γιατί και ξέρουμε και συγκροτήσαμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν θέλω να μπω στην ουσία των γεγονότων στη Θεσσαλονίκη. Τρομοκρατική ενέργεια είναι. Δεν ξέρω ποιος την έκανε. Δεν μπορώ να κυνηγάω φαντάσματα. Εγώ δεν είμαι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε οι υπόλοιποι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να κυνηγάω φαντάσματα όταν δεν έχω συλλάβει. Ποιος έκανε τη δουλειά για να πω φταίει αυτός ή εκείνος. Πρέπει να πω όμως κάτι. Η ανοχή σε ψευτοειδωληψίες είναι δεδομένη και από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη, δεν εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη παντού. Είναι
2: δεν δεδομένο. Ακολουθείτε σκληρή γραμμή, κύριε Βελόπουλε. Ποια είναι η ίδια εικόνα που είχαμε, για παράδειγμα, το 2017, το 2018, το 2019 στα ελληνικά πανεπιστήμια, με την εικόνα, για παράδειγμα, που έχουμε τώρα. Θυμόσαστε πάρα πολύ καλά τι γινόταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, επειδή είστε από τη Θεσσαλονίκη, και ποια είναι η εικόνα σήμερα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, οι φερόμενοι συλληφθέντες και για τα οπαδικά στη Θεσσαλονίκη είναι έμποροι ναρκωτικών που πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο καθημερινά, κάθε βράδυ και μοιράζουν ναρκωτικά. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το άσυλο πρέπει να καταργηθεί. Για να καταργηθεί το άσυλο, όπως κάποιοι το εννοούν, πρέπει να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις και να ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία από τη ΔΑΠ. Να τελειώνουμε με τη ΔΑΠ. Για να μπορούμε να πούμε μετά, απαγορεύονται και οι παρατάξεις. Τελειώνουμε με τη ΔΑΠ, απαγορεύονται τις παρατάξεις. Αλλά όταν τα ξεκολαπτήριο μελλοντικών βουλευτών ή ανθρώπων του κόμματος, του κομματικού σωλήνα, τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς πολιτική αρχηγή είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Ο Τσίπρας, αυτός ο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω εκφράσεις βαριές. Ο απίστευτος τύπος, ο καταστροφέας και ο ανέντιμος απέναντι στα εθνικά θέματα, κύριος Τσίπρας, και όχι μόνο και στην οικονομία. Αυτός ο κύριος Τσίπρας ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα. 15 μελές και πολλοί γίνονται. Ο κύριος Αδρουλάκης το ίδιο. Είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα όλοι αυτοί. Η ομάδα αλήθεια και όλα αυτά τα παιδιά είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Παιδιά που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και που έγιναν πολιτικοί για τον συγκεκριμένο λόγο. Με αυτή τη φιλοσοφία διαφωνούμε. Γι' αυτό λέω κατάργηση των κομματικών.
1: Εσείς δεν έχετε νεολαίους. Δεν θέλουν να είναι οργανωμένοι
0: όχι,
1: και να λένε.
0: Όχι, στα πανεπιστήμια.
1: Εγώ ελληνική
0: σχολεία, πανεπιστήμια.
1: Εγώ θέλω να είμαι το Βελόπουλο.
0: Κύριε Υποφάτη, ναι. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι για να καλλιεργήσουν αγωγή και παιδεία στα παιδιά μας. Όχι πολιτική κομματική αγωγή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Θα απαγορεύσει το φοιτητή να εκφράζει
0: θα
1: όμως...
0: Όχι. Ο πολιτικός διάλογος είναι επιβεβλημένος.
1: Αλλά
0: στο πανεπιστήμιο δεν πας για πολιτικό διάλογο, πας για γνώση και παιδεία. Πας να μάθεις για την εξειδίκευσή σου και το σχολείο σου. Όχι να πάνε να μάθεις τι κάνει ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι στο ελληνικό κοινοβούλιο.
2: Ωραία πάσα μας δώσατε τώρα, κύριε Βελόπουλε, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μια έντονη δραστηριότητα από τον Αντώνη Σαμαρά. Όλα δείχνουν πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Εσάς σας προβληματίζει η δημιουργία αυτού του εγχειρήματος από τον πρώην Πρωθυπουργό? Θα ψαρέψετε ίσως, θα επιχειρήσει και εκείνος να ψαρέψει στην ίδια λίμνη που ψαρεύετε και εσείς ψηφοφόρους. Από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων.
0: Αυτό δική σας κρίση, αξιολογική έτσι. Εγώ μπορώ να σας αποδείξω ότι δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Σαμαρά, γιατί δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά. Ο νόμος περί ρατσισμού, ρητορικής μίσους εναντίον των οποιοδήποτε, είναι ο νόμος Σαμαρά. Με αυτόν δικάζομαι εγώ μετά τη μήνυση του κ. Σακελαρίδη, του εμίστου της Διεθνούς Αμνηστίας, που θέλει να βουλιάζει η Ελλάδα με λαθρομετανάστες. Για να μην τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είμαστε ίδιοι με τον κ. Σαμαρά. Αλλά έχω κουραστεί, ξέρετε, όλους αυτούς, τον Σαμαρά, τον Τσίπρα, όλοι να μιλάνε για την πατρίδα, το κάνουν για την πατρίδα. Για καμία πατρίδα από αυτούς που επανέρχονται οι αμετανόητοι, δίθεν μετανοούμενοι, δεν το κάνουν. Το κάνουν για την προσωπική τους φιλοδοξία, για τον εμφασισμό τους και αυτό που λέω κάθε φορά, γι' αυτό το δικό τους. Άντε να μην πω την έκφραση, γιατί δεν θέλω να χειδεολογήσω ούτε να πάω πολύ άκρα. Θα πω όμως το εξής. Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για μας η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάνς στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μοροφιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
1: Ένα ερώτημα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στα κέντρο αριστερά, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στον πολιτικό μας χώρο, όλο και κάτι συζητούν για συνεργασίες. Στα κέντρο δεξιά, εκεί όπου συγκαταλέγεται και η ελληνική λύση. Θα μπορούσατε εσείς να συνεργαστείτε, ας πούμε, με την κυρία Καριστιανού.
0: Ξέρετε ποιον...
1: με την κυρία Λατινοπούλου. Αργότερα με τον κύριο Σαμαρά, ποτέ στην πολιτική, το ξέρετε, είστε πάρα πολύ έμπειρος. Ποτέ μιλές, ποτέ. Γιατί με να... τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ακούστε.
1: Αν χρειαστεί και χτυπήσει την επόμενη των εκλογών. Μισό λεπτό, να κλείσω το ερώτημα, κύριε Βελόπουλε. Την επόμενη των εκλογών έχει πάρει τη διερευνητική εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και λέει, κύριε Βελόπουλε, χτυπάω την πόρτα, όπως μου ορίζει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, είστε να μου φέρετε τους βουλευτές να κάνουμε κυβέρνηση. Τι θα απαντήσετε?
0: Δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν τους εμπιστεύομαι. Και όσο δεν τους εμπιστεύομαι, δεν μπορώ να συγκυβερνήσω με κανέναν από δάφτους. Και το λέω ευθέως. Δεν τους εμπιστεύομαι. Επειδή είμαι και επιχειρηματίας, ασχολούμαι με το επιχειρήν, πιστέψτε με στην αγορά, δεν ενδιαφέρει αν ο Μητσοτάκης συνεργαστεί με τον Βελόπουλο ή αν ο Βελόπουλος συνεργαστεί με τον οποιοδήποτε. Ενδιαφέρει στην αγορά να υπάρξει φορολογικές μειώσεις, να μειωθούν οι φόροι, να δοθεί χρήμα στην αγορά, να δοθούν δάνεια στην αγορά, να μπορέσει επιτέλους να κινηθεί με την διαγραφή των 120. Ακούστε, διαγραφή.
1: Πήγε
0: 120. 120. Ακούστε κύριε Ποφάνη, ναι. Έχω 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, χρωστάω 500. Δεν μπορώ να σου δώσω παραπάνω. Κάνε μου τις δόσεις παραπάνω, βρε φίλε μου, να πάρεις τα λεφτά. 120 δόσεις και διαγραφή όλων των προσαυξήσεων. Δεν γίνεται το κράτος να χρωστά 100 ευρώ στον κύριο Υποφάντη και αν του δίνει όταν του χρωστά 101. Αλλά όταν ο Υποφάντης χρωστά 100, να ζητά 250. Αυτό είναι το κοκλειφικό το κράτος. Προσαυξήσει και πρόστιμα. Αυτά ζητάνε οι πολίτες. Να χτυπήσουμε την εσκοκέρδεια. Με συγκεκριμένα μέτρα. Ακούστε τα μέτρα της ελληνικής λύσης. Έχετε ακούσει κανέναν άλλο να μιλάει για συγκεκριμένες επιλογές? Μόνο εμείς. Για το στεγαστικό, είπαμε. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη. Μπορούμε με τον ΟΕΚ. Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. 3 εκατομμύρια Έλληνες πήραν σπίτι από τον ΟΕΚ. Μπορούν να πάρουν σπίτι δωρεάν οι Έλληνες, χωρίς κρατικό χρήμα.
2: Αν τα βρείτε σε κάποια σημεία, κύριε Βελόπουλε, σε αυτά που αναφέρετε τώρα, θα λέγατε το ναι την επόμενη μέρα των εκλογών,
0: μου
2: στην
0: ζητάτε,
2: συγκυβέρνηση, για το καλό της χώρας?
0: Μου ζητάτε να τα βρω με κάποιον που δεν εμπιστεύομαι. Τότε θα είμαι αξιόπιστος εγώ. Όχι. Η ελληνική λύση θέλει να κυβερνήσει και μπορεί να κυβερνήσει. Και πρόγραμμα διαθέτουμε και σχέδιο έχουμε και άποψη έχουμε και μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και ξέρουμε και τον τρόπο. Οι άλλοι δεν γνωρίζουν και απλά επί χάρτου σχεδιάζουν. Δηλαδή, όταν ακούω τον κύριο Τσίπρα εγώ να θέλει δεύτερη ευκαιρία. Γιατί πράγμα, τι είναι η δεύτερη ευκαιρία σε μια χώρα? Τη χρεοκόπησες, την κατέστρεψες, έκοψες μισθούς, έκοψες συντάξεις, ταλαιπώρησες τη Μακεδονία, την πρόδωσες. Τι να σου δώσω δεύτερη ευκαιρία? Και πολύ εύστοχα έχω ένα ερώτημα. Τα λεφτά που τα βρίσκουν αυτοί? Τα λεφτά,
1: γίνεται.
0: Ο άνεργος Τσίπρας, ο κύριος Σαμαράς, πού τα βρίσκουν για να κάνουν κόμματα? Και οι υπόλοιποι? Εγώ για να κάνω κόμμα έβαλα την τσέπη μου λεφτά αποδεδειγμένα. Και έχω δηλώσεις κάποιων εκατομμυρίων ευρώ τελευταία 10 χρόνια οι εταιρείες μου. Αυτοί που τα βρήκαν τα λεφτά. Όταν είσαι άεργος ή άνεργος πολιτικός και δεν έχεις εισοδήματα πριν γίνεις πολιτικός και ξαφνικά γίνεις εκατομμυριούχος, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτά να σκεφτούν οι πολίτες. Αυτά να σκεφτούν οι πολίτες. Και να δώσουν αυτό που ζητάμε. Εμπιστοσύνη στην ελληνική λύση. Θα κυβερνήσουμε με βάση τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Τίποτα άλλο. Φτωχούς. Αλλά και στους μικρομεσαίους.
1: Παραλείψτε λιγάκι να μου αναφερθείτε στη συμπολίτησά σας, την κυρία Καριστίνου, ναι, που κάνει το δικό σας κόμμα.
0: Δεν θα
1: την είδαμε για... δημοσκοπικά να ανεβαίνει πάλι, μετά ξαναγύρισε λίγο πίσω. Εσάς σας βλέπουμε σταθερά. Δημοσκοπικά τα βλέπετε, τα ξέρετε.
0: Δεν ασχολούμαι με τις
1: δημοσκοπήσεις. Η οποία είναι ο πόλος, βλέπουμε Ποφάτη, σταθερά στο 10% και πάνω.
0: Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια.
1: Ναι.
0: Από
1: ναι,
0: τότε που είμαι πολιτικός ως βουλευτής.
1: Πολύ πιο παλιά.
0: Μπράβο. Πολύ παλιά. Δεν σχολιάζω δημοσκοπήσεις. Ο πολιτικός δεν ασχολιάζει.
1: Σας ενδιαφέρει όμως.
2: Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε δημοσκοπήσεις. Την κυρία Καριστιανού θέλουμε να
0: σχολιάσουμε. Εσείς καλά κάνετε και σχολιάζετε. Οι πολιτικοί που έρχονται εδώ, ρε παιδί μου, αντί να μιλήσουν για τα προβλήματα του ελληνικού λαού, μιλάνε για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ σας απαντώ.
1: Ναι.
0: Εγώ κυνηγάω τα φαντς, θα τα κλείσω όλα. Τα φαντς, τους πληστηριασμούς. Έχουμε 400.000 πληστηριασμούς τώρα που μιλάμε στον αέρα. Ηλεκτρονικούς, έτοιμους, για ένα κουμπί. Πώς θα συνεργαστούμε με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τους πληστηριασμούς. Τέλος αυτά.
1: Ποιος ασχολείται με τους πληστηριασμούς.
0: Ασχολήθηκε.
1: Ποιος.
0: Η ιστορία με το ακίνητο. Δεν μπαίνω στη λογική αυτή.
1: Της κυρίας Καριστιανού λέτε.
2: Λέτε.
0: Από ό,τι ξέρω, ναι.
2: Λέει ήδη ότι δεν το γνώριζε.
0: Καλά, έτσι. Και εγώ δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Δεν, αυτή είναι η λογική, λογική του Πρωθυπουργού. Δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Είμαι πατημένη εδώ. Εδώ. Ακούστε, ένας πολιτικός για να είναι σοβαρός, λαμβάνει και την ευθύνη των λόγων του και των πράξεών του. Και λέει, έκανα λάθος. Εκεί έκανα λάθος. Όταν λέω δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν μπορείς να διοικήσεις. Διότι εγώ ως διαχειριστής της εταιρείας μου είμαι υπεύθυνος για το τι κάνει η εταιρεία μου. Εγώ υπογράφω. Δεν υπογράφει ούτε υποφάντης, ούτε κάποιος άλλος. Ούτε με αξιοδότηση. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες για να κλείσουμε, γιατί ξέρω τι πιέζει.
1: Όχι, έχουμε. Έχουμε χρόνο. Έχουμε κάνει
0: το υπουργό, βλέπω σε λίγο.
1: Έχουμε κάνει ερωτήσει. Μισό λεπτό.
2: Παρακαλώ. Γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Εγώ θέλω λίγο να το ρωτήσω, αφού καταλαβαίνω ότι.
0: Δηλαδή, αποτυχία. Η αποτυχία μια κυβέρνηση που έγινε. Στο γεγονό ότι τα μέτρα τη είναι υπέρ του λαού. Ακούστε λοιπόν ένα οικοδόμημα που έκαναν και ο κ. Ανδρουλάκη και ο κ. Μητσοτάκη και οι υπόλοιποι. Το ενεργειακό μα κάζο.
1: Το λέω,
0: ενεργειακό κάζο.
1: Ναι.
0: Έτσι, το δημιούργημα της Νέας Δημοκρατίας με βάση τις ανεμογεννήτριες είναι ένα δημιούργημα πάνω στην κινούμενη άμμο. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί καλές είναι ανεμογεννήτριες αρκεί να έχεις αποθήκευση. Όταν γεμίζεις την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες και δεν έχεις αποθήκευση μπαταρίες για να τις δώσεις φθηνό ρεύμα τον Έλληνα πολίτη και αναγκάζεσαι και
1: είναι
0: το δίνεις στην Βουλγαρία.
1: Είναι ακριβό το πράγμα αυτούς.
0: Μα οι Βούλγαροι το έκαναν. Οι Βούλγαροι επένδυσαν από τα ταμείο.
1: Ακούστε όμως, κύριε Βελόπουλε. Βάλουμε πυρηνικά.
0: Τα ξέρω καλά τα θέματα αυτά.
1: Έτσι,
0: έχει πάρει αμερικανικούς αρθωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.
1: Ναι.
0: Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αυτό που το είχα το 19 εγώ.
2: Ναι.
0: Άλλο πάει να πω. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι Βούλγαροι δεν δώσαν σε ανεμογεννήτες τα λεφτά. Τα δώσαν στην αποθήκευση μπαταρίες.
2: Εκλογές,
0: κύριε Βελόπουλε. Και στέλνει η Ελλάδα το ρεύμα στη Βουλγαρία και το επιστρέφει πίσω πανάκριβα στην Ελλάδα. Αυτό είναι αποτυχία της κυβέρνησης και πρέπει να το πούμε. Να πούμε ότι το ακριβό ρεύμα οφείλεται στην αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα. Εκλογές πότε βλέπετε, κύριε Βελόπουλε?
0: Βλέπω φθινόπωρο εκλογές. Ό,τι και να λένε, μου θυμίζει, θα το πω, έχει κοφορμήσει η κατάσταση. Μου θυμίζει κάτι σάπιο το οποίο μυρίζει από παντού εκλογές. Και όσο πιο νωρίς γίνουν οι εκλογές, τόσο πιο καλό είναι για την πατρίδα και την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και όταν οι Έλληνες εκλογές ψηφίσουν την ελληνική λύση, τότε θα έχουν προοπτική και αυτό που λέω πολλές φορές. Και μέλλον. Για τα παιδιά μας, για τα παιδιά τους. Ελληνική λύση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Παπαδόλα, δεν πιάσαμε πάρα πολύ, έτσι. Είχαμε να τα πούμε καιρό.
0: Μια χαρά ήταν. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Με υγεία, με υγεία.
1: Και καλή επιστροφή Θεσσαλονίκη. Μαθαίνω ότι κάθε Παρασκευή ανεβαίνετε προς τα πάνω.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους.
1: Έχει.
2: Μέχρι γιατί να έρθει και να καθίσει
1: Αλεξάνδρα,
2: και δίπλα
1: μας. Και έγινε.
2: Το είπα και έγινε, είδες.
1: Το είπα και έγινε.
2: Λες και το ήξερα.
1: Μπράβο
2: σου.
1: Μπράβο σου. Μπράβο σου. Έτσι.
2: Κοίταξε,
1: προσοχή όμως.
2: Ναι.
1: Την έξοδο ΔΕΣ, εκεί που περιμένουμε να γίνει το έργο, να διαπλατηθεί το κομμάτι της εξόδου προς Αττική από την Αττική Οδό προς το Εθνικό Δίκτυο.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό δεν περίμενε κανείς ότι θα έχει αυτή τη χρήση και αυτή την κίνηση.
2: Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Καλημέρα, κύριε Παπαστεργίου.
1: Καλώς ήρθατε.
3: Τι κάνετε, καλημέρα.
2: Εμείς καλά είμαστε, εσείς.
3: Χαίρομαι που σας βλέπω, πραγματικά.
2: Και εμείς
1: χαίρομαστε.
2: Συγγνώμη, ξέρετε τι βλέπω, κύριε Παπαστεργίου, πάρα πολύ τελευταία στους δρόμους, τις κάμερες.
3: Υπάρχουν, είναι ορατές, παρότι δεν είναι πάρα πολλές ακόμη,
1: ναι.
3: Αλλά βλέπουμε κυρίως την αλλαγή της συμπεριφοράς των οδηγών.
2: Α, εγώ πάντως έχω δει πάρα πολλές, επειδή ανεβοκατεβαίνω την Κηφισίας κάθε μέρα. Βλέπω και τους νέους στήλους που μπαίνουν και τις 2-2 μπαίνουν οι κάμερες επάνω, οι καινούργιες. Το θέμα είναι τι πιάνουν, τι λαβράκια βγάζουν οι κάμερες αυτές.
3: Οι κάμερες που βλέπετε είναι οι κάμερες της περιφέρειας, κυρίως
2: ναι.
3: Που πιάνουν το κόκκινο.
2: Το
3: και
2: κόκκινο.
3: Είναι σημαντικό ότι τα πρώτα ή μάλλον τα νεότερα στοιχεία από τις κάμερες που έχουμε δείχνουν πως το 30% των κλήσεων, των παραβάσεων, αφορούν στην παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, που είναι και μία από τις πιο επικίνδυνες παραβιάσεις που έχουμε. Συνεπώς, το επόμενο διάστημα μπαίνουν σε λειτουργία και αυτές οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής, προκειμένου όχι να γράψουν, όχι να πάρουν διπλώματα, να κόψουμε αυτή την τόσο κακή συνήθεια του να περάσουμε με κόκκινο και να χτυπήσουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος πιθανώς περνάει κανονικά με πράσινο.
1: Πόσες περίπου κάμερες είναι, ρωτούν, πρώτον και δεύτερον, είναι καλό να είναι σε ορατό σημείο, να συμμορφώνεται ο οδηγός ή πρέπει να είναι κρυφές?
3: Λοιπόν, 388 κάμερες της περιφέρειας, συν τις κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη που γράφουν για ζώνη και κινητό, να είναι εμφανέστατες. Το έχω ξαναπεί. Δεν με πειράζει καμία εφαρμογή που δείχνει σε ποιο σημείο υπάρχει κάμερα. Ο σκοπός δεν είναι να γράψουμε, ο σκοπός είναι να σταματήσουμε εκεί που πρέπει, να μην περάσουμε με κόκκινο, να μην οδηγούμε με το κινητό στο χέρι. Άρα, αν μια εφαρμογή μας βοηθάει τελικά να το κάνουμε, όχι γιατί καταλαβαίνουμε την επικινδυνότητα, αλλά γιατί θα μας γράψει, ας γίνει και έτσι. Συνεπώς, εμφανέστατε, ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχουν πινακίδες. Ο σκοπός είναι να γυρίσουμε το βράδυ στο σπίτι, όλοι πίσω σόι.
2: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα σημερινά, κύριε Παπαστεργίου. Σήμερα εκτοξεύεται ο 18ος.
3: Ο 18ος.
2: Μικροδορυφόρος.
3: Από τους πιο ενδιαφέροντες και σημαντικούς, εκτοξεύουμε σήμερα δορυφόρους οι οποίοι έχουν κάμερες στο ορατό και υπερφασματικό πεδίο, δηλαδή κάμερες οι οποίες μπορούν να καταγράψουν με πολύ καλή ακρίβεια, 90 εκατοστά οι συγκεκριμένες, στο έδαφος. Μέχρι σήμερα εκτοξεύσαμε θερμικούς δορυφόρους για πυρκαγιές και ήδη είναι στην υπηρεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχουμε εκτοξεύσει δορυφόρους με ραντάρ SAR, δηλαδή ραντάρ τα οποία μπορούν να δούνε μέσα από σύννεφα, έτσι ώστε να βοηθήσουν στην ασφάλεια των συνόρων σε φυσικές καταστροφές. Σήμερα λοιπόν εκτοξεύουμε τον πρώτο από τους 7 ορατούς, αν θέλετε, ή δορυφόρους με κάμερες στο ορατοφάσμα.
2: Να.
1: Βοηθήσανε καθόλου τις κάμερες. Βοηθήσανε οι κάμερες, οι θερμικές κάμερες που έχουν ένα δορυφόρο και δείχνουν το γεωστρατηγικό ανάγλυφο της χώρας. Βοηθούν τώρα σε αυτές τις πυρκαγιές.
3: Βοηθούν καθημερινά και στην έγκαιρη πρόγνωση, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές. Μια φωτιά η οποία προκύπτει δίπλα από σπίτια, προφανώς κάποιος κάτοικος θα την καταλάβει νωρίτερα, εκτός αν μιλάμε για ξημερώματα ή σε φάση που δεν υπάρχει κόσμος. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι βοηθούν στο να δούμε την εξέλιξη της πυρκαγιάς ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα, τους ανέμους, τη θερμοκρασία κλπ.
2: Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Κύριε Υπουργέ, είναι ένα μεγάλο ζήτημα που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα. Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι να υπάρχει και ένα πλαίσιο όμως για την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Το πλαίσιο αυτό λοιπόν ξεκινάει. Δημιουργείται και από την Πέμπτη, από μεθαύριο, στη Βουλή μπαίνει το νομοσχέδιο για την ευρωπαϊκή πράξη της τεχνητής νοημοσύνης, το AI Act. Στην ουσία είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός και εμείς ερχόμαστε να ρυθμίσουμε τα θέματα αυτά τα οποία αφήνονται στα κράτη-μέλη να ρυθμιστούν, κυρίως για το ποια αρχή είναι υπεύθυνη και αρμόδια για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη κυρίως έχει να κάνει με δεδομένα, με προσωπικά δεδομένα τα οποία προφανώς θα πρέπει να μείνουν διασφαλισμένα. Γι' αυτό και αρμόδια αρχή στην Ελλάδα για την λειτουργία και ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης δηλώνεται, ορίζεται η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1: Μπορείτε στην πράξη να μας φέρετε ένα παράδειγμα πώς θα λειτουργεί?
3: Ναι, υπάρχουν μοντέλα τα οποία παγορεύονται. Μοντέλα τέτοια είναι τα μοντέλα τα οποία βαθμολογούν τους πολίτες, scoring. Σε κάποιες χώρες εκτός Ευρώπης επιτρέπονται και υπάρχουν. Απαγορεύονται τα μοντέλα τα οποία κάνουν σε πραγματικό χρόνο βιομετρική ανάλυση. Και όλα τα υπόλοιπα μοντέλα, υπάρχουν άλλες τρεις κατηγορίες, οι οποίες ανάλογα με την επικινδυνότητα αντιστοίχως κατηγοριοποιούνται. Η αρχή λοιπόν είναι αυτή η οποία θα κρίνει και θα ζητήσει ανάλυση από κάποιον ο οποίος πάει να κάνει ένα μοντέλο το οποίο αγγίζει, αν θέλετε, το φάσμα των επικίνδυνων μοντέλων.
1: Αυτό είναι το δικό σας. Πιο απλά γίνεται βιομετρική ανάλυση. Δηλαδή πάω εγώ στο αεροδρόμιο, με ελέγχει, με σκανάρει.
3: Αυτό απαγορεύεται.
1: Γιατί απαγορεύεται?
3: Γιατί απαγορεύεται παρά μόνο στις περιπτώσεις που έχουν ήδη τελεστεί κάποια αδικήματα και τότε ναι, θα μπορούσαν να υπάρξουν μοντέλα. Υπό το φάσμα αυτό όμως, υπό το πλαίσιο αυτό, ότι έχει τελεστεί μια αξιόπινη πράξη και τότε η αστυνομία ζητάει να αναλύσει φωτογραφίες. Αλλά απαγορεύεται σε πραγματικό χρόνο η ανάλυση βιομετρικών αλλά και η ανάλυση συναισθημάτων. Ας πούμε, αυτό είναι μια από τις πολύ κλασικές περιπτώσεις που απαγορεύονται να χρησιμοποιηθούν μέσα από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
2: Η ανάλυση συναισθημάτων.
3: Ναι, υπάρχουν μοντέλα τα οποία μπορούν να δούνε ότι χαίρεσαι, λυπάσαι, είσαι σε ένα εμπορικό κέντρο και θα μπορούσε μια κάμερα με ένα μοντέλο να καταλάβει αν εσύ πέρασες ωραία ή δεν πέρασες. Αυτό απαγορεύεται. Ναι,
1: αλλά γίνεται στα καζίνο.
3: Απαγορεύεται εκ του νόμου και πλέον αυτό το πλαίσιο έρχεται και η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που περνάνε τον κανονισμό στην νομοθεσία τους, προκειμένου να δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό και να προετοιμαστούν και οι αρχές έτσι ώστε το πλαίσιο να είναι ξεκάθαρο και για όλη την.
1: Στο σούπερ μάρκετ εσύ λυπάσαι. Δεν πας μέσα, δεν χαρούμενη, έτσι, αλλά θα ψωνίσει αναγκαστικά. Ενώ αν πήγαινε στο εμπορικό κέντρο λυπημένη, θα έλεγε δεν θα ψωνίσει. Αυτή δεν είναι για καφέ, δεν είναι.
3: Άρα αυτά είναι προφανή, γι' αυτό και απαγορεύεται.
1: Μάλιστα.
3: Άρα περίπου αυτό είναι το πλαίσιο, το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται και κυρίως το ποιο είναι αυτό ο οποίο ελέγχει και κατηγοριοποιεί τα μοντέλα προκειμένου να μην υπάρχει πλέον ανεύθυνη χρήση.
2: Δεν χρειάζεται να μπω στο σούπερ μάρκετ, να ξέρεις. Συγγνώμη, κύριε Παπαστεργίου. Δεν χρειάζεται να μπω στο σούπερ μάρκετ για να στεναχωρηθώ. Μπορώ να μπω στην πλατφόρμα που σου κάνει, κύριε Παπαστεργίου.
3: Να το κάνετε, διότι έχω διαβάσει και έχω ακούσει πολλά για την πλατφόρμα. Κανείς ποτέ δεν είπε ότι μια πλατφόρμα μπορεί να λύσει το ζήτημα της ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ ή γενικότερα της ακρίβειας, όμως είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Όταν έχεις στο χέρι σου 9.000 κωδικούς προϊόντων, αυξημένοι ο αριθμός, αλλά περίπου τόσους είναι, και μπορείς πλέον να δεις ποια σούπερ μάρκετ υπάρχουν προσφορές ή να συγκρίνεις τιμές και να φτιάξεις το καλάθι σου, πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το πρόβλημα που κάποιοι παρουσιάζουν σε σχέση με μια πλατφόρμα, η οποία έρχεται μόνο να δώσει λύσεις σε μια συνήθεια που έχουμε. Και μέχρι σήμερα δεν είχαμε, νομίζω, και την κουλτούρα να ελέγξουμε τιμές για να μπορέσουμε μετά
1: να πάρουμε. Ποιος προλαβαίνει, κύριε Παπαστεργίου, συγγνώμη.
3: Παρακαλώ.
1: Ποιος προλαβαίνει να μπει μέσα να φτιάξει τη λίστα του στο σούπερ μάρκετ? Εμείς είμαστε touch and back. Γρήγορα και σπίτι, να ψωνίσουμε, γιατί ο χρόνος δεν επιτρέπει στα νέα ζευγάρια.
3: Συμφωνώ, αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε κάθε μέρα το καλάθι. Ναι. Κάνεις μία φορά ένα Σαββατοκύριακο το καλάθι σου, και από εκεί πέρα ελέγχεις τιμές. Και πάλι, επειδή ακούω ότι, ξέρεις, δεν θα πάμε σε 15 σούπερ μάρκετ. Ναι, οκ, δεν θα πας σε 15 σούπερ μάρκετ για να βρεις που είναι πιο φθηνό το γιαουρτάκι. Αλλά κάνε τη λίστα σου και σύγκρινε έστω και αυτά τα ένα ή δύο σούπερ μάρκετ που μπορεί να είναι κοντά σου πριν πας να ψωνίσεις.
1: Να πάμε λιγάκι στο. Έχω ερώτημα για το εθνικό κτηματολόγιο. Πότε ολοκληρώνονται οι κτηματικοί χάρτες? Πότε θα έχουμε πλέον τα πλήρη data, τα πλήρη δεδομένα, ώστε με ένα κλικ να ξέρουμε τι είναι, πού, πώς, πότε και γιατί?
3: Αυτό το κλικ το έχουμε ήδη. Το 99% της κτηματογράφησης της χώρας έχει ολοκληρωθεί. Άρα σήμερα ξέρουμε, βάσει των δηλώσεων που έχουν γίνει, στο 99% των περιπτώσεων, τι είναι, πού είναι και σε ποιον ανήκει. Τι έχουμε σε εκκρεμότητα, γιατί δεν θέλω να παρουσιάσω καμία μαγική εικόνα, ότι υπάρχουν εκκρεμότητες σε σχέση και με μεταβιβάσεις, και είναι εκατοντάδες χιλιάδες, 150-200.000 εκκρεμότητες. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά ζητήματα με δασικούς χάρτες, ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη, στις οποίες η κτηματογράφηση ολοκληρώθηκε το τελευταίο διάστημα. Άρα έχουμε δουλειά ακόμη να κάνουμε, αλλά πλέον το κτηματολόγιο έχει μπει σε έναν ρυθμό, υπάρχει μια βάση, γνωρίζουμε πλέον τα χωράφια, τα οικόπεδα. Όλα αυτά έχουν έναν κτηματογραφικό, κτηματολογικό αριθμό και πλέον γνωρίζουμε την ιδιοκτησία, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία έχουν δηλωθεί, όπως έχουν δηλωθεί.
2: Ναι. Εγώ ξέρετε που θέλω να σας πάω, κύριε Παπαστεργίου. Επειδή όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι και φαντάζομαι οι γονείς πολλών από εμάς μας ρωτάνε πώς θα το κάνω αυτό, βοήθησέ με. Ολοκληρώθηκε αυτό το πρόγραμμα, το Only Digital.
1: Πώς?
2: Only Digital.
3: Ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα το οποίο τρέξαμε μαζί με το Υπουργείο Οικογένειας, προκειμένου να βοηθήσουμε σε κάτι στο οποίο η Ελλάδα έχει μείνει πίσω. Ενώ είμαστε πολύ μπροστά σε πολλούς άλλους ευρωπαϊκούς δείκτες σε σχέση με την ψηφιοποίηση και κυρίως σε σχέση με την δυνατότητα του πολίτη να χρησιμοποιήσει ψηφιακές εφαρμογές, άρα τη σχέση κράτους-πολίτη, εκεί που έχουμε μείνει πίσω είναι στις δεξιότητες στον γενικό πληθυσμό. Με το Only Digital μπήκαμε μέσα σε λέσχες φιλίας, σε ΚΑΠΗ, προκειμένου να δείξουμε σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας αλλά και ανθρώπους με ανεπρία πώς μπορούν να χρησιμοποιούν απλές εφαρμογές στον υπολογιστή ή στο κινητό τους.
2: Τους τα μάθατε?
3: Να μιλήσουν με τα παιδιά τους που μπορεί να είναι μακριά και έχουν δείξει τεράστιο ενδιαφέρον πραγματικά. Το πρόγραμμα πραγματικά πρέπει να συνεχιστεί. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μας μετέφερε μια πάρα πολύ συγκινητική εικόνα στον τρόπο με τον οποίο τελικά οι ηλικιωμένοι αλλά και οι άνθρωποι με αναπηρία αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία.
1: Έχει λειτουργήσει τώρα που είπατε για παιδιά το Kids Wallet, το ψηφιακό πορτοφόλι των παιδιών, για να αποφύγουμε τη χρήση χορήγησης αλκοόλ σε περίπτερα, σε μπαρ. Λειτουργήσε? Πώς πηγαίνει, για δώστε μας
3: υπάρχει, μπορείς, λειτουργεί προφανώς ένα παιδί που είναι 15 και ξέρει ότι θα του ζητήσουν την ταυτότητα μέσα του Kids Wallet, δεν πηγαίνει. Αλλά αυτό ήταν ο σκοπός. Το να υπάρχει πλέον μια διαδικασία η οποία δεν παραχαράσεται. Να θυμίσω ότι στο παρελθόν τα παιδιά είχαν φτιάξει ψεύτικες ψηφιακές ταυτότητες και πηγαίναν και αυτές επιδεικνύαν για να αγοράσουν αλκοόλ ή καπνικά προϊόντα. Πλέον αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει σταματήσει. Βέβαια, επαφίεται στην ενσυνειδησία του πολιτή να ζητήσει ταυτότητα και βέβαια στους ελέγχους που γίνονται πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, προκειμένου να περιορίσουμε ή να μηδενίσουμε αυτή την κοινωνική μάστιγα, γιατί η μάστιγα είναι το να καταναλώνουν αλκοόλ τα παιδιά των 12, των 15 ετών.
2: Γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα 17χρονο που έδειξε πλαστό δίπλωμα σε ψιλικατζή, σε περιπτερά στο Νέο Ηράκλειο. Και λίγες ώρες αργότερα, από την κατανάλωση αλκοόλ, έπεσε από τον μπαλκόνι του ξενοδοχείου που διέμενε και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, καταλαβαίνουμε, από τους ανθρώπους που πουλάνε το αλκοόλ στα νεαρά παιδιά.
3: Και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Δεν χρειάζεται καμία ειδική συσκευή του ή καμία ειδική εφαρμογή πλην του wallet. Wallet πρέπει να έχει και ο πολιτής. Το wallet του, το ψηφιακό του πορτοφόλι πρέπει να έχει και ο αγοραστής προκειμένου να ελεγχθεί η ηλικία. Και πλέον αυτή η διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει, η καινούργια διαδικασία, η οποία από το Πάσχα ισχύει, σε μια κοινή πρωτοβουλία με το Υπουργείο Υγείας, δουλεύει χωρίς προβλήματα.
2: Επειδή κυκλοφορείτε έξω, συναναστρέφεστε με όλους εμάς, οι γονείς τι σας λένε και για το αλκοόλ και για τα social media, ποιο είναι το μεγαλύτερο τους άγχος αυτή τη στιγμή? Συμφωνούν καταρχάς με την πρακτική αυτή για τα social media στους κάτω των 15-16 ετών?
3: Πάνω από το 80% των γονέων, από μετρήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, συμφωνούν απόλυτα και ζητάνε να πάρουμε μέτρα. Τα μέτρα αυτά, και εγώ θα ήθελα να ήταν ένας περιορισμός με ένα ειδικό περιεχόμενο, με συγκεκριμένες ώρες, όμως αυτό χρειάζεται και τη συνεργασία των πλατφορμών. Και αυτή δεν είναι πάντα προφανής. Συνεπώς, προχωράμε με το πλάνο το οποίο έχουμε ήδη ανακοινώσει για την απαγόρευση της χρήσης των social media κάτω των 15. Το νομοσχέδιο έχει ήδη πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελεγχθεί ως προς τη συμβατότητά του με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πριν κλείσει η Βουλή, θα έρθει προς ψήφιση και θα γίνει νόμος του κράτους, με σκοπό από το Σεπτέμβριο να ενημερώσουμε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. Θέλει πολλή ενημέρωση και 1η-1η του 27 να τεθεί σε λειτουργία.
2: Πώς θα την κάνετε την ενημέρωση αυτή, δηλαδή?
3: Θέλει και μέσα στα σχολεία και σε ομάδες γονέων και βέβαια μέσω των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου τα παιδιά πρώτον να κατανοήσουν τους κινδύνους που υπάρχουν. Δεν αρέσουν στα παιδιά οι απαγορεύσεις και αυτό μας είναι απολύτως σαφές. Θα πρέπει όμως να καταλάβουν τι διακυβεύεται και πόσο σημαντικό είναι να τα βοηθήσουμε να ζήσουν την παιδική τους ηλικία και να μεγαλώσουν σε ένα πραγματικό αναλογικό κόσμο και όχι μέσα από τον ψεύτικο ψηφιακό κόσμο του κινητού τους.
1: Εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά. Να πάμε κάτι που καίει κυρίως στις τουριστικές περιοχές σε αυτό το διάστημα της χώρας. Δεν έχω καλό WiFi, δεν πιάνει καλά εδώ. Σε τουριστικές περιοχές και νησιά.
2: Καλά WiFi θέλεις εσύ, εδώ δεν έχουμε σήμα.
1: Δεν έχουμε σήμα.
3: Να πάρουμε τη σειρά λίγο.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι σοβαρό.
3: Σίγουρα είναι σοβαρό.
1: Είναι σοβαρό. Δεν μπορεί να είσαι στη Λέσβο, στη Χίο και να μιλάς μέσω τουρκικών δικτύων τώρα, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη, είναι ντροπή αυτό.
3: Να τα πάρουμε τη σειρά. Καταρχάς, η χώρα μας έχει καλυφθεί στο 99,5% με δίκτυο 5G. Υπάρχουν περιοχές και κυρίως εδώ παραλίες πιο απομακρυσμένες, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί. Γι' αυτό και έχει βγει ένα ειδικό πρόγραμμα πλέον για να βάλουμε και σε τέτοιες περιοχές σήμα και για το κινητό και για την τηλεόραση. Ήδη έχει υπογραφεί και η σύμβαση προκειμένου να βάλουμε άλλους 54 αναμεταδότες στο Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, καθώς και στον Εύρο, προκειμένου να καλύψουμε πλέον και τέτοιες περιοχές οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί. Άρα για το σήμα στο κινητό μας κεραίες θέλουμε. Ακούω πολλούς που παραπονιούνται ότι στην περιοχή τους, στο σπίτι τους δεν έχουν σήμα, αλλά μάλλον είναι οι ίδιοι που όταν μπει μια κεραία διαμαρτύρονται. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν είναι μαγικά ο ηλεκτρομαγνητισμός. Κεραίες είναι αυτές που φέρουν το σήμα. Σε σχέση με την οπτική ίνα, η Ελλάδα έχει ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο. Πάρα πολλά βουνά, πάρα πολλά νησιά. Σήμερα έχουμε το 65% της χώρας καλύψει με οπτική ίνα και τρέχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Ultra Fast Broadband, προκειμένου να φτάσουμε στο 100% το 2030. Λίγη υπομονή. Το 2019 ξεκινήσαμε από 0,1%.
2: Πω, πάρα πολύ λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα είστε υποψηφίος που ως βουλευτής?
3: Στην πατρίδα μου, εκεί πέρα που είναι το σπίτι μου, στα Τρίκαλα.
1: Στα Τρίκαλα.
3: Η Τρικαλινή είναι το νου σας.
1: Επιτυχία, Νάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικά κουβέντα για άλλα τα θέματα τα οποία έχουμε να αναπτύξουμε όσον αφορά τα ψηφιακά. Ξεκινήσαμε από δορυφόρους, τώρα προσγειωνόμαστε στη γη.
2: Έτσι, ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate. Διεκδίκησε μία από τις τέσσερις Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.

0: παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά, πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: ちゃんの妹だよ。未来ちゃんだよ。
5: お兄ちゃんじゃないの。
6: ズバリ嫉妬です。
7: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ。
8: お兄ちゃん、
9: もしかして未来ちゃん？
10: 未来、η μικρή μου αδερφή。Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
11: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
13: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
14: Οι οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
15: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
16: Το ΣΥΡΙΖΑ.
17: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
18: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν φύγατε.
1: Είμαστε...
0: Δεν φύγατε.
1: Όχι καλέ, πού να πάνε. Εμείς θα πάμε τώρα στην Άξο.
0: Όπα.
1: Για να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Καστελάνο, που είναι ο διευθυντής του δεύτερου δημοτικού σχολείου της Νάξου. Να τον καλημερίσουμε, γιατί
0: καλημέρα,
1: δείτε εδώ εικόνες ντροπής. Δείτε τι έκαναν σε αυτό το δημοτικό σχολείο.
0: Γιατί?
1: Το βανδάλισαν με μπογιές. Κύριε Καστελάνο, τώρα η εικόνα δεν είναι αυτή.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Τι έχει γίνει τώρα εκεί, για ποιο λόγο να μπει κάποιος να βανδαλίσει έτσι και να προκαλέσει αυτό το χάος.
2: Κοιτάξτε, στις 3 του μηνός που ήρθαμε στο σχολείο, είχαμε κάποιες εργασίες να κάνουμε εδώ χειρουργικές. Μόνο θλίψη ήταν στο πρόσωπό μας όταν αντικρίσαμε αυτό που βλέπετε τώρα.
3: Διάφορα τώρα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά προφανώς είναι κάποιοι που δεν είναι εκτός Νάξου, παιδιά μεν, αλλά δεν είναι από καταγωγή Νάξου. Προφανώς ακούγεται, χωρίς να είναι αυτό, υποθετικά λέω, ακούγεται ότι είναι κάποια παιδιά τα οποία έχουν έρθει να εργαστούν οι γονείς εδώ στην Άξο. Και είναι με προθεσμία, δηλαδή καλοκαιρινή. Το θέμα είναι το εξής, ότι αντικρίσαμε το σχολείο, τα δύο παράθυρα να είναι, το ένα ήταν ανοιχτό, το άλλο ήταν βαρδαλισμένο. Και μετά όταν προχωρήσαμε στο πάνω, γιατί είναι πάει κι άλλο όροφο πάνω,
0: ναι.
3: Εδώ κάτω γίνεται ένας χαμός με...
0: Κοίτα εδώ.
3: Και πήρανε τις τέμπερες από την ντουλάπα, την οποία η ντουλάπα είναι εκεί πέρα. Ήταν γεμάτη τέμπερες, τώρα τη δείχνει η κάμερα. Και την άδειασαν όλη την ντουλάπα. Γιατί η ντουλάπα την έχω για τα παιδιά τα οποία να μην κουβαλάνε από το σπίτι τους διάφορα πράγματα. Και έβαλα τις τέμπερες, αυτά που ήταν για την καθηγήτρια των δικαστικών. Και τα πέταξαν όπως βλέπετε και στις τάξεις και στους διαδρόμους. Και έγινε αυτό που βλέπετε στη κάμερα.
0: Έχει γίνει μεγάλη ζημιά τώρα, μην γελιόμαστε. Θα πρέπει πρώτον, κύριε Διευθυντά, να φέρετε πάλι το Συνεργείο Καθαρισμού, να ξαναβάψετε, να βγάλετε εργολαβίες.
3: Και του συλλόγου γονέων και κυδεμόνων που ήρθε και το πάνω, τις απάνω έδωσε, τις καθαρίσαμε και είναι καθαρές τουλάχιστον το πάνω κτίριο.
1: Ναι.
3: Τώρα ο Δήμος θα φέρει εδώ και πολιατσίδες και... να καθαρίσουμε αυτό το έσχος που έχουν κάνει αυτά τα παιδιά τα οποία προφανώς δεν φταίνε τα παιδιά, φταίνε οι γονείς οι οποίοι μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα παιδιά έχουν πάρει τις αρχές που πρέπει να πάρουν από την οικογένειά τους.
1: Δίκιο έχετε κύριε.
3: Γιατί σχολείο και η οικογένεια είναι παράλληλη,
1: ναι.
3: Το παιδί το βιώνει ό,τι βιώνει μες στο σπίτι και την αντίδραση του βγάζει

0: θα έβγαινε άλλο στη θέση σας και θα έλεγε να τα πιάσουμε αυτά τα παιδιά, να συμμορφωθούν αυτά τα παιδιά, αλλά έχετε πολύ δίκιο που λέτε ότι οι γονείς φταίνε. Δεν φταίνε τα παιδιά.
1: Φταίνουμε εμείς οι μεγάλοι που δεν έχουμε στα σπίτια μας την απαραίτητη γαλούχηση για τα παιδιά αυτά, παρά το σπίτι μας δυστυχώς δεν δίνει τις βάσεις που πρέπει να πάρει ένα παιδί για να μπορέσει το παιδί αυτό να βγει στην κοινωνία.
2: Είστε...
1: Και αυτό που κάνουν τα παιδιά εδώ πέρα είναι αντίδραση. Δεν είναι ότι το ήθελα τα ίδια. Ούτε ξέρουν τα παιδιά τι θα πει ο βαλτιλακισμός.
2: Είστε εξαίρετος εκπαιδευτικός με αυτά που λέτε. Εγώ θέλω όμως τους γονείς να πληρώσουν τη ζημιά.
1: Αυτό, ακούστε λίγο κάτι, αυτό το διεκπεραιώνει η αστυνομία, ήρθε και πήρε αποτυπώματα και από εκεί πέρα οι γονείς.
0: Υπάρχει μήπως βιντεοληπτικό υλικό, υπάρχουν κάμερες γύρω-γύρω.
1: Αν από ό,τι ακούγεται, δεν θέλω να πω περισσότερα, αν μπορούν να πληρώσουν αυτοί οι γονείς οι οποίοι έχουν τα παιδιά αυτά.
2: Κανονικά εκεί μεταφέρεται το πρόστιμο, θέλω να σου πω, βάσει τη νομοθεσία.
0: Ναι.
2: Πηγαίνει στους γονείς. Πόση ζημιά να έχουν κάνει, δηλαδή.
1: Ακριβώς έτσι είναι, αλλά το θέμα δεν είναι να πληρώσουν. Το θέμα τα παιδιά αυτά να καταλάβουν το τι κακό έκαναν στους άλλους συμμαθητές τους. Στα ίδια. Το σχολείο είναι για να διαμορφώνει προσωπικότητα, η οποία έρχεται όμως από το σπίτι. Έρχεται από το σπίτι αυτό το βίωμα. Και στο σχολείο γίνεται καλύτερο και διαμορφώνει την προσωπικότητα, εφόσον έχει πάρει τις αρχές από το σπίτι. Το σπίτι είναι το πρώτο σχολείο το οποίο δίνει τις βάσεις. Και το σχολείο προσπαθεί αυτές τις βάσεις να τις κάνει με τις τεχνικές που έχει το σχολείο, να διαπλατεί το μυαλό του παιδιού και να καταλάβει το καλό από το κακό.
0: Ναι. Πάντως έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτά που λέτε. Μας είπατε, κύριε Διευθυντά, περίπου πόσο υπολογίζετε αυτή η ζημιά που έχουν κάνει. Βλέπουμε τις μπογιές, βλέπουμε κάτω τα σπασμένα.
1: Από το Δήμο, μια υπηρεσία, μια κυρία η οποία φωτογράφησε όλο το σχολείο και αυτό θα βγει κοστολόγιο από το Δήμο. Εξάλλου τα σχολεία ανήκουν στο Δήμο. Και ο Δήμος το καλοκαίρι το έχει παραχωρήσει ένα ευγενέστατο κύριο που είναι μουσικός εδώ πέρα, ο οποίος και εκείνος με προσωπική εργασία το πάνω μέρος βοήθησε και που τώρα δεν το βλέπετε το πάνω μέρος, βοήθησε και καθαρίστηκε. Καλό θα ήταν να πάω να δούμε και τις πάνω.
0: Εντάξει. Νομίζω και
1: αν δείτε
0: αυτή...
1: πάνω το έθριο το έχουμε ζωγραφίσει, θα δείτε ότι τέτοια σχολεία ούτε ιδιωτικά δεν είναι μέσα στην Ελλάδα.
2: Καλά κάνετε και το λέτε, κύριε Καστελάνο, κύριε Διευθυντά.
1: Καλό θα έδειξα να μπορούμε να πάμε πάνω να το διαπορήσω.
2: Μπορούμε, θα έχουμε σήμα. Άμα μπορούμε, πάμε να κινηθούμε λίγο γρήγορα. Ελάτε, κύριε Διευθυντά. Κύριε Διευθυντά, πάμε να κινηθούμε λίγο γρήγορα μαζί. Πάμε να κινηθούμε λίγο γρήγορα. Πάμε να ανέβουμε. Πάμε να δούμε.
1: Περιμένετε, ναι, προχωράμε.
2: Πάμε μαζί.
0: Για να βλέπουμε και την εικόνα τώρα. Και από το υπόλοιπο σχολείο. Δείτε εδώ ακόμα και στα σκαλοπάτια τι έχουν κάνει.
2: Γιατί τώρα το έχουν κάνει αυτό, Γιατί.
0: Βεβαίως είναι αυτό που λέει ο κύριος Καστελάνος, είναι η αντίδραση των παιδιών για κάποιο λόγο.
1: Δεν θέλουν τα παιδιά.
0: Τώρα περνάμε και βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική.
1: Στο πάνω μέρος του σχολείου και θα δείτε τις ζωγραφιές που έχουμε μέσα.
0: Άλλη εικόνα.
1: Έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά εδώ πέρα. Είναι και ο μουσικός ο οποίος.
2: Μπράβο. Ναι, συγχαρητήρια. Ναι. Συγχαρητήρια για τη δουλειά την οποία έχετε κάνει. Αγαπάτε πάρα πολύ. Λοιπόν, την αγάπη μας την άξω. Θα διορθωθούν όλα αυτά, κύριε Καστελάνο. Θα τα ξαναπούμε. Είστε εξαίρετος εκπαιδευτικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι ωραία εικόνα, τι ωραίο σχολείο, τι ωραίο χώρο για να κάνουν μάθημα τα παιδιά. Χαρούμενες εικόνες. Ευχάριστος χώρος.
1: Παρακαλώ,
2: για δείξτε μας. Έχετε αγάπη για τα παιδιά, έτσι. Έχετε αγάπη, κύριε Διευθυντά. Πραγματικά, μπράβο.
1: Όχι, δεν το πιστεύω.
2: Ελάτε.
0: Τι ωραίο.
1: Να διαβάσετε αυτό εδώ που υπάρχει εδώ.
0: Τι ωραία εικόνα.
2: Η ζωγραφική του σχολείου πραγματοποιήθηκε στις διευθύνσεις Νικόλαου Καστελάνου από το δικαστικό Λία Κουτελιέρη. 10 Σεπτέμβριο 2019.
1: Όποιο παιδί παίρνει μέσα, διαβάζει αυτό και νομίζω θα αναγκαστεί να τηρήσει αυτά τα οποία διαβάζει.
2: Σε αυτό το σχολείο είμαστε αληθινοί, κάνουμε λάθη και λέμε αλήθειες, δίνουμε δεύτερη ευκαιρία, είμαστε φίλοι, αγαπημένοι, συγχωρούμε, προσπαθούμε πολύ, είμαστε μια οικογένεια, αγαπάμε, σας αγαπάμε.
0: Υπέροχο το μήνυμα.

0: λόγος.
1: Τα χεράκια των παιδιών είναι αληθινά αυτά. Από παιδιά είναι χεράκια με βολιές.
2: Μπράβο
1: για να βιώσουν τη ζωγραφιά αυτή. Τα παιδιά έβαλαν και αυτά το δικό τους στίγμα εδώ στη ζωγραφιά.
2: Είστε καταπληκτικός άνθρωπος. Καταλαβαίνουμε ότι συγκινήσετε και που τα λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι το Σεπτέμβριο, θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε σύνδεση.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία.
1: Ενδιαφέρον σας και ευχαριστούμε και το κάμεραμάν εδώ που έχουμε.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έλα, Στέβιτσι του, καλώς ήρθες.
2: Εδώ μαζί μας.
3: Ωραίο σχολείο.
0: Πολύ ωραίο σχολείο και πολύ ωραίος εκπαιδευτικός.
3: Πολύ ωραίος δάσκαλος.
0: Πάμε Σίμι.
3: Θα σας πάω Σίμι, όπου θα δείτε έναν σολίστ Ελληνοαυστραλό, ο οποίος παίζει βιολί στην παραλία. Αλλά πού, σε ποιους, στις κατσικούλες. Και εν τω μεταξύ, αν δείτε τώρα, ακούστε λιγάκι.

0: Θα βγει ωραίο κατσικίσιο τυράκι με τα μουσικής.
1: Ενδιαφέρον πολύ,
0: μάλλον είναι φιλόμουσες όλες οι κατσικές.
2: Λοιπόν, πρόκειται για τον Μανώλη Αδαμάκη. Είναι Ελληνοαυστραλός, μένει στη Μελβούρνη, αλλά η καταγωγή του είναι από τη Σίμη και από την Κρήτη. Αγαπάει πάρα πολύ. Ασχολείται με το βιολί 10 χρόνια. Και γενικότερα στο βιντεάκι που ανέβασε έχει γίνει viral σε όλες τις πλατφόρμες, στα κοινωνικά δίκτυα. Και κοιτάξτε, εγώ θέλω να δείτε τις κατσικούλες πώς τον κοιτάνε.
1: Καλή στα μάτια.
2: Τον περιτριγυρίζουν. Τους αρέσει αυτή η μουσική. Ωραίο γάλα, όντως, έχεις δίκιο. Θα βγει ωραίο γάλα.
1: Θα είναι ήρεμες οι κατσίκες αυτές.
2: Ήρεμες, ήρεμες. Λοιπόν, ναι. Τώρα θέλω να σας πω γιατί τον παντρέψαμε και τον Θανάση.
0: Πάντα να μαζί σου.
1: Καλή, μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Και έγινε και ένα μεγάλο πάρτι μετά τον γάμο κάτω στα. Στο Island, όπου εκεί πέρα υπήρχαν, κοιτάξτε να δείτε τι είχε, υπερπαραγωγή. Είχε γυναίκες με τις φωτιές χορεύτριες που κάνανε, χορέψανε, εντάξει. Εδώ είναι η μητέρα που ανέβασε, η μητέρα δεν το κούκο, που ανέβασε, η Βερόνικα που ανέβασε τα βιντεάκια, γιατί το διασκέδασε με τη καρδιά της. Κουμπάρος ήταν ο Γιάννης, αν δεν το κούκο,
1: παρακαλώ,
2: βεβαίως. Παντρευτήκαν με την σύζυγό του μετά από 10 χρόνια σχέσεις, έχουν και δύο παιδιά να σας πω.
1: Και α, το πήρε το κορίτσι. Ορίστε. Μετά από 10 χρόνια και δύο παιδιά, το πήρε. Εντάξει, το κορίτσι.
2: Το πήρε το κορίτσι, το πήρε το κορίτσι. Έχουν ελπίδες όλες οι κοπέλες που περιμένουν.
1: Ναι,
2: έχουν
1: ελπίδες. Άμα είναι να κάνουν τρία παιδιά και να περάσουν 25
0: μαμά,
1: χρόνια.
0: Μαμά, δεν το κούμπουν, χορεύει νησιώτικα, έτσι, περνάει εξαιρετικά.
2: Η μαμά δεν το κούμπουν, όχι μόνο χορεύει νησιώτικα. Έδωσε και όλα στη δημοσιότητα για αυτά τα βιντεάκια. Από τη μαμά τα πήραμε όλα τα
0: μπράβο
2: βιντεάκια.
0: Μπράβο της, πολύ χαρούμενη για το Θανάση της. Μπράβο.
2: Να ζήσουν, άντε να δούμε τώρα. Και νομίζω και ο Κώστας έχει παντρευτεί. Έχει κάνει ένα παιδί σίγουρα. Να δούμε τώρα. Θα έχουμε και άλλους γάμους.
0: Πάμε, Σάκη.
2: Λοιπόν, αχ, αυτός ο Σάκης πραγματικά. Αχ, ο Σάκης και τα βάρη του.
1: Οπα.
2: Δηλαδή, ανεβάζει.
0: Δεν είναι AI.
2: Όχι, δεν είναι AI. Είναι ο Σάκης Ρουβάς που κάνει. Που κάνει τη γυμναστική του, τα σηκώνει έτσι ωραία, όμορφα, γλυκά και τρυφερά. Και αυτό μας λέει, μας ερώτηση κάτω, έχει γράψει, εσείς γυμναστήκατε σήμερα?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Εσείς πόσα πορτοκάλια φάγατε σήμερα, δεκαετία του 80 ήταν διαφημίσει. Εσείς γυμναστήκατε σήμερα.
2: Έτσι, γιατί δίνεται καλό παράδειγμα ο Σάκης.
0: Μπράβο, Σάκη.
2: Και λέει ότι πρέπει να έχουμε συνέπεια. Όχι μόνο το κίνητρο, συνέπεια. Καθημερινά να σηκώνουμε κι εμείς τα βάρη μας και να γυμναζόμαστε.
1: Η συνέπεια σε πάει μπροστά σε όλα.
2: Βεβαίως, μπράβο.
1: Πειθαρχία.
2: Λοιπόν, και θα σας πάω και στην Κέιτι Χάνσον, η οποία γίνεται όλο και πιο Ελληνίδα.
1: Ναι.
2: Τώρα είναι στη Σκιάθο, μετά από την Αθήνα που σας είπα ότι είναι εδώ, έχει πάει στη Σκιάθο, που αγαπάει πάρα μα πάρα πάρα πολύ αυτό το νησί. Ανέβασε φωτογραφίες, βιντεάκια για το πώς περνάει καθημερινά τις διακοπές στη Σκιάθο και έγραψε στη Λεζάντα στο μέρος που είμαι ευτυχισμένη. Happy place. Βεβαίως. Όχι, δεν έμενε μόνο σε αυτό. Πήρε και την κιθάρα της.
1: Ναι.
2: Και έκανε και ένα σχέδιο τραγούδι.
1: Τι λες καλά.
2: Θέλετε να ακούσουμε.
1: Oh. Βεβαίως.
3: There's so much love in the

0: Jay. Oh, I don't know the next chord.
1: Φέτα. Σε έχει κάνει εντύπωση πολύ η φέτα τη Κέιτ.
2: Λογικό είναι. Είναι ωραία η φετούλα μας.
1: Έτσι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Και επειδή λοιπόν μας έδωσες πάρα πολύ ωραία αφορμή, Στέβη Τσίτου, από τον Σάκη, ο οποίος μας παροτρύνει να γυμναζόμαστε καθημερινά, αυτό θα κάνουμε και εμείς ευθύς αμέσως.
3: Πού θα με πας?
2: Στην παραλία όμως.
3: Γιατί?
2: Με την Αλεξάνδρα Μερακλίδη.
3: Ναι.
2: Μαζί με τη Χριστίνα Μαυρίδου έχεις βάλει, βλέπω, τα γυμναστηριακά σου και κάνετε squat.
3: Τι κάνουνε?
2: Squat.
0: Έχω βάλει τα γυμναστηριακά μου, έχω έρθει, γιατί τι πιο ωραία από το να έρθεις για μπάνιο.
2: Ναι.
0: Να έχεις όμως την πετσέτα μαζί, να κάνεις και τη γυμναστική σου. Μαζί μας έχουμε τη γυμνάστρια, την κυρία Χριστίνα Μαυρίδου, η οποία έχει βαλθεί εδώ να με κάψει.
4: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Σήμερα θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε συγχρόνως την ηλιοθεραπεία μας, το μπάνιο μας και τη γυμναστική μας. Πάμε λοιπόν να δείξουμε πώς μπορούμε να γυμναστούμε απλά και ωραία σε μια πετσετούλα. Ξαπλώνουμε ανάσκελα.
3: Ναι. Ωραία, ναι.
4: Φέρνουμε τα γόνατα σε ορθή γωνία με το σώμα. Πλέκουμε, ναι, τα χέρια μας, στηρίζουμε το κεφάλι μας καλά. Δεν θέλουμε καμία δύναμη να μπαίνει από τον αφιένα.
3: Ναι.
4: Και πάμε να κάνουμε κοιλιακούς. Εισπνοή κάτω, εκπνοή πάνω και ενώνουμε γόνατα με αγκώνες. Θέλω τα κόκαλα της λεκάνης να είναι μέσα, όλοι οι σπονδύλοι να ακουμπάνε κάτω, να μην υπάρχει κανένα κενό στη μέση.
2: Κουνάμε και πόδια ή μόνο χέρια?
4: Να γυμνάσουμε και λίγο
0: και
4: τους κάτω. Λίγο, ναι, μια μικρή κίνηση.
2: Ναι.
4: Επειδή είναι και οι πέτρες, είναι λίγο δύσκολο.
2: Σφίγουμε
4: και πάμε
2: κοιλιά.
4: Τώρα, τεντώνουμε ένα-ένα πόδι εκπνέοντας, να ζεστάνουμε λίγο και τους κάτω κοιλιακούς. Πώς σου φαίνεται, Αλεξάνδρα, σου ζεσταίνεις?
0: Ζεσταίνω.
3: Εγώ του ζεσταίνω το βράδυ, σου λατζίλικο.
4: Τέλεια. Πάμε να γυμνάσουμε και έσω πλάγιους, ενώνοντας αντίθετο αγκώνα με γόνατο. Και πάμε να κάνουμε και μία πιο δύσκολη ασκησούλα. Τα ψαλιδάκια εδώ. Κάνουμε χιαστή τα πόδια, τεντωμένα. Σφίγγουμε πάνω-κάτω κοιλιακούς.
3: Έτσι.
4: Και μία ακόμα πιο δύσκολη για τους πιο προχωρημένους. Ανεβοκατεβάζουμε τα πόδια. Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
2: Εκεί μπορούμε να βάλουμε και τα χέρια κάτω από, κάτω από τους γλουτούς.
4: Και πάμε να δείξουμε πώς μπορούμε να γυμνάσουμε.
0: Μπορούμε να βάλουμε και τα χέρια κάτω από...
4: Ναι, άμα έχει κάποιος θέμα με τη μέση, καλύτερα να μην την κάνει την τελευταία την άσκηση.
3: Και την κάνετε.
4: Πάμε τώρα να δείξουμε πώς μπορούμε να γυμνάσουμε τους πλάγιους, έξω πλάγιους. Τα love handles που λένε. Θα σηκώσουμε λίγο τα πόδια ψηλά και εκπνέουμε στο ανέβασμα.
3: Εκπνέω.
4: Καλό είναι να κάνουμε 10 επαναλήψεις.
3: 10 επαναλήψεις. Μπορούμε να τις κάνουμε όλες αυτές όταν κάνουμε ηλιοθεραπεία.
4: Εδώ.
3: Εκεί στην ξαπλώστρα.
4: Πάμε.
0: Όταν κάνουμε ηλιοθεραπεία.
4: Ναι, μπορούμε να συνδυάσουμε την ηλιοθεραπεία μας μαζί με τη γυμναστική μας. Και πάμε τώρα να κάνουμε τη γνωστή γέφυρα του πιλάτες.
3: Να το δούμε στην Αλεξάνδρα και την Αλεξάνδρα να δούμε.
4: Ακουμπάμε τα πέλματα κάτω στο άνοιγμα της λεκάνης και πάμε πάνω, εκπνέοντας.
3: Μπράβο, Αλεξάνδρα.
4: Σηκώνουμε σπόνδυλο-σπόνδυλο τη λεκάνη μας. Τέλεια. Και γυμνάζουμε πολύ καλά τους γλουτούς. Καλό είναι να μένουμε 5 δευτερόλεπτα σε κάθε επανάληψη. Γυμνάζουμε και ο πίστης μυριαίους.
3: Έτσι.
4: Στα σημεία που συσσωρεύεται η κυταρίτιδα για τις γυναίκες. Σφίγγουμε και κορμό κοιλιακούς, αλλά και οσφυγική χώρα, τη μέση μας. Αυτή η άσκηση είναι ιδανική για όσους έχουν πρόβλημα με τη μέση.
0: Ωραία.
4: Και πάμε να μείνουμε πάνω. Τέλεια. Πολύ ωραία. Και γυρνάμε τώρα μπρούμητα, γιατί κάνουμε και μπρούμητα ηλιοθεραπεία.
3: Μπρούμητα.
4: Και πολλοί μου λένε, μα πώς θα κάνουμε γυμναστική στην παραλία, θα μας βλέπουνε. Αυτή η άσκηση λοιπόν είναι η κορυφαία άσκηση για τους γλουτούς που κανείς δεν θα καταλάβει ότι γυμνάζεστε στην παραλία.
3: Ναι, για να δούμε.
4: Και πάμε. Ανοίγουμε γόνατα, ενώνουμε φτέρνες και πιέζουμε τις φτέρνες μεταξύ τους. Και προσπαθούμε να σηκώσουμε τα γόνατα λίγο ψηλά. Και πάμε. Εκπνέουμε και μένουμε 5 δευτερόλεπτα.
3: 5 μένουμε, 5, όχι 6.
4: Μπράβο, Αλεξάνδρα. Είσαι φοβερή. Τέλεια. Να σφίξουμε full γλουτούς.
3: Φτάνει τώρα η Αλεξάνδρα μας.
4: Και όλο το πίσω μέρος του σώματος.
0: Γιατί πάρα πώς θα βγάλει τη μέρα σήμερα.
4: Σίγουρα με τέλειες γλουτούς και κοιλιακούς. Έτσι θα τη βγάλει τη μέρα της.
3: Θα τη βγάλει τη μέρα σου το απόγευμα.
4: Λίγο.
3: Όταν θα έρθουν δύο special και μία απλή μαργαρίτα.
4: Τεντώνουμε πόδια. Και προσπαθούμε να ανασηκώσουμε τα γόνατα λίγο ψηλά.
3: Μπράβο.
4: Και ανοιγοκλίνουμε τα πόδια. Μην ξεχνάμε τις αναπνοές.
3: Πού σας βρίσκουμε, κυρία Μαυρίδου, πού σας βρίσκουμε, Αλεξάνδρα Γαρωτά.
4: Με βρίσκεται στα social.
3: Ναι.
4: Και στο γυμναστήριό μου, Christy's Personal Fitness Studio, στο Παλαιό Φάληρο. Και στα social, Christy Μαυρίδου.
3: Τέλεια. Υπέροχα.
4: Τέλεια.
3: Ναι.
4: Και πάμε και μία.
3: Έχετε γκρουπάκια που πηγαίνετε στη γυμναστική, εκεί στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου.
0: Που έρχονται στη παραλία του Παλαιού Φαλήρου, πάμε στη γυμναστική.
4: Ναι.
3: Μπράβο.
4: Και αυτό και στο γυμναστήριο προτιμούνε. Και πάμε τώρα. Τεντώνουμε χέρια δίπλα στα αυτιά. Εισπνοή, εκπνοή. Και να μένουμε 5 δευτερόλεπτα. Μπράβο, Αλεξάνδρα.
3: Μπράβο,
4: η καλύτερη μαθήτρια είναι η Αλεξάνδρα.
3: Έτσι.
2: Μπράβο, Αλεξάνδρα.
3: Μπράβο, Αλεξάνδρα, συγχαρητήρια.
4: Τέλεια.
3: Με και αυτή τη στάση του ήλιου, πώς το λέμε αυτό. Κολυμπάμε εδώ, έτσι πάνω κάτω. Μπράβο,
4: είναι
3: Αλεξάνδρα μας. Έτσι σας αφήνουμε, έτσι σας αφήνουμε.
4: Και για
3: την αγάπη μας. Πολύ ωραία. Εγώ κουράστηκα που σας έχω δει έτσι.
4: Λοιπόν.
2: Καλό μας καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ασκήσεις λοιπόν δίπλα στη θάλασσα. Γιατί καλό είναι όταν πάμε στα λασίτσα, έτσι να κάνουμε και 2-3 ασκησούλες. Καλό είναι
3: δύο special, μία απλή κανονικά για να συνέλθουμε μετά από αυτά τα οποία έχουμε τραβήξει στην παραλία.
1: Δεν κάνανε και τίποτα τώρα και στη ζέσταμα κάνανε.
3: Μείνετε Action 24, παρακαλώ πάρα πολύ. Ντόρα Γιώργος Γρόζος και Ντόρα είναι εδώ μαζί σας, έτσι, για επόμενες 3 ώρες ενημέρωσης.
2: Μία η ώρα έρχεται η Ιωάννα Βάσου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
3: 3. Ο Μπακόπουλος με την καλύτερη αθλητική παρέα και την καλύτερη αθλητική κομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Και 6.30 μοιάζει τον Κουράκο. Έχουμε ανατροπές στο Μουντιάλ. Αφήστε, έμεινε 6 η Πορτογαλία.
2: Πάει το Μουντιάλ.
3: Κοίταξε, είναι απέναντι. Αν έρθει στην Ευρώπη, θα ασχολιόμασταν για εμείς πολύ περισσότερο.
2: Πότε τελειώνει.
3: Είναι απέναντι. Είναι
2: έχουμε
3: απέναντι.
2: Ακόμα δρόμο.
3: Έχουμε ακόμα δρόμο, ναι.
2: Τέλος πάντων, στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης θα είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
3: 8. Ο κύριος Ελευθερόδουλου και η κυρία Κάτσου με τη δική τους δημοσιογραφική πινελιά τα λένε όλα στις 8.
2: 10. Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές όπως κάνουν κάθε βράδυ.
3: Δεν χάνουμε Αθηναίδα Ανέγκα στις 12 και εμείς οι δύο τι ώρα εδώ αύριο.
2: Αύριο Τετάρτη θα είμαστε εδώ στις 6 ακριβώς. Στο καθιερωμένο μας ραντεβού οδεύουμε και εμείς σιγά σιγά προς το τέλος της
3: σεζόν. Προς την κάμερα οδεύουμε.
2: Σεζόν οδεύουμε.
3: Α, εντάξει, είπα και εγώ. Νόμιζα γιατί τώρα οδεύουμε προς την κάμερα και σηκώθηκε και ψηλά.
2: Θα πας για τσκί και εσύ.
3: Μη φάμε κανένα κεφάλι, γιατί όλα μπορούν να γίνουν άμα δεν προσέξεις μπροστά σου.

0: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
1: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
0: νομική,
1: διοίκηση και οικονομία,
0: πληροφορική,
1: ψυχολογία,
0: αγγλική φιλολογία,
1: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
0: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
2: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.
5: Η Synergy προχωράει στην έκδοση ομολογιών πενταετούς διάρκειας έως 100 εκατομμύρια ευρώ με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Synergy μεταφέρει με ασφάλεια και αξιοπιστία τις πρώτες ύλες που δίνουν μορφή στον κόσμο μας. Εξειδίκευση στα πλοία τύπου Capesize και παγκόσμια πρωτοπορία. Ομάδα με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ανθεκτικότητα με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με όραμα και ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Έναρξη δημόσιας προσφοράς Δευτέρα 6 Ιουλίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς Τετάρτη 8 Ιουλίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων ομολογιών Δευτέρα 13 Ιουλίου. Synergy. More than shipping.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: one of the best games I've seen. Honestly, that game that I've seen, I wish witness, is going to be in the history. Everyone that witnessed this, everyone that's experienced this with each other, football's coming home, mate. That's all I can say. Football's coming home.
1: Listen, that's the hardest I've ever seen England fight. My voice is going. My heart was in my knees. But we did it. We did it.
2: Έτσι πλέον η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Οι Γάλλοι συνεχίζουν ακάθεκτοι στο Μουντιάλ και το τραγούδι δεν σταματά. Κόντρα στην μαχητική Παραγουάη, η Γαλλία χρειάστηκε να καταναλώσει τεράστιες δυνάμεις για να περικεράσει το εμπόδιό της, με τον Εμπαπέ να δίνει για μία ακόμη φορά τη λύση, σκοράροντας από την Άσπρη Βούλα το 7ο φετινό του τέρμα στη διοργάνωση και ισοφαρίζοντας τον Μέση στην μάχη για το χρυσό παπούτσι.
3: It was awesome, Εμπαπέ. I knew he was going to score one and he did. That was awesome. But Paraguay, they tried their best, but can't beat France, you know. They're going to win the World Cup, baby.
2: Οι Παραγουανοί επιστράτευσαν τη δύναμή τους και κάθε είδους σκοτεινή τέχνη για να πειράξουν το μυαλό των Γάλλων, οι οποίοι όμως δεν τζίμπησαν, διατηρώντας την ψυχραιμία τους στα αντιαθλητικά μαρκαρίσματα των αντιπάλων τους.
4: On était préparé à ça, ça fait quelques jours que le coach nous rappelle que la qualité principale du Paraguay c'est de faire la guerre, c'est d'essayer de faire sortir les joueurs adverses de leur match. Donc on était vraiment prêt à ça et on avait envie de rappeler à tout le monde que nous aussi on sait faire la guerre, on sait batailler.
2: Παρά το σκληρό της παιχνίδι, η Παραγουάη ολοκλήρωσε το μάτς χωρίς κίτρινη κάρτα, σε αντίθεση με τους Γάλλους που την αντίκρισαν τρεις φορές.
5: Et voilà, c'est des batailles. Le match a demandé ça et voilà, on a livré une bataille, on a gagné la bataille 1-0 et on est qualifié.
2: Στιγμές 2022 ζουν ξανά οι Μαροκινοί. Τα μοντάρια του Άτλαντα για δεύτερο σερί Μουντιάλ βρίσκονται στα προημιτελικά, καθώς πέταξαν εκτός της διοργάνωσης τους οικοδεσπότες μετά την νίκη με 3-0 επί του Καναδά και έκλεισαν ραντεβού με τη Γαλλία στην οκτάδα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μαροκινούς ήταν ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναχί, ο οποίος σημείωσε 2 από τα 3 γκολ.
6: Oh, je suis fier de tout le monde, je suis fier de tout le groupe. C'est pas que aujourd'hui j'ai marqué ou les derniers matchs qu'on a joué il y a ces barricades à marquer. Non, nous on est un groupe ensemble. On veut tous la même chose, on a tous le même objectif. Et alhamdoulillah aujourd'hui que c'est moi qui a marqué ou quelqu'un d'autre, on est tous contents et je suis fier de cette génération, je suis fier de ce groupe.
2: Οι Μαροκινοί θέλουν να πάρουν εκδίκηση από τους Γάλλους στα προημιτελικά, καθώς το 2022 τους είχαν βάλει stop στην ξέφρενη πορεία μέχρι την τετράδα. Πράσινα κροτήρι, Σενεγάλη, ακτή ελεφαντοστού και Κονγκό. Τέσσερις χώρες, τέσσερις αποκαρδιωτικοί αποκλεισμοί στο Μουντιάλ στη φάση των 32 και μια υπερήφανη Ήπειρος, η Αφρική. Κανείς δεν έδινε ελπίδες στο πρωτοεμφανιζόμενο πράσινο ακροτήρι των 530.000 κατοίκων. Η μικρότερη χώρα που συμμετέχει σε Μουντιάλ όμως έμεινε αίτητη απέναντι σε Ισπανία, Ρουγουάη και Σαουδική Αραβία, προτού πέσει μαχόμενη στα χέρια της Αργεντινής.
7: Honestly, the predominant feeling is I'm proud of my country. It's been beautiful seeing what we were able to do. It's our first time. For our first time, that was impressive. I am beyond proud.
2: Μεγάλος πρωταγωνιστής ο αλίγιστος Βοζίνια που κοίταξε στα μάτια το Λιονέλ Μέση και έγινε διάσημος σε όλο τον πλανήτη.
8: Non foi Vozinha e Lionel Messi, foi Cap Verde e Argentina. A nossa equipa lutou, a nossa equipa fez tudo o que era para ganhar o jogo. Não conseguimos, estamos tristes com o resultado, mas temos de estar muito satisfeitos e orgulhosos pelo jogo.
2: Η Σενεγάλη γνώρισε το σκληρό πρόσωπο του ποδοσφαίρου κόντρα στο Βέλγιο. Παρόλο που βρισκόταν 2-0 μπροστά μέχρι το 86, απόλεσε το προβάδισμά της με τους Σενεγαλέζους να αδυνατούν να πιστέψουν πώς χάθηκε η πρόκριση του 16.
9: Tu as éliminé une équipe 2-0. Ça reste 4 minutes pour fin de temps. Tu as encaissé 2 buts. Je ne sais pas comment dire. Mais...
2: Για την ακτή ελεφαντοστού δεν υπάρχει χώρος για δάκρυα. Οι ελέφαντες ξεπέρασαν το ταβάνι τους, φτάνοντας για πρώτη φορά στους 32 και στρίμωξαν την Νορβηγία στα σχοινιά, προτού πέσουν με αξιοπρέπεια από τα πόδια του Έρλινγκ Χάλαντ.
10: Unfortunately, we lost. But we have a very good game. They play very well, and we can, you know, there's no shame, no shame. Very proud of them.
2: Το άστρο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έλαμψε στο φετινό Μουντιάλ. Αφού πέρασε ο Σαΐτι της στους 32, η Αφρικανική ομάδα κοίταξε στα μάτια την Αγγλία και άνταξε για 87 λεπτά προτού λυγίσει από τον Χάρι Κέιν, αφήνοντας με ένα μεγάλο χαμόγελο τους φιλάθλους της.
11: Au départ, vraiment, le Léopard s'est vraiment qualifié et a montré à quel point il est tellement fort. Je les encourage tellement, malgré la défaite, nous sommes toujours derrière eux.
2: Για την Αφρική λοιπόν δεν υπάρχει χώρος για δάκρυα για τέσσερις ομάδες που αποχαιρέτησαν τη φάση των 32 αλλά το έπραξαν με ψηλά το κεφάλι.

0: και Σίμι και Βιολιτζής, Πριβέ και Κατσικίσια Ζωή. Ναι, αυτό είναι κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, λέμε τι καλά να ήμουν κατσίκα. Έτσι.
0: Μπε.
1: Κατσικούλια να ήμουν και να ήμουν εκεί σε αυτή την παραλία. Στην παραλία της Μαραθούντας στη Σίμι. Με αυτόν τον υπέροχο Ελληνοαυστραλό σολίστ.
0: Τι ωραίος μωρέ ο Μανώλης Αδαμάκης.
1: Γεια σου Μανώλη, καλημέρα. Ωραίος.
0: Ήρθε λέει για διακοπές εδώ στο νησί του, γιατί έχει καταγωγή νομίζω από εκεί ούτως άλλως από τη Σίμη. Πήγε στην παραλία με το βιολί του, άδεια η παραλία από τουρίστες, όμως ήταν τα κατσίκια εκεί του νησιού, τα οποία κοιτάξτε πώς μαζεύτηκαν κυρίες και κύριοι μπροστά του. Και απολαμβάνω τις νότες του.
1: Όχι απλά πολύ το απολαμβάνω.
0: Και απολαμβάνει και ο Μανώλης όμως.
1: Είναι, δεν υπάρχει το σκηνικό. Είναι απίθανο, έτσι. Οι κατσικούλες είναι απίθανες.
0: Συνήθως...
1: Ήρεμες είναι πάντα, εντάξει. Ήρεμες είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα δεν ξέρω. Έχουν συνηθίσει τον ήχο του βιολιού. Φαντάζομαι ότι θα τους είναι άγνωστος ο ήχος του βιολιού στις κατσίκες.
1: Όχι, αλλά είναι τέτοια η μελωδία.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Και η μελωδία είναι πραγματικά.
0: Που ηρεμεί ακόμα και αυτά τα ζωντανά, ναι. Έτσι, τα κατσίκια. Μπράβο, ρε στο Μανώλη. Πολύ ωραία. Για φαντάζομαι τώρα να ήμασταν κι εμείς εκεί, να πίναμε ένα καφεδάκι το πρωί. Ας είχαμε και τις κατσικούλες.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου αυτό το βίντεο.
1: Ζηλεύει, βλέπει ο υποφάντης της κατσίκες και ζηλεύει τώρα πίσω, να ξέρεις. Τον βλέπω.
0: Ο υποφάντης. Σχολιάζει
1: κιόλας τις κατσίκες.
0: Μήπως φαντάζεται αλλιώς τις κατσίκες τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μην τον μπλέκεις τον υποφάντη. Υποφάντη δεν μας ακούς.
1: Στο φουρνό.
0: Υποφάντη δεν μας ακούς. Ναι, λέει η Κουτροκόη ότι βλέπεις τις κατσίκες και ζηλεύεις. Και λέω εγώ, μήπως τις φαντάζεσαι αλλιώς τις κατσίκες. Και γελάει η Κουτροκόη.
1: Με πατατούλες, το είπα εγώ, στο φούρνο.
0: Στο μυαλό σου είμαστε, να ξέρεις.
1: Να πούμε την καλημέρα μας, να πούμε την καλημέρα μας σε όλους και όλες που είστε μαζί μας. Το πρωινό της 3ης 7 Ιουλίου θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Όπως βλέπεις, συνεχίζω να φοράω τα γυαλιά μου. Κάτσε να φτιάξω λίγο τα μαλλιά μου.
0: Καλά πας όμως.
1: Ε?
0: Καλά πας.
1: Καλά πάω,
0: Το πρόλαβες.
1: Ναι, το πρόλαβα. Δεν έγινε όπως εσύ, αν εννοείς αυτό.
0: Έμαθες από εμένα που την έπαθα και είσαι μια χαρά. Ναι. Μη σου πω ότι μέχρι και την Πέμπτη, Παρασκευή. Ναι. Τέλος.
1: Μου λένε να τα κρατήσω τα γυαλιά,
0: σου
1: ότι πάνε. Είναι ωραία.
0: Μας το είπα κι εγώ.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που μου αρέσει με τα γυαλιά είναι ότι βλέπω καλύτερα. Μπορώ και σας διακρίνω όλους και διακρίνω και τους καλεσμένους μας. Γιατί καμιά φορά μόνο τους φαντάζομαι πώς είναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τους ακούς.
1: Γιατί φακούς δεν μπορώ να φορέσω, οπότε ναι.
0: Μια χαρά. Ενώ ούτως ή άλλως όλοι στους πολιτικούς αναφέρομαι. Τα ίδια λένε.
1: Ανόμιζα τα έλεγες όλοι οι ίδιοι.
0: Όχι, όχι, όχι. Τα ίδια λένε, επομένως εντάξει, μπορείς σιγά τώρα κι εσύ. Τους ακούς, δεν χρειάζεται να τους βλέπεις κιόλας.
1: Όχι, τι γίνεται, μετράμε αντίστροφα.
0: Πόσες μείνανε?
1: Μείνανε 7, έχουμε 24, 17 μερούλες.
0: 17 μέρες. Και σήμερα δηλαδή.
1: Όχι, 16 και σήμερα.
0: Πόσες εκπομπές έχουμε μέχρι το τέλος, θέλω να μου πεις.
1: 10 και 12 και τη σημερινή.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ούτε καν 3 εβδομάδες γεμάτες. Δύο εβδομάδες δηλαδή έχουμε γεμάτες και άλλες 3 μερούλες. Φάει τη σημερινή, τι μείνανε.
1: Α, ό,τι είπα εγώ πριν από ένα δευτερόλεπτο.
0: Έτσι, το έκανα λίγο πιο. Το είπα με διαφορετικό τρόπο. Έχω κατάλαβα. Πάω στους πολιτικούς πάλι. Πώς μας λένε τα ίδια με διαφορετικό τρόπο.
1: Όχι, θα με τρελάνει. Αυτό θα με τρελάνει. Τώρα. Θα χαμογελάσουμε, θα προσπαθήσουμε να χαμογελάσουμε και σήμερα. Έχουμε και βαριά επικαιρότητα όπως κάθε μέρα δυστυχώς. Πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής.
0: Βεβαίως και θα πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και θα ξεκινήσουμε με τον Μάνο Λινοξυλάκη, τον φίλο και καλό συνάδελφο. Γεια σου Μάνο. Θα ξεκινήσουμε τώρα με ένα θέμα από την Κρήτη. Υπάρχει και ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο πραγματικά και σοκάρει και αποτροπιασμό προκαλεί και κάθεσαι και αναρωτιέσαι πώς μπορεί μία γυναίκα να κάνει αυτά που θα μας περιγράψεις, Μάνο, και που θα δούμε σε μία άλλη γυναίκα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να πούμε πως όλα ξεκίνησαν όταν έφτασε μια καταγγελία για κλοπή κινητού στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία αυτή η καταγγελία οδήγησε στην αποκάλυψη μιας υπόθεσης με βαριά κακοποίηση μιας 55χρονης από την Ρωσία. Οι αστυνομικοί ουσιαστικά εξέτασαν
0: Μάνο,
2: ένα κινητό τηλέφωνο στο πλαίσιο
0: επειδή
2: για κλοπή.
0: Παρακολουθούμε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο, περιέγραψε το μας σε παρακαλούμε αυτό το βίντεο και μετά θα ξετυλίξουμε και το κουβάρι της υπόθεσης. Πες μας όμως τι βλέπουμε σε αυτό το βίντεο, τι παρακολουθούμε.
2: Οι εικόνες αρχικά να πούμε ότι είναι πολύ σκληρές. Είναι μία 42χρονη μια 42χρονη από τη Ρουμανία, η οποία είναι και η δράστηδα, είναι η κατηγορούμενη, η οποία χρησιμοποιεί μπαλτά για να κόψει τα μαλλιά της 55χρονης και στη συνέχεια σηκώνει μάλιστα και τα μαλλιά σαν κάποιο παθλό. Σε άλλο βίντεο φαίνεται να την χτυπάει με ρόπαλο, με τα χέρια, με τα πόδια, ενώ έχουν καταγραφεί και εικόνες στις οποίες την έδαινε ακόμα και με καλώδια. Είναι κάποιες εικόνες πολύ σοκαριστικές και η υπόθεση είναι σοκαριστική, καθώς αυτό γινόταν επί έναν μήνα. Ουσιαστικά ήταν λες και είχε φυλακίσει η 42χρονη την 55χρονη και την κακοποιούσε. Τώρα, η 55χρονη κατάφερε να διαφύγει. Όπως είπαμε, είχε γίνει καταγγελία για την κλοπή του κινητού, βρέθηκαν τα βίντεο, η αστυνομία βρήκε το θύμα αλλά και την δράστηδα. Η 55χρονη κατάφερε να διαφύγει την ώρα που η 42χρονη είχε αποκοιμηθεί. Να πούμε πως πλέον βρίσκεται υπό την προστασία των αρχών, ενώ σε βάρος της 42χρονης και ενός 61χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς είναι ο άνθρωπος ο οποίος νίκιαζε το σπίτι στην κατηγορούμενη. Έχει σχηματιστεί λοιπόν δικογραφία και για τους δύο και η αστυνομία ερευνά, προσπαθεί να καταλάβει τα αίτια πίσω από την κακοποίηση, αυτή τη σκληρή κακοποίηση και τα κίνητρα φυσικά, δηλαδή για ποιον λόγο συνέβαινε αυτό.
0: Πάντως,
2: ένα μήνα να θυμίσουμε αυτός ο εφιάλτης.
0: Το βίντεο είναι πολύ σκληρό.
1: Είναι πράγματι.
0: Βλέπουμε πώς συσκόβει τα μαλλιά με μπαλτά και τα επιδεικνύει μάλιστα αυτές τις τούφες μπροστά στην κάμερα. Πώς την χτυπά με το ρόπαλο, πώς το θύμα σκουπίζει το αίμα από το μέτωπο και η άλλη ατάραχη βρίσκεται δίπλα της και φαίνεται πως απολαμβάνει κιόλας όλο αυτό που της κατάφερε και δεν έχει εξηγήσει ακόμη τον λόγο που έχει συμβεί όλο αυτό.
1: Πάρα
0: έτσι.
1: Πολύ σκληρό. Θα το παρακολουθήσουμε να δούμε τι ακριβώς θα ισχυριστεί. Τώρα είχαμε μια τραγωδία στην άσφαλτο, στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έχασε τη ζωή τους. Αυτό το τροχαίο βλέπουμε το γιο ταχύ τους και την εμπλοκή και του πυροσβεστικού οχήματος.
2: Ναι, ακόμα δύο συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, στο ύψος της Ελασίας. Το γιο ταχύ αυτοκίνητο το οποίο επέβαιναν λόγω ληστηρού δρόμου, διότι έβρεκε εκείνη την ώρα, ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν σε πυρκαγιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας, ώστε να επιχειρήσει εκεί από την σφοδρή αυτή η σύγκρουση. Δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους και οι δύο επιβάτες του γιο ταχύ, ενώ τραυματίστηκε, να πούμε, ελαφρά. Ευτυχώς και ένας πυροσβέστης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
0: Για πήγαινε μας τώρα και στην Αττική Οδό. Θα δούμε μια καταδίωξη, διαφορετική καταδίωξη μάλλον.
2: Ναι. Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός σκούτερ που έχει καταγραφεί και σε βίντεο αγνόησε σήμα της αστυνομίας για έλεγχο και ακολούθησε η καταδίωξη. Ο ναυάτης έκανε συνεχείς ελιγμούς, άλλαζε λωρίδες, θέτοντας σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους οδηγούς αλλά και τον εαυτό του. Μάλιστα, όπως έχει καταγραφεί, κινούνταν προκλητικά, μπορούμε να πούμε, δίπλα στο όχημα της ελληνικής αστυνομίας, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να πατάνε φρένα, να επιβραδύνουν, ώστε να αποφύγουν μια ενδεχόμενη σύγκρουση κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Το βίντεο έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι έχει γίνει, αν έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος ή αναζητείται από τις αρχές.
0: Τώρα, ρε Μάνο, δηλαδή αλήθεια, υπάρχει περίπτωση να μην διαπίστωσε το όχημα στο οποίο έκανε αυτά που έκανε δίπλα ήταν περιπολικό?
1: Δεν
0: έχει καλαμένους φάρους.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς. Δεν ξέρω. Έχουμε απάντηση σε αυτό που λέει ο Γιώργος?
2: Δεν γνωρίζουμε ακόμα.
1: Ναι.
2: Ωστόσο, φαίνεται στο βίντεο πως κάποια στιγμή προσπαθεί να βγει σε μία έξοδο της Αττικής Οδού. Ωστόσο, ακολουθάει το περιπολικό και ξαναγυρνάει, ξαναμπαίνει στον δρόμο τον κεντρικό και συνεχίζει αυτά τα οχτάρια που έκανε ουσιαστικά ο αναβάστης του σκούτερ, ώστε να αποφύγει τον έλεγχο και τη σύλληψη.
1: Δεν ξέρω, δεν φοβούνται πράγματι, δεν φοβούνται επίσης.
0: Για τη ζωή τους καταρχάς.
1: Για τη ζωή τους και για την πρόκληση ατυχήματος.
0: Τι ισορροπία έχεις πάνω σε ένα σκούτερ.
1: Ή δυστυχήματος και με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί κάποιος να φοβηθεί εκείνη τη στιγμή, να αντιδράσει διαφορετικά με το γιο ταχύ αυτοκίνητό του. Ναι, είναι.
0: Προσπερνάει το περιπολικό κανονικά.
1: Χορεύει, χορευτής.
0: Μπαίνει μπροστά στο περιπολικό.
1: Της ασφάλτου. Ευχαριστούμε, Μάνο.
0: Έλα, Μάνο.
1: Πάμε τώρα στο αγόρι που έχει, έχει φορέσει τα καλά του. Έτσι, ο Νίκος Νανούρης, να τον καλημερίσουμε, να το σου είπα εγώ.
0: Γαμπρός.
1: Υπάρχει dress code, εκτός από τους ταξιτζίδες εκεί, στην Άγκυρα.
0: Και τους συναδέλφους.
1: Και για τους συναδέλφους και για τους δημοσιογράφους εκεί,
0: κανονικά,
1: dress code.
0: Κανονικά έτσι πρέπει, ρε παιδί μου, έτσι πρέπει.
1: Γεια
0: αλλά
1: σου,
0: ο Νίκος
1: Νίκο.
0: Δεν έχει ανάγκη από dress code.
1: Είναι πάντα
0: καλοντημένος, προσεγμένος.
3: Πάντως, εμείς σε αντίθεση με τους ταξιτζίδες δεν φοράμε γκρι παντελόνι. Μπλε παντελόνι επιλέξαμε. Εντάξει, το αφήσαμε για τους οδηγούς.
1: Στα χρώματα της Ελλάδας.
3: Πρέπει να σας
1: στα
3: πω
1: χρώματα
3: ότι
1: της Ελλάδας δηλαδή έχεις ντυθεί, έτσι.
3: Και του ΝΑΤΟ θα έλεγα.
1: Και
3: βάλαμε
1: του
3: τα ανατολικά μας και εμείς. Σήμερα, όπως και όλη η πόλη. Όπως και όλη η πόλη. Πραγματικά σήμερα, από χθες μάλλον που προσγειωθήκαμε στην Άγκυρα, δεν θυμίζει η πρωτεύουσα της Τουρκίας, θυμίζει η πρωτεύουσα της παγκόσμιας διπλωματίας. Καθώς παντού θα δείτε υπάρχει το λογότυπο του ΝΑΤΟ, τα λεωφορεία, υπάρχουν λεωφορεία με το λογότυπο του ΝΑΤΟ, πινακίδες παντού, πάνελ μεταλλικά παντού και όλα είναι έτοιμα, το διαπιστώσαμε κι εμείς, για να υποδεχτούν τους ηγέτες των 32 κρατών μελών. Ήδη οι πρώτοι ηγέτες έχουν αρχίσει να καταφτάνουν στην τουρκική πρωτεύουσα για τις εργασίες της Συνόδου. Η πόλη είναι πραγματικό φρούριο. Πραγματικά οι δρόμοι γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο, από το ξενοδοχείο που θα διαμείνονται ο Ντόναλντ Τραμπ και οι άλλοι ηγέτες, είναι απροσφέλαστο. Δεν περνάει απολύτως τίποτα. Πρέπει να είσαι διαπιστευμένος μόνο για να περάσεις. Και το διαπιστώσαμε και χθες που πηγαίναμε κι εμείς στο χώρο.
1: Δεν είναι και
3: λίγοι
1: οι διαπιστευμένοι. Και εσείς οι συνάδελφοι είστε περίπου 3.000, σωστά. Είναι 3.000, οι αποστολές των χωρών μελών. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, φαντάσου, είναι 1.000 άτομα. Σκεφτόμαστε και πόσα άτομα είναι και όλες οι υπόλοιπες διπλωματικές αποστολές. Άρα, είστε αρκετοί διαπιστευμένοι, τυχεροί, που θα παρακολουθήσετε τις εργασίες της Συνόδου. Η μέρα, το μενού, το σημερινό μενού,
3: ακριβώς,
1: τι περιλαμβάνει, Νίκο? Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός ήταν εκεί το απόγευμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
3: Ακριβώς, ωστόσο εδώ στην Τουρκία περιμένουν όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ. 2:15 ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, θα προσγειωθεί στο νέο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα το αεροδρόμιο αυτό για να υποδεχτεί τους ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Και ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν θα προσγειωθεί στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Θα τον υποδεχτεί ο Ταγκίπ Ερντογάν. Στη συνέχεια δεν θα κάνει τελικά στάση στο μαυσολείο του Κεμάλ όπως είχε διαρρεύσει στην αρχή. Θα μεταβεί κατευθείαν στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα υπάρξει επίσημη υποδοχή εκεί και θα υπάρξει στη συνέχεια η συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να μην υπάρξει συνέντευξη τύπου, ενδεχομένως τόσο να δούμε κάτι ότι είχαμε δει και στο Βαλ γραφείο τους προηγούμενους μήνες. Δηλαδή να υπάρχει ένα πηγαδάκι, να πούνε δύο πράγματα οι δύο ηγέτες λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντησή τους, ακριβώς το μοτίβο του Βαλ γραφείου. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
0: Το θέμα,
3: να δούμε αν θα εφαρμοστεί τελικά το συγκεκριμένο.
0: Νίκο, το θέμα είναι το τι θα συζητήσουν, αν συζητηθούν όλα αυτά που εμείς συζητάμε τις τελευταίες ημέρες. Έτσι, δηλαδή τα F-35, τα F-16, καινούργιοι κινητήρες, η κόντρα με τον Νετανιάχου.
3: Είναι πάρα πολύ βαριά και δύσκολη ατζέντα. Καταρχάς, τα εξοπλιστικά θα μονοπολίσουν την ατζέντα, είναι δεδομένο αυτό. Η Τουρκία, καταρχάς, περιμένει από τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιβεβαιώσει την πώληση των κινητήρων για το μαχητικό ΚΑΝ. Ήδη έχει ενημερωθεί το Κογκρέσο για τη συγκεκριμένη πώληση των κινητήρων στην Τουρκία. Η 9η Ιουλίου, μάλιστα, μια μέρα μετά τη Σύνοδο Κορυφής, θεωρείται κρίσιμη, διότι αν μέχρι τότε το Κογκρέσο δεν εκφράσει καμία αντίρρηση, τότε κλειδώνει η πώληση των κινητήρων στην Τουρκία και θέλουν να το ακούσουν και από το στόμα του Ντόναλντ Τραμπ αυτό σήμερα στην Άγκυρα. Το άλλο που βεβαίως κυριαρχεί είναι το θέμα των F-35. Στην Άγκυρα θεωρούν ότι δεν θα λυθεί σήμερα το ζήτημα. Δεν θα λυθεί σήμερα το ζήτημα το οποίο ταλανίζει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Θεωρούν όμως ότι μια θετική δήλωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο και ένας
1: οδικός
3: χάρτης μπορεί να
1: επηρεάσει το Κογκρέσο,
3: μπορεί
1: δηλαδή
3: να λυθεί σήμερα προκειμένου να επανενταχθεί.
1: Θα πρέπει ωστόσο.
3: Δεν άκουσα.
1: Λέω, θα πρέπει ουσιαστικά αυτό το θέμα να περάσει και από το Αμερικανικό Κογκρέσο.
0: Να καυθούν οι αντιδράσεις που υπάρχουν.
1: Οπότε,
0: από εκεί.
1: Εντάξει, και μια θετική αποτύπωση από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν θα σημαίνει και κάτι. Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
3: Και το παραδέχονται στην Άγκυρα αυτό και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, στα φιλοκυβερνητικά, η εφημερίδα Χουριέτη, για παράδειγμα, το παραδέχεται ότι και μία δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα λύσει το θέμα.
1: Έτσι.
3: Ωστόσο, μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για έναν οδικό χάρτη προκειμένου η Τουρκία σε βάθος χρόνου να επανενταχθεί στο πρόγραμμα. Μάλιστα, υπήρχε και ένα δημοσίευμα σήμερα το New York Times, όπου ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να ανάψει το πράσινο φως για την πώληση των μαχητικών F-35. Βεβαίως, το δημοσίευμα αναφέρεται και στη στεναρή στάση του Κογκρέσου, καθώς η Τουρκία διαθέτει ακόμα τους S-400. Εάν λυθεί το θέμα των S-400, αν ο Τούρκος πρόεδρος έχει πιστεί ότι πρέπει να απομακρυνθούν το ρωσικό αντιρροπορικό σύστημα, τότε αλλάζει η συζήτηση.
0: Καλά, και αυτό βέβαια. Αμφιβολία.
3: Πάντως, στην παρούσα φάση η Άγκυρα δεν φαίνεται ότι είναι έτοιμη να τους απομακρύνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Αυτό...
3: Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό στο τραπέζι για την Τουρκία.
0: Νίκο, για να γίνει αυτό, ξέρουμε ότι δεν είναι και πολύ εύκολη υπόθεση. Έτσι, θα ζητήσει προφανώς πυράβλους, Patriot ενδεχομένως, για να μπορεί να πει ότι κοιτάξτε, εγώ επιστρέφω τους S-300, αλλά ελάτε λίγο να τα βρούμε και κάπως αλλιώς με πυραυλικά συστήματα. Έχεις πολλή δουλειά σήμερα να κάνεις. Να καταγράψεις.
1: Είναι πολύ... ένα καφέ πρώτα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον πάντως αυτό το ρεπορτάζ για εσένα, να ξέρεις ότι θα το θυμάσαι.
1: Ή ένα τσάι.
0: Έτσι, και αύριο περιμένουμε και πολιτικά και παραπολιτικά στιγμιότυπα από εσένα, γιατί και από εκεί βγαίνουν οι ειδήσεις.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο.
3: Ακριβώς.
1: Καλή συνέχεια προς ώρας.
3: Καλημέρα.
1: Και αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε εκ νέου. Θα ταξιδέψουμε λίγο στη Σίμη τώρα. Γιατί καταφέραμε και εντοπίσαμε τον Μανώλη Αδαμάκη, τον σολίστ που μαγεύει τις κατσίκες.
0: Κοίταξε
1: και εμάς, εδώ, φαντάζομαι.
0: Κοίταξε εδώ χαρά. Κοίταξε χαρά που έχει το βιολί στα χέρια του, έτοιμος εκεί με το δοξάρι του να μας ταξιδέψει. Για πάμε ρε Μανώλη.

0: Πάντως δεν παίζεις σε εμάς όπως παίζεις στις κατσίκες. Μας μάτια μου.
1: Μας μας έχεις περισσότερο ρυθμό.
0: Ναι.
1: Στις κατσίκες της Γαλλίνης. Εμάς μας ταξιδεύει.

0: Μωρέ, τι ωραίο παλικάρι είσαι εσύ, ρε Μανώλη. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Μπράβο, αγόρι.
1: Μπράβο, Μανώλη.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι ωραία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι ωραία που μας ταξιδεύεις με το βιολί σου.
1: Μανώλη, μίλα μας για σένα. Δηλαδή, πραγματικά, είσαι στη Σίμη, έχεις καταγωγή από τη Σίμη και είσαι για διακοπές
2: στην
1: Ελλάδα.
2: Ναι, ναι, ήρθα φέτος για διακοπές και η καταγωγή μου είναι από τη Κρήτη, Ρόδο και η Σίμη. Και από τη μητέρα μου τη μεριά, ο παππούς της είναι από τη Σίμη.
0: Πόσο από χρόνο μαμά, είσαι, βρε Μανώλη? Πόσο χρονών είσαι, πόσο χρονών?
2: Είμαι 16 χρονών.
1: 16 μόλις? Με το βιολί, ναι. Με το βιολί πόσα χρόνια ασχολείσαι?
2: Για 10 χρόνια τώρα. Άρχισα όταν ήμουν 6 χρονών.
1: 6 χρονών. Αλλά στις διακοπές μαζί το βιολί, έτσι, δεν το αφήνει.
0: Τώρα αυτούς τους...
2: Ναι, ποτέ.
0: Τους ελληνικούς ήχους αυτούς έχεις μάθει... Στην Αυστραλία, όπου ζεις με κάποιον δάσκαλο ή μόνος αυτοδίδακτος επειδή ξέρεις τις νότες και φαντάζομαι ότι σου είναι πιο εύκολο τώρα πια?
2: Κοίταξε, εγώ έχω δύο δασκαλούς. Ένα από την Αυστραλία, ονομάζεται Στεφάν Σίλβιο και αυτός μου μαθαίνει όλα τα κλασικά και όλα αυτά, σαν το Βιβάλντι και το Παγανίγνι και όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Αλλά εδώ έχω... ένας καθηγητής που ονομάζεται Μανώλης Μαυρούδης.
1: Και θα περίμενα να λέγεται Μαυρουδάκης κι αυτός. Αλλά όχι,
2: ναι.
1: Εντάξει.
2: Και μου μαθαίνει όλα τα νησιώτικα και όλα αυτά.
1: Έρχεσαι όλα κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα? Έρχεσαι κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα?
2: Ναι, προσπαθούμε να έρθουμε κάθε καλοκαίρι. Αλλά ναι, προσπαθούμε, ναι.
0: Τώρα, για πες μας λίγο, αυτή η συνάντησή σου με τις κατσίκες εκεί στην παραλία, πώς έγινε? Και πώς την εξέλιξες εσύ με αυτόν τον τρόπο?
2: Εγώ έχω αυτό το connection με τον Σίμη TV, το ονομάζεται Παρνομίτης, και μου είπε, θες να κάνουμε ένα βιντεάκι με τα κατσίκια? Και είπα, ναι, γιατί όχι.
1: Δεν έγινε τυχαία η συνάντηση. Ναι, για πες, πώς έγινε.
2: Ναι. Ναι, πήγαμε πρωί-πρωί, 7-8 η ώρα το πρωί, γιατί δεν είχε κόσμο και όλα αυτά. Και είχαμε τα κατσίκια μαζί μου και έφαξα όλα τα νησιώτικα, γλέντι, τα λαϊκά, τα κλασικά. Και ένα κατσίκι ήταν απάνω εδώ και ήμουνα...
0: Και κοιτούσες και το κατσίκι.
1: Έτσι. Τι θα κάνει τώρα το κατσίκι?
0: Ναι, πώς θα αντιδράσει το κατσίκι που ήταν σχεδόν πάνω στο σβέρκο σου?
1: Πώς αντιδρούσαν τα κατσίκια? Να δούμε λίγο. Πώς υπήρχε έτσι μελωδία στην οποία είχαν διαφορετική αντίδραση, κάποια που σου έκανε έτσι εντύπωση, κάποια στιγμή που ήταν πιο ιδιαίτερη, που συγκράτησες?
2: Ναι. Ένα κατσίκι εκεί, ας πούμε,
1: ναι.
2: Έπαιξα ένα κομμάτι για... Πώς θα το πω?
1: Παίξε το λίγο, παίξε λίγο.
2: Ναι.
1: Και τι έκανε το κατσίκι? Σε αυτή τη μελωδία.
2: Ήτανε έτσι.
1: Πώς?
2: Μόνο έτσι ήτανε. έτσι ήτανε.
1: Το κατσίκι, καταλαβαίνεις.
2: Και ας πούμε, ένας άλλος ήτανε απάνω εδώ και με κοίταξε έτσι.
0: Μανώλη, εσύ συμμετέχεις εκεί σε γλέντια στο νησί?
1: Ναι, με τα κατσίκια.
2: Ναι, τα πάντα, τα πάντα.
0: Σε καλούνε δηλαδή, πηγαίνεις σε κάποια καφέ, στην πλατεία? Πώς είναι δηλαδή οι διακοπές σου στο νησί? Πες μας λίγο.
2: Τώρα με τον δασκάλο μου έχουμε πάει στο Sand Beach Hotel για να παίξουμε για τους τουρίστες και στο Palladium Hotel.
0: Α, μπράβο.
2: Και παίξει εκεί.
0: Μπράβο.
2: Και στην Αυστραλία παίζω... στο Κάφε Γκρέκο, κάθε Παρασκευή. και στο OK Billy κάθε Πέμπτη.
1: Τέλεια, νομίζω. Μπράβο. Τέλεια. Θα μείνετε Σίμι φέτος το καλοκαίρι ή θα πάτε και Ρόδο, Κρήτη ή κάθε καλοκαίρι πηγαίνετε στη διαφορετικό
2: τώρα
1: νησί.
2: Στη Ρόδο. Τώρα είμαι στη Ρόδο.
1: Α, τώρα είσαι στη Ρόδο.
2: Ναι, ναι, ήμασταν εκεί για 3 μέρες.
0: Στη Σίμι.
1: Πηγαίνουν σε όλα τα, ναι, τα νησιά καταγωγής, ναι, της οικογένειας.
0: Και να μην πάει να δει συγγενείς, αν έχει πάντα.
2: Ναι.
0: Θες να μας πεις λίγο...
2: Μετά...
0: τις αντιδράσεις τώρα που προκάλεσε αυτό το βίντεο με τις κατσίκες, είμαστε πολύ περίεργοι. Το έχεις ανεβάσει στα social σου, έχει ταξιδέψει μέχρι την Αυστραλία. Τι σου γράφουνε φίλοι, ναι, φίλες, συμμαθητές, δάσκαλοι.
2: Ναι, ναι, μου συνέβη όλοι. Είσαι το γκοτς με το γκοτς, μου λένε. Ναι, και έτσι, ναι.
1: Θα πας και Κρήτη.
2: Ναι, ναι, σε 2 μέρες τώρα θα πάμε στην Κρήτη.
1: Σκεφτείτε τι θα κάνει στην Κρήτη τώρα, έτσι.
0: Που έχει και πολλά αγριοκάτσικα.
1: Έχει πολλά αγριοκάτσικα. Ναι, ναι. Εκεί θα πας στα αγριοκάτσικα. Έτσι.
2: Ναι, εννοείται, ναι.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι να μας το αφιερώσεις? Ελληνικό, ξένο, ό,τι θέλεις. Το αφήνουμε πάνω σου. Μανώλη.
2: Oh.
0: Δύσκολο.
2: Το Γιούριο, Καμπάνες.
0: Ωπα, μπράβο.
1: Για πάμε.
0: Έλα, πάμε.

0: Μπράβο, μπράβο, Μανώλη.
1: Μπράβο, Μανώλη.
0: Μανώλη,
1: μπράβο,
0: δεν είπαμε Μανώλη. Το σημαντικότερο δεν είπαμε. Το σημαντικότερο δεν είπαμε. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί στην Αθήνα μέχρι τις 24 του μηνός.
2: 24 του μηνός να έρθω στην Αθήνα.
0: Υπάρχει περίπτωση μέχρι τις 24 του μηνός που τελειώνει η εκπομπή μας να έρθει στην Αθήνα για να σε φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο.
2: Ναι, εννοείται. Να έρθω, ναι.
0: Έχεις προγραμματίσει δηλαδή κάποιο ταξίδι στην Αθήνα?
2: Νομίζω ναι.
0: Ωραία. Θα μιλήσουμε μετά την εκπομπή. Να σε έχουμε εδώ μαζί με το βιολί σου να κάνουμε έτσι μια εξίσου ωραία κουβέντα στο στούντιο.
2: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου, Μανώλη. Μας έφτιαξε το πρωινό μας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, αγόρι
1: μου. Γεια σου. Γλυκύτατος, υπέροχος.
0: Μπράβο.
1: Πάμε σε μια παραλία. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Η Αλεξάνδρα Μερακλίδη βρίσκεται εκεί, η οποία νωρίτερα έκανε και τη γυμναστική της και έχει και καλή παρέα από ό,τι βλέπω.
3: Έκανα και τη γυμναστική μου, έχω και καλή παρέα, αλλά να ξέρετε σήμερα έχει λίγο αέρα, έχει λίγο κυματάκι εδώ.
0: Τι είναι αυτό το παιδί? Τι είναι αυτό το παιδί?
3: Όπως μπορείτε να δείτε, κούκι για τρέχα να δούμε. Μπαίνει μέσα, φέρνει τον μπαλάκι του, φυσικά κάνει και τον μπάνιο του, νάτος.
1: Γλύκα κουκί.
0: Τι παιδί είναι αυτό?
1: Και σε ακούει
3: είναι ένα πολύ ωραίο σκυλάκι, βλέπετε, κάθεται εδώ. Έχει λίγο κυματάκι, ο κόσμος έχει έρθει να λιαστεί. Τους βλέπουμε τώρα κολυμπάνε. Κάπως καλύτερη είναι η θερμοκρασία σε σχέση με χθες. Έχουμε 30 βαθμούς, αλλά δεν κάνει τόσο ζέστη, καθώς έχει αεράκι. Και δεν έχει γεμίσει η παραλία όπως άλλες φορές. Δηλαδή, τους βλέπω σήμερα είναι λίγο πιο διστακτική λόγω του αέρα.
1: Πού βρίσκεσαι, σε ποια νότια, βόρεια, ανατολικά?
3: Βρίσκομαι στην πρώτη παραλία της Γλυφάδας.
1: Ναι.
3: Εντάξει, είναι λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά πιστεύω ότι τώρα λόγω του αέρα έχουν φοβηθεί λιγάκι, δεν έχουν έρθει.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, είναι και δύσκολο άμα δεν είσαι και σε οργανωμένη παραλία να στήσεις την ομπρέλα σου. Με αυτόν τον αέρα την παίρνει και την σηκώνει. Η άμμος επίσης είναι ενοχλητική και γενικότερα δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα με αέριδες.
1: Ακούς και τον άνεμο πώς ακούγεται το μικρόφωνο.
0: Κάνεις υιοθεραπείες
1: εκεί. Ο Κούκι περνάει σίγουρα καλά.
0: Ο Κούκι είναι ο καλύτερος της παραλίας. Κοίταξε τον εκεί.
1: Ο Κούκι είναι...
0: Παίζει με τον
1: παλάκι.
3: Ο Κούκις... Πού είσαι?
1: Ο Κούκις. Γλυκούλη.
3: Έχει μπει στη θάλασσα, έχει βγει. Εντάξει, μετά χρειάζεται το μπανάκι του φυσικά. Αλλά δροσίζεται πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραίος ο Κούκι. Πολύ ωραίος είναι. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε Αλεξάνδρα. Πολύ, Αλεξάνδρα. Παρέμεινε εκεί να παραμείνεις εκεί, να δροσιστείτε κι εσείς λίγο με έναν καφέ. Πάμε κουρούτα από παραλία σε παραλία, αν δεν κάνω λάθος. Πηγαίνουμε. Απλά εκεί ο συνάδελφος, ο Περικλής, θα μας μεταφέρει έτσι ένα θέμα το οποίο αν ισχύει. Που δεν έχουμε και κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι δεν ισχύει η Περικλή, εντείνεται η ανησυχία μας. Γιατί έχει να κάνει με λαγοκέφαλο.
4: Ναι, καλημέρα. Πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε στην πανέμορφη Κουρούτα, εδώ Δυτική Ελλάδα. Κάνουμε ρεπορτάζ για να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ δεν υπάρχουν τέτοια συμβάντα, το λέμε αυτό, αλλά πήγαμε να δει και ο κόσμος γενικότερα το τι υπάρχει. Άρα λοιπόν, πιθανότατα μιλάμε για δάγκωμα λαγοκέφαλο, όπως ανέφερε 64 χρόνια, έγινε στην Πλάση και στην Πάτρα. Γιώργο και Ντόρα, με αποτέλεσμα να δείτε το ψάρι μαζί με άλλους λουόμενους Κυριακή πρωί.
1: Εμείς
4: με το που
1: βλέπουμε
4: πήγε στην Πλάση
1: και απέναντι από φωτογραφία. Περικλή μου, βλέπουμε τη σχετική φωτογραφία από το flamis.gr, ακριβώς εκεί το σημείο που η ηλικιωμένη γυναίκα.
4: Είναι δίπλα στην καροτίδα.
1: Ακριβώς, δίπλα στην καροτίδα έχει δεχθεί το δάγκωμα από τον λαγοκέφαλο, πιθανότατα, έτσι όπως όλα δείχνουν.
4: Ναι, πιθανότατα. Παρασχέθηκαν κατευθείαν πρώτες βοήθειες, έκανε και αυτά που έπρεπε. Η 64χρονη βγήκε κατευθείαν από τη θάλασσα και πήγε στο κέντρο υγείας και βάσει πρωτοκόλλου αντιβιωτικό αλλά και αντιτετανικό ορό, όπως άλλωστε προβλέπεται για αυτές τις καταστάσεις. Έφυγε από το νοσοκομείο λίγο αργότερα. Είναι όλα καλά, τρομοκρατημένη. Τώρα, αν είναι λαγοκέφαλο ή υπάρχει δάγκωμα, ή αυτοί που ξέρουν περισσότερα δεν έχει ενημερωθεί το λιμεναρχείο, αλλά ούτε για κάποιο συμβάν, ούτε περιφέρεια για το τι ακριβώς βέβαια συνέβη. Φαίνεται ότι κάτι. Ήταν και η ίδια μαζί με άλλους λουόμενους, είπε ότι ήταν ένα ψάρι που πήγε κατευθείαν πάνω και δεν προλάβει καν να ξεφύγει. Έτσι λοιπόν,
0: πού
4: με το που μπήκε στη θάλασσα,
0: δέχτηκε
4: αυτό.
0: Πού
4: στην πλάση, στην πλάση.
0: Όχι, ενώ ανοίχτηκε, ανοίχτηκε πολύ.
4: Όχι, με το που μπήκε στη θάλασσα. Οι μαρτυρίες που υπάρχουν για πολλούς λουόμενους, με το που μπήκε εκεί στη θάλασσα, μετά από λίγο είδε ένα ψάρι, προσπάθησε να αποφύγει, κατευθυνόταν επάνω της και έτσι υπήρξε αυτό. Το αποτέλεσμα.
1: Άρα χωρίς να προκληθεί το ψάρι, θέλω να πω, δεν προσπάθησε ούτε να το ακουμπήσει, δεν π.χ.

0: αλλά πιστεύουν ότι κάτι έγινε αρκετά δραστικό, αλλά μπορεί να μην είναι και δάγκωμα απολαγοκέφαλου.
1: Αν είχαμε δάγκωμα δυνατό λαγοκέφαλου στην καροτίδα, αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί θα συζητήσουμε τώρα. Έτσι, βάσει των εικόνων που έχουμε δει από άλλες επιθέσεις λαγοκέφαλων, ακόμη και σε τενεκεδάκια.
2: Να σπάνε έτσι μεταλλικά κουτιά, ναι, αναψυκτικών κλπ.
0: Έτσι.
2: Ναι. Μάλιστα.
0: Το θετικό λέει είναι ότι είναι καλά στην υγεία τους. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο συμβάν γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα. Δεν έχουν κάποια συμβάντα υπάρξει.
1: Άρα λοιπόν,
0: το λέμε αυτό για να μην υπάρχει τρόμος. Δεν υπάρχει, να μην υπάρχει τρόμος στις παραλίες, ειδικότερα εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο συμβάν που να έχει μεταφερθεί ούτε σε εμάς δημοσιογράφους, αλλά γενικότερα να έχει δηλωθεί στις αρχές, στις λιμενικές αρχές ή στην περιφέρεια, που είναι άλλωστε καθήλυνα αρμόδιοι. Και ο κύριος Φίλιας είπε ότι δεν έχει η περιφέρεια ενημερωθεί για κάτι άλλο διαφορετικό σε ό,τι αφορά εδώ, και όχι μόνο, έτσι και το Δακανανία, αλλά και γενικά σε όλοι. Εμείς βρισκόμαστε στην Ηλία τώρα, 140 χιλιόμετρα ακτογραμμών. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο περιστατικό που να υπάρχει θέμα
2: κουρούτα
0: με τους λαγοκέφαλους, όπως γίνεται σε βέβαια.
2: Έχει κόσμο.
0: Η κουρούτα. Εντάξει. Η κουρούτα έχει φορέσει τα γιορτινά της.
2: Τον Άκη τον βρήκες, ο φίλο μου τον Άκη τον Οικονομίδη, τον Σαλονικιό τον βρήκες.
0: Ναι, τις λουκουμάδες δεν έχουμε φάει ακόμα.
2: Τι κάνεις, παιδί μου, είναι δυνατόν τώρα έχεις πάει εκεί και στην κουρούτα και δεν έχεις φάει λουκουμάδες από Οικονομίδη.
1: Θα φάει, θα φάει.
2: Ο οποίος είναι γαμπρός ο Οικονομίδης.
1: Θα φάει, μην ανησυχείς, θα φάει.
2: Δεν έχεις φάει λουκουμάδες, είναι δυνατόν.
0: Έτσι.
2: Θα πας και θα του πεις ο Γρηγοριάδης είπε οπωσδήποτε λουκουμάδες.
0: Έτσι. Πρώτα απ' όλα, ήδη κρουαζιέρες. Έτσι το λέμε αυτό, γιατί αν είναι γεμάτες όλες οι ξαπλώστερες, έτσι. Ναι. Το λέμε αυτό γιατί έχουν έρθει και κουραζερόπλια σήμερα στο Κατάκαλο και έρχονται αρκετοί τουρίστες εδώ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το τρεπώ μετά το ωφελή μου. Το λέω αυτό γιατί ήδη από τις 9 το πρωί οι ξαπλώστερες είναι γεμάτες. Δωρεάν ξαπλώστερες, 80% εδώ. Δεν
2: είναι
0: τίποτα, γαλάζια σημαία και γενικότερα έχει φορέσει, είπαμε, τα καλοκαιρινά της, ειδικότερα τα γιορτινά της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κόσμος αρκετός,
1: χιλιάδες, το
0: μόλις μισή ώρα από την Πάτρα.
1: Περικλή,
0: πρόταση γιατί για απόδραση, πολύ καλή.
1: Και εσύ στο ρεπορτάζ σου θα το απολαύσεις, φαντάζομαι. Θα σε ξαναδούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Περικλή Πατσούρη, απευθείας από την
2: Περικλή
1: Κουρούτα.
2: Ελάτε,
1: κύριε Παπαϊωάννου, γιατί η Μερακλήδη λέει σήμερα λέει έχει αεράκι, είναι πιο δροσερά.
3: Έχει αεράκι, ναι. Σαν νότια προάστια έχει αυτή την θαλάσσια αύρα.
1: Αλλά εδώ στα κοιτάπια μας διαβάζουμε ότι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας.
3: Έχουμε, θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα και αύριο, όχι σε πολύ πολύ ψηλά επίπεδα, μέχρι τους 36-37 βαθμούς περίπου υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Δεν είναι ψηλά, 36.
3: Είναι υψηλά, όχι, είπα, είναι υψηλά, αλλά έχουμε συνηθίσει πολύ χειρότερα. Αυτό εννοώ. 36-37 είναι πάνω από τα κάνω καλή την εποχή επίπεδα. Αλλά σε σχέση ειδικά με τη Δυτική Ευρώπη που πάλι έχει ένα κύμα καύσωνα ισχυρό, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, είμαστε ακόμα σε καλύτερα επίπεδα. Φαίνεται να αρχίζει να εντείνεται η ζέστη από την Κυριακή και μετά, και κυρίως από τα μέσα του μήνα, δηλαδή από την επόμενη περίπου Τετάρτη, από τα 15 και μετά, να έχουμε ένα διάστημα αρκετά έντονη ζέστη. Πιθανό να έχουμε και καύσωνα, όμως ακόμα δεν ξέρουμε το ακριβές διάστημα που θα έχουμε αυτή την πολύ έντονη ζέστη και πιθανόν και καύσωνα και την ένταση αυτού του κυμάτου ζέστης. Θα έχουμε αρκετά θερμές αέριες μάζες σίγουρα προς την Ιταλία και στην Βόρεια Αφρική, δηλαδή θα προσπαθήσουν να έρθουν πιο βόρεια-βορειοανατολικά αυτές οι αέριες μάζες και να επηρεάσουν τη χώρα μας. Πάντως, ζέστη θα έχουμε σίγουρα την επόμενη εβδομάδα, έντονη ζέστη, ίσως το πιο πιθανό είναι η πιο έντονη ζέστη μέχρι τώρα του καλοκαιριού.
2: Nice.
3: Μέχρι τότε όμως κειμενόμαστε σε σχετικά καλά επίπεδα, mm-hmm, λίγο πάνω από τα κανονικά. Κάποια σκαμπανεβάζα για την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία. Θα έχουμε και κάποια στάθεια μάλιστα την Πέμπτη. Οπότε σκαμπανεβάζοντα μέχρι την Κυριακή περίπου του Ιδραργύρου και από εκεί και πέρα αρκετή ζέστη.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν, σήμερα τι έχει ετοιμάσει για σήμερα.
3: Ναι, λοιπόν, σήμερα παραμένει καλός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κάποιες μπόρες μόνο στα ορεινά της Μακεδονίας, στην Πίνδο και στο ιστορικό της Πελοποννήσου, περιορισμένες πολύ, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι, βοριάδες κυρίως στο Αιγαίο, στα 3 με 6, μόνο στο ανατολικό, το ανατολικό Αιγαίο φτάνεται 7 μποφόρ, κυρίως στα Δωδεκάνησα. Στο Ιόνιο δεν ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ, βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι. Και η θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα θα φτάσει στους 33 με 35, τοπικά και 36 βαθμούς σήμερα. Ο Ιδράργυρος κυρίως στα ανατολικά, υπηρετικά οι υψηλότερες θερμοκρασίες και σήμερα. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, 34 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία και κυρίως βοριάδες στα ανατολικά τμήματα του νομού, λίγο πιο ισχυρή. Στα νότια παραθαλάσσια θα είναι νοτιάδες και θα υπάρχει θαλάσσια αύριο τώρα το πρωί. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις και παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, μικρή πιθανότητα να βρέξει μόνο στα ορεινά, όχι στην πόλη Θεσσαλονίκης. 34 με 35 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία και εκεί λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 3 με 4 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι, ειδικά από το μεσημέρι και μετά στη Θεσσαλονίκη. Αλεξανδρούπολη έως 30 βαθμούς ο Ιδράργυρος, με διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις 31 βαθμούς.

0: βαθμούς, με πολύ καλό καιρό στη Λίμνο. Στην Κέρκυρα 32 βαθμούς, με ηλιοφάνεια. Στην Τρίπολη μικρή πιθανότητα να βρέξει το μεσημέρι 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης 30 βαθμούς με πάρα πολύ καλό καιρό, όπως και γενικότερα στην Κρήτη σήμερα. Στα Μέγαρα 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 33 στον Πειραιά, 32 στην Κηφισιά, 32 στην Γλυφάδα. Και στο Λαύριο 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι με καλό καιρό.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ
2: Δημήτρη.
1: Εκεί όπου έχει αέριδες για τις φωτιές. Ναι, λέμε κάθε μέρα τα ίδια. Όχι εξωτερικές εργασίες, όχι τσιγάρα από τσίγαρα, από το παράθυρο στους δρόμους, γιατί βλέπετε τι γίνεται.
2: Νίκος Ρήγας. Με τον κύριο Ρήγα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σας κύριε Ρήγα. Έχουμε σοκαριστεί. Νωρίτερα βλέπαμε το βίντεο αυτό με τη 42χρονη που βασάνιζε την 55χρονη γυναίκα στην Κρήτη και την αγριότητα η οποία καταγράφεται στο βίντεο.
1: Δεν έχουμε καταλάβει γιατί, κύριε Ρήγα. Αν ξέρετε εσείς να μας πείτε για ποιον λόγο αυτό το σοκαριστικό βίντεο.
3: Όντως είναι σοκαριστικό βίντεο και μαζί με μια σειρά από βίντεο τα οποία έπεσε στα χέρια της αστυνομίας από τη στιγμή που η 42χρονη αλλοδαπή κατάφερε να ξεφύγει από την 50χρονη αλλοδαπή που τη βασάνιζε την ώρα που αυτή αποκοιμήθηκε. Φαίνεται ότι πριν για πολύ καιρό να δεχόταν τέτοιου είδους προσβλητικές, επικίνδυνες και σωματική βιαιότητα από την 50χρονη. Η 42χρονη ήταν μια άστιγη γυναίκα η οποία διέμενε στο σπίτι της 50χρονης, το οποίο το είχε με μάλλον ένα αλλοδαπό και δεχόταν, όπως είπαμε, ξυλοδαρμούς. Βρέθηκαν στα βίντεο ξυλοδαρμούς με ρόπαλο, χτυπήματα, κόψιμο των μαλλιών με μπαλτά, εξευτελιστικές και επικίνδυνες και πολύ βαριές σωματικές καταστάσεις. Τώρα, το κίνητρο διερευνάται. Είναι αλήθεια ότι είναι μια περίπτωση η οποία δεν συνηθίζεται. Τώρα, αν το κίνητο ήταν ότι ήθελε με κάποιο λόγο η 50χρονη να έχει τη γυναίκα αυτή ελεγχόμενη, εξαρτώμενη για άλλου είδους, δηλαδή αν την εξέδιδε ή αν την έστελνε για επαιτία ή οτιδήποτε, αυτά ερευνώνται. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα βιντεάκια, αυτά τα βιντεοληπτικό υλικό βρέθηκαν στα χέρια της αστυνομίας, όταν η αστυνομία πλέον δέχτηκε την καταγγελία και αμέσως συνέλαβε τη συγκεκριμένη 50χρονη, και βέβαια αυτό είναι το περίεργο, ότι όχι μόνο τα έκανε, τα βιντεοσκοπούσε κιόλας. Τώρα ο λόγος πραγματικά είναι προς διερεύνηση.
2: Ναι, τώρα.
3: Αλλά το σημαντικότερο από είναι ότι είναι εξευτελιστικός ο τρόπος ο οποίος φέρεται ένας άνθρωπος σε έναν άνθρωπο και μάλιστα γυναίκες συνομήλικες περίπου πάνω κάτω, δηλαδή χωρίς να είναι.
1: Τι μπορεί να έχει προηγηθεί, ας πούμε, μεταξύ τους τώρα για να υποστεί ό,τι έχει υποστεί.
2: Τίποτα,
1: αυτή,
2: και πώς η 42χρονη
3: έδειχνε τόσο ανήμπορη. Είναι εντυπωσιακό και το πώς η 42χρονη, η 55χρονη έδειχνε τόσο ανήμπορη.
1: Ναι.
2: Θέλετε να μας πείτε λίγο τι εξήγηση δίνετε εσείς σε αυτό το βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει με αυτόν τον αναβάτη στην Αττική Οδό, κύριε Ρήγα, και με την προκλητική συμπεριφορά στο δρόμο, έτσι.
1: Πώς γράφουμε ο μπιπ της ημέρας, αυτός είναι ο μπιπ της νύχτας.
2: Ναι, κάτι κανονικότατα.
3: Ναι, είναι τώρα ένας οδηγός από ένα σκούτερ και μάλιστα μικρού κυβισμού, ο οποίος επιδεικτικά κάνει αλλαγές λωρίδας και επικίνδυνους ελιγμούς μέσα στην Αττική Οδό, ενώ ένα περιπολικό με όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να παίρνει, με φάρους, με αλάρμ, με ηχητικά, του εξηγεί ότι πρέπει να κάνει δεξιά για να ελέγχει.
1: Ναι. Αυτός όχι απλά δεν σταματά, συνεχίζει τον προκλητικό τρόπο που οδηγεί.
3: Ναι, έτσι,
1: δηλαδή βλέπουμε τι ελιγμούς
2: εδώ
1: κάνει.
2: Εδώ προσπερνάει και το περιπολικό. Που προφανώς οι συνάδελφοί σας είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν θέλουν να προκληθεί κάποιο ατύχημα στην Αττική Οδό, κύριε Ρήγα. Τελικώς τον συνέλαβαν, τον σταμάτησαν.
3: Το βίντεο σταματάει εκεί που συνεχίζει το περιπολικό με το σκούτερ προς άλλη κατεύθυνση που πλέον ο οδηγός ο πίσω δεν τραβούσε άλλο. Το πιο πιθανό είναι να κατελήφθη, δεν μπορούσε πού να πάει, πού να εξαφανιστεί. Υπάρχει τρόπος στα επόμενα διόδια, οπουδήποτε πρέπει να βγει από την Αττική Οδό, θα σταματήσει.
2: Ναι.
3: Και ο συγκεκριμένος οδηγός έχει το διοικητικό πρόστιμο των 350 ευρώ και αφαίρεση ενός μηνός την άδεια ικανότητας οδήγησης, εφόσον δεν σταματάει σε σήμα τροχονόμου, σε σήμα αστυνομικού, δηλαδή δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις αστυνομίας. Mm-hmm. Εάν δεν βεβαιωθεί ότι υπάρχει και το 290α, δηλαδή ότι η επικίνδυνη οδήγηση, η επικίνδυνη λιγμή ήταν πιθανό να προκαλέσουν τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα, τότε είναι πιο βαριές οι ποινές. Μιλάμε για ποινικό κώδικα, μιλάμε ακόμα και για ποινές ενός έτους φυλάκης. Άρα λοιπόν, ή είναι ρεσιτάλ ευήθειας, το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, ή ο άνθρωπος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ο οποίος είναι ένα ακόμα πιο επιβαρυντικός παράγοντας, ή τέλος πάντων ένα εστρασίτατος, ο οποίος πρέπει να μπει στη θέση.
2: Πάντως είναι πρωτίστως,
1: και τα τρία μαζί.
2: Ναι, και πρωτίστως είναι επικίνδυνος για τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι ο πιο εκτεθειμένος από όλους, έτσι.
3: Φοράει κράνος, έχει πινακίδα και προσπαθεί να γελιοποιήσει ουσιαστικά ένα περιπολικό το οποίο κάνει τη δουλειά του εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, θα δεχτεί τις συνέπειες του νόμου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, κύριε Ρίγα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Τώρα. Εντάξει. Ξέρω. Τι να θέλεις να γελιοποιήσεις, μωρέ, τώρα τους αστυνομικούς εκεί που κάνουν τη δουλειά τους.
2: Ξέρω.
1: Θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή σου και τη ζωή τόσων που ακολουθούν με αυτούς τους ελιγμούς που κάνεις.
2: Πάμε διαφημίσεις.
1: Άντε, κυρία Κουτροκοή, πάμε να πιούμε και μια γουλιά καφέ.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: Το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
8: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
3: You like animals?
4: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
5: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess.
6: You have to use your imagination.
5: Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
5: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
7: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
8: I got just the spot for you two.
9: Police officers! Freeze!
10: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
9: Police, freeze!
11: That's Karras, cut him off!
7: The Rookies.
12: That's got to be very interesting work.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
13: Καλημέρα σας.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
13: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
15: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
16: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
17: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
18: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
19: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
20: Όλα έχουν ανωδική τάση.
21: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Είναι πάλι, τι λέτε.
1: Είναι τα γλέντια τα παραδοσιακά, τα καλά, τα σωστά, τα ορθόδοξα, εκεί που ενοχλούν αυτοκίνητα και πηγαίνουν και την ώρα που τραγουδάει ο τραγουδιστής. Λέω ότι το αυτοκίνητο με την πινακίδα, νίτα, όμικρον, 8-3-9, ενοχλεί παρακαλώ. Και ξέσαμαν το αυτοκίνητο
0: να τρέξει,
1: να πάμε να το μετακινήσουμε. Και άντε να χορεύεις τώρα γιοτάκι εκεί και να έχεις πει και τίποτα και πού να πας
2: και να έχει και λίγο έκο.
3: Μακάρι να μπορέσουμε να είμαστε εκεί. Γίνεται, σύντομα.
0: Σύντομα.
3: Σε οποιοδήποτε νησί εννοώ, δεν χρειάζεται σένα.
1: Όλο και σε κάποιο γλέντι θα βρεθούμε τώρα.
3: Ναι,
1: εντάξει. Θα βρεθούμε. Παντού θα γίνονται
3: θα βρεθούμε,
1: στην Ελλάδα.
3: Πότε θα βρεθούμε.
1: Νησιωτική,
0: εννοείται,
1: παιδιά.
0: Να είμαστε καλά. Μιλάμε εκατοντάδες άτομα, έτσι, όλοι μαζί, μέχρι το πρωί.
1: Πώς δεν μπερδεύονται.
0: Τι, γιατί δεν μπερδεύονται.
1: Σαν λιγκάρια.
0: Δεν μπερδεύονται, ξέρω.
2: Ποτέ δεν μπερδεύονται.
0: Κανένας, ακολουθείς το ρυθμό.
2: Ναι, αυτό.
0: Ακολουθείς το
2: μπαίνεις κι εσύ, ακόμα και αν δεν ξέρεις,
3: μπαίνεις. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνεις ακριβώς και τα βήματα και αυτά.
0: Να το νιώθεις, να το αισθάνεσαι. Δεν έχει σημασία τώρα. Κάνεις να κοιτάξεις τα πόδια σου εκείνη την ώρα. Δεν ξέρεις να χορεύεις.
1: Με τόσο κόσμο που έχει, ποια πόδια να φανούν.
0: Και εγώ δεν ξέρω χορεύω λιγανισιώτικα, δηλαδή συγγνώμη.
1: Ένας ρυθμός.
0: Τα basic ξέρω.
1: Ένας μπάλος είναι όλα, ρε παιδί μου.
3: Καλά, δεν είναι όλα μπάλος. Είναι πολύ διαφορετική μπάλη πρέπει
2: εντάξει,
3: να σου πω.
2: Στην Κύπρο,
3: για παράδειγμα, έχει ειδικό μπάλο. Είναι ντουέτο κτλ.
1: Ξέρεις να χορεύεις, γιοτάκι.
0: Ξέρει,
3: κάτι έχουμε μάθει.
0: Είναι...
1: Ωραία. Μπορούμε να κλείσουμε την εκπομπή με ένα χορευτικό με τη γιοτάκι.
3: Μπορούμε να κάνουμε και ένα χορευτικό.
0: Τι γίνεται, παιδιά, βλέπετε καθόλου έτσι τις δημοσκοπήσεις, την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, η οποία πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι κινείται η Νέα Δημοκρατία πάνω από το 30%. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι μάχη Πασόκ Ελλάς με τα ποσοστά τα οποία καταγράφει το Πασόκ.
3: Όχι, με τα σημερινά ποσοστά και μάλλον με τα ποσοστά όλων των τελευταίων δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι καθαρά βγαίνει μπροστά στη δεύτερη θέση εννοώ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα η Ελλάς. Και το Πασόκ έπεται περίπου γύρω στις 3-4 μονάδες αναλόγως.
1: Έχει παγιωθεί. Ετοιμάς αυτό ο φόβος.
3: Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι έχει παγιωθεί και ότι οριστικοποιείται στη δεύτερη θέση η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο μέσα σε αυτό το κλίμα της έντονης κινητικότητας στο πολιτικό σκηνικό.
1: Απλά μην ξεχνάμε τώρα ότι έχουμε Ιούλιο. Οι δημοσιοποίησεις σταματούν. Έχουμε τα μπάνια του λαού, όπως λέει και η Ντόρα, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι δραστικά στο πολιτικό σκηνικό. Άρα και το Σεπτέμβριο, μάλλον έτσι θα μας βρουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση, με το Πασόκ στην τρίτη. Και το θέμα είναι τι θα γίνει στο Πασόκ, Εμίλια, αν εξακολουθήσουν αυτά τα ποσοστά.
2: Προφανώς. Η μάχη της δεύτερης θέσης προϋποθέτει ότι και οι δύο θα είναι μάχημοι, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλάμε το Σεπτέμβριο για μάχη της δεύτερης θέσης, αν συνεχιστούν αυτά τα ποσοστά. Εγώ θα ήμουν λίγο πιο επιφυλακτικό σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί στο Σεπτέμβριο, στις πρώτες φθινοπορεινές δημοσκοπήσεις, θα κατασταλάξουν λίγο τα πράγματα και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με περισσότερη ασφάλεια. Όμως, ένα συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι αυτό που λέγαμε και χθες εδώ μαζί. Ότι αυτό το δίπολο που εμφανίζεται, έστω και ανεμικό δίπολο της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο στοχεύουν από το Μαξίμο και από τη Νέα Δημοκρατία στον κύριο Τσίπρα.
0: Σε υψηλούς τόνους.
2: Σε πολύ υψηλούς τόνους.
0: Θα δούμε μετά τα αποσπάσματα χθες ο κύριος Γεωργιάδης εδώ.
2: Εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης είναι μια κατηγορία μόνος του.
0: Ναι, ισχύει. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Απασφάλισε, αυτό θα έλεγα.
2: Πάντως αποδίδει τακτική αυτή με την έννοια ότι είδατε ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη δημοσκόπηση, έστω και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, γράφει 3 μπροστά. Είναι πάνω από το 30%, το οποίο είναι ένα όχι μόνο ψυχολογικό όριο.
0: Επιτυγχάνεται λοιπόν η συσπήρωση.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το κοινό στοιχείο. Αν μελετήσει κάποιος τις δημοσκοπήσεις και από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ, αν δει κάποιος και τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται, δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία με αυτή την τακτική και με αυτή την απευθεία σύγκρουση με την Ελλάδα και με τον κύριο Τσίπρα έχει καταφέρει να τσιμπήσει 2-3 μονάδες στο τελευταίο διάστημα.
0: Να δούμε λίγο τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης και προσέξτε λίγο και τους τόνους με τους οποίους είπε αυτά που είπε χθες πίσω από τις γραμμές ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο. Ποιος θα πω, πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
5: Λέτε ότι χρηματίζει.
4: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη. Ο Τσίπρας, ο Σκευωρός Συνοβάρτης, πήγε να κλείσει φυλακή με τους οδομάρτες που ήμουν όλοι καταδικαστοί και δεν έχει δει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας που καταδικάστηκε υπουργός του δικαιοσύνης ο Βαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος ότι κατήφθηκε την έρευνα αντί μας για να μας κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάμαι, τα θυμάται κανείς αυτά. Και θα μας πουλήσει εντυμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσεις, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
6: Τον έτοιμο Τσίπρα.
4: Ο έτοιμο αν είναι δυνατόν.
6: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
4: Ο βρωμερότερο των βρωμερών. Θα πουλήσει ετοιμότητα. Που για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρη. Και που λέει ετοιμότητα. Αν είναι δυνατόν. Που πάει τώρα και ξεφθυλίζει όλου του πρώην συντρόφου του έναν έναν. Αυτό αρέσει που ξεφθυλίζει.
0: Φοφή θα απαντήσει ο κύριο Τσίπρα.
3: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Έτσι, ο κύριος
3: Γεωργιάδης έχει πει και εδώ στο Άξιον ότι από τη ΔΕΦ και μετά
0: δεν είναι,
3: προεκλογικός χρόνος και δεν είναι προώρες. Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει κλειδώσει μέσα του ότι οι εκλογές θα γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έτσι όπως ανεβάζει τους τόνους εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει επιλέξει και εκείνος υψηλούς τόνους και ο ίδιος και στελέχη, νέα στελέχη της Ελλάς κάνουν σφοδρές επιθέσεις στην κυβερνητική παράταξη και έτσι θα συνεχίσουν. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, κάποια επίσημη ανακοίνωση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Θεωρώ ότι είναι θέμα ορών, παιδιά.
3: Είναι δεδομένο.
1: Κοντονής, ξέρω εγώ, ο κύριος Τσίπρας θα
3: είναι προφανές γιατί είναι βαριά λόγια. Δεν είναι έτσι, είπαμε κάτι, κάναμε μία επίθεση και θα περάσει. Έχει πει κάτι πολύ συγκεκριμένο ο Υπουργός Υγείας.
0: Θα ζητήσει να στοιχειοθετηθεί έτσι, αυτό το
3: πράγμα. Και όλοι θα
0: ζητήσουν
3: στοιχεία. Φαντάζομαι και τα στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα που θα βγουν τις επόμενες ώρες στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Τώρα,
3: δηλαδή να ζητήσουν στοιχεία.
1: Και σε τέτοιες καταγγελίες, βέβαια, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προέβη έτσι.
3: Όχι,
1: κάτι
3: όχι.
1: Θα έχει στα χέρια του, κάτι θα ξέρει. Γιατί θα κληθεί, όπως λέτε, να παρουσιάσει και στοιχεία. Δηλαδή,
3: φαντάζομαι.
1: Πού βασίζεται και τα λέει όλα αυτά.
2: Εδώ πάντως, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει μια λεπτομέρεια που ίσως να έχει σημασία. Διότι ο κύριος Γεωργιάδης προφανώς δεν λέει ό,τι λέει τυχαία. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει και το χρόνο και τη στιγμή που επιλέγει να το πει και τον τόνο που χρησιμοποιεί και όλα. Ο κύριος Κοντονής έχει αποχωρήσει εδώ και καιρό από το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ πριν ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργήσει το νέο κόμμα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή μάλιστα έχει συζητηθεί και το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές, το 2023. Άρα λοιπόν η μαρτυρία του κυρίου Κοντονή, την οποία επικαλείται.
3: Και πρόσφατα να μπει στην Επιτροπή Διεύρυνσης.
2: Σωστά,
3: κάτι που αρνείς.
2: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Ναι.
2: Η μαρτυρία λοιπόν του κυρίου Κοντονή, την οποία επικαλείται ο κύριος Γεωργιάδης, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο νόημα. Και ίσως είναι το κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ναι. Εντάξει, θα το δούμε. Εγώ φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα θα έχουμε εξελίξεις πάντως.
2: Σίγουρα.
1: Απέναντι στα όσα ισχυρίστηκε ο κ.
3: Γεωργιάδης. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Θέλετε να μείνουμε λίγο στον κύριο Γεωργιάδη που ήταν φιλοξενούμενος εδώ στο Γιώργο Πιέρο να δούμε τι είπε και για κόμμα Σαμαρά, γιατί ρωτήθηκε όπως αντιλαμβάνεστε. Και μετά θέλω, Φόφη, να μας πεις λίγο τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, έτσι, με αυτά τα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Κουτροκό, εδώ είσαι.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Ναι.
1: Αντέλα.
4: Είναι προφανές ότι από χθες ο κ. Σαμαράς έχει ανεβάσει πίστα, ας το πούμε έτσι.
1: Έτσι.
4: Και έχει ξεκινήσει μια καταμέτωπη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα, ως γεγονός είναι πάρα πολύ λυπηρό. Εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα. Προσωπικά, πέραν της μεγάλης λύπης που μου προκαλεί η συνειδητοποίηση ότι τελικά θα διαβεί τον Ρουβίκονα και θα κάνει κόμμα, ελπίζω έστω και την ιστάτη στιγμή αυτό να μην συμβεί, γιατί προφανώς, εάν κάνει κόμμα, και απαντώ στην ερώτηση. Καθίσατε πολιτικό μας αντίπαλος.
2: Κάποιος
4: ο οποίος πλήττει με βία, τα χθεσινά σου πω ότι είχαν βία προς τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αισθάνεται αγάπη για τη Νέα Δημοκρατία. Κύριος Σαμαράς της κλειδίου του 23 στήριζε το Μητσοτάκη.
2: Βεβαίως.
4: Άρα προφανώς δεν θεωρούσε το Μητσοτάκη και δεν παρακολουθήσουν του.
0: Εντάξει, δεν γίνεται πλέον με τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά. Δεν γίνεται να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο έτσι τώρα.
3: Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο Action 24 είχε πει πριν από ένα μήνα περίπου ότι δεν μπορώ να πω κακιά κουβέντα για τον Αντώνη Σαμαρά και εγώ δεν μπορώ να κάνω τον πολιτικό αντίπαλο.
0: Και ο κύριος Βορύδης βλέπουμε και ο κύριος Πλεύρης.
3: Βλέπουμε ότι αλλάζει η πλεύση και πώς να μην αλλάξει πλεύση όταν ο κύριος Σαμαράς βγαίνει από αυτό το περασμένο Σαββατοκύριακο επιθετικά προς τη Νέα Δημοκρατία με μια σειρά κινήσεων. Καταρχάς με το TikTok μαζί με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Τσούτσια.
1: Πάντως,
3: που είναι βασικό συνεργάτη στο γραφείο.
1: Δεν κάνει ο Σαμαρά στο TikTok. Έτσι.
3: Δηλαδή... Καθόλου. Νομίζω ότι επικοινωνιακά το έχει σε αυτά τα βίντεο.
0: Επικοινωνιακά ήταν πολύ ωραία τα βίντεο.
3: Ακριβώς και ήταν και πολύ ευθύβολα τα μηνύματα προς τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία τα συμπλήρωσε και με την μήνυση έτσι, στον Άριο Πάγο για το Predator. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ακολούθησε μεταξύ του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος θύμισε ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν το 2023 υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ενώ από το 2022 ένα χρόνο γιατί
3: άρα και
1: δεν
3: σωστά. Και όπως σωστό είναι και το ερώτημα που θέτει και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν, δεν πήρε νομικές ενέργειες, δεν προέβησε νομικές ενέργειες.
0: Νωρίτερα
3: και όχι τώρα. Όντως υπάρχει αυτό το ερώτημα. Φυσικά ο καθένας μπορεί να επιλέξει το χρόνο που θεωρεί κατάλληλο για να κάνει το ένα ή το άλλο βήμα.
1: Η στάση της κυβέρνησης τώρα μπορεί να έχει και διπλή ανάγνωση απέναντι στον κύριο Σαμαρά. Από τη μία λένε ότι δεν σχολιάζουμε και δεν θέλουμε επίσης να σχολιάζουμε δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα του και δεν θέλουν να τον έτσι κατατάξουν σε έναν ενδυνάμει στρατηγικό τους αντίπαλο. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι δεν αφήνουν να πέφτουν και κάτω όσα λέει ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή σηκώνουν και λίγο το γάντι που πετάει στην κυβέρνηση.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι η στρατηγική σταδιακά αλλάζει. Δηλαδή πια αρχίζουν να τον αντιμετωπίζουν ως ενδυνάμει αντίπαλο. Και θα έλεγα όχι ως ενδυνάμει αντίπαλο, ως αντίπαλο κανονικά. Δηλαδή και ο ίδιος έχει με τις κινήσεις που έχει κάνει έχει ξεκαθαρίσει ουσιαστικά το τοπίο. Απλώς το μόνο που απομένει είναι ο χρόνος της ανακοίνωσης της πρωτοβουλίας του, της δημιουργίας κόμματος. Άρα λοιπόν τον αντιμετωπίζουν ως έναν αντίπαλο, μπορεί να κρατάνε φαινομενικά τουλάχιστον χαμηλούς τόνους, αλλά όπως είπε και η Φόφη νωρίτερα, υπάρχουν συγκεκριμένα στελέχη που έχουν και αυτά τη σημασία τους, γιατί απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό που βγαίνουν με αρκετά σκληρό τρόπο τις τελευταίες δύο ημέρες απέναντι σε αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εχθές στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που ρωτήθηκε αρκετές φορές. Νομίζω ότι, αν και προσπάθησε με χιούμορ να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα, νομίζω ότι ήταν αρκετά αιχμηρός απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Και είναι σίγουρο ότι αυτό το σύριαλ θα έχει συνέχεια.
0: Να δούμε αν θα έχουμε άλλα επεισόδια. Αυτό ήθελα
2: σίγουρα
0: να πω.
3: Και να σημειώσω το εξής. Σε αρκετές εκλογικές περιφέρειες υπάρχει έντονη κινητικότητα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος εντός αγωγικών Σαμαρά, γιατί δεν έχει κάνει κόμμα, αλλά είναι πρώτο πυλόν από ό,τι φαίνεται. Μία κινητικότητα η οποία δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σαφώς.
3: Όταν υπάρχουν γέφυρες μεταξύ στελεχών, τα οποία κινούνται γιατί νυν οι υποψήφοι βουλευτές βλέπουν πάντα και τον προσωπικό του στόχο μπροστά.
0: Και να δούμε πώς αυτό θα επηρεάσει και τις περιοδίες και το ποιοι θα κληθούν έτσι να μπουν γερά στο παιχνίδι με περιοδίες σε συγκεκριμένες περιφέρειες.
3: Που ξεκίνησε από την Πελοπόννησο, την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Καρανάκης.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Τώρα, Εμίλιε, υπάρχουν και τα υπόλοιπα κόμματα. 11 του μηνός, το Σάββατο, έχουμε την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ενδέχεται να αμφισβητηθεί τελικώς ανοιχτά ο κύριος Φάμελος, να τεθεί θέμα ηγεσίας.
2: Νομίζω ότι είχε προαναγγελθεί από συγκεκριμένα στελέχη. Με πρώτο τον κύριο Πολάκη έχει προαναγγελθεί αυτό. Άρα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια φάση που ψάχνει αρχηγό μεν, αλλά στην ουσία ψάχνει κατεύθυνση, ψάχνει ταυτότητα. Άκουγα από τον βουλευτή, τον κύριο Μπάρκα, εχθές, ο οποίος είπε ότι εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ είμαι, αλλά ο Τσίπρας είναι η μοναδική ελπίδα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι ενενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι πηγαίνουμε σε εκλογές, δεν δέχονται δηλαδή ότι πηγαίνει σε διάλυση το κόμμα, πηγαίνουν σε εκλογές, διεκδικούν την ψήφο των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα οι ίδιοι είναι που δηλώνουν ότι η μοναδική λύση για τον τόπο είναι ένας άλλος πρωθυπουργός, ένα άλλο
0: Μπάρκας
2: κόμμα.
0: Ο κ. Μπάρκας είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει να θα παραμείνει στο κόμμα. Θέλω να πω, μπορεί να ακολουθήσει τακτική Καραμέλου και Ζαχαριάδη.
2: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις και από την άλλη πλευρά.
3: Είναι θέμα ωρών και ημερών ακόμη. Ωρών είναι ίσως υπερβολικό. Αρκετοί βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ να κουνήσουν μαντήλι. Δηλαδή να ανεξαρτοποιηθούν σε πρώτη φάση και στη συνέχεια να παραδώσουν τις έδρες τους. Σε αυτή την ομάδα, να το πω έτσι, είναι ο Μίλτος Ζαμπάρας.
1: Αυτή η δήλωση του Μπάρκα τι είναι, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι. Δηλαδή είμαστε εμείς εδώ και λέμε ότι ναι, πολύ καλά είμαστε εδώ, αλλά το τάδε το κανάλι είναι πολύ καλύτερο.
2: Ακριβώς.
3: Γι' αυτό δηλαδή και ο κύριος Πολάκης από τη δική του πλευρά ζητάει την παρέτηση του κύριου Φάμελου, κάτι που θα κάνει απόλυτα σαφές. στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο. Επίσης πρέπει να πω το εξής, ότι ο Νίκος Παπάς, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσει σήμερα τη σύγκληση αύριο ή μεθαύριο της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, καθώς και τη δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα της Κεντρικής Επιτροπής. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις αποχωρήσεις τελεχών.
0: Εσύ θεωρείς ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα στην Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή θα χάσει την πλειοψηφία ο κύριος Φάμελος?
3: Ναι, δεν αποκλείεται. Και γι' αυτό ενδεχομένως ο κύριος Παπάς σκέφτεται να κάνει ακριβώς αυτό. Να ζητήσει τη δημοσιοποίηση της λίστας, να ξέρει ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι. Ναι. Επίσης πρέπει να πω το εξής, ότι αρκετά στελέχη που παραμένουν ακόμη, μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν ανοιχτή πόρτα στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, δεν θα παραβρεθούν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή. Για παράδειγμα, πληροφορίες λένε ότι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη μάλλον δεν θα είναι σε αυτή τη συνεδρίαση. Μένει να το δούμε και άλλα στελέχη. Το σίγουρο είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες το δίλημα στο οποίο δεν έχουν απαντήσει είναι αν θα παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ πριν ή μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχουν και θεσμικά ζητήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν.
2: Η παρουσία τους μάλλον είναι αυτονόητη. Δηλαδή, θα είναι άλλο ένα παράδοξο, στο οποίο δεν νομίζω ότι θα
0: υπάρξει. Συνεδριάζει το όργανο σου,
2: αν έχεις αποφασίσει ότι θέλεις να αποχωρήσεις.
0: Και δεν πηγαίνεις, δεν προσέρχεσαι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε πάσο. Φόφη, πες μας λίγο τι έχει γίνει μετά τις δηλώσεις του κυρίου Σγουρού.
3: Πάλι ένας μικρός κακός χαμός. Ναι. Και αυτό γιατί. Γιατί
1: έχει πει
3: θεωρούσε...
1: ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ακυβερνησία μετά τις εκλογές, άρα αν είμαστε και
3: έχει πει το εξής, χθες το
1: είπε
3: ο κύριος Σγουρός.
1: Και ενδεχόμενη συνεργασία με την
3: άνοιξε εκ νέου το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ναι. Το πρώτο είπε ότι αν έρθει το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα, τότε θα τεθεί θέμα και ηγεσία και ένα θέμα που αφορά όλους μας.
0: Πρέπει να συνοηθούν λίγο μεταξύ τους.
3: Ναι, εκεί είναι ένα θέμα αυτό, διότι θεωρούσαν ότι είχαν κλείσει οριστικά το ζήτημα των συνεργασιών και μετά τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Και να θυμίσω τότε ότι αρκετά στελέχη, κοντά και πιο μακριά από τον κύριο Ανδρουλάκη, είχαν εισηγηθεί την διαγραφή του κυρίου Δούκα.
0: Και το ψήφισμα του συνεδρίου υπάρχει όμως.
3: Υπάρχει ακριβώς η υπόθεση του συνεδρίου που λέει ένα καθαρό όχι στην μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, οι συζητήσεις όχι απλώς έχουν σταματήσει, έχουν ξεκινήσει για τα καλά ξανά. Γιατί η αποκαθήλωση του ΠΑΣΟΚ από τη δεύτερη θέση. Είδαμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις να είναι και τέταρτο κόμμα.
1: Ναι,
3: αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι τρίτο κόμμα. Φέρνει νέο γύρο και αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό και αντιδράσεων για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή συλλογικά το κόμμα. Άρα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν τα κορυφαία στελέχη στην επόμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου που δεν έχει οριστεί ακόμη. Αλλά θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
3: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Σγουρός άνοιξε το θέμα και προς τα κεντροδεξιά. Δηλαδή είπε το ΠΑΣΟΚ μπορούσε και εξέφραζε δύο τάσεις. Και την κεντροαριστερή και την κεντροδεξιά. Αυτό όμως συνέβαινε, όπως θυμόμαστε όλοι, όταν το ΠΑΣΟΚ είχε 40%, 35%.
2: Ναι. Εκόμα
3: και σε άλλες εποχές όταν ήταν ακριβώς κόμμα εξουσίας. Τώρα δυσκολεύεται και μάλιστα σε όλα τα τελευταία γκάλοπ συναντά και καταγράφει εκροές και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άρα έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Ανακοινώθηκαν 47 ονόματα, νομίζω πάλι.
3: Ναι, ναι. Δεν είναι διεύρυνση. Είναι τα περισσότερα, ίσως είχαν αποστασιοποιηθεί, στελέχη που είχαν σοβαρές θέσεις, κρίσιμες θέσεις, ναι, στην αυτοδιοίκηση, στο ΠΑΣΟΚ. Οι περισσότεροι που ανακοινώθηκαν χθες στη Θεσσαλονίκη. Τα βλέμματα είναι στραμμένα, εννοείται, στο αν ο κύριος Ανδρουλάκης πατήσει το κουμπί μεταγραφών. Δηλαδή, θα...
0: Ποιος θα πάει, συγγνώμη λίγο. Εδώ πέρα περιμένουμε...
3: Νυν βουλευτών εννοώ, έτσι.
0: Νυν βουλευτών.
3: Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα. Η Θεοδόρα Τζάγκρη θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ και θα προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ το καταστατικό που έλεγε αν έχεις κλείσει 20 χρόνια... Κοινοβουλευτική θητεία, δεν μπορείς να είσαι εκ νέου υποψήφιος. Mm-hmm. Υπάρχει, έχουν βρει μια φόρμουλα ή μάλλον συζητείται ως συνεργαζόμενοι.
1: Και ότι δεν ήταν και στο ίδιο κόμμα.
2: Ότι μετράει από την αρχή.
0: Αυτά που έχει πει η κυρία Τζάκρη για το ΠΑΣΟΚ.
3: Αυτά που έχει πει λοιπόν η κυρία Τζάκρη για το ΠΑΣΟΚ δεν τα έχουν ξεχάσει όλοι και τα βάζουν. Εμέσως πλην σαφώς έθιξε το ζήτημα και ο Παύλος Γερουλάνος, έστω και μέσω μιας, της Έφης Χαλάτση, που είναι πολύ κοντά στο κλίμα Γερουλάνου. Η Νίνα Κασιμάτη. Νίνα Κασιμάτη παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει κάνει κάποια κίνηση ανεξαρτητοποίησης, άρα μένει να δούμε αν θα κάνει το πρώτο βήμα. Συζητήσεις γίνονται και ξαναγίνονται και ξαναγίνονται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Όπως και για τον Ευάγγελο Αποστολάκη, την Ολυμπία Τελιγιορίδη, που ήταν επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε αν στο τέλος της ημέρας ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Γιατί? Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης καλείται να κάνει το εξής. Να βάλει στο ζύγι τα υπέρ και τα κατά. Δηλαδή, μία κίνηση. Να πάρεις την κυρία Τζάκρη, για παράδειγμα. Γιατί αυτό είναι που συζητάνε στο ΠΑΣΟΚ, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Ευνοεί την επιχείρηση του ΠΑΣΟΚ προς το κεντρό ακροατήριο ή όχι. Π.χ. φέρνω ένα παράδειγμα. Και αυτό ισχύει και για άλλους και το ανάποδο. Άρα λοιπόν, νομίζω είναι μια συζήτηση σε εξέλιξη.
0: Εμίλιε, Φόφη,
7: χαρήκαμε πολύ,
0: που
7: παιδιά.
0: Σε πάλι μαζί μου εδώ πέρα κοντά μας. Ο Εμίλιος και χθες ήταν μαζί μας, θα τον βλέπουμε συχνά πυκνά.
1: Να είστε πάμε καλά. Θα δούμε λίγο τι γίνεται με τα F-35 και τα ΚΑΝ.
0: Πού πάμε.
1: Έτσι, θα πάμε όμως στο Σπύρο Μουζακίτη.
0: Πάμε στο Σπύρο Μουζακίτη.
1: Έχουμε κρίξεις στο ξενοδοχείο που, μένει που θα έμενε Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν. Έτσι, για πες μας, ρε Σπύρο, τι γίνεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφοι.
8: Ναι, καλημέρα σας. Είχαμε λοιπόν πριν από λίγη ώρα ένα μπαράζ εκρήξεων στη Δαμασκό, εκεί όπου βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Εμμάνουελ Μακρόν. Αυτό το, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή το μπαράζ εκρήξεων ακούστηκε, συνέβη μάλλον, κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται εκεί από χθες το βράδυ. Είχε σήμερα το πρωί συνάντηση με τον πρόεδρο Αλσάρα, μάλιστα θα αναχωρήσουν μαζί για να πάνε στη συνέχεια στην Τουρκία.
0: Ναι.
8: Ακριβώς στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Προς το παρόν αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν κλείσει όλοι οι γυροδρόμοι από το σημείο όπου υπήρξε αυτή η σειρά των μπαράζ εκρήξεων.
0: Συγγνώμη, ο Γάλλος πρόεδρος τελικώς δεν έμεινε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, εκεί όπου έχουν εκδηλωθεί οι εκρήξεις.
8: Αυτή η πληροφορία που έχουμε είναι ότι έμενε εκεί. Υπάρχουν πλάνα πριν από λίγο με τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος ήταν μαζί σε συνάντηση μαζί με τον Αλσάρα. Οπότε εικάζουμε ότι δεν ήταν στο ξενοδοχείο τη στιγμή που υπήρξαν οι εκρήξεις, που δεν έγιναν στο ξενοδοχείο, έγιναν κοντά στο ξενοδοχείο,
0: ναι,
8: όπου διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος.
1: Μάλιστα. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθήσουμε ούτως ή άλλως. Πριν πάμε τώρα σε αυτή την έκτακτη είδηση. Είπαμε ότι γίνεται πολύς λόγος για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, για το τι ζητάει ο Ερντογάν από τον Τραμπ και πολύ μεγάλη κουβέντα για τα F-35. Τι διαθέτουν οι Τούρκοι? Τα ΚΑΝ. Ξέρεις τι είναι τα ΚΑΝ, παιδί μου?
0: Τα ΚΑΝ. Ο Κώστας Αγλατζάς έρχεται.
1: Έλα,
0: για να
1: Κώστα,
0: κάνουμε
1: μου
0: αυτή τη σύγκριση.
1: Έλα, Κώστα, να μας τα
0: και να δούμε
1: λίγο
0: αν τελικώς και γιατί ο Τούρκος πρόεδρος.
9: Καλημέρα σας.
0: Επιθυμεί τόσο πολύ τα F-35. Να κάνουμε δηλαδή τη σύγκριση.
9: Το
0: F-35 και ΚΑΝ. Το crash test.
9: Όπως κάνουμε με τα αυτοκίνητα.
0: Σωστά.
9: Βέβαια, τώρα για να είμαστε δίκαιοι.
0: Εδώ είναι κάτι πιο.
9: Μιλάμε για δύο αυτοκίνητα, για δύο αεροσκάφη.
1: Με τις κάρτες, θυμάσαι που έχουμε τις κάρτες. Εσύ τώρα, κοριτσάκι, δεν ξέρω. Που είχαμε τις κάρτες και παίζαμε με τα αυτοκίνητα. Πόσα κυβικά, πόσα μέτρα, τι ταχύτητα αναπτύσσει, πόσους ύπους.
9: Και είχαμε και αεροπλάνα και πλοία στις κάρτες. Έτσι.
0: Και εμείς μια κάρτα θα σας δείξουμε τώρα, λοιπόν. Κάτι
9: Δύο αεροσκάφη τα οποία θεωρούνται πέμπτης γενιάς. Τώρα το κατά πόσο είναι πέμπτης γενιάς, ειδικά το τουρκικό, έχω μία επιφύλαξη με την έννοια ότι ακόμη βρίσκεται σε δοκιμαστικές πτήσεις το πρωτότυπο αεροσκάφος.
1: Σαφώς.
9: Και μετά το 2035 αναμένεται η παραγωγή του. Λοιπόν, το F-35 όμως είναι ένα αεροσκάφος το οποίο έχει μπει στην παραγωγή από το 2005 και από το 2015 επιχειρεί. Κατασκευάστρια εταιρεία είναι η Lockheed Martin. Είναι ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος. Εν αντιθέσει με το ΚΑΝ που θα δούμε αργότερα, που έχει δύο κινητήρες, βλέπουμε τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους πέμπτης γενιάς της Lockheed Martin, το αμερικανικό πολλαπλών χρήσεων. Έχει τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας, είναι τεχνολογία stealth. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανιχνευθεί από τα εχθρικά ραντάρ. Είναι αυτό που λέμε αόρατο. Έχει τη δυνατότητα κάθε της απογείωσης και κάθε της προσγείωσης.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι.
9: Πάρα πολύ σημαντικό σε επιχειρησιακό επίπεδο. Και βέβαια, εκείνο που το καθιστά και το χαρακτηρίζει ως αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, είναι ο υψηλός βαθμός σύνδεξης δεδομένων. Με απλά ελληνικά, το τι, πώς λαμβάνει και επεξεργάζεται τα δεδομένα από όλους τους αισθητήρες, διότι όσο καλύτερη επεξεργασία των δεδομένων, τόση καλύτερη εικόνα του πεδίου μάχης διαθέτης.
0: Πάμε να δούμε.
9: Ο βαθμός παρατηρησιμότητας, κατά πόσο δηλαδή είναι stealth, και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνει και επεξεργάζεται τα δεδομένα ενός σκάφους, δίνει την υπεροχή του και χαρακτηρίζεται πέμπτης γενιάς. Ναι. Το F-35 είναι αποδεδειγμένο ότι είναι πέμπτης γενιάς. Έχει πολυθεί σε 12 κράτη.
1: Πολύ αξιόπιστο.
9: Πολύ αξιόπιστο, δοκιμασμένο επί το πεδίο. Εμείς πρόκειται να πάρουμε 20 από το 2030, αναμένονται οι πρώτες παραλαβές. Ναι. Πάμε τώρα στο τουρκικό αεροσκάφος CAN. Κατασκευάστρια εταιρεία είναι η Turkish Aerospace Industries. Το αεροσκάφος βρίσκεται σε διαδικασία πτυτικών δοκιμών του πρωτότυπου. Έγιναν κάποιες δοκιμές το 2024-2, αν θυμάμαι καλά, και αναμένονται και άλλες δοκιμές εντός του τρέχοντος
0: έτους. Αυτό είναι
9: έτους.
0: Δικινητήριο, έτσι.
9: Είναι δικινητήριο. Βάζω τους κινητήρες γιατί το αεροσκάφος από την αρχή έχει ένα πρόβλημα τι κινητήρα θα χρησιμοποιήσει. Πάρα πολύ κομβική σημασίας ο κινητήρας.
0: Στα F-35 είναι μονοκινητήριο. Εδώ έχουμε δύο κινητήρες, έτσι.
9: Έχουμε δύο κινητήρες. Δεν έχει κινητήρες. Θέλει αμερικάνικους κινητήρες από την General Electric.
1: Το αιτείται στον Ερντογάν.
9: Εδώ γίνεται το
0: αυτό. Πώς γίνεται, ότι γράψε εδώ, δεν είναι γνωστό πόσο stealth είναι.
9: Ακριβώς. Δεν γνωρίζουμε πόσο αόρατο είναι. Γιατί δεν το έχουμε δει να επιχειρεί. Εν αντιθέσει με το F-35, που έχουμε δει να επιχειρεί επί του πεδίου. Οι Ισραηλινοί δηλαδή έχουν χρησιμοποιήσει και πρόσφατα στο Ιράν είχαμε βομβαρδισμούς από F-35, τα οποία δεν εντοπιζόταν από την Ιρανική αεράμινη.
0: Άλλη μια διαφορά το επόμενο. Εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή που λέγαμε νωρίτερα για τα F-35, κάθε της απογείωσης και προσγείωσης.
9: Και προσγείωσης, ακριβώς. Και είναι και άγνωστος ο βαθμός σύνδεξης δεδομένων. Κατά πόσο δηλαδή οι αισθητήρες και τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει το τουρκικό αεροσκάφος μπορούν να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του πεδίου μάχης στον χειριστή που να
0: εγώ
9: μπορεί να
0: δεν
9: είναι...
0: δεν έχω εμπειρία, αλλά η υπεροχή των F-35 νομίζω είναι ξεκάθαρη.
9: Σαφέστατα. Σαφέστατα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να υποστηρίξουμε τη Lockheed Martin, ούτε τους Αμερικανούς.
0: Ενώ δεν ξέρω, ας πούμε.
1: Το καίγονται, ρε παιδί μου, και οι Τούρκοι ούτως ή άλλως για τα F-35.
9: Ναι. Οι Τούρκοι μετήχανε στο πρόγραμμα παραγωγής των F-35 και απεντάχθηκαν εξαιτίας της προμήθειας των ρωσικών πυράβλων S-400.
1: Εννοείται.
9: Αυτό. Δεν είναι ότι αγοράζουν, έχει μια διαφορά, για να είμαστε και δίκαιοι. Εμείς αγοράζουμε F-35. Οι Τούρκοι ήταν στο πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35. Τα F-35 απαιτεί απόφαση του Κογκρέσου, δηλαδή άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό δεν είναι υπόθεση του Τραμπ.
1: Και δεν είναι και υπόθεση... πολύ εύκολο να καμφθούν αυτές οι αντιδράσεις από το Κογκρέσο, έτσι.
9: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Λατζά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
1: Να είσαι καλά.
0: Έτσι, και για αυτά θα κουβεντιάσουμε, αλλά και για τα τη συνόδου με τους καλεσμένους μας. Μισό λεπτάκι λίγο όμως. Θέλω να υποδεχθούμε τον κύριο Τζανιδάκη.
7: Γεια σας, κύριε Τζανιδάκη.
0: Μισό λεπτό πριν ανοίξουμε τα παράθυρα. Κύριε Τζανιδάκη, σας παρακαλώ, είστε και φίλος εκπομπής. Θέλω λίγο να σηκωθείτε κι εσείς. Έλα λίγο κι εσύ εδώ μαζί μου. Έλατε. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Παιδιά, κοιτάξτε. Δεν ξέρω.
1: Έλα. Παρέλαση.
0: Δείτε
1: έλα
0: λίγο,
1: τώρα, αφού
0: παρακαλώ.
1: Με είδατε το πρωί και είπατε ωραίο ντύσιμο αυτό του Γρηγοριάδη, είναι, θα το κάνω κι εγώ.
0: Είναι
1: έτσι,
0: απίθανο.
10: Να πω, Γιώργο και τώρα, ότι δεν έβλεπα το πρωί για να δω πώς αντιθεί ο Γιώργος.
0: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι το κάνατε όπως το κάνανε στην Άγκυρα.
1: Ωραίο είναι, ωραίο.
0: Έτσι, που υπήρχε dress code, λοιπόν. Dress code κανονικό για το Action τώρα.
11: Οπότε μπες παντελονάκι λευκό που κάμισο για τους καλεσμένους, το λέμε.
1: Μας πάει ό,τι και να φορέσουμε, κύριε Τζανιδάκη, κρατήστε αυτό. Εντάξει, λοιπόν, ό,τι και να φορέσουμε μας πάει.
0: Εγώ τελείως. Το παρατήρησα με το που μπήκε πάντως και σε κοίταξα και λέω δεν είναι δυνατόν.
11: Αυτοί έχουν συνοηθεί.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Για να δούμε ο κύριος Μαρτζούκος τι φοράει. Γεια σας, κύριε Μαρτζούκο, και σε εσάς.
12: Εγώ είμαι τυπικός κλασικός. Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Μαρτζούκο.
1: Ο περισσότερο, ο πλέον επίσημα αντιμένος είστε εσείς από όλους εμάς εδώ. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε όλοι τώρα. Νομίζω ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ξέρουμε ότι θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί αυτό η Τουρκία δεδομένων και των καλών σχέσεων μεταξύ των δύο ηγετών. Κύριε Μαρτζούκο, να ξεκινήσουμε από εσάς που είστε, ή μάλλον όχι, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Τζανιδάκη, να μας πει το σχόλιο του και θα έρθουμε μετά σε εσάς. Θα το εκμεταλλευτεί η Τουρκία αυτό, τις σχέσεις των δύο ηγετών, η Άγκυρα. Εμείς τι περιμένουμε όμως, δηλαδή ποια θα είναι τα αποτελέσματα, ξέρουμε γιατί πιέζει ο Τούρκος Πρόεδρος.
11: Αρχικά ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης. Βέβαια, στα πάρτι, ο οικοδεσπότης είναι στο επίκεντρο στην αρχή του πάρτι, αλλά δεν είναι καθόλου τη διάρκεια μιας εκδήλωσης. ενός πάρτι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή είναι στην Άγκυρα η σύνοδος αυτή, θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον και να θυμίσω και στους τηλεθεατές μας τι συνέβη μερικούς μήνες πριν στην σύνοδο του ΟΗΕ, όπου ο Ερντογάν πήγε για τα πολλά και έφυγε με άδεια χέρια. Να το κρατάμε αυτό ως αστερίσκο, γιατί ξέρετε, πολλά μπορείς να πεις για τον Τραμπ και για τον τρόπο που ασκεί η πολιτική, για τις δυνατότητες που έχει, αλλά στην Αμερική, καλώς ή κακώς, υπάρχουν αυτό που λέμε checks and balances. Μπορεί να θέλει να δώσει και κινητήρι για τα κάνει που αναλύεται προηγουμένως,
1: ναι,
11: και
1: F-35,
11: αλλά δεν εξαρτάται απολύτως από τον πρόεδρο. Ίδιο. Είναι το Κογκρέσο, είναι Βουλή Αντιπροσώπων, είναι Γερουσία, υπάρχουν θεσμικά δηλαδή αντίβαρα. Και να σας πω και κάτι άλλο πολύ απλό. Αν ήθελε να τα δώσει και αν μπορούσε, θα τα είχε ήδη δώσει.
0: Ναι. Τι άλλο μπορεί να τεθεί μεταξύ των δύο ανδρών, κύριε Τζανιδάκη?
11: Το μίζο νομίζω είναι αυτό που κέντρο το έκανε αυτή τη στιγμή είναι τα αμυντικά συστήματα. Mm-hmm. Επειδή έγινε μια συζήτηση προηγουμένως, να προσθέσω και εγώ το εξής, ότι ένα F-35 είναι πέμπτης γενιάς, όπως λέγαμε, το CAN, το οποίο αν πάρει αμερικανικούς κινητήρες θα είναι ουσιαστικά μια γενιά κάτω. Θα είναι υποδέστερο σε τεχνολογία και να το πούμε πολύ πιο απλά. Δεν θα μπορεί να πιάσει, κύριε Κοτροκόη, κύριε Γρηγοριάδη, υπερηχητικές ταχύτητες. Άρα, σε μια υποτιθέμενη αερομαχία με ελληνικά F-35, δεν θα υπερισχύει, θα υπολείπεται ουσιαστικά. Mm-hmm. Από την άλλη, η προσωπική μου άποψη και εκτίμηση είναι ότι ούτε τους κινητήρες είναι εύκολο να πάρει, γιατί και εκεί μεσολαβούν διάφορα όργανα και διάφορα θεσμικά αντίβαρα. Πάντως, είναι πολύ πιθανότερο ένα τέτοιο deal, μια τέτοια συμφωνία, πάρτε F-35, όπου να πούμε επίσης, κλείνοντας, ότι μέρος των F-35 έχει κατασκευαστεί, κρατήστε το αυτό, από Ισραηλινές εταιρείες. Η άτρακτος του F-35, διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα, διάφορες τεχνολογίες στο μέρος του χειριστή, είναι από Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες και startup. Δεν θα ήθελε ποτέ ο Νετανιάχου να έχει πρόσβαση σε τέτοια τεχνολογία η Τουρκία και ο
0: Ερντογάν. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μαρτζούκο, αν μπορεί οι σχέσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών, Τραμπ-Νετανιάχου ουσιαστικά, αν μπορούν να επηρεάσουν τις σημερινές συνομιλίες. Δηλαδή, αν είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει τον Τραμπ σε σχέση με τον Ερντογάν.
12: Οι σημερινές συνομιλίες θεωρούνται κομβικές, καθοριστικές. Διότι είμαστε σε ένα σημείο καμπής για τις σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής και αυτό θα συζητηθεί εκτενώς. Παράλληλα με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, τις δαπάνες, τις αμυντικές, ενδεχομένως να ακούσουμε και τη λέξη Γρυλανδία. Mm-hmm. Θα δούμε και τι άλλο θα υπάρξει εκεί μέσα.
0: Πάντως εμείς προσερχόμαστε ενισχυμένοι. Θέλω να πω ότι έχουμε συμπληρώσει και έχουμε ξεπεράσει και τα ποσοστά τα οποία, για το θέμα των αμυντικών δαπανών. Η χώρα μας είναι στην πολύ καλή θέση αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη σύνοδο.
12: Παρ' όλα αυτά, επειδή χαλαρώνουν οι δεσμοί Αμερικής-Ευρώπης, ψάχνεται εναγωνίως από πολλές κατευθύνσεις ένα υποκατάστατο. Και φοβούμαι ότι αυτό το βρίσκουν όλοι στην Τουρκία, εάν κρίνω από τα πολλαπλά εγκομιαστικά σχόλια του Ρούτε, της Κάγια Κάλλας, του Τραμπ που θέλει να πάει εκεί σαν Άι Βασίλης και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν ας περιμένουμε λίγο να δούμε τι πρόκειται να συμβεί, διότι εάν επισημοποιηθούν και τα δύο στρατηγία τα οποία εικάζεται ότι θα ιδρυθούν στην Τουρκία υπό τουρκική διοίκηση, ένα ναυτικό στην Κωνσταντινούπολη και ένα χερσαίο στα Άδανα, με τομέα ευθύνης όλη την Ανατολική Μεσόγειο, τότε βεβαίως καταλαβαίνετε ότι μας αφορά. Ναι. Και το επιχείρημα «δεν εταιρο προσδιοριζόμαστε» δεν νομίζω ότι στέκει και ισχύει, διότι οτιδήποτε βλάπτει τα ζωτικά μας συμφέροντα μας αφορά και μας ενδιαφέρει. Εξάλλου, δεν μπορούμε να υπονομεύουμε τον αγώνα που δίνει η ομογένεια εκεί στο Κογκρέσο για να αποφευθεί το χειρότερο.
1: Και εδώ τώρα, κύριε Μαρτζούκο, έρχονται και τα συστήματα Patriot. Την περασμένη εβδομάδα δεν ανακοίνωσε, νομίζω, το Υπουργείο τους εκεί ότι καλοβλέπει τα συστήματα Patriot. Που αν συμβεί αυτό, τότε μπορεί να συζητάμε ότι πλέον δεν θα έχουν ανάγκη και τους S-300 οι Τούρκοι.
12: Τους S-400, ναι. Δεν αποκλείεται να μεθοδεύεται ένας τρόπος αποφυγής, εξαγωγής από την Τουρκία, δεν ξέρω προς ποια κατεύθυνση, τον S-400, προκειμένου να πάει και στο επόμενο βήμα. Ναι. Πάντως, επειδή έβλεπα προηγουμένως και τη σύγκριση μεταξύ F-35 και Καν, θα έλεγα ότι είναι ανισομερείς, διότι το Καν πρέπει να συγκρίνεται με τα Ραφάλ και τα Eurofighter. Είναι αυτής της κατηγορίας και εκεί πρέπει να γίνεται η σύγκριση. Το F-35 είναι πιο προηγμένο. Εν τούτης όμως, την εξίσωση αέρος, όταν συγκρίνουμε δυνατότητες, θα πρέπει να προσθέτουμε και τους βαλιστικούς πυράβλους, γιατί και αυτοί πετάνε, όπως επίσης και τα μη επανδρωμένα συστήματα αέρος.
1: Ναι.
12: Αν θέλουμε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα των δύο πλευρών.
3: Τώρα, μάλιστα, περιμένουμε, για να κλείσουμε, ναι, εσείς περιμένετε ότι θα έχουμε κάτι επίσημο σήμερα ή θα ακούσουμε μόνο υποσχέσεις, κύριε Μαρτζούκο?
12: Θα ήθελα να ελπίζω ότι θα ακούσουμε υποσχέσεις.
3: Υποσχέσεις.
12: Νομίζω όμως ότι τους κινητήρες θα τους πάρει τον ΚΑΝ. Δεν θα πάρει F-35 και ενδεχομένως δεν θα επιτραπεί επί του παρόντος η αναβάθμιση των F-16 με αμερικανικά συστήματα, γιατί αναβάθμισή τους με τουρκικά συστήματα έχει ήδη γίνει.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζανιδάκη, τελνατουρκικά είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να πέσουν στο τραπέζι τώρα τη Συνόδου. Εμείς τι μπορούμε να περιμένουμε όμως?
13: Εμείς μπορούμε να περιμένουμε από θέση ισχύως για το γεγονός ότι φτάνουμε τους στόχους που έχουν τεθεί, δηλαδή η Ελλάδα διαχρονικά έχει πιάσει τους στόχους ποσοστό αμυντικών δαπανών επί του ΕΠ. Είναι μαζί
3: στο
13: με
3: 3,6.
13: 3,6 μαζί με την Πολωνία και τη Λιθουανία. Είμαστε στις χώρες με τα πιο ψηλά ποσοστά. Και ουσιαστικά αυτό που θέτει ο Τραμπ τι είναι? 3,5% αμυντικές δαπάνες, 1,5% υποδομές. Είμαστε από θέση ισχύως σε αυτά. Αλλά αν νομίζω κάτι έχει αξία, γιατί κάνουμε τις συγκρίσεις, λέμε που υπερισχύουμε, υπάρχει μια ειδοποιούς διαφορά, την οποία πρέπει να τη βάζουμε στο τραπέζι. Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν αγοράζει μόνο από το ράφι. Η Τουρκία παράγει. Η Τουρκία βασίζεται η οικονομία της στα αμυντική βιομηχανία. Νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να διδαχθούμε από όλους αυτούς τους εξοπλισμούς, είναι πως σιγά σιγά, ήδη γίνονται βήματα, δεν τα αμφισβητώ καθόλου και είναι πολύ σημαντικά, πως η Ελλάδα θα γίνει και αυτή μια χώρα η οποία όχι μόνο αγοράζει αμυντικά συστήματα, αλλά παράγει. Έχουμε δει βήματα
1: μεγάλη
13: με τα drones εδώ.
1: Αυτή, κύριε
13: είναι
1: Τζανιδάκη,
13: πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία και για μια χώρα όπως η δική μας.
1: Δεδομένων των χρόνων που έχουν περάσει και το τι έχει συμβεί στην αμυντική μας βιομηχανία, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι είχαμε, πού την φτάσαμε και τις προσπάθειες που γίνονται τώρα.
13: Αλλά και κάτι
1: χρόνια.
13: Ακόμα, κύριε Γρηγοριάδη. Ο σύγχρονος πόλεμος, έχουμε διδαχθεί και από το Ιράν και από την Ουκρανία, ότι έχει αλλάξει. Δεν είναι μόνο άρματα μάχης, μόνο αεροσκάφη, μόνο φρεγάτες. Είναι τα drones, είναι ο κυβερνοπόλεμος, είναι άλλες πτυχές, άλλα μέσα πολέμου. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να υπερισχύσουμε εναντί της Τουρκίας και νομίζω ότι η εθνική προτεραιότητα από εδώ και πέρα θα είναι πώς να ενισχύσουμε, πώς θα παράγουμε εδώ, πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουμε στη χώρα μας, τα ναυπηγεία μας, την ΕΑΣ, την ΕΑΒ, την ΕΛΒΟ. Είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία να το βάζουμε στο τραπέζι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρτζούκο, και εσάς.
3: Κύριε Μαρτζούκο, κύριε
12: Τζανιδάκη. Για να παράγει η χώρα μας πρέπει να έχει μακροπρόθεσμη στρατηγική και κάποια θέματα να είναι εκτός μικροκομματικών
13: και να βλέπουμε ναύαρχη την πολιτική ως σκυταλοδρομία, όχι ως ανταγωνισμό της μίας του ενός κόμματος με το επόμενο.
1: Παιδιά, πρόκειται για
3: ακριβώς, μια κοινή εθνική πολιτική.
13: Ακριβώς. Εξωτερική πολιτική και άμυνα πρέπει να είναι κοινά.
12: Θα ήθελα απλώς μια φράση. Θα έπρεπε να επισημανθεί όμως στη σύνοδο αυτή ότι η Τουρκία δεν είναι παράγος σταθερότητος όπως ισχυρίζονται αξιωματούχοι της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά από σταθεροποιήσεως. Και έπρεπε να επισημανθεί και το νομοσχέδιο που επίκειται για τα νερά μας εδώ πέρα.
1: Ναι. Ιδίως όταν κεντρικό θέμα και όλες αυτές τις συνόδου είναι η σταθερότητα στην Ευρώπη, έτσι. Γι' αυτό,
3: και όχι
1: δηλαδή,
3: μόνο,
1: σε ποια χώρα θα συζητήσουν για σταθερότητα τώρα στην Ευρώπη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Τζανιδάκη.
13: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ωραίο ντύσιμο, συγχαρητήρια. Θα το υιοθετήσω, να ξέρετε. Θα το υιοθετήσω.
3: Τίποτα άλλο, φιλοφρονήσεις, εγμάλες,
1: θέλω
3: να προχωρήσω.
1: Τι έχει γίνει στην Κεφαλονιά, θέλω να μου πεις.
3: Θα αλλάξουμε λίγο έτσι κλίμα. Θα πάμε στην Κεφαλονιά, εκεί στο νησί, όπου είχαμε μια είδηση η οποία νομίζω μας έχει προβληματίσει όλους μας. Προφυλακίστηκε τελικώς ο προπονητής Στίβου, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών.
1: Όχι μόνο ενός.
3: Όχι. Δυστυχώς όχι μόνο ενός. Η υπόθεση και σε αυτή την υπόθεση μάλλον χρειάστηκε ουσιαστικά και εδώ η παρέμβαση του χαμόγελου του παιδιού και γι' αυτό ζητήσαμε τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο να έρθει κοντά μας εδώ στο στούντιο, να το συζητήσουμε, να το κουβεντιάσουμε μαζί και να μας πείτε εσείς, κύριε Γιαννόπουλε, πώς τελικώς αυτός ο άνδρας έπεσε στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας.
14: Καλημέρα. Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση. Χρειάστηκε η ουσιαστική προσπάθεια που έγινε από μια μητέρα ενός από τα κορίτσια, ξέροντας και για, για τα άλλα κορίτσια.
0: Που όμως χρειάστηκε να απευθυνθεί σε εσάς.
14: Μισό λεπτό να διευκρινίσω, γιατί πρέπει να δίνουμε παραδείγματα. Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι έχει ένα μαγικό ραβδάκι και όλα γίνονται. Πήγε στην εισαγγελία και είπε: εγώ δεν θέλω να το κάνω επώνυμα. Συμβαίνει αυτό με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι, για να διασφαλίσει.
14: Και την έδιωξαν.
1: Την ταυτότητα της κόρης της. Γι' αυτόν τον
14: όλα
1: λόγο.
14: Αυτά.
0: Την έδιωξαν. Συγνώμη.
14: Την έδιωξαν.
1: Γιατί της είπανε πρέπει να γίνει επώνυμη καταγγελία, όχι ανώνυμη.
14: Ακριβώς. Ναι. Το έχει το ρεπορτάζ πολύ καλά. Και έτσι λοιπόν τον Δεκέμβριο του
1: 25,
14: μας ενημέρωσε η μητέρα αυτή. Εμείς έχουμε βρει έναν άλλο τρόπο για να βρίσκουμε να ξιχνιάζονται αυτές οι υποθέσεις. Αυτή η γραφειοκρατία που κολλάει σε βάρος της ζωής κάποιων παιδιών πρέπει να σταματήσει και έχει σταματήσει με τους τρόπους που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε κάθε φορά. Τι κάνουμε, ενημερώνουμε απευθείας τη διεύθυνση αστυνομίας, το διευθυντή αστυνομίας όπως μας είχαν προτείνει. Απευθείας λοιπόν συνδέσαμε το δικό μας κέντρο, γιατί δεν ήθελε να μιλήσει, η αστυνομία φοβόταν κλπ. Για τους λόγους που καταλαβαίνουμε, γιατί φοβάται, λέει.
1: Στην κοινωνία είναι εκεί.
14: Αυτό δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι. Νομίζω ότι.
1: Κακός όμως, κύριε Γιαννόπουλε.
14: Αποτέλεσμα τελικά ήταν ότι το πήραν καλά. Και να πούμε ένα ευχαριστώ. Το αυτονόητο δεν είναι αυτονόητο. Να πούμε ένα ευχαριστώ στη διεύθυνση, αστυνομική διεύθυνση της αστυνομίας Κεφαλονιάς, όπου ανακαλύφθηκε λοιπόν αυτός ο τύπος και προχώρησε και μετά κάποιο χρονικό διάστημα ήρθε η μητέρα με ένα άλλο παιδί πλέον. Με μια άλλη κοπέλα ήρθε στους χώρους μας στην Αγία Παρασκευή στο επιχειρησιακό για να καταγγείλει αυτή την κατάσταση.
0: Οπότε πόσες βγήκανε... περιπτώσεις έχουμε δηλαδή.
14: Είναι πολλές. Αλλά οι περιγραφές, το τι έκανε στα παιδιά, φυσικά δεν το αποτυπώνουμε, ούτε το λέμε, ούτε το περιγράφουμε καν, έστω και περιγραφικά.
0: Σωματική κακοποίηση ήταν, λεκτική κακοποίηση.
14: Ήταν η σεξουαλική παρενόχληση. Και τους έριχνε αυτό το κλασικό, όταν δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις, σφαλιάρες.
1: Ναι. Ήτανε και μειωτική συμπεριφορά του απέναντι στα παιδιά.
14: Ένα συνδυασμός πραγμάτων, ένας άνθρωπος
1: περίεργος.
14: Αλλά από την άλλη μεριά όμως.
1: Καταγγελίες, έτσι, και προσπαθούσε να τα υποβιβάσει όσο δυνατόν περισσότερο, ακριβώς, να τα μειώσει αυτά τα παιδιά όταν δεν εκτελούσαν σωστά μία άσκηση για
14: τι παράδειγμα. Γινόταν όμως, σταμάταγαν τα παιδιά το στίβο. Αντί να σταματήσει αυτό το στίβο. Σταμάταγαν τα παιδιά του στίβο.
0: Γιατί φοβόντουσαν τα παιδιά να μιλήσουν στις οικογένειές τους, κύριε Γιαννόπουλε?
14: Έχετε δει τι γίνεται με τις διαδικασίες της διαπόμπευσης καταστάσεων που γίνονται δυστυχώς.
0: Φοβόντουσαν τα παιδιά να μιλήσουν στις οικογένειές τους για αυτό που συνέβαινε?
14: Το είπα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το είπανε. Αλλά γενικότερα υπάρχει ένας φόβος. Τι θα περάσουν, πώς θα εκτεθούν.
0: Το ρωτώ αυτό γιατί δεν ξέρω για πόσα χρόνια αυτός ήταν προπονητής στη συγκεκριμένη ομάδα και το ρωτώ αν υπάρχουν και θύματα κατά το παρελθόν τα οποία δεν τόλμησαν να εκμυστηρευτούν αυτό το οποίο βίωναν.
14: Ναι, έτσι γίνεται και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε, κάναμε έγγραφο στην εισαγγελία και ζητάμε να βγουν τα στοιχεία του και η φωτογραφία του στην δημοσιότητα προκειμένου να βγουν άλλα θύματα που έχουν πέσει.
0: Γι' αυτό ελπίζω, έχει σημασία θες, έγινε, σε λοιπόν, αυτό. Το έχουμε δει στο παρελθόν.
14: Έτσι είναι.
0: Με το που κοινοποιούνται τα στοιχεία απευθείας. Βγαίνουν και νέες καταγγελίες.
14: Αλλά 24 ώρες παροτρύνω τους γονείς, τα παιδιά, τους συγγενείς. 24 ώρες είμαστε εκεί προκειμένου να σώσουμε ένα παιδί.
1: Εξετάζεται επίσης αν είχε και την άδεια, το δίπλωμα της προπονητικής.
14: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Όχι, παίζει ρόλο και αυτό. Πώς δεν παίζει ρόλο.
14: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, δεν το ξέρετε, ναι. Αλλά εξετάζεται ακόμη και αυτό, εάν δηλαδή το δίπλωμα της προπονητικής είναι πλαστό ή όχι. Απλά έχει σημασία γιατί δεν ξέρουμε τελικά πού εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας, κύριε Πρόεδρε.

0: και το σηκώνουν και μας παίρνουν κατευθείαν.
1: Μπορούν και ανώνυμα τα παιδιά να εκμυστηριευτούν, να σας πάρουν τηλέφωνο και να σας πούνε τι τους συμβαίνει, έτσι, και χωρίς να δώσουν και τα στοιχεία τους.
0: Αυτό γίνεται το τελευταίο διάστημα. Και δυστυχώς, θυμόσαστε τι λέγαμε για την αυτοκτονικότητα, που έχουν να κάνουν όλα αυτά βέβαια. Έχουμε 3 παιδιά περίπου την ημέρα τώρα αυτοκτονικό ιδεασμό. 3 παιδιά.
2: Πείτε μας τον τετραψήφιο.
0: 1056.
2: Ανώνυμη καταγγελία. Ακούτε οποιονδήποτε υπάρχει στην άλλη άκρη
0: ακόμη και μια συμβουλή.
2: Γραμμής.
0: Ακόμη και μια απλή συμβουλή. Ένα παιδί που μας παίρνει, γιατί το 45-50% παραμένει. Η επικοινωνία μας είναι με παιδιά πλέον. Και χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο. Mm-hmm. Τους δώσαμε τη δυνατότητα με το chat 1056 να χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο. Yeah. Βοηθήστε με, πάμε στην να καταγγείλω τον πατριό μου που με βιάζει, τα πιο ακραία πράγματα και, ή τα πιο απλά, ξέρω εγώ, θέλω να τα βρω με τη μαμά μου γιατί έχω μαλώσει. Και είναι σημαντικό αυτό για να κρατήσουμε αυτή την επικοινωνία. Άρα τα παιδιά εμπιστεύονται. Άρα τα παιδιά, εάν τους δώσεις τη δυνατότητα και τους πεις ότι κοίταξε, έλα να τα βρούμε, έλα να σε φροντίσω, εμπιστεύονται.
2: Ναι.
0: Αυτό που λέμε τα παιδιά δεν είναι έτσι. Και σήμερα το βράδυ κάτι που δεν παίζει εύκολα, αν και αν σας το λέγαμε σίγουρα θα το παίζατε, αλλά ίσως δεν
1: πείτε
0: το έχετε
1: μας,
0: δει.
1: Πείτε μας, κύριε.
0: Γίνονται κάτι μοναδικό. Σήμερα λοιπόν είναι τα You Smile Awards. You Smile είναι ο μαθητικός εθελοντισμός στο χαμόγελο, που παιδιά συμμετέχουν και κάνουν θαύματα. Κάνουν φανταστικά πράγματα. Έτσι λοιπόν παιδιά διαλέγουν, επιλέγουν παιδιά σε όλη την Ελλάδα που έχουν κάνει κάτι σημαντικό και κάποιον μεγάλο που έχει κάνει κάτι σημαντικό για τα παιδιά. Και σήμερα στον Γκάζι το βράδυ θα τους βραβεύσουν για να αποδείξουμε στην κοινωνία ότι δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχει και κάποιο χρώμα ανοιχτό και κάποια ελπίδα και δυνατότητα να συνεχίσουμε τη ζωή μας, γιατί με τη μαυρίλα δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Γιατί το μαύρο φαίνει μαύρο.
2: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. 1056, γραμμή που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Τώρα, είναι η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις μας.
2: Ναι, έχει πάει 7 παρά 20. Δεν βλέπεις απέναντι το ρολόι.
1: Πάμε, έλα, αμάν πια, αμάν. Πάμε.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
13: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
14: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
13: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
15: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
16: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
15: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
17: Capitalism can inform how we have

0: Saks.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
2: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
3: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: くんちゃんの妹だよ. 未来ちゃんだよ.
5: お兄ちゃんじゃないの?
6: ズバリ嫉妬です.
7: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ
5: お兄ちゃんもしかして未来ちゃん
8: 未来η μικρή μου αδερφή Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24 Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κάτσε να δω λίγο.
1: Βρήκε.
0: 11:30.
1: Σωστά. Λοιπόν, λέμε ότι πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Αττική είναι το κυκλοφοριακό. Δεν είναι όμως μόνο το κυκλοφοριακό, είναι και τι άλλο.
0: Όχι. Το σημαντικότερο που σκέφτεται κάποιος για το αν θα κατέβει ή όχι στο κέντρο της Αθήνας, παραδείγματος χάρη, είναι το πού θα σταθμεύσω το αυτοκίνητό μου.
1: Το πάρκινγκ.
0: Πες ότι το κυκλοφοριακό το έχεις πάρει απόφαση. Λες, θέλω να κατέβω, πρέπει να κατέβω και θα κάνω 1 ώρα και 20 λεπτά για να φτάσω. Εντάξει.
1: Πού θα παρκάρω.
0: Πού θα παρκάρω όμως, γιατί πολλές φορές και τα πάρκινγκ είναι τόσο γεμάτα ή επιλέγουν και τα οχήματα τα οποία θα βάλουν μέσα, γιατί το έχουμε ζήσει και αυτό. Έτσι, να λένε ότι δεν μπορώ τώρα, εσένα, ειδικά να έχεις μεγάλο αυτοκίνητο που πιάνεις 2 θέσεις.
1: Ναι.
0: Σου λένε δεν έχω, είμαι γεμάτος. Και βλέπεις μετά να μπαίνει ο άλλος από πίσω που έχει το μικρό, ας πούμε, το αυτοκινητάκι.
1: Και τι κάνεις, ξεκινάς μετά το σαφάρι.
0: Σαφάρι.
1: Για να βρεις μια θέση πάρκινγκ.
0: Για το οποίο θες άλλη 1 ώρα.
1: Και είναι πιο πιθανό να είσαι τυχερός στο Τζόκερ παρά να βρεις μια θέση στάθμευσης. Mm. Κοντά εκεί που έχεις το ραντεβού σου, να πας να πιεις το καφέ σου, να φας κάτι, να
0: κάνεις τα ψώνια σου.
1: Να κάνεις τα
0: σας
1: ψώνια
0: έχουμε τη λύση, εν πάση περιπτώσει. Είναι μια νέα εφαρμογή που μπαίνει στη ζωή μας, θα μπει και στη δική σας τη ζωή προφανώς. Η εφαρμογή Park Out. Αυτή εδώ. Αυτή εδώ η εφαρμογή. Έξυπνη λύση για στάθμευση από τον Δήμο της Αθήνας. Έτσι, βλέπουμε εδώ όλα τα διαμερίσματα της Αθήνας και ποιες περιοχές περιλαμβάνονται σε αυτό το χάρτη. Δωρεάν εφαρμογή που συνδέεται σε πραγματικό χρόνο με οδηγούς. Δηλαδή, είμαι εγώ εδώ, Γρηγοριάδη.
1: Μάλιστα.
0: Και εσύ ψάχνεις εδώ, ας πούμε, να παρκάρεις.
1: Ωραία.
0: Εγώ τι κάνω, μπαίνω στην εφαρμογή και πατάω ότι ξεπαρκάρω τώρα το αυτοκίνητό μου.
1: Α, και θα έρθω σε σένα.
0: Ναι, και έρχεσαι εδώ για να παρκάρεις. Δηλαδή, πρέπει να είσαι κοντά, έτσι, ναι, για να προλάβεις τη θέση. Διαφορετικά θα στη φάει άλλος.
1: Θα πρέπει να έχουμε και οι δύο αυτή την εφαρμογή. Προφανώς, για να βλέπω εσένα που ξεπαρκάρεις, άρα είναι ελεύθερη θέση σου για να μπω εγώ εκεί.
0: Να μας πει ο Μάνος Λινοξυλάκης.
1: Για να δούμε.
0: Έλα, να τον καλημερίσουμε. Είναι με την αντιδήμαρχο,
2: ναι,
0: είσαι μαζί με την αντιδήμαρχο, με την κυρία Ζοντήρου. Καλημέρα σας.
2: Έτσι ακριβώς, είμαι μαζί.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να σας πω λοιπόν ότι η εφαρμογή αυτή φιλοδοξεί να κάνει ευκολότερη τη θέση, την έβρεση θέσης στάθμευσης στην Αθήνα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα όπως είπατε. Λειτουργεί πολύ απλά, ουσιαστικά κατεβάζει κάποιος την εφαρμογή και μπαίνει στην εφαρμογή και όταν αποχωρεί από ένα σημείο το οποίο έχει παρκάρει, το δηλώνει και σε πραγματικό χρόνο εμφανίζεται στους άλλους χρήστες οι οποίοι αναζητούν μια θέση πάρκινγκ στην Αθήνα. Το Park Out τώρα καλύπτει πολλές περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Θα πούμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Είναι τα Πατήσια, Κυψέλη, Αμπελόκηποι, Παγκράτη, Νέος Κόσμος, Πετράλωνα, Βοτανικός. Ενώ αντίθετα δεν είναι διαθέσιμο σε περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης όπως είναι το Κολωνάκι, Πλάκη, Διπλάκα, το Κουκάκι και τα Εξάρχεια. Κοντά μας έχουμε την κυρία Ελένη Ζοντήρου, είναι αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινών Χρηστών Χώρων του Δήμου Αθηναίων. Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία αντιδήμαρχε.
3: Γεια σας. Είναι μια εφαρμογή που πώς η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει μια ανθρώπινη αλυσίδα έτσι ώστε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, δηλαδή ένα συμμετοχικό εργαλείο μέσω της τεχνολογίας που είναι δωρεάν η εφαρμογή. Είναι ένα έργο που έκανε ο Δήμος της Αθήνας μέσω της ΔΑΕΜ που είναι ο ψηφιακός βραχίωνας και μέσω της ψηφιακής διακυβέρνησης του Δήμου της Αθήνας, δηλαδή μιλάμε για τον Λάζαρο τον Καραούλη και τον Πάρει το Χαλάφτη που είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Οπότε ο Χάρης ο Δούκας ως δήμαρχος Αθηναίων μας έχει πει μικρά έργα με μεγάλο αποτύπωμα και μάλιστα με οικολογικό αποτύπωμα.
0: Τώρα υπάρχουν οι θέσεις των μόνιμων κατοίκων ωστόσο. Συμμετέχουν και εκείνοι.
3: Αυτό όχι.
0: Αυτές τις διευκρινήσεις τις χρειαζόμαστε αυτές τις διευκρινήσεις.
3: Μπράβο.
1: Αυτές οι θέσεις είναι εκτός από ό,τι καταλαβαίνουμε, κυρία Αντιδήμαρχε, σωστά.
3: Μπράβο. Αυτές οι θέσεις μονίμων κατοίκων ή κατοίκων επισκεπτών είναι στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που δεν είναι μέσα σε αυτό το εργαλείο. Μιλάμε για όλες τις υπόλοιπες θέσεις στην Αθήνα, Παγκράτη, Άνω και κάτω Πετράλωνα. Αλλά το σημαντικό είναι να μπουν όλοι μέσα στην εφαρμογή. Φεύγω εγώ, κάποιος φεύγει και πρέπει ο άλλος με το αυτοκίνητό του να δηλώσει ότι πάει. Πηγαίνει εκεί πέρα, λέει έφτασα, του δίνουν συγχαρητήρια και σε real χρόνο φαίνεται πόσο είναι το αποτύπωμά μας το διοξιδίο του άνθρακα.
0: Δηλαδή, αν εγώ πάω πριν τον Γρηγοριάδη, συγγνώμη κυρία Ζωτήρου για να καταλάβουμε λίγο, αν δηλώσει ένας φίλος ότι φεύγει με το όχημά του και δηλώσει ο Γρηγοριάδης ότι θα πάει στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη θέση, ας πούμε, για να παρκάρει. Περνάει όμως η Κουτροκόε από εκεί και τσουπ, μπαίνει στη θέση, την προλαβαίνει τη θέση. Εκεί τι γίνεται, ο Γρηγοριάδης τι θα κάνει.
3: Αυτός... Ο Γρηγοριάδης θα περιμένει την επόμενο...
1: το επόμενο κενό.
3: Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε, υποτίθεται... Ακριβώς υποτίθεται ότι γι' αυτό όσο περισσότερες χρήστες μπουν και μπούμε σε αυτή την κουλτούρα, εκτός ότι διασφαλίζουμε ο ένας τη θέση του άλλου,
0: φεύγει
3: ο ένας, μπαίνει ο άλλος. Ακριβώς, και το τελευταίο που θα σας πω, γιατί εγώ είμαι αντιδήμαρχος δημοτικής αστυνομίας, δεν θα κόβουμε κλήσεις πια για παράνομο παρκάρισμα.
1: Α, είναι
3: οπότε
1: καλό
3: μειώνεται
1: αυτό.
3: Και η αντικοινωνική συμπεριφορά.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί
1: είναι
0: δεν
1: καλό
0: το
1: αυτό.
0: Καταλαβαίνω αυτό, γιατί δεν θα κόβετε κλήσεις.
1: Γιατί εγώ την έχω διασφαλίσει αυτή τη θέση, έχω δηλώσει το αυτοκίνητό μου, την πινακίδα
3: ακριβώς
1: μου, προφανώς, άρα είμαι και νόμιμος. Έτσι.
0: Συγγνώμη, γιατί αν μια θέση...
3: Και
0: αν
3: όχι μια... θα...
0: Αν σε μια θέση επιτρέπεται το παρκάρισμα και παρκάρει κάποιος που δεν έχει δηλώσει τη θέση, για ποιο λόγο να του κόψετε κλήση?
3: Όχι, αλλά πολλές φορές όταν κόβουμε κλήση σε αντικοινωνική συμπεριφορά, πάνω σε ράμπα, μέα κτλ, μας λένε ότι δεν έχω πού να παρκάρω.
1: Ναι.
0: Ναι, σαφώς.
3: Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν... Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν μπούμε περισσότεροι χρήστες και εφαρμόσει ο ένας δόνει στον άλλο, δηλαδή μια συμμετοχική διαδικασία με ένα δωρεάν εργαλείο ψηφιακό, δηλαδή τεχνολογία και εμείς, έτσι θα μειώσουμε και την αντικοινωνική συμπεριφορά να παρκάρουμε όπου βρούμε.
1: Μάλιστα. Κυρία Αντιδημαρχέ, αυτή η εφαρμογή τώρα φαντάζομαι ότι δεν έχει να κάνει με τις θέσεις τις οποίες πληρώνουμε πάλι μέσα από το κινητό μας.
3: Καμία σχέση, γιατί οι θέσεις που πληρώνουμε μέσω του κινητού μας είναι στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
0: Ναι, το είπατε αυτό και να ρωτήσω το εξής, ωστόσο.
3: Καμία
0: πόσες
3: σχέση.
0: Πόσες θέσεις, ναι, ναι, έχετε υπολογίσει πόσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης έχετε στο Δήμο της Αθήνας πλην της ελεγχόμενης στάθμευσης και των μονίμων κατοίκων?
3: Όπως γνωρίζετε, η Αθήνα παρκάρουμε σε δρόμους, στα στενά, όπως ζούμε όλοι στην Αθήνα. Εγώ μένω παραδείγματος χάρη στην Κυψέλη. Μπορεί σε ένα δρόμο να έχει 20 θέσεις. Όσο περισσότεροι μπούμε, τόσες περισσότερες δεν θα χρειάζεται να κάνουμε άσκοπη μετακίνηση και άγχος για να βρούμε θέση. Οπότε το ζητούμενο είναι και εσείς με τη φωνή που έχετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε, είναι να μπουν περισσότεροι χρήστες. Φεύγω εγώ, έρχεται ο κάποιος άλλος.
1: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Όσο περισσότεροι το βάλουμε στη ζωή μας και αυτό ενδεχομένως να γίνει και πιο εύκολη η ζωή μας στην προσπάθειά μας να βρούμε μια θέση στάθμευσης.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταγράψετε, να καταγραφεί κάποτε, δεν ξέρω από ποιον, ποιες είναι οι πραγματικές θέσεις στάθμευσης στην Αθήνα. Μπας και συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι υπάρχουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινηθούμε στο κέντρο. Γιατί όλοι όσοι είμαστε στο κέντρο, σίγουρα οι θέσεις που υπάρχουν δεν φτάνουν, κυρία Ζωντήρου. Πρέπει αυτό να το εμπεδώσουμε, να το καταλάβουμε.
3: Σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά κυρίως, όπως ξέρετε, αυτό βοηθάει, θα βοηθήσει και πάρα πολύ πέρα από το κέντρο που έχουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα πρέπει να ενισχυθούν τα δρομολόγια, δεν μπορείς να περιμένεις 20 λεπτά. Όπως ξέρετε, στο κέντρο της Αθήνας έχουμε φτιάξει 3 πάρκινγκ, στην Κοτζιά, στη Βαρβάκιο και εδώ στη πλατεία Κλαθμόνος και προχωρούμε για άλλα. Αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ είναι και στις γειτονιές.
1: Ναι.
0: Ασφαλώς.
1: Θα βάλουμε μία τάξη δηλαδή με αυτή την εφαρμογή, κυρία Αντιδήμαρχε, και σε αυτούς που δεσμεύουν μία θέση είτε με μία μηχανή, για παράδειγμα, είτε με μία καρέκλα, για παράδειγμα, είτε με κόνους, για παράδειγμα.
3: Μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να ξέρουν όλοι οι άνθρωποι ότι επειδή αυτό απαγορεύεται, είτε μέσω του 1595 ή στον Οβοβίλο, οποιοδήποτε εμπόδιο πηγαίνει η Δημοτική Αστυνομία, το ελέγχει και μετά το στέλνει στα ειδικά συνεργεία της καθαριότητας. Υπάρχουν συνεχείς δράσεις για την απομάκρυση εμποδίων που στην ουσία αχρηστεύουν μια θέση στάθμευσης που κάποιος άνθρωπος έχει ανάγκη.
0: Ή και οι άλλοι που το παίζουν ότι έχουν ιδιωτικό πάρκινγκ, χωρίς να έχουν ιδιωτικό πάρκινγκ, βάζουν την ταμπέλα τους εκεί, δεν ελέγχονται από κανέναν. Και θεωρεί ο άλλος ότι αυτή η θέση είναι πράγματι, αποτελεί πράγματι ιδιωτική θέση στάθμευσης. Καμία σχέση.
1: Εννοείται.
0: Μόνοι τους τυπώνουν τις πινακίδες και τις τοποθετούν.
3: Όπως παραδείγματος χάρη κάνουμε και πάρα πολύ και να το γνωρίζουν πάλι με τις εφαρμογές του 1595 Νοβοβίλε, όταν είναι παρκαρισμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτοκίνητα, γίνονται καταγραφή από τη Δημοτική Αστυνομία και σε εύλογο χρόνο, εφόσον περάσουν νόμιμες προθεσμίες, διότι δεν μπορεί να παρκάρεις ένα αυτοκίνητο 2 και 3 μήνες στο ίδιο σημείο, καταλαβαίνετε, ξεκινάει η διαδικασία για την απομάκρυση είτε μοτό είτε αυτοκινήτου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάνο Λινοξυλάκη, ευχαριστούμε και εσένα.
0: Μάνο, ο οποίος
1: για το πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Σίγουρα την εφαρμογή στο κινητό του
1: έχει
0: ήδη.
1: Έχει λύσει, παιδί μου, το πρόβλημα.
0: Θα το κατεβάσουμε κι εμείς. Να κατεβαίνουμε στο κέντρο. Ταυτότητα έχεις βγάλει.
1: Ταυτότητα καινούρια.
0: Ναι.
1: Εννοείται πως έχω βγάλει, διότι εσύ έχεις βγάλει, άσε μένα.
0: Εννοείται πως έχω βγάλει.
1: Θα πας στο εξωτερικό, θα πας Ευρώπη τώρα.
0: Καλά, έχω 3 και διαβατήριο, αλλά 2 Αυγούστου, μη μου τρως μια μέρα.
1: Αν δεν είχες όμως την καινούργια ταυτότητα, δεν θα μπορούσα να ταξιδέψεις.
0: Έχω βγάλει καινούργια ταυτότητα.
1: Καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα, καλημέρα κύριε
0: Βαγγελόπουλε, πώς
4: είστε. Είμαι καλά, εσείς.
1: Καλά είστε.
0: Εξαρτάται τι μαντάτα μας φέρνετε, θα είμαστε καλά ή όχι. Γιατί ξέρετε πόσους φίλους έχω. Ακόμη και εδώ μέσα στο κανάλι που δεν έχουν προλάβει να βγάλουν ταυτότητα, καινούργια ταυτότητα και ανησυχούν γιατί δεν βρίσκουν ραντεβού.
4: Κύριε Κουτρουκόη, μετά από 6 χρόνια Gov.gr και την εξυπηρέτηση που βοήθησε τον πολίτη να έχει τελευταία νομίζω 6 χρόνια, γενικότερα κάτι καλό κάνουμε και βέβαια μπορούμε να κάνουμε πολλά ακόμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όντως νομίζω ότι πάμε μπροστά ως χώρα, δίνουμε καλά παραδείγματα διεθνώς. Και άλλες χώρες μας ρωτάνε πώς να κάνουμε αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
1: Μιλάμε για το gov.gr,
4: για το
1: έτσι, που έχει αλλάξει την ζωή μας, η αλήθεια είναι. Ξεκίνησε με την πανδημία, το θυμόμαστε όλοι. Και τώρα.
0: Και αναρωτιόμασταν γιατί δεν το είχαμε νωρίτερα αυτό το gov.gr που ήταν τόσο απλό.
4: Και όλες και το μεγάλο μυστικό του, που είναι η διαλειτουργικότητα. Δηλαδή, αυτό το οποίο πετύχαμε τα τελευταία χρόνια με την προσπάθεια που κάναμε είναι να έχουμε τους δημόσιους φορείς να ανταλλάσσουν δεδομένα για να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Αυτό που στο παρελθόν χρειαζόταν να γίνει με χαρτιά και βεβαιώσεις και
1: πιστοποιητικά
4: που τρέχαμε στις
1: ουρές
4: να πάρουμε.
1: Σε γραφείο,
4: να κοιτάξουμε δηλαδή αν τα έχουμε μαζί σε ένα φάκελο όλη τη χρειάζεται, να μας πει ο υπάλληλος, το βλέπω να λείπει κάτι, αυτά τα δυσάρεστα φαινόμενα. Πλέον με διαλειτουργικότητα που ανταλλάσσουμε δεδομένα για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη, δεν υπάρχουν κι άλλες. Χώρες, ξέρετε, που έρχονται και ρωτάνε τι έχουμε κάνει για να το πετύχουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τους λέμε ότι τα βάλαμε τα πράγματα, τα μετρήσαμε.
0: Θέμα, γιατί...
4: Και 700, να σας πω, πέρσι 750 εκατομμύρια περιπτώσεις το δημόσιο αντάλλαξε δεδομένα από τους φορείς, τον ένα φορέα στον άλλον, προκειμένου να εξυπηρετήσει εμένα, εσάς, τον καθένα που μας βλέπει τώρα. Και να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι πλήρως ψηφιακός. Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μισό λεπτάκι, μην φύγουμε από το θέμα. Πάμε λίγο να μας πείτε τι θα γίνει με τις ταυτότητές μας από αρχές Αυγούστου και τι θα γίνει με τον κόσμο ο οποίος δεν έχει προλάβει να βγάλει την καινούργια ταυτότητα.
4: Η διαδικασία έκδοσης ταυτότητας είναι μια εξαιρετικά απλή διαδικασία. Μπαίνει κανείς και κλείνει ραντεβού είτε μέσα από το gov.gr είτε μέσα από τη διεύθυνση κιόλας id.gov.gr, τη διεύθυνση δηλαδή για τις ταυτότητες. Είναι μια συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του δικού μας του Υπουργείου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας. Από 3 Αυγούστου, οι ταυτότητες παλιές που δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη κάτω-κάτω, όπως και σίγουρα η μπλε, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό.
1: Ναι.
4: Άρα, αν έχει κανείς διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται για να κάνουμε το ταξίδι μας όπως κάναμε τόσο καιρό. Αλλά σε ό,τι αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται γιατί και αυτό μας εξυπηρετούσε. Άρα, για το λόγο αυτό, έχουν ανοίξει ήδη πρόσθετα ραντεβού το τελευταίο καιρό και από το προηγούμενο Σάββατο, ειδικά η ελληνική αστυνομία φρόντισε και έχουμε περίπου 28-29% αύξηση των ραντεβού που δίνονται στην Αθήνα. Γιατί όντως εκεί είναι που υπήρχε το μεγαλύτερο πρόβλημα από πλευράς ζήτησης. Και με τον τρόπο αυτό, η Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είχαν ανοίξει ραντεβού μέχρι τώρα στο προηγούμενο διάστημα. Αλλά ειδικά για την Αθήνα θα ανοίξουν ακόμα πολύ περισσότερα ραντεβού. Άρα, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να μπει μέσα στο id.gov.gr. Να κλείσει το ραντεβού του ακόμη μεγαλύτερη ευκολία ενώ σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα που υπάρχει για να βγάλει κανείς ταυτότητα. Επίσης για τη φωτογραφία μπορεί να πάει σε έναν επαγγελματία φωτογράφο
0: Πολύ ακριβή η φωτογραφία, αυτό θέλω να το πω, έτσι.
4: Αυτό δεν μπορώ να το αριθμίσουμε εμείς.
0: Το ξέρω, αλλά είναι πολύ ακριβή η φωτογραφία.
1: Κοιτάξτε όμως τώρα
0: 30 κάτι ευρώ για να σου βγάλει μια φωτογραφία ταυτότητας.
4: Ναι. Νομίζω ότι δεν νομίζω χαμηλότερες τιμές έχω ακούσει εγώ, αλλά αν σας...
1: Κοντά στα 20 ευρώ πρέπει να είναι.
0: Εγώ έδωσα 30 ευρώ.
4: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι κοντά στα 20 ευρώ.
4: Δεν μπορώ να παρεύομαι εκεί πέρα, είχα ακούσει χαμηλότερες
0: τιμές. Εντάξει, το λέω.
4: Αλλά βγάζει φωτογραφία φορτώνεται στο MyPhoto. Ούτε και αυτό μια υπηρεσία που έχουμε φτιάξει τον GovGR. Και την κρατάμε και τη φωτογραφία.
0: Ο φωτογράφος εδώ μεταξύ τα κάνει όλα.
4: Ναι,
0: έτσι,
4: ναι. Και την κρατάμε και τη φωτογραφία μετά αυτόματα εκεί, ώστε αν χρειαστεί να την ξαναχρησιμοποιήσουμε. Άρα και για ένα χρόνο μετά είναι εκεί πέρα η φωτογραφία, τουλάχιστον, και μπορεί να αξιοποιηθεί. Είναι πολύ καλό να έχουμε μια ψηφιακή υπογραφή αποθηκευμένη στο GovGR, πάντα για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτό κάνουμε.
1: Ωραία. Για πάμε λίγο τώρα στο MyCoStop. Σε αυτή την
4: επειδή είναι καλοκαίρι.
1: Ναι.
4: Είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι παρεπιπτόντως μπορούμε να βγάλουμε, αν θέλουμε, όσοι θέλουν και την ταυτότητά του, αν πάνε κάπου για διακοπές, εύκολα στο τμήμα το οποίο βρίσκεται
0: στη
4: εκεί.
0: Στη Σίμη, ας πούμε.
1: Γιατί όχι.
0: Πας στη Σίμη να βγάλεις εκεί μαζί με τον φίλο μας τον Μανώλη να βγάλεις την ταυτότητά σου.
1: Γιατί όχι.
4: Και αυτό γίνεται. Απλώς πρέπει να πας να επισκεφτείς το εκεί αστυνομικό τμήμα, να κλείσεις το ραντεβού να πας εκεί. Και είναι νομίζω πολύ βολικό για όσους πάνε στο χωριό τους αυτή την περίοδο. Καταλαβαίνουμε. Αλλά πέρα από αυτό, το MyCost, κοιτάξτε, η κατάσταση στις ελληνικές παραλίες σε σχέση με το παρελθόν έχει αλλάξει πολύ. Προσωπικά, δηλαδή, πηγαίνουμε καμιά φορά οικογενειακώς στη Λευκάδα, βλέπουμε στις μεγάλες παραλίες όπως το κάθισμα, είναι τουλάχιστον κατά το 1/3, έτσι θα έλεγε κανείς, συρρυκνωμένο το κομμάτι το οποίο καταλαμβάνεται από τις ομπρελές και τις απλώστερες. Και όχι γιατί πρέπει να γίνει αυτό με το ζόρι, αλλά γιατί αυτό έχει νοικιάσει κανείς και αυτό πρέπει να έχει και πρέπει να υπάρχει ένα ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. Το οποίο να...
0: Ναι. Όλοι,
1: αυτό το
0: θέλει.
1: Νόμιμο τώρα και... έχει γίνει κατόπιν καταγγελιών μέσω αυτής της
4: όχι.
1: εφαρμογής.
4: Οι επιχειρηματίες πλέον ξέρουν ότι ο κάθε πολίτης ξέρει. Και αυτό είναι ότι το MyCoast δίνει τη δύναμη στον πολίτη. Δηλαδή ένα ψηφιακό εργαλείο, μια εφαρμογή που την έχουν κατεβάσει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και δίνει την δύναμη στον πολίτη να γνωρίζει πρώτα απ' όλα που είναι μια οργανωμένη παραλία. Εγώ θα σας έλεγα πρώτα απ' όλα δεν ήξερα. Πού υπάρχει οργανωμένη παραλία, βρε παιδί μου, εδώ στην Ανατολική Αττική. Mm-hmm. Πήγαινε στο Ζούμπερι, έχει 4 οργανωμένες παραλίες. Ξέρεις ότι εδώ είναι αυτή. Μετά, αν πας κάπου, θα ξέρεις αν βρίσκεις ένα κομμάτι το οποίο νομίμως έχει μισθωθεί ή όχι. Και με τον τρόπο αυτό μπορεί να κάνεις και μια καταγγελία, γιατί κάποιος μπορεί να έχει νοικιάσει 300 τετραγωνικά και να έχει πάρει ακόμα ένα στρέμμα. Και είναι λάθος. Αλλά έχει περιοριστεί πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο και έχει περιοριστεί γιατί δώσαμε τα εργαλεία αυτά στον πολίτη να γνωρίζει και όταν ο άλλος, ο κακός επιχειρηματίας. Γνωρίζει και αυτή τη μεριά του τη δύναμη του πολίτη, δεν το κάνει.
0: Έχετε ναι. καταγγελίες, κύριε Αναγνωστόπουλε.
4: Έχουν καταγγελίες, κύριε Κουτροκόη.
0: Δηλαδή, θα μας δώσετε, έχετε αριθμούς.
4: Έχουν καταγγελίες για την Ανατολική Αττική, για τη Χαλκιδική. Έχουν περιοριστεί πολύ για τις Κυκλάδες. Έχουν περιοριστεί πολύ για τις Κυκλάδες, για τα Δωδεκάνησα, αλλά αυτές είναι καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει. Και πρέπει να σας πω ότι οι περισσότερες καταγγελίες γίνονται για την. Ας πούμε, επέκταση εισαγωγικά του χώρου που καταλαμβάνουν οι κακοί επιχειρηματίες, αλλά έχουμε και καταγγελίες για κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, για την αδυναμία πρόσβαση στην παραλία. Ξέρετε, στο παρελθόν υπήρχαν πολλές τις περιπτώσεις, αυτές έχουν πολύ πολύ περιοριστεί, αλλά υπάρχουν ακόμα και τέτοιες περιπτώσεις όπου
1: έκλεινε κάποιος την πρόσβαση στην παραλία.
4: Το οποίο δεν πρέπει να
1: συμβαίνει. Ήταν η αυλή του, το σπίτι του, επίσης, δεν ξέρω τι, δεν ήθελε να περνάει ο γιος
4: του. Έχουν γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών πολλοί νέοι πληστηριασμοί για τις παραλίες. Έχουν γίνει 3.400 περίπου πληστηριασμοί φέτος, πολύ περισσότερο από το παρελθόν. Έχουμε 10.000 περίπου παραλίες, οι οποίες πολύγωνα, τα οποία θα φαίνονται στο MyCoast. Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε καταγγελία όταν δεν υπάρχει ένας ναυαγοσώστης σε μια οργανωμένη παραλία, γιατί έτσι προβλέπεται ναι. από το νόμο. Όταν δεν είναι καθαρή παραλία, πάμε σε ένα άλλο επίπεδο εξυπηρέτησης, το οποίο έχει προβληθεί από το νόμο. Και νομίζω ότι ως κράτος δίνει τα εργαλεία στον κόσμο για να κάνει αυτή τη δουλειά του καλά, να ξέρει που είναι η οργανωμένη παραλία και σε κάθε περίπτωση να έχει μια πολύ καλύτερη αλληλεπίδραση ο πολίτης από το κράτος.
0: Εγώ θέλω τώρα να μας αποκαλύψει ο κύριος Αναγνωστόπουλος την επόμενη εφαρμογή στον ΚΑΒ.
4: Κοιτάξτε.
0: Τι περιμένουμε,
4: η εξυπηρέτηση του πολίτη είναι πρώτα απ' όλα με ένα ψηφιακό εργαλείο το οποίο έχει κανείς στο κινητό να κάνει τη δουλειά του. Ταυτότητα, παραδείγματος χάρη, πρέπει να μπαίνουν στο wallet και το δίπλωμα οδήγησης. Αν έχει την ταυτότητά σου. Το δίπλωμα οδήγησης και μια πιστωτική κάρτα που κυκλοφορεί κανείς στο κινητό τηλέφωνο είναι πάρα πολύ εύκολο να
0: βρει κανείς όλοι.
4: Αυτό είναι. Το τσαντάκι, θυμάσαι στο παρελθόν το οποίο έχει κάνει.
0: Για εσάς, κύριε Αναγνωστόπουλε, εμείς οι γυναίκες χρειαζόμαστε επόμενο... και τα καλλιτικά μας και όλα τα υπόλοιπα. Αν θέλετε να τα βάλετε και αυτά στο wallet.
4: Κοιτάξτε,
0: με
4: επειδή έχω κόρες, βλέπω τα φίλτρα τα οποία παίζουν με τις φωτογραφίες και τα τέτοια.
0: Άρα δεν κάνουν ό,τι
4: θέλουν. Αλλά πέρα από αυτό. Χρειάζεται για διαφορετικούς λόγους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο επόμενο βήμα θα είναι τεχνητή νοημοσύνη για την εξυπηρέτηση πρώτα απ' όλα του πολίτη. Να έχει καλύτερη δηλαδή δυνατότητα χρήση των υπηρεσιών του κράτους ο πολίτης και επίσης να δουλεύει καλύτερα το ίδιο το δημόσιο. Παραδείγματος χάρη, με το κτηματολόγιο που είχαμε εξέταση των των εγγράφων τα οποία πηγαίνουν από δημόσιους λειτουργούς. Επίσης, περάσαμε μια διάταξη το τελευταίο διάστημα, όπου θα έχουμε, ξέρετε, τα πρόστιμα για τα οχήματα, για τα οποία είχαμε μιλήσει και άλλες φορές, και τις ενστάσεις που κάνουν οι πολίτες, οι οποίες είναι δεκάδες χιλιάδες. Για τις ενστάσεις αυτές, αντί να τις εξετάζει ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας δημόσιος λειτουργός, να έχουμε μια αυτόματη επεξεργασία σε πρώτο επίπεδο από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να σου λέει, παραδείγματος χάρη, κάποιος λέει ότι έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας. Δεν έπρεπε να φάει πρόστιμο. Μα αυτός έχει φέρει ότι έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, ξέρω εγώ, του 25 και δεν έχει πληρώσει του 26. Άρα η αίσθησή του δεν ευσταθεί γιατί έχει φέρει και λάθος χρονιά. Ή παραδείγματος χάρη για τα ανασφάλιστα οχήματα. Λέει κάποιος ότι έχω ασφαλίσει το οχήμά μου, δεν πρέπει να πάρω πρόστιμο, κάνω μια αίσθηση. Λέει όμως ότι έχει κάνει ασφάλιστο οχήματό του από το Φεβράριο και μετά. Αν το Ιανουάριο είναι ασφάλιστο.
0: Μη μου το θυμίζετε, είναι... κύριε Αναγνωστόπουλε, γιατί
4: πολύ καλά
0: κάνω
4: το θυμίζω.
0: Μη μου το θυμίζετε
4: και
0: καθόλου,
4: φορά.
0: Έτσι.
4: Κάναμε την κουβέντα, κυρία Κουτροκόη. Και...
0: τα νεύρα μου για μερικές μέρες.
4: Ναι. Σε κάθε περίπτωση. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τη λήψη απόφαση από έναν δημόσιο λειτουργό. Δεν φτάνει στο τέλος, δεν αποφασίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά βοηθάει κάποιον να κάνει τη δουλειά του πολύ πιο γρήγορα και του υποδεικνύει κάτι δεν πάει καλά εδώ ή κάτι πάει καλά εκεί. Άρα βοηθάει τον δημόσιο λειτουργό.
1: Λοιπόν, πρόταση για επόμενη εφαρμογή, για να το συνδέσουμε με το επόμενο θέμα μας, αφού σας ευχαριστήσουμε. Μία εφαρμογή για το πώς θα βρίσκουν γονείς και φοιτητές φοιτητική στέγη εκεί που πρόκειται να σπουδάσουν. Μία φοιτητική στέγη η οποία θα είναι αξιοπρεπής και σε καλή τιμή όμως. Να ελέγχεται δηλαδή από εσάς, από το κράτος.
0: Τίποτα δεν ζητάς.
1: Ε? Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
4: Αν το κράτος μπορούσε να επιβεβαιώσει την καλή ποιότητα, ξέρετε, να παρεμβαίνει κανείς σε πράγματα τα οποία. Έχουν να κάνουν και με το σπίτι του καθενός, είναι λίγο δύσκολο από πλευρά δημοσίου. Αλλά αυτό που κάναμε είναι για το ανακοινίζω το πρόγραμμα, δηλαδή το οποίο βγήκε τον τελευταίο καιρό, την πλατφόρμα που φτιάξαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Παθανάση και το Υπουργείο Οικογένειας, τον κύριο Μιχαηλίδου. Είναι η πλατφόρμα που κανείς μπορεί να δηλώσει ότι έχει κάποια ακίνητα.
1: Ναι.
4: Και να πάρει μια οικονομική ενίσχυση για ανοιχτά είτε κλειστά ακίνητα, έμφαση στα κλειστά. Προκειμένου να υπάρξουν νέα κλειστά ακίνητα τα οποία θα βγουν στην αγορά. Να βοηθήσουν νέες οικογένειες, φοιτητές, όλους. Και εκεί μπαίνει κανείς στην πλατφόρμα, δίνει τα στοιχεία του ακινήτου του και βγάζει μέχρι τώρα μια βεβαίωση επιλεξιμότητας. Δεν κάνει αίτηση για να πάρει την οικονομική ενίσχυση. Παίρνει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας. Ας μπει κάποιος μέσα στο
1: ανακαίνιση.gov.gr
4: να δει αν δικαιούται να πάρει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας. Σε λίγο διάστημα θα υπάρχουν και οι αιτήσεις για να πάρει κανείς την οικονομική ενίσχυση. Είναι πολύ σημαντικό όμως να δώσουμε έμφαση και δίνει νομίζω η κυβέρνηση πολύ μεγάλη έμφαση στο να ανοιχτούν νέα κλειστά σπίτια,
1: να
4: ανοιχτούν
1: για
4: σε νέες οικογένειες.
1: Να αντιμετωπίσουμε και το στεγαστικό που είναι μεγάλο θέμα.
0: Κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όχι ένα ασφάλιστο, κταίο ήταν. Μιλάω
4: κταίο. Σε λίγο και τα κταίο, κύριε Κουτροκόη.
0: Ήταν καινούριο το όχημα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Δεν μου ήρθε μήνυμα από το κταίο που είχα και.
1: Ξεχάστηκε.
0: Για λίγες ημέρες, κύριε Αναγνωστόπουλε. Πολύ τσουχτερό το πρόστιμο, έχω να πω.
4: Πάντως, κάτι καλό κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και ασφάλεια στους δρόμους. Αυτή είναι η αιτία που τα κάνουμε όλα αυτά.
1: Βεβαίως.
4: Δεν είναι σπρακτικό το μέτρο αυτό. Νομίζω ότι όλοι κάποια καλή κουβέντα έχουν να πούνε. Για να μην τρακάρουμε στον δρόμο με κάποιον που ήταν ασφάλιστος. Κάποιος ο οποίος
1: δεν μπορεί να βγάλει.
4: Να έρθει κάποιος επάνω μας.
0: Δεν μπορεί
1: να βγάλει άκρη μετά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Τι έλεγε πριν.
1: Ελάτε. Μιλούσα για φοιτητική στέγη.
0: Το κυνήγι τη φοιτητική στέγη.
1: Να βρούμε ένα αξιόπιστο, ένα αξιοπρεπέ σπίτι. Όχι αξιόπιστο, ένα αξιοπρεπέ σπίτι και σε μια καλή τιμή όμως, κύριε Μπάκα μου, γίνεται, σας παρακαλώ.
5: Δυσκολεύουν τα πράγματα.
1: Δυσκολεύουν.
5: Όσο περνάνε τα χρόνια, ακόμα πιο δύσκολο. Κάθε χρόνο λέμε τι θα τραβήξουν οι γονείς. Τελείωσαν οι πανελλήνιες και ξεκινάνε οι πανελλήνιες των γονέων πλέον.
1: Ναι.
5: Οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη ανάλογα με την περιοχή και την πόλη που θα επιλέξει το παιδί να σπουδάσει.
1: Έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες ενδεικτικά περιοχές. Θα ξεκινήσουμε εδώ με Αθήνα για να μας δείχνετε λίγο, να μας εξηγείτε τα διαμερίσματα και τις τιμές.
5: Λοιπόν, Γουδί, γιατί βάλαμε το 2017, επειδή συζητάμε κάθε φορά ότι από το 2017 αυξήθηκαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης τόσο τις 100% σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Οπότε το επιλέξαμε και εμείς ως έτος αυτή τη στιγμή έναρξης το 2017. Βλέπουμε το 2017 ένα σπίτι στο Γουδί ως 35 τετραγωνικά μέτρα στήγησε από 200 ευρώ. Τώρα ξεκινάμε το 2026 από 400 ευρώ και 550 ευρώ. Για σπίτια τα οποία είναι ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Η αστερίσκη πάνω δείχνει, ο ένας αστερίσκος είναι ουσιαστικά άμα είναι ανακαινισμένο, ο δεύτερος αστερίσκος δείχνει άμα
0: αν είναι
5: ανακαινισμένο,
0: επιπλωμένο
5: και με το σύνολο των οικοσκευών. Το στο Γουδί πάλι σε ένα διαράκι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, 17-250 έως και 300 ευρώ. Πλέον ξεκινάμε από 550 και αγγίζουμε ακόμα και τα 850 ευρώ το μήνα.
1: Πάμε ζωγράφου,
5: παιδιά. Ζωγράφου, κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή στην Αθήνα. Έως 35 τετραγωνικά μέτρα το 2017, 190 με 230 ευρώ. 2026, 400 ευρώ τα μη ανακαινισμένα. Έως και 750 ευρώ με ένα ανακαινισμένο επιπλωμένο με το σιό των οικοσκευών.
1: Διαράκι. 750 ευρώ μπορεί να δίνει ένας γονέας ενίκιο για το παιδί του.
0: Όχι. Είναι απαγορευτικό.
1: Για να σπουδάσει.
0: Είναι όχι. Απαγορευτικό.
5: Όχι, δεν βγαίνει. Είναι πολύ απλό. Δεν βγαίνει.
1: Ένας μισθός στα 750 ευρώ.
5: Σκεφτείτε να έχετε δύο παιδιά. Και να είναι στην Αθήνα, τα άλλο στην Κρήτη.
0: Είστε τα δύο παιδιά
1: πολλά δεν πάνε να σπουδάσουν.
0: Λέτε σε διαφορετικές πόλεις.
5: Ακριβώς. Θα σα πω κάτι
1: πολύ. Να δώσω ένα στοιχείο.
5: Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε 350.000 φοιτητές συνολικά. Όχι αυτοί που είναι οι αιώνιοι φοιτητές, αυτοί που είναι στον χρόνο τους, κανονικά, στο πανεπιστήμιο τους. Οι 200.000 είναι αυτοί που είναι από άλλες πόλεις, δηλαδή αυτοί που έπρεπε να μετακινηθούν έτσι και αλλιώς για να μπορούν να σπουδάσουν.
0: Και αν δεν είχαν συγγενείς, έπρεπε να βρουν ένα από αυτά τα οποία μας έχετε
5: εδώ. Η δυναμική που έχουμε σαν χώρα στις φοιτητικές εστίες είναι περίπου σε 9.200 δωμάτια σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή περίπου 4% των ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να αλλάξουν πόλη, 2,6% περίπου της δυναμικής των αριθμών μάλλον των φοιτητών.
0: Πάμε Κυψέλη. Να προχωρήσουμε.
5: Πάμε.
0: Να προχωρήσουμε.
5: Η οικονομική περιοχή του παρελθόντος, θα πω εγώ, το 2017 150 έως 180 ευρώ για ένα σπίτι έως 35 τετραγωνικά, το 26 380 έως και 650 με ανακαινισμένα. Το Διαράκι 200 με 260, πλέον βλέπουμε 400 έως και 850 ευρώ στην Κυψέλη. Δηλαδή αυτό πραγματικά το δεδομένο δείχνει αυτό που συζητάμε συνεχώς. Αυξήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 70 με 75% στη σχέση με το 2017 μέσω σταθμικές. Mm-hmm. Έχουμε και ακραία παραδείγματα όμως, βλέπουμε και διψήφιο, μάλλον διπλάσιο πόσο, αριθμό των ζητούμενων τιμών.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο Θεσσαλονίκη να δούμε τι
5: λοιπόν,
0: γίνεται εκεί. Καμάρα
5: οι φοιτητές επιλέγουν την περιοχή αυτή του ΑΕΣ Παραπούλη.
0: Είναι δίπλα στο πανεπιστήμιο.
5: Πόλης.
0: Είναι δίπλα
5: λοιπόν,
0: στο πανεπιστήμιο.
5: 2019, 30-45 τετραγωνικά, 2,60, 2,80, 3,80 τώρα έως 650 ευρώ. 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα το 2019 δεν είχαμε καθόλου διαθεσιμότητα.
1: Έχουμε και μετρό τώρα, κύριε Μπάκα μου.
5: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σας. Το θέμα είναι ότι οι τιμές καταγράφουν αυξήσεις συνεχώς. 450 έως και 750 ευρώ άμα το σπίτι είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών.
1: Και κάτω τούμπα επιλέγουν πολλοί. Επίσης είναι κοντά στα πανεπιστήμια.
5: Ακριβώς.
0: Και
5: 250 ευρώ το 2019 έως και 600 το 2026. 50 με 60 τετραγωνικά, 2,80 το 2019. 380 έως και 650 ευρώ με ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών.
0: Τώρα θα δούμε Εύωσμο και Σύνδο. Εκεί είναι σχετικά μακριά από τα δύο μεγάλα κεντρικά πανεπιστήμια.
1: Απλά έτσι. Είναι τη Σύνδου εκεί είναι το πανεπιστήμιο.
0: Μόνο, ναι,
1: έτσι,
0: ναι. Το μπορεί να το επιλέξουν δηλαδή φοιτητές οι οποίοι θα περάσουν σε σχολές εκεί, συγκεκριμένες.
5: Οι συγκεκριμένες περιοχές ήταν πάντα οικονομικές, αλλά σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές παραμένουν οικονομικές. Δηλαδή, οι φοιτητές όμως εκεί θα μείνουν το ένα, το πρώτο, δεύτερο έτος, μετά αρχίζουν και πάνε προς το κέντρο. Επομένως, βλέπουμε για σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά. Το 2019 ξεκινάγαμε από 180 έως και 220 ευρώ και το 26 350 έως και 540. Mm-hmm. Ενώ για κατοικία 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα, το 19 από 250 έως και 270. Το 2026 δυστυχώς δεν έχουμε υψηλή διαθεσιμότητα για να βγάλουμε τιμές.
1: Πολλοί φοιτητές στην Κομωτινή επίσης. Πολλές σχολές.
5: Τεράστιο πρόβλημα στην Κομωτινή. Λείπουν πάρα πολλά σπίτια. Κατοικία έως 25 τετραγωνικά. Μικρό του Ντιάκη τώρα μιλάμε. Έως 25 τετραγωνικά. 170 με 240 το 2019. 230 με 400 το 2026. Κατοικία 30 με 45 τετραγωνικά. Δεν μιλάμε τώρα για Διαράκι, δύο δωμάτια.
0: Συγγνώμη, δεν υποτίθεται ότι ερημώνει η περιφέρεια. Θέλω να πω γιατί ξαφνικά στην Κομωτινή, ας πούμε, υπάρχει έλλειψη σε σπίτια και ανεβαίνουν τόσο πολύ.
5: Έχουμε τρεις λόγους. Φοιτητές.
0: Ανέκαθεν είχαμε. Και φοιτητές και στρατιωτικούς στην Κομωτινή.
5: Στρατιωτικούς, φοιτητές. Μετά έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι στρέφοντας στο ενίκιο. Και πλέον η νέα μόδα, συγγνώμη με την έκφραση κιόλας, είναι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν επιλέξει να έχουν διαφορετικούς δρόμους στη ζωή τους. Επομένως, έχουμε ζευγάρια που έχουν χωρίσει και πλέον επιλέγουν να έχουν διαφορετικά σπίτια. Αυτό μην το περνάμε στον ντούκου εισαγωγικά. Ότι είναι πολύ σοβαρό, πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων πλέον που επέλεξαν μετά τον COVID να μην συνεχίσουν την κοινή πορεία με διαφορετικούς δρόμους.
1: Βόλος.
5: Έχουμε υψηλότερη ζήτηση. Βόλος. 2019, 170 με 200 ευρώ τα 25 τετραγωνικά, 250 με 380, 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα από 180 το 2019 και 250, 250 έως και 600 ευρώ άμα ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Γενικά βλέπουμε ότι το 300-400
1: για ένα σπίτι
5: δεν το γλιτώνει. Ακόμα και στην περιφέρεια, και δεν μιλάμε για πόλεις τώρα όπως είναι τα Χανιά, που έχουμε τεράστιο πρόβλημα, η Κέρκυρα, η Ρόδο, που δεν δει σπίτια.
1: Και φαντάζομαι ότι σε αυτές τις τιμές που θα δούμε τώρα και στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, δεν συμπεριλαμβάνονται και κοινόχρηστα και
5: ρεύματα,
1: τηλέφωνα, ίντερνετ κλπ.
5: Εδώ μιλάμε μόνο το ενίκιο. Ηράκλειο. Σπίτια τα οποία είναι 25 τετραγωνικά. 2,50 ως 4,50 το 2026, 30 με 40 τετραγωνικά. Από 2,40 ως 3,80, πλέον 300 ως 670 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των 20 ευρώ.
1: Δώστε μια συμβουλή, κύριε Μπάκα, σε γονείς και σε παιδιά που μας παρακολουθούν και έχουν ξεκινήσει ήδη να αναζητούν σπίτι.
5: Εντάχει, λέμε το εξής πάντα. Δεν χρειάζεται να βρούμε, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, να βρούμε το σπίτι έξω από το Πανεπιστήμιο, από την πύλη. Μπορούμε πολύ εύκολα να πατήσουμε λίγο πιο πέρα με το μετρό.
0: Εντάξει, πλέον το μετρό κινούμαστε, είναι παντού. Κακά τα ψέματα,
5: μπορούμε να βρούμε
0: έτσι.
5: Αυτή τη στιγμή ένα σπίτι πιο οικονομικό πολλές φορές. Κατά δεύτερον, το οικονομικό σπίτι που βλέπουμε στην Αγγελία δεν είμαστε εμείς οι τυχεροί που το βρήκαμε. Υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες προκαταβολής χρημάτων. Τρίτον, ό,τι σπίτι βλέπουμε να μπαίνουμε μέσα από το φως σήμερα να το εξετάζουμε, διότι ό,τι υπογράψουμε αυτό ισχύει. Αν υπήρχε ζημιά, πάνε από ό,τι την κάναμε μετά εμείς. Επομένως, τι κάνουμε. Αν αφήνουμε την Ελληνίδα μάνα, μπαίνει μέσα, σε 7 λεπτά τα έχει καταλάβει όλα και την εμπιστευόμαστε. Τέταρτο σημαντικότερο στοιχείο, αυτό που λέμε στους γονείς πάλι.
1: Άρε,
5: δεν χρειάζεται
1: μάνα.
5: Να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα σπεύσουμε μαζικά ταυτόχρονα πολλές φορές για να βρούμε ένα σπίτι. Σπίτια υπάρχουν για όλους. Μην μπαίνουμε σε διαδικασία πολλές φορές να βάλουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη για κάτι που δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον.
1: Πότε να το κάνουμε, δηλαδή, Αύγουστο.
5: Μετά τον Αύγουστο, κατά κύριο λόγο, αρχές Σεπτεμβρίου, μόνο αν είμαστε σίγουροι ότι το παιδί μας.
0: Ποιος θα βρει τότε, κύριε Μπάκα.
5: Επειδή τελειώνει και καλοκαιρινή σεζόν. Τελειώνει η καλοκαιρινή σεζόν. Πολλές φορές πολλά σπίτια επιστρέφουν στην μαγοχρόνια μίσθωση τουλάχιστον για 10-11 μήνες. Εκεί πολλές φορές μπορεί να βρει ένα σπίτι καλύτερο. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Κάποια στιγμή, σαν πολιτεία, κάποια στιγμή, αυτά τα ξενοδοχεία που βλέπουμε, ας εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Δηλαδή, ο φοιτητής, ο μπαμπάς και η μαμά πληρώνουν τα 500 ευρώ
0: πόσο
5: το ενίκιο,
0: πληρώνουν τη ΔΕΗ,
5: πληρώνουν τα κοινόχρηστα. Είναι παράλογο αυτό το ξενοδοχείο που φαίνεται, δεν σου λέω το χατζηλίκι, που φαίνεται. Τουλάχιστον με οικονομικά δεδομένα, με κοινωνικά δεδομένα, κριτήρια να μπορεί να εκπίπτει. Είναι
1: έχετε
5: παράλογο.
1: Δίκιο. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε αλλά πάρα πολύ.
5: Εγώ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μπάκα, αλλά ποιος τον ακούει,
1: Πού να το βρει το δίκιο του, ο κύριος Μπάκας.
0: Τώρα,
1: σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Πριν φύγουμε για το διάλειμμα μας, θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιάσονα Αμπάντιο, τον υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Καλλιστό, της Καλλιστό. Να τον καλημερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Γιατί, κύριε Μπάντιε, καλημέρα. Είδαμε χθες μαζί με τον κύριο Γρηγοριάδη αυτό το βίντεο, το οποίο έτσι
1: πολύ
0: μας έκανε εντύπωση.
1: Είναι συγκινητικό.
0: Πράγματι, ένα κουταβάκι, το οποίο υιοθετήθηκε από Αγέλη Λύκων στην Κεντρική Μακεδονία, σε κάποια περιοχή εκεί της Κεντρικής Μακεδονίας. Και όχι μόνο, το οδηγούν κοντά στο νεράκι για να πιει νεράκι.
1: Το φροντίζουν κανονικά.
0: Και μετά του πηγαίνουν και κοκαλάκια για να φάει.
1: Οικογένεια.
0: Ναι.
1: Οικογένεια.
6: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, ξέρετε, να βλέπουμε δηλαδή σκύλους μαζί με λύκους. Το ζήτημα του υβριδισμού, της διασταύρωσης δηλαδή του λύκου με του σκύλου, απασχολεί και την Ευρώπη και την Ελλάδα. Ξέρετε, ο λύκος συνυπάρχει με το σκύλο, είναι συγγενής βιολογικά, αλλά συνυπάρχει σε τρεις περιπτώσεις. Πρώτον, όταν ο σκύλος φυλάει μια εγκατάσταση και άρα υπάρχει σύγκρουση. Δεύτερον, όταν ο λύκος βλέπει το σκύλο ως τροφική πηγή. Και τρίτον, σε περιπτώσεις που κάνουν κοινές αγέλες και έχουμε και το σοβαρό ενδεχόμενο του υβριδισμού. Εδώ φαίνεται ότι αυτή η αγέλη λύκων έχει διαθέσιμη τροφική πηγή από άλλες πηγές.
0: Εδώ είναι που του δίνει την τροφή, έτσι, τα κόκαλα.
6: Άρα δεν είδαν το συγκεκριμένο κουτάβι ως τροφική πηγή.
1: Ωστόσο,
6: πρέπει να σας πω ότι. Έτσι ακριβώς. Μελετούμε το ζήτημα του υβριδισμού. Η Καλλιστό μαζί με το τμήμα βιολογίας του ΑΠΘΙΤΑ έχουμε συλλέξει 200 δείγματα και έχουμε επιβεβαιώσει το πρώτο επίσημο με βάση γενετικές αναλύσεις ζήτημα υβριδισμού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και μας ανησυχεί ότι δεν θέλουμε ο λύκος να τροποποιηθεί βιολογικά και να χάσει την άγρια φύση του και την άγρια ζωή του. Άρα και εδώ ο άνθρωπος εμπλέκεται διότι έχουμε πάρα πολλά αδέσποτα. Τα πάρα πολλά αδέσποτα δημιουργούν αυτές τις συνθήκες συνύπαρξης του λύκου με το σκύλο. Μπορεί τα πλάνα να είναι όντως πολύ όμορφα και συγκινητικά, αλλά δεν είναι κάτι που θέλουμε να ενισχύσουμε. Γι' αυτό το λόγο οι Δήμοι πρέπει να λάβουν δράση σε σχέση με τα αδέσποτα.
1: Μας ανησυχεί, λέτε, αυτή η εικόνα, έτσι.
6: Έτσι ακριβώς, διότι
1: για την ισορροπία της φύσης. Για την ισορροπία της φύσης.
6: Πρώτον, για να μην αλλοιωθεί η φύση του λύκου και δεύτερον, διότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας λύκος που είναι υβρίδιο με σκύλο μπορεί να έχει μια προβληματική εξοικείωση με τον άνθρωπο. Δηλαδή, όχι να τον βλέπει ως αφεντικό όπως θα θέλαμε να νομίζουμε, αλλά να χάσει το φυσικό του φόβο για τον άνθρωπο και άλλο να τον προσεγγίζει προς αναζήτηση τροφής. Είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε, να διατηρήσει ο λύκος τα χαρακτηριστικά του.
0: Να θέσω τώρα το ερώτημα, δεν γνωρίζω και αν κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα αδέσποτα θηλυκά σκυλιά.
6: Βέβαια, ο υβριδισμός έτσι προκύπτει, γίνεται δηλαδή αναπαραγωγή ανάμεσα σε λύκο και σκύλο, ναι. Ανεξαρτήτως αν είναι θηλυκός ο σκύλος ή ο
0: λύκος. Ναι, μας μιλήσατε για την αλλίωση των χαρακτηριστικών του λύκου. Μπορεί να υπάρξει αλλίωση των χαρακτηριστικών και του χαρακτήρα του σκύλου, αντιστοίχως.
6: Βέβαια, όταν προκύπτει ένα υβρίδιο, έχει και χαρακτηριστικά και από τα δύο είδη και αυτό είναι που μας προβληματίζει. Είναι, δηλαδή, δεν μπορεί να μπει σε κουτάκι η συμπεριφορά ενός υβρίδιου λύκου, μπορεί να έχει προβληματική συμπεριφορά.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι κάνετε, τα χωρίζετε, τα ζώα?
6: Στην Ελλάδα τώρα ξεκινήσαμε να έχουμε την επίσημη καταγραφή του υβριδισμού, έτσι, με το πρώτο περιστατικό στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην Ευρώπη, όπου είναι πιο προχωρημένη η μελέτη σε γενετικό επίπεδο, γίνεται μια επιχείρηση τα υβρίδια που διαπιστώνονται να απομακρύνονται από την φυσική, ας πούμε, περιοχή, από τον φυσικό πληθυσμό, για να μην συνεχίσει αυτή η βιολογική αναπαραγωγή του υβριδίου.
0: Πώς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι, ότι είναι υβρίδιο? Το ζώο.
6: Καταλαβαίνουμε ότι η εξωτερική του εμφάνιση δεν είναι καθαρά λύκου, είτε σε επίπεδο χρώματος, είτε σε μεγέθους, είτε η ουρά του. Μοιάζει δηλαδή και με λύκο και με σκύλο.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία αυτή διαφορά είναι εμφανής και από εμάς, όχι εννοώ μόνο από τους ειδικούς. Δεν είναι πάντα εύκολο, έτσι.
6: Δεν είναι πάντα εύκολο. Γι' αυτό και είναι απαραίτητη η γενετική ανάλυση σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ στο πλαίσιο ενός έργου Biodiversa, το Wolfness, που στέλνουμε μάλιστα στο εξωτερικό, σε εξειδικευμένα εργαστήρια στη Γερμανία, τα συγκεκριμένα δείγματα για να επιβεβαιωθεί αν είναι υβρίδιο ή όχι. Είναι, ξέρετε, μια δύσκολη επιστημονική διαδικασία.
1: Κοίταξε τώρα τι επιστημονική ερμηνεία δίνεται πίσω από αυτές τις εικόνες, τις τρυφερές εικόνες, γιατί εμείς έτσι το προσεγγίσαμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ.
6: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Εντάξει, μας κάλεσε λίγο το μύθο τώρα ο ειδικός, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
3: Πόσο λες να είναι λογαριασμό του ρεύματος?
6: Ίδιος.
3: Με τον προηγούμενο.
6: Και με τον επόμενο.
3: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
7: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen.
8: Got just the spot for you two.
9: Police officers! Freeze!
10: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
9: Police, freeze!
11: That's Karras, cut him off.
12: The Rookies.
13: That's got to be very interesting work.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
14: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
15: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
16: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
17: Θάλασσες θα φτιάξω.
15: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
12: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: έχουμε περάσει. Τι είπα αυτέ.
1: Εμείς έχουμε σάκι. Εμείς έχουμε σάκι εδώ στην Ελλάδα. Ρουβά. Έχουμε σάκι ρουβά. Ρε Βιβί, είναι δυνατόν. Α, εσύ το κατάλαβες. Α, αυτός δεν το κατάλαβες. Ποιος Ρίκι Μάρτιν και εμείς έχουμε σάκι. Έδειχνε και το πρωί
0: η
1: Στέβη. Έδινε τη γυμναστική του σάκι. Για να δω τώρα ο Ρίκι Μάρτιν κάνει πουθενά γυμναστική. Με αρθεί... τόσα κιλά και τους κοιλιακούς και όλα αυτά.
0: Θα έρθει στη συναυλία της Βύση. Ισχύει αυτά που διαβάζουμε, κάτι για.
1: Εγώ θα πάω να δω τη Βύση. Τώρα, αν έρθει και ο Σάκης, ακόμη καλύτερα.
0: Ο Ρίκι Μάρτιν, λέω, παιδί. Θα συνεννοηθούμε.
1: Ο Ρίκι δεν με νοιάζει αν θα έρθει.
0: Εντάξει.
1: Ο Σάκης θα ήταν ωραία να έρθει.
0: Θα έρθει. Φαντάζομαι όλοι θα πάνε, ρε παιδί μου, αφού γίνεται για υπερθέαμα.
1: Να έρθει να τραγουδήσει εννοώ. Να έρθει να χορέψει, να κάνει τα δικά του.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Ο Ρίκι Μάρτιν τώρα πόσο χρόνο να έχει γίνει. Βιβί. Έλα, έλα, τσάτ μου. Εμείς δεν χρειαζόμαστε το chat GPT, θέλω να σας πω, ούτε το Google. Έχουμε τη Βιβί Μπουγιούρα, έτσι, τα ξέρει όλα. 54, εγώ καιρός. Εσύ τι είσαι?
0: 54, ναι, ζυγός.
1: Ζυγός.
0: 52. Ζυγός 52. Εγώ καιρός 54.
1: Τώρα, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, γιατί οι αλλεργίες δεν είναι μόνο την άνοιξη. Έχουμε αλλεργίες και το καλοκαίρι, κατά τους θερινούς μήνες, τις λεγόμενες καλοκαιρινές αλλεργίες. Υπάρχουν συμπτώματα τα οποία δεν πρέπει να αγνοούμε και θα μας βοηθήσει να το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό η κυρία Κασιανή Τζέλιν, στρατιωτική ιατρός, αλλεργιολόγος παιδών και ενηλίκων. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, κυρία Τζέλι, εσείς πώς είστε? Είμαστε εδώ. Να μας βοηθήσετε λίγο με αυτές τις αλλεργίες και με τα συμπτώματα, όπως είπε εδώ η Ντόρα, τα οποία μπορεί να τα προσπερνάμε έτσι, να λέμε άμορε το κλιματιστικό είναι, μπορεί να έχω καταρροή από το κλιματιστικό ή η φαγούρα μπορεί να είναι κανένα κουνουπάκι και δεν ξέρω εγώ τι.
3: Ευτυχώς τις περισσότερες φορές μάλλον ισχύει αυτό, μπορεί να είναι ένα κουνουπάκι, αλλά κάποιες φορές μπορεί να είναι κάτι περισσότερο, οπότε ναι, δεν κάνουν διακοπές οι αλλεργίες, το λέμε. Είναι όλο το χρόνο, απλά μπορεί να αλλάξουν μορφή και τις έχουμε και το καλοκαίρι με πιο έτσι έντονα συμπτώματα να αφορούν δερματοπάθειες πηγαίνοντας τώρα στη θάλασσα, είτε μικρά παιδιά είτε ενήλικες και εμφανίζοντας διάφορα εξανθήματα και φτάνουν και στο ιατρείο να αναρωτιούνται αν αυτό είναι ένα αλλεργικό εξάνθημα ή κάτι άλλο.
1: Τι βλέπουμε, τι μας ανησυχεί?
3: Μεγάλη φοβία με τις μέδουσες. Αν θέλετε έτσι λίγο να τα βάλουμε και σε μια σειρά με χαρά.
1: Να τα βάλουμε και να μας πείτε πότε πρέπει να ανησυχήσουμε για κάτι που θα εντοπίσουμε. Είτε στο δέρμα μας, είτε ακόμη και στο πρόσωπό μας, στα μάτια μας.
3: Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω έτσι πιο πολύ, επειδή είναι αυτό το hot topic των τελευταίων ημερών με τα πρώτα μπάνια που έχουν ήδη ξεκινήσει, όσον αφορά τις μέδουσες και τα άλλα έτσι θαλάσσια, οι δύο ανεμόνες, τις περισσότερες φορές ευτυχώς δεν μας κάνουν αληθινές αλλεργικές αντιδράσεις. Μπορεί να μας κάνουν αυτές τις έντονες τοπικές αντιδράσεις, γραμμές εκεί στα σημεία που μας ακουμπήσανε, να πονάμε πάρα πολύ, να φαγουριζόμαστε, αλλά σπάνια θα μας κάνουν κάτι πιο γενικευμένο, αυτό που πρέπει να μας ανησυχήσει και τι πρέπει να μας ανησυχήσει. Αν λοιπόν με ακουμπήσει στο πόδι μία μέδουσα, αλλά εγώ γεμίσω εξανθήματα παντού, αρχίσω να έχω μια δυσφορία, μια δυσκολία στην αναπνοή, έναν επίμονο βήχα, μια έντονη ζάλη, εκεί προφανώς θα αναζητήσω άμεση ιατρική παρέμβαση, αλλά από την άλλη θα πρέπει να το ψάξω παραπάνω για μια επόμενη επανέκθεση.
1: Για να το προλάβουμε,
3: αν θα πρέπει να προσέχω
1: αντισταμινικό.
3: Κάτι περισσότερο.
1: Αντισταμινικό.
3: Αν μιλάμε για τις απλές αντιδράσεις, δερμοαντιδράσεις, ευτυχώς τα αντισταμινικά, μια τοπική κρέμα κορτιζόνης, το να ξεπλύνω με θαλασσινό νερό, νομίζω τώρα το έχουμε μάθει, και να αφαιρέσω και τα υπολείμματα, τις περισσότερες φορές αρκεί. Αν μιλάμε για γενικευμένες αντιδράσεις, χρειάζονται παραπάνω προσεγγίσεις, άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, εκτός από την μέδουσα, που μπορεί να μας προκαλέσει όλα αυτά τα οποία μας έχετε πει, τι άλλο μας ανησυχεί τώρα το καλοκαίρι?
3: Όχι ότι είναι μόνο καλοκαίρι, μέλισσες και σφίγγες, αλλά το καλοκαίρι κάνουν έτσι δικά στις παραλίες που θα φάμε και ένα φρουτάκι την εμφάνισή τους πιο έντονη. Ευτυχώς πάλι τις περισσότερες φορές, συγγνώμη.
0: Παρακαλούμε.
3: Τα τσιμπήματα από τις μέλισσες και τις φίκες οδηγούν απλά σε τοπικές αντιδράσεις. Με τσίμπησε στο χέρι, πρίστηκε το χέρι μου, μπορεί να πριστεί και πιο έντονα το χέρι μου, αλλά αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Σπάνια όμως μπορεί να προκαλέσουν και αυτό που λέμε αναφυλαξία. αυτοί οι ασθενείς, όταν βιώσουν κάτι τέτοιο την πρώτη φορά, σίγουρα θέλουν στοχευμένη αντιμετώπιση για να έχουν μαζί τους φάρμακα όπως είναι η αδρεναλίνη. Δεν θα τους βοηθήσει μια ένεση κορτιζόνης που ακούμε συχνά.
0: Κυρία Τζελή.
3: Έχω τσιμπηθεί, ακόμα και αν έχω τσιμπηθεί στο παρελθόν πολλές φορές χωρίς κανένα πρόβλημα. Αν σε ένα επόμενο τσίμπημα βιώσω κάτι παραπάνω από μία τοπική αντίδραση, μία φαγούρα, ένα είδημα στο σημείο νυγμού, ναι, εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε αξιολόγηση, γιατί η επόμενη έκθεση μπορεί να μην είναι με πολύ ωραία έκβαση.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι αν δηλαδή μπορεί, ενώ έχω δεχτεί ένα τσίμπημα, ένα δείγμα από μία μέλισσα και να μην είχα κανένα πρόβλημα, αν μπορεί να μου παρουσιαστεί αυτό ξαφνικά.
1: Προσέχουμε κάτι επιπλέον στα παιδιά, κυρία Τζέλη.
3: Τα αντιμετωπίζουμε όπως όλα τα παιδιά, αν δεν έχουν συμπτώματα, βγαίνουν στην παραλία, περνάνε πολύ ωραία, βγαίνουν στη φύση, την απολαμβάνουν. Δεν αγνοούμε συμπτώματα παραπάνω από μια τοπική δερματική αντίδραση. Δεν χρειάζεται πανικό σε καμία των περιπτώσεων, δεν είναι το πιο συνηθισμένο. Το πιο συνηθισμένο είναι να πριστώ στο σημείο που θα έχω το τσίμπημα, έτσι. Αλλά αν το παιδί, ο ενήλικας, τσιμπηθεί, ζαλιστεί, βραχνιάσει, κάνει εμετό, κάνει κάτι παραπάνω, γενικευμένα εξανθήματα, θέλει αξιολόγηση οπωσδήποτε.
0: Το ίδιο φαντάζομαι ότι ισχύει και στην επαφή μας με την φύση, με χόρτα, με λουλούδια.
3: Εκεί είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Εκεί κυρίως είναι δερματίτιδες εξ επαφής. Πήγε το παιδί να παίξει στον καζόν, τρίφτηκε, θα γεμίσει εξανθήματα, θα αγχωθούν πάρα πολύ οι γονείς, αυτό ισχύει. Αλλά σπάνια αυτό θα εξελιχθεί σε κάτι σοβαρό. Δεν έχει έτσι ιδιαίτερη συσχέτιση με το μετσίμπι σε μία μέλισσα, μία σφίκα. Όπως και με τα κουνούπια. Ανησυχούμε πολύ, τα βλέπουμε έτσι τα παιδιά μας με τσιμπηματάκια, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, πελαγώνουμε. Σπάνια αυτά θα οδηγήσουν σε σοβαρές αντιδράσεις. Ναι, θα μπορούσε ένα τσίμπημα να επιμολυνθεί. Αλλά είναι άλλη κατάσταση αυτή.
0: Τροφές.
3: Δεν είναι απειλητική για τη ζωή, έτσι.
0: Τροφές προσέχουμε.
1: Όλο το χρόνο.
3: Τροφές προσέχουμε εφόσον είμαστε αλλεργικοί. Απλά τι γίνεται το καλοκαίρι, χαλαρώνουμε, καλά κάνουμε. Ακόμα και αν είμαστε αλλεργικοί, λοιπόν, πάμε κάπου έξω, μπορεί να μην το επικοινωνήσουμε σωστά. Έχουμε και έτσι λίγο τώρα πιο γκουρμέ κουζίνες. Εμείς θα πούμε ότι είμαστε αλλεργικοί στους ξηρούς καρπούς, αλλά κάτι θα βρεθεί εκεί δίπλα. Άρα, αν έχω ιστορικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχω μαζί μου τα φάρμακα που μου έχει προτείνει ο γιατρός μου, ο αλλεργιολόγος μου, δίπλα μου, σαν να είναι το κινητό μου. Όχι στο αμάξι με τους 50 βαθμούς Κελσίου, όχι πάνω στο βουνό και εγώ κολυμπάω κάτω στη θάλασσα, μαζί μου. Από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικό, είναι ότι καλώς κακώς μπορεί να εμφανίσω και κάποια καινούργια τροφική αλλεργία, ενώ ποτέ δεν είχα στο παρελθόν συμπτώματα. Μια ζωή έτρωγα γαρίδες χωρίς πρόβλημα και έτρωγα και ξηρούς καρπούς χωρίς πρόβλημα. Ναι. Αν όμως αυτή τη φορά εμφανίσω κάτι πιο έντονο, φαγούρα στο στόμα, ταυτόχρονα γέμισε ένα εξάνθημα, μου λένε οι φίλοι μου γιατί έχεις κοκκινήσει έτσι, ας μην το αμελήσω και να πω ήταν μολυσμένο. Θα μπορούσε να ήταν και μολυσμένο, αλλά θέλει αξιολόγηση για να είμαστε σίγουροι τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί έχουμε πολύ ωραίες θεραπευτικές παρεμβάσεις, οπότε δεν χρειάζεται για κάτι τόσο εύκολο να το αφήνουμε στην τύχη του ή να το αμελούμε.
1: Σας ευχαριστούμε.
3: Την άλλη, να μην τα βάζουμε όλα με μια ομπρέλα αλλεργία-αλλεργία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζέλη.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Πολύτιμες οι συμβουλές από την κυρία Τζέλη. Ας τις κρατήσουμε όλοι για να απολαύσουμε και τις διακοπές μας, ρε παιδί μου. Σκέψου τώρα να πας στους Λειψούς και να σου βγει ξαφνικά καμία αλλεργία.
1: Εκεί
0: και να
1: θα είναι ο Κώστας, ο Κυριαζάκης και η Δέσποινα Ικούρου και δεν θα πάθω τίποτα. Εκεί δεν θα πάθω τίποτα απολύτως.
0: Γεια σου ρε πατρίδα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα από τους Λειψούς.
0: Πώς γίνεται τώρα ένας βορειοελλαδίτης να έχει πάει στους Λειψούς και να διαπρέπει κιόλα στους Λειψούς, διότι έχουν μια εκπληκτική ταβέρνα εκεί με τη γυναίκα του, τη Δέσποινα, ο Κώστας. Σας
2: ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια.
0: Είσαι
2: εμείς
0: καλά.
2: Ήρθαμε, είμαστε μια χαρά, είμαστε στην αναμονή. Εδώ δεν έχει μέδουσες, γιατί άκουγα που λέγατε και πριν. Έχει υπέροχες παραλίες, υπέροχα τοπία.
0: Υπέροχους ανθρώπους και υπέροχο φαγητό επίσης, Κώστα. Υπέροχο φαγητό.
1: Να σας γνωρίσουμε κι εμείς. Από πού έρχεστε, μισό λεπτάκι. Γιατί ο Γρηγοριάδης τα πήρε εκεί πέρα, ξεκίνησε να λέει τα δικά του. Από πού φύγατε. Έλα, πάμε.
2: Ναι, η καταγωγή μου είναι από το λαγό Εύρου, από τον Εύρο. Έφυγα σαν φοιτητής, έζησα στις Έρες 20 υπέροχα χρόνια. Και εκεί έχω κατάστημα εστίασης, παρόμοιο με το κατάστημα εδώ. Και το ίδιο έκανα εδώ γιατί γνώρισα τη σύζυγό μου εδώ. Οπότε κάναμε η ίδια επιχείρηση.
0: Την οποία τη γνώρισε κάνοντα διακοπέ, φαντάζομαι, στου Λειψού.
2: Όχι.
0: Σπουδάζει και δέσποινα
2: στι Σέρρε. Σπουδάζει και δέσποινα στι Σέρρε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μέρο μα κέρδιζε, γιατί και εγώ ερχόμενο εδώ όλο και περισσότερο. Δηλαδή, στην αρχή ήταν μια εβδομάδα, μετά ένα μήνα, δύο. Μετά κατέβαινα και δούλευα σε άλλου συναδέλφου εδώ για να είμαι όλο και περισσότερο με τη δέσποινα.
0: Και μετά λες, δεν κάνουμε τη ζωή μας, δεν τη στείνουμε εδώ στους Λειψούς.
2: Ακριβώς.
0: Και φαντάζομαι ότι
2: την απόφαση.
0: Δεν το έχετε μετανιώσει και καθόλου, Κώστα, μεταξύ μας.
2: Όχι,
0: τώρα, έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ότι το νησί είναι πανέμορφο, έχει μια απλότητα, είπαμε αυτό που μας αρέσει, πέντε πράγματα, πέντε άνθρωποι, πέντε φίλοι. Βέβαια έχει κάποιες δυσκολίες,
1: το χειμώνα, σίγουρα. Οι δυσκολίες του χειμώνα πώς αντιμετωπίζονται? Πηγαίνετε ταξίδια, επισκέφτεστε συγγενείς πάνω στη Βόρεια Ελλάδα? Ή μένετε εντάξει, στο νησί και ξεκουράζεστε? Τι
2: εμείς,
1: κάνετε?
2: Εμείς πέρσι μείναμε και το χειμώνα εδώ πέρα. Και σκοπός μας είναι να μένουμε βασικά για να κάνουμε την οικογένειά μας. Δηλαδή αυτό το εγχείρημα θέλουμε να είναι όλη μας η ζωή. Να μην είναι μια σεζόν και όχι τίποτα άλλο. Θέλουμε να μείνουμε εδώ πέρα μόνιμα.
0: Μπράβο,
2: και να
0: Κώστα.
2: Κρατήσουμε και το μαγαζί ανοιχτό το χειμώνα όπως κάναμε και πέρσι. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος μας στήριξε και οι ντόπιοι πάρα πολύ πέρσι. Ήταν μια χαρά, μια χαρά.
0: Είστε τόσο χαμογελαστά παιδιά και οι δύο, και εσύ και η Δέσποινα, βγάζετε τόσο θετική άβρα

0: Δείτε πρώτα το λιμάνι, να δείτε που βρισκόμαστε.
1: Πω. Είναι μαγικά.
0: Απλά και όμορφα.
1: Πολύ ωραία. Μαγικά, πραγματικά είναι μαγικά.
2: Και έρχομαι τώρα εγώ με το καράβι, πατάω το πόδι μου στο λιμάνι και βλέπω απέναντι το δικό σας μαγαζί, τη δική σας επιχείρηση. Θα έρθω εκεί και τι θα επιλέξω, τι θα μου σερβίρετε?
0: Εδώ πέρα, όπως είδατε, τα καϊκάκια που ψαρεύουν είναι ακριβώς απέναντι. Εγώ επιλέγω λίγα πράγματα και καλά καθημερινά, δηλαδή δεν εστιάζω σε μεγάλη ποσότητα. Ό,τι βρω από κάποιο ψαρά θα το πάρω. Θα το βρείτε στο τραπέζι σας, φρέσκο και ωραίο.
2: Τι ωραία, μωρέ. Τι ωραία. Αυτά τα ψηλά που λέμε. Αυτά
0: νομίζω
2: τα ψηλά,
0: δεν καλύτερο.
2: Τα ψηλά, τα ψαράκια που
0: και
2: λέμε.
0: Ψηλά, και ψηλά ψαράκια, καλαμάρια, ό,τι βγάλουν οι ψαράδες μας, λίγα και καλά.
1: Τώρα
0: και
1: εσύ με τη Δέσποινα
0: εκεί, συνέχεια, ναι. Εν συνέχεια έχουμε και τον μπακαλικάκι που εμπορευόμαστε παραδοσιακά προϊόντα από όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη.
2: Μπράβο, βρε παιδιά.
0: Και τα χρησιμοποιούμε και στις συνταγές μας.
2: Κοίταξε τι ωραίο που είναι.
1: Είναι πάρα πολύ έτσι γραφικό, πολύ όμορφο. Εσύ με τη Δέσποινα τώρα είστε καθημερινά εκεί, έτσι?
0: Ναι, ναι, βέβαια, ναι. Ναι, και μια πολύ ωραία ομάδα ανθρώπων ακόμα. Εξυπηρετούμε, είμαστε εδώ. Θα χαρούμε να σας δούμε και εσάς.
2: Νομίζω...
1: Το θέλουμε πολύ, ότι Κώστα, πίστεψέ μας.
2: Οφείλουμε, ναι, ναι, το οφείλουμε στον εαυτό μας να έρθουμε στους λειψούς.
0: Σας ευχαριστούμε. Να τονίσω κι εγώ κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα,
2: βεβαίως,
0: να το πω.
2: Βεβαίως.
0: Όποιος επισκεφτεί το νησί, θα τον παρακαλέσω να... προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους του νησιού, τους ντόπιους, γιατί αυτοί είναι που διατηρούν αυτή την εικόνα του νησιού. Παλεύουν όλο τον καιρό για να έρθετε εσείς το καλοκαίρι και να δείτε αυτή την ωραία εικόνα.
2: Μπράβο, βρε Κώστα. Σε τιμάει πολύ αυτό που λες.
0: Γιατί είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
2: Εσύ στην ουσία είσαι, ρε παιδί μου, τώρα και γαμπρός σε αυτό το νησί. Δεν είναι ο τόπος σου, αλλά να μιλάς έτσι για αυτούς τους ανθρώπους και για τον τόπο που βρίσκεσαι εκεί τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντικό.
1: Προφανώς οι άνθρωποι κέρδισαν και τον Κώστα εκτός από τη Δέσποινα.
0: Είναι αλήθεια,
1: έτσι.
0: Γιατί και εγώ τώρα το κατάλαβα. Δεν το καταλάβαινα. Όταν πήγαινα διακοπές δεν καταλάβαινα. Αλλά εδώ πέρα η προσπάθεια γιγαντώνεται. Δηλαδή είναι λίγοι άνθρωποι και χιλιοπαλεύουν για να δει ο τουρίστας αυτή την εικόνα.
1: Τώρα, μπράβο μάλλον σας. Έτσι σε κέρδισε και η Δέσποινα, έτσι, εκεί στις Σέρες που ήσασταν και σπουδάζατε και
0: ναι, ναι.
1: Προφανώς εργαζόσασταν κιόλας εκεί. Κάπως
0: ναι,
1: έτσι σε κέρδισε και η Δέσποινα.
0: Έχουν τον τρόπο τους οι άνθρωποι εδώ γενικά.
2: Είναι τέτοιοι οι ρυθμοί, μωρέ, κακά τα ψέματα τώρα. Δεν έχει καμία σχέση ο ρυθμός σε ένα νησί όπως είναι η Λειψή με τους ρυθμούς της Αθήνας, ακόμη και των Σερών. Κώστα, μην κρυβόμαστε
0: όχι, όχι.
2: Τώρα.
0: Δεν,
2: ακόμη και των Σερών,
0: έτσι.
2: Δεν υπάρχει
0: άγχος. Πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Είναι μικρές οι αποστάσεις. Έχεις αυτό το απέραντο γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας.
1: Οι εικόνες που αντικρίζεις μόλις ανοίγεις τα μάτια σου τώρα είναι ασύγκριτο.
0: Πολύ μεγάλη διαφορά ο χειμώνας με το καλοκαίρι. Αυτό είναι καλό να το ξέρουν όλοι. Πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Απλά μην ξεχνάμε ότι η τουριστική σεζόν πηγαίνει τώρα πια μέχρι και τον Οκτώβριο και εκεί σε εσάς.
1: Ξεκινά
2: από τον Μάρτιο, ξεκινάτε εκεί, Απρίλιο, δέχεστε σιγά
0: έχεις
2: σιγά.
0: Έχει καμπανεβάσματα. Η σεζόν εδώ έχει καμπανεβάσματα. Ναι, ανοίγει από τον Μάιο, αλλά στην ουσία το πικ είναι 3 μήνες.
2: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη διαφορά έχει αυτοί οι 3 μήνες από τον υπόλοιπο χρόνο.
2: Θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα σε κάποιον ο οποίος σκέφτεται να εγκαταλείψει, ρε παιδί μου, την πόλη, την ζωή που έχει στήσει σε μια πόλη και να τολμήσει αυτό που κάνατε εσύ με τη Δέσποινα?
0: Εγώ θα το συνέστηνα. Πιστεύω αν βρεις έναν απλό ρυθμό τρόπο ζωής που η καθημερινότητα σου ταιριάζει και 5 φίλους, 5 ανθρώπους είναι ό,τι καλύτερο. Δεν νομίζω ότι θες κάτι παραπάνω. Και ας έχει λήψεις και
1: ένα θέμα είναι και για να το τολμήσει κάποιος πρέπει να ξέρει ότι θα βρει και τη στέγη του εκεί.
2: Ποδομές.
1: Και τα αναγκαία για τη ζωή και ειδικά για οικογένειες, έτσι, Κώστα. Γιατί νομίζω
0: σίγουρα.
1: Ότι ένα ζευγάρι θα σκεφτεί και το μέλλον των παιδιών τους. Δηλαδή, αν θα μπορέσει, αν θα υπάρχει το σχολείο, αν θα υπάρχουν οι δραστηριότητες, αν... όλα αυτά.
0: Τα βασικά νομίζω ότι υπάρχουν. Και ειδικά εδώ, εγώ γι' αυτό επέλεξα να έρθω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι καλή περίπτωση.
2: Κώστα, έχετε ένα παραδοσιακό πιάτο εκεί, κάτι θυμάμαι, έχω βρεθεί για μία νύχτα εγώ στους Λειψούς, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής, τέλος πάντων δημοσιογραφικής. Έχετε κάτι παραδοσιακό, πίτα είναι, θυμάμαι σωστά.
0: Έχει τις τυρόπιτες, ναι.
2: Είδες.
0: Και εγώ από όσο γνωρίζω, λειψώτικες τυρόπιτες, ναι.
2: Μπράβο, ναι, θυμάμαι. Θα βρούμε στο μαγαζί, Βασιλικός, την λειψώτικη αυτή την τυρόπιτα. Θα τη βρούμε.
0: Θα βρείτε, για σας θα βρούμε, ναι.
2: Εντάξει.
0: Έχει επίσης ωραία μέλια, κρασιά,
2: Ναι, ναι, ναι.

0: Έχει προϊόντα και εδώ πέρα, παράγουν οι άνθρωποι.
1: Ό,τι χρειαζόμαστε.
0: Σίγουρα ψάρια και θαλασσινά.
1: Κώστα, τα φιλιά μας και στη Δέσποινα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και ελπίζουμε να σας δούμε.
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω διπλά τον Κώστα και γιατί το φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, αλλά και γιατί μας τίμησε, διότι τον έχουν ψάξει πάρα πολλοί συνάδελφοι. Τώρα, Κώστα, αποκαλύπτω την κουβέντα που είχαμε. Τον έχουν ψάξει πάρα πολλοί συνάδελφοι. Ευγενέστατος είχε αρνηθεί.
0: Σας ευχαριστώ
2: όμως
0: πάρα πολύ.
2: Εμάς είπε ότι
0: μου έκανε, μου έκανε την αρχή ο κύριος Γιάννης Κουτρούδης με ένα άρθρο και η αλήθεια είναι ότι εγώ μετά στην καθημερινότητά μου είχα να μαγειρεύω, αλλά έβαλα στην καθημερινότητά μου να μιλάω και σε...
2: Σε συναδέλφου, σε δημοσιογράφου.
1: Ευχαριστούμε,
0: πολύ.
1: Κώστα.
0: Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον όλους. Να είστε καλά.
1: Τα φιλιά μας. Τι ωραίος, τι όμορφος άνθρωπος.
2: Και πολύ ωραία, ωραία εικόνα. Και εκεί η ταβέρνα με τον μπακάλικο, το παραδοσιακό. Μπράβο. Τσιόγκρε, εκεί να πας.
3: Τον ζήλεψα.
2: Εκεί να
3: τον
2: πας.
3: Ζήλεψα πολύ.
2: Έχεις πάει.
3: Δεν έχω πάει, τον
2: να
3: ζήλεψα πάρει
2: τον
3: πάρα
2: Νίκο,
3: πολύ.
2: Να πάρετε τον Νίκο, να πάρετε και τον Αγγελάκο και να πάτε εκεί.
3: Ωραία, αύριο. Μην με περιμένετε, φεύγω.
1: Παιδιά, μην φύγουμε όλοι. Να μείνει κάποιος εδώ, ε.
2: Θα μείνω εγώ εδώ, παιδί. Ωραία. Μην φοβάσαι. Ωραία. Θα στείλεις εσύ και θα φύγω μετά εγώ.
3: Ωραία. Α, εντάξει, εντάξει. Είναι καλή συμφωνία.
1: Τι μας φέρνεις, από πού θα ξεκινήσουμε.
3: Θέλω να πάμε σε μια απίστευτη ιστορία τραπεζικής ληστείας στο Brixton, στο νότιο Λονδίνο. Δράστης, ένας πρώην υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης και χρηματαποστολών. Mm-hmm. Κατάφερε να αποσπάσει λία 117.000 λίρες. Λοιπόν, ο 40χρονος Κουαμπένα Κίση, πρώην υπάλληλος εταιρείας χρηματαποστολών και security, φόρεσε την παλιά του στολή, μπήκε στο υποκατάστημα, αφαίρεσε τις τσάντες με τα μετρητά, καθώς οι υπάλληλοι τον πέρασαν για κανονικό μέλος της χρηματαποστολής.
2: Τι λες.
1: Τι λες.
2: Ωραίος.
3: Ακριβώς. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να ήταν η τέλεια ληστεία.
2: Αλλά...
3: Έκανε ένα λάθος.
2: Τι?
3: Ο τρόπος που επέλεξε για να φύγει από την τράπεζα, τι έκανε. Έκλεισε ένα ταξί. Έδωσε το πραγματικό του όνομα και το πραγματικό του τηλέφωνο.
2: Αμάρε,
3: όμως,
2: μεγάλε.
3: Θέλω να σας πω κάτι ακόμα. Η ληστεία αυτή έχει γίνει το 2022. Την επόμενη μέρα από τη ληστεία, έφυγε και πήγε στην Γκάνα. Και ζούσε εκεί για 4 χρόνια. Η είδηση έχει γίνει τώρα γνωστή γιατί. Γιατί επέστρεψε στη Βρετανία, εκεί τον είχαν ταυτοποιήσει οι αστυνομικοί και τον περίμεναν στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ, όπου και συνελήφθη.
1: Δεν καθόταν στην Γκάνα. Σου λέει τη γλίτωσα. Θα γυρίσω και θα είμαι μια χαρά.
3: Και μάλιστα είχε και το ίδιο κινητό, θέλω να σας πω.
1: Α, καλά.
2: Μια χαρά.
1: New Jersey.
3: Λοιπόν. Έχουμε κακοκαιρία τις τελευταίες μέρες στις βορειοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το βίντεο που θα παρακολουθήσετε αυτή τη στιγμή είναι συγκλονιστικό. Κατέρευσε η οροφή σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα. Κοιτάξτε εδώ.
2: Ω, Παναγία μου.
3: Μέσα εκείνη τη στιγμή. Είναι συγκλονιστικά τα πλάνα. Είναι συγκλονιστικά. Βρίσκονταν 27 ακριβώς από την ισχυρή βροχόπτωση.
2: Και νερό μπαίνει μέσα στο κατάστημα.
3: Ναι. Το βλέπεις κιόλας στο νερό. Στα πλάνα.
2: Λέτε, ρε,
3: θέλω να σας πω ότι ευτυχώς...
1: Καλά υδροροή δεν είχαν.
2: Τώρα... Πού να συγκρατήσει τόσο όγκο νερό, παιδί μου, η υδροροή εδώ.
3: Κοίτα, πάντως και ο...
1: Αφού είναι ολόκληρο κατάστημα, δεν έχει...
3: Και ο σερίφης της κομιτείας έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι αυτό είναι μια ακόμα επενθύμηση για το πόσο γρήγορα τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες και απρόβλεπτες συνθήκες.
2: Καλά. Μπορεί να είναι και μια επενθύμηση για το πόσο πρόχειρα στείνονται και κάποιες επιχειρήσεις.
3: Σε αυτό δεν έχει άδικο.
1: Καταλαβαίνω, δεν έχει θύματα. Τη γλίτωσαν φινά άνθρωποι μέσα.
3: Ήταν 27 άνθρωποι μέσα, μόνο δύο, ναι, δύο άτομα και ο κύριος ολοκληρωμένος παγιδεύτηκαν μερικώς στα συντρίμια. Κατάφεραν...
1: Μπορεί να κρατιέται ο άνθρωπος.
3: Κατάφεραν όμως να απεγκλωβιστούν μόνοι τους.
1: Τι είπε, οπότε,
3: δύο άτομα, προφανώς ίσως και ο συγκεκριμένος κύριος, εγκλωβίστηκαν στα συντρίμια, αλλά κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους. Χωρίς μάλιστα να τραυματιστούν. Οπότε το μόνο που υπήρξε από όλο το περιστατικό ήταν οι υλικές ζημιές.
1: Πάμε Kate Hudson.
3: Kate Hudson. Απολαμβάνει τις διακοπές της στη Σκιάθο. Είναι εδώ κάθε καλοκαίρι. Τη γνωρίζουμε την αγάπη της για το νησί των Σποράδων. Τι έκανε λοιπόν. Αυτοσχεδίασε.
1: Είναι κούκλα. Μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Είναι κούκλα. Αυτοσχεδίασε λοιπόν ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τις ελληνικές της διακοπές. Κάνοντας αναφορές σε ταβέρνες, φέτα, ροζέ κρασί και βόλτες με σκάφος. Τι λέει λοιπόν στο τραγούδι. Τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιο λίγο ροζέ, Έχω λίγη φέτα και θα κάνω βόλτα με σκάφος.
1: Έλα ρε εσύ. Πρώτα απ' όλα είναι διαφήμιση, τρελή διαφήμιση για τη σκάφο.
2: Σαμαντινάδα είναι αυτή.
1: Τρελή διαφήμιση. Κοίτα το πόδι της τι ωραίο που είναι. Κούκλα είναι. Είναι κούκλα, παιδιά, ε.
3: Μαζί της φυσικά.
1: Και είναι και υπερσυμπαθής, ας πούμε.
3: Ναι, είναι πολύ συμπαθής και πολύ ταλαντούχα ηθοποιός. Θυμίζουμε ότι στο νησί είναι και η μητέρα της, η Goldie Hawn και ο σύντροφος, ο πολύ γνωστός ηθοποιός, Kurt Russell, διαθέτουν μια πολύ τιμή.
1: 47 χρονών. Να τα βλέπω.
2: Ωραία.
3: Δεν υστερείς πουθενά.
2: Έχουμε Οδυσσία.
1: Είχαμε... Να μην αδιαφορείς τέλειως για αυτά που λέω, σε παρακαλώ. Δηλαδή.
2: Δεν άκουσα καν το 47, διότι δεν μοιάζει για 47.
1: Η Kate Hudson.
2: Εσύ, παιδί μου.
1: Α, εντάξει, την είχες έτοιμη την απάντηση. Ωραία, πάμε να δούμε Οδύσσια. Για να δούμε αν μας θυμίζει κανένας τον Γρηγοριάδη στα γυρίσματα.
3: Είχαμε την παγκόσμια πρεμιέρα εχθές στο Λονδίνο. Μιλάμε για την ελίτ του Hollywood, έτσι. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway με φουσκωμένη κυλίτσα, την βλέπουμε εδώ, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o και Charlize Theron. Έλαβαν λοιπόν στα επίσημα ειδήματά τους και φωτογραφήθηκαν σε ένα σκηνικό το οποίο θύμιζε παραλία. Λόγω και της ταινίας, θέλω να σας πω ότι αναλυτές της κινηματογραφικής αγοράς εκτιμούν ότι η Οδύσσια μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις.
1: 1 δις δολάρια. Ναι.
3: Οι ειδικοί μιλούν για ένα φαινόμενο όπως αυτό που είχαμε, όπως ήταν το Gladiator Effect το 2000. Και ελπίζουν ότι η μεταφορά της Οδύσσιας στη μεγάλη οθόνη θα οδηγήσει μια νέα γενιά να ανακαλύψει τον Όμηρο και τον κόσμο
2: εδώ
3: της αρχαιότητας.
2: Εδώ πότε ξεκινάει, είναι, 16.
3: 17 Ιουλίου σε όλο τον κόσμο. Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, 16 Ιουλίου 16. Η πρεμιέρα. Δηλαδή την άλλη Πέμπτη. Okay. Την άλλη Πέμπτη.
1: Την άλλη Πέμπτη πάμε να δούμε Οδύσσια, παιδιά.
3: Πάμε.
1: Αν βρούμε εισιτήριο.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ, Χριστίνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάμε στο...
2: λίγο ο Μάνος Λινοξυλάκης. Ναι. Έχουμε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Εδώ στη γειτονιά μας κιόλας, στην Αγία Παρασκευή. Τι ακριβώς έχουμε, ρε Μάνο, για πες μας.
4: Λοιπόν, τα ξημερώματα υπήρξε μια καταδίωξη αστυνομικών οι οποίοι επιχείρησαν να ελέγξουν ένα ύποπτο αυτοκίνητο, ένα μίνι κούπερ στη λεωφόρο Χαλανδρίου. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, προσπάθησε να διαφύγει με επικίνδυνους λιγμούς, όμως έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε σε κράσπεδο και εγκατέλειψε το αυτοκίνητο με τον συνοδηγό ώστε να διαφύγουν πεζοί. Τώρα οι αστυνομικοί κατάφεραν και συνέλαβαν έναν 30χρονο υπήκο του Αζερμπαϊτζάν, ενώ αναζητείται ο οδηγός. Κατά την έρευνα, στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν 61 κιλά και 250 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Έχουμε και τις εικόνες που φαίνονται ότι είναι συσκευασμένα σε 49 δέματα. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής, ενώ ο δεύτερος δράστης, ο οδηγός, αναζητείται ακόμα και αυτή την ώρα.
2: Μάλιστα. Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όση ώρα εσύ μας μετέφερε στην είδηση, βλέπαμε εμείς και οι εικόνες οι οποίες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Ευχαριστούμε πολύ. Και επειδή πλησιάζει και μεσημέρι και επειδή όλοι τώρα σκέφτεστε τι να ετοιμάσετε έτσι για να έχετε έτοιμο το τραπέζι σας το μεσημέρι, η Αλεξάνδρα Μερακλήδη σας έχει πρόταση «Την Ακρόπολη στο πιάτο», σας παρακαλώ. Νομίζω ότι ο τίτλος τα λέει όλα. Έλα, κυρία Μερακλήδη, πού είσαστε?
5: Σας έχω την Ακρόπολη στο πιάτο στο κέντρο της Αθήνας. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Για όσους είναι στην Αθήνα, δεν έχουν φύγει ακόμα διακοπές, έρχονται προκειμένου να φάνε, να πιούν το κοκτέιλ τους. Να ξέρετε, εδώ είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα ρομαντικά το βράδυ. Έρχεσαι, πίνεις το κοκτέιλ σου, βλέπεις και τη θέα, την πολύ ωραία Ακρόπολη. Έχουμε ετοιμάσει και ένα μικρό μενού, ένα δείγμα, τρία πιάτα μαζί με ένα πολύ ωραίο κοκτέιλ. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Θεοδωρακόπουλο.
2: Γεια σας.
5: Καλησπέρα σας. Μας υποδεχόσαστε στην ταράτσα σας.
6: Καλώς ήρθατε. Πώς είστε, ε?
2: Καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε μια χαρά. Λοιπόν. Και με αυτή την εκπληκτική θέα που βλέπουμε και τα πιάτα που έχετε ετοιμάσει εκεί, είμαστε ακόμη καλύτερα.
6: Είναι ωραία η θέα. Εμείς, να ξέρετε, 2 χρόνια δεν τη χορταίνουμε ακόμα, η αλήθεια είναι. Έχει και αυτή την ενέργεια που όλοι λένε ότι έχει Ακρόπολη τριγύρω της. Είναι μια από τις καλύτερες, θέλω να νομίζω εγώ τουλάχιστον, οπτικές του μνημείου. Εδώ πέρα βλέπετε 3 από τα ορεκτικά μας. Είναι χόρτα εποχής, ψημένα στο ξυλόφουρνο, με φέτα, λαδολέμονο Λουίζας και ντομάτα.
2: Όπω Παναγία.
6: Ένα ταρτάρ με έτσι ανατολίτικες γεύσεις, επειδή έχουμε.
2: Κωνσταντίνε, μισό λεπτό.
6: Συγγνώμη.
5: Είναι από τα πρώτα πιάτα.
6: Ναι, αυτά, είναι πιάτα. Αυτά όλα είναι στα ορεκτικά μας.
2: Ωραία, ωραία.
6: Ναι.
2: Το δεύτερο τι είναι.
6: Η μελιτζανοσαλάτα μας είναι με μοσχαρίσιο, με δούλι και κουκουνάρι. Α, το δεύτερο είναι ένα ταρτάρ με πολλές ανατολίτικες γεύσεις. Η αθηναϊκή ταράτσα σαν μέρος προσπαθεί να παντρέψει, ουσιαστικά να ανασύρει την ανατολίτικη ψυχή της Ελλάδας. Ξέρεις, η Ελλάδα πατάει και στην Ευρώπη και στην Ανατολή, αυτό
2: σαφώς,
6: που λέμε.
2: Σαφώς.
6: Πολλές μικρασιάτικες αναμνήσεις στο φαγητό και πράγματα που μπορείς να βρεις στο Λίβανο, στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα.
2: Α,
6: το κοκτέιλ μας είναι ένα ταμπουλέ.
2: Κάνετε ένα πάντρεμα δηλαδή.
6: Κάνουμε ουσιαστικά ένα πάντρεμα. Ακριβώς. Και αναδεικνύουμε κάτι που έπαιζε μέχρι τη δεκαετία του 50-60, υπήρχε αρκετά στην ελληνική κουζίνα, η ανατολίτικη επιρροή.
2: Μάλιστα.
6: Αυτό, ξέρεις, καμιά φορά θέλουμε να το θάψουμε, γιατί μπορεί να μας θυμίζει κάτι αρνητικό από τη σχέση με τους γείτονες. Η Ανατολή υπήρχε πάντα σε εμάς. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που μέχρι πολύ πρόσφατα είχε κυριαρχία και στην Ασία. Οπότε δεν είναι κακό να το λέμε. Είχαμε πολλές ανατολίτικες επιρροές στην κουζίνα μας και εμείς θέλουμε να τις αναφέρουμε.
2: Η πρώτη ύλη όμως είναι ελληνικότατη.
6: 100% ελληνική. Ό,τι βλέπετε εδώ είναι ελληνικό. Δουλεύουμε πάρα πολύ με εποχικότητα. Το κοκτέιλ που ξέχασα να σας πω είναι, το λέμε ταμπουλέ. Είναι μια σαλάτα που βρίσκουμε και στο Λίβανο και στην Ελλάδα. Και έχει νερό ντομάτας, μαϊντανό άνηθο, ελληνικό τζιν και τσίπουρο και λεμόνι.
2: Αυτό το πρέπει να το δοκιμάσουμε, αυτό. Παιδιά. Αυτό πρέπει να το δοκιμάσουμε, ρε Κωνσταντίνε.
1: Σαν πιάτο φαγητού είναι.
6: Λοιπόν, εγώ έχω πει εδώ και στην Αλεξάνδρα, θα χαρούμε πάρα πολύ να προσκαλέσουμε δύο καλεσμένους. Να κάνετε μια κλήρωση, δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε και να τους κάνουμε
5: εμείς. Όποιος πάρει τώρα, πει ότι βλέπει action τώρα.
2: Α, ωραία.
5: Έχει ένα τραπέζι για δύο την Παρασκευή βράδυ, ρομαντικά.
2: Πού να πάρει, παιδί.
6: Τέλεια.
2: Θα πρέπει να μας δώσετε τηλέφωνο και λοιπά, βρε Αλεξάνδρα.
1: Το όνομα ξανά.
2: Το όνομα του μαγαζιού.
5: Το σταθερό που θα καλέσουν τα παιδιά.
6: Το σταθερό μπορείς να μου το θυμίσεις λίγο, σε παρακαλώ.
1: Το όνομα, πες μας το όνομα.
6: Θα σας δείξουμε και κάτι που κάνουμε. Αθηναϊκή ταράτσα.
1: Αθηναϊκή ταράτσα. Διεύθυνση.
6: Το μαγαζί λέγεται Αθηναϊκή ταράτσα.
1: Ωραία.
6: Μητροπόλεως 60. Στο Σύνταγμα.
1: Καλά πάμε προς το παρόν. Αθηναϊκή ταράτσα, Μητροπόλεως 60.
6: Λοιπόν, και εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε πέρα από τα κοκτέιλ μας. Είμαστε ένα εστιατόριο που προτείνουμε pairing με κοκτέιλ αντί για κρασί.
5: Τι είναι το pairing?
6: Pairing είναι η συνοδεία. Ναι. Η καλύτερη εμπειρία στο εστιατόριό μας θεωρούμε ότι γίνεται με τα κοκτέιλ που έχουμε και όχι με το κρασί.
1: Εσένα
6: που είναι φυσικά πολύ καλή λίστα μας επίσης.
1: Ποιο πιάτο, Κωνσταντίνε? Ποιο μας προτείνει σαν επιφύλακτα?
6: Μου αρέσουν πάρα πολλά αυτά που σας βγάλαμε στα ορεκτικά.
1: Ναι.
6: Και είναι πάρα πολύ ωραίο το κατσικάκι φούρνου και το αρνί φούρνου. Στα κυρίως που πραγματικά όποιος έρθει να δοκιμάσει θα θυμηθεί η γεύση της μαμάς.
1: Κατσικάκι φούρνου. Ο υποφάντης θα έρθει εκεί. Κατσικάκι φούρνου.
6: Αγαπάμε τα ζωάκια, αλλά εντάξει, έχουν φτιαχτεί. Δυστυχώς θα τρώμε πολλά χρόνια τώρα. Και εδώ έχουμε και ένα κοκτέιλ που βγάζουμε από μηχάνημα TAP, δηλαδή μια πιο εύκολη κίνηση για να είναι και γρήγορο στο σέρβις. Rocks and Grapes, Druids ροδάκινο. Και σόδα, βγαίνει έτοιμο, μπορούμε να το γεμίσουμε και άλλο λίγο. Και είναι ένα Greek highball, ένα κλασικό πλέον ελληνικό ποτό.
2: Ναι.
1: Τι είσαι all day, Κωνσταντίνε, μεσημέρι βράδυ ή μόνο το βράδυ έτσι που βλέπουμε φωτεινή την Ακρόπολη?
6: Ανοίγουμε τις βραδινές ώρες, μετά τις 6, μετά τις 5 συγγνώμη, υποδεχόμαστε κόσμο. Το μαγαζί γενικά είναι πάρα πολύ busy, οπότε είναι σίγουρα πρέπει να κάνετε κράτη, θα βρείτε αλλιώς.
5: Και αυτοί οι οποίοι θα πάρουν και θα πούν action τώρα, 211-008-0660.
2: Ναι,
5: καλούν τώρα ένα τραπέζι για δύο την Παρασκευή.
2: Πες το ακόμη μια φορά, παιδί μου, πες το ακόμη μια φορά. Ακόμη μια φορά πες το.
5: 211-008-0660. Ταράτσα Athens. Όποιος καλέσει, εντάξει, έχει ένα τραπέζι δώρο από την εκπομπή μας.
2: Τέλεια. Κωνσταντίνε, ένα γεύμα για δύο, ένα δείπνο για δύο, περίπου πόσο θα κοστίσει?
6: Είμαστε περίπου στα 55 ευρώ το άτομο.
2: Εντάξει.
6: Αυτό φυσικά
5: είναι γεύμα με γλυκό
6: και με ένα ποτήρι κρασί.
2: Α,
6: αυτό φυσικά έχει να κάνει με το τι θέλεις να πάρεις στο μενού, αλλά
1: καλά,
6: το average spend είναι αυτό περίπου στο μαγαζί.
2: Μια χαρά. Εντάξει, και αυτή η θέα νομίζω ότι δεν πληρώνεται, παιδιά, τώρα. Όχι. Κακά τα ψέματα.
1: Έτσι, αυτή
2: η θέα δεν πληρώνεται.
1: Λοιπόν, δεν ευχαριστούμε. Είναι όχι, τίποτα. Ναι. Απέναντι ακριβώς.
2: Απλώνεις το χέρι.
6: Άμα το δείτε και βράδυ, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραίο vibe. Ακρόπολη. Υπάρχει μουσική. Είναι πάρα πολύ ωραίο το vibe του μαγαζιού.
2: Ναι.
1: Ευχαριστούμε
6: και
1: πολύ.
6: Και προφανώς δουλεύει 12 μήνες. Εγώ ευχαριστώ. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δούμε από κοντά και εσάς.
1: Εννοείται ότι θα έρθουμε μαζί με τον Γιώργο σίγουρα.
2: Θα έρθουμε σίγουρα ένα απογευματάκι, ένα βραδάκι.
6: Να είστε καλά. Είναι ένα έξτρα τραπέζι αυτό δώρο. Θα το πω στην Αλεξάνδρα.
1: Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πολύ. Πιες το κοκτέιλ ταμπουλέ. Αλεξάνδρα, το κοκτέιλ ταμπουλέ. Πιες να μας πεις εντυπώσεις.
1: Μετά την εκπομπή. Μετά το δελτίο.
2: Καλά, μην το πιάσει προπάτω. Λίγο έτσι να κάνει γεύση γνώση.
1: Πάμε διαφημίσεις.
2: Άντε, πάμε.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Εσύ είσαι το τυχερό.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
17: I just met the owner of the new Vic.
18: You did not say that he was cute.
17: Didn't notice.
18: I'm spying on my friend.
19: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
17: I imagine I'll be seeing even more of you now.
19: Sorry about that.
17: I'm so glad you guys could come with us.
18: Do you like him?
17: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
19: I asked Jonah to write the messages for me.
18: So Lena and Jonah did all the talking for us?
20: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
21: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
22: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
23: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
24: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
22: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
25: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
26: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
25: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
26: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Κοιτάξτε τώρα τι σας έχουμε ετοιμάσει για το τέλος της εκπομπής.
1: Γεννητούρια. Γεννητούρια και διπλά γεννητούρια. Γιατί μιλάμε για δύο αδερφές, οι οποίες έμειναν έγκυος με διαφορά λίγων ημερών και έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα τα παιδιά τους. Και τα δύο παιδιά τους τι ήτανε?
0: Αγόρια.
1: Και επίσης τι άλλο κοινό είχανε?
0: Τι?
1: Ίδια γραμμάρια. Γεννήθηκαν 2 κιλά 810 γραμμάρια.
0: Πες μου ότι είχανε τώρα και οι δύο αδερφούλες την ίδια γυναικολόγο.
1: Ναι.
0: Αλήθεια λες? Και είναι η κυρία Εύα Μαυρομάτη μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαυρομάτη.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κυρία Μαυρομάτη.
0: Τι ωραία!
2: Σας τώρα... ευχαριστώ πολύ για το ωραίο γεγονός που βγάζετε.
1: Πώς το καταφέρατε!
2: Να πούμε και τα καλά.
0: Σύμπτωση είναι αυτό τώρα, κυρία Μαυρομάτη, το κανονίσατε.
2: Το κάρμα. Όπως είπε και ο αναισθησιολόγος μας, ήταν το κάρμα.
0: Μπράβο σας.
2: Η μία μαμά ήταν τελειόμενη σχεδόν 38 και 4, η άλλη ήταν λίγο 36 και 4, είχε ζάχαρο, πήγαινε να κάνει προεκλαμψία, οπότε έπρεπε να μπει οπωσδήποτε για το κετό.
1: Και
2: μπάλαμε και τις δύο για το κετό.
1: Μαζί, δηλαδή.
2: Μαζί με τον κύριο Λάζαρο Καραγιαννίδη.
0: Μαζί και... στην ίδια αίθουσα το κετού, δηλαδή ταυτόχρονα.
2: Στην ίδια αίθουσα το κετού.
1: Τι λέτε τώρα.
2: Ταυτόχρονα όχι, ήτανε κεσαρική, με μια ώρα διαφορά.
0: Ήτανε κεσαρική, μάλιστα.
1: Και ήρθαν στον κόσμο δύο αγοράκια, έτσι,
2: δύο
1: την ίδια
2: αγοράκια,
1: μέρα.
2: Το ίδιο βάρος, στο ίδιο δωμάτιο, στην ίδια ανάνυψη.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικό. Έτσι. Χαρά, διπλή χαρά.
2: Είναι συγκινητικό. Γεμίζει η ψυχή μας πελάγι ευτυχίας και η δικιά μας και των γιατρών που ήταν εκεί πέρα.
0: Τον παππούδων.
2: Και των μαμάδων.
0: Τον παππούδων επίσης.
2: Τον παππούδων
0: όλων. Τον συζύγων
2: εκεί,
0: τον
2: παππάδων. Ήταν από την Αμαλιάδα για να γεννήσουν στην Αθήνα.
0: Μπράβο σας. Μπράβο σας. Ήταν εύκολος ο τοκετός, ο φυσιολογικός. Η κεσαρική νομίζω είναι συγκεκριμένη διαδικασία.
2: Κεσαρική και οι δύο. Α, κεσαρική
0: και
2: οι δύο.
0: Και οι δύο,
2: και οι δύο ναι.
0: Α, και οι δύο κεσαρικοί, ναι.
1: Τώρα θέλω να ρωτήσω, ζητήσανε τα ξαδερφάκια να μπουν σε διπλανές έτσι γειτονικές θερμοκοιτίδες. Φαντάζομαι τα είχατε το ένα δίπλα στο άλλο, έτσι.
2: Στις ίδιες θερμοκοιτίδες, στα ίδια κρεβάτια,
1: στο ίδιο
2: δωμάτιο και στο ίδιο room service.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι μοναδικό, έτσι.
0: Και οι μαμάδες ήταν οι αδερφούλες. Σίγουρα στο ίδιο δωμάτιο μετά τα φαίνατε την ίδια ώρα.
2: Στο ίδιο δωμάτιο, ακριβώς.
0: Τα μωράκια.
2: Γεννήσαμε στο ΡΕΑ και ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι, όλο το προσωπικό. Προσωπικό, από τον πρόεδρο μέχρι και τις νοσηλεύτριες.
0: Σας έχει ξανατύχει αυτό στην καριέρα σας,
2: πρώτη φορά
0: σας.
2: Σε μένα πρώτη φορά.
1: Ναι. Τα μωράκια.
2: Γι' αυτό ήμασταν όλοι χαρούμενοι.
1: Έμοιαζαν τα μωράκια, έτσι, είχαν λίγο...
2: Και γιόρταζε και η μαμά εκείνη την ημέρα, η Αργυρό.
0: Τι λέτε, μωρέ,
2: μπράβο. Πρώτη του μήνα γιόρταζε και η μαμά.
1: Τα μωράκια λίγο,
2: δηλαδή,
1: να μας πείτε.
2: Δηλαδή δύο παιδιά και γιορτή.
1: Τα μωράκια,
2: πείτε μου.
1: Ήταν έτσι... Είχανε κάτι έτσι κοινά χαρακτηριστικά λόγω των αδερφών, έτσι, εντάξει, είναι και οι σύζυγοι που είναι άλλοι, αλλά δεν ξέρω, θύμιζαν έτσι, έμοιαζαν.
2: Το ίδιο είναι, αλλά μοιάζανε, είναι μελαχρινά και τα δύο, και το ίδιο ύψος και το ίδιο βάρος όλα.
0: Μπράβο, μωρέ. Είναι
2: κάνανε και ύχτερο και τα δύο.
0: Τα πρώτα μωράκια στις οικογένειες ή έχουν αδερφάκια?
2: Όχι, τα πρώτα μωρά στην οικογένεια.
1: Σκέψου χαρά
2: και
1: τώρα,
2: οι δύο.
0: Εντάξει,
1: καλά λες και οι παππούδες και οι γιαγιάδες τώρα χαράδες.
0: Τώρα
1: και...
0: κοίταξε,
2: όλοι,
0: παιδί μου, για τους
2: χαρούμενοι.
0: Οι γονείς ούτως ή άλλως νιώθουν μια επιπλέον χαρά όταν τα παιδιά πρόκειται να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Φαντάζομαι οι γονείς από των κοριτσιών τι χαρά είχαν μέσα στο σπίτι που παρακολουθούσαν και τη διαδικασία
2: ακόμα
0: της κοίησης. Και να φέρουν στον κόσμο, να έρθουν στον κόσμο τα εγγονάκια τους την ίδια ακριβώς ημέρα, την ίδια ακριβώς ώρα.
2: Και στη γιορτή της μιας μαμάς.
0: Και στη γιορτή της μιας
1: Εγώ
0: μαμάς.
1: Σκέφτομαι και όταν θα μείνανε οι δυο τους με τα μωράκια τους μέσα στο δωμάτιο, έτσι, τα συναισθήματά τους.
0: Κοίτα χαρά εδώ.
2: Ευαίσθητες, χαρούμενες.
1: Μπράβο σας, ήταν, κυρία Μαυρομάτη.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε
0: που
1: καλά, να είστε καλά. Εντάξει, μας έκανε εντύπωση γιατί οι δύο αδερφές την ίδια μέρα και οι δύο αγοράκια τα ίδια κιλά, δηλαδή πολλές συμπτώσεις.
0: Και ίδιο ύψος.
1: Και ίδιο ύψος.
0: Μπράβο. Άντε να μεγαλώσουν και να είναι γερά. Να τα χαίρεστε. Πού πάμε, Νίκος, να νουρείς.
1: Πάμε Άγκυρα.
0: Έλα, βρε Νίκο. Τι γίνεται εκεί, χαμός αφίξεων.
3: Είναι ώρα αφίξεων, όπως καταλαβαίνετε, η συγκεκριμένη ώρα. Ήδη οι ηγέτες αρχίζουν και καταφτάνουν στην Άγκυρα, στην τουρκική πρωτεύουσα, και ο Ταγί Περντογάν έχει τις πρώτες συναντήσεις με αυτούς. Είχε πριν από λίγη ώρα συνάντηση με τον Καναδό Πρωθυπουργό και με τον Φιλανδό Πρωθυπουργό. Και μετά από την ολοκλήρωση της συνάντησης ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου. Σε 1 ώρα και 20 λεπτά ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Θα υπάρχει επίσημη υποδοχή από τον Ταγκίπ Ερντογάν και στο αεροδρόμιο, μετά τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ μαθαίνουμε ότι θα υπάρξουν δηλώσεις από τους δύο ηγέτες.
1: Α, τελικά θα υπάρξουν δηλώσεις, γιατί το πρωί δεν ξέραμε, δηλώσεις, κατά την πρωινή μας σύνδεση.
3: Ενδεχομένως λίγο πριν το τέτα-τέτ, λίγο πριν τη συνάντηση, θα το δούμε σαν το στυλ του Οβάλ Γραφείου. Όπως φιλοξενεί ο Αμερικανός Πρόεδρος αρκετούς ηγέτες και έχουν ένα σύντομο διάλογο πριν ξεκινήσει η κουβέντα, έτσι θα γίνει και εδώ, έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες που μαθαίνουμε.
1: Θα δούμε και το κλίμα.
0: Αυτή η σύνοδος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πολλές απόψεις, ρε παιδί μου. Ακόμη και για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί εκεί στη χώρα μας, έλεγες 56.000 αστυνομικοί, επιποδός. Καλά θυμάμαι το νούμερο. Είναι... Φαντάζομαι τι γίνεται εκεί που 56... βρίσκεσαι τώρα. Έτσι, υπάρχουν παντού αστυνομικοί.
3: Δεν περνάει κουνούπι καταρχάς. Δεν περνάει κανένα άλλο αυτοκίνητο, εκτός αν δεν είναι διαπιστευμένο, μόνο αστυνομία και τίποτα άλλο. Έχει δοθεί και άδεια σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, να πούμε, στην Άγκυρα. Επειδή έχουμε τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής, πραγματικά οι δρόμοι γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, από το Προεδρικό Συγκρότημα από όπου βρισκόμαστε, είναι απροσφέλαστοι.
1: Να κάνουμε και λίγο κανένα καθημερινό αυτοκίνητο. Να φιλοξενήσουμε κι εμείς καμία σύνοδο τότε.
0: Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε, τι να το κάνεις.
1: Για τις άδειες, λέω, στους δημοσίους υπαλλήλους. Ευχαριστούμε, Νίκο. Σε λίγα λεπτά, εδώ στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, στην Ιωάννα Βάσου, τα περισσότερα.
0: Ακολουθεί 3 ώρα back to back ο Βασίλης Μπακόπουλος με την παρέα του και όλη την αθλητική ενημέρωση.
1: Στις 6.30 θα πάρετε γεύση από Μουντιάλ.
0: Σε 7:10 κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Σωτήρη Ξενάκη.
1: Στις 8 Νίκος Ελευθερόγλου Μαλιακάτζου.
0: Στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκη.
1: Και στις 12 η Αθηναϊδα Ανέγκα κοντά σας.
0: Αύριο το πρωί 10:10 είναι Τετάρτη, ήρθε η Τεταρτίτσα. Πάει η εβδομαδίτσα.
1: Αγαπημένο σου είναι αυτό, νομίζω.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το λέω
1: είναι Παρασκευή.
0: Μου το έλεγε η μητέρα μου αυτό. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες, έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 18:30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε.
1: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
1: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σοβαρές καταγγελίες Άδωνη Γεωργιάδη κατά Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό. Πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, η αποκάλυψη του Υπουργού Υγείας μέσω του Action 24. Όλα τα βλέμματα στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, αμυντικές δαπάνες και ουκρανικό στο επίκεντρο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, απευθεία σύνδεση με Άγκυρα. Συναγερμό στη Δαμασκό, εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Είχαν βάλει βόμβες σε κάδο και σε όχημα, τουλάχιστον 18 οι τραυματίες. 388 νέες έξυπνες κάμερες σε 100 κρίσιμους κόμβους και φανάρια στην Αττική. Το 30% των κλήσεων αφορούν στην παραβίαση του κόκκινου, δηλώνει ο Δημήτρης Παπαστεργίου στο Action 24.

0: Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Action 24 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διατυπώνοντας σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού για χρηματισμό. Πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, κατήγγειλε ο Υπουργός Υγείας. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου Πρωθυπουργού, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό βάζει με δηλώσεις του στο Action 24 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που κατηγόρησε ευθέως για χρηματισμό τον Αλέξη Τσίπρα κατά την ψήφιση των ποινικών κωδίκων του 2019. Ο Υπουργός Υγείας διατύπωσε τις βαρύτατες καταγγελίες σε υψηλούς τόνους, καλώντας μάλιστα τον πρώην Πρωθυπουργό να του κάνει μήνυση.
2: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο, ποιος το πω, πιο έντιμος Πρωθυπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της μπήκε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
1: Η σφοδρή επίθεση του Υπουργού Υγείας δεν περιορίστηκε μόνο στις σοβαρές καταγγελίες, αλλά συνεχίστηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς στο ίδιο τεταμένο κλίμα.
2: Μην τολμήσεις, Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Τον έτοιμο
3: Τσίπρα.
2: Ο έτοιμος, αν είναι δυνατόν.
3: Με τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πουλήσει ετοιμότητα. Πήγα να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα. Αν είναι δυνατόν, που πάει τώρα και ξεφθυλίζει όλους τους πρώην συντρόφους του Ανανέαν. Αυτός αρέσει που ξεφθυλίζει.
1: Την ίδια γραμμή στήριξε και ο Παύλος Μαρινάκης, επιλέγοντας ωστόσο διαφορετική φρασεολογία.
4: Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει,
5: ναι,
4: να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα, γιατί όσα έγιναν σε επίπεδο κράτος δικαίου τα 4,5 χρόνια τη διακυβέρνηση Τσίπρα,
5: όλα αυτά
4: που
5: όλα,
4: είπα και πολλά
3: άρα
4: ακόμα,
3: δεν είναι έντιμος, δεν λέει.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
1: Οι σοβαρές κατηγορίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσαν την αντίδραση των στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
6: Ειδικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η τελευταία η οποία μπορεί να θίξει τον Αλέξη Τσίπρα πάνω στην εντιμότητά του. Και ξαναλέω, αν υπήρχε έστω και ένα σπιθαράκι ρυζιού ως καπνός που λέμε για τον πρώην Πρωθυπουργό, πιστεύω θα ακούγαμε μόνο αυτό επί 7 χρόνια.
7: Βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Ό,τι φαίνεται, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρεται στις αποφάσεις της δικαιοσύνης ανάλογα με το πώς μας αρέσουν και πώς ανταποκρίνονται σε αυτά που πιστεύουμε.
8: Δεν είναι η πρώτη
7: θα
8: φορά,
7: όφιλε
8: πάντως,
7: λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης να γνωρίζει ότι οι καταγγελίες του κυρίου Κοντονή έχουν μπει στο αρχείο.
1: Την ίδια στιγμή, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά με φόντο τις αιχμηρές αναρτήσεις του κατά της κυβέρνησης συνολικά αλλά και της Δώρας Μπακογιάννη, με τα κυβερνητικά στελέχη να υποστηρίζουν πως από τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός θα ιδρύσει κόμμα, θα είναι και πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
9: Γιατί προφανώς, εάν κάνει κόμμα, και απαντώ στην ερώτηση, καθίσταται πολιτικό μας αντίπαλος.
10: Λέμε για τη μία πλευρά και να μην το λέμε και για την άλλη. Κάποιος
9: με βία, τα θετινά σου πω ότι είχαν βία προς τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αισθάνεται αγάπη.
4: Μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται με αλφαγιώτα, δεν το ξέρω. Μακάρι να μην γίνει, γιατί δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί της παράταξης.
3: Μάλιστα.
4: Που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία μέρα. Έτσι. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
1: Αυστηρή κριτική τόσο κατά του Αλέξη Τσίπρα όσο και κατά του Αντώνη Σαμαρά άσκησε μέσω του Action 24 ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
11: Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για εμάς η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
1: Οι συνεχείς πολιτικές εντάσεις πυροδοτούν ακόμα περισσότερο το κλίμα, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερες αναταράξεις στο ήδη ρευστό πολιτικό σκηνικό.
0: Η Θεοδώρα Ζαγανάκου είναι μαζί μας για να δούμε αν υπάρχει κάποια αντίδραση, Θεοδώρα, του Αλέξη Τσίπρα στις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη.
5: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση ούτε από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, στελέχη στα οποία απευθύνθηκε το Άξιον 24 μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη εδώ στον σταθμό μας σχολιάζουν πως η κυβέρνηση κάθε φορά που χάνει τον βηματισμό της καταφεύγει σε τοξικές επιθέσεις και συκοφαντίες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ούτε από το κόμμα ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα για αυτές τις δηλώσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Αλλάζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Η Άγκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς φιλοξενεί σήμερα και αύριο την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Συμμαχίας. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη στήριξη της Ουκρανίας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα στις 2 και 4 το μεσημέρι. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Νίκος Νανούρης, ενώ βλέπουμε και τον Κώστα Αλατζά. Να παρακολουθήσουμε πρώτα το βίντεο και επιστρέφουμε με τις συνδέσεις μας.
8: Στην Άγκυρα χτυπά από σήμερα η καρδιά της παγκόσμιας γεωπολιτικής κακέρας, καθώς ξεκινάει η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, καθώς περίπου 60.000 αστυνομικοί έχουν επιστρατευτεί για την ασφάλεια των ηγετών που φτάνουν στην Τουρκία.
12: NATO leaders are gathering in Ankara this week for a summit at a critical moment for the alliance. Russia's war against Ukraine, instability in the Middle East and pressure to strengthen Europe's defenses have made Turkey more important to NATO than it has been in years.
8: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χθες συνάντηση με τον Μάρκ Ρούτε, ενώ τον γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία που δείχνει τον Τούρκο πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να περπατούν χέρι-χέρι.
13: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
8: Στην κορυφή της ατζέντας της Συνόδου βρίσκονται οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απαιτεί αύξηση στο 5% του ΑΕΠ.
13: Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP. In defense and security.
8: Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει πολλές φορές τη δυσαρέσκειά του για την απροθυμία της Ευρώπης να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν.
14: So for the European officials, the European leaders who are coming here, the main idea is to set aside tension with Donald Trump, particularly over the war in Iran, and show that they are taking on more of the burden for Europe's security. So that's what they want this summit to be about.
8: Στο τραπέζι βρίσκεται και η Ουκρανία, καθώς ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναμένεται να ζητήσει από τους συμμάχους του Κιέβου συστήματα αεροπορικής άμυνας.
15: I think we're getting much closer than people realize, and President Putin wants it to end. I will tell you that very strongly. A good call, and President Zelensky actually wants it to end now. And we're going to be going to NATO, and we're going to be talking about it, and I think we're going to get it ended. It's been a terrible situation.
8: Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δημοσίευμα των New York Times αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανοίξει παράθυρο για επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με το πρακτορείο Αξιός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, στην οποία ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων στην Τουρκία.
0: Στην καρδιά των εξελίξεων βρίσκεται ο Νίκος Νανούρης. Η Άγκυρα υποδέχεται σήμερα τους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Έχει μετατραπεί βέβαια σε φρούριο. Νίκο, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στην τουρκική πρωτεύουσα, αλλά και τι προσδοκίες έχει ο Ταγίπ Ερντογάν από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ?
16: Ιωάννα, ώρα αφήξεων στην Άγκυρα, καθώς από το πρωί αρχίζουν και καταφτάνουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και με κάποιους από αυτούς ήδη ο Ταγίπ Ερντογάν έχει συναντηθεί, όπως με τον Καναδό Πρωθυπουργό και με τον Φιλανδό Πρωθυπουργό. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο δεν περνάει πραγματικά κουνούπι. Έχουν αποκλειστεί οι δρόμοι μόνο αστυνομικές δυνάμεις, πάνω από 55.000 αστυνομικοί και στελέχη της στρατοχωροφυλακής έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους Άγκυρας και κυρίως γύρω από το Προεδρικό συγκρότημα όπου και βρισκόμαστε, αλλά και από τα ξενοδοχεία όπου θα καταλήσουν οι ξένες αντιπροσωπείες. Είναι δρακόντια τα μέτρα και μάλιστα υπήρχε και αναστολή πτήσεων τις ώρες που κάποιοι ηγέτες προσγειωνόντουσαν στην Άγκυρα. Τώρα, όλα τα βλέμματα εδώ στην Τουρκία είναι στην άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε 1 ώρα και 5 λεπτά αναμένεται να προσγειωθεί στο νέο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Εκεί θα υπάρχει επίσημη υποδοχή από τον Ταγί Περντογάν. Οι πληροφορίες λένε θα είναι στο αεροδρόμιο ο Τούρκος πρόεδρος προκειμένου να υποδεχτεί τον Αμερικανό πρόεδρο. Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, με αυτοκινητοπομπή θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, θα υπάρχει επίσημη τελετή υποδοχής και μετά θα ξεκινήσει η συνάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν, τελευταίες πληροφορίες, ότι ίσως υπάρξει ένας μικρός διάλογος μεταξύ των δύο ηγετών πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί, είναι πληροφορίες που μεταδίδονται από κάποια τουρκικά μέσα τα τελευταία λεπτά. Τώρα, το τι προσδοκάει η Άγκυρα. Η Άγκυρα προσδοκάει μέσα από αυτή τη συνάντηση ένα θετικό σήμα από τον Αμερικανό πρόεδρο για τα F-35. Παραδέχονται ότι σήμερα δεν θα μπορούσε να λυθεί το θέμα. Ωστόσο, μια δήλωση από τον Αμερικανό πρόεδρο, ουσιαστικά λένε εδώ, θα οδηγούσε σε ένα, θα άνοιγε το δρόμο ώστε στο μέλλον η Τουρκία να μπορέσει να αγοράσει τα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Το άλλο θέμα το οποίο θα συζητηθεί θα είναι το θέμα της αναβάθμισης του στόλου των 79 F-16. Το θέμα των F-16 βλέπουμε ότι ξαναμπαίνει στο τραπέζι, ενώ το άλλο που περιμένουν στην Τουρκία από τον Ντόναλντ Τραμπ είναι να επισημοποιήσει την πώληση των αμερικανικών κινητήρων που θα στελεχώσουν το νέο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Έχει ενδιαφέρον πάντως, Ιωάννα, να πούμε ότι στο παραπέντε της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου, η Άγκυρα και συγκεκριμένα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε μια ανακοίνωση κατά του Ισραήλ με φόντο και τις προειδοποιήσεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην πωληθούν τα F-35 στην Τουρκία, όπου το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει χαρακτηριστικά με φόντο και την τοποθέτηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου και οι συνεργάτες του διαστρεβλώνουν σκόπιμα κάθε κριτική που ασκείται εναντίον τους και επιδιώκουν να αποσπάσουν την προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης μέσω μιας συστηματικής προπαγανδιστικής εκστρατείας. Αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και το θέμα του Ισραήλ, Ιωάννα, αναμένεται να κυριαρχήσει στην ατζέντα της συνάντησης του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
0: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ θα βρεθεί σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστα Αλατζά. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου.
17: Από τη στιγμή που ένα από τα βασικά ζητήματα της ατζέντας της Συνόδου είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα επισημαίνουν ότι η Ελλάδα είναι πρωτοστάτης σε αυτή τη διαδικασία της αύξησης των αμυντικών δαπανών. Κάτι που αναμένεται να τονίσει κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου του ΝΑΤΟ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναμένεται λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να πει στους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ότι η Ελλάδα το 2026, το τρέχον έτος, ξοδεύει το 3,6% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για αμυντικές δαπάνες. Ένα ποσοστό πολύ πιο αυξημένο σε σχέση με τις περσινές δαπάνες που επίσης ήταν σε υψηλά επίπεδα και κυμαίνοντας το 2,76% του ΑΕΠ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα υπενθυμίσει στους συμμάχους ότι η Ελλάδα ανέκαθεν ξοδεύει και είναι από τις ελάχιστες χώρες της Συμμαχίας που ξοδεύουν σταθερά πάνω από το 2% του ΑΕΠ ακόμη και στις χρονιές της οικονομικής κρίσης και θα κάνει και ιδιαίτερη μνήμα στο νέο 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ο κύριος Μητσοτάκης το απόγευμα θα φτάσει συνοδεία των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών στην Άγκυρα, θα μετέχει στο δείπνο απόψε το βράδυ, ένα σημαντικό δείπνο εργασίας μεταξύ των 32 ηγετών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και αύριο κανονικά στις εργασίες του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα όμως η ελληνική κυβέρνηση έχει στραμμένη την προσοχή της στις αγωνιώδεις προσπάθειες που κάνει ο Ταγί Περντογάν προκειμένου να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας και να προμηθευτεί στρατιωτικό υλικό. Ακούσαμε νωρίτερα τον Νίκο Νανούρη να λέει τα τρία θέματα που απασχολούν την Άγκυρα, η επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, η αναβάθμιση των αμερικανικών F-16, αλλά και η προμήθεια των αμερικανικών κινητήρων από την General Electric για να ενσωματωθούν στο τουρκικό μαχητικό Καν. Η Αθήνα εκτιμά ότι η άρση των κυρώσεων δεν είναι αποτέλεσμα μιας δήλωσης ή μιας επικοινωνιακής πολιτικής ή κάποιων εντυπώσεων που μπορούν να δημιουργηθούν σε αυτές τις δύο ημέρες της Συνόδου από τις ενδεχόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί από το Αμερικανικό Κογκρέσο που διατηρεί σοβαρότατες επιφυλάξεις εξαιτίας του γεγονότος ότι η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στο οπλοστάσιό της τους ρωσικούς πυράβλους S-400.
0: Κώστα, Νίκο, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν, κυρίες και κύριοι, στη Δαμασκό, την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε τον Σύρο ομολογό του, Άχμεντ Αλ-Σαάρα. Χρυσάνθη Μπουρούτη, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διέμεινε ο Γάλλος πρόεδρος.
5: Και το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσημα ότι έγιναν δύο εκρήξεις με 18 τραυματίες. Ένας εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε σε όχημα σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος και άλλος ένας σε κάδο απορριμμάτων. Ενώ τα συριακά μέσα κάνουν λόγο και για τρεις νεκρούς, κάτι που ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Mm-hmm. Πάντως, το Ελιζέ επιβεβαίωσε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι καλά, δεν διακινδύνευσε η ζωή του και θα συνεχίσει κανονικά την επίσκεψή του όπως έχει προγραμματιστεί. Άλλωστε, οι δύο πρόεδροι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τελείωσε, όμως οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλές στη χώρα μας, με τους οδηγούς να είναι σε απόγνωση. Οι τιμές στην Αττική και είναι μία ανάσα πριν τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά αγγίζει ακόμη και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Οι οδηγοί, αν και περιμέναν την αποκλιμάκωση των τιμών, συνεχίζουν να βλέπουν τις τιμές στα ύψη.
18: Όταν ανεβαίνει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, η αύξηση φαίνεται αμέσως στην Αντλία. Όταν όμως πέφτει, οι οδηγοί χρειάζεται να περιμένουν. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 70 δολάρια. Οι φόβοι από τη σύγκρουση Ιράν και ΗΠΑ αποκλιμακώθηκαν. Όμως η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει στα ύψη.
19: Όλο λένε ότι θα πέσει, αλλά πτώση δεν έχουμε δει ακόμα.
20: Δεν κάνω συγκρίσεις. Ελπίζω να πάει στις παλιές τιμές. Και ακόμη στις παλιότερες.
18: Μπορεί η τιμή του πετρελαίου διεθνώς να πήρε την κατηφόρα, όμως η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει κολλημένη ψηλά. Στην Αττική, οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 94 λεπτά το λίτρο και σε ορισμένα πρατήρια να φτάνει ακόμη και το 1,99.
21: Αν δεν αποκατασταθεί η σωστή ροή του προϊόντος, του πρωτογενούς προϊόντος, μέχρι τα τέλη Ιουλίου, ενδεχομένως και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, να βιώνουμε μια περίοδο με υψηλές τιμές στα δηλισμένα καύσιμα.
18: Στα νησιά η εικόνα είναι ακόμη χειρότερη, καθώς η βενζίνη έχει ξεπεράσει κατά πολύ το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο. Στην Ίω οι οδηγοί πληρώνουν την αμόλυβδη από 2 ευρώ και 10 λεπτά έως 2 και 29. Ενώ στη Σαντορίνη οι τιμές κινούνται ακόμη υψηλότερα, φτάνοντας ακόμη και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο. Στη Ρόδο η τιμή της βενζίνης κυμαίνεται από 2 ευρώ και 5 λεπτά έως 2 και 10, ενώ στην Άξο οι καταναλωτές τη βρίσκουν από 2 και 11 έως 2 και 29.
22: Ξεκινάμε από 30 την ημέρα και φτάνουμε μέχρι και 70, ανάλογα τα χιλιόμετρα που θα κάνεις.
23: Πάλι ακριβή είναι. Κανονικά πρέπει να πάει 1,70.
18: Την ίδια στιγμή οι υψηλές τιμές στα καύσιμα ανεβάζουν και το πολιτικό θερμόμετρο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στο Action 24, ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά, τονίζοντας ότι τα πρατήρια που εκμεταλλεύονται την κατάσταση και σχροκερδούν θα πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά.
24: Πάει, γίνεται ένας έλεγχος σε ένα βενζινάδικο, βρίσκει μια αντλία πειραγμένη, βρίσκει μικρότερη ποσότητα, τον κλείνει το μαγαζί, σε ένα μήνα αλλάζει η εταιρεία, αλλάζει ο διαχειριστής και μπαίνει άλλος και ανοίγει το μαγαζί. Αν δεν τιμωρείται, τι λέει η Ελληνική Λύση. Ένα χρόνο μίνιμουμ κλειστό το μαγαζί, 3 χρόνια μάξιμουμ ο χώρος.
18: Παρά την πτώση του πετρελαίου διεθνώς, οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβά τις μετακινήσεις τους, περιμένοντας να δουν αν και πότε η μείωση θα φτάσει τελικά στην Αντλία.
0: Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα μετά από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Κωνσταντίνα Μαύρου, η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη στην Κοζάνη.
25: Και συγκεκριμένα Ιωάννα στις 12 το μεσημέρι στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της η πολιτεύθυρα της Νέας Δημοκρατίας. Η Αφροδίτη Νέστορα βγήκε χθες από την μονάδα εγκαυμάτων και βρίσκεται πλέον σε θάλαμο της πλαστικής χειρουργικής. Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι λόγω των εγκαυμάτων που υπέστη. Αύριο οι γιατροί θα εκτιμήσουν εκ νέου την κατάσταση της υγείας της. Ωστόσο, μέχρι στιγμής είναι κάθετα αρνητική στο να της δοθεί εξιτήριο για να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Γι' αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει η πιθανότητα το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στην Κοζάνη με ασθενοφόρο, έτσι ώστε να είναι εκεί στο ίστατο χέρι της μητέρας της.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Επεισοδιακή καταδίωξη στην Αγία Παρασκευή. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν όχημα. Ο οδηγός όμως ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εξαφανιστεί. Μάνολινο Ξυλάκη έκρυβε πάνω από 60 κιλά κάναβης μέσα στο αυτοκίνητο.
2: 60 κιλά και 250 γραμμάρια συσκευασμένα σε 49 συσκευασίες, σε 49 δέματα. Η αστυνομία έκανε σήμα για έλεγχο, για να σταματήσει για έλεγχο ο οδηγός ύποπτου Mini Cooper, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, προσπάθησε να διαφύγει, όμως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το όχημά του να προσκρούσει σε κράσπεδο και στη συνέχεια οι δύο δράστες να το εγκαταλείπουν πεζή. Οι αστυνομικοί τώρα κατάφεραν και συνέλαβαν έναν 30χρονο υπήκο Αζερμπαϊτζάν, ενώ ο οδηγός συνεχίζει να εξακολουθεί να αναζητείται. Τώρα την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Σοκ προκαλούν οι διάλογοι που κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας των οργανωμένων χούλιγκαν, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε βίαιες επιθέσεις, συμπλοκές με οπαδούς αντίπαλων ομάδων, αλλά και σε υποθέσεις ναρκωτικών. Μετά τις πολύ ωραίες απολογίες, ο 16χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ άλλοι 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι φερόμενοι αρχηγοί απολογούνται σήμερα.
1: Βίαιες επιθέσεις και συμπλοκές με οπαδούς αντίπαλων ομάδων αλλά και διακίνηση ναρκωτικών ακόμα και στις φυλακές Κορυδαλλού είναι ορισμένα μόνο αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται τα μέλη της συμμορίας των χούλιγκαν που έσπερναν τον φόβο και τον τρόμο σε πολλές περιοχές της Αττικής.
3: Μετά τη σύλληψη των 8 οργανωμένων χούλιγκαν στην προφυλάκηση του ενός ανηλίκου, σήμερα έχουμε την απολογία των 2 φερόμενων αρχηγικών μελών σε μια ογκώδη υπογραφή και ένα βαρύτερο κατηγορητήριο.
1: Αποκαλυπτική της δράσης του κυκλώματος είναι συνομιλία που κατέγραψε ο κοριός της Ελλάς, στην οποία ένα από τα θύματά τους περιγράφει ότι έχει δεχθεί επίθεση από ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε μηχανάκια και αυτοκίνητο.
6: Είσαι καλά?
18: Μια τσιμπιά έχω φάει και ένα συνδρομπούνι.
6: Ωπα ρε μπρο, στηρίξανε από πίσω.
18: Ήρθανε 4-5 μηχανάκια και ένα αμάξι. Εμένα με πετάξανε κάτω 6 και με πατάγανε.
1: Σε άλλο διάλογο, ο άτομο παραδέχεται ότι έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού και ότι δεν μπορεί να κουνηθεί.
6: Καλά είσαι?
18: Έχω φάει πολύ ξύλο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Έφαγες πολύ?
18: Ναι, έφαγα και μαχαιριά.
6: Έχουν βίντεο?
18: Δεν ξέρω, μου πήρανε κλειδιά, παπούτσια.
3: Όπου ξεπερνά την οπαδική βία και το οπαδικό κίνδυνο, αναφορά ενέργειες του κοινού ποινικού δικαίου, όπως αποκαλύπτονται από τους διαλόγους που έχουν καταγραφεί για την εμπλοκή τους σε πολλές περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και την κοινή γνώμη.
1: Το κατόφλι του ανακριτή περνούν προκειμένου να απολογηθούν τα δύο αρχηγικά μέλη, μεταξύ των οποίων ο 29χρονος που είχε εμπλοκή το 2023 στα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Με την απειλή ψεύτικου όπλου, ένας άντρας μπήκε για να ληστέψει ζαχαροπλαστείο στην Ίκαια. Η ιδιοκτήτρια μόλις τον αντιλήφθηκε, τον πήρε στο κυνήγι με μια σφουγγαρίστρα και αυτός τράπηκε σε φυγή, αρπάζοντας όσα χρήματα πρόλαβε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κατάστημα γίνεται στόχος ληστών, αλλά η 21η.
2: Ο δράστης που διακρίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο εισβάλλει λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής σε ζαχαροπλαστείο στην Ίκαια, φοράει καπέλο και μάσκα, βγάζει ένα όπλο από το τσαντάκι που φοράει και κατευθύνεται προς το ταμείο. Υπάλληλος αντιλαμβάνεται ότι το όπλο είναι ψεύτικο, αρπάζει μια σφουγγαρίστρα και με το κοντάρι χτυπάει τον ληστή που προσπαθεί να αρπάξει τις εισπράξεις.

0: Αυστραλίας και την φράση «έλεος πια».
1: Την πρωτοχρονιά, λίγο πριν κλείσουμε το κατάστημα, μπήκε ένας τύπος με μαύρα ρούχα, με το όπλο μου, είπε ληστεία. Φυσικά δεν γνώριζα αν ήταν αληθινό ή ψεύτικο το όπλο, όπως έγινε σε αυτή τη φάση. Απλά τρομοκρατήθηκα. Και πήγα και κλείστηκα στο μπάνιο μαζί με την άλλη συνάδελφο.
0: Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο, διακρίνεται άλλος μαυροφορεμένος άνδρας να μπαίνει στο ζαχαροπλαστείο πριν 7 μήνες, να αρπάζει ολόκληρη την ταμιακή μηχανή και να τρέπεται σε φυγή.
2: Οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι καταστημάτων που έχουν πέσει θύματα διαρρήξεων περιγράφουν πως οι δράστες δεν διστάζουν να εισβάλλουν στις επιχειρήσεις, ακόμα και αν υπάρχουν κάμερες ή και ρολά ασφαλείας.
0: Τα περιστατικά ληστείων είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, λένε κάτοικοι και εργαζόμενοι στην περιοχή.
3: Μας έχουν κλέψει, έχουν μπει ένα βράδυ και μας πήραν την τηλεόραση.
4: Λείπαμε από το σπίτι, μπήκαν μέσα, πήραν χρήματα, κοσμήματα.
0: Τα συνεχόμενα περιστατικά διαρρήξεων και κλοπών έχουν θορυβήσει τους κατοίκους, οι οποίοι ζητούν επιπλέον ενίσχυση της αστυνόμευσης.
5: Οργή και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Νάξου οι εκτεταμένοι βανδαλισμοί και οι καταστροφές στο δεύτερο δημοτικό σχολείο του νησιού. Άγνωστοι μπήκαν στο σχολείο από το παράθυρο και πέταξαν παντού μπογιές. Ο διευθυντής του σχολείου, μιλώντας στο Άξιον 24, εκφράζει τη θλίψη και την αγανάκτησή του για το περιστατικό, κάνοντας λόγο για μια πράξη που δεν πλήττει μόνο ένα κτίριο, αλλά τις αξίες της παιδείας και του πολιτισμού.
6: Αντικείμενα σκορπισμένα στο πάτωμα, αίθουσες, σκαλοπάτια και δάπεδα λερωμένα με μπογιές. Αυτό ήταν το σκηνικό καταστροφής που αντίκρισαν εκπαιδευτικοί και γονείς στο δεύτερο δημοτικό σχολείο χώρας Νάξου. Ο διευθυντής μιλάει στο Άξιον 24 και δείχνει στην κάμερα όλες τις καταστροφές που υπέστη το σχολείο.
7: Αντικρίσαμε το σχολείο, τα δύο παράθυρα να είναι, το ένα ήταν ανοιχτό, το άλλο ήταν βαρδαλισμένο. Και μετά όταν προχωρήσαμε στο πάνω, γιατί είναι πάει κι άλλο όροφο πάνω.
8: Ναι.
7: Εδώ κάτω γίνεται ένας χαμός με...
8: Κοίτα εδώ.
7: Και πήρανε τις τέπερες από την ντουλάπα.
6: Σύμφωνα με το διευθυντή, άγνωστοι εισέβαλαν τη νύχτα και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε έναν χώρο που φιλοξενεί καθημερινά περίπου 300 μαθητές. Με τον ίδιο να δηλώνει ιδιαίτερα απογοητευμένος από την πράξη των δραστών.
9: Μόνο θλίψη ήταν στο πρόσωπό μας όταν αντικρίσαμε αυτό που βλέπετε τώρα.
6: Ο διευθυντής κάνει λόγο για ένα περιστατικό που δεν προσβάλλει μόνο ένα δημόσιο κτίριο, αλλά πλήττει συνολικά την ίδια την παιδεία και αποδίδει τις ευθύνες στις οικογένειες των δραστών, τονίζοντας ότι ο σεβασμός καλλιεργείται στο σπίτι.
7: Αυτά τα παιδιά τα οποία προφανώς δεν φταίνε τα παιδιά, φταίνε οι γονείς οι οποίοι μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα παιδιά έχουν πάρει τις αρχές που πρέπει να πάρουν από την οικογένειά τους.
6: Οι υλικές ζημιές στο σχολείο αναμένεται να αποκατασταθούν άμεσα, με την τοπική αυτοδιοίκηση να δηλώνει έτοιμη να καλύψει το κόστος.
10: Είχαν σπάσει ένα παράθυρο στον εξωτερικό τοίχο του σχολείου, είχαν εισέλθει, είχαν κάνει βανδαλισμούς σε πολύ μεγάλη έκταση και καταστροφές μέσα στο σχολείο και φαινόταν και το σημείο από άλλο παράθυρο στο οποίο είχαν βγει έξω.
6: Οι δράστες άφησαν πίσω τους αποτυπώματα τα οποία οι αρχές αξιοποιούν για να φτάσουν στα ίχνη τους. Όταν εντοπιστούν θα συλληφθούν, ενώ οι γονείς τους θα πρέπει να πληρώσουν και τα έξοδα αποκατάσταση των ζημιών.
5: Με ένα νέο σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων ενισχύεται η τροχέα. Μαρίζα Λιναρδάτου μειώνει τη γραφειοκρατία και περιορίζει τα ανθρώπινα λάθη.
11: Πρόκειται λοιπόν για μια ουσιαστική επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα λέγαμε, της ελληνικής αστυνομίας. Η δωρεά 390 νέων υπερσύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και συγκεκριμένα τάμπλετ από τις εταιρείες Nova και Motor Oil στην ουσία ενισχύει ακόμα περισσότερο το σύστημα βεβαίωσης ψηφιακών παραβάσεων μέσω είτε του gov.gr είτε των SMS. Στην ουσία λοιπόν, σύμφωνα και με την Τροχέα, τα αποτελέσματα από την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλά και από τη λειτουργία των έξυπνων καμερών είναι ήδη αισθητά, καθώς σε σχέση με το 2025 έχουν μειωθεί κατά 42% τα τροχαία ατυχήματα. Έτσι λοιπόν και αυτό το νέο σύστημα, το οποίο θα είναι και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ψηφιακό, το οποίο θα λειτουργεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αρχικά, σε πρώτη φάση, προβλέπεται λοιπόν να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των πολιτών στο δρόμο, καθώς και το έργο των αστυνομικών της Τροχέας, Ιωάννα.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα, και να παρακολουθήσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αθανάσιο Κάμπρα και τον Αντιπρόεδρο της Motor Oil, Γιώργο Προυσανίδη.
12: Κάνουμε ένα βήμα μπροστά σε αυτούς τους τρεις στόχους. Γινόμαστε πιο αξιόπιστοι, γινόμαστε πιο γρήγοροι, πιο ταχείς και ποιο

0: διαφανής. Είδατε πριν από λίγο πώς αυτά τα μικρά εργαλεία, τα τάμπλετ δηλαδή, συμβάλλουν καθοριστικά στην συνολική, την καθολική αλλαγή.
1: Οι υπηρεσίες τροχέας αποκτούν ένα σύγχρονο επιχειρησιακό εργαλείο που επιτρέπει στους αστυνομικούς να διενεργούν ελέγχους με ταχύτητα, ακρίβεια και αξιοπιστία. Να διασταυρώνουν σε πραγματικό χρόνο κρίσιμα στοιχεία για τα οχήματα και τους οδηγούς.
2: Βρισκόμαστε δίπλα στην ελληνική αστυνομία, στηρίζοντας δράσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία και την καινοτομία για τη βελτίωση της ασφάλειας και την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Οι πρωτοβουλίες αυτές, που δεν είναι αποσπασματικές, αποτελούν μέρος μιας συνολικής φιλοσοφίας, που στηρίζεται στην πεποίθηση ότι μια ισχυρή χώρα χρειάζεται ισχυρούς θεσμούς, σύγχρονα εργαλεία και διαρκείς επενδύσεις στο δημόσιο αγαθό.
3: Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο Action 24, αναφέρθηκε στην ανησυχητική αύξηση των κλήσεων που σχετίζονται με την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Όπως είπε, το 30% των κλήσεων που καταγράφονται αφορούν αυτή την κατηγορία παραβάσεων. Να τον ακούσουμε.
4: Τα νεότερα στοιχεία από τις κάμερες που έχουμε δείχνουν πως το 30% των κλήσεων, των παραβάσεων, αφορούν στην παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, που είναι και μία από τις πιο επικίνδυνες παραβιάσεις που έχουμε. Συνεπώς, το επόμενο διάστημα μπαίνουν σε λειτουργία και αυτές οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής, προκειμένου όχι να γράψουν, όχι να πάρουν διπλώματα, να κόψουμε αυτή την τόσο κακή συνήθεια του να περάσουμε με κόκκινο και να χτυπήσουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος πιθανώς περνάει κανονικά με πράσινο.
5: Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι να υπάρχει και ένα πλαίσιο όμως για την τεχνητή νοημοσύνη.
4: Το πλαίσιο αυτό λοιπόν ξεκινάει. Δημιουργείται και από την Πέμπτη, από μεθαύριο, στη Βουλή μπαίνει το νομοσχέδιο για την ευρωπαϊκή πράξη της τεχνητής νοημοσύνης, το AI Act. Στην ουσία είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός και εμείς ερχόμαστε να ρυθμίσουμε τα θέματα αυτά, τα οποία αφήνονται στα κράτη-μέλη να ρυθμιστούν, κυρίως για το ποια αρχή είναι υπεύθυνη και αρμόδια για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Πάμε στο Σπύρο Μουζακίτη. Καθώς θα μένει κοντά στο Κίεβο, βρέθηκε η γυναίκα Σπύρο που πιστεύουν ότι έβαλε τη βόμβα στο Μονακό κατά του Ουκρανού ολιγάρχη.
6: Έτσι είναι, Ιωάννα. Νεκρή λοιπόν εντοπίστηκε η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα, η οποία είναι βασική ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση σε βάρος του Ουκρανού ολιγάρχη Γερμολάγεφ στο Μονακό. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 39χρονη Ουκρανή εντοπίστηκε νεκρή από πυρά κοντά στο Κίεβο. Στη συνέχεια, οι Ουκρανικές αρχές έχουν προχωρήσει σε 2 συλλήψεις υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου ενός εν ενεργεία αξιωματικού των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών. Οι αρχές εκτιμούσαν πως η 39χρονη είχε αφήσει το πακέτο βόμβα στην είσοδο του κτηρίου διαμερισμάτων στις 29 Ιουνίου στο Μονακό, προτού διαφύγει από το σημείο πεζή και στη συνέχεια κατευθυνθεί προς τη Γερμανία.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μεταφερόμαστε στο Μουντιάλ, εκεί όπου οι Βέλγοι απέκλεισαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πανηγύρισαν και αναφέρθηκαν και στον Ντόναλντ Τραμπ. Αφορμή αποτέλεσε η παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, παραμονή της αναμέτρησης, ο οποίος τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να αφαιρεθεί η ποινή τιμωρίας που είχε δεχθεί ποδοσφαιριστής των Ηνωμένων Πολιτειών σε προηγούμενο αγώνα.
7: Το Βέλγιο πήρε εμφατική νίκη απέναντι στη ΣΥΠΑ και μετά το τελικό 4-1 πέταξε στα προημιτελικά του Μουντιάλ, ψαλιδίζοντας πρόωρα τα όνειρα των διοργανωτών Αμερικάνων για μια επική πορεία στο Μουντιάλ. Διψασμένοι για εκδίκηση, οι Βέλγοι ήθελαν τη νίκη για να τιμωρήσουν τους Αμερικάνους και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επέμβασή του στην αναστολή της ποινής του Φαλωρίν Μπαλογκάν. Ο Αμερικάνος ποδοσφαιριστής είχε αντικρίσει την κόκκινη στη φάση των 32, αλλά μετά από παρέμβαση του Τραμπ, η FIFA αποφάσισε να πάρει πίσω την αποβολή. Ο Μπαλογκάν αγωνίστηκε, αλλά οι Βέλγοι πήραν το αίμα τους πίσω και πανηγύρισαν μιμούμενοι τη διάσημη χορευτική κίνηση του Τραμπ. Οι φίλοι των κόκκινων διαβόλων μετά το τέλος του αγώνα πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση, χαρακτηρίζοντάς την ως μια νίκη για το ίδιο το άθλημα. Ερωτηθείς ο Ντόναλντ Τραμπ αν πράγματι τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο για να σβήσει την αποβολή του Μπαλογκάν, το παραδέχτηκε χωρίς δισταγμό.
8: Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's highly respected, who's produced the most successful World Cup in history by, they say, 4 times. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well.
9: really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction.
7: Ο πρόεδρος της FIFA, του οποίου εξαιρετικές σχέσεις με τον Donald Trump είναι γνωστές, υποβάθμισε τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι την απόφαση αναστολής της ποινής δεν την πήρε ο ίδιος, αλλά μια ανεξάρτητη επιτροπή.
10: Για τη συγκεκριμένη υπόθεση δέχτηκα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Donald Trump, όπως δέχομαι συχνά τηλεφωνήματα από αρχηγούς κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους του ποδοσφαίρου. Κατά τη συνομιλία μας, του εξήγησα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία ενώπιον των ανεξάρτητων δικαιοδοτικών οργάνων της FIFA. Διαβάζω τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA όταν δημοσιοποιούνται. Κάποιες φορές με εκπλήσουν. Άλλοτε συμφωνώ με το περιεχόμενό τους και άλλοτε διαφωνώ. Σε κάθε περίπτωση όμως, τις σέβομαι όπως σέβομαι και την ανεξαρτησία των οργάνων που τις λαμβάνουν.
7: Με αυτόν τον δραματικό τρόπο, η υπόθεση Μπαλογκάν έλαβε τέλος, με τη ΣΥΠΑ να χρειάζεται να κάνουν υπομονή 4 χρόνια για το επόμενο Μουντιάλ.
3: Στην Αυστραλία, ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζη προκάλεσε σάλο με αναφορά του στην Κάιλι Μινόγκ. Στη Βρετανία, νέα ένταση γύρω από τον πρίγκιπα Χάρη και τον Μπάκινγχαμ για τη διαμονή του στο Λονδίνο. Στη Σικελία, ο Έρος Ραματζώτης συγκινήθηκε στο γάμο της κόρης του, συνοδεύοντάς την στην εκκλησία.
11: Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αυστραλία, με αφορμή τα σχόλια του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζη για τη διεθνούς φήμης pop star Kylie Minogue. Ο Αυστραλός πρωθυπουργός εμφανίστηκε στο podcast της κωμικού Νίκη Όσμπορν, η οποία είναι γνωστή για τα αιχμηρά και κωμικά της σκέτς. Στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού επιλογών, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας τελικά ενέδωσε και ξέβρασε ανοιχτά την ερωτική του προτίμηση στην Kylie Minogue.
12: Kylie, clearly. She's terrific.
11: Η δήλωσή του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στον πολιτικό κόσμο, με εκείνο να ζητά συγγνώμη. Το Buckingham κλείνει ξανά τις πόρτες του στον πρίγκιπα Χάρη. Κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα χωρίς τη σύζυγό του Μέγκαν Μάρκλ, δεν θα διαμείνει τελικά στο παλάτι. Πηγές από το βασιλικό περιβάλλον αναφέρουν ότι ο δούκας του Σάσεξ δεν απάντησε γύρω στην πρόταση, με αποτέλεσμα η φιλοξενία να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί. Η πλευρά του Χάρη υποστηρίζει ότι το παλάτι απέσυρε τελευταία στιγμή την πρότασή του να το φιλοξενήσει. Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του έζησε ο Ιταλός τραγουδιστής Έρος Ραματζώτη. Είδε την κόρη του Ορόρα να παντρεύεται. Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στη μαγευτική Σικελία, σε ένα ειδηλιακό σκηνικό, με συγγενείς και φίλους να δίνουν το παρόν και να μοιράζονται τη χαρά του ζευγαριού. Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν ο γνωστός τραγουδιστής συνόδευσε την κόρη του προς το μέλλοντα σύζυγό της, εφανώς συγκινημένος. Οι εικόνες από το γάμο έκαναν αμέσως τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές να στέλνουν ευχές στο ζευγάρι.
3: 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε παραδοσιακό αγώνα τάβρων στην Ισπανία. Στο Ισραήλ, αστυνομικός πέταξε χειροβομβίδα κρότου λάμψης μέσα σε αυτοκίνητο και έκλεισε την πόρτα για να μην βγουν οι επιβάτες. Στο Μιλάνο, ένας 22χρονος μαχαίρωσε έναν 55χρονο χωρίς προφανή λόγο, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να δήλωσε στους αστυνομικούς «Το διασκέδασα, μόλις βγω θα το ξανακάνω». Στο Νιου Τζέρσεϊ, η οροφή πολυκαταστήματος κατέρευσε εγκλωβίζοντας 2 ανθρώπους.
13: Σκηνές πανικού σε πολυκατάστημα στο Νιου Τζέρσι. Μέσα σε μία στιγμή η οροφή του καταστήματος καταραίει, ενώ μέσα βρίσκονται 27 άνθρωποι.
14: I heard the loudest bang, like it was so loud, and I thought, I didn't know what it was. I thought maybe it was a tornado, who knew. And I just leaned against like a girder really quick, and then I turned to my right, and I see the roof on the ground. And people started screaming, it was just...
13: 2 άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια, ωστόσο κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους και να βγουν με ασφάλεια από το κτίριο. Η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή είχε ως αποτέλεσμα τη μερική κατάρρευση της οροφής, με την κακοκαιρία να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο τμήμα των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα ανατριχιαστικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου.
15: 20 coltellate con una lama di 21 cm alla testa, al collo, al torace e all'addome di uno sconosciuto, incontrato per caso, davanti a un bar di Milano.
13: Ένας 22χρονος άνδρας πλησιάζει και μαχαιρώνει επανειλημμένα έναν 55χρονο. Περαστικοί πέφτουν πάνω του προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσουν, ενώ συνεχίζει να μαχαιρώνει το θύμα.
15: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che il 22enne avrebbe detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato.
13: Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις και πλέον βρίσκεται εκτός κινδύνου. Αστυνομικός στο Ισραήλ πλησιάζει ένα αυτοκίνητο. Λογομαχεί με τους επιβαίνοντες, ενώ στη συνέχεια βγάζει και απασφαλίζει μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης, την πετάει μέσα στο αυτοκίνητο και κλείνει την πόρτα. Οι επιβάτες του αυτοκινήτου βγαίνουν από την άλλη πλευρά του οχήματος την ώρα που ο Ισραηλινός αξιωματικός ανοίγει πυρ. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές, το περιστατικό έχει παραπεμφθεί στο τμήμα εσωτερικών υποθέσεων και εξετάζεται.
16: Ya están saliendo a las calles de Pamplona, enfilando ya esos primeros metros de la cuesta de Santo Domingo, rumbo al encuentro de esos primeros mozos, de esos valientes.
13: Το Φεστιβάλ San Fermín της Ισπανίας ξεκίνησε στην Παμπλώνα με την πρώτη ταυροδρομία, όπου χιλιάδες συμμετέχοντες έτρεξαν στους στενούς δρόμους της πόλης μπροστά από τους Σταύρους. Πέντε δρόμοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της σταυροδρομίας όταν έχασαν την ισορροπία τους και έπεσαν στο οδόστρωμα με τους Σταύρους να περνούν από πάνω τους.
3: Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση. IKEA.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στην πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. Διεκδίκησε μία από τις τέσσερις Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η Ισπανία πέταξε για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, πετώντας εκτός συνέχεια την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ξεσπάσε σε κλάματα μετά τον αποκλεισμό. Στο άλλο μάτς για τη φάση των 16, το Βέλγιο απέκλεισε τη ΣΥΠΑ, συντρίβοντάς της με 4-1.
5: Η Ισπανία προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, κερδίζοντας με 1-0 την Πορτογαλία, με το χρυσό γκολ να έρχεται στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού από το Μερίνο.
6: Bueno, pues mucha alegría, un gran alivio porque en este tipo de partidos siempre que van a la prórroga, pues quieras que no, lo sufre la gente en sus casas y bueno, el poder ayudar al equipo en un momento tan importante, el último minuto del partido, es para lo que jugamos, es para lo que salimos y hay que estar preparado para tener un impacto en el juego.
5: Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τον Cristiano Ronaldo σε Mundial, ο οποίος αποχαιρέτησε την εθνική του ομάδα.
7: Con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento.
5: Οι Ισπανοί πανηγύρισαν την πρόκριση στη Μαδρίτη και ονειρεύονται τελικό.
8: Yo tengo entradas para ver a mi España hasta la final. Ahora nos vemos en Los Ángeles. Y esto es increíble. Una maravilla. Mi sueño de niño lo estoy cumpliendo. ¿Y de qué manera? Soy del Madrid, pero lo siento, Cristiano. Que tenga buen viaje de vuelta a casa.
5: Με κορυφαίο του τον Ντεκετελάρε, το Βέλγιο κέρδισε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Ντεκετελάρε άνοιξε το σκορ στο 9 για τους Βέλγους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σοφάρισαν στο 31 με τον Τίλμαν, όμως δύο λεπτά αργότερα και πάλι ο Ντεκετελάρε έδωσε τη λύση πετυχαίνοντας το 1-2. Στο 57 ο Βανάκεν σημείωσε το 3-1 για τους Κόκκινους Διαβόλους για να έρθει στις καθυστερήσεις ο Λουκάκου να ολοκληρώσει τον θρίαμβο για το 4-1.
9: There's always a justice somewhere in life, and the fact that something happened like that, you can call it how you want, but we don't think that was fair. And today, I think it just brings us a little bit of luck that we needed to win the game, and that's it.
10: Are you ready to play? Everybody!
11: Well, I was hoping for Belgium to win, of course. I was thinking they were going to wait until the end, which is what they've been doing for the most part through this cup. So it was super exciting game, fun to see.
5: Έτσι πλέον στον επόμενο γύρο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης θα αναμετρηθεί η Ισπανία με το Βέλγιο σε άλλη μια ευρωπαϊκή μονομαχία.
4: Πάμε να δούμε τώρα το σημερινό πρόγραμμα με το οποίο ολοκληρώνει τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Σήμερα στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Στο εγχώριο ποδόσφαιρο ξεκίνησε χθες η προετοιμασία του Αστέρα Σάκτορ για τη σεζόν 2026-2027. Στην πρώτη προπόνηση συμμετείχαν και μερικά από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, όπως ο Γιάννης Κότσιρας, με τους Αρκάδες να βάζουν πολύ ψηλά τον πύχη μετά από μια δύσκολη περσινή σεζόν.

0: Την πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Αστέρας Άκτρος στο στάδιο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα να συμμετέχουν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Δυναμικό παρόν στην πρώτη προπόνηση έδωσε και ο κόσμος των Αρκάδων, ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο ενθουσιασμένος για την σεζόν που έρχεται. Με χαμόγελα και πολλή όρεξη για δουλειά ξεκίνησε η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος ετοιμάζεται για την 20η συνεχόμενη σεζόν του στη Super League.
1: Πιστεύουμε ότι ο κόσμος, όπως μας βοήθησε στα play-out και πράγματι ήταν, θα λέγαμε, το 10ο παίκτης ομάδος, θα συνεχίσει να είναι κοντά μας και τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, για να μπορέσει ο Αστέρας να πάει στον δρόμο των επιτυχιών όπως έχει πάει όλα αυτά τα χρόνια.
2: Οι απαιτήσεις της ομάδας είναι πάρα πολύ ψηλές. Γι' αυτό θα δουλέψουμε. Χρειάζεται πολύ καλή συνεργασία από όλους μας. Αυτός θα είναι ο στόχος μας, να κάνουμε μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, θα έχει συνέπεια, θα έχει σταθερότητα και θα βλέπει κάθε στόχο, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
0: Στην πρώτη προπόνηση συμμετείχε και ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του μετά από 5 χρόνια.
3: Η ομάδα θα είναι πολύ, ελπίζω να είναι πολύ ανταγωνιστική τη φετινή σεζόν. Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου αυτό αγωνιστικά και πλέον με την εμπειρία που έχω από τα προηγούμενα χρόνια στο ποδόσφαιρο θα προσπαθήσω να βοηθήσω και τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα εδώ και γενικότερα να κάνω το καλύτερο μπορώ για την ομάδα.
0: Μετά από μια δύσκολη σεζόν πέρυσι, οι Αρκάδες βάζουν φέτος πολύ ψηλά τον πήχη.
4: Όλοι στον οργανισμό του Αστέρα πήραμε τα μαθήματά μας και οι παίχτες και η διοίκηση και όλοι οι οποίοι εργαζόμαστε για αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι μόνο ψηλότερα μπορούμε να κοιτάζουμε και ο Αστέρας δεν είναι να παλεύει για τη σωτηρία του. Ας μην γελιόμαστε, ο Αστέρας είναι να κοιτάζει πολύ ψηλότερα και θεωρώ ότι φέτος έχουμε όλα τα φόντα για να το κάνουμε.
0: Για τον Αστέρα, το βασικό στάδιο προετοιμασίας θα ξεκινήσει 18 Ιουλίου και θα διεξαχθεί στην Ολλανδία μέχρι τις 2 Αυγούστου.
5: Στο NBA ολοκληρώθηκε και επίσημα το trade της χρονιάς με τους Miami Heat να ανακοινώνουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Έπειτα από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, ο Greek Freak μετακομίζει στη Φλόριντα με στόχο να κυνηγήσει το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό βίντεο την πρώην του ομάδα, ενώ οι Bucks έπραξαν κάτι παρόμοιο, ευχαριστώντας τον για το πρωτάθλημα του 2021. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Heat, Pat Riley, χαρακτηρίσε την ανταλλαγή ως μία από τις σπουδαιότερες στην ιστορία του οργανισμού. Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου το 6ο Aegean 600, ο φημισμένος αγώνας ιστιοπλοίας που και φέτος κλέβει την παράσταση. Τα κορυφαία σκάφη έχουν μπει στην τελική ευθεία για τον τερματισμό που αναμένεται να γίνει σήμερα στο Λαύριο.
6: Το ισχυρό Μελτέμι στο Αιγαίο συνέχισε να πνέει και κατά τη δεύτερη μέρα της 6ης διοργάνωσης του Aegean 600 που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοίας Ανοιχτής Θαλάσσης και την Olympic Marine. Ο άνεμος διατηρήθηκε στους 15 με 20 κόμβους στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, προσφέροντας σε όλα τα πληρώματα γρήγορες πλεύσεις, πλαγιοδρομία και πρίμα στο πρώτο μισό του αγώνα των 605 ναυτικών μιλίων. Ωστόσο, το Shockwave κατάφερε να περάσει μπροστά και να αυξήσει τη διαφορά του μέχρι να φτάσει στις γνωστές άπνιες στην υπήνεμη πλευρά της Ρόδου, όπου το Αίολος έχασε έδαφος και το Karkik 54 ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Περίπου στα 2 τρίτα της όρτσα διαδρομής προς το επόμενο σημείο της τροφής της, στην Κανδελιούσα, το Αίολος κατάφερε να ανακτήσει τη δεύτερη θέση. Λόγω του ιδιαίτερα γρήγορου ρυθμού του αγώνα, τα περισσότερα από τα ταχύτερα σκάφη του στόλου πέρασαν την πόρτα στη Σαντορίνη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αντίθετα, τα σκάφη του δεύτερου μισού του στόλου απόλαυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες μοναδικές εικόνες της ηφαιστιακής μορφολογίας της παγκοσμίως γνωστής καταρρεύσασας καλντέρας. Ελάχιστες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις στα ανοιχτή θαλάσσια μπορούν να προσφέρουν τόσο εντυπωσιακές εικόνες.
5: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Ακολουθεί στις 3 εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπλο, ενώ μην χάσετε στις 6.30 την εκπομπή στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλές καιρικές συνθήκες και ήπια ζέστη θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αυξηθούν και στην Πίνδο τα ορεινά της Μακεδονίας και το ιστορικό της Πελοποννήσου, θα σημειωθούν σύντομες μπόρες που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειάδες 3 με 5 και στο ανατολικό νοτιοανατολικό 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 25 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά, όπου εκεί υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 24 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα μέχρι τους 35 με 37 βαθμούς ανατολικά υπηρετικά. Παράλληλα, η αστάθεια θα είναι περιορισμένη, ενώ οι βοριάδες στα πελάγια θα φτάνουν τα 4 με 5 και μόνο τοπικά στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειο. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
3: Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
13: Η καλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
15: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1550, σύμφωνα με διάφορες πηγές, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη και σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Το ρόφημα σοκολάτας μέχρι τότε καταναλωνόταν στη Νότια και Κεντρική Αμερική. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1893 γεννιέται ο Ρώσος ποιητής Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. Η παρουσία του τα πρώτα χρόνια της Οκτωβριανής Επανάστασης υπήρξε πληθωρική, ενώ θεωρείται ο κορυφαίος εκπρόσωπος του ρωσικού φουτουρισμού. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν απογοητευμένος από τη σοβιετική πραγματικότητα, ενώ μετά την άρνηση των αρχών να του δώσουν άδεια να ταξιδέψει στο εξωτερικό, έβαλε τέλος στη ζωή του στις 14 Απριλίου 1930. Σαν σήμερα το 1940 γεννιέται σε μια εργατική συνοικία του Λίβερπουλ ο Άγγλος ντράμερ Ρίγκο Σταρ. Υπήρξε ντράμερ των Beatles από το καλοκαίρι του 1962 έως τη διάλυσή τους το 1970. Θεωρούταν λιγότερο ταλαντούχος από τα άλλα τρία σκαθάρια, αλλά παρόλα αυτά έκανε μια αξιοπρόσεκτη σόλο καριέρα κυρίως στη δεκαετία του 70. Ήταν ένας ολοκληρωμένος ντράμερ που επηρέασε αργότερα πολλούς ομοτεχνούς του και επέβαλε τον ντράμερ ως ισότιμο μέλος των συγκροτημάτων της pop και της rock μουσικής. Μια ημέρα σαν την σημερινή το 1974, η Δυτική Γερμανία επικρατεί με 2-1 της Ολλανδίας στον τελικό του Μουντιάλ που διεξήχθη στο Μόναχο και κατακτά το τρόπαιο. Οι Ολλανδοί είχαν ανοίξει το σκορ με τον Κρόιφ και για τους Γερμανούς ισοφάρισε ο Μπράιτνερ, ενώ ο Μίλερ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Σαν σήμερα το 2005 η πόλη του Λονδίνου δέχεται τετραπλή τρομοκρατική επίθεση. Οι βόμβες εξεράγησαν στον υπόγειο σιδηρόδρομο και σε αστικό λεωφορείο και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 56 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 700. Η επίθεση αποδίδεται σε εξτρεμιστική ισλαμική οργάνωση. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2014 φεύγει από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ο Αλφρέδο Ντι Στέφανο, σε ηλικία 88 χρόνων. Είχε γεννηθεί στην Αργεντινή αλλά αγωνίστηκε κυρίως με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Φόρεσε την φανέλα της Ρεάλ από το 1953 μέχρι το 1964 και με τα χρώματά της πανηγύρισε 5 κύπελα πρωταθλητριών και 8 πρωταθλήματα. Είχε φορέσει και 4 φορές τη φανέλα της εθνικής Κολομβίας. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ασχολήθηκε με την προπονητική, οδηγώντας την Βαλένθια σε ένα πρωτάθλημα Ισπανίας και σε ένα κύπελο κυπελούχων Ευρώπης.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
14: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
15: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
16: Θάλασσες θα φτιάξω.
14: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
17: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
18: Κουν-chan の妹 だ よ. 未来-chan だ よ.
19: お兄ちゃんじゃないの!
20: ズバリ嫉妬 です.
21: あなたがやってきてからというものを私はどんどん隅に追いやられ!
19: お兄ちゃん? もしかして 未来-chan?
17: Μιράι, η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
22: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
23: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: General and Mrs. Ryan. I see. No, that's okay. I tell you what, I'll call back later, see if I can catch him at home. No message. Thank you. I think we just got the message. All the people who are involved in the burglaries have the same answering service.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Θέλεις ένα γιορτάκι?
4: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
6: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
4: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
2: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
5: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
6: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
7: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

somewhere.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερης στην ουσία.
7: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
8: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
9: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
10: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
11: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
12: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στην εκπομπή Back to Back. 3 με 5 θα είμαστε μαζί σας και σήμερα και θα κουβεντιάσουμε για τα γνωστά μας θέματα ή και τα λιγότερο γνωστά. Φάνη Τσοκανάς είναι μαζί μας. Κύριε μου, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Καλά είμαι. Έχω υποσχεθεί στον κόσμο κάτι. Mm-hmm. Γι' αυτό σε έχω εδώ. Εντάξει, εκτός από ότι πιστεύω με το ποδοσφαιρικό σου ένστικτο και τις ικανότητες στο στοίχημα, γιατί μου έχει λείψει πολύ ο Μυρότσος. Θα μιλήσουμε για Μουντιάλ δηλαδή. Αλλά θέλω να μου πεις. Σε λιγάκι θα κουβεντιάσουμε και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες ομάδες πλην των 5 που αναλύουμε κάθε εβδομάδα.
1: Εννοείται, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Εντάξει. Φάνη στο κανάλι λοιπόν μαζί μας. Εσύ, κύριε, τι να πω.
2: Εγώ εδώ. Στα
0: ο μοναδικός που μας στηρίζει.
2: Δίπλα σου, κολόνα σου, ή μία λαμπέτσου.
0: Σωστά.
2: Και από και πού θα αλλάζουμε έτσι από μέρα σε μέρα και guest star. Φάνη και ο Τσοκανάς, καταπληκτικός.
0: Ωραία.
2: Έχει κάνει αίσθηση με το που ήρθε στον όμιλο. Έχει κάνει αίσθηση.
0: Στον όμιλο.
2: Όχι, γενικά ως,
0: τι έκανες?
2: Ως δημοσιογραφική, όχι, ως δημοσιογραφική παρουσία.
1: Τώρα μόνο στον αέρα τα λέει, να ξέρεις, για να κινήσει εντυπωσιασμό.
0: Εντάξει. Να σου πω.
2: Θα σου πετάξω τίποτα και ξέρεις, θα λέει και από κοντά.
0: Κοίτα, αυτό είναι ωραίο. Αυτό ήθελα ακριβώς. Να υπάρξει ένα μπιφ, ένα ξεκίνημα, ρε παιδί μου, δυνατό. Έτσι,
2: όχι, εντάξει, απλά λέω ότι σαν δημοσιογραφική παρουσία έχει αφήσει ένα ωραίο αποτύπωμα μέχρι στιγμής. Αυτό έχω να πω.
0: Μπακόπουλε, άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα. Το έχω ακούσει σε τραγούδι αυτό. Το άλλο που μου έγραψε ο άλλος, δεν πρέπει να πάει χαμένο το ταλέντο του Μπακόπουλου. Έχει πάει ήδη, ανεπιστρεπτεί. Έχει χαθεί αυτό το τρένο που λέει και ένας φίλος. Μυρότσο δώσε μεταγραφές. Θα έρθει σε λίγο ο Μυρότσος. Μπα. Ούτε χθες μας καταδέχτηκε.
2: Δεν πρέπει να πήρε καν χαμπάρι, του στείλαμε μήνυμα.
0: Ότι είχαμε εκπομπή.
2: Νομίζω ότι είναι Σαββατοκύριακο ακόμα.
0: Αυτό είναι, φίλε. Κοίτα, οι διακοπές αυτό είναι. Ηρεμείς, χαλαρώνεις και προχωράς. Και μετά επανέρχεσαι δρυμύτερος.
2: Για άλλους είναι αυτά.
0: Για άλλους, λοιπόν, τι θέλω τώρα σιγά σιγά.
2: Βολεύομαι εδώ όμως.
0: Σε λιγάκι θα έρθει η Μαριάννα για θα ξεκινήσει ένας νέος διαγωνισμός από τη Sky Telecom. Σε λιγάκι όμως. Οπότε το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Θέλω να μιλήσω λίγο για Elabet τώρα, με αυτή την ευκαιρία, και να σας πω ότι αυτή είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής Back to Back και σήμερα και εννοείται και κάθε μέρα μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της σεζόν, η οποία ολοκληρώνεται ακριβώς στις 24 Ιουλίου. Και ήθελα να πω το εξής, παιδιά. Τι είναι σήμερα?
1: Τρίτη.
0: Καλό. Τι άλλο είναι σήμερα? Γουλή, δεν το περίμενα αυτό από σένα.
2: 7 του μηνού.
0: 7 του μήνα, τι έχει σήμερα, 7 του μήνα. 5 Ιουλίου είχα γενέθλια εγώ με τον Περβέλη.
2: Αργεντινή, παίζει Αργεντινή με την Αίγυπτο.
0: Ωραίο, Αργεντινή με την Αίγυπτο παίζει. Τι άλλο υπάρχει?
2: Είμαστε 4 μέρες πριν παίξουμε φιλικό με την Κερασκόπερ.
0: Είσαι απαράδεκτος.
1: Λογικά αυτό ήταν που περίμενα.
0: Είσαι απαράδεκτος, ναι.
2: Τι είναι 7 Ιουλίου, αγόρι μου?
0: Είσαι απαράδεκτος, ούτε ο Σπύρος γνωρίζει. Καλά, ο Σπύρος έχει κάθε λόγο να μην γνωρίζει, γιατί δεν είχε έρθει τότε. Το πιάσατε.
2: Πού είναι η τούρτα?
0: Πάλι τούρτα.
2: Εντάξει, λίγο ζάχαρο.
0: Λοιπόν, παιδιά,
2: πολλά, λοιπόν.
0: Για τον κόσμο που είναι εδώ, να πω ότι σήμερα το back to back κλείνει ακριβώς ένα χρόνο ζωής. Το back to back ξεκίνησε πέρσι τον Ιούλιο, τέτοιες μέρες, τέτοια μέρα για την ακρίβεια. Και έμεινε στον αέρα για περίπου ένα μήνα. Μετά πήγαμε διακοπές για λίγες μέρες και επιστρέψαμε και συνεχίσαμε σε ρή μέχρι τη στιγμή αυτή που μιλάμε.
1: Τι το back μέρα to back. Φέρατε, ιστορική. Δεν ήξερα.
0: Δεν είναι ωραία, ε?
1: Δεν ήξερα.
0: Καλά κάνω και το αναφέρω, έτσι.
1: Έπρεπε να φέρω κάτι.
0: Ναι. Ήρθες με άδεια χέρια, εντάξει. Δεν είχες έρθει και εδώ. Πες μου αλήθεια τώρα. Ήσουν αλλού, ήσουν σε άλλα δημοσιογραφικά μαγαζιά και μάλιστα και εξαιρετικός και σε παρακολουθούσαμε. Ναι. Εσύ μας παρακολουθούσες ως εκπομπή?
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Okay.
1: Αφού ήταν φίλοι μου εδώ πολύ.
0: Το όνειρό του λοιπόν έγινε πραγματικότητα τον κύριο Τσοκανά να έρθει εδώ στην εκπομπή μας και να συμμετάσχει τη μέρα των γενεθλίων της, την πρώτη φορά. Την πρώτη γενεθλία. Λοιπόν, θέλω πέρα από πλάκα τώρα, γιατί ξεκίνησα λίγο με πλάκα, από κάπα λέγεται, αλλά δεν μπορώ τώρα με σήμερα να την πω τη λέξη. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που συμμετέχει.
2: Για σένα μιλήσαμε.
0: Τον κόσμο που συμμετέχει σε αυτή την εκπομπή στο back to back μέσω του chat και μέσω του Action 24 που την παρακολουθεί, γιατί μας έχει δώσει εννοείται τεράστια όθηση. Ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας και όλα τα υπόλοιπα που κάνετε για εμάς. Τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δηλαδή, την άποψή σας που μεταφέρετε με μηνύματα μέσω Instagram, μέσω του chat κλπ. Επίσης θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συνεργάτες που υπάρχουν εδώ στην εκπομπή και αυτούς που φαίνονται μπροστά από τις κάμερες. Καλή ώρα πως είμαστε εμείς οι τρεις τώρα και όλοι οι υπόλοιποι που λείπουν και θα είναι στη συνέχεια της εκπομπής μαζί μας. Μπερβελές, Καπετανάκος, εννοείται ο Μπίλης, ο Μυρότσος και όλοι οι υπόλοιποι, τα παιδιά από Θεσσαλονίκη, αλλά και τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες. Όλοι αυτοί που δουλεύουν σήμερα βάρδια στο αθλέτικο και όλοι όσοι φροντίζουν για εμάς να βρισκόμαστε εδώ και να κάνουμε τους μάγκες. Τζορτζίνα Πένα, ευχαριστώ για την ονομασία της εκπομπής, γιατί αυτή τη σκέφτηκε. Back to back.
2: Αυτή είναι η Νονά.
1: Αυτό ήταν αυτή μεγάλο... Είχα μεγάλη πορεία, όντως.
0: Η Νονά αυτή είναι.
2: Ναι. Α, η Νονά.
0: Τι θα βάζω τον εαυτό μου εγώ? Θα βάζω τον εαυτό μου σε εκπομπή? Είμαι ταπεινός, παρότι δεν φαίνεται. Το κρύβω καλά. Και εννοείται όλα τα παιδιά του υπόλοιπου που κάνουν τους αρισυντάκτες και ο Αντώνης Σαούλης που είναι επικεφαλής. Αυτά, παιδιά,
2: δύο
0: δεν θέλω να πω πολλά.
2: Μόνο έχω να πω.
0: Τι? Δύο θα πει, είπα να μην πω πολλά εγώ.
2: Όχι, πολύ σύντομο. Ναι. Πρώτον, να δεις τη μέρα των γενεθλίων πού είναι όλοι οι υπόλοιποι και ποιος είναι εδώ. Έτσι ξαυτό.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, φιλέ, ήμουν Αυστρία.
0: Ναι.
2: Έβρεχε και τελειώσει πρωινή προπόνηση. Αφού συνδεθήκαμε εκείνη την πρώτη εκπομπή, είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Τα 7 έγιναν στα αρχαιότητα, το 8ο εκείνη τότε στην Αυστρία. Ναι. Το πώς συνδεθήκαμε για να βγω εκείνη μέρα στην εκπομπή.
0: Ναι, θυμάμαι, κάτι θυμάμαι. Άστο. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, πώς έβλεπα τότε στην Αυστρία, είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν έβγαινε αυτή η εκπομπή ποτέ. Αλλά
2: ρε φίλε,
0: τα πράγματα πήγαν καλύτερα από ό,τι περιμέναμε.
2: Το ίντερνετ ήταν λίγο δύσκολο εκεί.
0: Λοιπόν.
2: Τέλος πάντων. Πολύ καλά.
0: Εννοείται πως σε κάθε μεγάλη παρέα υπάρχουν και οι παραφωνίες, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν, ας πούμε, να συμμετάσχουν με έναν όμορφο τρόπο που έχει θεσπιστεί από εδώ, από το site. Για είναι λίγοι όμως πάρα πολλοί στο chat, δηλαδή τα κάποια παιδιά, τα οποία εντάξει, καταλαβαίνω και αυτοί, έχουν μέσα τους καλοκαίρι, είναι, βράζουν για κάποια θέματα και μπορούν να εκφέρουν μια άποψη λίγο πιο άκομψα. Θα ήθελα όμως, παρακαλώ πολύ, να είμαστε λιγάκι κόσμοι και να μπορούμε να κάνουμε την ωραία παρέα μας ακόμα πιο μεγάλη, όπως συμβαίνει. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάμε στο Μουντιάλ. Πορτογαλία, Ισπανία, 0-1. Τα είχαμε πει. Τα είχαμε πει εδώ χθες ότι θα γίνει αυτό. Εγώ περίμενα να γίνει και πιο εύκολα.
1: Δεν έχω δει τι είχατε πει.
2: Αλλά
1: δεν περίμενα αυτό το μάτς που είδα.
0: Τόσο σούπα.
1: Ήταν και λίγο καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Περίμενα θα είναι ακόμα πιο κλειστό, ειδικά από την Πορτογαλία.
0: Α, περίμενες ακόμα πιο κλειστό, μάλιστα.
2: Εγώ έφαγα το σφόλι μου γιατί περίμενα τους Πορτογάλους.
0: Εσύ το περίμενες για μακριά το Ρονάλντο και την παρέα. Αλλά... Εγώ σου είχα πει με Ρονάλντο στην δεκάδα. Καλά, σε τι λέω εγώ, δεν έχει σημασία. Εγώ έχω παίξει μπάλα μέχρι ένα σημείο. Ο Ζλάταν χθες το βράδυ αυτό έλεγε. Ότι δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η διαχείριση για το Ρονάλντο. Είναι άδικο δηλαδή, είναι και κρίμα για αυτήν την ομάδα.
1: Εμένα, αν με ενόχλησε κάτι περισσότερο από όλη την πορεία του στο φετινό Μουντιάλ, είναι η δήλωσή του μετά το μάτς με το Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να έχεις την καριέρα που έχεις και να είναι η πρώτη σου έννοια μόλις τελειώσει ένα τέτοιο παιχνίδι, να βγεις στην κάμερα και να πεις είμαι πίσω. I'm back, τι. Έχεις την καριέρα που έχεις πίσω, δηλαδή λίγο.
0: Υποβαθμίζεις και αυτά που έχεις κάνει
1: ακριβώς
0: στο παρελθόν.
1: Ακριβώς αυτό. Γιατί ποιος να συζητήσει τώρα τι έχει πετύχει.
0: Κοίτα, Φάνη, αγωνιστικά να το πάμε τώρα. Ο χρόνος δεν νικέται από κανέναν, φίλε μου, καλέ. Αλλιώς ήμουν στα 25 μου, αλλιώς ήμουν στα 40, αλλιώς στα 50 που κοντεύω. Όλοι είμαστε έτσι. Δεν αλλάζει αυτό. Όσο κι αν είσαι ένα τέρας της φύσης όπως ο Ρονάλντο. Χθες λοιπόν ο Ζλάταν έλεγε με την παρέα του εκεί, με μια παρέα που ψιλοξέρει καντάρια μπάλα, με κάτι Ανρί, με κάτι τέτοιους περίεργους που έχουν εκεί μαζευτεί, και έλεγε ότι η πίεση που ήθελε να κάνει η Πορτογαλία δεν μπορούσε να υπηρετηθεί ως σχέδιο με τον Κριστιανό στην κορυφή. Ο Κριστιανό είναι για πολύ συγκεκριμένα πράγματα πλέον. Επίσης, τα χαφ, για να μην στεκόμαστε μόνο στο Ρονάλντο, γιατί και τα χαφ, τα πολυδιαφημισμένα της Πορτογαλίας, που είναι εξαιρετικοί παίκτες. Για μένα ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στα χαφ στην περσινή και την προπέρσινη σεζόν, δύο σερί στο Champions League, είναι ο Βιτίνια. Δεν εμφανίστηκε ο Βιτίνια. Και δεν είναι μόνο ο Βιτίνια. Είναι μια σειρά παίκτων που αν εξαιρέσει κάποιου όπω. Νούνο Μέντες, που τραυματίστηκε, το λέω καλά.
2: Καλά, χτες ήταν ο καλύτερος παίκτης της
0: Πορτογαλίας. Ήταν ο καλύτερος παίκτης. Δεν πέρασε μία φορά όσο έπαιζε ο τέτοιος, ο Γιαμάλ, από εκεί.
2: Ναι. Μέχρι τώρα που χτύπησε το παιδί ήταν ο καλύτερος παίκτης της Πορτογαλίας.
0: Αυτός εμφανίστηκε. Και δύο-τρεις άλλοι, ας πούμε. Ο τροματοφύλακας. Okay, ναι. Δεν είδα, ρε παιδί, μια Πορτογαλία που να βγουν μπροστά τα ονόματα και να πούνε εδώ είμαστε προσωπικότητες. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι η δεύτερη σπουδαία φουρνιά μιας χώρας με τον ίδιο προπονητή αδυνατεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Και απορώ ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από την επιλογή του.
0: Του προπονητή.
1: Του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Ναι. Από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε όλα. Γιατί ακόμα και αυτό που λέμε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο,
0: ναι,
1: είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί, αν ήθελε μια διαφορετική διαχείριση, όπως είπε για παράδειγμα ο Ζλάταν, όπως είπε για παράδειγμα ο Ανρί, είναι απόφαση προπονητή. Θα έπρεπε να σπάσει αυγά, να τσακωθεί, και άμα θεωρεί ότι χρειάζεται να παίξει σε άλλο ρόλο ή με άλλες ευθύνες ή με άλλους παίκτες δίπλα του, να το κάνει.
0: Απαντάω σε ένα μήνυμα στον πάνω. Ρε Πονηρούλη, τι να κάνουμε γαργάρα το πέναλτι του Ρόδρυ στο Ρονάλντο. Δεν κάνουμε γαργάρα. Κάνουμε ένα σχόλιο ποδοσφαιρικό κάνουμε τώρα. Αν τον τράβηξε, εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι τον έχει τραβήξει. Κατά τα άλλα, λέμε τώρα για μια εικόνα γενικότερη του Ρονάλντο στη διοργάνωση και της Πορτογαλίας που έχει προσωπικότητες και δεν φάνηκαν ποτέ σε αυτή τη διοργάνωση όπως θα έπρεπε. Αυτό λέμε, ρε. Μη με τρελαίνει τώρα γενέθλια μέρα που έχουμε τώρα. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, προχωράμε. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Διαχείριση προπονητή. Ο προπονητής είναι προσωπικότητα. Αλλά δεν το έκανε ρε φίλο Αντσελότη με τη Βραζιλία. Με τις άλλες προσωπικότητες που είχε, όποιες είχε τέλος πάντων. Με τον Νεϊμάρ που τον πήρε μαζί. Θα το κάνει τώρα αυτός. Αυτός νομίζω ότι έχει έλλειμμα σε σχέση με τον Αντσελότη.
1: Εντάξει, ναι. Όποιος πει το αντίθετο.
0: Άλλη μόνο. Τι λες εσύ. Τι έφταιγε στην ομάδα που στηρίζαμε, στήριζες τουλάχιστον και λέγεις θα πάει μακριά φέτος.
2: Η ομάδα μου είναι Αργεντινή, ήταν και θα είναι. Απλά στοιχηματικά μου είχε κουμπωθεί αυτό τώρα.
0: Ότι πιστεύω.
2: Μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Ξεκινάει και τελειώνει το θέμα του προπονητή. Δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ο Κριστιάνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι παίχτες που είναι ένα επίπεδο πάνω από το μέσο όρο του Μουντιάλ, mm-hmm. ήταν δύο σκάλες κάτω από το μέσο όρο τους. Όλοι.
0: Ναι.
2: Όλοι. Και αυτό είναι θέμα προπονητή. Δεν είναι θέμα κούρασης. Οκ, είναι ο Βιτίνια και όλοι αυτοί παίξαν 500 μάτς. 500 παίξαν και οι υπόλοιποι. Δεν έχει να κάνει. Εγώ τα πίστευα την Πορτογαλία. Δεν το εστίαζα στον Κριστιάνο. Το εστίαζα στα χάφ της. Ότι τα χάφ της Πορτογαλίας δεν τα έχει κανένας άλλος.
0: Ναι.
2: Τα τρία χάφ στη μεσαία γραμμή. Τα συγκεκριμένα τρία χάφ. Το οποίο άμα τα βάλεις τώρα και τρέχουν μια μέρα, θα τρέχουν μια μέρα. Δεν έχουν
0: κοίτα, πρόβλημα. Η αλήθεια είναι πως απέναντί τους βέβαια είχαν ένα αντίπαλο δέος εξαιρετικό χθες. Δηλαδή μιλάμε για Ρόδρυ Πέδρη. Όταν ο Ρόδρυ ήταν στα καλύτερά του πριν τον τραυματισμό, αυτοί οι δύο για μένα συνδυαστικά, το έδειξαν και στο Euro το 24, ήταν οι καλύτεροι. Βάλε και τον Όλμο που χθες κούμπωσε εκεί.
2: Και πάλι δεν ήταν καλά η Πορτογάλια. Μέση,
0: σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό. Για μένα
2: ο Ρόδρυ έκανε τους μέσους όρους του.
0: Τη στιγμή.
2: Ο Ρόδρυ έπιασε τους μέσους όρους του. 106 επαφές, 87% στις πάσες, 15 αναχαιτήσεις, ξέρω εγώ τι έχει κάνει. Έχει κάνει παπάδες. Αλλά είναι η μέση όρη του.
0: Για Μπρούνο Φερνάντες
2: ήταν πολύ κάτω του μέσου.
0: Για Μπρούνο Φερνάντες τι λέτε.
2: Εξαφανισμένος. Αν δηλαδή είναι να τρώει καραμούζο ο Κριστιάνο, καλώ την τρώει, γιατί είναι ο Κριστιάνο. Ο Μπρούνο. Πού είσαι, ρε Μπρούνο.
0: Σωστά.
2: Πού είσαι,
0: δηλαδή,
2: αγόρι μου.
0: Σου λέει ο άλλο, α παίξουν οι υπόλοιποι.
2: Κορυφαίες σασίς της Premier League φέτος, πού είσαι. Σε όλο το Μουντιάλ που είσαι.
0: Κωστά, α παίξουν οι υπόλοιποι όπως πρέπει, λέει ένας φίλος. Και α φέρουν την μπάλα στο Ρονάλντο εκεί που πρέπει και να δούμε αν το βάλει.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ σωστό. Γιατί εντάξει, εδώ και πόσα χρόνια μπορεί να περιμένει ο καθένα τον Κριστιάνο Ρονάλντο οτιδήποτε, αλλά έχει αλλάξει ο τρόπο παιχνιδιού. Θέλει να τον ταΐσουν.
2: Μα όλοι ήταν κάτω του μέσου όρου του. Ο Ρόδρυ, το παλικάρι είναι παιχτάρα, δεν το συζητάμε. Ήταν στου μέσου όρου του. Αυτά που κάνει κάθε μάτς. Οι άλλοι ήταν δύο σκάλες πιο κάτω από αυτά που κάνουν σε κάθε μάτς. Και αυτό, συγγνώμη, δεν μπορεί να είναι για ένα παίκτη. Αφορά όλα τα χαφ της Πορτογαλίας, άρα είναι θέμα προπονητή. Ναι.
0: Διαβάζω για λίγο μόνο ακόμα μένω στο Μουντιάλ. Διαβάζω ένα μήνυμα που λέει εδώ ότι ολόκληρη η ομάδα της Πορτογαλίας ήταν ξενερωμένη λόγω συμπεριφορών, λόγω καταστάσεων. Εγώ το ακούω και αυτό. Το κλίμα δεν ήταν ιδανικό. Δεν ήταν όλοι για ένας για όλους και όλοι για έναν που λέμε. Δεν ήταν έτσι.
1: Απλά μόνο θεωρίες μπορούμε να βγάλουμε από αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς κάπως να το επιβεβαιώσεις. Υπήρχαν βιντεάκια, υπήρχαν κομμένες αντιδράσεις, υπήρχαν πολλά που μπορούσες να σταθείς, αλλά ως εκεί.
2: Εντάξει, και το συγγνώμη κιόλας.
0: Τι γίνεται στα αποδυτήρια δεν μπορεί να ξέρεις 100%.
2: Επειδή δεν μπορεί να γνωμαστεί η Ρώσιλη, όλοι οι υπόλοιποι εθνικοί Πορτογαλίας οι παίχτες της, στα χωριά τους θα ήταν αν δεν υπήρχε ο Κριστιάνο.
0: Εντάξει, υπερβολή είναι αυτό
2: πάνω
0: που λες.
2: Πάνω στα χωριά τους θα ήταν και θα βόσκανε.
0: Είναι φοβερή σχόλη ποδοσφαίρου, το συζητάω.
2: Συμφωνώ.
0: Αλλά αυτό είναι.
2: Ναι,
0: 20 χρόνια τώρα την κουβαλάει.
2: Από την ανυπαρξία.
0: 20 χρόνια την κουβαλάει, εντάξει, αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν,
0: τρία τρόπια έχει κατακτήσει η Πορτογαλία.
2: Η τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 66 ήταν ότι καλύτερο έχει να επιδείξει η Πορτογαλία προ Κριστιάνο.
0: Ναι.
2: Τι συζητάμε τώρα.
0: Γιώργο, με το μήνυμα που στέλνεις ότι θέλει ο Ρονάλντο ουσιαστικά την μπάλα στα πόδια και δεν πιέζει, δεν κάνει άλλε λύσει. Αυτό ακριβώ έλεγα νωρίτερα, με αυτό ξεκίνησα. Έχει δίκιο. Περνάει ο καιρό, περνά τα χρόνια. Ο Ρονάλντο έκανε πολλέ δουλειέ για πάρα πολλά χρόνια. Δεν σκόραρε μόνο, αλλά εδώ τώρα είχε άλλε ανάγκε αυτό από την ομάδα και άλλε ανάγκε η ομάδα από ό,τι φάνηκε από τον Ρονάλντο. Τέλο πάντων, προχωράμε. Για το άλλο μάτι, τι έχετε να πείτε. In your face, Donald Trump.
2: Πολύ ευχαριστήθηκα.
0: Αυτό λέγανε όλοι, λένε
2: πολύ
0: όλοι δραματικά. Έχουν κάνει τους Βέλγους ήρωες.
1: Είναι σαν να τους ξύπνησε. Εγώ δεν περίμενα τέτοιο
2: πολύ
1: πράγμα.
2: Το
1: δηλαδή η εικόνα που είχαν οι δύο ομάδες όλη την πορεία του Ρουάν, εξαιρέσει το τελευταίο δεκάλεπτο, τέταρτο που
2: κάτι
1: να δείτε στο Βέλγιο.
2: Ναι. Το γράφω εγώ το μάτς με τη Σενεγάλη. Είναι το μάτς, είναι 2-0. Είναι στο 85. Έχουν χάσει οι Σενεγαλέζοι και άλλες ευκαιρίες.
0: Ναι.
2: Και λέω, ήρθε η ώρα του τέλους για τη χρυσή γενιά του Βελγίου. Και αυτοί θα πάνε τελικό, έτσι όπως
0: ναι, ρε. Έχει δίκιο. Εντάξει, του περιμένουμε κάθε χρόνο και λέμε άντε στο γύρο. Άντε στο τελικό.
2: Και τώρα που του κράζαμε.
0: Αγία Πετρούπολη.
2: Θα πάνε κανένα τελικό.
0: Έχω περιγράψει.
2: Παίρνει τελικό με τη Γαλλία.
0: Παίρνει τελικό με τη Γαλλία. Λίγο πριν πάει και λέμε χάνει ένα 0. Τέτοιο λέμε τελείωσε η χρυσή γενιά. Και τώρα θα πάει κανένα τελικό αυτή και τραβάμε. Τέλο πάντων.
2: Να σου πω όμω κάτι. Κάθε γκολ ήταν απόλαυση. Πολύ ωραίο. Και πέθανα στο τέλο που κάνει το 4-1. Και χορεύανε όλοι οι Βέλγοι όπως χορεύει ο Τραμπ. Αυτό το έτσι που κάνει. Που κάνανε έτσι. Και χορεύανε άλλα Τραμπ. Πολύ ωραία.
0: Ντεμπρόινε...
2: Που τους είχα για ξενέρο τους Βέλγους, αλλά μπράβο.
0: Ντεμπρόινε είναι στα χειρότερά του. Λουκάκου αλλαγή. Ναι. Βλέπεις ότι η παλιά γενιά ουσιαστικά έχει λίγο. Και καμία πάνε καινούργοι και Ναι, και την πηγαίνει την ομάδα.
2: Και θυμήθηκε μάτσα απ' έξω και τελάρε, επιτέλους.
0: Λουκάκο μου λέει ο Σπύρος τώρα κάτι φοβερό. Δεν το είχα δει αυτό. Τρία σουτ στο τέρμα, τρία γκολ έχει βάλει. Ναι.
1: Αυτό πρέπει να έχει να γίνει από το 2017. Δεν ξέρω από πότε, τότε που ήταν στα καλύτερα.
0: Με τον Λουκάκο λες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέτοια ευστοχή καλά δεν είχε ούτε τότε, αλλά τότε σκορπούσε τρόμο, ρε παιδί μου. Ήταν και με την μπάλα και δυνατός και ναι, ασταμάτητος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αλλά τώρα αυτό που κάνει, μπαίνει αλλαγή και βάζει γκολάκι. Συνέχεια. Το κάνει συνέχεια. Λοιπόν, σταματάμε λίγο το Μουντιάλ. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες.
2: Για Μέση.
0: Για Μέση τι σήμερα
2: τι θα γίνει σήμερα.
0: 7 η ώρα. Ας το δούμε πρώτα και το
2: δούμε. Ήπλο πάρα πολύ.
0: Κοίτα, ο Μέση, εγώ πιστεύω.
1: Θα το έλεγε το ίδιο αν δεν είχε γίνει το ίδιο με το πράσινο ακροτήρι. Αν δεν είχε ζοριστεί και είχε περάσει με 0-3.
0: Τι λες εσύ.
1: Ότι θα είναι δύσκολο το σημερινό
0: μάτς. Εγώ λέω θα είναι πιο υποψιασμένοι.
2: Σαφώς θα είναι πιο υποψιασμένοι, αλλά είναι αρκετά καλή ομάδα. Δεν είναι μόνο Σαλάχ. Είναι και ρίχνη. Είναι σκληρή ομάδα η Αίγυπτος. Λογικά η Αργεντινή θα περάσει, παιδί μου. 2-0, 2-1. Αλλά έχει.
0: Θα σκοράρει ο κοντός.
2: Άμα το κάνει πάλι.
0: Ε.
1: Η λογική λέει ότι δύο σουτ στην αιστεία θα τα έχει.
0: Αξίζει να το παίξει, λέει.
1: Αξίζει να το παίξει.
2: Προσφέρεται.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα. Είναι 7 η ώρα νωρίς η Αργεντινή και μετά έχει κι άλλο παιχνίδι το οποίο είναι Ελβετία-Κολομβία. Αυτό που έλεγα δεν βλέπετε με τίποτα. Ναι, συμφωνείς μαζί μου.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι το καλύτερο.
1: Άμα είχα να βγω για ποτό, μπορεί να πηγαίνει ποτό.
2: Ωραία ομάδα Κολομβία.
0: Για τους ψαγμένους όμως, αυτούς που βλέπουν Μουντιάλ και δεν χάνουν τίποτα, εντάξει, είναι ένα μάτσο, νοκάου τώρα. Μπορεί από τη μία Ελβετία, από την άλλη.
2: Μερακλείδη, ωραίο είναι.
0: Για μερακλείδες, όπως το λες.
2: Λουίς Δίας, αυτό παιχταράδες μέσα.
0: Εντάξει, φίλε. Δεν είναι όμως, είπαμε.
1: Η Ελβετία το χαλάει.
0: Πορτογαλία, Ισπανία.
2: Κουρασάω καθίσαμε και είδαμε. Καθίσαμε και είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ, κουρασάω. Δεν θα δούμε Ελβετία
0: Κολομβία. Δεν είσαι στην κουβέντα μέσα, είσαι άλλο πράγμα, είσαι από άλλο ανέκδοτο. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Πάμε σιγά σιγά να πούμε για τα μπασκετικά μας. Θα ξεκινήσουμε με τη Βάλια και μετά θα πάμε στα του Παναθηναϊκού που είναι και μπόλικα με Ηλία Λαλιώτη. Η Βάλια η οποία τώρα θα μας μιλήσει. Θέλω να πω λίγο στους φίλους στο chat ότι χθες δεν έδωσα πολύ χρόνο στον Παναθηναϊκό και είχαμε και στενοχώριες εδώ από κάποιους. Δεν πειράζει. Σήμερα θα έχω πολύ περισσότερο χρόνο και έχουμε να πούμε και πράγματα για Παναθηναϊκό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Νωρίτερα, Βερβελές Καπετανάκος είναι πανέτοιμοι, οπότε πάμε με το μπάσκετ μας πρώτα. Να πούμε δύο πινελιές. Γεια σου, Βάλια, πρώτα απ' όλα.
3: Γεια σου, Βασίλη μου, γεια σου.
0: Μαυρισμένη, σε βλέπω, κάτι έγινε στα πρώτα μπάνια που έκανες.
3: Τόσες μέρες με έχεις δει στο γραφείο σήμερα παρατήρησα.
0: Στην τηλεόραση δεν σε είχα δει, Βάλια μου, αν πώς γράφει αυτό το μαύρισμα. Okay, και επίσης θέλω να σου πω κάτι άλλο.
3: Γράφει,
0: να πω στους τηλεθεατές για να καταλαβαίνουν τι γίνεται τώρα με τη Βάλια. Η Βάλια έχει χωρίσει την περίοδο των διακοπών της σε 7 μέρη.
1: Πώς το έκανε αυτό.
0: Δεν ξέρω. Τα έχει φτιάξει εκεί με το αφεντικό επάνω και μιλάει μαζί του και τα κανονίζει. Θα κάνει διακοπές μέχρι τον Οκτώβρη, έχω μάθει.
1: Α, ωραία.
3: Γιατί?
0: Όχι, δεν ξέρω. Έτσι δεν είναι.
2: Μέχρι να αρχίσει.
0: Αυτά δεν έλεγε στο γραφείο προηγουμένως, στον Κουρακό.
1: Ένα πακέτο και το απορρίπτει.
2: Μέχρι να αρχίσει η EuroLeague.
1: Πες ναι.
0: Βλέπεις, έκπληκτη κοιτάζει. Βάλια, πάμε στα μεταγραφικά, τα κουβεντιάσουμε μετά αυτά. Πες μου λίγο. Έχει κάτι Ολυμπιακός που περιμένουμε άμεσα να δούμε. Γιατί ο Παναθηναϊκός από την άλλη κάνει κινήσεις, προαναγγέλει κινήσεις. Ο Ολυμπιακός φαντάζομαι ότι η επόμενη κίνηση θα είναι μια ανακοίνωση από πλευράς ομάδας για τον Μοντέρο, έτσι δεν είναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που απομένει πλέον για να ολοκληρωθεί έτσι, αυτή η μεταγραφή. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες την ανακοίνωση του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος μάλιστα έκανε χθες και μία ερυθρόλευκη έτσι, ανάρτηση, βάζοντας καρδούλες στα χρώματα του Ολυμπιακού. Και αυτός, ούτως ή άλλως, εμέσως πλην σαφώς έχει επιβεβαιώσει την μετακίνησή του. Επομένως, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση. Τώρα κάτι άλλο, όσο αφορά τον Thomas Walkup, τα έχουμε γράψει στο Αθλέτικο και ο Στέφανος Τάτσιος και εγώ, ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από πλευράς Ολυμπιακού να τον δώσει ή να μπει σε οποιαδήποτε διαδικασία συζήτησης για τον Thomas Walkup. Θυμίζουμε υπάρχει έντονο και ζεστό ενδιαφέρον από την Dubai BC, το οποίο ενδιαφέρον μεταφράζεται σε συμβόλαιο 2+1 χρόνια στον ομογενή γκάρντ με ένα ποσό που φτάνει τα 9 εκατομμύρια, το οποίο ποσό περιλαμβάνει και τα μπόνους. Αλλά ο Ολυμπιακός προφανώς, ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον έχει 100% στα πλάνα του. Δεν τίθεται θέμα παραχώρησης του Thomas Walkup. Επομένως, ούτως ή άλλως το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό έχει συνένα από πλευράς ερυθρόλευκων για τη νέα χρονιά. Ένα συνένα που του φέρνει περίπου 1,1 εκατομμύρια ευρώ για φέτος.
0: Πάντως τα χρήματα είναι πάρα πολλά, Βάλια. Και τα 3 εκατομμύρια που ακούστηκαν εφόσον ισχύουν για 2 χρόνια συν 1 που λέει και το άλλο συμβόλαιο που του προτάθηκε, νομίζω ότι είναι πάρα πολλά. Ίσως είναι και ένας τρόπος, γνωρίζοντας αυτό πλέον η ομάδα του, το έχει γνωστοποιήσει ο μάνατζερ του, φαντάζομαι, εδώ και μερικές μέρες στον Ολυμπιακό, ότι μπορεί να πιέσει, ίσως πιστεύει, για κάτι καλύτερο όσον αφορά τις απολαβές του. Δεν είναι σε καλή ηλικία μπασκετικά, το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, όμως, και πέρσι ήταν ένας πολύτιμος παίχτης. Παρότι φέτος στον Ολυμπιακό, από ό,τι βλέπω, έρχονται δύο πολύ σημαντικά γκάρντ. Οπότε νομίζω πως σε αυτό και ο Ολυμπιακός είναι καλυμμένος, αλλά θα ήθελε και τον Γόκαπ να είναι κοντά του και ποντάρει σε αυτό ο Μπαρτζόκας, δεν το συζητάμε.
3: Μα θα τον έχει κοντά του. Δεν τίθεται θέμα για τη φετινή σεζόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στη διαδικασία να διαπραγματευτεί. Και ταπεινή μου άποψη, θεωρώ ότι οι δύο μεταγραφές ίσως και να δείξουν λίγο, να απελευθερώσουν περισσότερο τον Γόκαπ και να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τη φετινή σεζόν. Θα δούμε. Πάντως δεν τίθεται θέμα να μετακομίσει ο Τόμας Γόκαπ, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν. Φυσικά οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Ήδη έχουν γίνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, οι οποίες θα ενταθούν τις επόμενες μέρες. Ο Ολυμπιακός...
0: Τι άλλο περιμένει, Βάλια, αυτό θέλω να μου πεις. Μια θέση ουσιαστικά ακόμα θέλει να καλύψει, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, θέλει έναν αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς. Ακούστηκε σήμερα να πούμε το όνομα του Νίκολα Μίροτιτς για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν προκύπτει κάποια πληροφορία από το ρεπορτάζ αναφορικά με τον Μίροτιτς. Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, ούτε κάτι το οποίο να...
0: Απασχολεί αυτή τη στιγμή.
3: Να βγαίνει από το ρεπορτάζ. Τώρα από εκεί και πέρα είναι μέσα στις προτεραιότητες του Ολυμπιακού και η ανανέωση του συμβολέου του Κώστα Παπανικολάου, το οποίο θεωρώ ότι σύντομα θα έχει έσει ο τέλος και ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα παραμείνει στη θέση του και την επόμενη τουλάχιστον σεζόν.
0: Πολλά μηνύματα στο chat για σένα. Θα κλείσουμε τώρα την επικοινωνία μας. Μπορείς να διαβάσεις κάποια από αυτά και να απαντήσεις. Αν θέλετε, στείλτε στη Βαλένα Μάφτα να έχει χωρίσει. Δεν το ξέρω πραγματικά. Οπότε στο Instagram θα λάβεις αρκετά μηνύματα. Ευχαριστούμε, Βαλιά. Καλή συνέχεια.
3: Και εγώ.
0: Δεν συμμερίζομαι την άποψη που λέει ο άλλος, τι ξινή είναι αυτή. Δεν είναι ξινή, Βάλια. Είναι λίγο καντέμο, αλλά δεν είναι ξινή καθόλου. Ναι. Λίγο καντέμο, λέω, αλλά δεν είναι ξινή.
1: Τι έχει κάνει?
0: Θα τα πω, άστο. Είναι μεγάλη ιστορία και δεν μας ήταν η εκπομπή. Ηλίας Λαλιώτης, έλα αδερφέ μου, πού είσαι?
4: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, μουσικές ακούω και φοβάμαι λίγο, λόγω YouTube.
2: Πώς στο Jurassic Park είσαι?
0: Αλλά εντάξει.
4: Δεν ξέρω. Κοντά είσαι.
0: Ναι. Εντάξει.
4: Είμαι εκτός Ελλάδας.
2: Στο Jurassic Park.
0: Ναι. Κοίτα, έχω πάει εκεί που είσαι, να
2: ξέρεις. Κατάλαβα.
0: Με τις κόρες μου.
2: Παιχταρά μου. θέλω πληροφορίες μετά, γιατί σκοπεύω να το κάνω κι εγώ αυτό κάποια στιγμή.
0: Θα τα πω εγώ μετά.
4: Έγινε.
0: Πάρει την Ηλία τώρα να στα πει από εκεί που είναι. Άστο να τον άφησε.
2: Πιο φρέσκο, ρε.
0: Λοιπόν, πάντως θα μπορούσε κάλλιστα να περιμένει σε μία ουρά και να βγει σε εμάς και ακόμα να περιμένει την ουρά.
1: Okay, κάπου γιατί... έχω αρχίσει να μπαίνω στο νόημα. Ναι,
0: ναι, το πιάσεις. Λοιπόν, Ηλία, πάμε λίγο στα γρήγορα.
4: Ήταν να βγω πιο νωρίς, αλλά περίμενα σε ουρά. Πάμε, ναι, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, έχουμε αφήξεις σήμερα. Είχαμε τον Μπραν Κουμπάντιο να φτάνει λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην Ελλάδα. Η δεύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά από αυτή του Μουσταφά Φαλ. Ήταν γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, καθώς είχε έρθει σε συμφωνία με τον Σενεγαλέζο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Περίμενε να τελειώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Σενεγάλης, όπου έκανε πάρα πολύ καλά ματ, για να έρθει στην Αθήνα να περάσει από τα ιατρικά σήμερα και να σφραγίσει τη μεταγραφή του. Μια μεταγραφή που θα κοστίσει στον Παναθηναϊκό 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Βαλένθια και περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια θα εισπράξει ο ίδιος ο Μπάντιο για να γίνει η δεύτερη μεταγραφή της εποχής Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θυμίζω, είναι ένας παίκτης που ήθελε ο Σέρβος προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί είναι ένα εργαλείο. Νομίζω θα είναι γενικά ένα εργαλείο στα χέρια κάθε προπονητή. Νομίζω στα χέρια του Μπράντοβιτς θα γίνει ίσως και ακόμα καλύτερο εργαλείο. Στην άμυνα κυρίως, που είχε κάποια κενά ο Παναθηναϊκός πέρυσι, σημαντικά κενά, αλλά μπορεί να προσφέρει πολλά και στην επίθεση. Από εκεί πέρα, η σημαντικότερη μέχρι τώρα, νομίζω, μεταγραφή του Παναθηναϊκού είναι η επόμενη, αυτή μετά τον Μπάντιο, και δεν είναι άλλος από τον Ίζακ Μπόγκα, ο Γερμανός, ο διεθνής Γερμανός forward, ο οποίος αναμένεται λίγο πριν τις 5 στην Αθήνα να πατήσει Ελλάδα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, και να γίνει η τρίτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Η πιο δύσκολη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, γιατί υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και από ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ και ο ίδιος περίμενε μέχρι και σήμερα το πρωί, μήπως βρήκατε στο NBA. Γι' αυτό άλλωστε και ο Παναθηναϊκός δεν είχε ανακοινώσει κάτι τις τελευταίες μέρες. Στην ουσία η συμφωνία με τον Μπόγκα είναι εδώ και 2-3 μέρες, έχει σφραγιστεί. Αλλά είχε ένα, να το πούμε, ένα out, μια ευκαιρία δοθεί στον Μπόγκα μέχρι σήμερα το πρωί. Για το αν θα βρει μια ομάδα στο NBA για να συνεχίσει και την καριέρα του, ήταν αυτό που ήθελε. Δεν το βρήκε και έτσι συνεχίζει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια. Θα υπογράψει και αυτό. Έναντι περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά θα πάρει ο Ίσακ Μπόγκα. Αυτός και αν είναι εργαλείο στα χέρια του Μπράντερ.
0: Εννοείται.
4: Τον είχε πέρυσι στην Παρτίζαν.
0: Και τον ήθελαν και πολλές ομάδες, Ηλία.
4: Παναθηναϊκό, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Φενέρ και Μπι την τελευταία στιγμή.

0: θέλει έναν ψηλό. Ήταν ο νούμερο ένα στόχο, το ξέρουμε αυτό, ήταν ο Trey Lyles. Σε αντίθεση με τον Μπόγκα, αυτό βρήκε συμβόλαιο στο NBA. Οπότε δεν θα γίνει αυτή η μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Ψάχνει κάτι άλλο με ανάλογα νομίζω χαρακτηριστικά. Δεν έχω κάποιο όνομα να σα πω αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ανάλογα χαρακτηριστικά ψάχνει ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Έναν παίκτη δηλαδή που να ανοίγει το γήπεδο και να σουτάρει. Και πιο μετά νομίζω θα πάει η μεταγραφή του guard, του playmaker που θέλει okay. ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα, επειδή εντάξει, σίγουρα ο κόσμο αναρωτιέται, μπαμ και μπούμ, άκουσε 3-4
1: σωστά.
0: από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σήμερα το πρωί να λέει μέσω Instagram. Εντάξει, πραγματικά δεν ξέρω κάτι άλλο για όνομα μεταγραφικό. Έχω την αίσθηση ότι ίσως να δούμε κάτι άλλο μη μεταγραφικό σήμερα. Και αναφέρομαι, εντάξει, ξέρουμε ήδη τη συμφωνία με τον Mike Batiste για τα επόμενα 3 χρόνια. Θα είναι στο πλευρό του Ζέλκο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι ίσως μέσα στην ημέρα ή αν όχι μέσα στην ημέρα, ίσως αύριο, θα σφραγιστεί και η συμφωνία με τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Νομίζω είναι η επόμενη μεγάλη επιστροφή αυτή για τον Παναθηναϊκό. Μετά τον Ζέλκο Μπράντοβιτς και μετά τον Mike Batiste. Νομίζω έρχεται σιγά σιγά η ώρα να σφραγιστεί και η επιστροφή του Ωραία. Δημήτρη Διαμαντίδη.
1: Ωραία, Ηλία, σ' αφήνουμε. Αν χρειαστεί, δεν θα σε ενοχλήσουμε πάλι. Μη φοβάσαι. Λοιπόν, φιλιά στο Μίκη. Τα λέμε. Γεια.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ηλίας Λαλιώτης μας έδωσε τα μπαμ και μπουμ. Τι σήμαιναν και ποια ήταν. Ωραία. Θέλω να κάνω μια αναφορά ακόμα στην Έλαμπε τώρα που μαζευόμαστε σιγά σιγά. Ευχαριστώ κύριε Ντατσόπουλε. Γιάννης Ντατσόπουλος, γιγάντας. Δεν θέλω κουβέντα για αυτά, κύριε Τσοκανά.
2: Τι να πω εγώ.
1: Τι να πεις.
2: Ποιος είμαι εγώ για να πω.
1: Τι να πούμε όλοι. Σωστά. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία 3-5 στο back-to-back καθημερινά, γιατί την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζευόμαστε όλο και περισσότεροι στο chat και θέλω κι άλλα ωραία μηνυματάκια, αλλά θέλω και κανένα like αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Χθες δεν το ζήτησα. Πήγαμε στα 1200. Πιστεύεις σήμερα μπορούμε και παραπάνω με τη Μαριάννα μετά που θα έρθει το καινούριο δώρο.
3: 1500 πλάς.
1: Όχι, ρε, εντάξει, μην το χοντρένει. 1200 είμαστε καλά.
3: Το back-to-back είμαστε.
1: Εντάξει, δεν το είχα σκεφτεί. Έχουμε γενέθλια σήμερα, ναι, γι' αυτό. Οπότε.
3: 1500 πλάς, κύριε.
1: Γιατί όχι. Λοιπόν, Μπαντιό και Μπογκανέ, βεβαίως οι δύο μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού οι τελευταίες και βλέπουμε για τη συνέχεια. Θες να πάμε σιγά σιγά λίγο στα θεματάκια τα δικά μας, να μιλήσουμε λίγο για μεταγραφούλες.
4: Εννοείται. Να μιλήσουμε γιατί έχει γίνει χαμός από μεταγραφές εκτός Big Five. Ήδη ο αριθμός δηλαδή, αν δεν έχω χάσει, αν δεν έχω ξεχάσει κάτι να τετραγωνίσω,
1: ναι.
4: είναι 40.
1: 40 θα μας πει σήμερα.
4: Δεν θα σας πω όλες, άμα τις πούμε όλες, θα σημαστούμε και ένα δεύτερο.
1: Για παράδειγμα, εγώ θα ξεκινήσω με την ομάδα που απολαμβάνω να παρακολουθώ και είχε χθες και την πρώτη, ο Αστέρας. Εμένα μου άρεσε που είδα ένα ντόπιο παιδί τον Γιάννη Κότσιρα να επιστρέφει εκεί μετά από την θητεία του σε Παναθηναϊκό για μια πενταετία.
3: Σεβασμός στον Γιάννη.
1: Και εννοείται, μου αρέσει πάρα πολύ το ότι ο Σάββα Τσαμπούρης έχει μπει στη διαδικασία να κάνει μεταγραφικές κινήσεις ουσίας και με αρκετά ενισχυμένο το ελληνικό στοιχείο, Φάνη.
4: Κοίταξε, μια μεταγραφή η οποία την κυνήγησε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Super League και εν τέλει κατάφερε και την έκλεισε ο Αστέρας είναι ο Γκιτέρσος.
1: Του ΠΑΟΚ, σωστά.
4: Ναι,
1: σωστά.
4: Υπήρχε, επειδή το συζητούσαμε και με τα παιδιά πάνω στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε πάρα πολύ ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του και εν τέλει είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπορείς και τον έκλεισε. Αλλά ως λάτρης της Λατινικής Αμερικής, εγώ θα πάω με τον Ορόσκο.
1: Πες μου για αυτόν, τον είδα ρε φίλε, έτρωγα στο Μέναλο, πήγαινε στο μαγάζι που τρώω με τις κόρες μου και αυτά και ήταν εκεί, τον γνώρισα αυτά, παιδάκι, 3,65.
4: Δεν θα είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που έχει τέτοια κοψιά και ναι. μπορεί να μην σου γεμίσει.
1: Καλή, είχε έρθει και ο Μιλάνο μέσα... στον Αστέρα κάποια στιγμή και είχε κάνει παπάδες, συμφωνώ.
4: Ναι. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλη παράδοση το κλαμπ γενικότερα για να του βγαίνουν κιόλας, όχι απλά να φέρνει.
1: Καλώς αλλά να του βγαίνουν. Δηλαδή.
4: Από αυτά που έχω δει και από το λίγο που τσεκάρισα το βιογραφικό του, είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. 24 ετών, έχει ιταλικό διαβατήριο. Έχει παίξει ΚΑΠΑ 16, ΚΑΠΑ 17 της Αργεντινής, δηλαδή έχει παραστάσεις από την Αργεντινή μεγάλες.
1: Από εθνικές ομάδες μικρές και
4: ναι,
1: αυτά.
4: Ναι.
1: Στη Λανούς ήταν.
4: Στη Λανούς ήταν.
1: Και έχετε δανεικός για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς από ό,τι είδα. Okay. Ενδιαφέρουσα περίπτωση. Θα δούμε, άμα κάτσει κι άλλη μια περίπτωση Έλληνα διεθνή που περιμένουμε, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
4: Αυτά είναι δικά σου.
1: Ναι, όχι, εντάξει, την περιμένουμε. Τι.
4: Το βλέμμα του Γουλή.
1: Ξέρει ο Γουλής, εντάξει. Ξέρει, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είναι.
3: Νομίζω ότι. Δεν βλέπω το λόγο να μην πάει.
1: Σπύρος, ξέρεις, αλλά δεν ξέρω να το
3: για
1: πω.
3: Να ακριβολογώ, δεν βλέπω το λόγο να μην πάει.
1: Ο Κλουμπέλης είναι, μωρά, γράφεται συνέχεια.
3: Ναι, απλά και δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην πάει, Δημήτρης.
1: Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Πάμε σε άλλες ομάδες. Και ο Ηρακλής κάνει κινήσεις. Με τον Ινσίνια δεν έχει καταλήξει κάπου.
4: Νομίζω ότι τελείως έχουν βγει δημοσιεύματα, δηλαδή ότι τη χάνει τη μάχη, ότι κλείνει αλλού. Ναι. Οπότε παρότι έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια και οικονομική υπέρβαση.
1: Το δυνατό χαρτί ήταν το οικονομικό να πουλές και το δεύτερο, όντως. Οικονομική υπέρβαση, μιλούσαμε για 1 εκατομμύριο.
4: Ναι.
1: Σύνομα τσάρι. Σημαντικό.
4: Εννοείται.

0: εννοείται από τη συνύπαρξή του στην Ιταλία, το όνομα το οποίο έχει προπονητικά ο Ματσάρι, αλλά είναι μια περίπτωση που εκ των πραγμάτων ορίζαμε από την αρχή ότι θα είναι πολύ πολύ δύσκολη και ότι δεν θα παίζει μπάλα μόνος του. Άμα ήταν μόνος του δηλαδή και δεν έπαιζε άλλος να τον κυνηγάει από τη Σέρια Α, okay. Αλλά τώρα ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση, πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά έχει κάνει πολλές ωραίες μεταγραφές. Τον Άσο του για μένα τον έχει κλείσει με δύο πολύ αξιόλογες κινήσεις, με Τσιντότα και Αθανασιάδη, πολύ έμπειρα παιδιά.
1: Η σειρά θα είναι Αθανασιάδη Τσιντότας, λογικά, λογικά ναι.
0: Λογικά και κρίνοντας από τον αγωνιστικό χρόνο που είχαν πέρυσι, έτσι φαίνεται στις ομάδες δηλαδή που παίξανε. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ο Ρόμπλε Νίζετ, το αριστερό μπακ για μένα. Ο Βέλγος, διεθνής, με τις μικρές ομάδες, σε πολύ καλή ηλικία, είναι μόλις 24, από γεμάτες χρονιές. Μια άλλη πολύ ωραία περίπτωση είναι και ο αμυντικός χαφ που, που έφερε από την Αμιάν, Καϊμπουέ. Πολλές συμμετοχές στη League 2. Για μας μπορεί να είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι δεύτερη σε λίγο πιο χαμηλής δυναμικότητας, αλλά συγκριτικά με το ελληνικό δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλες διαφορές. Οπότε έχει και έχει ακόμα πολύ δρόμο. Ο Ηρακλής πιστεύω θα κάνει. Έχει πολλές μεταγραφές ακόμα για να κλείσει.
1: Ο Όφη, εκεί τι γίνεται, που είναι και η ομάδα που παίζει στην Ευρώπη φέτος.
0: Ο Όφη έκανε την κατάλληλη μεταγραφή για ομάδα που θέλει να παίξει στην Ευρώπη. Έφερε τον Μπουχαλάκη. Έχει παραστάσεις.
1: Εννοείται.
0: Και για αποδυτήρια και δεν το συζητάμε τώρα αγωνιστικά τι μπορεί να δώσει. Αλλά έχει παραστάσει από Champions League με τον Ολυμπιακό, έχει παίξει με τη Χέρτα εκτός. Είναι ένα παιδί με εθνική ομάδα, διεθνής. Είναι μια μεταγραφή που σίγουρα θα βοηθήσει γιατί και όφη μη βιαζόμαστε πολύ, γιατί έχει ακόμα δρόμο. Δηλαδή, μετά το Super Cup θα ξεκινήσει και αυτός μαζί με την ΑΕΚ. Έχουν μόνο τα play-offs στα ευρωπαϊκά.
1: Ναι. 12 Αυγούστου είναι το Super Cup με την ΑΕΚ. Έχεις δίκιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπεις ότι υπάρχουν αλλαγές. Δηλαδή, κατάφερε ο Όφη να κρατήσει τον Φούντα και τον Νους, έτσι.
0: Πολύ σωστά.
1: Αλλά υπάρχουν αλλαγούλες. Έχει διώξει παίκτες, έχει αποχαιρετήσει παίκτες από την αρχή της μεταγραφικής περίοδου.
2: Λαμπρόπουλος.
1: Ναι, όλους αυτούς.
2: Έφυγαν
1: και τώρα κινείται σιγά-σιγά μεθοδικά. Έχει αλλάξει και πράγματα γιατί ο Τσαμπούρης πηγαίνει στον Αστέρα που έκανε το μεταγραφικό σχεδιασμό. Έχει αναλάβει ένας άλλος άνθρωπος τώρα. Ο Καρυπίδης είναι εκεί.
0: Σωστά.
1: Σημαντικό αυτό ως προσθήκη.
2: Και έχει πει χτες την πρώτη ο Χρυσοκόντης για 6 μεταγραφές στον Όφη.
1: Ναι.
2: Θα γίνουν 6 μεταγραφές.
0: Πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση γιατί μπορεί να μην είναι οι παίχτες που παίζανε στο Μουντιάλ αυτοί οι οποίοι θα ενδιέφεραν κάποια ελληνική ομάδα. Αλλά όλο αυτό το ντόμινο που μπορεί να έρθει σίγουρα επηρεάζει. Δηλαδή, τώρα που φτάνει προς τα τελευταία στάδια του, μόλις τελειώσει και ολοκληρωθεί και αρχίσουν οι παίχτες να επιστρέφουν στις προετοιμασίες, νομίζω θα υπάρξει μια έξαρση έτσι μεταγραφών. Mm-hmm. Παρότι και οι 40 που έχουμε φτάσει ήδη δεν είναι λίγες.
1: Κάποια άλλη που ξεχωρίζει, θέλει να στρέψει έναν donation, να το διαβάσω. Θεωρώ ότι ο Κότσιρας είναι τα πιο σοβαρά παιδιά που έχουν φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ συμφωνώ. Είναι πολύ σοβαρό παιδί και καλός ποδοσφαιριστής. Όχι τίμιος που λένε κάποιοι. Καλός ποδοσφαιριστής.
2: Και όπως λέει και μια ψυχούλα, ποιος το είπε πρώτος για τον Κιτέρσο, να τα λέμε και αυτά.
1: Ποιος. Εγώ. Α, εσύ.
2: Όχι.
1: Ο Χαστάς.
2: Όχι.
1: Ποιος, ο Κιτέρσος.
2: Δίπλα στο Χαστά.
0: Ο Σαββόπουλος δεν το έχει πει.
2: Σαββό.
1: Α, Σαββόπουλος.
2: Σαββό και ξέρω ψωμί.
1: Ναι, σωστά για τον Κιτέρσο. Ξέρεις τι θέλω ακόμα να σε ρωτήσω. Καλά, λέει ένας φίλος εδώ, μας είχατε απερίξει, λέει για Σιάου και Μιστακίδη για τα δύο μπραντ που μπήκαν στην ΑΕΚ, ειδικά ο ένα και...
2: Τι πάθανε.
1: Τι λέει, ο ένα, νούμερο 49 στον κόσμο, Τσιμουδιά. Και λοιπά και λοιπά. Καλά. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα σου καλά, αδερφέ μου Βασίλη μου. Σε ευχαριστώ πάντως που στέλνεις. Ξέρεις τι, έχεις κάτι άλλο που ξεχωρίζεις από τις μεταγραφές αυτές που έχουν γίνει?
0: Μία μεταγραφή ξεχώρισα και μου φάνηκε λίγο. Δεν θα την περίμενα να έχει γίνει. Έφερε από τη Μάλμε έναν 27χρονο Ισλανδό μεσοπιθετικό, η Καλαμάτα, τον Άρνο Σίγκουρτσον, ο οποίος είχε παραστάσεις και από Champions League και έχει παίξει ένα τρελό ματς. Δεν ξέρω ποιοι θα το θυμούνται. Που έχει ρίξει τριάρα τσεσεκά Μόσχας μέσα στον Περναμπέου, στη Ρεάλ. Έχει βάλει γκολ, αλλά το σπουδαίο είναι ποιος έχει ανοίξει το σκορ. Ο Τσάλοφ.
1: Τι λες, ρε. Φοβερό, ε.
0: Το 2018, περασμένη Ρεάλ, τελευταία αγωνιστική κτλ. Ναι.
2: Σοκαριστικό.
0: Και είχε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τότε ήταν μέσα, είχε παίξει και Ρώμα, τσεσεκά πολλά χρόνια, ακριβή μεταγραφή 4 εκατομμυρίων. Απλά τον ρίξαν οι τραυματισμοί, ήταν στη Μάλμε και τώρα υπέγραψε στην Καλαμάτα.
1: Μια και μα δίνει την πάσα, δώσουμε και το Χαστά λίγο να δω πού βρίσκεται, σε ποιο σημείο του κόσμου βρίσκεται. Όλο κάτι ζούγκλες ανέβα.
2: Να το.
0: Να το.
1: Τώρα θυμήθηκε την Ολλανδία αυτός. Είναι ο Φαν Μπάστεν αυτό, το 12.
3: Νιώθεις.
1: Νιώθω.
2: Ο Φαν Χάστεν είναι αυτός. Αυτός είναι ο Φαν Χάστεν.
1: Τι έγινε,
3: εν τω μεταξύ δεν θυμόμουν να του φόρουσε το 12 σε εκείνο το.
1: Το 12 φόρουσε. Το θυμάμαι εγώ πολύ καλά.
3: Παιδιά. Ναι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, περίμενε λίγο να ολοκληρώσουμε λίγο την κουβέντα που κάνουμε.
2: Ξέρεις ποιο θα, θα ήθελα να έρθει η Φάνη στη Super League. Σε μια ομάδα, ρε παιδί μου, μικρομεσαίας τέτοιας, τις λεγόμενες μικρομεσαίες. Mm-hmm. Πολλοί θα γούσταν να έρθει ο Βοζίνια, ρε φίλε. Κάποιος να πάει να πάρει το Βοζίνια.
0: Τώρα, είναι, ναι. Έχετε δει τι έχει γίνει αυτός, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο για μένα. Ας συνεχίσει να παίζει κάπου τοπικό.
2: Έχει 18 εκατομμύρια followers.
0: Ο Γουαμπανιάμα τώρα, top όνομα στο NBA, είχε περίπου στα 6 εκατομμύρια. Ο Βοζίνια μέσα σε μία ημέρα από τότε που έκανε τον μπαμ,
2: το 0-0.
0: Έφτασε τα 15.
1: Τώρα ξέρεις πώς έχει.
0: Δεν έχω εικόνα, αλλά πιθανότητα έχει
2: ξεπεράσει. 18-19 εκεί τον είχα αφήσει.
1: Παραπάνω νομίζω. Σπύρο τσεκάρε το μία.
2: Μπορεί κάποια ομάδα της Super League να τον πάρει, ελεύθερο είναι. Ναι. Από την Πορτογαλία.
0: Μόνο και μόνο για μπραντ.
2: Για την αλητεία, ρε παιδί μου. Για την αλητεία και μόνο. Και θέλω να έρθει αυτή η μορφή εδώ. Ναι. Θέλω να έρθει, πάμε να το δούμε στο γήπεδο κτλ. Γουστάρω να δω Βοζίνια.
1: Καλά το είπα. Πάνω από 25 είπα εγώ. 28 έχει.
2: 28, θα τα αφήσω.
1: Βεβαίως. Influencer πλέον. Τέλος η καριέρα του ποδοσφαιριστή. Τον περιμένουμε στο Αθλέτικο γι' αυτόν. Όταν έχει Σπύρο και τον Βερβελέ, του θέλω μαζί με τον κύριο Χαστά. Να του έχω παράλληλα εδώ.
2: Με Ντέμι και Τσούχο να κάνουν τέτοιο.
1: Νωρίτερα ήταν ο Ανδρέας Σάμαρης εδώ. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα.
2: Δερφός,
1: του είπα, αδερφέ μου, δεν χρειάζεται να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Πιστεύω και πραγματικά.
0: Ποτέ στην Τερφόρ.
1: Και αν θες εκεί που θα πας κάποιον νεαρό εξελίξιμο στον Τερφόρ.
2: Ή κάποιο προπονητή για τους επιθετικούς σας. Πώς με είδες.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, έχουμε μια δυσκολία σήμερα. Θέλουμε να βγάλουμε νωρίς την πρώτη ώρα και Χαστά και Βερβελέ. Οπότε γι' αυτό το ζητάω.
2: Δεν μιλάω άλλο.
1: Και σε λίγο θα προχωρήσουμε. Για Παναθηναϊκό έχουμε πολλά να πούμε, αδερφέ μου. Οπότε υπομονή να έχουμε. Τι θέλω τώρα. Θέλω τις επόμενες μέρες μέχρι την Παρασκευή, αν μπορούμε να βρεθούμε ακόμα μία φορά και να ξεχωρίσουμε και με καρτούλες, αν μπορούμε, κάποιες πολύ σημαντικές μεταγραφές που έχουν κάνει οι μικρότερες ομάδες. Και ομάδες, δηλαδή, δεν θα πω στη Super League 2, με ρωτάει ο φίλος για την ΑΕΛ, αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Εντάξει, να πω μια κουβέντα. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε πολύ τώρα λόγω χρονικής διάρκειας εκπομπής. Αλλά μια κουβέντα μπορούμε να πούμε και γι' αυτό. Για τον Πανιόνιο που κάνει πολύ καλές κινήσεις.
0: Εννοείται.
1: Ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Αλλά και για το Super League 1, ό,τι βλέπεις εσύ, το κουβεντιάζουμε. Μείνε μαζί μας, προχωράμε. Για λέγε, τι έχουμε τώρα, τι έχεις να μας πεις σήμερα. Το φιλικό είναι 7.
3: Το φιλικό είναι 7, ώρα Ελλάδας. Με την ΑΕΚ Λάρνακας, το τρίτο επί Ολλανδικού εδάφους.
1: Πόσο μακριά είσαι από εκεί.
3: Κοίταξε τώρα, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα. Πόσο μακριά, κανένα μισάωρο.
1: Εντάξει, κοντά. Μείνε μαζί μας. Ωραία. Για λέγε.
3: Μείνε μαζί μου. Μέχρι τώρα τα φιλικά δεν είχαν δύο δυσάρεστες ειδήσεις, ένα το καθένα. Μία ο Τσάλοφ με τον Μινίσκο, μία ο Σαρίς με το Χιαστό, γιατί χθες το βράδυ επαληθεύτηκαν οι φόβοι ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα του νεαρού μέσου. Πραγματικά πολύ στενάχωρη είδηση για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήρθε πριν 6 μήνες στον ΠΑΟΚ από την Ιταλία και ήταν η ώρα που θα κάνει το ξεπέταγμά του. Παθαίνει αυτό το χιαστό, θα μείνει, ρίξει χιαστό, θα μείνει το νορμάλ διάστημα, ξέρω εγώ, 4-5 μήνες έξω, 6. Και χάνει αυτή την ευκαιρία για τώρα. Δυνατός να είναι, γερός να είναι, έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Το θέμα είναι ότι επιβεβαιώθηκε χθες αυτό το θέμα, θα μπει και αυτός χειρουργείο. Από το δεύτερο φιλικό τραυματίστηκε ο Σαρίας, από το πρώτο ο Τσάλοφ και οι δύο θα περάσουν την πόρτα του χειρουργείου. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχει πάει μέχρι τώρα καλά το πράγμα.
1: Όχι.
3: Με τους,
1: όχι.
3: Με τους
1: φτιάξε μου λίγο. Ξέρεις τι θέλω να σου πω, ρε φίλε. Ότι υπάρχει αυτό που έλεγες, ότι ξεκινάει με πολύ άσχημο τρόπο. Και δεν είναι. Είναι σε μια δύσκολη χρονιά μεταβατική. Ξεκινάς και με δύο τραυματισμούς. Κοιτάς, ρε παιδί μου, να πάρεις λίγο να αναθαρρύνεις με τα φιλικά που πηγαίνει, καλά. Ξεκινάει καλά. Και βλέπεις ότι συμβαίνει αυτό σε έναν παίχτη. Που μην υπολογίζει και μην λέει ότι είναι ένα πιτσιρικά μόνο. Είναι ένα παίκτη τον οποίο ποντάει πολλά ο ΠΑΟΚ. Ένα. Φάνηκε από πέρυσι το πώς τον απέκτησε και πώς τον ανακοίνωσε.
3: Όχι,
1: κλπ,
3: παιδιά, προοριζόταν να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχή φέτος.
1: Και είναι και 19 χρόνια. Αυτό πήγα να πω, ρε φίλε, που τον θέλει ο ΠΑΟΚ μικρό ηλικία φέτος λόγω των κανονισμών για το κύπελλο Ελλάδας κλπ. Ναι, δεν είναι καλά τα πράγματα, όχι.
3: Όχι και των ικανοτήτων του, όχι μόνο των κανονισμών για ότι είναι Έλληνα ή ότι είναι μικρό και των ικανοτήτων του. Εντάξει, ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή, πολύ δυσάρεστη στιγμή. Είναι δυνατό παιδί, πιστεύω θα το ξεπεράσει και θα επιστρέψει όσο γίνεται πιο σύντομα. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ χάνει συνεχώς ποδοσφαιριστές.
1: Θα φέρει μεταγραφή
3: πέρα
1: αυτό.
3: Πέρα από δύο των φρέσκων. Πώς?
1: Θα φέρει μεταγραφή αυτό που συνέβη τώρα.
3: Μεταγραφή, κοίταξε, Βασίλη, στα χαφ ο ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε δύο. Αν θα φέρει και τρίτο, τι να σου πω, εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να έρθουν οι δύο και μετά συζητάμε και για τον τρίτο. Μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τώρα δύο στόπερ, δύο χαφ, ένα αριστερό εξτρέμ, ένα αριστερό μπακ, ένα φορ. Μιλάμε για πολλούς ποδοσφαιριστές και μιλάμε για ποδοσφαιριστές πολλούς οι οποίοι είναι στα πιτς, δηλαδή τους έχει αλλά δεν τους έχει. Είναι 5-6 τραυματίες, είναι 5-6 ίσως και παραπάνω οι μεταγραφές που αναμένονται να γίνουν μέσα στο προσεχές διάστημα ή τέλος πάντων μέσα στο καλοκαίρι. Είναι οι δύο μουντιαλικοί που τώρα τελείωσαν τις υποχρεώσεις τους, κάποια στιγμή θα έρθουν. Ο Σάντζες δεν ξέρω αν θα έρθει, η αλήθεια είναι. Δεν το βλέπω να έρχεται. Θα βλέπω να μένει στην πατρίδα του. Αυτό δείχνει και ο ίδιος, έτσι, με τα τελευταία του... Τέλος πάντων, ενδείξεις είναι. Ο Μεξικανός δείχνει ότι δεν θέλει... Δεν πέρασε καλά αυτό το πρώτο εξάμηνο, αυτό το εξάμηνο στο ΠΑΟΚ. Δεν βρήκε τα πράγματα όπως τα περίμενε, μάλλον, για να το πω πιο σωστά. Η τελευταία, έτσι, αν μπορούμε να το πούμε, ένδειξη ήταν ότι έσβησε όλες τις φωτογραφίες του που είχε στο Instagram από την πορεία του αυτή την εξάμηνη στο ΠΑΟΚ. Ό,τι μπορεί και να σημαίνει αυτό. Το θέμα είναι ότι και αυτός πιέζει και ξέρουμε ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής θέλει να φύγει από μια ομάδα και να πάει κάπου αλλού, 9 φορές στις 10 θα πετύχει το σκοπό του. Το λέμε μάλλον για το Γιαννούλη προς όφελος του ΠΑΟΚ, το λέμε για το Χατζηδιάκο προς όφελος του ΠΑΟΚ. Στην περίπτωση του Σάντζες είναι προς όφελος της ομάδας που θέλει να τον πάρει. Νομίζω η Άτλας είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του. Ευτυχώς ή δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση με τους ποδοσφαιριστές. Σε περίπτωση που φύγει ο Σάντζας, προφανώς θα υπάρχει ακόμα μία μεταγραφή εκεί στα δεξιά. Αυτό που θέλω να πω σε σχέση με τους απόντες είναι ότι αν τους μαζέψεις όλους μαζί, τραυματίες, μπουντιαλικούς, μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμιά, ξέρω, 15-16 ποδοσφαιριστές, δεν έχει εδώ μαζί του. Δηλαδή, δεν ξέρω τι σχέση θα έχει η ομάδα που θα δούμε και σήμερα και είδαμε και στα τελευταία δύο φιλικά και θα δούμε και το τέταρτο και στο τέταρτο με την Τβέντε το Σάββατο. Πόσο σχέση θα έχει αυτό με ό,τι θα βλέπουμε, ξέρω εγώ, αρχές Σεπτέμβρη.
1: Βασικό, γιατί να προετοιμάσει μια ομάδα, αλλά να προετοιμάσει ποιου τώρα, αυτού που θα παίζουν.
3: Στην ποδοσφαιρική προσέγγιση, γιατί αυτή προσπαθεί να την φυσήσει ο Λύση καθημερινά. Okay, αλλά σε έμψυχο δυναμικό, σε πρόσωπα, πραγματικά θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι. Πασιφανές αυτό, δηλαδή είναι αυταπόδεικτο ότι θα είναι η μέρα με τη νύχτα το ρόστερ του ΠΑΟΚ, το τωρινό, το σημερινό που μιλάμε 6-7 Ιουλίου, με αυτό που θα έχει αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Από χθες μέχρι σήμερα, κάτι διαφορετικό με Χατζηδιάκο υπάρχει, με Γιαννούλη υπάρχει, καλά δεν θα μου το κρύβεις, το ξέρω, θα μου πεις, αλλά λέω μπάσκι υπάρχει μια εξέλιξη, έστω μικρή.
3: Ναι. Όχι. Στο μεταγραφικό κομμάτι είμαστε εκεί που τα αφήσαμε χθες. Θεωρώ ότι του Χατζηδιάκου θα κλείσει μέσα στη βδομάδα, θα είναι δηλαδή πιο άμεσο. Του Γιαννούλη είναι του Γιαννούλη, είπαμε θα έχουμε νέα όταν θα έχουμε νέα, αυτό το εξαιρετικό ρητό που εφήβρα. Και μετά υπάρχει και ο Σάντα Μαρία, ναι. Και ο Σάντα Μαρία που επίσης είναι ο βασικός στόχος και υπάρχουν οι διαπραγματεύσεις οι οποίες φτάνουν σε μια τελική ευθεία, νομίζω και για αυτόν. Δηλαδή, Χατζηδιάκος και Σάντα Μαρία, αν μου έλεγες ποιοι θα είναι οι πιο κοντινοί, οι πρώτοι που θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, νομίζω κάπου εκεί θα πόνταρα στον Χατζηδιάκο και στον Σάντα Μαρία. Χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι δεν γίνονται κινήσεις και για τις υπόλοιπες θέσεις. Είπαμε ότι είναι αρκετά τα κενά, ειδικά στον αριστερό εξτρέμ. Μπορεί να ήρθε ο Τάισον στην Ολλανδία να ενσωματώθηκε και φαντάζομαι ότι θα παίξει κιόλα σε αυτά τα δύο φιλικά τα τελευταία. Να είναι αυτός που στην πιθανή ενδεκάδα που σ' αρέσει και που λείπαμε τις προάλλες που με ρώτησε ο Μυρότσος ποια θα είναι η ενδεκάδα στο πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ. Βγαίνει η ενδεκάδα, δεν είναι άσχημη. Δηλαδή με τον Ελουστόντο, τον Μιχαηλίδη, τον Ντέιλορ, τον Γκένι, τον Καμαρά, τον Ζαφίρη, τον Ντέλια, τον Ζίφκοβιτς, τον Ντάισον και τον Μύθου στην κορυφή. Είναι μια ενδεκάδα κανονική. Το θέμα είναι ότι από πίσω υπάρχει ένα ψηλό κενό.
1: Ξεκάθαρα υπάρχει κενό.
3: Για το βάθος. Και είναι λοιπόν, όλο αυτό.
1: Θοδωρή, ναι, περίμενε είναι λιγάκι. Ξεκάθαρα. Βάλε και τον Διονύση Βερβελέ στην παρέα μας. Να τον έχουμε, να τον βλέπουμε. Γεια σου, Διονύση μου. Γεια σου, παλικάρι.
2: Καλώ τον
1: Αλέξανδρο. Γεια σου,
2: Διονύση.
1: Έχουμε σήμερα γενέθλια. Παιδιά, στο back to back έχουμε γενέθλια. Δεν έχετε ευχηθεί, κύριε Βερβελέ, κύριε Χαστά. Δεν προλάβατε. Καταλαβαίνω. Η ρουτίνα, η καθημερινότητα σας έχει παρασύρει.
4: Σήμερα είναι αύριο, ρε.
1: Σήμερα.
2: Σήμερα.
4: Εφτά.
1: Έλα,
4: εγώ ξεκίνησα από την αρχή, θυμάσαι, δεν θυμάμαι.
1: Τι ήξερα πιο μετά.
3: Εγώ δεν ξεκίνησα από την αρχή, θα πω από την ώρα που μπήκα. Θα πω χρόνια πολλά όταν μπήκα.
1: Εντάξει, μπράβο, σύμφωνοι, το δέχομαι.
4: Είσαι δικαιολογημένος. Γι' αυτό ρώτησα, να διάσουμε τον Πακόπουλο, τώρα μας την είπε γι' αυτό.
1: Βερβελέ, τι είπες, δεν σ' άκουσα πριν.
4: Λέω, είχα ξεκινήσει από την αρχή, εγώ είχα ξεκινήσει από την αρχή.
1: Ναι, νομίζω. Ναι,
0: δεν θυμάμαι.
4: Το φάνηκε
0: ότι ήταν νομίζω όχι. Πραγματικά, ήδη ήμουν ο τελευταίο, αλλά κάπου έπρεπε να κοιτάξει.
2: Τι ήσουν, παιδί μου.
1: Εκεί ήταν. Κολόνα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, περίμενε, Βερβελέ, περίμενε. Έχει να μου πει διάφορα πράγματα. Να ολοκληρώσω με Χαστά. Είπε σε δεκάδα αυτή βλέπει να υπάρχει και αύριο. Σήμερα, 7 η ώρα. Συγγνώμη.
3: Στο φιλικό. Καλά, το φιλικό. Εντάξει, παιδί μου. Το φιλικό είναι.
1: Φιλικό 15 μέρες μείνανε για το επίσημο.
3: Ναι, όχι, κοίταξε. Ξαναλέω ότι αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ σήμερα επίσημο παιχνίδι, αυτή θα ήταν η δεκάδα του. Δεν το συζητάμε. Προφανώς όμως στο φιλικό θα γίνουν και διάφορες δοκιμές και παίκτες οι οποίοι είναι εδώ και πρέπει να πάρουν και αυτοί τον χρόνο συμμετοχής τους. Αυτό είναι και το νόημα των φιλικών παιχνιδιών. Mm-hmm. Βεβαίως, όπως καταλάβαμε και από το τελευταίο κοντά στη Βέστερλο, ο Λύση είχε αρχίσει να ανεβάζει το χρόνο συμμετοχής κάποιων παικτών, ενώ στο φιλικό. Από τα γνωστά 45 λεπτά στον κάθε παίκτη. Έχει κάνει σε αρκετούς 60 λεπτά. Θέλω να πω ότι αρχίζει και δείχνει λίγο περισσότερο ποιους υπολογίζει για τα άμεσα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα χρειαστεί τους ποδοσφαιριστές έτοιμους να πετύχουν στόχους και όχι απλά να παίξουν ένα φιλικό παιχνίδι για να δείξουν αυτό που μπορούν. Εντάξει, είναι σημαντικά και το σημερινό και νομίζω ακόμα περισσότερο το διπλό φιλικό που θα έχει το Σάββατο με την Τβέντε, το πιο δυνατό αντίπαλο σε 2,90 λεπτά, ένα μία η ώρα, δύο η ώρα Ελλάδας και ένα πέντε η ώρα Ελλάδας, δηλαδή δύο παιχνίδια σε μερικές ώρες, προφανώς με δύο διαφορετικές ενδεκάδες για να βγάλει τα τελευταία του συμπεράσματα πριν επιστρέψει η αποστολή την Κυριακή στη βάση της και να αφοσιωθεί πλέον 100% στο πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι.
1: Για χαφ είπαμε, για στόπερ είπαμε, για κρέο μπακ είπαμε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, επειδή ακούστηκε χθες ή γράφτηκε τέλος πάντων σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον Γιακουμάκη, για τον Ολυμπιακό, μια και εγώ τον Βερβελέ. Ασχολείται πλέον
4: ναι,
1: ο ΠΑΟΚ
4: ναι,
1: με την περίπτωση.
4: Κοιτάζω.
1: Κάτσε, ρε, περίμενε. Ασχολείται πλέον, επειδή τον πάνε βόλτα τώρα γύρω-γύρω τον Γιακουμάκη, η μάνατζερ κλπ. Ασχολείται πλέον ο ΠΑΟΚ με την περίπτωση αυτή ή όχι.
3: Ασχολείται με τον τρόπο που μπορεί να ασχοληθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Νομίζω έχει εκφράσει την ακριβή του επιθυμία ο ΠΑΟΚ στην ομάδα και στον παίκτη. Mm-hmm. Τον θέλει ιδανικό για έναν ακόμα χρόνο με τους όρους που ήταν την περασμένη σεζόν. Αυτό προφανώς και λογικά δεν έχει γίνει δεκτό, δεν είναι κάτι που θέλουν οι Μεξικάνοι. Ζητάνε τα 5 εκατομμύρια της ρήτας, τέλος πάντων κάποια ή λίγο πιο κάτω. Με τον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Τώρα, αν γίνει με τον Ολυμπιακό, το ξέρει ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία, ευχαριστώ. Καλό δρόμο, δεν είναι και μακριά, εντάξει, μισή ωρίτσα. Να δεις το παιχνίδι και αύριο θα πούμε πολύ περισσότερο.
2: Θα πρωτοδούμε τώρα 7 η ώρα. Έχει Αργεντινή, έχει ΠΑΟΚ.
3: Και αύριο συμπεράσματα.
2: Και ξεκινάει και Champions League.
1: Δεν έχω δίλημα. Αργεντινή θα
3: ποιος μέση είναι,
1: προλάβω.
3: Ποιος μέση.
0: Θα δει σήμερα,
3: τι Ζαφύρι έχω.
2: Όχι, έχω να τα γράψω.
1: Α, τα γράψεις, καλά. Ο άλλος υπολογίζει και αυτό που θα γράψει, που θα δει μόνο ο ίδιος. Ευχαριστούμε, Θοδωρή μου.
2: Γεια. Πρέπει να τα σκούπισε μαζί τους. Και ξεκινάει νωρίς.
3: Γεια.
1: Μπλουζάρα, φοβερή. Μάρκο Φαν Μπάστεν και ποιον αναρωτιέται ακόμα το πώς
2: ξεκινάει.
1: Με το 12. Στην πλάτη, ο σπουδαίος Ολλανδός σεντερφόρ.
2: Και πάμε λοιπόν, στο Φαν Βερβέλεν.
1: Φαν Βερβέλεν. Διονύση, τι γίνεται, για πες μου. Έχουμε κανένα εξέλιξη, κανένα μέτωπο.
2: Εντάξει, είχε.
4: Ούστε ένας φίλος μου που έχω ρετρό τώρα, γι' αυτό κοίταζα λίγο πέρα εδώ με τα χαρτάκια μου.
2: Ναι.
4: Είναι φαν, ο φαν τύπο που κάνει όλα τα ρετρό. Και μου λέει, πρώτη εκπομπή back to back, ήσουν κανονικά. Έχει εμφανιστεί Μπακόπουλος με τσάλτα στο στούντιο. Ναι. Έχει βγάλει λαλιώτη γιατί παίζει το θρίλερ Βαλαντσιούνας τότε. Καπάκι Τάτσιο. Έχει πάει σε παράθυρο με γουλί. Έχει εμφανιστεί στο στούντιο Μυρότσος. Μετά σύνδεση με Βερβελέ, το σκίτσι τότε για ΠΑΟΚ.
1: Σωστά.
4: Γι' αυτό υποχαστά στο μετά. Και κλείνει με Καπετανάκο από Ολλανδία. Εντάξει. Αυτό ήταν το πρώτο back to back.
1: Θα πάω να το δω. Να το θυμηθώ.
2: Το ότι βγήκε η
4: Αυστρία. Στέλνοντά μου τη φωτογραφία από το πρώτο back to back, βλέποντά σε τότε και τώρα, θα πω ότι ένα χρόνο μετά φαίνεσαι πιο ανανεωμένο.
1: Ευχαριστώ, Διονύση μου.
4: Φορά ένα πουκάμισο. Σε γι' αυτό που φοράνε τα γκαρσόνια στα ιταλικά στα εστιατόρια.
1: Ναι.
4: Σου κλείνω το λαιμό να μην παίρνει ανάσα. Νομίζω είσαι 2-3 κιλά πιο πάνω. Τότε. Δεν ξέρω.
1: Μας έστρεψε στη δουλειά σου, όλοι θα δυνατήσαμε όλοι.
4: Κατάλαβες. Το φαίνεσαι καλύτερα.
2: Το ότι είσαι πιο ανανεωμένο, το φαίνεσαι και σε εμά.
4: Εγώ και ο Γουλής φαινόμαστε ίδιοι. Εγώ και ο Γουλής φαινόμαστε ίδιοι.
1: Δεν έχετε αλλάξει.
4: Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
4: Το φάνη σε σχέση με την προηγούμενη στέγη και το βλέπω πιο γυρασμένο εδώ μέσα σε λίγου μήνε πάντω. Λοιπόν,
0: να είναι καλά ο Μύρος.
1: Ελπίζω να μην ακούει. Μάλιστα. Και Σπύρο, είπες κάτι, δεν σ' άκουσα.
2: Να έχει ακούσει ο Μυρότσος δύο μέρες μόνο αυτό. Και να πάρει μόνο γι' αυτό. Δύο μέρες να τον ψάχνουμε, δεν υπάρχει Μυρότσος. Στο καλό.
1: Μου λέει ο Σπύρος οικονόμου και όρθιος τότε. Θυμάσαι, είχαμε κάτι συνδέσεις εξωτερικό.
2: Βέβαια,
1: ο Βότσης πρέπει να έχει κάνει καταξίδι πάλι, τέτοια πράγματα.
2: Κάπου Σιγκαπούρη που ήταν, κάπου ήταν.
1: Ωραία, ωραία.
4: Να δώσω μια εξήγηση αρχικά, επειδή βλέπω πολύ κόσμο και γράφει στο chat σχετικά με τη μη παρουσία ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στην προετοιμασία. Λοιπόν, αυτό είναι μια προσωπική μου επιλογή, έτσι το εξηγώ, γιατί ουσιαστικά πάμε για 7-8 μέρες, ήταν ιστορία, και θα θυμίζω ότι και στο πρόσφατο παρελθόν ο Μεντιλίμπαρ δεν άφηνε να δούμε τις προπονήσεις ολόκληρες. Λοιπόν, εγώ με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχω, τις επαγγελματικές, δηλαδή το ραδιόφωνο μέχρι νεοτέρας, και να είμαστε εδώ, δηλαδή προτιμούσα να είμαστε εδώ 40 λεπτά ή να είμαστε στο στούντιο μια ώρα και βάλε μια μισή ώρα και να ψάχνουμε να δούμε 5 μεταγραφικά πράγματα. Από το να κάθομαι να λέω, δεν υποτιμώ την προσπάθεια των άλλων παιδιών που πήγαν. Έτσι έχουν πάει, απλά έχουν πάει οι λιγότεροι ρεπόρτερ σε σχέση με όλες τις άλλες ομάδες. Το διευκρίνησε γι' αυτό και να κάνει και με το τι βλέπουν από την προπόνηση. Να το τελειώσουμε το θέμα. Δεν είναι ότι δεν μου είπε κανείς από το αθλητικό να μην πάμε, δεν έχουμε λεφτά να πάμε κτλ. Είναι μια προσωπική μου επιλογή. Και θεώρησα ότι από εδώ θα είμαστε καλύτερα και θα το καλύψουμε καλύτερα. Έχω ασχοληθεί κιόλας. Μπορώ να σου πω και 2-3 πράγματα την προετοιμασία που έχω μάθει, έχω κάνει κάτι τηλέφωνα.
1: Θα μου πεις, λοιπόν. Απλώς και εγώ, καλά κάνεις και το λες, γιατί και εγώ έχω μπει στη δικασία και απαντάω από χθες σε πολύ κόσμο που όντως ενδιαφέρεται και μας παρακολουθεί και ρωτάει και μέσω του Instagram. Νομίζω ότι έκανες την καλύτερη κίνηση να δώσεις την εξήγησή σου και προχωράμε. Ωραία. Τι ήθελες να πεις από προετοιμασία, κάτι ενδιαφέρον.
4: Του χρόνου, επειδή όμως του χρόνου θα το οργανώσω να πάω ένα μήνα σερί, θα πάω που πάει. Ξέρεις, για να ρεφάρω και το φετινό, για να μου τι λέει ο κόσμος. Λοιπόν, δεν είχα εκτιμήσει την επάρκεια αγωνία. Μάλλον θέλει να με δει, μάλλον ο κόσμος θέλει να με δει με ποδήλατα και χορτάρι πίσω, ρε, κατάλαβες. Επίσης, να διευκρινίσουμε ότι έχουμε 49 χρόνων τα παιδιά που είναι πιο νέα.
2: Βέλγιο.
4: Έχουμε καταγράψει.
2: Θα πάμε στο Βέλγιο τρεις μέρες στο Tomorrowland και μετά θα πάμε στην προετοιμασία στην Ολλανδία.
1: Πώς προετοιμασία έχεις καλύψει, κύριε Βερβελέ, θυμάσαι.
4: Α, πω ρε φίλε, πρέπει να κοντά στις 10. Μπορεί λες να είναι παραπάνω, δεν νομίζω.
1: Σίγουλης.
4: 11. Οριακά.
1: Έπρεπε να πας φέτος να κερδίσεις το Γουλή. Είναι 11 αυτός.
4: Όχι, εντάξει, δεν έχω τέτοια συστήματα. Εντάξει, δεν είναι και εύκολη η προετοιμασία, παιδιά. Έχει σημασία για το που πας. Εμένα δεν ήταν εύκολες προετοιμασίες. Γιατί συνήθως πήγαινα και είχα εφημερίδα του Ολυμπιακού να γράφω. Έτσι. Δηλαδή, πρώτα στο Φως, μετά στο Γαύρο. Δηλαδή, είχαμε 6.000 λέξεις, 12 σελίδα και τέτοια. Τώρα, δεν θέλω να αποτιμήσω τα παιδιά που ξέρεις πάνε για το site ή βγαίνουν στη τηλεόραση, αλλά δεν είχα καμία σχέση. Όποιος έχει κάνει προετοιμασία με εφημερίδα και νομίζω ότι δινόταν και άλλη διάσταση τότε, επειδή δεν υπήρχε και αυτή η προβολή μέσω των site. Είχε ενδιαφέρον πραγματικά ο κόσμος να διαβάσει την άποψη του ρεπόρτερ που πήγαινε, τι πάει καλά, να δει μια συνέντευξη. Πλέον αυτό που περίμενε ο άλλος να πάρει την εφημερίδα και να διαβάσει 3.000 λέξεις μια συνέντευξη. Μπαίνουν οι κάμερες μπροστά, παίζει σε βίντεο, καθένας το βλέπει, είτε είναι κοινή λήψη η συνέντευξη, είτε αποκλειστικά σε ένα μέσο. Εντάξει, νομίζω γενικά ότι επικοινωνιακά λίγο οι προετοιμασίες και λόγω του στυλ με τα πολλά φιλικά που γίνονται από τις ομάδες και επειδή τα βλέπει και ο κόσμος δεν έχουν ενδιαφέρον του παρελθόντος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το λέω ότι παίζει 3-4 φιλικά, τα βλέπει ο κόσμος. Τώρα τα φιλικά του Ολυμπιακού θα τα δείξει Κοσμοτέ για παράδειγμα, όπως έχει γίνει γνωστό.
1: Το πρώτο αύριο, έτσι.
4: Τι άποψη να έχω. Μα τώρα τι να πει, δηλαδή ξέρεις, πολύ δύσκολο θα δει κάποιον παιδί μου στην προετοιμασία αν πετάει ή όχι, ειδικά τις πρώτες μέρες. Τι να συζητάμε. Δηλαδή πηγαίναμε και στο Ζέφελ, τα θυμάσαι Βασίλη, και ειδικά στο Βαλβέρδε τώρα. Ειδικά με άλλους προπονητές, βαριόμαστε να βλέπουμε τους παίκτες να τρέχουν γύρω-γύρω. Και τους βλέπαμε και πολλές φορές, γιατί πηγαίναμε τα ποδήλατα πάνω στα βουνά και δεν είχαμε εικόνα. Λέγανε το απόγευμα θα κατέβουν στο γήπεδο και νομίζαμε ότι κατακτήσαμε την κορυφή, να πούμε αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, άλλες εποχές συμφωνώ μαζί σου. Τα τηλεοπτικά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για να διαφοροποιηθεί το τοπίο και να έχουμε και καλύτερη άποψη όλοι μας, βλέποντας μια ομάδα. Εννοείται. Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Σου είπα ότι αύριο είναι 7 η ώρα με την Ρακόφ.
4: Αυτός ο Αποστόλης σίγουρα του έχει φάει γκόμενο Σαούλη στο παρελθόν. Δεν
1: τι έγινε, τι του λέει, ρε φιλέ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν του έχει γράψει 30 μηνύματα. Σαούλη, ρε Σαούλη, ρε Σαούλη και τέτοια. Τον έχει διαλύσει. Τον έχει διαλύσει σίγουρα, κάτι έχει παίξει.
1: Εντάξει, όπως το είστε, είναι φίλος εκπομπής, είναι σε κάθε εκπομπή. Ρε Αποστολή, μην το κάνεις, ρε φίλε.
4: Ναι, ρε φίλε, δεν υπάρχει, ρε φίλε. Τώρα...
0: Όπως είναι ο Μυρότσος.
1: Μα τώρα το εξήγησε ο Βερβελές, ρε Αποστολή. Ρε Αποστολή, ρε αγόρι μου. Τώρα στο εξήγησε ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο αρμόδιος για αυτά τα θέματα. Τι άλλο να σου πει ο Αντώνης και αυτά. Έλεος. Πιστεύεις ότι ο Σαούλης λέει όχι σε τίποτα από αυτά που προτείνουμε ή λέμε οτιδήποτε? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, προχωράμε. Αδερφέ μου, θέλω να μου πεις λίγο για το αυριανό φιλικό εντεκάδα. Όχι, πλάκα σου κάνω. Για το αυριανό φιλικό.
4: Είδες πως έκανε. Όρμηξα. Και πριν που άκουσα το χαστά που πήγε να πήγε την εντεκάδα και λέει, με ρώτησε, μετά θυμήθηκα ότι τον είχε ρωτήσει για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Λέω, εντάξει, είμαστε...
1: Κοίτα, κρατιέμαι, εγώ δεν έχω ρωτήσει εντεκάδες ακόμα. Δεν έχω. Ούτε θα σου πω εσένα τώρα ότι...
4: Το ευρωπαϊκό παιχνίδι, κοντά θα είμαστε, πιστεύω. Το δίλημά μου θα είναι φόρ.
1: Τρώγεται να μου την πείτε.
4: Είναι Τζολάκης εδώ. Τζολάκης εδώ.
1: Ναι.
4: Ένας εκ των Μπρούνο Ορτέγκα, που έχει μείνει εδώ, αριστερά. Ναι. Μαφέο δεξιά. Στόπερ Ρέτσος με Πυρόλα Εκάρμου. Στα χαφ σίγουρα ο Έσε. Ζώτα Σίλβα πιστεύω θα παίξει στο ένα άκρο. Ζέλσο Μαρτίν στο άλλο. Ψάχνω το δεύτερο χαφ με πιθανότερο τον Ντάνι Καρδία. Τσικίνιο και ένα σεντερφόρ. Έτοιμοι είμαστε. Πάμε. Πραγματικά Champions League.
1: Ο σεντερφόρ ποιος θα είναι?
4: Εντάξει, έχεις παράπονα.
1: Ο Γιαρετσούκ.
4: Σεντερφόρ, άστο. Μου βάζει τη σκουάδα. Σεντερφόρ πιστεύω, το έχω πει, στο λέω κατ' επανάληψη, όσο καλά τα έχει πάει ο Ολυμπιακός με την άμυνά του και πιστεύω ότι έχει μία από τις καλύτερες άμυνες των τελευταίων χρόνων. Για να μην πω και πώς στη διαδικασία τη ιστορία του και κάποιοι παρεξηγηθούν.
1: Ως τετράδα, λες.
4: Σαν πακέτο, εγώ βάζω και το μικρό μέσα, σαν πεντάδα. Το λέω γιατί και πέρυσι ο Καλογερόπλης ήταν ο πέμπτος παρέας που τίθανε, εξάπταν προσπέρασε μετά και έγινε το λάθος με το Μάντσα και φάνηκε στο τέλος να λέμε μην πάθει τίποτα ωραίτος με τον Πυρόλα. Τώρα γιατί σου λέω και ο Σμαϊλόβιτς μπήκε στις προπονήσεις, δηλαδή πρώτη εντύπωση που έχω μάθει σήμερα το μεσημέρι μιλώντας είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και το παιδί το οποίο θα το δούμε. Δηλαδή δεν μασάει να μπει στα μαρκαρίσματα, είτε απέναντί του έχει ένα πολύ δυνατό επιθετικό, όπως για παράδειγμα έχει μια προπόνηση με τον Γιάρεμτσουκ. Εντάξει, όλα αυτά θα φανούν στο γήπεδο βέβαια, άλλοι αγώνες, άλλοι προπονήσεις. Να σου δώσω έτσι μια πινελιά για να μην έχει ο κόσμος παράπονο. Αυτό που βλέπει ο κόσμος σε αλλαγή, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει προβληματικά. Είναι μια προετοιμασία που είναι σε ψηλότερη ένταση από τα προηγούμενα χρόνια του με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, ίσως για τον Ολυμπιακό ξεκίνησε και το Σεπτέμβρη και δεν είχε τα προγραμματικά και τα play-off. Τώρα δείχνει να έχει ανεβάσει ρυθμό και πραγματικά. Δηλαδή, και οι παίκτες έχουν αρχίσει και τη νιώθουν για τα καλά την κούραση με τις πρώτες μέρες. Και εντάξει, αυτό είναι και λογικό βέβαια να γίνει, γιατί ο Ολυμπιακός σιγά-σιγά θα μπει στη διαδικασία των φιλικών του αγώνων και μετά θα πηγαίνει και λίγο σε μήνυα αποκατάσταση για αυτούς που θα έχουν παίξει. Δηλαδή, θα γίνει μια διαχείριση με στόχο όταν θα πληροφορηθεί 20 Ιουλίου τον αντίπαλό του για τα προκριματικά του Champions League αρχές Αυγούστου, να εστιάσει μετά εκεί και να μπορέσει να προσαρμόσει αυτό το οποίο λέμε για εντεκάδα. Mm.
1: Για τον τύπο που ήρθε τώρα, ο Σμαϊλόβιτς, λέω, που ήταν παλιά, είδες, το γράφαμε και στο θέμα στο αθλητικό, επιθετικός, ψήλωσε απότομα το παιδί αυτό, κάποια στιγμή το τοποθέτησαν στην άμυνα, έδειξε καλά χαρακτηριστικά και το ψωμί του έτσι το κερδίζει τα τελευταία χρόνια και μάλιστα πολύ καλά, γιατί είχε ανεβάσει και τη χρηματιστηριακή του αξία. Πες μου κάτι, θα απέκλειες να τον δεις κάποια στιγμή ως βασική επιλογή πολύ σύντομα?
4: Κοίτα, δεν θα απέκλειες. Σου λέω, εμένα το βασικό στοίχημα, Βασίλη, είναι ότι ο Ολυμπιακός πήρε μια απόφαση να μην ρισκάρει φέτος με την άμυνά του. Σας λέω ότι πέρυσι θα θυμάσαι ότι καταρχήν πας μακριά, δεν σε εκείνη τη σύγκρουση του Ρέτσου με τον Πυρόλα. Ναι. Πόσο κόστησε στον Ολυμπιακό. Βγαίνει ο Πυρόλα στο δεύτερο ημίχρονο, μπαίνει ο Μπιανκόν, ο Ολυμπιακός δέχεται τα δύο γκολ από τη Λεβερκούζεν. Και κοστίζει, όπως κόστησε και μετά μέχρι να αποκατασταθεί το όλο ζήτημα που έπαιζε ο άνθρωπος με δεμένο το κεφάλι πόσο καιρό. Φτάσαμε σε ένα σημείο πέρυσι που από νωρίς λέγαμε, εκεί το είχα πει, θυμάσαι ότι ήμουν, δεν θέλω να σκέφτομαι να γίνει στραβή και να μην μπορεί κάποιος από τους δύο. Όπως θεωρούσα και ανέφικτο να τελειώσουν και οι δύο μαζί τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο φουλ. Και λόγω καρτών, εντάξει, εκεί μπορεί να ήταν προσεκτική, αλλά δεν μπορεί να πα με αυτήν την οτροπία σε μια τέτοια ομάδα που πρόσεξε ο Ολυμπιακός πέρυσι δεν πλήρωσε την άμυνά του. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, και οι δύο στάθηκαν περίφημα και το γεγονό ότι αποφασίζει να την αναβαθμίσει, να την απογειώσει κατά άλλου με τον Κάρμο και τον Σμαϊλόβιτς, εμένα μου δείχνει πολλά. Γιατί ξέρει κάτι, όταν αν δηλαδή ένα παιχνίδι που ο Ρέτσο μπορεί να κάνει λάθο και να μην είναι καλά, δεν έχει σημασία. Εντάξει, μπορεί να του δείξει τον ξαναβάζει και να του δείξει ότι το στηρίζει. Αλλά αν είναι 10-15 μέρε που ξέρει πραγματικά δεν νιώθει καλά, λέει και λόγω κόπωση, είτε για ψυχολογικού λόγου, οτιδήποτε. Δηλαδή, εκεί έχει σημασία να έχει κάποιον που θα βάλει και να τον εμπιστευτεί. Αυτό το παιδί δείχνει ότι σε σχέση με τη μεταγραφή του Μάντσα πέρυσι είναι δύο κλικ παραπάνω τουλάχιστον και γιατί εντάξει, έπαιζε στην Ευρώπη. Έχει παίξει απέναντι σε καλού παίκτε, απέναντι σε ομάδε που έχουν κάνει τη δικιά του διαδρομή, όπω για παράδειγμα είναι η Bodo Glimt. Από εκεί πέρα είναι ένα παιδί το οποίο όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια, αλλά σου ξαναλέω, έχει σημασία πώ θα κουμπώσει και στα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητή. Δηλαδή,
1: άσε να το δούμε.
4: Δεν είναι, είναι τσα... Ναι, και είναι και τη άποψη ότι αυτό που τουλάχιστον του αρέσει είναι ότι κατεβάζει την μπάλα και κατεβαίνει. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο διώχνει την μπάλα και που φύγει, φύγει. Δηλαδή, όλοι οι αμυντικοί του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή νομίζω ο καθένα είτε περισσότερο είτε λιγότερο. Μπορεί να το κάνουν αυτό. Mm. Να πάρουν την μπάλα και να τη βγάλουν μπροστά, γιατί είναι από τις απαιτήσεις του Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι.
1: Σε αυτό στάθηκα, γι' αυτό το είπα.
2: Ότι είναι όλοι οι μπαλωμένοι, ναι, δεν είναι ναι. Παραπαγιώργηδες.
1: Σωστά, σωστά. Να σου πω, ρε Διονύση, κάτι. Πες μου για τις δύο περιπτώσεις τώρα αυτές και να σε αποδεσμεύσω σιγά-σιγά. Με Ρόκα Στάινιτς, πότε πιστεύεις θα έχουμε ξεκάθαρη απάντηση από πλευράς των ομάδων τους, να ξεκαθαρίσω το τοπίο, ρε παιδί μου.
4: Ναι, να έχουμε πω αρχικά ότι αναμενόταν σήμερα το απόγευμα να μένεται στην Ολλανδία ο Ζώτα Σίλβα για να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή αυτού. Ο Ζανικός θα πάει από την Νότιγχαμ, από ό,τι λένε και οι Άγγλοι. Δεν είναι ψέμα ότι αυτή τη μεταγραφή το επισημάνω την ξεκλειδώνει ο Καρντόσο, ο άνθρωπος που ανέλαβε πριν λίγες μέρες τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι τον είχε στην Κιμαράη, ήταν πρόεδρος στην Κιμαράη τότε ο Καρντόσο. Μάλιστα, κάποιοι πιστεύουν και λένε ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο ακόμη και στην ολοκλήρωση του deal με τη Σάντερσφιορντ για τον Σμαϊλόβιτς. Θα θυμάσαι ότι είχαμε μεταφέρει ότι κάποια πράγματα πάνε με άλλο ρυθμό στον Ολυμπιακό, αλλά φαίνεται πως τις τελευταίες ημέρες ξεκλειδώνουν, είτε λόγω αλλαγής προσώπων και ενδεχομένως κινήσεων. Αυτό που ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει και με τις δύο περιπτώσεις, τον Ρόκα από την Τζιρόνα και τον Στάνιτς από την Λιουντογκόρετς, είναι να τελειώσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας είτε θετικά είτε αρνητικά. Δεν νομίζω ότι είναι περίπτωση που ο Ολυμπιακός μπορεί να τραβήξει παραπάνω. Τις δυσκολίες για την Λιουντογκόρετς τις έχουμε επισημάνει. Έτσι. Δεν λέω ότι είναι κακός άνθρωπος ο πρόεδρος της Λιουντογκόρετς, όπως κάποιοι μεταφέρουν, επειδή δεν τον δίνει κοντά σε αυτή την πρόταση που είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Αλλά έχουμε δει να χορεύουν και να αλλάζουν οι προτάσεις και αντιπροτάσεις τουλάχιστον 6-7 φορές ως τώρα. Δηλαδή και με τις πληροφορίες που μεταφέρουν οι Βούλγαροι. Δηλαδή, στην αρχή μιλούσα για ένα ποσό των 10 εκατομμύριων ευρώ που είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να φτάσει σε αυτό το ποσό. Εγώ είχα κάνει την εκτίμηση ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται καλά-καλά να φτάσει στα 8 εκατομμύρια για τον Στάνιτς. Και φαίνεται όλη η μεταγραφή να παίζεται και γύρω στα 6-7. Τώρα στον Ρόκα. Ο Ρόκα θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Ο Ρόκα έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ. Ο Ρόκα αρέσει τον Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι είναι βασικό. Θα θυμάσαι, είχαμε επισημάνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει μόνο τον Ρόκα, θα πάρει κι άλλον εξτρέμ. Και εκτιμώ ότι είναι αλλιώς να έρθει ο Ρόκα με Ζώτα Σίλβα και Ζέλσο Μαρτίνς να υπάρξει στην ομάδα. Και να δούμε που θα κουμπώσει ο Ροντινέ, γιατί εγώ έχω τους ενδιασμούς μου για το αν θα είναι τελικά στην εξίσωση των εξτρέμι, αν θα είναι ο δεύτερος μπακ, ο πρώτος μπακ σε κάποια παιχνίδια του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο Ροντινέ που βλέπω ότι θέλω να είμαι δίκαιος και πέρσι γκρίνιαζα και έλεγα ότι έχει παρατήσει τον εαυτό του και έχει μπει στην προετοιμασία βαρύς. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που 15 μέρες πριν αρχίσει η προετοιμασία δούλευε πολύ με ατομικές προπονήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι έβγαζε και φωτογραφίες βγάζοντας την μπλούζα και δείχνοντας ότι πλέον δεν κουβάλα και κιλά. Νομίζω ότι όλα είναι και μηνύματα. Και πηγαίνει και πολύ καλά στην προετοιμασία και νομίζω ότι και όρεξη για μπάλα έχει και κίνητρο και αυτό το κρατάω. Οπότε του Ρόκα το ζήτημα είναι καθαρά τι θα γίνει με την Τζιρόνα. Δηλαδή η Τζιρόνα δεν δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει σε δανεισμό. Αξιώνει περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ για τον ποδοσφαιριστή και παραπάνω. Και εκεί είναι όλο το θέμα. Αλλά σας ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός θέλει τα θέματα αυτά να τα κλείσει στο τέλος της εβδομάδας. Για να μπορέσει και σε δεύτερη φάση ή να πάει στις εναλλακτικές του επιλογές. Και θα πρέπει μετά να δει και τον παίκτη, ο οποίος έχουμε πει ότι είναι κομβικότατος και είναι στα χαφ. Δεν είναι ψέμα, θα το λέω πριν το είχαμε ξεκινήσει και εγώ το είχαμε πει, ότι ο Ολυμπιακός θέλει έναν παίκτη τύπου Άμραμπατ. Θέλει τον Άμραμπατ βασικά. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι το νούμερο ένα. Και αν δεν μπορεί να τον πάρει τον Άμραμπατ, να πάρει κάποιον σαν τον Άμραμπατ. Αλλά ξέρει ότι και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Πρέπει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με το Μαρόκο. Έτσι. Και από την άλλη να αποφασίσει και ο ίδιος τι θέλει, γιατί είναι ένα πολύ περίεργο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει καλές σχέσεις με την Φενέρμπαχτσε την ομάδα που ανήκει. Ίσως και αυτό να μετρήσει. Έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, κοντά στα 4 εκατομμύρια. Δεν είναι εύκολο να το καλύψεις, αλλά όταν θες να πας για υπερβάσεις και να θες να αναβαθμιστείς για τα καλά, νομίζω ότι τέτοιες λύσεις πρέπει να τις δεις. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι, σε συνδυασμό και με το νούμερο που έχει πει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στην παρουσίαση του νέου γηπέδου για το μπάτζετ και πού αυτό οριοθετείται, νομίζω το καλύπτει μια χαρά. Και ο Ολυμπιακός θα μπορέσει ενδεχομένως να κάνει μια υπέρβαση. Το θέμα του Άμραμπατ απλά είναι ότι και η Μπέτις παίζει πολύ σοβαρά και είναι ξεκάθαρο ότι θα έχει και άλλες προτάσεις ο ποδοσφαιριστής. Πάντως δεν ήταν αρνητικός, δεν είναι αρνητικός. Ισχύει δηλαδή, το ότι έχουν εισπράξει ένα κλίμα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ότι το συζητάω. Δεν είπε ότι περνάει αεροπλάνο μετά το Μουντιάλ και έρχομαι στην Ελλάδα για να πιάσω δουλειά, αλλά είναι ανοιχτός, το συζητάει. Είτε αυτό έχει να κάνει μέσω γνωστών με τον αδερφό του που έχει συζητήσει, είτε μέσω του LKB, ο οποίος και αυτός μπορεί σίγουρα να επηρεάσει ένα βαθμό, γιατί και εδώ βρήκε το λιμάνι του και μην ξεχνάμε, ανανέωσε και το συμβόλαιό του. Έχει ενσωματωθεί να πω στην αποστολή και ο Μασούρας.
5: Για πες μου, θα μείνει.
4: Είχε πάρει... Κοίτα να σου πω κάτι. Το θέμα του Μασούρα είναι διαφορετικό, γιατί πολλοί κόσμοι θεωρούν ότι δεν θα μείνει. Δεν βλέπω για την ώρα το ενδιαφέρον της Αλκαλίτης σε σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας και το πώς πήγε. Το παιδί βάφτισε το παιδί του και είχε μια έξτρα άδεια, γι' αυτό πήγε δηλαδή χθες στην προετοιμασία. Είχε ζητήσει μια άδεια. Δεν ήταν κάτι άλλο δηλαδή σε σχέση με τους υπόλοιπους διεθνείς. Να είναι καλά και να του ζήσει και έχουμε τα καλύτερα. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι πηγαίνει στην προετοιμασία και τον παίρνει μαζί του με τη Λίμπαρ κάτι δείχνει. Δηλαδή ο Στρεφέτσα έχει μείνει πίσω. Και ο Στρεφέτσα να παίξει ο Ολυμπιακός έδωσε 8 εκατομμύρια. Δηλαδή αν ήταν να παίξει κάποιο φιλικό για να τον δουν, νομίζω θα ήταν αυτός. Εγώ επαναλαμβάνω ότι αν ίσως και ο Μεντιλίμπαρ τον διαχειριστεί κάπως διαφορετικά, δηλαδή δεν λέω να του δώσει 40 μάτς βασικού. Να παίρνει ένα χρόνο συγκεκριμένο ως αλλαγή, δηλαδή είναι παιδί Έλληνας, δηλαδή Ολυμπιακός πρέπει να το δει το ελληνικό στοιχείο. Γιατί σας ξαναλέω ότι οι παίχτες που παίζουν για μεταγραφή για τον Ολυμπιακό είναι Έλληνες. Δηλαδή και ο Μουζακίτης που έχει ακουστεί και ο Τζολάκης, για τον οποίο σας ξαναλέω. Εγώ λέω στον Τζολάκη είμαι στο 50-50. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσετε, αν πιστεύω ότι 1 Σεπτέμβρη ο Τζολάκης ήταν τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, σας λέω δεν είμαι σίγουρος. Και για να είμαι και ειλικρινής, δεν μου προκύπτει πολύ από το περιβάλλον του Ολυμπιακού αυτό, αλλά μου προκύπτει περισσότερο από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή βλέπω ότι ο παίκτης είναι σαν να ψάχνεται λίγο, ναι. Όχι λίγο, σαν να ψάχνεται αρκετά, να του έχει μεταφερθεί ενδιαφέρον. Ξαναβλέπω να γράφεται η Γιουβέντους, για την οποία έχουμε επισημάνει ότι έχει δείξει ενδιαφέρον. Και ξέρετε, αν ανανεώσει το συμβόλαιο ή όχι, παίζει ρόλο στα θέλω του Ολυμπιακού. Γιατί αλλιώς ένα Τζολάκης που μπορεί να πιέσει να απολυθεί και με μια πρόταση που ήδη να θεωρεί, δηλαδή ο Τζολάκης μπορεί να θεωρεί στο μυαλό του ότι αν φέρει 13-15 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι happy, για να μην ξεχνιόμαστε, και τον δίνει. Ενώ ο Ολυμπιακός για την στήριξη που είχε στο παιδί αυτό και τον τρόπο που το ανέδειξε, προφανώς το νούμερο αυτό το πηγαίνει σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα αυτό είναι και λίγο σχετικό με το τι μπορεί να έρθει, ποια ομάδα μπορεί να τον ενδιαφερθεί και το τι θέλει να κάνει το ίδιο το παιδί.
2: Επίσης και κάτι άλλο, Διονύση, το goal, δηλαδή το φορ και το τέρμα του ακριβοπληρώνει πάντα. Γιατί δεν υπάρχουν καλύτερα να το φυλάξει εκεί έξω. Μιλώνονται πιο ακριβά πάντα.
4: Ναι.
2: Οπότε είναι λογικό να θέλει και να οριοθετεί πιο ψηλά την τιμή ο Ολυμπιακός, αν και εφόσον έρθει κάποια επίσημη πρόταση. Είναι πολύ λογικό αυτό. Ναι. Και μιλάμε για καλύτερο να το φυλάξει. Έτσι δεν μιλάμε τώρα για.
4: Ναι. Όπως να τονίσουμε, γιατί έχει λυθεί και το ζήτημα με τον τερματοφύλακα. Γιατί ξέρεις, καλό είναι να γίνεται στραβή, να τα λέμε. Δηλαδή, εγώ ήμουν εδώ και είχα πει ότι το θέμα του Πόποβιτς θα αργήσει λίγο να υπογράψει. Γιατί υπήρχε ένα μικρό ζήτημα. Όντως το παιδί είχε έρθει με ένα μικρό τραυματισμό, αλλά το παιδί δεν λέει κανείς ότι είναι στην προετοιμασία και κάνει προπονήσεις κανονικά με τους τερματοφύλακες. Έτσι, δηλαδή, στη στραβή είμαστε πάντα βασιλιάδες.
5: Αυτό που λέει.
4: Αλλά εγώ τον είδα. Ναι, εντάξει, τον βλέπω εδώ. Μπάλα πιάνει εδώ. Ασκήσει τον βλέπω ότι έχει κάνει και στα βίντεο. Δηλαδή, άμα ήταν τραυματίας, δεν νομίζω θα τον κρύβανε.
5: Θα ασχολούνταν όλοι όμως.
4: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, το λέω γιατί όταν πήγε να γίνει στραβή το αναδείξαμε. Και τώρα που έχει γίνει καλή και το παιδί είναι εκεί, πρέπει να τα λέμε όλα. Να είμαστε OK και στις δύο μεριές. Γιατί λέει ο κόσμος να απαντάμε σε ερωτήσεις. Ποια ερώτηση έχουμε απαντήσει. Στο φίλο που ρωτάει αν πωληθεί ο Αντρέ Λουίζ. Για τον Αντρέ Λουίζ υπάρχουν περισσότερες από δύο προτάσεις, σας διαβεβαιώνω. Και μία είναι όντως από την Wolves. Ο Ολυμπιακός δεν θα βιαστεί. Φίλε μου, δεν είμαι λογιστής για να σου εξηγήσω αν τα 30 που έχει πει τον μπάτζετ ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα γίνουν 45 ή 60. Με την ίδια λογική, αν με ρωτάς. Από το να περιμένω του Λουντογκόρετς και να μου λέει 7 ή 8 για το Στάνιτς, θα προτιμούσα ο Ολυμπιακός να δώσει 4 και να πάρει τον Άμραμπατ. Εγώ. Αλλά δεν τις κάνω εγώ τις μεταγραφές. Έτσι. Δηλαδή να δώσω 8 στον Άμραμπατ 2 χρόνια και να τον πάρει 2 χρόνια τον Άμραμπατ. Εγώ τα προτιμούσα. Αλλά δεν αποφασίζω εγώ στο τι σε ό,τι θέλω για να γίνει στην ομάδα.
5: Απαντάω στο φίλο στο chat και λέω όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορούμε να απαντάμε. Μιλήσαμε για center four, μιλήσαμε για κέντρο άμυνας, μιλήσαμε για half, για Amrabat, μιλήσαμε για Μασούρα, μιλήσαμε για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, μιλήσαμε και για τους δύο που περιμένουν να ολοκληρωθεί είτε έτσι είτε αλλιώς η υπόθεση. Δεν προλαβαίνουμε πάλι περισσότερα. Θέλω να δω λίγο την καινούργια φανέλα να μου πεις τη γνώμη σου και να πούμε και εμείς τη γνώμη μας. Φάνηκε εσύ για να σε αποδεσμεύσω και εσένα. Αν μας αρέσει. Η τρίτη φανέλα είναι αυτή, η Διονύση, του Ολυμπιακού. Θα δούμε τώρα.
4: Αυτή είναι η τρίτη φανέλα. Ναι. Η φανέλα αυτή.
5: Μόβινε.
4: Δεν θέλω να μειώσω.
2: Μπλε σκούρο, δεν είναι.
4: Μπλε είναι, μπλε είναι σκούρο. Μπλε με χρυσά στοιχεία. Με χρυσά στοιχεία.
2: Με χρυσά σιρίκια. Ναι.
4: Η φανέλα αυτή τώρα. Αν εντάξει, δεν θέλω και λόγω των χορηγών κτλ. Αν δεν είχε ξύπνησει το χορηγικό. Πιστεύω ότι τη φορά και πάω σε ένα κλαμπάκι πάω κάθε μέρα, φίλε. Είναι ωραία, δηλαδή δυνατή είναι.
0: Είναι στήλη, πώς να το πω. Ωραία, είναι ωραία.
4: Ναι, ναι. Είναι δυνατή, είναι δυνατή η φανέλα. Και όχι, είναι η πρώτη χρονιά, ακούστε να δείτε κάτι. Το ξέρετε, λέω για τον κόσμο που γκρινιάζει, που. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω και για τις τρεις φανέλες, σαν γενικό πρόσημο, ότι ο κόσμος δείχνει ενθουσιασμένος. Δηλαδή και η δεύτερη είναι ωραία φανέλα. Εντάξει, επίσης τώρα χθες και την Εθνική Ισπανία. Να παίζει με την Πορτογαλία με τις ρίγες αυτές πάνω στον νόμο. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης εταιρείας που αδάκει στη λευκή εδώ τώρα με το κόκκινο στοιχείο δίνει μια άλλη διάσταση. Νομίζω ότι είναι ωραίες οι φανέλες. Εντάξει, οι φανέλες τα έχουμε πει, είναι μια ωραία ιστορία. Μια πολύ ωραία ιστορία όμως είναι κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα θέμα. Όλοι θα πω για τις φανέλες όλων των ομάδων, γιατί έχω ξαναπεί ότι. Εύκολα λέμε και νομίζουμε ότι οικονομάει κάθε ομάδα είτε πάρει μεγάλο παίκτη είτε όχι. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι τέτοια, γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι πλέον οι αθλητικές εταιρείες έχουν πολύ μεγάλο μέρος.
5: Πόσα κρατάνε οι εταιρείες, βέβαια. Σωστά.
4: Και αν δείτε, πάνω από το 50% είναι.
5: Σωστά. Είναι, λοιπόν,
4: είναι μια μεγάλη υπόθεση.
5: Κύριε Βερβελέ, να μας δώσει.
4: Το λέω γιατί λέγανε η γνωστή ιστορία με το Φίγκο. Τον Τιμπάλα, αυτές το καλοκαίρι που έχουν δει στο αεροδρόμιο. Ναι. Όλες αυτές που έχουν τυπωθεί και λέει ο άλλος. 100.000 φανέλες επί 80 ευρώ βγήκαν τα λεφτά, τον πήραμε το παίχτη. Κατάλαβες.
5: Να μαζί σε εκπομπή, φίλε. Τα λέμε αύριο από κοντά. Σε περιμένουμε εδώ. Φιλιά.
4: Χρόνια πολλά, ναι, αύριο μπας σε φάμε.
2: Γεια σου, ρε μεγάλε.
4: Έλα.
5: Προστάμε αύριο κάτι, λοιπόν, έλα. Φάνη, σε αφήνω και σένα.
0: Φεύγω και θα μας φάει η Βάσο.
5: Θα μας φάει η Βάσο, ναι, και δεν θέλουμε τώρα να μπλέξουμε εκεί. Δεν είναι να μπλέκεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φάνη στο Κανάς.
0: Εγώ ευχαριστώ.
5: Μας ανέλησες ωραία θεματάκια και για Μοντιάλ αλλά και για τις άλλες ομάδες. Περιμένω μέχρι την Παρασκευή Πέμπτη, όποτε κρίνεις εσύ να τα κουβεντιάσουμε πάλι. Μαριάννα, μπορείς να έρθεις. Έλα, Μαριάννα μου. Έλα, κυρία μου. Περάστε.
6: Καλή χρόνια σας πολλά.
5: Γέλα, κυρία μου. Γέλα, καλή μου.
2: Χρόνια πολλά.
6: Χρόνια πολλά.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
5: Καλά, έφερες δωράκι?
6: Έφερα.
5: Εμείς θα δώσουμε δώρο, εμείς έχουμε γενέθλια. Εμείς θα δώσουμε δώρο.
6: Βέβαια.
5: Εντάξει, όπως θες.
6: Βέβαια.
5: Έχεις να πεις και τα υπόλοιπα, τα.
6: Όχι, σήμερα έχω μόνο
5: το. Το ετήσιο, μόνο να αναφέρουμε κάτι.
2: Την μπλίκι μπλίκι ξεκινάς.
5: Ναι.
6: Την μπλίκι μπλίκι ξεκινάω, μου είπε.
5: Τι είναι αυτό, ναι.
2: Δώρο, ρε παιδί μου. Τι.
5: Α, το iPhone.
6: Α, μπλίκι, ρε παιδί μου. Μπλίκι μπλίκι.
5: Λοιπόν, να σου πω
6: κάτι.
5: Περίμενε. Μόνο πες μας τι δώρο θα είναι αυτό.
2: Ακριβώς.
6: Είναι το iPhone 17, το 256 GB, το Mist Blue. Αυτό είναι το Mist Blue. Δεν ξέρω αν φαίνεται αν γράφει.
2: Απαλό γαλάζιο, ωραίο.
6: Τη ομίχλη. Τη ομίχλη.
5: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Έτσι ήταν στο στρατόπεδο στην Τρίπολη όταν ξυπνάγαμε το πρωί. Κόβαμε την ομίχλη με το ψαλίδι, έτσι.
5: Μην ξαναπεί την
6: Τρίπολη. Αυτό θέλω να πω και τόσο φαίνεται αυτό το κινητό. Έτσι ήταν.
5: Με έχει εκνευρίσει.
2: Διαρκώς
5: υποβαθμίζει το Λονδίνο τη Νότια Ευρώπη.
2: Ρε φίλε, φαντάρι πήγαμε. Τα έχουμε δει αυτά τα μέρη.
6: Το Λονδίνο τη Νότια Ευρώπη.
5: Υπερβάλλω, ε.
6: Όχι, το αγοράζω. Δεν.
5: Υπερβάλλω. Λοιπόν, περαμένει μαζί μα εδώ στην παρέα μα και πάμε στον Καπετανάκο. Έχουν φάει εδώ, ζητάνε Καπετανάκο.
2: Βρε.
5: Και το πρώτο που θα ρωτήσω είναι πώς θα προμηθευτούν εισιτήρια για να πάνε σε κάποιο από τα φιλικά της ΑΕΚ. Γιατί φαντάζομαι ότι έχουν ήδη κάνει το ταξίδι για τα μέρη, τα ωραία που βρίσκεται ο Τάσος. Πω, πω, τι έχει φτιάξει πάλι. Τι έχει φτιάξει πάλι. Γεια σας, Τάσο μου.
7: Γεια σας. Τι κάνετε?
5: Καλά, παλικάρι μου. Κρυό.
7: Μπράβο. Να μην ακούω μόνο τον εαυτό μου θέλω και είμαι ευτυχισμένος πολύ.
5: Το έχουμε πει και εμείς να μην ακούμε σένα, αλλά δεν συμβαίνει, οπότε θα πορευτούμε όπως μπορούμε ο καθένας.
7: χρόνια πολλά με τα καλά σου λόγια, χρόνια πολλά στην εκπομπή.
5: Θυμάσαι, ρε. Θυμάσαι.
7: Μπροστά από την κάμερα και πίσω από την κάμερα.
2: Θυμάσαι ότι είσαι σε αυτήν την εκπομπή.
5: Για πες.
7: Ήμουνα πάλι Ολλανδία τέτοια μέρα. Είχα βγει από το ξενοδοχείο στο Μπρουκχάμστατ. Πάλι τέτοια μέρα εδώ με βρίσκει.
5: Ναι, ρε φίλε. Τότε δεν είχα γνωριστεί με τον Καπετανάκο και ξέρεις, εντάξει, από την προετοιμασία έβγαινε.
7: Αλήθεια, επειδή το συζητούσα πριν, δεν μου φαίνεται για ένας χρόνος.
5: Δεν σου φαίνεται.
7: Νομίζω ότι έχουν πέρασει 10 χρόνια.
1: Ναι, αυτό θα το εκλάβουμε ως κάτι θετικό, επειδή είχαμε πολλές δημοσιογραφικές επιτυχίες, ας πούμε.
6: Να, πώς πέρασε ρε τις 10
2: χρόνια. Μαρκοχημωτής.
1: Τέλος πάντων.
7: Ναι. Τι κατάλαβες.
1: Αυτό κατάλαβα, ναι. Ας πούμε.
2: Μαρκοχημωτής, πολύ καλός κιόλας.
1: Ναι, του χρόνου τι ετοιμάζουμε.
2: Καλά, του χρόνου.
1: Του χρόνου έχουμε.
2: Του χρόνου θα βγαίνουμε θράψαλα εδώ πέρα.
1: Ράτζο εδώ θα βάλεις και θα βγαίνεις όλη μέρα.
2: Μεριτίδες θα βγούμε, άσπρα μαλλιά.
1: Και αν πάνε καλά και οι ελληνικές ομάδες και μπουν
6: ομίλους.
7: Μια χαρά. Έφερε γούρι στη Μεγάλη ΑΕΚ, πήραμε πρωτάθλημα.
1: Ναι, είδες τα φιλικά όταν έπαιξαν στο Αθλέτικο.
7: Όχι, όλα καλά.
1: Πήρε πρωτάθλημα τώρα.
7: Έτσι. Μη σταματάς την εκπομπή, φωνάζαν στον Μπακόπουλο.
1: Μπακόπουλε. Τώρα δεν έχει καμία ευθύνη το Αθλέτικο. Πήγαν, τα δώσαν αλλού τα φιλικά. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Πού θα βρουν εισιτήρια ο κόσμος που έχει έρθει εκεί?
7: Ακριβώς. Αν συνεχίσω να ακούω τη φωνή μου, θα πέσω στο συντριβάνι, να ξέρεις.
1: Ναι, να το φτιάξουμε τώρα κάποια στιγμή, θα το τακτοποιήσουμε. Άκουσες τι σου είπα?
7: Ναι. Τι εισιτήρια, για πού?
1: Για τα φιλικά, λέει. Ρωτάει εδώ πέρα φίλοι διάφοροι, φαντάζομαι έχουν κάνει το ταξίδι αυτοί για εκεί.
7: Τα φιλικά για το πρώτο φιλικό την Κυριακή με την The Graph Shop είναι περίπου μια ώρα από εδώ το γήπεδο που θα γίνει. Έχουν βγει κανονικά εισιτήρια. Τα διαχειρίζεται η τοπική ομάδα, δεν είναι της ΑΕΚ.
1: Ωραία.
7: Έχει βγει ανακοίνωση.
1: Φαντάζομαι και ηλεκτρονικά, αλλά και απ' έξω από το γήπεδο μπορούν να προμηθευτούν. Οπότε είμαστε OK με αυτό.
7: Ναι, εντάξει. Νομίζω απ' έξω το γήπεδο τώρα ηλεκτρονικά δεν ξέρω αν θα είναι τόσο οργανωμένη για ένα φιλικό σε προπονητικό κέντρο. Αλλά νομίζω όσοι πάνε εκεί πέρα θα βρουν τον τρόπο να μπουν. Πάντως έχει βγει ανακοίνωση σχετική από την Ολλανδική ομάδα. Δεν χειρίζεται η ΑΕΚ καθόλου αυτά τα εισιτήρια.
1: Σωστά. Επειδή έχεις πάει και ρε παιδί μου, μιας και μήπως μας έδινες μια πληροφορία περαιτέρω και μας τη δίνεις.
7: Δεν είναι εδώ, είναι σε άλλη πόλη.
1: Είναι σε άλλη πόλη. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ο Νίκολιτς έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε να προσγειώσει τους παίκτες του, να τους βάλει σε μια δική του ρότα με βάση την ομιλία που. Τουλάχιστον έχουμε πάρει σαν τίτλους που έχει πει μερικά πράγματα. Τι λες εσύ γι' αυτό?
7: Η πρώτη ομιλία του Νίκολιτς την πρώτη μέρα που συνάντησε ξανά τους ποδοσφαιριστές του μετά την κατάκτηση του αθλήματος έδωσε και το μήνυμα το τι νοοτροπία πρέπει να έχει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα την έχει, πρέπει να την έχει. Αυτό θέλει τουλάχιστον ο Νίκολιτς να το πετύχει. Τι φιλοσοφία πρέπει να διέπει όλο το κλαμπ, γιατί δεν μίλησε μόνο για τους ποδοσφαιριστές ο Μάρκο Νίκολιτς. Θέλει όλο το κλαμπ να έχει μια τέτοια φιλοσοφία, ότι αυτή τη μεγάλη επιτυχία που πέτυχε η ΑΕΚ την περσινή σεζόν τελείωσε, η ιστορία τέλος, έγραψε. Όπως λέει και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί είναι σέρβις στην εθνικότητα και στη φιλοσοφία και σε όλο αυτό που πρεσβεύει. «Past is past», έλεγε ο Μπράντοβιτς, μετά από κάθε Ευρωλίγκα που έπαιρνε, που σημαίνει ότι την επόμενη χρονιά πρέπει να είσαι ακόμα καλύτερος, γιατί αυτό είπε ο Νίκολης Φωτοσφαιριστές, πρέπει να είναι ακόμα καλύτεροι από την περσινή σεζόν. Γιατί πλέον οι αντίπαλοι τους θα τους περιμένουν, θα προετοιμαστούν και αυτοί καλύτεροι. Πλέον την ΑΕΚ δεν είναι ότι δεν την υπολογίζουν όπως σε μεγάλο κομμάτι της περσινής σεζόν. Θα την υπολογίζουν από την πρώτη ημέρα. Είναι η πρωταθλήτρια, πρέπει να την φτάσουν. Και νομίζω ότι αυτό θα κάνει και πολύ πιο δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Άρα θα πρέπει όλοι στο κλαμπ, σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, να είναι πιο καλοί και σε υψηλότερο επίπεδο από την περσινή σεζόν. Και νομίζω ότι. Πρέπει να το έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στους ποδοσφαιριστές. Βέβαια, θα τα δούμε αυτά στα επίσημα παιχνίδια. Αλλά έχω δει τις πρώτες προπονήσεις, τις δύο πρώτες, πάρα πολύ όρεξη. Δεν έχω δει δηλαδή παίκτες οι οποίοι, επειδή το ζήσαμε το 23 με παίκτες διψασμένους που δεν είχαν και μεγάλο κίνητρο μετά από ένα πρωτάθλημα. Μην τα θυμόμαστε τώρα ποιοι τα λέγανε και μας πήραν στο λαιμό τους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η φιλοσοφία και η νοοτροπία που έχει η ΑΕΚ εδώ πέρα νομίζω είναι πάρα πολύ διαφορετική σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.
1: Φίλε, διαβάζω κάτι εδώ. Έχει γίνει κανένα λάθος. Άλογο σταμάτησε να δει την πρώτη προπόνηση της Ένωσης στο Appledorn. Τι είναι αυτό? Αυτό.
7: Ομέρο. Έχει ενθουσιαστεί και ο Μυρότσος να ξέρεις με αυτό το συμβάν.
1: Ρε, να με προειδεάζετε. Νομίζω ότι έχει μπει κανένα και έχει γράψει λάθος στον οδηγό, ρε. Και το άλογο τι έλεγε?
7: Όχι.
2: Έλεγε το άλογο.
1: Πώς σου φάνηκε?
7: Ήτανε το Ομέρ Βριόνι αυτά.
2: Αυτό που το κρατάει μπορεί να είναι και το Ομέρ Βριόνι.
1: Ένα άλογο βλέπουμε.
2: Δύο βλέπω εγώ.
1: Κλάμα.
7: Δύο βλέπει ο κύριος Βούλης. Μπράβο.
1: Κύριε Ντατσόπουλε, δεν περίμενα από εσάς να μην αντιληφθείτε αυτό που έλεγε ο κύριος Βούλης εδώ. Ή έκανες που δεν το κατάλαβες, έκανες. Λοιπόν, εντάξει, φτάνει με το άλογο.
5: Φτάνει, φτάνει. Και ας ενθουσιάστηκε ο Μυρότσος. Να το σχολιάσει. Λοιπόν, φτάνει τα σχόλια. Έχω το βουλί εδώ και είναι κινητή βόμβα, φίλε. Μπορεί να έχουμε προβλήματα, γι' αυτό θα συνεχίσω.
6: Και δεν μπορώ και να σε βοηθήσω εγώ.
5: Όχι, όχι, Μαριάννα. Ας το να πάει. Ας το Χαλ Χόγκαν μου. Λοιπόν, συνεχίζω. Για Πινέδα, ναι, γι' αυτό λίγο να μιλήσουμε. Εντάξει, κάνουν πάρτι στο εξωτερικό, γράφουν. Εντάξει, τι λες.
7: Όσο δεν υπάρχει κάτι στην ΑΕΚ από άποψη να πληρώσουν τη ρήτρα, η οποία ρήτρα σε αυτά που γράφουν στο Μεξικό γράφουν για 6, κάτι εκατομμύρια ευρώ, 7, η ρήτρα είναι 8 εκατομμύρια ευρώ και σε μία δόση. Δεν αλλάζει αυτό. Μόνο έτσι μπορούν να πάρουν τον Ορμπελίν Πινέδα τώρα απευθείας από την ΑΕΚ χωρίς διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο, τίποτα λιγότερο. Και να ικανοποιήσουν και τον παίχτη με ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό που του προσφέρει η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ του προσφέρει ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ πάγιες αποδοχές με πολύ υψηλά μπόνους και εφικτά. Γιατί ο Μεξικανός πάντα σχεδόν πιάνει και τα μπόνους και μεγαλώνει και τις αποδοχές του. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Στο Μεξικό πάντα γράφουν και ανακαλύπτουν πράγματα τα οποία συνήθως, όπως έχει αποδεχτεί από το 22 που ήρθε στην ΑΕΚ ο Πινέδα, πρέπει να έχουν γράψει γύρω στα 1500 κείμενα και ο Πινέδα είναι ακόμα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Μια φορά μόνο το 2024 πλησίασε σε αποχώρηση, γιατί τότε τα είχε βρει με ομάδα από το Μεξικό, αλλά τότε έθεσε βέτο ο Μάριος Ηλιόπουλος και τον κράτησε εδώ πέρα και δεν έφυγε ο Μαγίτο. Τώρα είναι σε διακοπές. Περιμένουμε την επιστροφή του στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Πιθανότατα θα ενσωματωθεί εδώ στην Ολλανδία και εδώ πιθανότατα να ξεκινήσουν και οι κουβέντες, αν είναι εδώ και ο μάνατζερ του, για να επεκταθεί το συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Θα είναι μια περίοδος εξελίξεων για τον Πινέδα, γιατί η ΑΕΚ περιμένει την οριστική του απάντηση στην πρόταση για τριετή επέκταση συμβολέου. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θέση και μια υπόθεση που καίει πραγματικά την ΑΕΚ. Γιατί σήμερα μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων ο Κάρινεν. Θα αναλύσουμε αργότερα το τι είδαμε. Υπάρχει και ο Μαρίν, είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή το δίδυμο στον άξονα της ΑΕΚ. Αλλά χωρίς τον Πινέδα, όλο αυτό είναι διαφορετικό και λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Ο Νίκολης θα ήθελε πάρα πολύ την τριάδα Πινέδα, Μαρίν και Κάρινεν. Αλλά στην περίπτωση που δεν είναι εδώ ο Πινέδα, θα πρέπει η ΑΕΚ να ψάξει στην αγορά έναν παίκτη που θα κάνει τα πράγματα που κάνει ο Μεξικάνος και δεν είναι εύκολο. Όπως αντιλαμβάνεστε, και θα είναι και πάρα πολύ κοστοβόρο. Άρα. Η ΑΕΚ θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον Πινέδα εδώ και χαρούμενο και ευχαριστημένο. Και με αυτή την τριάδα ο Νίκολης νομίζω ότι θέλει να πάει από εδώ και πέρα στον καυτό Αύγουστο με τον τελικό του Super Cup και με τα play-off του Champions League. Και εδώ να περάσω μια γέφυρα για τον Κάρινεν, γιατί σήμερα ήταν η ανακοίνωση της απόκτησής του. Ανακοινώθηκε μέχρι το 2030 ο Φινλανδός. Αμέσως προπονήθηκε και όχι απλά προπονήθηκε. Στις ασκήσεις τακτικής που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς με το team του. Στις ασκήσεις, δηλαδή, πώς θα έβγαινε η μπάλα από την άμυνα να σπάσει το press των αντιπάλων, δηλαδή πώς θα χτίσει το build-up. Ο Κάρινεν ήταν ο βασικός άξονας αυτής της άσκησης. Ήταν ο παίκτης μπροστά από τα stopper που έπαιρνε την πρώτη μπαλιά, γύριζε το κορμί του. Αυτό ακριβώς που κάνει ο Πινέδα πολλές φορές, με μεγαλύτερο ρίσκο Μεξικανός. Ο Φιλανδός το κάνει με ελαχιστοποίηση του ρίσκου, πολύ λίγα λάθη. Σε αυτό είναι πάρα πολύ ισορροπημένος και ξέρει πώς να γυρίσει το κορμί του. Έχει δει το γήπεδο. Είναι πολύ πιο όριμος στο πώς θα βγάλει την μπάλα από την άμυνα. Είχε αντιπάλους τον Μάνταλο και τον Σαχαμπό. Είχε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση σε αυτό το κομμάτι και έπαιρνε συνέχεια τα μπράβο από τους συνεργάτες του Νίκολιτς. Και ουσιαστικά μας έδειξε ότι με αυτόν κεντρικό άξονα η ΑΕΚ θα προσπαθεί να σπάει το press, να βγάζει την μπάλα από την άμυνά της, ώστε να οργανώνεται καλύτερα. Γιατί περιμένει ο Νίκολιτς από αυτή τη σεζόν, από τη νέα σεζόν, να πιεστεί πάρα πολύ η άμυνα της ΑΕΚ. Να πιέζεται περισσότερο από τους αντιπάλους σε σχέση με πέρσι. Γι' αυτό ζήτησε την απόκτηση ενός playmaker, το ρόλο που έχει πλέον ο Κάρινεν. Και εδώ πέρα νομίζω ότι κάπως ίδια χαρακτηριστικά, να ξέρει δηλαδή να έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας, πολύ πιο γρήγορος και με εντάσεις σε σχέση με αυτούς τους στόπερ που υπάρχουν, θα είναι και η επόμενη μεταγραφική κίνηση της ΑΕΚ, ο κεντρικός αμυντικός. Δηλαδή η ΑΕΚ να προσθέσει δίπλα στον Ρέλβας και τον Μουκουντή έναν κεντρικό αμυντικό πολύ πιο γρήγορο. Για να βγαίνει μπάλα από την άμυνα ή όταν χαθεί να μπορεί να καλύψει γρήγορα τους χώρους, γιατί σε αυτό το κομμάτι η ΑΕΚ την περσινή σεζόν είχε πρόβλημα και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας δεν είναι το δυνατό του σημείο οι επιστροφές στην άμυνα και να καλύψουν στο αμυντικό transition. Οπότε θέλει να καλύψει αυτό το κενό ο Νίκολιτς με τη βοήθεια του Ριμπάλτα, με έναν κεντρικό αμυντικό, ο οποίος προφανώς και εδώ θα μιλάμε για ακόμα μια μεγάλη αγορά, όπως είναι ο Ζούπκοφ, όπως είναι ο Κάρινεν, πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. και θα είναι ουσιαστικά ακόμα μια μεταγραφή ενδεκάδας. Και νομίζω ότι και με αυτή την μεταγραφή κλείνουμε σε πρώτη φάση την ενίσχυση της ΑΕΚ αναφορικά με την βασική ενδεκάδα.
5: Χωρίς να αποκλείεις, όπως έχεις πει αρκετές φορές, να υπάρξει κάτι ακόμα. Ο Ζούμπκοφ πώς πάει?
7: Αυτό ήταν το επόμενο θέμα. Πραγματικά μιλάμε για έναν ακραίο. Επειδή στην ΑΕΚ είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε δεξιά και τον Ελίασον και τον Ιούμπισιτς, προς το τέλος της σεζόν είδαμε και τον Γκοϊτά, ένα πολύ πιο επιθετικό γενή παίκτη σε σχέση με τους δύο προηγούμενους. Ο Ζούμπκοφ είναι επίθεση. Με το που πάρει την μπάλα, είτε στο χώρο, είτε σε σετ παιχνίδι, ακριβώς βλέπει εστία και θέλει να επιτεθεί. Θέλει να επιτεθεί για να δημιουργήσει προς την περιοχή ή θέλει να επιτεθεί ο ίδιος απέναντι στην αντίπαλη εστία. Είναι παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ δύναμη.

0: και πώς θα ανταποκριθεί στο αμυντικό transition και ο ίδιος όταν θα χρειαστεί ο Ρώτα στα πολύ απαιτητικά παιχνίδια και στα μεγάλα να έχει βοήθειες από τον δεξιό extreme, δηλαδή από τον Ουκρανό. Αυτό το κομμάτι δεν φαίνεται να είναι το φόρτε του, αλλά στο επιθετικό κομμάτι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός και έριξε πάρα πολύ το βάρος ο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του στο πώς θα πηγαίνει η μπάλα στο δεξιάκρο σωστά για να φέρνει ο ίδιος είτε την μπάλα είτε να εκτελεί συγκλίνοντας.
1: Διάβαζα μια συνέντευξη που έκανε, νομίζω το έπασε με τον Άλχο, αν δεν κάνω λάθος, για τον Κάιρινεν. Νομίζω πως έχει πει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και μπορεί να τη δείτε στο Αθλητικό. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, Τάσο, αν τους δύο παίκτες αυτούς, τον Ζούμκοφ και τον Κάιρινεν κυρίως, θα τους δούμε την Κυριακή, αν θα πάρουν χρόνο συμμετοχής.
0: Το πιθανότερο είναι επειδή ο Κάιρινεν έχει έρθει απευθείας από προετοιμασία με τη Σπάρτα Πράγας. Έκανε προετοιμασία στο τελευταίο φιλικό, μόνο δεν μπήκε γιατί υπήρχε διαδικασία της μεταγραφής του στην ΑΕΚ. Οπότε και σήμερα δηλαδή ξεκίνησε κατευθείαν και μπήκε στην προπόνηση της ΑΕΚ. Δεν χρειάστηκε κάποιο ειδικό πρόγραμμα. Ο Ζούμκοφ κανονικά, όπως είναι και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Άρα την Κυριακή τους περιμένουμε και τους δύο να τους δούμε στο φιλικό με την Γκράφσαπ. Και σταδιακά θα βλέπουμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Νομίζω ότι μιλάμε για δύο μεταγραφές ενδεκάδας, έτσι όπως είναι η ΑΕΚ δηλαδή. Ο Ζούμκοφ είναι ο βασικός δεξιός ακραίος και ο Κάιρινεν, Απόντος και του Πινέδα μαζί με τον Μαρίν είναι τα δύο αμυντικά χαφ που θα βρίσκονται στον άξονα της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η κρεμότητα με τον Χρήστο Αλεξίου. Το παιδί είναι εδώ και κάνει ειδικό πρόγραμμα. Δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα στις προπονήσεις της ΑΕΚ. Αναμένεται η ανακοίνωσή του. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά με την Ίντερ για να τελειώσουν και κυρίως να μάθουμε μέσα από αυτή την από τις λεπτομέρειες μεταγραφής και πόσο είναι το ύψος της ρήτρας επαναγοράς από την Ιταλική ομάδα, γιατί από εκεί θα δούμε και κατά πόσον η ΑΕΚ έχει ασφαλιστεί σε αυτό το deal. Συνήθως ο Ριμπάλτα σε τέτοιες συμφωνίες παίρνει αυτό που θέλει, αλλά επειδή μιλάμε για πρωταθλήτρια Ιταλίας και για το επίπεδο και το μέγεθος της Ίντερ, θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πόσο τον υπολογίζουν οι Ιταλοί, γιατί τον στέλνουν εδώ πέρα για να πάρει παιχνίδια. Βεβαίως η ΑΕΚ έχει τη ρήτρα για να τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι, αλλά οι πουδενοί στην Ίντερ δεν θέλουν να χάσουν και να μην έχουν ποσοστό από τα δικαιώματα του Έλληνα στόπερ.
1: Τάσο, δεν έχω κάτι άλλο εγώ να ρωτήσω. Θες κάτι τον συνάδελφο?
2: Όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον η Ίντερ κάθε καλοκαίρι, δύο σερί σεζόν τώρα. Τα Ρέμι σε Ολυμπιακό.
1: Εμπλέκεται στο μεταγραφικό σχεδιασμό.
2: Ντεφράι Παναθηναϊκό, τώρα ο Αλεξίου στην ΑΕΚ. Mm. Είχε πάει και ο Βαγιανίδης πριν κάτι χρόνια, είχε γυρίσει από την Ίντερ και αγόρασε πέρυσι Παναθηναϊκό στα ποσοστά του. Πάντα λίγο Ίντερ παίζει τη ζωή μας κάθε καλοκαίρι.
1: Τάσο, θες κάτι τη Μαριάννα να τη ρωτήσεις, να σου της πεις κάτι?
3: Τάσο μου.
0: Α, αποφάσισε να δουλέψει.
1: Εχμηρός ο Τάσος.
3: Τι είπε.
1: Πάντα με το σχόλιο. Το
3: γύρνα και τα λέμε, γύρνα.
0: Επειδή, μην με απειλείς εμένα. Επειδή ρωτάει και ο κόσμος για τα προστατευτικά στη Νέα Φιλαδέλφια και είχαμε κάνει μια κουβέντα στην ΑΕΚ για τα plexiglass, τα περιβόητα. Στην ΑΕΚ μελέτησαν το ζήτημα αν μπορούσε να μειωθεί τουλάχιστον 70-80 πόντους το ύψος των προστατευτικών. Φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα. Οπότε τα plexiglass μένουν στο ίδιο ύψος και από εδώ και πέρα θα γίνει προσπάθεια από την ΑΕΚ το προσεχές διάστημα ή το επόμενο καλοκαίρι. Με αλλαγή νόμου και μόνο με αυτό να αφαιρεθούν εντελώς. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, διαβούλευση και γενικότερα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο στην Ελλάδα να αλλάζει ο νόμος. Οπότε θα χρειαστεί χρόνος να το δούμε. Αυτό σημαίνει ότι η σεζόν ξεκινάει με τα plexiglass στο ύψος που υπήρχαν παρά τις προσπάθειες της ΑΕΚ να μειωθούν σε ένα αρκετά σημαντικό ύψος.
1: Οκ. Τάσο, ευχαριστώ, φιλέ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Γεια σας,
1: καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο. Λοιπόν, Τάσο Καπετανίκος, θέλω μια αναφορά να κάνουμε στην Ελαμπέτ, η τελευταία, η τρίτη για σήμερα. Η Ελαμπέτ είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής από τις 3 μέχρι τις 5 και κάτι, όπως πηγαίνουμε κάθε μέρα.
2: Ελάτε, Μπέτ.
1: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι και σήμερα μαζί μας και ολόκληρη την εβδομάδα και μέχρι το τέλος αυτής της σεζόν που ολοκληρώνεται για εμάς ως back-to-back στις 24 Ιουλίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θυμίζουμε γενέθλια σήμερα για την εκπομπή αυτή που παρακολουθείτε εδώ. Ελπίζουμε να περνάτε καλά μαζί μας όπως και εμείς με εσάς. Έχω πολλά ερωτήματα. Ναι, Διαμαντίδης ανακοινώθηκε, το βλέπετε και στο Αθλητικό, μου ήρθε εμένα ήδη ειδοποίηση. Όποιος έχει το app, γιατί αρκετοί από εσάς το έχετε. Και γι' αυτό το μάθατε αμέσως.
2: Εδώ και 7 λεπτά ο Ηλίας Λαλιώτης το έχει ανεβάσει.
1: Το έχει ανακοινώσει ο Ηλίας από νωρίς.
2: Και το έχει πει
1: και έχει ανεβάσει εδώ και 7 λεπτά, να ξέρετε. Ένα θεματάκι κείμενο που εξηγεί τα πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε Διαμαντίδης. Και Μπατίστα είναι, Σπύρο μου. Ε, εσύ τα ξέρεις αυτά.
2: Εννοείται είναι ο Μπατίστα.
3: Δεν έχω προλάβει. Αν έχει ανεβεί.
2: Πρώτος έχει ανακοινωθεί ο Μπατίστα.

0: είστε εδώ και 4 μέρες. Έρχεται ο Κυδεμαντίδης. Ναι.
1: Εγώ δεν τα διαβάζω όλα αυτά τα μπασκετικά τόσο πολύ. Κυρίως ακούω Λαλιώτη, η Τάτσιο, η Πηλιανίδη, όπως πριν και ενημερώνομαι.
2: Κάποιος αλλιώς... έγραφε τώρα και μπάσκετ στο chat. Τα έχουν πει πριν ώρα. Μετά που θα τελειώσουμε.
1: Γυρίστε εκπομπή νωρίτερα και παρακολουθείτε τι έχουμε πει με Λαλιώτη και με Πηλιανίδη για τα θέματα με τα γραφικά, τα μπασκετικά. Τώρα, συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά πάντα. Αλλά πριν συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά, να πούμε μια κουβέντα με την συνάδελφο.
2: Με άγχωσες, το συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά και λέω τώρα ή έχει ξεχάσει ότι είμαι εδώ πέρα δίπλα ή περιμένει να πω κάτι
1: πρώτα ποδοσφαιρικό. Πρώτα απ' όλα, εδώ συμμερίζομαι αυτό που λέει ο κόσμος. Εγώ πάντα το ακούω το chat και προφανώς ο κόσμος έχει ένστικτο.
2: Τι έχει πει το chat?
1: Ζούμε κεντρική να σε δούμε. Βεβαίως, να γίνει αυτό κάποια στιγμή, να ξεκουραστούμε κι εμείς λιγάκι. Πώς φαίνεται, έχεις τη διάθεση να το
2: κάνεις? Είναι πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν αυτό. Ναι. Καλά, κάνεις κάθεσαι εκεί που κάθεσαι, θα έρχομαι εγώ, θα μπαίνω, βγαίνω, ξέρεις τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Κάνα τέτοιο, κάνα από εδώ, κάνα από εκεί.
1: Όπως βλέπετε, δεν την πείθω. Θέλω όμως να μας δώσεις τις λεπτομέρειες για το δώρο που θα δώσουμε εμείς.
2: Βεβαίως. Αρχικά να πούμε ότι έχει ανέβει εδώ και λίγη ώρα στο Instagram καινούριο διαγωνισμό με τη Sky Telecom για καινούριο κινητό. Κάνουμε follow Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV. Like στο post και mention ένα φίλο ή μια φίλη. Το έχετε μάθει τώρα, γίνεται όλη τη σεζόν. Για ένα Apple iPhone 17, το 256GB 5G, το Mist Blue, το μπλε της ομίχλης. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Είναι ουσιαστικά το ίδιο που είχαμε και στον προηγούμενο διαγωνισμό, σε άλλο χρώμα. Καλοκαιρινότατο.
1: Και μ' αρέσει καλά αυτό το χρώμα εδώ που δείχνει.
2: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, είπε στους τρεις λογαριασμούς, like στο post, mention φίλο ή φίλη και
2: βεβαίως
1: αυτό μπορεί να γίνει δικό σας. Για έναν μισό μήνα ουσιαστικά ξεκινάει από
2: ουσιαστικά,
1: σήμερα.
2: Ουσιαστικά, ναι. Στο τέλος της εκπομπής, 24 του μήνα έχουμε πει, 24
1: σωστά
2: του μήνα, θα το πληρώσουμε, να το πάρει κάποιος, να πάει διακοπές, να βγάλει φωτογραφίες του, με καταπληκτική κάμερα, με τα πάντα,
1: να πω
2: από
1: κάτι,
2: τη Sky.
1: Να πω κάτι πριν συνεχίσεις, να πούμε μια κουβέντα και για το e-food, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Αλλά πριν από αυτό όμως θέλω να πω, σε κανένα δύο φίλους που στέλνουν το μήνυμα αυτό, για την για τα μπασκετικά. Έχω δύο μέρες εδώ τον Τζάλτα καλεσμένο, άνθρωπο που έχει κάτσει εδώ και έχουμε μιλήσει για τα τσάκ. Παρασκευή και Δευτέρα. Θα τον έχουμε πάλι. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει κάποιος ο οποίος ίσως αλλάζει κάτι στο ιδιοκτησιακό κομμάτι, ίσως γίνεται συμπαίκτης, δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει. Μου γράφουν αρκετά μηνύματα εδώ. Βεβαίως θα το κουβεντιάσουμε αν θέλετε και τι σημαίνει αυτό αύριο με τον Τζάλτα. Αφού είναι αυτή η επιθυμία σας, θα βγάλουμε τον άνθρωπο που είναι καθήλυνα αρμόδιος, αλλά νομίζω πως το αθλητικό μπορεί πολύ εύκολα να σας λύσει όποιες απορίες έχετε. Δηλαδή, μπαίνοντας, βλέπετε ακριβώς τι ισχύει και το κουβεντιάζετε.
0: Ξεκάθαρα και τα έχουν γράψει τα παιδιά ήδη.
1: Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Πάνο τον Παταρολά. Εννοείται πως θα έρθουμε, φίλε, εκεί στο ωραίο άστρο να σας δούμε. Όπως και στον Γιάννη Αδάμη, τον άλλο φίλο μου που ήμουν εκεί προχθές και σε αρκετό κόσμο ακόμα που μας παρακολουθεί από τα μέρη τα δικά μου, τα παραθαλάσσια τα μέρη τα δικά μου. Έχεις πάει προς τα εκεί για μπανιό, Μαριανά?
2: Όχι, έρχεται και η ώρα του κεφτούνου.
1: Να πας και εκεί. Να
2: κάνω εγώ το τουρμό σιγά σιγά.
0: Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο χρώμα σε iPhone που έχω μου δώσει αυτό.
2: Δεν είναι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Και δεν φαίνεται,
0: πιο... και δε φαίνεται τόσο καθαρά, ναι. Στην τηλεόραση δεν φαίνεται τόσο καθαρά.
2: Πραγματικά
0: είναι το πιο ωραίο σε χρώμα iPhone που έχουμε δώσει.
1: Πολύ ωραία.
2: Αυτό, ας πούμε, πολύ το έχω ζηλέψει από όλα όσα έχουμε φέρει.
1: E-Food, συνεχίζουμε τον διαγωνισμό μας για ένα χρόνο και τέτοια.
2: Βεβαίως, για το E-Food. Πάλι τους νικητές θα τους βγάλουμε 24 του μήνα, θα είμαστε πάλι
1: ίδια
2: εδώ.
1: Μέρα, ωραία.
2: Ίδια μέρα με το κινητό. Κάνουμε follow e-food.gr, athletico.gr, like στο post, mention ένα φίλο ή μια φίλη. Κώστα, δεν μιλάς, κάνουν παράπονα στο chat ότι δεν έχεις πει
1: και τους
2: δύο και τους τρεις κτλ.
1: Και τους τρεις που έλεγε πριν. Ναι.
2: Υπάρχει εδώ πέρα, θέλω να υπάρχει μια συνέπεια. Σκανάρουμε το QR αν δεν, μπορούμε, αν δεν μπαίνουμε κατευθείαν στο Instagram. Για αυτούς που δεν έχουν Instagram που λένε στο chat, εγώ Δευτέρα και Πέμπτη είμαι εδώ και δίνω κουπόνια εδώ στο chat της εκπομπής. Οπότε κάπως είμαστε όλοι καλυμμένοι, νιώθω. Mm-hmm. Όλοι κάτι κερδίζουν.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Μαριάννα, θες κάτι άλλο από εμάς?
2: Απολύτως τίποτα. Ήθελα λίγο να τσακωθώ με τον Τάσο, αλλά μου τον πήρε.
1: Τίποτα. Δεν ήθελε κι αυτό σε
0: τηλέφωνο τώρα. Κάτσε στο στείλω.
1: Πάρτε τον τηλέφωνο. Μαριάννα, ευχαριστώ.
2: Σας χαιρετώ. Παίρνω καρέκλα και νερά και τα πάντα. Τα γνωστά, έτσι.
0: Τα πάντα, ναι.
2: Κάνω εγώ τα νοικοκυριά μου.
1: Ναι. Και σε θέλω μετά, θα φυγείς?
2: Όχι.
1: Σε θέλω μετά, θα σου πω.
0: Άσε λοιπόν, μας εδώ πέρα να κάνουμε σαν τη δελτίο ειδήσεων είμαστε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, τέλεια. Να σου πω τώρα, αδερφέ μου, μείναμε δυο μας για το 20 λεπτό του Βουλή, για τον κόσμο που γκρινιάζει για Παναθηναϊκό. Έχω υποσχεθεί σήμερα αρκετό χρόνο για Παναθηναϊκό. Έχουμε και πράγματα να πούμε άλλωστε. Και χθες δεσμεύτηκα να σχολιάσουμε και μια-δυο ατάκες του Κοτσόλη που υπόθηκαν και να τις ερμηνεύσουμε ως συνέχεια
0: και
1: για τον Παναθηναϊκό.
0: Ό,τι θέλεις να συζητήσουμε.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε με Κώστα Γουλή, ξεκινάμε και σε λίγο θα έχουμε και Αλέξη Σαββόπουλο για ό,τι.
0: Τα λέω λίγο τουρντού, γιατί είπε νωρίτερα για τις φανέλες ο Διονύσης. Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε σήμερα ότι τη Δευτέρα στις 8.30 θα παρουσιάσει τις τρεις καινούργιες εμφανίσεις του για την αγωνιστική περίοδο 26-27 με την Adidas. Και μάλιστα συμβολικά η παρουσίαση των εμφανίσεων θα γίνει στο Δημαρχείο Αθηνών.
1: Και τις τρεις.
0: Και τις τρεις. Γιατί Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα της Αθήνας και θέλει να έχει πάντα ισχυροποιημένους τους δεσμούς του με την Αθήνα και τη βάση του. Θα γίνει στο Δημαρχείο της Αθήνας μαζί με τον κεντρικό χορηγό του 8.30 ώρα σε μια εκδήλωση που θα πάμε. Θα είμαστε εκεί. Ένα. Για να ξέρει ο κόσμος, ουσιαστικά είναι πάντα έτσι κάνει ο Παναθηναϊκός. Δύο μέρες πριν από την πρόβα Τζενεράλε, 15 του μηνός παίζει στη Βιέννη με την Rapid. Οπότε είναι λογικό τη Δευτέρα να παρουσιάζει και τις καινούριες εμφανίσεις με τις οποίες θα παίξει και στην Ευρώπη.
1: Ένας χρόνος αθλητικό κληρώνει έξοδος τώρα με Μαριάννα, λέει, πληρωμένη από eFood. Καλό. Τι να το δώρω.
0: Κάτω.
1: Το δώσω μετά την εβδομάδα, λες.
0: Με Μαριάννα μέσα.
1: Με Μαριάννα, ναι. Ελπίζω να ακούει.
0: Σφαγείο θα γίνει.
1: Εντάξει. Ωραίος ο φίλος. Για λέγε.
0: Αυτό με τις φανέλες. Τώρα, με τα γραφικά, είμαστε εν αναμονή αυτού που συζητήσαμε χθες για το αριστερό μπακ, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητα, η απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, είναι ο αριστερός μπακ, γιατί είναι το μοναδικό κομμάτι της εντεκάδας που υπάρχει κενό. Πλην Κυριακόπουλου, ουδής.
1: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Αν ο Κυριακόπουλος, ρε παιδί μου, δεν μπορεί κάποια στιγμή, έχει μια τιμωρία.
0: Τώρα. Δεν υπάρχει. Μα θα πάει γι' αυτό να πάρει παιχτήρι.
1: Ποια θα είναι η αλχημία που θα κάνει τώρα.
0: Τώρα τον Πινιάρη βάζει το παιδί, και ο οποίος πήγε πολύ καλά κιόλας, παρότι είναι χαφ στα φιλικά τα δύο. Αλλά πρέπει να πάρει την μπάλα. Και αυτή τη βδομάδα ο Παναθηναϊκός θέλει στο τέλος αυτής της εβδομάδας, γιατί πλησιάζει και τα ευρωπαϊκά μάτς, να πάρει αριστερό μπακ. Μέχρι αύριο θα αναμένει τους ατζέντες του Κρίστιανσεν, ο οποίος εξακολουθεί να πιέζει αλυσασμένο κογιότ και αυτός και η εκπροσωπή του, τη Λέστερ, να αλλάξει το στάτους των απαιτήσεων και από απευθείας μεταγραφή να μπει στη διαδικασία δανεισμού με οψιόν.
1: Έχει τύχει, πιστεύεις, αυτός να τους πείσει.
0: Ναι. Γιατί δεν νομίζω ότι θέλουν ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ένα υψηλό συμβόλαιο δυσαρεστημένο στη Λίγκα 1. Και ήδη ξέρουν ότι πρέπει κάπως να βγουν από το συμβόλαιο αυτό. Με ένα όφελος α, β, γ. Βεβαίως, και αυτή η τηλεοράτηση προσπαθούν να βγάλουν στους περισσότερα χρήματα κασέρι. Δεν μπορείς όμως ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος πέρασε αρκετά μεγάλο διάστημα πέρυσι με τραυματισμούς να πας να τον αγοράσει μπαμ.
1: Πόσο θα περιμένει γι' αυτό.
0: Μέχρι αύριο θα είναι ουσιαστικά.
1: Το πιστεύω.
0: Μετά παίρνει την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός να κλείσει τον άλλο μπακ που έχει ήδη προκρίνει και έχει συμφωνήσει ο Νίστρουπ, ο Γκοτσόλης, ο οποίος είναι αντίστοιχα πολύ καλή περίπτωση αριστερού μπακ. Δεν θα καθυστερήσει άλλο, γιατί δεν πρέπει χρονικά. Πρέπει να μπει ο παίχτης να έχει δύο εβδομάδες μπροστά του, να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα, να είναι διαθέσιμος, να είναι καλυμμένος όσο γίνεται. Και μετά να αποκτηθεί και ο επόμενος στόπερ. Και αυτό τώρα θα πάμε στο επόμενο θέμα και για το οχτάρι.
1: Όχι ότι έχει μείνει πίσω ο Παναθηναϊκός στις μεταγραφές. Έχει κάνει
0: έχει πάρει τις
1: και ποσοτικά πολλές.
0: Τις βασικές επιλογές που ήθελε, τις πήρε Βασίλη, γιατί έπρεπε να είναι γεμάτο σε συγκεκριμένες θέσεις. Για τον κεντρικό χάφο λένε, μα θα πάρουμε οχτάρι. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός οχτάρι. Απλά ας σκεφτούμε όλοι μας ότι ο ίδιος ο προπονητής, που δεν νομίζω ότι αν έχει κάποιο θέμα θα το εκφράσει, γιατί είναι τέτοιος χαρακτήρας, όπου βρεθεί αυτές τις τελευταίες μέρες, λέει όντως ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από το πόσο χρόνο ανταποκριθεί η χαφ του. Και αυτό του δίνει μεγαλύτερη ηρεμία και στον οργανισμό και στον ίδιο και στον Κοτσόλη κυρίως, να πάει να βρει το οχτάρι, αν δεν είναι ο Γένσεν, που φαίνεται πλέον ότι δεν μπορεί να είναι ο Γένσεν, γιατί θα πάει για κάτι άλλο Παναθηναϊκός.
1: Το πείραμα από αυτό, ότι λογικά δύσκολα.
0: Εκεί φαίνεται πλέον το πράγμα. Τώρα αν ήταν ο Γένσεν, θα είχε γίνει. Για να το λέμε. Αλλά εντάξει, στη ζωή πάντα κρατάς και μια πιθανότητα. Μήπως υπάρχει κάποια μεγάλη ανατροπή. Εγώ απλά θα πω, γιατί είδα ότι ήρθαν κάποια μηνύματα. Μέχρι εκεί ξέρω, δεν έχω εικόνα για κάτι παραπάνω, ότι έχει όντως προταθεί ο Πελεγκρίνη, που έμεινε ελεύθερος από τη Ρώμα, ο Ιταλός. Ναι, στα 30 του, έχει μείνει ελεύθερος από τη Ρώμα. Εντάξει, ένα συμβόλαιο δεν είναι απλησίαστο για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού.
1: Πόσο αυτά που θα μπορούσε. 3 over.
0: Όχι. Νομίζω ότι είναι λιγότερο από 3. Τα καθαρά. Γιατί στην Ιταλία έχουν και μια φορολογία λίγο βαράει.
1: Okay.
0: Οπότε, ό,τι κοιτάς, θα τα βλέπεις ότι οι Ιταλοί πάντα μετράνε. Ό,τι βλέπεις τα λεφτά τους μετράνε μεικτά.
1: Ναι.
0: Άρα θα βγάζεις και μια φορολογία επί των μεικτών. Ένα σημαντικό ποσό. Έχει προταθεί. Δεν είναι ακριβώς Γένσεν. Είναι πιο επιθετικογενής. Παίχτης μπορεί να παίξει και στο 8 και στο 10. Όχι τόσο στο 6, αλλά νομίζω ο Παναθηναϊκός 8 ψάχνει. Πολύ καλός παίκτης, το συζητάμε, και πολύ καλή περίπτωση. Αλλά νομίζω να είμαστε για την ώρα κάτω η μπάλα. Κοιτάει και άλλες μάλλον βασικά περίπτωση ο Παναθηναϊκός, χωρίς να το αποκλείουμε το Πελεγκρίνη.
1: 24 αγώνες, 4 γκολ, διαβάζω, 2 ασίστ στο προηγούμενο πρωτάθλημα.
0: Με τη Ρώμα, στη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
1: Σωστά.
0: Ο Λορέντσο Πελεγκρίνη. Δεν μπορώ να το αποκλείσω ότι είναι στις περιπτώσεις. Δεδομένα έχει προταθεί. Δεδομένα έχει αξιολογηθεί και έχει πάει σε μια λίστα συνολική. Δεν σημαίνει ότι θα πάει μόνο για αυτόν τον Παναθηναϊκό. Απλά το κρατάμε στην άκρη και θα, αν έχουμε κάποιο update πάνω στην συγκεκριμένη περίπτωση, θα το δούμε. Όπως για παράδειγμα πέρσι πήρε ο Παναθηναϊκός τον Καλάμπρια, αφού σε μια αντίστοιχη διαδικασία ήταν ελεύθερος, ξεχώρισε, έγινε μια πρώτη συζήτηση, μπήκε λίγο στην άκρη, πήγε σε άλλες περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός, δεν ευδοκίμησε εκεί. Επέστρεψε τον Καλάμπρια, τον έκλεισε τον Καλάμπρια. Οι μεταγραφές είναι κάτι δυναμικό, παιδιά. Αλλάζουν τα δεδομένα πάρα πολύ. Και γρήγορα και εύκολα. Όπως για παράδειγμα αυτό που θα πούμε τώρα για τον Φαντρόχελεν. Εδώ και 8-9 μέρες ο Παναθηναϊκός έχει αποσυρθεί από την υπόθεση του Φαντρόχελεν, γιατί είχε τον κύριο Γιλντιρίμ της
1: Σάμψου
0: Σπορ, τον πρόεδρο, ναι. Ο οποίος έλεγε τη μία τόσα, την άλλη τόσα, την παράλληλη άλλα τόσα. Και τέλος πάντων το πήγαινε μπεγλέρι. Κάποια στιγμή αποσύρθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο παίχτης και άφησε πάλι, το κάνει λίγο αλακρίσια. Σένα έχει αφήσει την πλευρά των ατζέντων του ποδοσφαιριστή να πιέσει λίγο τις καταστάσεις με τους Τούρκους. Ο παίχτης ήταν πάρα πολύ ψημένος να έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή η προτεραιότητα που έχει θέσει μιλώντας με τους εκπροσώπους του είναι βρείτε άκρη να πάω στον Παναθηναϊκό. Το θέλει, ξέρει ότι θα είναι εδώ ντε φράι, έχει μια πολύ καλή εικόνα, έχει ρωτήσει. Τέλος πάντων τον ψήνει πάρα πολύ η προοπτική του Παναθηναϊκού. Τις τελευταίες ημέρες υπήρχε πολύ σοβαρό ενδιαφέρον από την Τραμπζονσπορ, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τους Τούρκους έδινε και ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια σύν δύο παίχτες, ένα δανεικό και έναν ελεύθερη μεταγραφή. Όχι τίποτα, superstar. Αλλά η Τραμπζονσπορ έχει σοβαρό πρόβλημα. Στην Τουρκία επιτρέπονται 10 ξένοι over 23 και 4 under 23. Ξένοι όμως οποιαδήποτε εθνικότητα, δεν έχουν κοινοτικούς εκεί. Αντίστοιχα.
1: Ah, okay.
0: Οποιαδήποτε. Yeah. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Τραμπζονσπορ έχει 19. Ενεργά, μαζί με τους μικρούς της. Ενεργά, στους over 23 έχει 9. Αν πήγαινε να πάρει το Φαντρόχελεν, θα μπλόκαρε τη θέση ξένου που ψάχνει ένα ξένο επιθετικό αυτή τη στιγμή και ο προπονητής δεν το θέλει. Οπότε φαίνεται ότι υποτραβιέται. Αυτό τι σημαίνει, βοηθάει λίγο την κατάσταση να πάνε οι ατζέντες πάλι του παίχτη τη Σαμψουσπορ. Για να τους πούνε, εκεί τελειώσαμε τώρα, δεν υπάρχει τρανσφορ. Ελάτε να βρούμε μια κανονική βάση συμφωνίας του Παναθηναϊκού, γιατί ο παίκτης να πάρει στον Παναθηναϊκό. Όλο αυτό ο Παναθηναϊκός το παρακολουθεί ωραία διακριτικά και περιμένει το κατάλληλο timing. Απλά, εγώ το αναφέρω την ιστορία με τον Φαντρόχελεν, γιατί είναι κάτι το οποίο θα πιστεύω πλέον ότι θα το ξαναδούμε σύντομα μπροστά μας. Πόσο σύντομα? Μετά τον αριστερό μπακ. Γιατί αυτό καίει τον Παναθηναϊκό τώρα, ο αριστερός μπακ.
1: Διαβάζω και μηνύματα ταυτόχρονα. Ψημένη για Πελεγκρίνη πολύ, να ξέρεις, κόσμος.
0: Καλώς παίχτω, παιδιά.
1: Στα 30 τώρα έγινε, Ιούνιο, 19 Ιουνίου.
0: Πολύ καλώς παίχτω, γιατί συζητάμε.
1: Ένα ψηλό χαφ, πατάει περιοχή, σκοράρει, οχτάρει και πιο μπροστά
0: και
1: είναι.
0: Και πιο μπροστά είναι, δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή είναι άλλο τύπου παίχτη από τον Γένσεν. Γένσεν ήταν 8-8, αυτός είναι διαφορετικός παίχτης. Και δεν ξέρω κατά πόσον πρέπει να προσαρμόσει λίγο το game plan για να μην τρακάρουν παίχτες μεταξύ τους. Αν θα μπορούσε να πάρει πάνω στον Πελεγκρίνη. Δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης, έτσι μην θα πεις το στούδιο μας πλακώσει τώρα, μην τραδεθούμε τώρα.
1: Για το φίλο που λέει η πρωταθλήτρια τελευταία, ποια τελευταία ρε, μιλήσαμε για την ΑΕΚ πριν από λίγο, το έχεις χάσει μάλλον. 4 και 10 βγήκαμε και τελειώσαμε 4 και 35. Είσαι ok, νομίζω εντάξει, γιατί κάθονται και με το χρονόμετρο στο χέρι κάποιοι. Επίσης για την πρωταθλήτρια που λες, να τον πειράξω λίγο, αφού το είπε ο Νίκολιτς, ξεχάσε τι έγινε πέρσι για το πρωτάθλημα. Άρα γι' αυτό.
0: Άρα από μηδενική βάση και ο Τάσος στο.
1: Από μηδενική θα βγαίνει και ο Τάσος.
0: Στο back to back.
1: Πλάκα κάνω. Λοιπόν, προχωράμε. Ωραία. Με όλους, για όλους ακούγονται, παιδιά. Και σήμερα δίνω και στον Παναθηναϊκό λίγο παραπάνω, γιατί έχουμε τους λόγους μας. Έχουμε και πράγματα να κουβεντιάσουμε και έχουμε να πούμε και 2-3 ατάκες, γιατί έχει σημασία που δείχνουν κάτι. Φαντρόχελεν, λοιπόν, αναφέρθηκες. Κάτι άλλο να πεις γι' αυτόν?
0: Όχι, απλά το ξαναβάζω στο τραπέζι γιατί θα το ξαναβρούμε σύντομα μπροστά μας. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στόπερ, αλλά επειδή είναι ένα πακέτο αριστερό στόπερ θηρίο. Ολλανδός που πετράει αυτό για το βαθμό επικοινωνίας με τον De Vrij είναι παίκτης που έχει εγκρίνει ο προπονητής. Εγώ λέω θα τον ξαναβρούμε.
1: Και εγώ είμαστε τώρα για αυτόν.
0: Και εγώ είμαστε για το αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή.
1: Για το αριστερό μπακ.
0: Μετά
1: άρα
0: μπορεί,
1: η θέση που σε απασχολεί αυτή τη στιγμή που απασχολεί τον Παναθηναϊκό είναι αυτή.
0: Μπορεί έτσι να πάει μετά από 10 μέρες, άμα πιέσουν όλο το γύρω-γύρω όλοι του το πόσο εστί, και να βρεθεί άκρη με τον κύριο Γιλντιρίμ, ο οποίος μάλιστα κάπου έχει πει στους Τούρκους χτες προχτές ποτέ ήταν ότι. Πολλές φορές λέει και αυτές οι μεταγραφές γίνονται και την τελευταία στιγμή. Σαν να λέει ότι μαγκές, εγώ θα το δώσω, αλλά θα προσπαθήσω να σα ψήσω όλους λίγο στο ψάρι στα χείλη.
1: Θα εξαντλήσω ό,τι μπορώ να πάρω.
0: Για να πάρω ό,τι παραπάνω μπορώ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Εντάξει, λίγο.
0: Του κάτσε στραβή. Περίμενε, θα βγάλει από την Τραμπζονσπορ τώρα περισσότερα. Ναι. Δεν του έκατσε, δεν του κάθεται μάλλον, γιατί η Τραμπζονσπορ αποσύρεται και δεν έχει πολλά περιθώρια. Θα δούμε.
1: Ναι. 2,8 χρόνο μου γράφει ένας φίλος. Το είπε και νωρίτερα ο Κώστας. Εγώ είπα 3 και μήπως είναι του Πελεγκρίνη. 2,8
0: κάτω από τα 3.
1: Κάτω
0: μου είπε ο Κώστας. Αυτό ξέραμε, σωστά. Αλλά ξαναλέω ότι για την ώρα έχει προταθεί. Το κρατάμε, για μένα το κρατάμε μέχρι εκεί. Αν θα έχουμε update, θα το δούμε.
1: Και ρωτάει τώρα, κολλάει με αυτό, για τα μπόρδα τι γνώμη έχει ο προπονητής?
0: Πάρα πολύ καλή. Και όχι απλά πολύ καλή. Τα μπόρδα, θα το δούμε, το έχει γράψει ο Βασίλης, ένα ωραίο θέμα, ο νέος ρόλος που το ετοιμάζει. Και μας τον είχε πει και λίγο πριν φύγουνε, να γυρίσουν Αθήνα.
1: Όσο μιλάει ο Κώστας και τον Αλέξη Σαββόπουλο θέλω να βλέπω.
0: Γεια σου, ένα Αλέξη. Ρόλο θα ξεκινάει από δεξιά και θα συλλήγει διαρκώς προς τα μέσα. Γεια σου, Ρεσί Άλεξ, γεια σου, γιατρέ μου. Για τον Ταμπόρδα που έχει πάρα πολύ καλή γνώμη. Καταρχήν, ο Ταμπόρδα έχει κάτι που επιβεβαιώνει και στα δύο πρώτα φιλικά του και κυρίως με τον Άγιαξ.
1: Τι?
0: Έχει τον γκολ, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Είναι ο χαφ του Παναθηναϊκού μεσοπιθετικός που έχει την καλύτερη επαφή με την αντίπαλα δίχτυα. Πέρσι είχε 8 γκολ, νομίζω. Και πάλι με δυσκολίες προσαρμογής και με μισή σεζόν off. Κάποιος και μετά πήρε μπρος. Φέτος έχει 2 στα 2. Και θέλει να τον έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Νίστρουπ, που θέλει να είναι ευέλικτος με τους ποδοσφαιριστές του, όχι τόσο σαν δεκαροειδές, όσο σαν second striker.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω
0: κάτι. Πιο κοντά στον φόρο.
1: Που θα είναι και απορία του κόσμου του Παναθηναϊκού.
0: Θα τον δούμε. Γενικά θα είναι, θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα παίξει φέτος, ναι, με τον Μπορδά.
1: Το σύστημα, ας πούμε, είναι 4-2-3-1. Το λέω καλά.
0: Και η 4-3-3.
1: Η 4-3-3.
0: Αυτά τα δύο έχει δοκιμάσει.
1: Πολύ ωραία. Λέμε λοιπόν τώρα ότι έρχεται ένας χαφ, δεν σου λέω Πελεγκρίνη, επίπεδου Πελεγκρίνη. Ένας καλός παίκτης, ποιοτικότατος, με μεγάλο συμβόλαιο, που θα παίζει.
0: Ένας παίκτης τύπου Γένσεν, ποιοτικά, σωστά, ή Πελεγκρίνη, τέτοιο.
1: Προς δεκάρι λέμε.
0: Οχτάρι, προς δεκάρι έχεις. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό κολλάω με τον Πελεγκρίνη, γιατί ο δεκαροειδές, οχτάρο, ναι, δεκαροειδές, βασικός είναι ο Γιάνγκουσιτς. Τελειώσαμε. Έτσι ξεκινάει η σεζόν.
1: Ο Γιάνγκουσιτς σε ποια θέση?
0: Οχτάρο-δέκαρο. Στο 8-10 στο 4-3-3, ναι, και στο 10 στο 4-2-3-1. Εκεί ξεκινάει η σεζόν.
1: Και με βοηθάς ακόμα περισσότερο στο
0: συλλογισμό. Είναι πολύ ξεκάθαρο δηλαδή, ναι, το Γιάνγκουσιτς. Τον
1: περίμενε.
0: Έχει πολύ ψηλά στη βαθμίδα του νησί.
1: Με βοηθάς ακόμα περισσότερο στο συλλογισμό μου και θα καταλάβεις τι εννοώ. Εγώ είχα τον καινούριο που θα έρθει. Εγώ σου λέω έρχεται και αυτός. Έχει και το Γιάνγκουσιτς βασικό, όπως το λες. Ας τα χαφ πίσω, δεν μας αφορούν. Αν πάρει και ακραίο χαφ ο Παναθηναϊκός, εξτρέμ.
0: Για να πάρει πρέπει να φύγει ο Πελίστη.
1: Αν φύγει ο Πελίστρε, εγώ λέω, ιδανικό σενάριο και έρχεται αυτός. Πού θα παίξει ο Ταμπόρδα?
0: Θα δούμε.
1: Δεν είναι απάντηση αυτή. Θέλω να μου πεις πού θα παίξει. Δεν θα παίξει. Θα είναι στον πάγκο και θα συμπληρώνει κάποιες φορές, θα μπαίνει σε κάποια
0: άλλα. Ξέρεις πώς θα ξεκινήσει η σεζόν και πώς θα μπουν όλοι?
1: Εγώ βλέπω με βάση την αφετηρία που έχει ο καθένας.
0: Την αφετηρία λοιπόν.
1: Και ακούω αυτά τα δικά σου που λες.
0: Η αφετηρία. Για την ώρα είναι βασικό ο Ταμπόρδα στην αφετηρία. Ξεκινάει από δεξιά.
1: Ναι.
0: Στο 4-3-3 που τον έβαλε προχθές, στο 4-2-3 που τον έβαλε τον Άγιαξ προχθές, ξεκίνησε από δεξιά και μονίμως είναι έκλειπος στα μέσα. Βλέπεις τον Πελίστρη, γιατί τον Πελίστρη θα αργήσει να μπει. Άρα στο ευρωπαϊκό μάτς δεν νομίζω θα ξεκινήσει ο Πελίστρη. Και για την ώρα τον έχει λίγο πιο μπροστά από τον Παύλο. Ο Παύλος θα είναι ενεργός. Μπήκε αλλαγή προχθές. Δεν είναι ότι δεν τον βλέπει όπως έκανε
1: ο Ράφα.
0: Ο Ράφα που δεν τον έβλεπε στο μισό μέτρο. Όπως και τον Γιάνγκουσιτς δεν έβλεπε στο μισό μέτρο και φάνηκε. Πώς ασχοληθεί
1: εγώ για εξτρέμ τον Ταμπόρδα δεν τον έχω πάντως, φίλε, τον έχω
0: μα
1: για
0: δεν
1: πολύ
0: είναι,
1: αργό.
0: Δεν είναι εξτρέμ αυτό που κάνει εκεί. Τον έχει, ξεκινάει από δεξιά και σε κλείνει μονίμως στα μέσα και παίρνει όλο το πλάτος ο Καλάμπρη ο Τσάπρας.
1: Άλλος τρόπος, ναι, κατάλαβα τι λες. Okay, εντάξει.
0: Ανάλογα στο τι θέλει να κάνει, αλλά έχει τρόπους διαφορετικούς στην επίθεση.
1: Το πιάσαμε επειδή δεν...
0: Και επίσης ο αθλητής Ταμπόρδα,
1: ναι,
0: θα παίξει και σαν second strike, δηλαδή σε 4-2-3-1 θα παίξει πίσω το Τετέι. Αλλά πιο κοντά στο Τετέι.
1: Θα δούμε. Εντάξει, εγώ το γενικά, ρώτησα δεις, γιατί ρωτούσαν φίλοι εδώ.
0: Θα δεις μεγαλύτερη ευελιξία στο τι θα κάνει και προσπαθεί, γι' αυτό δεν είναι τόσο δογματικός και ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές στο παιχνίδι Παναθηναϊκού, αλλά όταν βλέπει ότι μπορεί να πάρει πράγματα συγκεκριμένα από τον Μπακόπουλο, άλλα από τον Μυρότσο και άλλα από τον Καπετανάκο, δεν θα τους βάλει στη γυάλα, θα προσπαθήσει να τους τα πάρει. Και θα βρει τον τρόπο, έχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο πώς θέλει να παίξει κάθε φορά με τον κάθε ποδοσφαιριστή μέσα. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Ναι, ήδη φαίνονται οι βασικές αρχές, οι αλλαγές, οι δομικές. Μανακός θέλει να επιτεθεί, θέλει να πιέσει, θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια του. Δεν κρύβεται πίσω την μπάλα όπως έκανε με τον Ράφα, και όχι μόνο επί τον Ράφα. Δεν πίεζε στους προηγούμενους πολλούς προπονητές του, όπως πιέζει τώρα τον. Δηλαδή και ο Αλόνσο, είπε κάτι ο Μιχάλης προχτές στην εκπομπή, και έχει απόλυτο δίκιο. Και ο Αλόνσο μας υποσχέθηκε ότι θα πιέζουμε. Τι να πιέσουμε.
1: Την άκουσα την εκπομπή του Μιχάλη. Ναι.
0: Και είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Λέει ένας φίλος, ωραία εδώ. Θέλουμε κι άλλο στόπερ, λέει. Δεν έχουμε, λέει, αυτούς που έχουμε και θα έχουμε και το Λάβα.
0: Το Πάλμερ δεν υπάρχει.
1: Αυτό πήγα να πω, ότι δεν είναι ικανοποιημένος από Πάλμερ Μπράουν και από Τουμπά, εγώ θα πω.
0: Τουμπά, εάν πάρει ο Παναθηναϊκός τον Φαντρόχελεν, μπορεί, λέω, να μην συνεχίσει. Βέβαια, δεν είναι εύκολο να βρει αριστερό ποδάρο στόπερ άλλον. Μπορεί να είναι, αν αποδεχτεί το ρόλο, να είναι τελευταίος τροχός αμάξης στο rotation, μπορεί να μείνει.
1: Κατανοητό.
0: Αλλά ο Πάλμερ φαίνεται ότι δεν το υπολογίζει, δεν ήταν καν στην Ολλανδία μαζί του. Mm-hmm. Επίσης, ο Παναθηναϊκός μεταγραφές, γιατί μου στείλανε ένα τέτοιο μήνυμα. Αυτό που είχε πέρσι ο Διονύσης, την ταλαιπωρία με το θα φύγει κάποιος μη κοινοτικός, χωρίς ταχυκοινοτικό διαβατήριο, ποιος, δεν έχει ούτε ένα τέτοιο θέμα. Από τη στιγμή που είναι εκτός και ο Πάλμερ Μπράουν, όλοι του οι ξένοι είναι με διαβατήρια.
1: Πεζούμενοι. Ωραία. Τελευταίο που θέλω να πω και να κλείσουμε
0: για
1: την κουβέντα μας.
0: Δεν είπαμε.
1: Αυτό για τον Παναθηναϊκό, μπράβο. Για τον Κοτσόλη θέλω να πω.
0: Συνέδεξε όσο τα παιδιά.
1: Θα μου πεις τι ξεχωρίζεις. Εγώ θα πω κάτι. Πριν να λάβει τον ρόλο που έχει, το να στήσει μια ολόκληρη ομάδα σε συνεργασία με τον καινούργιο προπονητή, πριν γίνει τόσο ισχυρό στον Παναθηναϊκό, εγώ και εμείς εδώ κουβεντιάζαμε και παραμένουμε σταθεροί νομίζω σε αυτό που λέμε, αλλά το λέγαμε και τότε, ότι είναι η όαση όταν τα πράγματα δεν έδειχναν καλά. Ο Κοτσόλης είναι μια περίπτωση ενός ανθρώπου του ποδοσφαίρου, θα το πω έτσι ως γενική έννοια, που μπορεί να κάνει πολύ χρήσιμα πράγματα σε μια ομάδα. Και ο Κοτσόλης, εκτός αυτών που κουβεντιάζουμε τώρα, νιώθει και ότι είναι Παναθηναϊκός.
0: 100%.
1: Με τη σημασία που έχει αυτό.
0: 150%.
1: Αυτό 100%. Θέλω να πω και δεν αλλάζω γνώμη. Όχι, τώρα δεν θα αλλάξει γνώμη που πήγαινε, γιατί είναι ισχυρός. Το όταν λέγαμε και όταν δεν ήταν ισχυρός.
0: Όταν πρωτοήρθε ο Στέφανος για να λάβει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή, mm-hmm. που υπήρχε και τεχνικός διευθυντής μετά, ο Κορώνα. Και το Κορώνα ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον.
1: Για τότε μιλάω.
0: Ο Κορώνα έχει τελειώσει την ομάδα. Αυτό το σύμβουλο έκδοση που το λέω εγώ δεν υπάρχει τώρα. Το γύρω-γύρω mm-hmm. ουσιαστικά δεν είναι στην Αθήνα κάνω Κορώνα. Στην Ισπανία είναι τώρα. Πλέον ο Κορώνα μέχρι να φύγει από τον Παναθηναϊκό, επειδή θα πάρει όλο το συμβόλαιο του και την αποζημίωσή του, θα συμμετέχει λίγο να προσπαθήσει να βρει και αυτό κάποιο να κάνει κάτι τέλο πάντων. Κάνει και εσύ κάτι. Μήπω βρει καμιά ομάδα στου παίκτε που δεν υπολογίζονται κτλ. Λίγο να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Ο Κοτσόλης θα προτερήσει τον Παναθηναϊκό, επειδή ο Παναθηναϊκός έχει ζήσει διάφορες καταστάσεις. Τώρα δεν θέλω να πω πράγματα που θα φέρουν πολύ μεγάλη ένταση, με διευθυντές τεχνικούς κτλ. Είναι η δικλίδα ασφαλείας, ήταν, είναι και θα είναι, η δικλίδα ασφαλείας του Παναθηναϊκού, πέρα από την οργάνωση, από όλα κτλ. Για να μην υπάρξουν δαγκώματα. Για να το πω όσο πιο χύμα μπορώ. Αυτό, ξεκινάμε.
1: Ο Καρχαρίας.
0: Τόσο ξεκάθαρο.
1: Stop.
0: Εντάξει. Τώρα από εκεί πέρα, τελειώσαμε. Η οργάνωση ναι. είναι πολύ ξεκάθαρη στο τι γίνεται πλέον στην ομάδα. Επίσης, στη συνέντευξη όταν στα παιδιά φάνηκε και ο ρόλος, γιατί κάποιοι κατά καιρούς αμφισβητούσαν ότι τι κάνει ο Μπαλντίνη, ότι σε όλο αυτό το πλάνο που τρέχει, το βιβλίο των δομών γιατρέμου που λέμε, ο Μπαλντίνη είναι εκεί. Και είναι πολύ ενεργός. Και λέει, πάντα έχουμε την ξεδεδομένα τη βοήθεια του Μπαλντίνη mm-hmm. σε αρκετές υποθέσεις. Ας πούμε, σε όλη αυτή την ιστορία με τη Λέστερ, ο Μπαλντίνη μιλάει με τη Λέστερ.
1: Ναι.
0: Και προσπαθεί να την ξεμπλοκάρει, γιατί έχει την πρόσβαση λόγω Αγγλίας και τα λοιπά okay. που ήταν πολλά
1: έχει
0: χρόνια.
1: Έχει την ατζέντα του, ναι.
0: Και έχει την ατζέντα του και αυτός. Και έχει βοηθήσει σε αρκετές υποθέσεις πάρα πολύ. Και το τιμάει και το σέβεται αυτό ο Κοτσόλης, γιατί είναι και η συνεργασία του καλή. Mm-hmm. Με τον Μπενίτεθ, κάποια πράγματα σωστό. Από ένα σημείο και μετά.
1: Θέλει και χημία, αδερφέ μου.
0: Φύγανε σε άλλη σφαίρα.
1: Και θέλει κανόνες που να είναι απαράβατοι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, δεν θέλω να συνεχίσουμε άλλο την κουβέντα γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Αν άκουγε τα ποδοσφαιρικά σχόλια του Γιάννη Ντατσόπουλου, θα είχε υποκληθεί. Εγώ αυτό κάνω.
0: Κορυφαίος είναι. Την μπάλα που ξέρει ο Ντατσό δεν την ξέρει κανείς.
1: Αλέξη, δώσ' μου δύο λεπτά να πάω για το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που έχουμε στο Action 24, να επιστρέψουμε στο YouTube του Αθλητικού, παραμένουμε.

Η Synergy προχωράει στην έκδοση ομολογιών πενταετούς διάρκειας έως 100 εκατομμύρια ευρώ με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Synergy μεταφέρει με ασφάλεια και αξιοπιστία τις πρώτες ύλες που δίνουν μορφή στον κόσμο μας. Εξειδίκευση στα πλοία τύπου Capesize και παγκόσμια πρωτοπορία. Ομάδα με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ανθεκτικότητα με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με όραμα και ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Έναρξη δημόσιας προσφοράς Δευτέρα 6 Ιουλίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς Τετάρτη 8 Ιουλίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων ομολογιών Δευτέρα 13 Ιουλίου. Synergy. More than shipping.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτοι και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη, τετ-α-τετ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Είπες ότι έχει ζέστη, πρώτη του Άρη, αλλά με ζέστη, αυτό έλεγες.
1: Ναι, που δεν κάθεσα εδώ πέρα, παιδιά. Είναι πολύ, πολύ δύσκολες συνθήκες. Η ομάδα φύγει βέβαια στην Πτολεμαϊδα, όχι ότι θα είναι και πολύ πιο δροσερά, αλλά τουλάχιστον θα είναι η ομάδα μαντρωμένη όπως τη θέλουν οι προπονητές για περίπου 6-7 μέρες. Θα βγουν και τα τρεξίματα σε πρώτη φάση, χωρίς πολλά πρόσωπα καινούργια. Είναι η αλήθεια. Στην ουσία, δηλαδή, δύο είναι τα μοναδικά νέα πρόσωπα που θα ταξιδέψουν αύριο στην Πτολεμαϊδα. Είναι δύο πιτσιρικάδες. Αυτός ο Ματάρ Τιάμου Θηριώδης, ο μόλις 18 ετών Σενεγαλέζος, ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έκανε προπονήσεις όλη τη χρονιά πέρσι, αλλά δεν είχε συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του και δεν μπορούσε να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Το βλέπουμε εδώ. Είναι από την ίδια φουρνιά του DND. Ο εκπρόσωπος του DND τον πρότεινε και τον έφερε, ελπίζοντας ότι και από αυτόν ο Άρης θα μπορέσει να πάρει πραγματάκια και γιατί όχι να πάρει και κάποια χρήματα, όπως τα 5 εκατομμύρια που πήρε από τον DND. Γενικότερα είχε επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην Αφρικάνικη Ήπειρο ο Άρης, και ο δεύτερος που θα ακολουθήσει την προετοιμασία, το νέο πρόσωπο δηλαδή, ο Ντιαλό, και αυτός από την Αφρικάνικη Ήπειρο είναι, από την Ακτή Ελεφαντοστού, νέο απόκτημα από την Νόρτζελαντ, μέσος ο οποίος παίζει και αριστερά, για τον οποίο επίσης υπάρχει μια πληροφορία ότι είναι ένα παιδί ταλαντούχο που ψάχνει την ευκαιρία για να το δείξει αυτό το ταλέντο που διαθέτει.
0: Έχει συγκεκριμένο μάνατζερ, έχει σκάουτερ που συνεργάζεται και βρίσκει παίκτες από εκεί, ο Άρης?
1: Είναι ο ατζέντης αυτός ο οποίος έχει ανοίξει παρτίδες με τον Άρη τα τελευταία χρόνια, Βασίλη. Ο οποίος κάνει πάρα πολλές, ο οποίος γενικότερα συμμετέχει σε πολλές κινήσεις. Όχι μόνο με νεαρούς ποδοσφαιριστές, έφερε τον Καντεβέρα για παράδειγμα.
0: Okay.
1: Εκτός, δηλαδή έχει ανοίξει παρτίδες με τον Άρη, τον εμπιστεύεται το κλαμπ, ειδικά από τη στιγμή που η μία προσθήκη αυτή του DND έφερε στο κλαμπ 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν το λες και μικρό πράγμα, ελπίζοντας ότι κάποιος από αυτούς θα του βγει και στην πορεία. Έχει φέρει και το μαμά του Νίγκ, θυμίζω. Επίσης ο συγκεκριμένος.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα, ο Άρης είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο ακόμη με τα γραφικά, παιδιά. Θυμίζω ότι ο Άρης Ιούλιο μήνα ποτέ δεν είχε φτιάξει το ρόστερ του. Ακόμη και όταν έπαιζε στην Ευρώπη, άσχετα αν δεν προφορούσε σχεδόν ποτέ μετά το δεύτερο
0: πρωτάθλημα. Θα μου πει τώρα που είχε χρόνο να το κάνει, όχι, προφανώς το καταλαβαίνω.
1: Ναι, πάντοτε τον Αύγουστο έκανε τις περισσότερες κινήσεις. Εικάζω ότι τον Αύγουστο θα σχηματοποιηθεί το ρόστερ του Άρη. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά ακόμη ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Πολύ λίγα πράγματα.
0: Για Μάγνουσον.
1: Και θα κάνει τουλάχιστον. Ο Μάγνουσον έχει πρόταση από τον Άρη. Πριν όμως, νομίζω ότι το τρενάρει λίγο, γιατί θέλει από τον Άρη να ανέβει λίγο παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνω στα χρήματα για να συμφωνήσει. Εάν ο Άρης ανέβει λίγο, πιστεύω ότι ο Μάγνουσον μπορεί να κλείσει και να είναι ο ένας από του δύο στόπερ. Ο Άρης νομίζω ότι χονδρικά 7 με 8 κινήσεις θα τις κάνει σίγουρα το επόμενο διάστημα. Και εξηγούμε εντάχει τερματοφύλακας που θα πλαισιώσει το Διούδη, δύο στόπερ, αν είναι ο ένας ο Μάγνουσον, okay, θα αποκτηθεί και ένας ακόμη για να πλαισιώσει το Φαμπιάνο, δύο αριστερούς μπακ, γιατί δεν έχει κανέναν εκεί. Έφυγε, ναι, ο Μεντήρη, πήγε στο Βόλο, δεν ανανεώνει ο Φρίντεκ.
0: Το είχες επισημάνει το θέμα εκεί.
1: Ναι, δεξιά θα πάρει έναν, εάν φύγει ο Τεχέρο, και εδώ Άρης έχει μια ευκαιρία να επιπλακεί από το συμβόλαιο του Τεχέρο, γιατί τον θέλει Λεγκανές. Οπότε, αν τα βρει σε μια αποζημίωση, ο Τεχέρο είναι πρόθυμος να λύσει το συμβόλαιό του και να αποχωρήσει. Αν θα πάρει και ένα δεξί μπακ. Άρα, μάνι μάνι, στην άμυνα θα γίνουν ακόμη 5 κινήσεις, παιδιά. Οι περισσότερες δηλαδή θα γίνουν στην άμυνα. Πάμε για μια σχεδόν καινούργια αμυντική γραμμή για τον Άρη. Στα χάφ είναι καλά, είναι σχεδόν γεμάτος. Με Χόγκλα, με Τέλε Μπασίρου, ο οποίος βέβαια λόγω διαδικαστικών θεμάτων δεν έχει έρθει ακόμη, θα έρθει προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά είναι συμφωνημένος. Έχει το Γένσεν, έχει το Ράτσιτς, έχει το Γαλανόπουλο. Έχει παίκτες δηλαδή στη μεσαία γραμμή. Ένα παίκτη θα πάρει σίγουρα στα αριστερά της επίθεσης, απέναντι από τον Καρέ.
0: Πριν από αυτό, Άλεξ, πριν μου το πεις αυτό για αριστερά της επίθεσης, στα χάφου είπες που δείχνει γεμάτος. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο με τα ονόματα που αναφέρεις. Δεν ξέρω πώς θα μείνουν βέβαια από αυτούς, αν θα συνεχίσουν όλοι ή όχι. Ο Σιώπης χωράει σε αυτή την εξάδα που ανέφερε παικτών?
1: Θα υπάρχει ένα κυκλοφοριακό εκεί, Βασίλη μου.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν λέω ότι δεν. Το Σιώπη τον θέλει ο Άρης, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή ο Σιώπης θα έρθει στον Άρη. Δεν ξέρω αν θα είναι τώρα ή αργότερα. Απλά τώρα ο Άρης απέκτησε τον Τέλε Μπασίρου από τη Watford, ο οποίος παίζει το 6 και στο 8, γιατί ο Χόγκλα θα μπει το Σεπτέμβριο, λόγω της επέμβασης που έκανε. με το Γαλανόπουλο είμαστε σε μια γκρίζα ζώνη ακόμη.
0: Σωστά.
1: Ναι, μεν αλλά. Μπορεί και να μείνει, μπορεί και να φύγει. Δεν ξέρει κανείς. Έχει και το Γένσεν. Mm-hmm. Είναι και ο Πιτσιρικάς ο Βοριαζίδης, ο οποίος θα κάνει κανονικά προετοιμασία φέτος, μετά την περιπέτεια που πέρασε πέρσι με την υγεία του. Γενικά εκεί ο Άρης είναι φορτωμένος, νομίζω. Θα πρέπει για να έρθει ο Σιώπης, το ιδανικότερο θα ήταν να αποχωρήσει ο Γαλανόπουλος, για παράδειγμα. Για να χωρέσει.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Και ολοκλήρωσε τη φράση σου λίγο για το αριστερό εξτρέμ που μου λέει για να το κλείσουμε.
1: Ναι, ένα αριστερό εξτρέμ. Νομίζω θα πάρει και ένα δεκάρι και κλείνοντάς το. Έκτη στην επίθεση θα πάρει με μία μόνο προϋπόθεση. Εάν φύγει ο Μωρόν, βρεθεί η ομάδα και λυθεί το συμβόλαιο του Αρφαρέλα. Γιατί δόξα τω Θεώ, αύριο στην Πτολεμαία θα πάνε 4 σεντερφόρ.
0: Ευχαριστώ, Άλεξ μου. Ευχαριστώ
2: ένα
0: πολύ.
2: Πράγμα πριν κλείσουμε.
1: Καλή συνέχεια. Ναι.
2: Ανακοίνωσε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην επιστροφή Διαμαντίδη και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε repost με ένα διαμάντι και ένα τριφύλι. Ακόμα ένα post και γύρω δίπλα-δίπλα.
0: Σπουδαίο Διαμαντίδη, σπουδαία
2: προσωπικότητα. ΠΑΕ και ΚΑΕ λοιπόν, αυτή την περίοδο.
0: Κύριε Γούλη, ευχαριστώ για την παρέα που μας έκανες σήμερα. Ευχαριστώ και όλους εσάς στο chat και όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και από το Action 24. Εκτιμώ πάρα πολύ την παρουσία σας εδώ.
2: Χρόνια μας πολλά
0: για τον ένα χρόνο του back-to-back στις οθόνες σας και τα λέμε αύριο το μεσημεράκι. Γεια χαρά.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τον υποδέχθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν στο αεροδρόμιο. Περπάτησαν αγκαζέ στο γαλάζιο χαλί. Το χειροκρότημα του Τούρκου Προέδρου και τα χαμόγελα. Η συνάντηση Τραμπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο. Το παζάρι για τα F-35, το παρασκήνιο. Αμυντικές δαπάνες και ουκρανικό στο επίκεντρο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δείπνο των ηγετών, απευθεία σύνδεση με Άγκυρα. Σοβαρές καταγγελίες Άδωνη Γεωργιάδη κατά Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό. Πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες η αποκάλυψη του Υπουργού Υγείας μέσω του Action 24. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πόλεμος τελείωσε, αλλά οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν στα ύψη. Μια ανάσα από τα 2 ευρώ στην Αττική, στα 2,30 στα νησιά. Σε απόγνωση οι οδηγοί, τι λένε οι πρατηριούχοι. 388 νέες έξυπνες κάμερες σε 100 κρίσιμους κόμβους και φανάρια στην Αττική. Το 30% των κλήσεων αφορούν την παραβίαση του κόκκινου, δηλώνει ο Δημήτρης Παπαστεργίου στο Action 24. Τέλος εποχής για τα ροζ μπλοκάκια της τροχέας, οι κλήσεις περνούν στα τάμπλετς. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Τα κουφονίσια μια στάλα γης στη μέση των Κυκλάδων, ωστόσο διαφέρει τόσο πολύ από τα αδέλφια του νησιά. Σε αυτό το μέρος, παιδιά, κυριαρχεί το μπλε, όχι το έντονο μπλε του Αιγαίου που έχουμε συνηθίσει, ένα μπλε πιο εξωτικό, κουβανέζικο μπλε, θα έλεγα καλύτερα, σε συνδυασμό με αυτό το καφέ πορτοκαλί χρώμα, είναι ένα σκηνικό που θα το δεις μόνο εδώ στα Κουφονίσια. Τριγύρω υπάρχουν βράχια τα οποία μπορείς να πέσεις στη θάλασσα, εννοείται. Για όσοι είναι ρυψοκίνδυνοι, μπορούν να δοκιμάσουν να κάνουν ένα jump. Και τώρα συνεχίζουμε, θα διασχίσουμε την παραλία το πορί με τα πόδια. Γενικά, στα Κουφονίσια, παιδιά, είπαμε, πόδια, ποδήλατο, καΐκι. Έτσι μετακινούμαστε, για να πάμε να σας δείξω έτσι κάτι όμορφα, πανέμορφα σημεία, που εννοείται όποιος έρθει στα Κουφονίσια πρέπει να περάσει να τα δει και αυτά. Ό,τι και αν πω είναι λίγο, τα λόγια είναι περιτά, καθώς το τοπίο μιλά από μόνο του. Πρόκειται ίσως για την ομορφότερη παραλία που έχω συναντήσει στην Ελλάδα και ευτυχώς την πέτυχα σχεδόν άδεια, παρόλο που βρέθηκα εκεί αρχές καλοκαιριού. Ένας μεγάλος φυσικός κόλπος, καλά προστατευόμενος από τους νότιους και δυτικούς ανέμους, κρύβει μια πανέμορφη, σχεδόν εξωτική παραλία, με άμμο που θυμίζει πούδρα και με γαλήνια, ρηχά και πεντακάθαρα νερά που μοιάζουν με πισίνα. Παραλία Πορί. Κοιτάξτε ομορφιά.

0: Εδώ έρχονται όλοι οι σέρφερ, παιδιά, γιατί έχει αέρα και δημιουργούνται ωραία κύματα. Και συνεχίζουμε εμείς την πορεία μας να πάμε όπου βλέπετε εκεί πέρα το κότερο. Δεν είναι δικό μας. Προς το παρόν δηλαδή, θα έχουμε και κότερο σε λίγο καιρό σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει κύριε Σιονθέτα, και κότερο θα έχουμε.
1: Και κότερο και διαστημόπλοιο.
0: Και διαστημόπλοιο και κότερο.
1: Και υποβρύχιο.
0: Και υποβρύχιο. Λοιπόν, περπατάμε και πάμε εκεί που είναι λοιπόν το κότερο. Από πίσω, δύο έτσι όμορφα σποτ να σας δείξουμε.

0: Αυτό, παιδιά, είναι το μάτι του διαβόλου. Ελάτε να σας το δείξω. Έτσι, νομίζω, παιδιά, τέτοια τοπία δεν βλέπεις κάθε μέρα. Θάνο, συμφωνείς?
1: Κύριε, έχω πάθει

0: One picture, $5. Are you okay?
1: Έβγαλε, έκανε καλή δουλειά.
2: Είναι πάρα
1: πολύ. Μπράβο, Θάνο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Do you like κουφονίσι?
0: Yes, very much. I love it.

Πισίνα, όνομα και πράγμα. Πολύ όμορφο μέρος, must visit in Κουφονίσια. Όλη η περιοχή ενδείκνυται για δροσερές βουτιές σε πεντακάθαρα τυρκουάζ.

0: πείνασα. Λοιπόν, είμαστε στη χώρα, τα Κουφονίσια, και αναζητούμε ταβέρνα για παραδοσιακό μαγειρευτό φαγητό. Στα Κουφονίσια είμαστε, τι άλλο θα φάμε. Έλα, κάτι μυρίζω.
1: Το καλαμάρι του σταμάτη.
0: Τι κάνετε? Μου είπαν ότι θα φάω καλό μαγειρευτό εδώ πέρα. Έτσι λέει, καλό μαγειρευτό. Τι τρώμε εδώ μας τώρα?
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Έχει μαγειρευτά, έχει ψητά.
0: Σε μαγειρευτό, πάμε σε μαγειρευτό.
2: Έχει παπουτσάκι, έχει μουσακά, παστίτσο, πριάμι, ημάμ, σουζουκάκια.
0: Μου είπαν λέει ότι το μουσακά λέει ότι η μάνα μου δεν το φτιάχνει έτσι όπως το πιάνετε εσείς.
2: Μεγάλες μερίδες
0: και νόστιμο, ε.
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ωραία, ένα μουσακά εγώ, μια σαλατούλα. Χωριάτικη.
2: Με φέτα ή μιτζίθρα.
0: Με μιτζίθρα, να τη δοκιμάσουμε. Παιδιά, έφτασαν για αυτό εδώ το μουσακά. Η κυρία δίπλα μου είπε ότι ούτε η μάνα μου δεν φτιάχνει τόσο νόστιμο μουσακά. Και για να δούμε αν είναι αλήθεια. Θα καταλάβετε την έκφρασή μου.
3: Άντε ρε Μητσάκο.
0: Κάτσε ρε φίλε, να πρώτη γεύση. Είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Βέβαια, επειδή και η μάνα μου είναι καλή μαγείρισα, μπορώ να πω ότι είναι στα ίδια level, αλλά είναι πάρα πολύ καλός. Φανώ και τα γεμιστά, φίλε, θα είναι για απογείωση. Έλα, κλείσε να φας. Παιδιά, ο Σταμάτης είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτά τα θεσπέσια πιάτα εδώ στη Μέλισσα, στο Κουφονίσι. Το βράδυ τα μαγειρεύεις, ε?
4: Το πρωί.
0: Okay.
4: Για να είναι το βράδυ.
0: Οκ. Πρωί-πρωί ξυπνάς. Πώς και ασχολήθηκες με τη μαγειρική?
4: Ναι, δουλεύω 40 χρόνια.
0: Μαγειράς? Yeah. Εδώ είσαι και φύγει κιόλας.
4: Εδώ.
0: Λοιπόν, κάτσε να σε ξανακρίνω γιατί πριν δοκίμασα, αλλά δεν ήταν τόσο.
4: Μην το.
0: Ωραία. Δεν τα αγγίζει, ωραία είναι. Σαν αφρός. Λιώνει στο στόμα. Να πούμε ότι εδώ το μαγαζί αυτό είναι από τα πρώτα μαγαζιά που άνοιξαν στο νησί.
4: Είναι 60 χρονών. 70. Από τον πατέρα μου και μετά.
0: Πες έτσι μια ιστορία από τα παλιά, ωραία, που θυμάσαι από αυτό το μαγαζί.
4: Θυμάμαι ότι ερχόταν όλοι εδώ οι κακομύριδες πριν ξεκινήσει το νησί και φέρανε ψάρια, πήγαν και παίρνανε ψάρια από τις βάρκες και τα φέρανε στον πατέρα μου και ο πατέρας μου τα φτιάχνε και τα τηγάνιζε και τα ψήνε χωρίς να τους παίρνει λεφτά.
0: Παιδιά έχεις?
4: Έχω.
0: Να ζήσουν πόσα?
4: 2.
0: Μπράβο.
4: Και δουλεύουν στο μαγαζί. Είναι πολύ καλά παιδιά. Είναι τα καλύτερα παιδιά που κυκλοφορούν. Αυτό δεν σου το λέω.
0: Ναι.
4: Είναι τα καλύτερα παιδιά. Τα ακούω από τους ξένους, όχι από μένα.

Η σημερινή μέρα θα ολοκληρωθεί από το υψηλότερο σημείο του νησιού. Εντάξει, το Κουφονίσι δεν έχει το τεράστιο υψόμετρο, ωστόσο πάνω εδώ στο λόφο, στον προφήτη Ηλία, μπορεί κάποιος να θαυμάσει μια υπέροχη δύση. Έχει βρέξει το πρωί, παιδιά, και τα χρώματα τριγύρω είναι μοναδικά. Βλέπω την Κέρο με τα σύννεφα, πίσω η Νάξος και γενικότερα το τοπίο είναι άντε γεια. Λοιπόν, σας αφήνω και τα λέμε αύριο το πρωί. Bye!

0: Πάνω που πήγαμε να φύγουμε, μείναμε από λάστιχο. Πίτα. Πίτα το αμάξι, εδώ πάνω στον προφήτη Ηλία, όπως μας αφήσατε. Να, να βγάλαμε εδώ τα πράγματα. Και ευτυχώς έχουμε εδώ ένα kit που μάλλον φουλάρει το ελαστικό μας με ειδικό για να στεγανοποιηθεί για να μπορούμε να φύγουμε. Πίτα! Χωρίς χάρτη και χωρίς λάστιχο. Λοιπόν, το έχουμε!
1: Δεν ξέρω.
0: Τι λέει η οδηγία?
1: Βάλ' το στην πρίζα τώρα, θες και οδηγεί.
0: Έλα.
1: Και βάλε μπροστά, λέει.
0: Μπροστά.
1: Ναι.
0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
1: Όσο προλαβαίνουμε.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Έλα, τα καταφέραμε.
2: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς.
2: Βέβαια είναι μεσοβέζικη η
0: λύση. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε λίγο αέρα, παιδιά. Να γυρίσουμε ασφαλείς στο δωμάτιο. Αυτά. Τα λέμε αύριο. Έλα, μπράβο.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα από το Κουφονήσι, φθινοπορεινό το σκηνικό σήμερα. Όλο το βράδυ έβρεχε. Γενικότερα το φετινό καλοκαίρι είναι λίγο άστατο, θα έλεγα. Αλλά αυτό δεν μας πτωεί, εννοείται, για να συνεχίσουμε τις εξερευνήσεις μας στο όμορφο νησί. Πρωινή βολτούλα στη χώρα στα Κουφονήσια. Φύγαμε. Πολιούχος και Άγιος του Κουφονησίου, ο Άγιος Γεώργιος και ο κεντρικός ναός που βλέπετε πίσω μου, ο οποίος χτίστηκε το 1870 από μάστρους που ήρθαν από τη Σαντορίνη, κομμάτια της αυλής και της πύλης που βλέπετε, είναι μάρμαρα που βρέθηκαν από έναν βυζαντινό ναό στην περιοχή του νεκροταφείου. Κάτσε να δούμε αν είναι ανοιχτά. Κλειστά. Εντάξει, είναι λογικό για θέμα ασφάλειας, τους κλείνουν τους ναούς. Αλλά θα πάμε, γιατί αρχίζει και δυναμώνει η βροχή. Στάση για καφεδάκι, εδώ στην πλατεία, στο χωριό, δίπλα από τον ναό του Αγίου Γεωργίου, για να φτιάξει λίγο καιρός, γιατί βλέπετε αρχίζει και κλείνει και θα ρίξει αρκετό μπουρίνι και μετά συνεχίζουμε τη βολτούλα μας κανονικότατα. Η βροχή τελείωσε, το ελπίζουμε βασικά, και συνεχίζουμε τη βόλτα μας.

0: Εσύ Θάνο.
1: Έλα ρε.
0: Να κάνω μια στάση ρε φίλε, να πάρω ένα δώρο στη γυναίκα μου.
1: Γιατί?
0: Κοίτα, μετά το γάμο το πρώτο ταξίδι που κάναμε ήταν στα Κουφονίσια.
1: Έλα ρε.
0: Ήταν ένα mini honeymoon ας πούμε.
1: Εντάξει, οπότε... αλλά να σου πω, μην κάνεις 15 ώρες τώρα γιατί...
0: Να το συνδυάσω, ξέρεις. Ρε.
1: Καλά.
0: Έλα, πάμε.
1: Καλά. Καλά. Καλά. Καλά.
0: Ωραία. Θάνο.
2: Έλα, αγόρι
0: μου. Γεια, πώς σου φαίνεται εδώ αυτό.
2: Α, πολύ ωραίο.
0: Πολύ καλό.
2: Πολύ καλό.
0: Το αυτό, έχουμε. αυτό θα πάρω, αυτό θα πάρω.
3: Το όνομά σου. Πήρετε, Ζωή.
0: Ζωή Χάρηκα, Δημήτρης.
3: Χαίρομαι πολύ. Η γυναίκα σου.
4: Ελευθερία.
3: Ελευθερία. Μεγιά.
0: Μεγιά, μεγιά, μεγιά, ελευθερία, μεγιά. Έλα, όλα έτοιμα, Θάνο. Συνεχίζουμε. Πάμε.

Λοιπόν, μόνο για μας, για την εκπομπή μας, πάμε να τον βρούμε, να μας παίξει ένα παραδοσιακό νησιώτικο τραγούδι με το βιολί του.

Με το τρεχαντήρακι μου θα πάω δυσίδυση να ράξω με στο μπαριανό στο πάνω κουφονίσι. Και το βράδυ με στον κάβο θα γλεντήσω και θα πιω και θα ακούω το βιολί μου σε νησί.

Θα πάω και στην Παναγιά, στο κάτω κούφο νησί, να ανάψω τέσσερα κεριά, να μην με λησμονήσει. Και το βράδυ με στον κάμπο θα γλεντήσω και θα πιω και θα ακούω το βιολί μου σε νησιωτικό

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χιλιάδες.

0: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
1: I'm looking for Kelly Broussard.
0: That is me.
1: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
0: Oh.
1: And I must say, she seems very professional.
0: You like animals?
2: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
0: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
1: Organizing all this, pretty amazing.
0: You never doubted my powers, did you?
1: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τον υποδέχθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν στο αεροδρόμιο. Περπάτησαν αγκαζέ στο γαλάζιο χαλί. Το χειροκρότημα του Τούρκου Προέδρου και τα χαμόγελα. Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο. Το παζάρι για τα F-35, το παρασκήνιο. Αμυντικές δαπάνες και ουκρανικό στο επίκεντρο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δείπνο των ηγετών, απευθεία σύνδεση με Άγκυρα. Σοβαρές καταγγελίες Άδωνη Γεωργιάδη κατά Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό. Πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες η αποκάλυψη του Υπουργού Υγείας μέσω του Action 24. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πόλεμος τελείωσε, αλλά οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν στα ύψη. Μια ανάσα από τα 2 ευρώ στην Αττική, στα 2,30 στα νησιά. Σε απόγνωση οι οδηγοί, τι λένε οι πρατηριούχοι. 388 νέες έξυπνες κάμερες σε 100 κρίσιμους κόμβους και φανάρια στην Αττική. Το 30% των κλήσεων αφορούν την παραβίαση του κόκκινου, δηλώνει ο Δημήτρης Παπαστεργίου στο Action 24. Τέλος εποχής για τα ροζ μπλοκάκια της τροχέας, οι κλήσεις περνούν στα τάμπλετς. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
10: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
11: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι μια κοπέλα εδώ από αυτές, ξέρετε ποιες, έτσι. Που κάνουν αυτό το επάγγελμα, που πάνε στη δουλειά, δεν κάνουν τίποτα όλη μέρα. Μόνο βάφονται, φτιάχνονται και βγαίνουν στην τηλεόραση. Αλεξάνδρα Καημένου είναι μαζί μας. Ασφαλώς και δεν κάνεις μόνο αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λέγαμε προηγουμένως πριν αρχίσει το γύρισμα ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη μερίδα του κόσμου. Εντάξει, δικαιολογημένα βέβαια. Που λένε σιγά μωρέ, τι κάνουν αυτές. Πάνε εκεί, ναι. Τις βάφουνε, τις φτιάχνουνε, τις έχουνε σαν μπιμπελό.
1: Έτσι.
0: Βγαίνουν στη τηλεόραση, δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα, πηγαίνεις στη τηλεόραση, τα λες.
1: Τα λες. Και, δε, ναι. Και δεν κάνεις τίποτα άλλο. Κοίτα, σαν μπιμπελό μας έχουν εδώ πέρα τα κορίτσια. Αυτό, οκ, ναι, okay, μας έχουμε... προσέχουνε πάρα ναι. πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το επάγγελμά μας, έτσι. Είναι όχι. και όλη η δουλειά από πίσω. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να μας απασχολεί. Και τουλάχιστον εμένα με απασχολεί. Και μπορώ να το επιβεβαιώσουν και τα κορίτσια εδώ. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ και τα ρούχα. Ωραία, είμαστε προσεγμένες. Ναι, πραγματικά βγαίνουμε στην τηλεόραση, αλλά δεν είναι αυτό το επάγγελμά ναι. μας. Δεν είναι τόσο λαμπερό όσο φαίνεται και όσο νομίζουν οι άλλοι
0: και
1: που είναι απ' έξω.
0: Το βάψουμε είναι αυτό που πρέπει να κάνεις γρήγορα, γιατί έχεις να κάνεις άλλα πράγματα. Οπότε λες, εντάξει, ωραία να βγω, αλλά. Να ναι. τελειώνω γιατί έχω πολλά.
1: Ειδικά στις 5.30 το πρωί.
0: Στις 5.30 το πρωί.
1: Το βάψιμο γίνεται σε 10 λεπτά.
0: Ναι. Επίσης ξέρεις τι είναι το άλλο που λένε. Καλά αυτή. Δεν είναι καμιά ωραία. Βάφεται.
1: Ναι.
0: Και λες υπάρχει βάψιμο στον κόσμο που μπορεί να κάνει. Είσαι πιο ωραία άβαφτη. Σε προτιμώ άβαφτη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε να τα πούμε 1,5 χρόνο. Είχες έρθει εδώ στην εκπομπή, πάλι λέγαμε για τις τηλεοπτικές σου περιπέτειες και τις περιπέτειες σου γενικότερα, αλλά νομίζω ότι είσαι αλλαγμένος άνθρωπος.
1: Κοίτα, θα σου πω, το σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Ναι.
1: 1,5 χρόνο μετά, νιώθω πολύ διαφορετικός άνθρωπος. Νιώθω ότι έχω βρει τις ισορροπίες μου, τα πατήματά μου, έχω βρει την Αλεξάνδρα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή στη ζωή της γυναίκας γίνεται ένα κλικ, μία μετάβαση, ένα restart, που από εκεί που είσαι κοριτσάκι, κοπέλα, γίνεσαι γυναίκα. Mm. Εγώ νομίζω ότι πέρασα σε αυτή τη φάση αυτόν τον 1,5 χρόνο μετά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό πολλές φορές δεν έχει να κάνει με το πώς αισθανόμαστε εμείς, αλλά πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας σε διαφορετικές φάσεις ζωής.
1: Είναι ξεκάθαρα αυτό είναι, το πώς είναι, αντιλαμβανόμαστε.
0: Άρα είδες πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Οι άλλοι σε βλέπουν κοριτσάκι, πρέπει να σου πω. Γιατί έχεις κάτι κοριτσίστικο επάνω σου, αλλά ναι. σου χτύπησε κάποιο καμπανάκι.
1: Αν μου χτύπησε κάποιο καμπανάκι. Ναι. Είπα ότι κοίταξε να δεις, τώρα πρέπει να πάρεις τη ζωή στα σοβαρά. Και πήρα τη ζωή στα σοβαρά και όχι απλά πήρα τη ζωή στα σοβαρά, πήρα τον εαυτό μου νομίζω στα σοβαρά. Δηλαδή κατάλαβα ποια είναι η Αλεξάνδρα, ποια είναι η θέση της σε κάθε πτυχή της ζωής μου,
0: ναι.
1: πώς είναι να είμαι κόρη, πώς είναι να είμαι, πώς είμαι στη δουλειά μου, πώς ναι. είμαι στη σχέση μου, πώς θέλω να είμαι σαν φίλη. Οπότε νομίζω ότι κατάλαβα πάρα πολύ τον εαυτό μου και άλλαξα πολύ.
0: Πού δεν είσαι καλή. Σε αυτούς τους ρόλους δηλαδή που λες ότι κάθε άνθρωπος έχει πολλές πτυχές.
1: Ναι.
0: Πού πιστεύεις ότι δεν είναι το δυνατό σου σημείο.
1: Νομίζω δεν είμαι καλή κόρη. Γκρινιάζω πάρα πολύ στους γονείς μου. Ναι. Πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ απαιτητική από τους γονείς μου.
0: Mm-hmm. Είσαι χαϊδεμένο μοναχοπαίδι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή είμαι το πρώτο παιδί στην οικογένεια γενικά. Mm-hmm. Σε μια δύσκολη φάση της οικογένειάς μου, εγώ ήρθα στον κόσμο 2 μήνες αφού το έφυγε η γιαγιά μου πάρα πολύ νωρίς. Mm. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, όλα τα βλέμματα, όλα τα φώτα, όλη η προσοχή έπεσε πάνω μου. Mm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και είμαι ένα καλομαθημένο παιδί της οικογένειας, χαϊδεμένο, που δεν μου χαλούσαν χατήρια, mm. που όταν πάνε να σου χαλάσουν το χατήρι λες, μα γιατί. Θες τώρα να μου χαλάσεις εσύ το χατήρι.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει και τα καλά, το έχει και τα κακά του. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβεις ότι δεν είσαι πια αυτό το χαϊδεμένο παιδί της οικογένειας.
0: Ναι, η τηλεόραση βέβαια, επειδή έχει το κομμάτι το αστραφτερό, εντάξει, γιατί δεν δουλεύουμε οικοδομή, έτσι σίγουρα είναι μια δουλειά η οποία έχει πολλά ευχάριστα και πολλά καλά. Πολλές φορές, ενώ φαινομενικά είσαι το επίκεντρο της προσοχής, είσαι και το επίκεντρο της προσοχής αρνητικά. Δηλαδή, γιατί έγινε αυτό έτσι. Γιατί η εκπομπή είχε αυτό το θέμα και δεν είχε το άλλο. Είναι ότι είναι αιχμή του δόρατος ο παρουσιαστής.
1: Από όλους.
0: Από όλους.
1: Και κάτι από τους τηλεθεατές.
0: Ναι. Αν κάτι δεν πάει καλά αυτές εσύ, αν όλα πάνε καλά, είναι μια πολύ καλή ομαδική δουλειά.
1: Οπότε... Νομίζω ότι εμείς πιστωνόμαστε όλοι και την επιτυχία και την αποτυχία. Είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα πλέον μετά από ένα χρόνο. Με τα καλά μας και τα κακά μας. Παντού υπάρχουν καλά και κακά και στις οικογένειες και στις δουλειές και στις φιλίες και στις σχέσεις. Αλίμονο αν όλα ήταν τέλεια παντού. Αλλά νομίζω ότι είμαστε άνθρωποι σε αυτή την εκπομπή που πιστωνόμαστε και την αποτυχία και την αποτυχία ομαδικά.
0: Ναι. Πρωινό ξύπνημα πώς είναι?
1: Καλά, ψέματα δεν θα πω.
0: Για πες.
1: Δεν είναι πάντα εύκολο. Κοίτα, προσαρμόστηκα νομίζω πια στο τέλος της σεζόν. 4 η ώρα, χτυπάει το ξυπνητήρι κάθε μέρα. Mm-hmm. Άλλες ώρες χτυπάει και ξέρεις, πατάς το σνουζ.
0: Α, είσαι τέτοια.
1: Ναι.
0: Ναι, είσαι πατάει το σνουζ. Κάνεις πάρα πολύ κακό στον εαυτό σου. Το ξέρεις ότι είναι πιο δύσκολο μετά να ξυπνήσεις.
1: Ναι. Το λένε αυτό οι έρευνες.
0: Ναι. Μένεις κοντά τουλάχιστον.
1: Είμαι στο δεκάλεπτο, είμαι εδώ.
0: Στο δεκάλεπτο είσαι εδώ. Πολύ ωραία. Στη ζωή σου, βέβαια, όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, δεν τα ακούς μόνο εσύ.
1: Ναι, δεν τα ακούω μόνο εγώ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν και. Μου έχει πει ότι δεν τα ακούει το ξυπνητήρι μου, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, γιατί βάζω και το δυνατό, το ραντάρ.
0: Όχι,
1: δεν το ακούει.
0: Ναι. Πολύ ερωτευμένος πρέπει να είναι για να μην ακούει το ξυπνητήρι.
1: Τι να σου πω τώρα, αυτό που να το πάρω στραβά.
0: Όχι, να το πάρεις πολύ θετικά. Δεν τον ενοχλεί τίποτα. Δεν τον ενοχλεί ούτε ότι έχει μία σύντροφο που πρέπει να ξυπνάει στις 4.
1: Ναι, δεν τον ενοχλεί νομίζω.
0: Σηκώνεται ποτέ να σου πει αγάπη μου,
1: κάθε
0: καλή
1: μέρα.
0: Εκπομπή. Α, μιλάμε για μεγάλο
1: κάθε
0: πάθος.
1: Μέρα ξυπνάει, ναι.
0: Ναι. Πότε γνωριστήκατε?
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Γνωριστήκαμε την περίοδο που τα λέγαμε μαζί πριν από 1,5 χρόνο.
0: Αυτή η εκπομπή φέρνει γούρι σε όλους και στους τηλεθεατές. Αν θέλετε να βρείτε Τέρι, εμείς εδώ μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε μια καλή τύχη. Οπότε σου είπα ότι σε είδα στο καλύτερο αργά και μου άρεσε.
1: Κάπως έτσι. Πάντως θέλω να σου πω ότι πρώτη φορά νομίζω, επειδή δεν έβλεπα καθόλου τηλεόραση τώρα, δηλαδή εγώ τον έχω βάλει λίγο σε αυτό το τρυπάκι. Νομίζω ότι πρώτη φορά με είδε στο καλύτερο αργά που του το έβαλα εγώ να με δει.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Άρα δεν σε είχε δει, σε είχε γνωρίσει σε παρέες, αλλά δεν σε είχε δει τηλεοπτικά, δεν είχε δει τηλεοπτική σου εικόνα.
1: Δεν με είχε γνωρίσει σε παρέες.
0: Ναι. Α, δεν σε είχε γνωρίσει σε παρέες.
1: Όχι.
0: Σε είδε στη τηλεόραση.
1: Όχι.
0: Τι έγινε? Δεν μπορείς να το πεις.
1: Μαγκώνομαι τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ τον βρήκα νομίζω. Όχι νομίζω, εγώ τον βρήκα. Mm-hmm. Έτυχε και το σπίτι μου, ήταν απέναντι από το γραφείο του.
0: Ναι.
1: Και πήρα το σκυλί μου.
0: Ναι. Τον είχες δει και σου άρεσε και λες θα βγω 100 βόλτες μέχρι
1: Ακριβώς.
0: να γίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Ο σκύλος εντάξει καλά.
1: Ο σκύλος εντάξει λαχάνιαστο. Να το σκυλάκι μου, η κρέμα μου. Ναι. Το σκυλί πια δεν άντεχε. Ναι. Πρέπει να είχε χάσει κανένα κιλάκι εκείνη την περίοδο.
0: Και είναι 3 κιλά το σκυλάκι. Ωραία, άρα εσύ είχες δει ότι είναι απέναντι. Μ' αρέσει αυτό που είχες πει. Είχες τσεκάρει αν υπάρχει βέρα κτλ. Με
1: τίποτα.
0: Φακό, με κι άλλοι.
1: Τίποτα, τίποτα, τίποτα.
0: Ναι.
1: Είχε τύχει και ήμασταν φίλοι στα social media. Mm. Μέχρι εκεί. Και κάποια στιγμή ξεκίνησε μία επαφή από εκεί και μετά πετύχαινε ο ένας τον άλλον στη γειτονιά.
0: Πάρα πολύ ωραία και ρομαντική ιστορία. Επομένως, εσύ τον είχες δει, αυτός αμέριμνος μπαινόβγαινε στη δουλειά του. Πού να είχε φανταστεί ότι θα ήταν στο στόχαστρό σου... τώρα που τα ακούει, το ξέρεις ότι κολακεύεται.
1: Εντάξει, το ξέρει. Ναι.
0: Το ξέρει,
1: ναι, ναι.
0: Το ξέρει. Ναι. Ναι. Αλλά να το λες και δημόσια είναι νομίζω ακόμη καλύτερο. Πολύ καλά. Ωραία, άρα το θέμα του νέου συντρόφου στη ζωή φέρνει μεγάλη ανακατάταξη. Όχι σε όλους τους ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι σε σένα έχει φέρει. Δεν έχει φέρει.
1: Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό που σου έλεγα πριν, δηλαδή να βρω την Αλεξάνδρα, να βρω τον εαυτό μου.
0: Γιατί?
1: Είδα ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής. Mm-hmm. Είδα τι αξίζει να κάνεις αυτή τη ζωή. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος... αρκετά διαφορετικός, θα σου έλεγα, που έδινα πάρα πολύ μεγάλη βάση στη δουλειά. Όχι ότι τώρα δεν δίνω, και τώρα δίνω, αλλά πλέον έχω μία ισορροπία. Δηλαδή, ξέρω πότε πρέπει να δουλέψω, δουλεύω πιο μεθοδικά, ξέρω πότε πρέπει να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στη δουλειά μου, περισσότερο χρόνο στο σπίτι μου. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να βρω τον εαυτό μου.
0: Ναι. Είναι καλός συζητητής, είναι καλός στο να...
1: Α, ναι.
0: Είναι. Ακούει ή μιλάει?
1: Και ακούει και μιλάει και δίνει πολύ ωραίες συμβουλές και κάνω και πολύ ωραία ψυχανάλυση μαζί του.
0: Ναι.
1: Και πολύ ωραία ψυχοθεραπεία.
0: Καλά, στην αρχή τα έκανε αυτά γιατί θέλει να σε καταφέρει. Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν τα έκανε κακό στην αρχή. Όχι, δεν τα έκανε στην αρχή. Τώρα.
0: Τα κάνει και τώρα.
1: Τώρα, ναι.
0: Ωραία. Επομένως, στο τέλος της ημέρας επιστρέφεις σπίτι και του λες τι συνέβη, γιατί φαντάζομαι να τελειώνετε τις ίδιες ώρες τη δουλειά. Ή τελείως ανάποδα ωράρια.
1: Όχι, είναι ελεύθερος επαγγελματίας, οπότε μπορεί να αργήσει και πολύ να γυρίσει στο σπίτι, αλλά ναι, πάντα θα του πω τι έχει συμβεί και πάντοτε θέλω τη γνώμη του και την άποψή του.
0: Εξακολουθείς όμως να μένεις απέναντι, επομένως ελέγχεις. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Όχι. Έχουμε μετακομίσει. Δεν μένω πια απέναντι.
0: Έχετε μετακομίσει.
1: Δεν μένουμε πια απέναντι. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα τον κρατήσεις.
1: Πρέπει να το ρωτήσεις εκείνον. Θα με κρατήσει.
0: Νομίζω εξαρτάται από σένα.
1: Νομίζω ότι εξαρτάται και από τους δύο, αλλά ναι, θεωρώ πως ναι.
0: Επειδή τον διάλεξες, γι' αυτό το λέω, γιατί οι σχέσεις πάντα έχουν μια δυναμική, δεν έχουν.
1: Θα σου πω, νομίζω ότι τον διάλεξα, εντάξει, και το λέω πολύ χαριτολογώντας.
0: Όχι, οι γυναίκες διαλέγουν. Αυτό νομίζω ότι είναι γενικά το... Οι άντρες υποτίθεται, τώρα λέμε κλισέ πράγματα, τα οποία τα συχαίνομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή κάποια πράγματα μπορεί να ισχύουν ως προς το πώς λειτουργούμε κοινωνικά και όχι ως μονάδες, ότι υποθέτει είναι η κυνηγή, αλλά οι γυναίκες είναι αυτές που επιλέγουν. Το τσεκάρουν αυτό και μετά ο άλλος νομίζει ότι αυτός έκανε το δύσκολο κομμάτι.
1: Έκανε το δύσκολο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Και μείναμε μαζί σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μας και οι δύο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλή δουλειά για να μην κρατήσω ένας τον άλλον. Δεν είναι αν εγώ τον διάλεξε ή αν εκείνος με διάλεξε. Αν εγώ τον κυνήγησα, σίγουρα εκείνος με κράτησε.
0: Τον κυνήγησες.
1: Κυνήγησα. Όταν παίρνει το σκυλί και κάνει βόλτες γύρω-γύρω, δεν τον κυνηγά τον άλλον.
0: Εντάξει, όταν παίρνει το σκυλί και κάνει βόλτες γύρω-γύρω, θες να υπάρξει μια αρχική επαφή.
1: Ένα touch, ναι. Δεν ξέρεις που θα καταλήξει.
0: Ναι. Okay,
1: αλλά
0: ωραία.
1: Να.
0: Ο σκύλος πάντως ησύχασε, νομίζω ότι είναι ο πιο χαρούμενος.
1: Ο σκύλος πια δεν είναι δικός μου, απλά αυτό να σου πω.
0: Είναι δικός του. Ωραία. Πολύ καλά, εδώ σε βλέπω και σε φωτογραφία, σε διακοπές. Διακοπές ετοιμάζεις?
1: Κάτι δεν θα κάνουμε. Α. Δεν πρέπει. Σιγά σιγά τελειώνει και αυτή η σεζόν, κουραστική σεζόν, δύσκολη σεζόν. Οπότε χρειαζόμαστε μια ξεκούραση, μια ανάσα, γιατί θα έρθει μια ακόμη πιο δύσκολη σεζόν.
0: Δεν σου λέει ο σύντροφός σου, βρε αγάπη μου, ταλαιπωρείσαι, ξυπνάς μια ώρα που είναι πάρα πολύ άγρια, δεν τα αφήνεις να κάνεις κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Δεν σου το έχει πει καθόλου?
1: Όχι. Ίσα-ίσα που θέλει να κάνω αυτό που με κάνει εμένα χαρούμενη. Νομίζω ότι σεβόμαστε και οι δύο πάρα πολύ ένας τον άλλον. Και αν δεν είμαι και εγώ χαρούμενη, ξέρεις, μετά γυρίζοντας στο σπίτι, δεν θα είναι κανένας μας χαρούμενος. Δηλαδή, αν δεν είμαι εντάξει στη δουλειά που κάνω,
0: ναι,
1: δεν θα είμαι εντάξει στο σπίτι μου μετά.
0: Είσαι γκρινιάρα?
1: Προσπαθώ να μην είμαι.
0: Γιατί είπες ότι είσαι στους γονείς σου.
1: Στους γονείς μου πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Αλλά γενικά προσπαθώ να μην γκρινιάζω, γιατί ξέρεις τι, καταλαβαίνω ότι ούτε εμένα μου αρέσει η γκρινιά από τον άλλον.
0: Ναι, αλλά απλώς όταν γκρινιάζουμε εμείς είναι δικαιολογημένο.
1: Ξέρεις τι, προσπαθώ να το ξεπεράσω αυτό, το ότι ό,τι κάνουμε εμείς δικαιολογείται και ό,τι κάνουν οι άλλοι δεν δικαιολογείται και ότι οι γυναίκες είναι γκρινιάρες και οι άντρες δεν είναι. Προσπαθώ να τα αφήσω λίγο στην άκρη αυτά. Θα υπάρξουν στιγμές που θα γκρινιάξω. Όχι μόνο στο σπίτι μου, και στη δουλειά. Θα υπάρχουν στιγμές που θα γκρινιάξω στον Νίκο, στην Φιλιό, την εξετάκτριά μας, την Γιανακοπούλου, στον κύριο Σαραντάκο. Θα υπάρχουν στιγμές που θα γκρινιάξω σε όλους. Αλλά σε ανθρώπινο όμως, σε ανθρώπινα πλαίσια. Δηλαδή δεν θέλω να ξεφεύγω. Δεν μ' αρέσει.
0: Okay. Αν έβαζες τώρα τίτλο στο κεφάλαιο της ζωής σου, τι θα έλεγες?
1: Ισορροπία.
0: Τώρα την έχεις?
1: Ναι. Τώρα πάτησα στα πόδια μου και επαγγελματικά. Και νιώθω ότι αυτή η χρονιά μου έδωσε πάρα πολλά και νιώθω ότι έχω εξελιχθεί σε αυτό που κάνω. Μ' αρέσει αυτό που κάνω πάρα πολύ.
0: Με ποιο τρόπο έχεις εξελιχθεί?
1: Με ποιο τρόπο... Ξέρεις τι, κάνοντας μια πρωινή ενημερωτική εκπομπή,
0: ναι,
1: χρειάζεται να ανοίξεις πάρα πολύ τους ορίζοντές σου.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή,
0: και να είσαι διαβασμένη.
1: Στα πάντα.
0: Ναι.
1: Είτε αυτό λέγεται στο ότι οι Times είπαν ότι καλύτερο νησί για το 2026 είναι η Λειψή.
0: Ναι.
1: Είτε αυτό λέγεται ότι έχουμε εκλογές. Είτε αυτό λέγεται ότι έγινε μια γυναικοκτονία. Άστε. Γιατί είναι πάρα πολλά. Οπότε νομίζω ότι και εγώ έχω εξελιχθεί αρκετά.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι στη ζωή σου που θα ήθελες να το καταφέρεις καλύτερα? Που λες, εκεί έχω μια έλλειψη ακόμα.
1: Ξέρεις τι, νομίζω ότι τα πάντα στη ζωή μου μπορώ να βελτιώσω. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι ο στόχος που βάζω κάθε πρωτοχρονιά και κάθε προσωπική πρωτοχρονιά, στα γενέθλιά μας δηλαδή, είναι η επόμενη χρονιά να με βρει στην καλύτερη εκδοχή μου. Mm. Είτε αυτό σημαίνει στην προσωπική μου ζωή, είτε αυτό σημαίνει στην επαγγελματική μου ζωή, είτε αυτό σημαίνει σε μένα προσωπικά, ξέρεις, το να τρεφόμαστε καλύτερα, το να γυμναζόμαστε περισσότερο, να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.
0: Τι δεν μπορείς να βελτιώσεις? Είναι αδύνατο. Έχεις τσακωθεί με τον εαυτό σου πολλές φορές, εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Τρώω πολύ.
0: Δεν φαίνεται. Μια χαρά είσαι.
1: Τρώω πολύ.
0: Τρως πολύ. Ναι. Τι σ' αρέσει πιο πολύ?
1: Το φαγητό.
0: Γενικά.
1: Πάρα πολύ.
0: Μαγειρεύεις ίδια?
1: Κάθε μέρα.
0: Εσύ,
1: ναι.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Αν χτυπήσω δηλαδή το κουδούνι σου, θα υπάρχει φαγητό στο φούρνο?
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Ναι. Τώρα έχω κοτόπουλο κοκκινιστό με χυλοπίτες.
0: Α, ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Μυστικό υπάρχει?
1: Μυστικό. Τι να σου πω, εγώ σε όλα τα κοκκινιστά βάζω κανελίτσα, ζαχαρίτσα και μπαχαράκι. Αυτά έλεγε η γιαγιά, αυτά βάζω.
0: Αυτά, τα απλά.
1: Τα απλά, ναι, τώρα τι μυστικά.
0: Ωραία. Επομένως, λοιπόν, πάντα υπάρχει ένα φαγητό. Σου φτιάχνει τη διάθεση να μαγειρεύεις? Θέλω να το φάω και δεν
1: μπορείς? Όχι, όχι. Πολλές φορές τα μαγειρέψω και ας μην θέλω να το φάω εγώ.
0: Α, μαγειρεύεις για τους άλλους?
1: Ναι.
0: Είσαι αυτή η απέσια μαγείρισα που λέει, λες φάε, έχω χορτάσει με τις μυρωδιές.
1: Καλά, ξεκάθαρα όχι. Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές, επειδή μαγειρεύω από την προηγούμενη μέρα για να υπάρχει φαγητό το μεσημέρι στο σπίτι, ναι, ανυπομονώ να γυρίσω το μεσημέρι στο σπίτι για να φάω το φαγητό που έχω μαγειρέψει.
0: Ναι, είναι ένας καλός λόγος. Πολύ καλός λόγος. Okay, οπότε λοιπόν, δεν μπορούμε να ελέγξουμε το... Αλλά λες, από τη μία είναι από τα πράγματα που δεν μπορώ να καταφέρω, αλλά είναι κάτι που καταφέρνεις η μαγειρική.
1: Ναι, ξέρεις, δεν μπορώ να σταματήσω να τα τρώω.
0: Όχι, είσαι μια χαρά, συνέχισε. Και ένας άνθρωπος με όρεξη. Λέω κάτι στο οποίο πραγματικά δεν μπορείς να βελτιωθείς.
1: Δεν μπορώ να βελτιωθώ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ό,τι βάλω στο μυαλό μου μπορώ να το καταφέρω. Απλά νομίζω ότι κάποια πράγματα δεν τα θέλουμε πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Για να τα βελτιώσουμε.
0: Ωραία. Αέρας τηλεόρασης. Ναι. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι περίεργη. Ο παρουσιαστής είναι πάντα σε γρήγορση, σε αδρεναλίνη και πρέπει να φοράς τα κούνια.
1: Καλά.
0: Εδώ πες μου, γιατί σε έχω δει ότι είσαι πάρα πολύ ώρα,
1: ναι,
0: με πολύ ψηλό τακούνι. Δεν είναι το τακουνάκι του γραφείου, κυρίες και κύριοι. Όρθια. Πόσα χιλιόμετρα κάνεις?
1: Πόσα χιλιόμετρα μπορεί να γράψει ένα ρολόι? Κοίταξε να δεις, το χειρότερο είναι ότι είμαστε σταθεροί, δεν περπατάμε στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Είμαστε περίπου 2,5 ώρες όρθιοι το πρωί. Mm-hmm. Είναι δύσκολο. Άμα έχεις ξυπνήσει και νωρίς και είσαι πάνω στα τακούνια. Εγώ το ξαναλέω, δεν είναι... Είναι ένα επάγγελμα που έχει και μία λάμψη.
0: Βεβαίως, αλλά είναι εγώ βαστιλέτο τώρα.
1: Αλλά εγώ βαστιλέτο... Εδώ γκρινιάζουμε όταν βγαίνουμε το βράδυ πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ πια δεν τα φοράω. Τέλος έξω.
0: Άρα το βράδυ είσαι με αθλητικά. Μπορείς να βγεις το βράδυ όταν έχεις τέτοιο ωράριο?
1: Το χειμώνα δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Mm. Καλά, βράδυ μιλάμε να γυρίσουμε 10 ώρες στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Ναι.
0: Ευρωπαϊκά δηλαδή.
1: Ευρωπαϊκά πράγματα, εννοείται. Τώρα που έχει αλλάξει η ώρα έτσι και έχουμε μπει στο καλοκαιράκι, ξεμυαλίζομαι. Ξεμυαλίζομαι πολύ.
0: Μπορεί να παρασυρθείς δηλαδή.
1: Και να πάει 12 η ώρα και δεν το καταλαβαίνω.
0: Έχεις πάει κατευθείαν στη δουλειά?
1: Όχι.
0: Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος.
1: Καλά, παλιότερα όταν ήμουνα πιο μικρή και είχα άλλες αντοχές, άλλες υποχρεώσεις, ζούσα με τους γονείς μου. Ναι, έχω πάει σχεδόν σερί. Αλλά τώρα σε καμία περίπτωση. Ξέρεις τι, δεν θα ανταπεξέλθω και δεν θα είμαι και καλή. Οπότε αυτό με αγχώνει πολύ περισσότερο.
0: Έχεις κάνει κοπάνα ποτέ από τη δουλειά?
1: Όχι. Μια φορά αρρώστησα φέτος όλη τη σεζόν.
0: Νόμιζα μια φορά έκανα κοπάνα και λέω τώρα θα κάνει
1: όχι,
0: μεγάλη.
1: Όχι, και είχα άγχος.
0: Ότι χάνω αυτό που θα πρέπει να κάνω,
1: ναι, ναι,
0: ότι δεν είμαι εκεί ενώ θα έπρεπε να είμαι. Μα όχι, είναι καλύτερα, γιατί οι άλλοι ανυπομονούν, σε εκτιμούν.
1: Γιατί?
0: Βέβαια. Λόγος για να κάνεις κοπάνα από τη δουλειά ποιος θα ήταν?
1: Κοπάνα, όχι, δεν υπάρχει λόγος για να κάνεις κοπάνα από τη δουλειά στα 34 σου. Εντάξει.
0: Καλά, δεν είναι καμιά μεγάλη ηλικία.
1: Εντάξει, αλλά υποτίθεται ότι έχεις αναλάβει να φέρεις κάτι εις πέρας και να κάνεις αυτό που κάνεις με μια σοβαρότητα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος κοπάνας, κανένας.
0: Ωραία, λόγος για να πεις ψέματα στον προϊστάμενό σου.
1: Όχι, ούτε, δεν υπάρχει, κανένας.
0: Απόλυτη ειλικρίνεια συνέχεια.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Σαραντάκος μπορεί να την επιβεβαιώσει αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Θα έλεγες ποτέ την αλήθεια σε κάποιον, ας πούμε συνεργάτη, ναι, ακόμη και αν ήταν οδυνηρή.
1: Κανονικά θα έπρεπε. Mm. Νομίζω όμως ότι δεν μου είναι πάρα πολύ εύκολο. Κρατάω πράγματα μέσα μου πολύ και μπορεί να κάνω ένα μπαμ ξαφνικό. Mm-hmm. Αλλά πλέον, επειδή προσπαθώ να παίρνω τις ανάσες μου και να διαχειρίζομαι αλλιώς τις καταστάσεις, προσπαθώ να πω την αλήθεια, mm-hmm, ή μάλλον και να τη δείξω με έναν τρόπο, χωρίς ο άλλος να στεναχωρηθεί πάρα πολύ και χωρίς να δημιουργηθεί μια κρίση. Και ξέρεις τι, σκεφτούμε και το εξής, πρέπει ο άλλος να μπορεί να την αντέξει και την αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Και να μπορεί να τη διαχειριστεί την αλήθεια. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να διαχειριστούν την αλήθεια. Και αυτό μπορεί εν τέλει να γυρίσει μπούμεραγκ σε σένα.
0: Σωστά. Επομένως σου λένε πες μου την αλήθεια, δεν πρέπει να τη λέμε πάντα. Φίλοι, κεφάλαιο φίλοι, σε έχουν προδώσει ποτέ?
1: Ναι.
0: Το λες πολύ σοβαρή.
1: Ναι.
0: Ήταν σοβαρό χτύπημα.
1: Πολύ, πάρα πολύ σοβαρό χτύπημα. Αναπάντεχο, από εκεί που δεν το περιμένεις, από ανθρώπους που δεν το περιμένεις.
0: Πάει τελείω, κόπηκε η φιλία?
1: Ναι, ναι.
0: Για πάντα?
1: Για πάντα.
0: Αν έρθει αυτό το πρόσωπο και σου πει χίλια συγγνώμη, εντάξει, ήταν καλή δουλειά μου, αλλά δεν σ' αγαπάω πολύ και είμαστε πολύ κοντινοί φίλοι και θέλω να μην χαθεί η φιλία μας.
1: Κι εγώ σ' αγαπάω πάρα πολύ, καλύτερα, ναι, μακριά και αγαπημένη.
0: Α, είσαι τόσο αποφασιστική. Ήταν κάτι πολύ σοβαρό που συνέβη?
1: Ξέρεις τι, ήταν κάτι πολύ σοβαρό που συνέβη από έναν άνθρωπο που δεν το περίμενα. Mm. Οπότε...
0: Θα σε επηρεάσει αυτό σαν να κάνεις φιλίες στο μέλλον?
1: Ναι, πάρα πολύ. Ήδη έχω αλλάξει τον τρόπο που σκέφτομαι για τις φιλίες.
0: Ναι. Εγώ να σου ευχηθώ να κάνεις φιλίες με μεγάλο ενθουσιασμό, να μην έχεις απρόοπτα, να συνεχίσουμε να σε απολαμβάνουμε πρωί-πρωί κάθε μέρα. Και σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Άλλη μία φορά και εντάξει, αν την άλλη φορά βοηθήσαμε τη σχέση, ελπίζω αυτή τη φορά να τη βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μην φύγετε. Αυτή η ευεργετική για τη σχέση εκπομπή θα συνεχιστεί μετά το break.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: I got just the spot for you two.
9: Police officers! Police!
10: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
9: Police, freeze!
11: That's Karras, cut him off.
12: The Rookies.
13: That's got to be very interesting work.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
14: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
6: Καλημέρα.
4: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
6: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
15: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
16: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
17: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
18: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
19: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
20: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
21: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
22: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
23: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
24: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
25: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Μαζί μας είναι ένα κορίτσι που είναι πάρα πολύ ταλαντούχο, το έχουμε ξεχωρίσει, θέλαμε καιρό να το καλέσουμε και θέλω να ξεδιπλώσει όλες τις πτυχές, γιατί συνήθως μία πτυχή είναι που απολαμβάνουμε. Η Δήμητρα Δερζέκου είναι εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
26: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
4: Είσαι η πιο επιτυχημένη Αλίκη Βουγιουκλάκη ever, θεωρώ.
26: Σας ευχαριστώ, αλλά εννοείται ότι υπάρχει και ο Ζαχαράτος, ο οποίος χρόνια είναι κορυφή.
4: Ναι.
26: Εγώ τον θεωρώ πάνω από μένα, έτσι σαν δεν μπορώ να το ξεχάσω.
4: Είμαστε σε μια εποχή που δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε άντρας-γυναίκα, γιατί όλα ναι, είναι πάρα πολύ καλά. Και ο Ζαχαράτος είναι φανταστικός, εντάξει, δεν τίθεται θέμα. Αλλά εσύ είσαι άλλη εποχή, νομίζω, της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Είσαι το ποντικάκι.
26: Άλλη εποχή, σωστό, σωστό.
4: Είσαι, δηλαδή, μετά το πιάνει ο Ζαχαράτος αργότερα.
26: Ναι, ναι, αυτό.
4: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το Βουγιουκλάκη?
26: Όπως κάθε κοριτσάκι, έτσι κι εγώ, έκανα από πολύ μικρή την Αλίκη. Ήξερα όλες τις ταινίες απ' έξω. Από την τηλεόραση που παίζονταν συνέχεια.
4: Άρεσε στην οικογένειά σου η Βουγιουκλάκη, ναι, ή πολύ. Εσύ ήσουν, ήταν και η οικογένεια κολλημένη?
26: Η μαμά μου ειδικά.
4: Μαμά.
26: Πολύ, πολύ. Ναι. Πάντως, όταν έπαιζε Αλίκη, πάντα το αφήναμε και έπαιζε. Και εμείς, σαν παιδάκια, και εγώ και η αδερφή μου, εννοείται μόλις είχε Αλίκη, αυτό θα βλέπαμε.
4: Ναι.
26: Και ήξερα τις ατάκες απ' έξω και τις σκηνές από πολύ μικρή ηλικία.
4: Ναι.
26: Τα έκανα και στο σχολείο.
4: Εδώ είσαι εσύ.
26: Ναι.
4: Είσαι εσύ, δεν είναι η Αλίκη, είσαι εσύ. Καταπληκτική.
26: Είναι και η κινηματογράφηση όμως, έτσι να τα λέμε αυτά. Είναι η ομάδα μου, stand-up drama. Ναι. Έτσι.
4: Πολύ ωραία λοιπόν. Και πώς ξεκίνησε αυτό?
26: Λοιπόν, από τότε που πολύ μικρή ήταν όλα τα κοριτσάκια και εγώ και με τις συμμαθήτριές μου στο σχολείο, τα γνωστά.
4: Σχολείο πού?
26: Στο Ναύπλιο, από
4: πολύ
26: εκεί
4: ωραία.
26: Είμαι. Κάναμε σκηνές από το Χτυποκάρια στο Θρανίο, από το Ξύλο για τον Παράδεισο. Ήθελα να πάρουμε ποδιές, τέτοια πράγματα, τα γνωστά. Οπότε κάποια στιγμή όμως από την εφηβεία και μετά που σπούδασα στη δραματική σχολή, στη φιλολογία και όλα αυτά.
4: Γιατί να πούμε ότι έχεις και τα πτυχία σου,
26: ναι,
4: είσαι παιδί με τις σπουδές σου.
26: Είμαστε φιλολογία,
4: φιλολογία, ναι.
26: Δραματική σχολή και μετά μεταπτυχιακό στο θεατρικό σπουδών, στη θεατρολογία. Με την αρχαία τραγωδία πιο πολύ.
4: Αυτά τα πολύ λίγα δηλαδή έχεις κάνει στη ζωή σου, αυτά τα πολύ λίγα.
26: Στην εποχή μας σπουδάζουμε όλοι 150 πράγματα για να βρούμε μία δουλειά. Το ξέρουμε,
4: ναι,
26: αυτό.
4: Το έχεις μετανιώσει ότι έχεις κάνει σοβαρές σπουδές, πολύ σοβαρές σπουδές?
26: Όχι.
4: Σου είναι χρήσιμες?
26: Ναι. Απλά δεν πρέπει να το συνδέουμε πια με την επαγγελματική αποκατάσταση. Πρέπει να μάθουμε ότι, okay, μπορεί να μην. Να κάνεις κάτι άλλο. Πρέπει να σταματήσουμε να το θεωρούμε δεδομένο και να αγχωνόμαστε ότι θα είναι ακριβώς αυτό που σπούδασα. Γιατί έχει αλλάξει η εποχή.
4: Είναι κάτι όμως, επειδή οι ηθοποιοί περνάτε περιόδους πάρα πολύ μεγάλης επιτυχίας. Έτσι, θέατρο, βίντεο, πάρα πολλά πράγματα και περνάτε και πιο ήσυχες επαγγελματικά. Έχεις σκεφτεί ότι εντάξει, είμαι και φιλόλογος. Ό,τι και να γίνει.
26: Ναι, αλλά ναι. Τελικά ό,τι και να γίνει.
4: Σωστά.
26: Ούτε εκεί έχουμε διοριστεί, ούτε εκεί, ούτε εκεί με έχουν πάρει
4: ιδιαίτερα,
26: με πιλότρια.
4: Ιδιαίτερα, έχεις κάνει ιδιαίτερα.
26: Ναι, ναι.
4: Με παιδάκια που ήταν, το πιάνανε ή τίποτα?
26: Όχι, όχι, το πιάνανε. Δηλαδή και δημοτικού έχω κάνει και γυμνασίου. Λύκειο δεν ήθελα να αναλάβω, γιατί ήξερα ότι εγώ κάνω και άλλα πράγματα, οπότε δεν θα μπορούσα να δώσω και το τότε το 100%. Οπότε λέω μέχρι γυμνάσιο,
4: ναι,
26: στην αρχή. Και μετά, όταν έχω δουλειές μεταπτυχιακά και τα λοιπά, το άφησα τα ιδιαίτερα.
4: Πήγαινες βουλιουκλάκι στα ιδιαίτερα μαθήματα, αυτό θα είχε πλάκα.
26: Όχι.
4: Ήταν φανταστικό.
26: Να σου πω όχι καθόλου. Σου λέω όχι.
4: Ναι.
26: Και για μεγάλο διάστημα τώρα την είχα αφήσει πίσω μου αυτή τη μίμηση, την είχα ξεχάσει.
4: Ναι.
26: Αλλά όπως την κάνω τώρα, την έκανα και μικρή.
4: Σε έχουν ερωτήσει συνεντεύξεις αν είσαι μίμος, αν βάζεις τον εαυτό σου αυτή την κατηγορία, ηθοποιός. Και έχεις απαντήσει ηθοποιός.
26: Βεβαίως.
4: Όμως. Παραμένεις στο βουλιουκλάκι, σ' αρέσει πάρα πολύ, το κάνεις καλά, έχεις μία... κουνάς και το κεφάλι σου όπως η βουλιουκλάκι. θα τρελαθώ, παιδιά, το κάνει τόσο καλά. Επιμένεις εσύ σε αυτό, μπορεί μία άλλη ηθοποιός να ήθελε να ξεκολλήσει?
26: Όχι, θα ξεκολλήσω. Και είχα κάνει και πριν πράγματα ούτως ή άλλως, τα οποία περιμένω να βγουν πολύ σύντομα.
4: Γι' αυτό ακριβώς θα περίμενε κανείς. Γιατί νομίζω οι ηθοποιοί, εντάξει, δεν ξέρω πώς αισθάνεστε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από τους ηθοποιούς που έρχονται εδώ, ότι μερικές φορές θέλετε και να το βγάλετε από πάνω σας κάτι. Το οποίο μπορεί να είναι επιτυχημένο για μας.
26: Ναι, ναι.
4: Αλλά εσείς θέλετε να κάνετε κάτι άλλο.
26: Ναι, απλά δεν θέλω να το αφήσω τελείως. Γιατί? Γιατί είναι ένας τρόπος που τον αγαπάει ο κόσμος. Δηλαδή αυτά που θα πω για την επικαιρότητα. Θα περάσουν πολύ πιο ευχάριστα μέσω της Αλίκης. Όμως θέλω να εισάγω στο ίδιο στυλ,
4: ναι,
26: δηλαδή η σύγκριση του τότε, του τώρα, συγγνώμη, με μια παλαιότερη εποχή, ας πούμε. Θέλω να βάλω και άλλα πράγματα, τα οποία τα έχω γράψει και τα ετοιμάζω, απλά δεν προλαβαίνω και να τα κάνω.
4: Άρα
26: όλα.
4: Είσαι και
26: την αρχαιότητα, δηλαδή θέλω να βάλω και αρχαίους ήρωες.
4: Άρα η δημιουργία αυτών, πώς να το πω, των βίντεο που κάνεις.
26: Ναι.
4: Είναι δική σου.
26: Ναι.
4: Και το περιεχόμενο.
26: Βεβαίως, τα κείμενα είναι δικά μου. Απλά έχω και την ομάδα μου που είμαστε πολύ λίγα άτομα, βέβαια. Που είναι ο Μιχάλης ο Καφαντάρης, που είναι σκηνοθέτης εξαιρετικός, διαχειρίζεται αυτή την ομάδα, την τεχνική ομάδα. Αλλά τα κείμενα είναι δικά μου.
4: Ναι.
26: Και θέλω να εισάγουμε, το έχουμε πει με την ομάδα μου αυτό, και προσπαθούμε να προλάβουμε να το κάνουμε και άλλους χαρακτήρες από άλλες εποχές. Μέσο πόλεμος με ενδιαφέρει πολύ. Αρχαιότητα με ενδιαφέρει. Να είναι ήρωες από την αρχαιότητα, που να έρχονται σε αντιπαραβολή με το σήμερα. Ναι, άλλα πράγματα. Αλλά θέλω να παραμείνει και η Αλίκη, δηλαδή την αγαπάω. Μ' αρέσει,
4: ναι,
26: αυτός ο τρόπος.
4: Και εμείς και αγαπάμε και εσένα που το κάνεις αυτό.
26: Και αγαπάω και τη δεκαετία του 60 επίσης, πάρα πολύ.
4: Τι ωραία.
26: Πάρα πολύ. Έχω πόλεμα.
4: Μα φαίνεται και από το φόρμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και από την κίτρινη γόβα την οποία δεν ξέρω που τη βρήκες, αλλά είσαι φοβερή.
26: Όλα τα βρίσκω, όλα.
4: Να σου πω κάτι.
26: Όλα.
4: Πιάνεις τον εαυτό σου να κάνει Αλίκη στην καθημερινότητά σου?
26: Τι, έτσι, χωρίς να το ελέγξω?
4: Ναι.
26: Όχι. Μονάχα όταν αποφασίζω να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να κάνω μια πρόβα, ναι, εκεί τολμώ να πω πώς θα το κάνω. Ποτέ όμως, ποτέ ασυνείδητα. Ποτέ. Δεν είμαστε εδώ και για το τρελάδικο. Εντάξει.
4: Να σου πω κάτι. Είναι από κοντά, είναι ακόμα πιο καλή μίμηση.
26: Αλήθεια.
4: Ναι.
26: Το πιστεύεις αυτό? Χαίρομαι πολύ που το ακούω.
4: Λοιπόν, δεν αξιώθηκα ποτέ να πω συνεδρίωση του Γιουκλάκη, αλλά νομίζω έφτασα πάρα πολύ κοντά σήμερα.
26: Είμαστε about.
4: Αν μπορούσες να αναλύσεις το φαινόμενο Γιουκλάκη σε κάποιον ο οποίος δεν έχει επαφή, έχει έρθει από άλλη χώρα τελείως, τι θα έλεγες?
26: Κοίτα, τα αναλύω γενικά. Είμαι υπεραναλυτικός τύπος.
4: Ναι.
26: Οπότε έχω κάνει πολλές σκέψεις πάνω σε αυτό. Mm. Αλλά δεν θέλω και να πλατιάσω. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να τα πω λίγο σύντομα. Λοιπόν, κοίτα. Πιστεύω όντως ότι είναι φαινόμενο.
4: Ναι.
26: Όντως έχει μια δύναμη σχεδόν, ας πούμε. Έχει κάτι, μια μεταφυσική λάμψη. Δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ.
4: Ναι,
26: δεν είναι δηλαδή μόνο ενός κοινού ανθρώπου. Έχει κάτι παραπάνω.
4: Βέβαια.
26: Σε λάμψη.
4: Ναι.
26: Πιστεύω ότι αυτό το παιδικό που είχε μας αγγίζει πάρα πολύ και μας πιάνει από πολύ μικρή ηλικία. Και ό,τι μας αγγίζει στην παιδική ηλικία μας καθορίζει για πάντα.
4: Άρα ήταν ότι μας έφερε σε επαφή με το παιδικό.
26: Και επειδή την αγαπήσαμε και από μικρά παιδιά,
4: σωστά.
26: Μετά δεν το ξεχνάς ότι αγαπήσεις από μικρός.
4: Άρα ήταν και λίγο σαν παιδική εκπομπή.
26: Ναι.
4: Έτσι, κάτι που, με το οποίο συνδέουμε τα παιδικά μας χρόνια.
26: Έτσι πιστεύω.
4: Πώς έχουμε τις Κυριακές μας.
26: Ναι. Ναι. Όπως δεν ξεπερνάς τα παιδικά τραύματα,
4: σωστά.
26: Δεν ξεπερνάς όμως και τις χαρές που σου έδωσε η παιδική ηλικία. Πάντα τις ψάχνεις και τις αναζητάς.
4: Είναι η πιο έξυπνη ανάλυση που έχω ακούσει ποτέ για το φαινόμενο Βουγιουκλάκη.
26: Το πιστεύω αυτό.
4: Ήταν καλή ηθοποιός.
26: Ναι. Τεράστια ηθοποιός ήταν. Δηλαδή ήταν θεατρίνα από τις παλιές που μπορούσε να παίξει στα δάχτυλα οποιοδήποτε ρόλο, αλλά και ηθοποιός σοβαρότατη, δραματικότατη και θεωρώ ότι έπρεπε να κάνει τραγωδία. Γιατί είχε μέσα της πολύ πόνο, είχε πολύ συνέστημα και ήταν και πολύ ζωντανή, πολύ θερμή. Για την τραγωδία είναι ακριβώς η κατάλληλη ηθοποιός. Και στη Μανταλένα θεωρώ ότι δεν βραβεύτηκε άδικα.
4: Σωστά.
26: Όντως ήταν τεράστια, ήταν πάρα πολύ σημαντική η ερμηνεία της.
4: Ναι.
26: Εκεί δηλαδή, το βλέπεις, αυτό το έχω ξαναπεί, σε πόσα δευτερόλεπτα, σε κλάσματα του δευτερολέπτου, αλλάζει από την απελπισία ότι δεν έρχεται κανένα στη βάρκα της, ξαφνικά μέσα στο «Δόξα τω Θεώ, Παναγίτσα μου, ήρθε κάποιος» και μετά πάλι απογοητεύεται και αδειάζει όταν βλέπει ότι αυτός ήθελε απλά να της κάνει, να τη φλερτάρει.
4: Ναι.
26: Δηλαδή το βλέπεις τις εναλλαγές της ή ας πούμε όταν δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν ξεχνιέται δευτερόλεπτο. Είναι ενεργή 100% και παίζει με όλα.
4: Mm-hmm. Έχεις γνωρίσει ανθρώπους που την ήξεραν?
26: Ναι. Τώρα συνέχεια. Δηλαδή κάθε μέρα. Κάθε τόσο γνωρίζω και κάποιον που μου λέει ωραίες ιστορίες, πράγματα που λέω που δεν το περιμένω. Ξέρεις, πράγματα δικά τους που δεν μπορώ να τα πω. Εντάξει, είναι προσωπικές αναμνήσεις. Αλλά ναι, μου λένε συνέχεια για την Αλίκη.
4: Mm-hmm.
26: Και θέλω κι εγώ να μάθω, εννοείται. Γιατί δεν είχα ποτέ την. Εγώ δεν είμαι από το περιβάλλον της.
4: Μιλούσε με αυτόν τον τρόπο, νομίζω όχι.
26: Όχι.
4: Εντάξει,
26: όχι.
4: Γιατί την έχω δει σε συνεντεύξεις, ήταν όχι. πιο
26: μπάσα cool. Ήταν. Μπάσα φωνή. Και ειδικά όσο μεγάλωνε, εντελώς. Και μάγκησα.
4: Καλά.
26: Μεγάλη πιστεύω, μάγκησα.
4: Πρέπει να είναι τις πιο έξυπνες γυναίκες που έχουν υπάρξει, όχι μόνο στις σόμπις γενικά. Γιατί ήταν και επιχειρηματίας του εαυτού της. Έτσι,
26: αυτό.
4: Που λέγε τον εαυτό της πάρα πολύ καλά.
26: Ποια social media λέμε εμείς και ποιοι influencer. Τα είχε κάνει πρώτη-πρώτη και τα είχε σκεφτεί μόνη της. Δηλαδή, αλλά σε επίπεδο grande όμως, όχι όπως εμείς σήμερα.
4: Και διεκδικούσε πάρα πολύ καλά χρήματα για τον εαυτό της με τρόπο. Και τα έφερνε βέβαια, έτσι.
26: Ναι.
4: Εντάξει, κακά τα ψέματα.
26: Ναι.
4: Άρα το μαλλί το βάφεις ξανθό για να είσαι κοντά σε αυτό.
26: Κοίτα, τώρα δεν μπορούμε να φύγουμε και από το concept. Γιατί δεν μπορούμε να βάζουμε περούκες διαρκώς. Όμως μην ξεχνάμε ότι έχω και μια παράσταση όπου υποδύω με τη Γερμανίδα.
4: Σωστά, λοιπόν είναι. Το πετάει.
26: Έτσι.
4: Ένα πάρα πολύ ωραίο έργο που πραγματικά ανυπομονώ να το δω. Είναι βασισμένο σε μια.
26: Boing-boing.
4: Το Boing-boing που έχει γίνει. Είναι και ταινία. Έχει γίνει με τον Τόνι Κέρτις, νομίζω.
26: Και τον Τζέρι Λούις.
4: Εδώ είσαστε. Σε ποιο θέατρο?
26: Λοιπόν, είμαστε στο θέατρο Αλέα. Είναι θερινό.
4: Ναι.
26: Και είναι ανοιχτό θέατρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και να φάτε. Έχει και τα σαντουιτσάκια του, όλα.
4: Τρελαίνομαι να
26: κάθομαι. Έχει και πάρκινγκ απέναντι για όποιον ενδιαφέρεται να παρκάρει, γιατί δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, και θα έρθετε εκεί να γελάσετε. Αλήθεια. Είναι κωμωδία που δεν σε αφήνει δευτερόλεπτο. Είναι πολύ κλασική, δηλαδή όλος ο πλανήτης. Πραγματικά μπήκα στο YouTube να δω παραστάσεις.
4: Ναι.
26: Από Νορβηγία, Γαλλία. Ακόμα και Ινδία είδα ταινία.
4: Αλήθεια.
26: Είδα μια Ινδική ταινία. Δεν την πάτησα να την δω, αλλά υπάρχει.
4: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Είναι κάποιος ο οποίος θα έχει με τρεις αεροσυνοδούς.
26: Με τρεις αεροσυνοδούς, που είναι ένα πολύ διεθνές θέμα, γιατί μπορεί να το κάνεις σε όποια χώρα κι αν είσαι. Η αεροσυνοδή είναι ούτως ή άλλως τα κορίτσια που είναι σε όλο τον πλανήτη, ας πούμε.
4: Και είναι και το αστείο κάποιος τύπος, ο οποίος έχει τρεις σχέσεις και κάποιος πρέπει να τα βολέψει.
26: Ναι, αυτό.
4: Μέχρι που έρχεται η καταστροφή, δεν λέω άλλα.
26: Όχι.
4: Γιατί αξίζει πολύ να δούμε την παράσταση.
26: Έτσι.
4: Πάρα πολύ ωραία. είναι αυτό που θες να κάνεις τώρα, εσύ να συνεχίσεις. Γιατί η μίμησή σου είναι εκπληκτική. Είναι δηλαδή τρόμαξα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι άλλο να τη βλέπετε από την τηλεόραση. Είναι άλλο να είστε εδώ. Είναι τρομακτικό.
26: Σε ευχαριστώ.
4: Μου είπες ότι θες να διευρύνεις τα βίντεο που φτιάχνεις και να βάλεις και άλλους χαρακτήρες και άλλο υλικό. Θες δίπλα στο όνομά σου να μπαίνει το κομμάτι της μίμησης ή θέλω να λέει φανταστική ηθοποιός η Δήμητρα.
26: Θα μπαίνει τώρα, δεν γίνεται να μην μπαίνει. Ούτως ή άλλως. Ναι. Θέλω να ξέρω ότι τη θέλω αυτή τη μίμηση, δηλαδή δεν την έβγαλα τυχαία. Ήθελα να υπάρχει, γιατί το θεωρούσα ότι είναι πολύ... Ότι την κάνω καλά, ας πούμε. Πιστεύω ναι. ότι εξελίσσεται αυτό. Μπορεί να εξελιχθεί. Είναι κάτι που έχει δυναμική.
4: Γιατί μπορεί να υπάρχουν και μιμήσεις που δεν έχουν
26: εξελιχθεί. Που δεν είναι και τόσο, ναι. Και επίσης, το βασικό, ήταν ένας τρόπος να πω πράγματα που γράφω. Ναι. Με έναν τρόπο ευχάριστο, για να μην τα πω αρβανίτικα. Και αρχίσω να λέω, ξέρεις, τι συμβαίνει εδώ με την επικαιρότητα, ή ας πούμε πολύ επιθετικά.
4: Σωστά.
26: Γιατί πάντα έγραφα πράγματα. Πάντα είχα, όπως όλος ο κόσμος, οργή, άγχος για την καθημερινότητα, πού πάμε. Σαν νέος άνθρωπος, αδιέξοδο. Ναι. Πολύ.
4: Αισθάνεσαι ότι υπάρχει αυτό το αδιέξοδο.
26: Είναι πραγματικά σχεδόν η κατάσταση κοινωνικά, αισθάνεσαι ότι είναι αδιέξοδη. Και ρωτάω, επειδή μιλάμε πολύ κόσμο, ρωτάω παλιότερους ανθρώπους, πάντα ρωτάω, μεγαλύτερους.
4: Ναι.
26: Και λέω πώς ένιωθες, ας πούμε, στην ηλικία μου. Μου λέει εντάξει, δύσκολα όλα αυτά, αλλά είχαμε ελπίδα ότι κάτι θα γίνει στο μέλλον.
4: Το πιάνεις καταπληκτικά.
26: Όποιον νέο ρωτάω τώρα, μου λέει εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολα, αλλά δεν υπάρχει μέλλον. Δεν ξέρω, πιστεύω, λέει, μου λέει, όταν τους ρωτάς για το μέλλον, κι εγώ ίδια, λες τώρα θα κατέβουν εξωγήινοι, θα γίνουμε ρομπότ. Δεν υπάρχει όραμα. Επίσης δεν υπάρχουν. Η νεολαία δεν φανατίζεται με την καλή έννοια, δεν ενθουσιάζεται με κάτι, να πάνε όλοι μαζί κάπου.
4: Δεν ενθουσιάζεται, ναι, δεν είναι φοβερό.
26: Ναι, δεν ξέρεις τι τραγούδια να βάλεις για την νεολαία. Δηλαδή, βλέπεις μια διαδήλωση, δεν υπάρχουν τραγούδια πια. Είναι βουβή.
4: Ναι.
26: Δεν έχεις. Αυτό, η διασκέδαση. Εγώ δηλαδή κυκλοφορώ στην Αθήνα, είναι η Πατησίων άδεια όλη νύχτα, ας πούμε. Ναι. Με ένα περίπτερο δύο. Δεν είναι τώρα αυτό. Πάμε σε άλλα θέματα. Είναι πολλά κοινωνικά προβλήματα όμως. Πάρα πολλά. Που όλα αυτά, επειδή είναι πολλά και επειδή δεν ακούγονται. Και η γενιά μου δεν έχει μιλήσει ακόμα, θεωρώ. Και γενικά οι νέες γενιές δεν έχουν μιλήσει ακόμα. Δεν έχουν κάνει δηλαδή πολιτική σάτυρα ή κοινωνικές αναφορές. Δεν κάνουν εύκολα. Νομίζω ότι εγώ το ήθελα να το κάνω αυτό. Να έχω κοινωνική αναφορά σε κάτι που κάνω.
4: Mm-hmm.
26: Ήθελα.
4: Είμαι σίγουρη θα το καταφέρεις, γιατί έχεις πραγματικά εκπληκτικές μαγικές ικανότητες και είμαι σίγουρη ότι αυτό κάπως θα βρει ακόμη περισσότερο το δρόμο του, γιατί έχει βρει το δρόμο του. Ωραία. Μία μίμηση τώρα στην Ελλάδα έχει θυμώσει κανέναν, γιατί είμαστε και περίεργοι εμείς. Μπορεί και να βρεθεί κάποιος ο οποίος να σου πει κάτι, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε.
0: Με βρίζουν πολύ. Πολύ. Στο Facebook κυρίως, αλλά φυσικά και στο Instagram και στο TikTok. Στο Instagram λιγότερο γιατί είναι πιο chic. Αλλά γενικά τα ρίχνουν. Μου λένε ότι η Αλίκη από το Τέμου, όλα αυτά τα γνωστά, η Lidl, ούτε καν, πέρασα και δεν ακούμπησα, όλα αυτά. Όμως χάνονται μέσα στα χιλιάδες, μυριάδες θετικά σχόλια που βλέπεις. Να μου λένε μπράβο, τη νοσταλγία, τέτοια πράγματα.
4: Επομένως, έχεις αυτά τα περίεργα μηνύματα που έχουν όλοι.
26: Όλοι.
4: Αλλά γενικά είναι θετική. Σε έχει γνωρίσει άνθρωπος που μπορεί να έχει και κάποια επαφή μαζί της, κάποια σχέση και να σου πει δεν είναι σωστό, δεν έπρεπε να το κάνεις.
26: Όχι, δεν έχω συναντήσει κάποιον έτσι ειδικό της που να μου το πει. Και σκέφτομαι ότι πραγματικά οι δικοί της άνθρωποι, αν έπρεπε να πλησιάζουν όποιον μιμείται την Αλίκη ή όποιον ασχολείται, θα έπρεπε να κάθονται να ασχολούνται με όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ναι. Άμα το σκεφτούμε, εγώ μπορεί να αισθάνομαι ότι κάτι κάνω, αλλά οι άνθρωποι δικοί της έχουν δει πόσους ηθοποιούς να κάνουν Αλίκη.
4: Νομίζω ότι η μίμηση της Αλίκης ενθουσιάζει, ακόμη και όταν δεν είναι πάρα πολύ καλή, όπως είναι του Ζαχαράτου που λέμε ότι είναι φανταστική. Γιατί είναι αυτό, ότι αγαπάμε τόσο πολύ την Αλίκη Βουγιουκλάκη που το βλέπουμε και χαιρόμαστε με το ότι κάποιο ή κάποια εμφανίζεται με το ξανθό μαλλί και κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή, μας δίνει χαρά αυτό.
26: Μας δίνει χαρά.
4: Αλλά σε σένα έχει ξεφύγει το πράγμα. Είναι πολύ, πολύ καλή μίμηση. Είσαι ίδια. Άλλες μιμήσεις κάνεις, πολύ καλές.
26: Κοίτα, γενικά κάνω. Έτσι, δηλαδή, αν το δουλέψω κάθε τι, θα το κάνω. Όχι όλους, αλλά δεν θέλω να μπω στο τρυπάκι, γιατί άμα ασχοληθώ με αυτό, επειδή θέλει πολλή δουλειά, θα πρέπει να γίνω μόνο μίμος. Εμένα η βάση μου είναι ότι κάνω αυτή τη μίμηση της Αλίκης που ξέρω ότι την κάνω καλά και λέω τα κείμενά μου, αλλά η βάση μου θέλω να είναι ηθοποιός. Να κάνω ρόλους. Σαν Δήμητρα, αλλά ρόλους. Δεν θέλω να μπω στο τρυπάκι των πολλών μιμήσεων. Εκτός αν ήμουν τώρα σε ένα παιχνίδι όπως το Your Face. Οκ, εκεί ναι, εκεί αξίζει. okay. να το κάνεις. Ναι. Αλλά να το κάνω συνέχεια θα μου αποσπούσε όλη την προσοχή και δεν θα μπορούσα μετά να κάνω τα υπόλοιπα.
4: Ναι.
26: Ενώ η Αλίκη ήταν κάτι πολύ αγαπημένο, το έκανα από πάντα και είναι η πιο αγαπημένη μου μίμηση.
4: Είναι σχεδόν άδικο να συγκριθείς με συναδέλφους της μίμησης, γιατί είσαι πολύ καλύτερη. Και δεν ξέρω, διόρθωσέ με γιατί δεν τα παρακολουθώ τόσο πολύ, δεν ξέρω πολλές γυναίκες στην Ελλάδα που να κάνουν μίμησεις καλές. Υπάρχουν.
26: Εντάξει, νομίζω ότι οι γυναίκες δυστυχώς και στο χιούμορ και σε αυτά δυσκολότερα δέχονται να μας προσλάβουν εντός εισαγωγικών για κομικές.
4: Γιατί?
26: Δεν θέλουν να σπάμε. Ειδικά πιο παλιά δεν άφηναν καθόλου τις γυναίκες να σπάνε, να κάνουν διάφορα. Πόσο μάλλον μιμήσεις.
4: Εγώ θα υπέθετα και υποθέτω χρόνια και τώρα είναι η πρώτη φορά που το λες και το σκέφτομαι ότι οι ίδιες οι γυναίκες.
26: Φοβούνται.
4: Οι γυναίκες ηθοποιοί δεν θέλουν να σπάσουν. Αλλά εσύ λες ότι τους εμποδίζει και το κατεστημένο.
26: Νομίζω ότι και οι ίδιες φοβούνται γιατί και εγώ το σκεφτόμουν. Ότι έτσι για πούμε μπορώ να μιμηθώ ένα μωρό. Μπορώ να μιμηθώ. Θα το κάνω μωρό. Μπορώ να μιμηθώ το κατσικάκι. Μπορώ να μιμηθώ πάρα πολλά. Αλλά. Μπορεί να γίνεις πάρα πολύ, να χάσεις ας πούμε αυτό το στυλ σου, τη θηλυκότητά σου, την ομορφιά. Και λες τώρα να κάνεις το πρόσωπό σου ναι. άσχημο και μπορεί να το φοβόμαστε αυτό.
4: Στη Μεσόγειο, όταν μια γυναίκα έχει πολύ. Όχι στη Μεσόγειο, ψέματα, ναι. εδώ που είμαστε εμείς στο πιο ανατολικό κομμάτι. Όταν μια γυναίκα έχει χιούμορ. Ναι. Στη ζωή γενικά ναι. λένε αυτή είναι τρελή.
26: Ναι.
4: Ενώ δεν το λένε για έναν Όχι. άντρα, δεν είναι τρομερό.
26: Όχι, είναι πιο ελεύθεροι άντρες στο χιούμορ. Αυτό είναι αλήθεια. Και επειδή είναι και πιο. Πάντα η κωμωδία συνδέεται και με τη βομολογία από αρχαιοτάτων χρόνων, από τον Αριστοφάνη.
4: Βέβαια.
26: Τους είναι και πολύ πιο εύκολο να πούνε και πράγματα, ας πούμε, που στη γυναίκα θα πούνε τι προστιχές λες. Ενώ ναι. στους άντρες είναι και δεδομένο, μέσα στην παρέα τα λένε αυτά.
4: Εσύ λες τέτοια πράγματα τα οποία
26: Εγώ
4: είναι
26: βρίζω. Πιο
4: χοντρά.
26: Βρίζω διαρκώς. Αλλά άμα βάλω τη Βουγιουκλάκη να πει μία λέξη, θα βάλω μπίπ, γιατί θα μου πούνε βάλει στην Αλίκη.
4: Άρα τη φροντίζεις πάρα πολύ. Τη φροντίζεις και τη βάζεις πολύ το.
26: Ναι. Σε άλλο χαρακτήρα όμως θα το πω. Mm-hmm. Που δεν είναι Αλίκη, που είναι δικός μου φτιαγμένος. Αλλά δεν μπορώ να τη βάλω πει οτιδήποτε. Πολλά θέλω να κάνω. Ή να τη βάλω να κάνει ένα κακό χαρακτήρα, γιατί θα ήθελα να κάνω και άλλους χαρακτήρες πιο κακούς.
4: Ναι.
26: Αλλά η Αλίκη την προσέχω. Δηλαδή πρέπει να είναι πάντα.
4: Πρέπει να είναι κυρία.
26: Ναι, αυτό που ήταν. Δεν μπορώ να την προσβάλλω. Δεν θέλω με τίποτα να την προσβάλλω. Και δεν θέλω καθόλου να πιάνω τίποτα προσωπικό της Αλίκης.
4: Σε τιμά
26: τι έκανε.
4: Αυτό.
26: Δηλαδή δεν θέλω να. Ό,τι ξέρω, ό,τι μου πούνε. Τι έκανε, πού πήγε, ποιοι ήταν οι φίλοι της. Δεν θέλω καμία αναφορά στο βίντεο ή σε δημόσιο λόγο. Μόνο ναι. για τις ταινίες αναφέρομαι.
4: Άρα εσύ χρησιμοποιείς στην ουσία το χαρακτήρα ρόλο Αλίκη.
26: Μόνο,
4: όχι,
26: μόνο
4: όχι την πραγματική ηθοποιό.
26: Μα δεν την ξέρω την πραγματική.
4: Για να πεις αυτά που θέλεις να πεις.
26: Μα δεν την γνώρισα. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω κάτι που δεν γνωρίζω. Την κινηματογραφική τη γνωρίζω. Αυτό που βλέπω, αυτό κάνω. Την πραγματική Αλίκη, τον άνθρωπο, μπορεί να μιλάει για μπάσα, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Ναι. Δεν την ξέρω.
4: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η υπόλοιπη ζωή σου. Έχεις το θέατρό σου, έχεις τα βίντεο, έχεις όλα αυτά. Στο τέλος της ημέρας τι γίνεται, το ξανθό μένει, έχεις βάψει το κανονικό μαλλί ξανθό.
26: Και δεν ξέρω και τι απόχρωση να κάνω.
4: Νομίζω έτσι. Αυτή είναι η σωστή.
26: Σ' αρέσει.
4: Ναι. Εσένα σ' αρέσει.
26: Εμένα μ' αρέσει, αλλά μου λένε ότι πάει ανάλογα με τα μάτια και επειδή τα μάτια μου είναι γκρι.
4: Έχεις από αυτά τα πολύ
26: πρέπει
4: ωραία μάτια.
26: Πρέπει να κάνω ψυχρή απόχρωση.
4: Ναι, ναι.
26: Εγώ νόμιζα ότι πρέπει να κάνω θερμή. Κατάλαβες τώρα τι προβλήματα έχω εγώ.
4: Εντάξει, των μαλλιών. Μπορούμε να συζητάμε ώρες.
26: Ναι, άστο.
4: Οπότε, γυρνώντας στο σπίτι με το μαλλί, τα μάτια, τα γκρι και όλα αυτά, πετάς τις κίτρινες γόβες. Και τι είναι η ζωή σου μετά από αυτό.
26: Αχ, σκέφτομαι πάλι τι θα κάνω όταν θα ξαναβάλω τις κίτρινες γόβες. Αλήθεια. Νομίζω ότι δεν με αφήνει δευτερόλεπτο. Ειδικά επειδή τώρα κάνω και κάτι δικό μου. Αν ήταν μόνο παραστάσεις όπως. Η παράστασή μας που είναι η πρόβα σου, έχεις ας πούμε, είναι ένα άλλο έργο κάποιου άλλου, το οποίο ναι. το κάνεις, υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα, είναι τέτοιο. Αλλά εδώ που η ομάδα, ας πούμε, εγώ τους δίνω τα κείμενα στη δική μου ομάδα και είμαστε μια μικρή ομάδα, πρέπει συνέχεια να σκέφτομαι.
4: Άρα πόσο συχνά κάνετε γυρίσματα?
26: Κοίταξε να δεις. Μπορεί να μας τρώει και τρεις μέρες μέσα στην εβδομάδα για ένα βίντεο την εβδομάδα. Mm. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και να γυρίσουμε κι άλλα.
4: Επειδή αυτό που κάνετε είναι πολύ προσεγμένο και δεν είναι απλώς κάποιος ο οποίος κάνει ένας influencer που κάνει ένα βίντεο που χορεύει.
26: Τα ρούχα που τα ράβω μόνη μου πρέπει να πάω να τα βρω. Πολλές φορές τα μεταποιώ γιατί δεν έχουν σήξει τη φόρμα.
4: Βγάζετε χρήματα από αυτό?
26: Μόνο από τις διαφημίσεις. Όταν κάνω. Τίποτα άλλο. Και από τις προτάσεις που ενδεχομένως μου έρχονται για μια. Γιατί και θέατρα και τα λοιπά μπορεί να προκύψουν. Δηλαδή ναι. η δημοσιότητα θα φέρει, ας πούμε, σε δεύτερο χρόνο όμως. Άμεσα όχι.
4: Σου λένε, έλα να κάνεις μία audition για να σε δούμε Βουγιουκλάκη ή για να σε δούμε γενικά.
26: Κοίταξε, δεις, προς το παρόν όχι. Όσοι μου έχουν πει από το τηλέφωνο να κάνω κάτι σαν Αλίκη, μου το λένε κατευθείαν. Θα θέλαμε να κάνεις ένα βιντεάκι, ξέρω εγώ, τι σαν Αλίκη. Παράσεις σαν Αλίκη δεν μου έχουν προτείνει. Αλλά όλοι μου λένε, κάνε κάτι. Δηλαδή, σαν αυτά που κάνεις στο TikTok, κάνε κάτι, γράψε.
4: Ναι, όταν σε έβαζα να κάνεις τη διαφήμιση της χρονιάς και θα σε πλήρωνα και αδρά.
26: Τη διαφήμιση της χρονιάς, ναι.
4: Ναι, θα έπρεπε. Μπορώ να σκεφτώ πολλές. Δηλαδή, δεν είμαι καλή μάνατζερ, αλλά δεν μπορεί να είσαι να μην έχει κάνει τη διαφήμιση τη χρονιά.
26: Ξέρεις τι, με τη διαφημίση ήμουν πολύ προσεκτική. Γιατί ναι.
4: Είχες προτάσεις.
26: Έχω, ναι, και θα γυρίσω και πράγματα. Αλλά θα βάλω και άλλους χαρακτήρες διαφημίσεις. Θα δω πώς θα το κάνω. Θέλει σκέψη.
4: Δεν ξέρω, πραγματικά είναι τόσο καλή μίμηση που σκέφτομαι ότι μπορεί πολλοί να σε βλέπουν και να λένε είναι AI.
26: Α, με έχουν πει AI. Μάλιστα. Και τους λέω, δεν είμαι AI. Και τι μου απαντάνε. Έτσι θα απαντούσε ένα AI. Μου το είχατε γράψει αυτό. Λέω, δεν είμαι ρομπότ. Ναι. Και μου λέει, έτσι θα απαντούσε όμως ένα ρομπότ.
4: Ναι, σωστά.
26: Τι να πεις. Ναι, είμαι λίγο AI τύπος. Mm-hmm. Ξέρεις τι, είναι η εποχή. Το ζητούσε αυτό. Και εγώ τους το έδωσα.
4: AI. Οπότε γυρνάς σπίτι, σκέφτεσαι τι θα κάνεις στη δουλειά σου. Ναι. Άλλα προσωπική ζωή, τίποτα.
26: Ξέρεις, τα βλέπω όλα. Ειλικρινά είμαι άρρωστη. Μπορεί και γι' αυτό να αγαπάω τόσο πολύ την Αλίκη, γιατί είμαι πορωμένη με τη δουλειά μου. Δηλαδή, συνέχεια, όλα, το τραγούδι, τη διασκέδαση, όλα αυτά θα τα λάβω υπόψη για να εμπνευστώ για τη δουλειά.
4: Άρα είσαι παθιασμένη.
26: Είμαι άρρωστη, ναι. Δηλαδή, ακόμα και να ξεκουραστώ, θα πω κάτι να ξεκουραστώ, γιατί μετά πρέπει να κάνω δουλειά.
4: Έχεις χρόνο για προσωπική ζωή.
26: Τι προσωπική τώρα. Εντάξει, ναι. Αλλά πιο πολύ νομίζω κοιμάμαι εγώ, άμα.
4: Ναι. Γιατί σε ρωτάω. Κάνω ανοιχτή ερώτηση, δεν ρωτάω ειδικά. Γιατί. Όπως λέγαμε πριν, ότι τις γυναίκες που έχουν χιούμορ τις λένε τρελές. Έτσι και μια γυναίκα που είναι παθιασμένη με κάτι δημιουργικό, που δεν έχει την άνοδο την επαγγελματική να γίνω διευθύντρια, ξέρω εγώ, είναι κάτι που δεν το αντέχει πολύ ένας άντρας.
26: Εννοείται. Γι' αυτό και τους άντρες που σκέφτονται έτσι, που είναι και η πλειοψηφία, που θα σε πούνε τρελή. Μουρλα χαμπέρο. Θα τους πεις, αγοράκι μου, κάνε στην άκρη. Όχι, δεν, πραγματικά και τους άντρες και τους φίλους γενικότερα που κάθονται και σκέφτονται έτσι, ξέρω ότι δεν είναι για μένα. Αλλά έχει τελειώσει αυτό. Δεν έχω παράπονο. Δηλαδή, δεν θα έρθει να μου πει κάποιος με το που δω ότι δεν ταιριάζουμε σαν σκέψη, σαν τρόπο σκέψη και αυτό θα το κρίνει αρνητικά. Δεν θέλω εγώ να το κάνω παρέα. Ο κύκλος μου είναι πολύ στενός. Πολύ στενός. Δηλαδή, θα κάνω παρέα μόνο με άτομα και θα ερωτευτώ άνθρωπο κτλ. Που καταλαβαίνει και που θέλει. Αυτά που θέλω εγώ. Όχι, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν όνειρα για σένα, έχουν τα δικά τους όνειρα για σένα.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Είσαι από τα πιο έξυπνα άτομα, νομίζω, που έχουν περάσει από το καλύτερο.
26: Τιμή μου να το λέω αυτό.
4: Τα πιο ταλαντούχα.
26: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ, Δήμητρα, που ήσουν εδώ.
26: Και εγώ σας ευχαριστώ.
4: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τον υποδέχθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν στο αεροδρόμιο. Περπάτησαν αγκαζές στο γαλάζιο χαλί. Το χειροκρότημα του Τούρκου Προέδρου και τα χαμόγελα. Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο. Το παζάρι για τα F-35, το παρασκήνιο. Αμυντικές δαπάνες και ουκρανικό στο επίκεντρο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δείπνο των ηγετών, απευθεία σύνδεση με Άγκυρα. Σοβαρές καταγγελίες Άδωνη Γεωργιάδη κατά Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό. Πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες η αποκάλυψη του Υπουργού Υγείας μέσω του Action 24. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πόλεμος τελείωσε, αλλά οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν στα ύψη. Μια ανάσα από τα 2 ευρώ στην Αττική, στα 2,30 στα νησιά. Σε απόγνωση οι οδηγοί, τι λένε οι πρατηριούχοι. 388 νέες έξυπνες κάμερες σε 100 κρίσιμους κόμβους και φανάρια στην Αττική. Το 30% των κλήσεων αφορούν την παραβίαση του κόκκινου, δηλώνει ο Δημήτρης Παπαστεργίου στο Action 24. Τέλος εποχής για τα ροζ μπλοκάκια της τροχέας, οι κλήσεις περνούν στα τάμπλετς. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ. Capitalism can inform.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Πώς ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό του Μουντιάλ. Δύο ομάδες μένουν για να συμπληρώσουν το παζλ των προημιτελικών για αυτή την διοργάνωση. Θα τις γνωρίζουμε απόψε, αφού ολοκληρωθούν και οι άλλοι δύο αγώνες για τη φάση των 16. Από χθες ξέρουμε ότι η Ισπανία έχει πάρει το εισιτήριο, κερδίζοντας με 1-0 την Πορτογαλία με ένα γκολ στο τέλος του αγώνα. Ένα χρυσό γκολ από τον Μερίνο. Στο τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ, θα δούμε σχετικό ρεπορτάζ και στη συνέχεια, ενώ το Βέλγιο εύκολα ξεπέρασε το εμπόδιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κερδίζοντας με 4-1, με πλούσιο παρασκήνιο, με όσα είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες, και κατάφερε κατά αυτόν τον τρόπο να υπερκεράσει και το εμπόδιο που ονομαζόταν Μπαλοκάν.
1: Η Ισπανία προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, κερδίζοντας με 1-0 την Πορτογαλία, με το χρυσό γκολ να έρχεται στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού από το Μερίνο.
2: Bueno, pues mucha alegría, un gran alivio porque en este tipo de partidos siempre que van a la prórroga, pues quieras que no, lo sufre la gente en sus casas y bueno, el poder ayudar al equipo en un momento tan importante, el último minuto del partido, es para lo que jugamos, es para lo que salimos y hay que estar preparado para tener un impacto en el juego.
1: Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε Μουντιάλ, ο οποίος αποχαιρέτησε την εθνική του ομάδα.
3: La conciencia tranquila ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento.
1: Οι Ισπανοί πανηγύρισαν την πρόκριση στη Μαδρίτη και ονειρεύονται τελικό.
4: Yo tengo entradas para ver a mi España hasta la final. Ahora nos vemos en Los Ángeles. Y esto es increíble. Una maravilla. Mi sueño de niño lo estoy cumpliendo. ¿Y de qué manera? Soy del Madrid, pero lo siento, Cristiano. Que tenga buen viaje de vuelta a casa.
1: Με κορυφαίο του τον Ντεκετελάρε, το Βέλγιο κέρδισε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
5: There's always a justice somewhere in life, and the fact that something happened like that, you can call it how you want, but we don't think that was fair. And today, I think it just brings us a little bit of luck that we needed to win the game, and that's it. Are you ready to work?
6: Well, I was hoping for Belgium to win, of course. I was thinking they were going to wait until the end, which is what they've been doing for the most part through this cup. So it was super exciting game, fun to see.
1: Έτσι πλέον στον επόμενο γύρο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης θα αναμετρηθεί η Ισπανία με το Βέλγιο σε άλλη μια ευρωπαϊκή μονομαχία.
0: Τρία ζευγάρια είναι ήδη γνωστά για τη φάση των προημιτελικών. Το τέταρτο θα το μάθουμε το βράδυ. Έτσι λοιπόν έχουμε την Πέμπτη στις 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο στον πρώτο προημιτελικό του Μουντιάλ. Την Παρασκευή στις 10 Ισπανία-Βέλγιο και στον δεύτερο προημιτελικό, ευρωπαϊκό προημιτελικό, Κυριακή στις 12 τα μεσάνυχτα Νορβηγία-Αγγλία. Πάμε να συζητήσουμε.

0: Ζητήσουμε να δούμε τα όσα έγιναν εχθές και την επόμενη μέρα, ξεκινώντας από την πρόκριση της Ισπανίας, έτσι όπως ήρθε αυτή δύσκολα. Γιώργο Παπαϊωάννου, καλησπέρα. Αλλά το ζητούμενο ήταν να πάρει το εισιτήριο για τα πρώιμη. Τελικά το κατάφερε. Μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία και πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ ήταν νούμερο ένα φαβορή για την κατάκτηση και παραμένει στις αποδόσεις τις στοιχηματικές.
1: Πράγματι, αθόρυβη είναι η προέλαση των Ισπανών, οι οποίοι επικράτησαν με 1-0 της Πορτογαλίας. Μοιάζει πια η μοναδική ομάδα που μπορεί να αντιμετωπίσει τους Γάλλους και να τους βγάλει εκτός της διεκδίκησης του Μουντιάλ. Η Ισπανία, που βασίστηκε σε δύο κλειδιά. Πρώτο κλειδί είναι η άμυνά της. Έχει να δεχτεί 600 λεπτά γκολ σε Μουντιάλ. 6 συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι ένα ρεκόρ που κρατάει ο Ουνάι Σιμών. Το δεύτερο κλειδί είναι το βαθύ ρόστερ, καθώς και ο Μερίνο που έβαλε τον γκολ και ο Φεραν Τόρες που έκανε την assist περάσαν ως αλλαγή, και αυτό δείχνει το βάθος που έχει στο ρόστερ. Επόμενος αντίπαλος είναι το Βέλγιο και μένει να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ισπανία, που προκρίθηκε σε προημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 2010.
0: Μπορεί ακόμα να μην έχουμε δει τον Λαμίν Γιαμάλ όπως θα περιμέναμε. Έχει πετύχει μέχρι τώρα ένα γκολ στο Μουντιάλ. Έχει δει όμως η Ισπανία τον Ογιαρθάμπαλ σε πολύ καλή απόδοση, που έχει σκοράρει 4 φορές. Βγάζει, όπως είπες, όπλα από την φαρέτρα της η Φούρια Ρόχα, και περιμένουμε να δούμε και την συνέχεια στον επόμενο αγώνα, που αποτελεί άλλον έναν ευρωπαϊκό αγώνα νοκάουτ για τα προημιτελικά, αυτή τη φορά κόντρα στο Βέλγιο. Είπαμε και θα ασχοληθούμε πολύ έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες μέρες, φαντάζομαι, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που ήταν το τελευταίο του παιχνίδι σε Μουντιάλ. Άλλωστε, έχει γράψει πολύ μεγάλη ιστορία ο CR7 και με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Μπορεί σε αυτό το επίπεδο να μην κατάφερε να φτάσει στην κορυφή, να μην κατάφερε να κατακτήσει ένα παγκόσμιο κύπελο. Ωστόσο, έχει πάρει ένα Euro και δύο φορές το Nations League, κάτι το οποίο ανέφερε και ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε, ουσιαστικά αποχαιρετώντας την εθνική του ομάδα σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση.
1: Με δάκρυα στα μάτια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκλήρωσε τη διεθνή του καριέρα σε επίπεδο Μουντιάλ. Ο τελευταίος χορός του Πορτογάλου δεν είχε αίσιο τέλος μετά τον αποκλεισμό που γνώρισε το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, χάνοντας με 1-0 από την Ισπανία για την φάση των 16. Μετά από 27 συμμετοχές και 11 γκολ συνολικά, ο 41χρονος στράικερ επιβεβαίωσε ότι το μάτς με την Ισπανία ήταν το τελευταίο του σε παγκόσμιο κύπελο.
2: Normal, triste por salir así del Mundial. Pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo, pues ha dado mi mejor y salgo de conciencia tranquila. No, este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista. A veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir. La verdad que fue mi último mundial, sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente.
1: Για τον Πορτογάλο Superstar πάντως, η κατάκτηση δύο Nations League, αλλά πάνω απ' όλα το Euro 2016, αποτελεί την κορυφαία του στιγμή με το εθνόσημο.
2: Como me levanté hoy, igual, con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor. Ha ganado tres títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
1: Παρά τον πρόωρο αποκλεισμό, ο Κριστιάνο πρόσθεσε ένα ακόμη ρεκόρ στο όνομά του, καθώς έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ.
0: Όλα κινούνται γύρω από τον CR7, Γιώργο, και ενδεχομένως να το πλήρωσε και αυτό η Πορτογαλία, γιατί εντάξει, είναι περασμένα τα χρόνια, περασμένα και τα μεγαλεία. Η Πορτογαλία, ουσιαστικά με τον Μαρτίνεθ, ο οποίος παραιτήθηκε κιόλας σήμερα, αναγκάστηκε να έχει τον CR7 στην αρχική ενδεκάδα και ίσως να το πλήρωσε.
1: Ναι, πολλοί το χαρακτήρισαν βαρύδι τον CR7. Η αλήθεια είναι ότι και οι άλλοι πρωταγωνιστές της Πορτογαλίας πέρασαν κάτω από τον πύχη. Ο CR7, ο οποίος είδε το όνειρό του να μένει ανεκπλήρωτο, μία κορυφή δεν είχε πατήσει, να κατακτήσει ένα Μουντιάλ. Δεν τα κατάφερε, ωστόσο στην πορεία έγραψε κάποια ρεκόρ, όπως ότι αγωνίστηκε σε 6 Μουντιάλ, ισοφορέζοντας το ρεκόρ του Μέση, ενώ σκόραρε τουλάχιστον ένα γκολ σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Συνολικά 11 τέρματα σε Μουντιάλ, σε 27 συμμετοχές, με τον Κριστιάνο να τελειώνει κάπως έτσι άδοξα ένα πρόωρο τέλος στην καριέρα του σε Μουντιάλ. Να πούμε ότι ο Μαρτίνεθ παραιτήθηκε και δήλωσε ότι θέλει μια νέα αρχή. Πρέπει να βρει μια νέα αρχή η εθνική ομάδα, μια νέα προσέγγιση, με τον Ζορσέ Ζεσούς, τον πρώην προπονητή του Κριστιάνο στην Αλ Νασρ, να είναι φαβορή για την διαδοχή στον πάγκο.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την Πορτογαλία. Πάμε και στο Βέλγιο που ξεπέρασε το εμπόδιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είχε σηκωθεί πολύ σκόνη και ακόμα κινούμαστε σε αυτό το μήκος κύματος για την απόφαση αναφορικά με την μη τιμωρία του Μπαλογκάν, ο οποίος αγωνίστηκε χθες αλλά δεν έκανε και τίποτα ουσιαστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σηκώκινη διάβολη, κέρδισα με 4-1 και βλέπουν στη συνέχεια, θα έλεγα αισιόδοξα, μια προσπάθεια που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία πολλά χρόνια και έχει σαν στόχο την κατάκτηση του τροπέου.
1: Ναι, ο κόσμος στα social media το χαρακτήρισε ως μια νίκη του ποδοσφαίρου, η εκδίκηση των Βέλγων. Καλύτερα καλέστε τον Ιφαντίνο, γράφουν σε πανό οι φίλοι των Βέλγων, όπως βλέπουμε στα πλάνα, γιατί με αφορμή το σκάνδαλο του Μπαλογκάν, όταν ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τον Τζιάνι Ιφαντίνο για να του ζητήσει την αναστολή της ποινής της αποβολής που είχε πάρει ο Μπαλογκάν στο μάτς με τη Βοσνία. Αυτό έγινε μια πρωτόγνωρη κίνηση στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Ο Μπαλογκάν αγωνίστηκε.
0: Εντάξει, βέβαια, ο Ιφαντίνο λέει ότι δεν έγινε έτσι, ότι την απόφαση πήραν τα όργανα και την έμαθα αυτός ακολούθως. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Έτσι ακριβώς. Είπε ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις. Εγώ απλά παρακολουθώ τις αποφάσεις και δεν συμμετέχω σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, το Βέλγιο κόντρα στα προγνωστικά. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη εκπλήξη του τουρνουά αυτή, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Γερμανία και η Βραζιλία ήταν θεωρητικά σχεδόν αναμενόμενο να αποκλειστούν στη 16η περίπου. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη έκπληξη του τουρνουά αυτός ο αποκλεισμός της ομάδας της Αμερικής.
0: Εντάξει, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν δείξει αρκετά καλή εικόνα και στη φάση των ομίλων, βέβαια, που έκαναν εμφαντικές νίκες και με τη δύναμη της έδρας. Μην το ξεχνάμε, γιατί ήταν μία από τις ομάδες που φιλοξενούσε το Μουντιάλ και οι τρεις χώρες αποκλείστηκαν. Καναδάς, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα συνεχίσουν στην διοργάνωση. Πάμε όμως να δούμε και άλλες ομάδες οι οποίες δεν θα συνεχίσουν αλλά άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις προερχόμενες από την Αφρικανική Ήπειρο. Είναι αλήθεια ότι αρκετές χώρες τις μάθαμε τώρα τελευταία. Κάποιες έκαναν πολύ μεγάλη έκπληξη όπως το πράσινο ακροτήρι. Γενικά οι αφρικανικές χώρες έδειξαν τα δόντια τους με παίκτες ταλέντα οι οποίοι αναδείχθηκαν και σε αυτό το Μουντιάλ και τόνισαν με κάθε τρόπο ότι το μέλλον τους ανήκει.
3: Πράσινο ακροτήρι, Σενεγάλη, Ακτή Ελεφαντοστού και Κονγκό. Τέσσερις χώρες, τέσσερις αποκαρδιωτικοί αποκλεισμοί στο Μουντιάλ στη φάση των 32 και μια υπερήφανη Ήπειρος, η Αφρική. Κανείς δεν έδινε ελπίδες στο πρωτοεμφανιζόμενο πράσινο ακροτήρι των 530.000 κατοίκων. Η μικρότερη χώρα που συμμετέχει σε Μουντιάλ όμως έμεινε αίτητη απέναντι σε Ισπανία, Ρουγουάη και Σαουδική Αραβία, προτού πέσει μαχόμενη στα χέρια της Αργεντινής.
4: Honestly, the predominant feeling is I'm proud of my country. It's been beautiful seeing what we were able to do. It's our first time. For our first time, that was impressive. I am beyond proud.
3: Μεγάλος πρωταγωνιστής ο αλίγιστος Βοζίνια που κοίταξε στα μάτια το Λιονέλ Μέσι και έγινε διάσημο σε όλο τον πλανήτη.
5: Não foi Βοζίνια e Lionel Messi, foi Cabo Verde e Argentina. A nossa equipa lutou, a nossa equipa fez tudo o que era para ganhar o jogo. Não conseguimos, estamos tristes com o resultado, mas temos de estar muito satisfeitos e orgulhosos pelo jogo.
3: Η Σενεγάλη γνώρισε το σκληρό πρόσωπο του ποδοσφαίρου κόντρα στο Βέλγιο. Παρόλο που βρισκόταν 2-0 μπροστά μέχρι το 86, απόλυσε το προβάδισμά της με τους Σενεγαλέζους να αδυνατούν να πιστέψουν πώς χάθηκε η πρόκριση στους 16.
6: Tu as éliminé une équipe 2-0. Ça reste 4 minutes. Pour fin de temps, tu as encaissé 2 buts. Je ne sais pas comment dire.
3: Για την Ακτή Ελεφαντοστού δεν υπάρχει χώρος για δάκρυα. Οι ελέφαντες ξεπέρασαν το ταβάνι τους, φτάνοντας για πρώτη φορά στους 32 και στρίμωξαν την Νορβηγία στα σχοινιά, προτού πέσουν με αξιοπρέπεια από τα πόδια του Έρλινγκ Χάλαντ.
7: Unfortunately, we lost. But we have a very good game. They play very well, and we can, you know, there's no shame, no shame. Very proud of him.
3: Το άστρο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έλαμψε στο φετινό Μουντιάλ. Αφού πέρασε ο Σαΐτητης στους 32, η Αφρικανική ομάδα κοίταξε στα μάτια την Αγγλία και άνταξε για 87 λεπτά προτού λυγίσει από τον Χάρι Κέιν, αφήνοντας με ένα μεγάλο χαμόγελο τους φιλάθλους της.
8: Ο Λεοπάρ, vraiment, le Léopard s'est vraiment qualifié et a montré à quel point il est tellement fort. Je les encourage tellement malgré la défaite. Nous sommes toujours derrière eux. Ne seront jamais séparés de leur amour.
3: Για την Αφρική λοιπόν δεν υπάρχει χώρος για δάκρυα για τέσσερις ομάδες που αποχαιρέτησαν τη φάση των 32 αλλά το έπραξαν με ψηλά το κεφάλι.
0: Με δύο μάτς λοιπόν απόψε ολοκληρώνεται η φάση των 16. Έχουμε σε πολύ λίγο στις 7 σέντρα για το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο, Γιώργο.
1: Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα σε δύο πρόσωπα. Μέση εναντίον Σαλάχ. Είναι οι πρωταγωνιστές και των δύο ομάδων. Ο Μέση, ο οποίος έχει πετύχει τα 7 από τα 11 γκολ της Αργεντινής, εξαρτημένη η Αργεντινή από τον Λιονέλ Μέση. Ο Σαλάχ κάνει ένα σχετικά μέτριο τουρνουά. Έχει πετύχει ένα γκολ μέχρι στιγμής. Ήταν αμφίβολος για το μάτς, παρόλο που έβαλε και τα 120 λεπτά στην προηγούμενη αναμέτρηση με την Αυστραλία, όπου πέρασαν στα πέναλτι οι Αιγύπτιοι. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει αυτό το μάτς.
0: Και οι δύο θα αγωνιστούν λοιπόν, και Μέση και Σαλάχ. Θα δούμε τη μονομαχία σήμερα και αργότερα στις 11 έχουμε το παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία.
1: Μιλάμε για δύο ομάδες, δεν υπάρχει φαβορί στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Είναι και οι δύο αίτητες. Τρεις νίκες, μία ισοπαλία. Με την Κολομβία να δίνω ένα μικρό προβάδισμα στην Κολομβία, διότι έχει τον Λουίς Ντίας. Απ' την άλλη, η Ελβετία.
0: Ο οποίος έχει πετύχει ένα γκολ μόλις.
1: Έτσι ακριβώς. Τεράστιο πρόβλημα για την Ελβετία, ο Μαζάμπι. Είναι τραυματίας και φυσικά έχει έναν ακόμη αμφίβολο, τον Βάργκα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπαϊωάννου. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με ένα θέμα που αφορά διάφορα περίεργα από το Μουντιάλ και με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 6.30. Μείνετε κοντά μας. Αμέσως τώρα ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Καλό απόγευμα.
9: Η Καλκούτα είναι από καιρό το κέντρο του Ινδικού Ποδοσφαίρου, έδρα τριών ποδοσφαιρικών συλλόγων ηλικίας άνω των 100 ετών. Το πάθος της πόλης της χαράς για το ποδόσφαιρο έχει μετατρέψει την κατά τα άλλα κοινότυπη οδό Φακίρ Τσακραμπόρτη στην περιοχή Μπενιατόλα σε ένα εκθαμβωτικό FIFA γκάλι. Γιγάντια κομμένα γραφικά του Κριστιάνο Ρονάλντο με κοιλιακούς και του Λιονέλ Μέση που πανηγυρίζει ένα γκολ, καλωσορίζουν τους επισκέπτες στην είσοδο αυτού του διαδρόμου μόλις 100 μέτρων. Μέσα σε αυτόν ο Νεϊμάρ συμπληρώνει του Superstar, ενώ παίκτες όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Βινίσιους Τζούνιορ σε προβάλλουν από πολύχρωμες τοιχογραφίες. Η παράδοση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 με απλά αποκόμματα εφημερίδων κολλημένα στους τοίχους. Με τα χρόνια έχει εξελιχθεί σε περίτεχνες τοιχογραφίες, πορτρέτα και διακοσμήσεις που τιμούν τα μεγαλύτερα ονόματα του ποδοσφαίρου. Υπό τους ήχους μια σειρά τυμπάνων και χάλκινων οργάνων μπαίνουν στο γήπεδο του Σιάτλ οι οπαδοί για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους.

Soundwave, επίσημη μπάντα της ποδοσφαιρικής ομάδας MLS Seattle Sounders, παίζει δημοφιλή τραγούδια και μελωδίες με θέμα το Seattle καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τον τελευταίο καιρό επιδεικνύουν το ταλέντο τους σε παγκόσμια σκηνή. Η μπάντα σχηματίστηκε το 2009 όταν ο ηθοποιός και κωμικός Drew Carey έγινε συνιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας και εξέφρασε την επιθυμία του για μια αμοιβόμενη ομάδα μουσικών που θα βοηθήσει να ενθουσιάσει τους οπαδούς του ποδοσφαίρου. Το Buenos Aires ζει και αναπνέει στους ρυθμούς της Αργεντινής σε κάθε επίπεδο. 13 οπαδοί της εθνικής ομάδας της Αλμπισελέστε περπατούν στους δρόμους του Buenos Aires, φόροντας περήφανα τις ανοιχτόχρωμες μπλε και λευκές φανέλες τους. Αλλά δεν περπατούν στα δύο άκρα. Αντίθετα, κινούνται στα τέσσερα πόδια και περιστασιακά γαυγίζουν. Ο Ναουέλ Μενεγκίνη, 32 ετών, περπατά στους δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας με τους σκύλους να φορούν ανοιχτόχρωμες μπλε και λευκές φανέλες, λουριά και κολάρα για να υποστηρίξουν την Μπιανκοσελέστε. Τα σκυλιά είναι γνωστά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Λαπερονέτα. Το όνομα παραπέμπει στο Λασκαλονέτα, όπως είναι γνωστή η εθνική ομάδα της Αργεντινής.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Στην Πειραιώς, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αυτοκρατορική υποδοχή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λευκό Παλάτι. Θα το σκεφτούμε για τα F-35. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή από άλλους στο μήνυμα Τραμπ. Ο Πρόεδρος μου είχε υποσχεθεί 5 αεροσκάφη, λέει ο Ερντογάν, προαναγγελία για άρση των κυρώσεων. Θύελλα αντιδράσεων από τις σοβαρές καταγγελίες Γεωργιάδη κατά Τσίπρα για χρηματισμό. Πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, λέει ο Υπουργός Υγείας, μέσω του Action 24. Ο πόλεμος τελείωσε, η τιμή της βενζίνης παραμένει στα ύψη. Αγγίζει ακόμα και τα 2,30 στα νησιά, αναλυτικό ρεπορτάζ. Τέλος τα ροζ μπλοκάκια της τροχέας, μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, κλήσεις με τάμπλετ και έλεγχη σε πραγματικό χρόνο.

Η υποδοχή με αυτοκρατορικές τιμές επιφύλαξε στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ ο Ταγί Περντογκάν, τον οποίο υποδέχθηκε στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πομπές με έφηβους στρατιωτικούς, αγήματα και μπάντες στο αεροδρόμιο και στη διαδρομή προς το Προεδρικό Παλάτι. Θερμά λόγια και φιλοφρονήσεις μεταξύ των δύο ηγετών ήταν το σκηνικό της λαμπρής υποδοχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο ξεκίνημα της συνάντησής τους είπε χαρακτηριστικά: «Θα το σκεφτούμε για τα F-35, καθώς η Τουρκία ήταν πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες, χωρίς όμως καμιά συγκεκριμένη δέσμευση». Περιμένουμε αυτή η υπόσχεση να κινηθεί σε θετική κατεύθυνση στη Σύνοδο, ήταν η απάντηση του Τούρκου Προέδρου. Απευθεία σύνδεση με την Άγκυρα και τον Νίκο Νανούρη. Μαζί μας ο Γιώργος Πιέρος και ο Σπύρος Μουζακίδης. Καλησπέρα και στους τρεις συναδέλφους. Πάμε όμως πρώτα να δούμε όσα προηγήθηκαν τη συνάντηση στο Λευκό Παλάτι.

0: good time. I like this man a lot.
1: Gelmesi, değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
2: I just want to say that I have a lot of respect for the president.
1: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm.
3: Οι φιλοφρονήσεις περίσσεψαν στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγκίπ Ερντογάν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αποκαλεί τουλάχιστον 4 φορές τον Τούρκο ομολογό του φίλου του και τον Ερντογάν να τα αποδίδει 3 φορές. Ο Τραμπ λέει το εγκόμιο Τούρκου Προέδρου και δεν παραλείπει να αναφέρει ότι ήρθε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ λόγω του φίλου του Ερντογάν, αφήνοντας αιχμές κατά των κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
2: And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
3: Μετά τις φιλοχρονήσεις ακολουθούν οι υποσχέσεις. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το θέμα επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, χωρίς να διευκρινίζει όμως το πώς θα ξεπεράσει την αρνητική στάση του Κογκρέσου.
2: Many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So, yeah, it's something certainly we would consider.
3: Ενώ Ταγκίπ Ερντογάν ζητάει από τον Αμερικανό πρόεδρο να τηρήσει την υπόσχεσή του και να παραλάβει τα 5 μαχητικά 5ης γενιάς που έχουν ήδη πληρωθεί από το 2018.
1: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var.
3: Παράλληλα, ο πλανητάρχης υπόσχεται και άρχισε τον κυρώσω Κάτσα και δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους.
2: We're going to be taking the sanctions off. Okay? I don't want him to waste his time answering that question because we're working very closely with Marco Rubio, a very famous man, great Secretary of State, and with Scott Bessent, and with Pete and everybody else. We're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. Okay? We don't want to sanction friends. It's very simple.
3: Πριν τα παζάρια του Ερντογάν, προηγήθηκε μια αυτοκρατορική υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου. Ένα έφυπο άγημα της τουρκικής προεδρίας συνοδεύει την αυτοκινητοπομπή του Τραμπ, ο οποίος επέβαινε στη θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα, γνωστή και ως θηρίο. Το γαλάζιο χαλί στρώθηκε στο Λευκό Παλάτι για χάρη του πλανητάρχη. Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Ντόναλντ Τραμπ με το που αποβιβάζεται από το όχημα, έχοντας ένα μικρό πηγαδάκι. Μετά τους κανονιοβολισμούς και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, οι δύο ηγέτες επιθεωρούν την προεδρική φρουρά. Ενώ τα τουρκικά αεροσκάφη γυλδίζει πραγματοποιούν ένα ξεχωριστό σοου πάνω από τους εθέρες της τουρκικής πρωτεύουσας, προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ταγκίπ Ερντογάν είχε φροντίσει να υποδεχτεί τον Αμερικανό ομολογό του στο νέο ανακαινισμένο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Ο Τραμπ κατεβαίνει από το νέο Air Force One λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Ανταλλάζει ζεστή χειραψία με τον Τούρκο Πρόεδρο και συνομιλούν για περίπου ένα λεπτό σχετικά με το νέο προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, το οποίο αποτελεί δώρο του Σεϊχ του Κατάρ.
4: Από την Άγκυρα να ξεκινήσουμε λοιπόν. Νίκο Νανούρη, ποια είναι η πρώτη αποτίμηση της συνάντησης Τραμπ Ερντογάν με βάση και τις δηλώσεις που είδαμε αλλά και όσα λέει το ρεπορτάζ?
3: Η αλήθεια είναι, Σωτήρη, με ότι υποδέχτηκαν τη συγκεκριμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγκίπ Ερντογάν, την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα μετά από 17 χρόνια, με αποθεωτικά σχόλια εδώ στην Τουρκία. Άκουσαν με πολύ προσοχή όλοι τον πλανητάρχη να αποθεώνει τον Ταγκίπ Ερντογάν και την Τουρκία γενικότερα. Τον αποκάλεσε τουλάχιστον 4 φορές φίλο του, όπως είδαμε και στο βίντεο, και μάλιστα άφησε και ξεκάθαρες αιχμές κατά των άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Είναι σίγουρα ικανοποιημένη στην Τουρκία για αυτά τα οποία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ και για τα εξοπλιστικά, καθώς για πρώτη φορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρθούν οι κυρώσεις Κάτσα, ενώ και για τα F-35 τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, είπε γιατί να μην τα παραλάβει η Τουρκία. Αυτό ωστόσο που δεν διευκρίνησε, Σωτήρη, ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι πώς μπορεί να τα πάρει, καθώς υπάρχει και το Κογκρέσο στη μέση και έχει μια ξεκάθαρη στάση ότι όσο η Τουρκία κατέχει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα των S-400, τότε δεν μπορεί να βρεθεί καμία λύση. Αυτό δεν διευκρίνησε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ήδη εδώ στην Τουρκία έχουν ξεκινήσει κάποιες αναλύσεις για το πώς μπορούν να έρθουν ελληνική ρώσικη σκάτσα. Και αυτό που λένε Σωτήρη είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να στείλει μια επιστολή στο Κογκρέσο, όπου θα, σε αυτή την επιστολή θα αναφέρει ότι η Τουρκία δεν θα κατέχει το σύστημα, το ρωσικό σύστημα των S-400. Εάν σταλεί αυτή η επιστολή στο Κογκρέσο, τότε λένε εδώ θα καμφθούν οι αντιστάσεις από εκεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την Γερουσία και η Τουρκία και θα έρθουν οι κυρώσεις. Δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο κάτι. Από όσο ξέρουμε, μέχρι σήμερα η Τουρκία δεν έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να αποχωριστεί από το σύστημα των S-400. Σίγουρα, ωστόσο, κρατούν εδώ στην Άγκυρα τα πολύ θετικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ταγκίπ Ερντογάν και γενικότερα για το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή.
4: Τα σχόλια όντως ήταν αποθεωτικά, όμως δεσμεύσεις συγκεκριμένες δεν μπορούσαν να υπάρχουν, γιατί όπως είπες, υπάρχει το Κογκρέσο, και το οποίο έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο κομμάτι αυτό. Αν δεν υπήρχε αυτό, ίσως να τα είχε δώσει ήδη τα F-35 ο Τραμπ, αλλά είναι μεγάλο εμπόδιο συγκεκριμένη στιγμή. Να σε ευχαριστήσουμε. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα. Σε σκηνικό έντονης διπλωματικής αντιπαράθεσης διεξάγεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ, με τον Τραμπ να εξαπολύει, όπως αναμενόταν, πειρά κατά των Ευρωπαίων συμμάχων για τις αμυντικές δαπάνες και τις τάσεις του στο Ιράν. Την ίδια ώρα στο τραπέζι των ηγετών βρίσκονται η ενίσχυση της συμμαχίας και η στήριξη της Ουκρανίας με αντιεροπορικά συστήματα.
5: Διπλωματική καταιγίδα προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγη ώρα μετά την άφιξή του στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε για μία ακόμα φορά στους Ευρωπαίους ηγέτες, μετατρέποντας τη σύνοδο σε ένα επικίνδυνο ναρκοπέδιο για τη συνοχή της συμμαχίας.
6: We weren't treated well because we did something in Iran. We don't need anybody's help. I didn't even want their help. But before I asked, they said they wouldn't be there and we've invested trillions of dollars in NATO.
5: Ο Τραμπ έβαλε για μία ακόμα φορά στο στόχαστρό του τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.
6: But you would think that they'd be very willing to do something to help us, and they really weren't. In the case of the United Kingdom, the Prime Minister, I guess he's no longer there. Maybe because of this.
5: Ενώ άφησε εχμές για τη συνεισφορά των μελών της συμμαχίας.
6: Italy turned us down. And Germany turned us down, and France turned us down. And that's okay. But, you know, why are we spending hundreds of billions of dollars and they're not there for us?
5: Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης βρίσκονται οι αμυντικές δαπάνες των μελών του ΝΑΤΟ, με τον Τραμπ να ζητά την άμεση εφαρμογή του ορίου του 5% του ΑΕΠ. Η στάση των Ευρωπαίων στον πόλεμο με το Ιράν είναι ένα ακόμα αγκάθι για τον Αμερικανό πρόεδρο. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει πολλές φορές την αντίθεσή του στη στάση της γυραιάς Ηπείρου στο μεταναστευτικό.
7: To meet the challenge, we need a transatlantic defense industrial revolution. The hum of machinery must become a roar. Now, that sounds dramatic, but it can be done.
5: Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έκανε γνωστό ότι οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 5 χρόνια για την άμυνα απέναντι στα drones.
7: At the same time, industry across all of the nations represented here must be ready to take more risk. The demand is there and you know it. We are being much more open about what we need. At the summit, we are releasing publicly for the first time a consolidated demand signal outlining our requirements.
5: Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και στη σκιά των σφοδρών ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι πιέζει το ΝΑΤΟ για περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα.
8: While this war continues, please help us get more air defense missiles. This is our top priority right now. We are capable of doing everything else ourselves. But when it comes to air defense, we need our partners' determination.
6: I think they both want to make a deal. It's too bad it took so long. But I think there's going to be something's going to come out. And the president's also helping us with that. But I think there's something. You know, I settled 8 wars. And I think we're going to be settling a ninth.
5: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απίφθινε έκκληση για μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα.
4: Τώρα σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το επίσημο δείπνο των ηγετών που παραθέτει ο Ταγκίπ Ερντογάν. Νίκο Νανούρη, λόγος ξανά σε σένα.
3: και συγκεκριμένα Σωτήρη, σε ένα τέταρτο από τώρα αναμένεται το προεδρικό, να περάσουν το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Έχει πάει λίγο πίσω το πρόγραμμα. Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για 6,5. Ωστόσο, η νέα ενημέρωση που έχουμε είναι για 7 και 4. Καθυστέρησε και η συνάντηση του Τάγκη Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και εκεί λοιπόν ο Τούρκος Πρόεδρος μαζί με τη σύζυγό του Εμίν Ερντογάν θα υποδεχτούν τους 31 ηγέτες. Είναι καλεσμένος βεβαίως και ο Πρόεδρος Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είναι επίσης καλεσμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αλλά και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί οι ηγέτες θα έχουν την πρώτη ευκαιρία να έχουν τις πρώτες συναντήσεις, τα πρώτα πηγαδάκια. Και έχει πολύ ενδιαφέρον για το τι θα προκύψουν από αυτά τα πηγαδάκια και ιδιαίτερα τα πηγαδάκια ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ με πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες που ήδη από σήμερα άφησε κάποιες αιχμές σχετικά με τη στάση τους στον πόλεμο στο Ιράν. Έχει βεβαίως ενδιαφέρον και το μενού, καθώς η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι οι ηγέτες θα απολαύσουν την τουρκική γαστρονομία, τις λιχουδιές της τουρκικής γαστρονομίας και θα έχει ενδιαφέρον μετά το τέλος του δείπνου να δούμε πώς το απόλαυσαν και τι τελικά προέκυψε από αυτό το δείπνο το οποίο παραθέτει σε 13 λεπτά από τώρα ο Ταγί Περντογάν με την Εμίν Ερντογάν.
4: Και η συνάντηση καθυστέρησε σίγουρα γιατί ο Ταγί Περντογάν δεν μιλάει αγγλικά όπως είναι γνωστό και υπάρχει μετάφραση η οποία καθυστερεί πάρα πολύ πάντα το χρόνο αυτών των συναντήσεων. Λοιπόν, Νίκο, φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας της Ουκρανίας και τις αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι εξελίξεις γύρω από τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα.
9: Με την αυτοπεποίθηση του αξιόπιστου συμμάχου προσέρχεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο αποτελούν το βασικό μενού της ατζέντας της Συνόδου.
10: Η Ελλάδα είναι ένα από τα πιο ισχυρά πλέον ανερχόμενα κράτη-μέλη, ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη, και ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, και μάλιστα μία από τις 5 χώρες, Πολωνία, Λετωνία, Εστονία και Λιθουανία, και η Ελλάδα, που έχουν εκπληρώσει την πρόβλεψη για 5% για αμυντικές δαπάνες.
9: Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που ξοδεύει σταθερά στην άμυνα πάνω από το 2% του ΑΕΠ της ΙΟΣ, με τις στρατιωτικές δαπάνες φέτος να εκτιμώνται ότι ανέρχονται στο 3,6%. Τη θέση της Ελλάδας εντός της συμμαχίας ενισχύουν επίσης οι ενεργειακές συμφωνίες με τους αμερικανικούς κολοσσούς και η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ που αναδεικνύουν τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα η Αθήνα παρακολουθεί τις αγωνιώδεις προσπάθειες του Ταγί Περντογάν να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις στην πώληση στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 συνιστά δύσκολη υπόθεση, καθώς η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρήσει στο οπλοστάσιό της τα ρωσικά συστήματα S-400, ενώ η άρση των κυρώσεων κάτσα δεν είναι προσωπική υπόθεση του Προέδρου Τραμπ, αλλά του Αμερικανικού Κογκρέσου.
11: Με βάση την απόφαση του Κογκρέσου που έχει ληφθεί εδώ και 6 χρόνια, για να μπορέσει να μπει η Τουρκία ξανά στο πρόγραμμα των F-35, πρέπει να απαλλαγεί από τους ρωσικούς πυράβλους S-400, να μην τους ξαναπάρει και να μην χρησιμοποιήσει αντίστοιχο ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα.
12: Να δεν εξαρτάται απολύτως από τον Πρόεδρο. Ίδιο. Είναι το Κογκρέσο, είναι Βουλή Αντιπροσώπων, είναι Γερουσία, υπάρχουν θεσμικά δηλαδή αντίβαρα. Και να σας πω και κάτι άλλο πολύ απλό. Αν ήθελε να τα δώσει και αν μπορούσε, θα τα είχε ήδη δώσει.
9: Η άμεση επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δείχνει αδύνατη. Δεν ισχύει όμως το ίδιο με την πώληση αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ που προωθεί ο πρόεδρος Τραμπ ως αντιστάθμισμα της αποβολής της Τουρκίας από τα F-35.
13: Νομίζω όμως ότι τους κινητήρες θα τους πάρει.
9: Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ πάντως έχει διαφορετική άποψη. Λίγες ώρες πριν την συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε την Αμερικανική ηγεσία ότι η επαναφορά της Τουρκίας στα F-35 ή πιθανή πώληση κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό θα διαταράξουν τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.
14: Στην παρούσα χρονική στιγμή, το πολιτικό προσωπικό της χώρας πρέπει να καταλάβει ότι ο μοναδικός μας ισχυρός παίκτης και σύμμαχος εναντίον του Ερντογάν και της Τουρκίας, της σοβινιστικής μιλιταριστικής Τουρκίας, είναι ένας, ο Νετανιάχου.
9: Η 36η Σύνοδος του ΝΑΤΟ θεωρείται από τις κρισιμότερες της συμμαχίας, η οποία οδηγείται σε ένα αμυντικό μοντέλο όπου η αξιοπιστία των μελών θα εξαρτάται από την στρατιωτική του συνεισφορά.
4: Ο Κώστας Αλατζέας τώρα θα μας πει αν η Ελλάδα ανησυχεί για αυτά τα θερμά λόγια, τη θερμή υποδοχή του κυρίου Τραμπ από τον Τούρκο Πρόεδρο και αυτά που υπόθηκαν για τα F-35.
15: Άλλο τα λόγια και άλλο οι πράξεις είναι το σχόλιο των κυβερνητικών πηγών για τα όσα υπόθηκαν από τον Αμερικανό Πρόεδρο περί επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Άλλωστε θυμίζω στους τηλεθεατές μας, Σωτήρη, ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ το 2020, στην πρώτη του διακυβέρνηση, ήταν εκείνος που επέβαλε τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας με αφορμή την αγορά από την Άγκυρα του αντιπυραυλικού συστήματος S-400. Όσο οι ρωσικοί πύραυλοι παραμένουν στην Άγκυρα, όσο υπάρχει αυτή η ρωσική πλατφόρμα, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο το Κογκρέσο να άρει τις κυρώσεις, διότι οι κυρώσεις επευλήθηκαν από το Αμερικανικό Κογκρέσο με βάση τον νόμο Κάτσα εξαιτίας του γεγονότος ότι αν τα F-35 συνυπάρχουν με την πλατφόρμα S-400, τότε θα μπορούν να αποδυναμωθούν τα αμερικανικά αεροσκάφη, να πάψουν να είναι αόρατα γιατί θα διαβαστούν από τα ραντάρ των ρωσικών συστημάτων. Επομένως, όσο διατηρεί η Τουρκία στο οπλοστάσιό της τους S-400, είναι πάρα πολύ δύσκολο να άρει το Κογκρέσο τις κυρώσεις που έχει επιβάλει στην Άγκυρα. Δεν ξέρω όμως, και αυτό σημειώνουν και οι κυβερνητικές πηγές, τι γίνεται με τα άλλα αιτήματα που αφορούν στρατιωτικό υλικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα των F-16, της αναβάθμισης των F-16 που επιδιώκει η Άγκυρα, αλλά και στην αγορά κινητήρων για να ενσωματωθούν στο τουρκικό αεροσκάφος Καν. Αυτό που επισημαίνουν πάντως οι κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα είναι ότι σε κάθε περίπτωση η πώληση αμερικανικού στρατιωτικού υλικού με βάση τα όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς βουλευτές και γερουσιαστές του Κογκρέσου θα πρέπει να συνοδεύεται από μια υπόσχεση δήλωση της Τουρκίας ότι δεν θα χρησιμοποιούνται εναντίον συμμάχου χώρας όπως είναι η Ελλάδα.
4: Αυτές λοιπόν οι πρώτες αντιδράσεις από την Αθήνα. Κώστα Λατζάνα, σε ευχαριστήσουμε. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις ήδη όμως από τις δηλώσεις που έγιναν και στις ΗΠΑ από τους Δημοκρατικούς. Ο Σπύρος Μουζακίτης θα μας πει περισσότερα. Είμαστε σε σύνδεση και με την Άγγελη και τον Νίκο Νανούρη. Σπύρο, για πες μας.
16: Λίγη ώρα λοιπόν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί άρσης των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας και του ανοίγματος για την πόλη στον F-35, δημοκρατικοί οι νομοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από τον επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Βουλή, αλλά και τον αρχηγό της δημοκρατικής μειοψηφίας, να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Την επιστολή έγραψε η βουλευτής Ντίνα Τάιτους και την υποστηρίζουν 17 συνάδελφοί της, προς το παρόν όλοι δημοκρατικοί. Στο κείμενο της επιστολής αναφέρεται χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, σας γράφουμε επιγόντως σχετικά με τις αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα Joint Strike Fighter F-35 και σας ζητάμε με σεβασμό να είστε έτοιμοι να ασκήσετε την εξουσία σας βάσει του νόμου για να αποτρέψετε την εφαρμογή οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας.
4: Και αυτές είναι μόνο οι πρώτες αντιδράσεις, λίγες ώρες μετά από τις δηλώσεις που έγιναν. Προφανώς θα έχουμε και άλλες και θα έχουμε και από το Ισραήλ οπωσδήποτε. Λοιπόν, να πάμε στον Νίκο Νανούρη να μας πει τι περιλαμβάνει πλέον το αυριανό πρόγραμμα της Συνόδου.
3: Σωτήρη, από το χαλαρό κλίμα που λογικά θα υπάρξει σε λίγα λεπτά στο Προεδρικό Μέγαρο από το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν και η Εμίνα Ερντογάν, πηγαίνουμε αύριο στα δύσκολα, που είναι το κυρίως πιάτο της Συνόδου Κορυφής. 11 παρατέταρτο, ο Ταγίπ Ερντογάν μαζί με τον Μαρκ Ρούτε θα υποδεχτούν τους 31 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μετά, σε 11 η ώρα, θα έχουμε την καθιερωμένη φωτογραφία με τους 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και 11 και 4 ξεκινάνε οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής. 3 η ώρα αναμένεται να τελειώσει η Σύνοδος Κορυφής και λίγα λεπτά αργότερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου όπου θα αποτιμήσει τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης Συνόδου. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, Σωτήρη, στρέφεται στο τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ αύριο, όπου έχει προγραμματίσει τη συνέντευξη τύπου μετά τις επαφές που θα έχει με τον Σύρο Πρόεδρο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εκεί στρέφουν την προσοχή τους για το τι επιφυλάσσει αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ για τους Ευρωπαίους.
4: Τι θα πει για τους συμμάχους του. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συναδέλφους. Να καλησπέρισω τον Γιώργο Πιέρο.
17: Καλησπέρα, Στήρη.
4: Μεγαλειώδης πραγματικά υποδοχή αυτοκρατορική, θερμά λόγια, θερμότατα. Δέσμευση συγκεκριμένη για τα F-35 δεν υπήρξε και ούτε μπορούσε να υπάρξει, βέβαια. Έτσι.
17: Από την υποδοχή και μόνο, με το αγκαζέ που είδαμε να πιάνει ο Τούρκος πρόεδρος των Ντόναλντ Τραμπ, καταλαβαίνουμε τις προθέσεις. Έτσι, να δοθεί μια εικόνα δύο φίλων, ενός πολιτικού έρωτα, για να είμαστε έτσι πιο ακριβείς. Αλλά ακόμα και μια εικόνα πολιτικού έρωτα δεν συνιστά σε καμία περίπτωση συμφωνία για τα F-35. Και αυτό είναι απολύτως σαφές. Τώρα, έχουμε νέες δηλώσεις προθέσεων. Είναι σαφές αυτό. Και είναι επίσης σαφές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τι λέει, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Αλλά τι δεν λέει. Δεν λέει και δεν κάνει καμία αναφορά στο Κογκρέσο. Έχουμε το διθάλαμο σύστημα των ΗΠΑ και ξέρουμε ότι αν ένα σώμα μπορεί να μπλοκάρει ατζέντα εξωτερικής πολιτικής διαχρονικά σε Αμερικανό πρόεδρο, είναι το Κογκρέσο. Το οποίο ο Κογκρέσο έχει πολύ συγκεκριμένη θέση και φρενάρει πάντα ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά της Τουρκίας. Και υπάρχει και η άρση των κυρώσεων Κάτσα, οι οποίες δεν έχουν αρθεί. Είναι απλό να λες θα γίνει, θα γίνει. Υπόσχομαι ότι μπορεί να το δούμε, θα το δούμε, είσαι φίλος μου. Και πολύ διαφορετικό να το κάνεις. Γιατί όπως είδα και στο σχετικό ρεπορτάζ και στους διεθνολόγους που μου μιλήσει στο κανάλι, είναι σαφές επίσης πως αν όντως ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να τα δώσει όλα αυτά, θα το είχε ήδη κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε και το άλλο. Ότι δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει μια τέτοια υποσχετική ο Τούρκος πρόεδρος για τα μασχητικά αεροσκάφη και για την άρση κυρώσεων Κάτσα που ανοίγουν το δρόμο σε αυτά. Έχουμε μια επιμονή του Ταγκίπ Ερντογάν για τα 5 αεροσκάφη που ήδη έχει πληρώσει η Τουρκία. Τι λέει, μας τα έχει υποσχεθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, κρατάει το λόγο του, τα έχουμε πληρώσει. Όμως, παρά το ότι τα έχουν πληρώσει, παρά το ότι τους τα έχει υποσχεθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν λέει ο Τούρκος πρόεδρος ότι έχουν S-400, ότι έχουν κυρώσει Κάτσα και ότι έχουν ένα ολόκληρο πλαίσιο το οποίο πρέπει να ξεπεράσουν, προκειμένου και το Κογκρέσο να πιστεί να κάνει πίσω σε όσα μέχρι τώρα λέει όχι. Τι μπορεί να πάρει, να πάρει αναβάθμιση F-16, μπορεί. Μπορεί να έχει μια μεσοβέζικη λύση, ενδεχομένως άμεση. Αλλά η ιστορία με τα F-35 δεν είναι σίγουρα τόσο απλή όσο περιγράφουν μερικές φωτογραφίες.
4: Λοιπόν, είπες για το Κογκρέσο που είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Δεν είναι όμως το μοναδικό. Υπάρχουν δύο εμπόδια. Το άλλο είναι το Ισραήλ. Το οποίο έχει ένα τεράστιο λόμπι και ισχυρότατο λόμπι. Το ισχυρότερο λόμπι στον κόσμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και που η συγκεκριμένη του θέση για τα F-35 διατυπώνεται ακόμα και στα τελευταία 24 ώρα.
17: Ναι, στη σκακέρα πάνω είναι το διθάλαμο των ΗΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων και το Κογκρέσο. Μια σύνθετη δημοκρατική διαδικασία με βαθιές ρίζες. Έτσι είναι πρότυπο το σύστημα το πώς λειτουργεί στις ΗΠΑ θεσμικά.
4: Και που έχουν και
17: το άλλο πλαίσιο, ακριβώς, επειδή έχει συνθετότητες και δεν μοιάζει με το δικό μας, είναι το Ισραήλ. Για το οποίο Ισραήλ εντελώς τυχαία σήμερα. Ο Ταγκίπ Ερντογάν είπε ότι κάνει προπαγάνδα σε βάρος της χώρας του. Γνωρίζει λοιπόν πάρα πολύ καλά πως το Ισραήλ όχι μόνο λέει, αλλά κάνει και ό,τι μπορεί προκειμένου να φρενάρει την Τουρκία. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε στα δικά μας. Η Αθήνα σε καμία περίπτωση δεν ανησυχεί από καλές κουβέντες προς την Τουρκία. Τις έχει ακούσει ξανά. Δεν έχει κανένα νόημα να εταίρο προσδιορίζεται. Αυτό είναι και το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με όσα συμβαίνουν στη Σύνοδο Κορυφής αναφορικά με την Τουρκία. Εξάλλου, αυτά που θέλει να πάρει η Τουρκία, η Ελλάδα ήδη τα έχει. Και από εκεί και πέρα ο Γιώργος Μητσοτάκης ένα έχει να κάνει, αυτό που κάνει σταθερά η ελληνική εξωτερική πολιτική και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να προβάλλει, να συντηρεί και να διατηρεί και στο μέλλον την εικόνα του αξιόπιστου συμμάχου που σε καμία περίπτωση δεν έχει τέτοια δείγματα γραφής στη Τουρκία.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα, βόμβες μεγατώνουν οι σκληρές δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη μέσω του Άξιον 24 και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Υπουργός Υγείας κατήγγειλε τον πρώην Πρωθυπουργό για χρηματισμό, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι πήρε λεφτά για να ψηφίζει τους ποινικούς κώδικες. Στελέχη του κόμματος Τσίπρα σχολίασαν ότι κάθε φορά που η κυβέρνηση χάνει το βηματισμό της, καταφεύγει σε τοξικές επιθέσεις και συκοφαντίες.
18: Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό βάζει με δηλώσεις του στο Άξιον 24 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που κατηγόρησε ευθέως για χρηματισμό τον Αλέξη Τσίπρα κατά την ψήφιση των ποινικών κωδίκων του 2019. Ο Υπουργός Υγείας διατύπωσε τις βαρύτατες καταγγελίες σε υψηλούς τόνους, καλώντας μάλιστα τον πρώην Πρωθυπουργό να του κάνει μήνυση.
19: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μετά από τον Τσίπρα. Ο πιο διεφθαρμένος.
18: Η σφοδρή επίθεση του Υπουργού Υγείας δεν περιορίστηκε μόνο στις σοβαρές καταγγελίες, αλλά συνεχίστηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς στο ίδιο τεταμένο κλίμα.
19: Μην τολμήσει, Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Ο έτοιμος, αν είναι δυνατόν,
20: με τον κύριε Γεωργιάδη,
19: ο βρωμερότερος των βρωμερών θα πουλήσει ετοιμότητα για να σκλείσει φυλακή, ο Βρωμιάρης.
18: Την ίδια γραμμή στήριξε και ο Παύλος Μαρινάκης, επιλέγοντας ωστόσο διαφορετική φρασεολογία.
21: Από τη στιγμή που Αλέξη Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει,
22: ναι,
21: να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός, Θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
18: Σε ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έκανε λόγο για ανήμπορη κυβέρνηση σε πανικό που δεν μπορεί να διαχειριστεί τα αποτελέσματα των επιλογών της και την κατηγορεί για τοξικές επιθέσεις.
0: Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο και αν προκληθούμε.
18: Οι σοβαρές κατηγορίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα όμως προκάλεσαν την αντίδραση και άλλων στελεχών του κόμματος.
20: Ειδικά η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι η τελευταία η οποία μπορεί να θίξει τον Αλέξη Τσίπρα πάνω στην εντυμότητα του.
22: Θα όφιλε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης να γνωρίζει ότι οι καταγγελίες του κυρίου Κοντονή έχουν μπει στο αρχείο.
18: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για καθοδηγούμενη αλλαγή πολιτικής στάσης Γεωργιάδη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
19: Εδώ και 1,5 χρόνο ασχολείται εργολαβικά να υβρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη.
23: Ναι.
19: Το ξέρετε. Τώρα του πάνε λίγο το παράκανες με τη λατρεία στον Τσίπρα, γύρνα το. Στα ελεγχόμενα του κυρίου Γεωργιάδη δίνουμε ελάχιστη σημασία. Δεν έχει καμία αξιοπιστία.
18: Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία ανοίγει μέτωπο με τον Αντώνη Σαμάρα με φόντο τις αιχμηρές αναρτήσεις του κατά της κυβέρνησης συνολικά αλλά και της Δώρας Μπακογιάννη, με τα κυβερνητικά στελέχη να υποστηρίζουν πως από τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός θα ιδρύσει κόμμα θα είναι και πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
24: Ελπίζω έστω και την ιστάτη στιγμή αυτό να μην συμβεί, γιατί προφανώς εάν κάνει κόμμα και απαντώ στην ερώτηση. Καθίσατε πολιτικό μας αντίπαλος.
21: Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
18: Αυστηρή κριτική τόσο κατά του Αλέξη Τσίπρα όσο και κατά του Αντώνη Σαμαρά άσκησε μέσω του Action 24 ο Κυριακός Βελόπουλος, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
19: Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
18: Οι συνεχείς πολιτικές εντάσεις πυροδοτούν ακόμα περισσότερο το κλίμα, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερες αναταράξεις στο ήδη ρευστό πολιτικό σκηνικό.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη Τάκη.
25: Καλησπέρα, Σωτήρη.
4: Πολιτικός σεισμός πραγματικά από τις. Από όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ χθες το βράδυ σε αυτό το στούντιο, στην εκπομπή σας και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, βέβαια.
25: Αλήθεια είναι αυτό. Όταν ο κύριος Γεωργιάδης θέλει να δημιουργεί πολιτικά γεγονότα, Σωτήρη, ξέρει τον τρόπο και βέβαια πρέπει να σου πω ότι την αφορμή χθες την έδωσε αυτή η συνέντευξη τύπου των τομεαρχών της Ελλάς. Και ο κατάλογος των 102 σκανδάλων, όπως παρουσιάστηκαν τουλάχιστον χθες. Βλέποντας λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης αυτή τη λίστα, εξεμάνει, θυμήθηκε και τις αναφορές του κυρίου Τσίπρα ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης και ξεκίνησε αυτή την αντιπαράθεση με οξείς χαρακτηρισμούς και βεβαίως με οξύτατες κατηγορίες περί χρηματισμού για την αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Η ιστορία των ποινικών κωδίκων είναι μια ιστορία που κρατάει από το 2019. Έχουν υποθεί πολλά από αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά διαστήματα. Τα περισσότερα από αυτά που έχουν υποθεί, θέλω να σου πω ότι στηρίζουν την επιχειρηματολογία τους σε αυτά που είχε πει τότε ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε μιλήσει για εξυπηρέτηση συμφερόντων ή οποιονδήποτε άλλον για την τόσο γρήγορη αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Και ο κύριος Γεωργιάδης χθες το πήγε ένα βήμα παραπάνω. Επικαλούμενος τον κύριο Κοντονή, είπε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να έχει χρηματιστεί για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικας. Μια βαριά κατηγορία, το κατανοούμε όλοι. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι ο κύριος Τσίπρας μάλλον τον προκάλεσε να του κάνει μήνυση. Αυτή η μήνυση δεν ήρθε φυσικά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και αν κρίνω και από την ανακοίνωση της ελληνικής αριστεράς, ο κύριος Τσίπρας δεν σκοπεύει να σηκώσει το γάντι και να ανεβάσει τους τόνους, γιατί ενδεχομένως δεν θέλει να επιστρέψει σε αυτή την συζήτηση που ο ίδιος τη θεωρεί τοξική και κακή για το νέο του προφίλ, δηλαδή για τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του 2015 έως το 2019.
4: Ωστόσο υπήρχε αντίδραση, έτσι.
25: Υπήρξε η αντίδραση, μίλησαν για τοξικό κλίμα, ναι. Μίλησαν για τον κύριο Γεωργιάδη και για όλες αυτές τις επιθέσεις της κυβέρνησης που γίνονται για να συσπυρώσουν το ακροατήριο. Φυσικά από την πλευρά του κύριου Γεωργιάδη αναφέρθηκε και η υπόθεση Νοβάρτης, γιατί έχουμε δύο καταδικασμένους υπουργούς της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και είναι ένα επιχείρημα που πάντα επικαλούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξαν οι αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είδαμε και τον κύριο Τσουκαλά από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, όπου ο κύριος Γεωργιάδης το προηγούμενο διάστημα είχε επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη, άρα είχε ένα λόγο παραπάνω να τον επικρίνει. Το βέβαιο είναι, Σωτήρη, ότι η κυβέρνηση στήριξε τον κύριο Γεωργιάδη. Είδαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ τον κύριο Μαρινάκη, που με άλλα λόγια χρησιμοποίησε την ίδια επιχειρηματολογία για το αν ο κύριος Τσίπρας είναι ο πιο ηθικός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης ή όχι.
4: βέβαιο είναι ότι έτσι θα πάμε.
25: Έτσι θα πάμε και ενδεχομένως θα πάμε και χειρότερα, γιατί η κυβέρνηση θα το εγγενίασε ο κ. Γεωργιάδης, το σκληρό ροκ μέχρι τις εκλογές και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και προσωπικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί στις τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπει ότι το δίπολο Νέα Δημοκρατία Ελλάς, Μητσοτάκης Τσίπρας, έχει αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία.
4: Συσπυρώνει.
25: Την συσπυρώνει. Ένα κομμάτι της βάσης της, ακόμα και αν είναι απογοητευμένο στο άκουσμα του ονόματος Τσίπρας,
4: έχει
25: λέει
4: τα
25: Νέα Δημοκρατία, ακριβώς. Ναι. Και όλη αυτή η συσπήρωση βοηθά, και όσο περισσότερο είναι το σκληρό ροκ και όσο πιο έντονη είναι η πόλωση,
4: μάλιστα,
25: τόσο μεγαλύτερη και η συσπήρωση.
4: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, στο επίκεντρο νέας εσωκομματικής συζήτησης βρίσκεται το κόμμα μετά τις δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να κλείσει κάθε συζήτηση, επαναλαμβάνοντας πως η στρατηγική του κόμματος είναι η αυτόνομη πορεία και πως οι προσωπικές τοποθετήσεις τελεχών δεν εκφράζουν την επίσημη θέση.
18: Μπορεί από τη Χαριλάου Τρικούπη να ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους πως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, οι δηλώσεις Γουρού, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσης, προκαλεί και πάλι κραδασμού στο εσωτερικό του κόμματος. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πάντως ξεκαθαρίζουν πως η συνεδριακή απόφαση του κόμματος ούτε αλλάζει αλλά ούτε και επηρεάζεται από προσωπικές απόψεις.
1: Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συμπόρευση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι συνεδριακή απόφαση. Και αυτό το εγγέται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σας το λέω με πολύ καθαρό τρόπο. Κανένας δεν λέει ότι πρέπει να υπάρξει άλλη στρατηγική. Είναι ομόφωνη στρατηγική ο μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και ότι ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Άρα πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα
18: κάποια κομματικά στελέχη μάλιστα υποστηρίζουν πως κανείς δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ και να προκαλεί νέες ισοκομματικές αναταράξεις.
2: Θα πρέπει όμως να καταλάβουν όλα τα στελέχη ότι δεν λέμε εδώ, όταν μας καλείτε, δεν λέμε τις προσωπικές μας απόψεις ή τι θα φανταζόμασταν ή τι μπορεί να γίνει ή τι μπορεί να συμβεί αν. Εδώ μεταφέρουμε τις αποφάσεις των οργάνων, του συνεδρίου και του κόμματος γενικότερα. Η απόφαση είναι αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εθνικές εκλογές και στόχος η νίκη στις εθνικές εκλογές για να υπάρχει πολιτική αλλαγή.
6: Σίγουρα οι θέσεις που ακούστηκαν δεν αντιστοιχούν με τις επίσημες αποφάσεις του κόμματος όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο και όπως εκφράζονται και από τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και από τα υπόλοιπα στελέχη. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι αντιστοιχούν με την όλη αυτή προσπάθεια που γίνεται.
18: Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη μάλιστα αδειάζουν τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για καθαρά προσωπικές απόψεις.
4: Αφήνουμε την πολιτική και πάμε στη δολοφονική τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα συνεχίζει να παλεύει με τα εγκαύματά της στο νοσοκομείο και πιθανόν να πάει την Πέμπτη με ασθενοφόρο στην κηδεία της μητέρας της. Η Μαρίζα Λιναρδάτου θα μας πει περισσότερα. Μαρίζα.
7: Σύμφωνα λοιπόν με τους θεράποντες ιατρούς, η εικόνα της υγείας της είναι βελτιωμένη. Ωστόσο, βγήκε δηλαδή εχθές από την μονάδα εγκαυμάτων και πλέον βρίσκεται σε θάλαμο πλαστικής χειρουργικής. Ωστόσο, τα εγκαύματα, τα πολλαπλά εγκαύματα δεν της επιτρέπουν να μετακινηθεί από το κρεβάτι. Αύριο θα επανεξετάσουν οι γιατροί την κατάσταση της υγείας της. Μέχρι στιγμής όμως φαίνεται να μην της δίνουν εξιτήριο, καθώς είναι αρνητική στο να της δοθεί. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μεταφερθεί για την κηδεία της μητέρας της που θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12 η ώρα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου με ασθενοφόρο να μεταφερθεί λοιπόν στην Κοζάνη. Τώρα, οι αρχές την ίδια ώρα είναι πολύ κοντά στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Χτενίζουν όλα τα πιθανά σημεία, εξακολουθούν να συλλέγουν μαρτυρίες αλλά και δεκάδες βίντεο από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών.
4: Σε ευχαριστούμε, Μαρίζα. Η ομαλοποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να έχει βελτιώσει την εικόνα στα πρατήρια βενζίνης. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλές, με τους οδηγούς να είναι σε απόγνωση. Στην Αττική παραμένουν μία ανάσα πριν από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά αγγίζουν ακόμα και τα 2 και 30 λεπτά, προκαλώντας την αναγανάκτηση των καταναλωτών.
8: Όταν ανεβαίνει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, η αύξηση φαίνεται αμέσως στην Αγγλία. Όταν όμως πέφτει, οι οδηγοί χρειάζεται να περιμένουν. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 70 δολάρια. Οι φόβοι από τη σύγκρουση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αποκλιμακώθηκαν. Όμως η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει στα ύψη.
23: Όλο λένε ότι θα πέσει, αλλά τόση δεν έχουμε δει ακόμα.
5: Δεν κάνω συγκρίσεις. Ελπίζω να πάει στις παλιές τιμές. Και ακόμη στις παλιότερες.
10: Μπορεί η τιμή του πετρελαίου διεθνώς να πήρε την κατηφόρα, όμως η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει κολλημένη ψηλά. Στην Αττική, οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 94 λεπτά το λίτρο. Και σε ορισμένα πρατήρια να φτάνει ακόμη και το 1,99.
11: Αν δεν αποκατασταθεί η σωστή ροή του προϊόντος, του πρωτογενούς προϊόντος, μέχρι τα τέλη Ιουλίου, ενδεχομένως και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, να βιώνουμε μια περίοδο με υψηλές τιμές στα δηλισμένα καύσιμα.
10: Στα νησιά η εικόνα είναι ακόμη χειρότερη, καθώς η βενζίνη έχει ξεπεράσει κατά πολύ το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο. Στην Ίω οι οδηγοί πληρώνουν την αμόλυβδη από 2 ευρώ και 10 λεπτά έως 2 και 29. Ενώ στη Σαντορίνη οι τιμές κινούνται ακόμη υψηλότερα, φτάνοντας ακόμη και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο. Στη Ρόδο η τιμή της βενζίνης κυμαίνεται από 2 ευρώ και 5 λεπτά έως 2 και 10, ενώ στην Άξο οι καταναλωτές τη βρίσκουν από 2 και 11 έως 2 και 29.
12: Ξεκινάμε από 30 την ημέρα και φτάνουμε μέχρι και 70, ανάλογα τα χιλιόμετρα που θα κάνεις.
13: Πάλι ακριβή είναι. Κανονικά πρέπει να πάει 1,70.
10: Την ίδια στιγμή οι υψηλές τιμές στα καύσιμα ανεβάζουν και το πολιτικό θερμόμετρο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στο Άξιον 24, ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά, τονίζοντας ότι τα πρατήρια που εκμεταλλεύονται την κατάσταση και σκροκερδούν θα πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά.
14: Πάει, γίνεται ένας έλεγχος σε ένα βενζινάδικο, βρίσκει μια αντλία πειραγμένη, βρίσκει μικρότερη ποσότητα, τον κλείνει το μαγαζί, σε ένα μήνα αλλάζει η εταιρεία, αλλάζει ο διαχειριστής και μπαίνει άλλος και ανοίγει το μαγαζί. Αν δεν τιμωρείτε, τι λέει η Ελληνική Λύση. Ένα χρόνο μίνιμουμ κλειστό το μαγαζί, 3 χρόνια μάξιμουμ ο χώρος.
10: Παρά την πτώση του πετρελαίου διεθνώς, οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβά τις μετακινήσεις τους, περιμένοντας να δουν

0: ειδικά του 24. Είναι καλό.
1: Τέλος εποχής για τα ροζ μπλοκάκια. Η τροχέα περνά σε νέα εποχή με ελέγχους μέσω τάμπλετ και αποστολή παραβάσεων με SMS.
2: Η ηλεκτρονική κλίση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
3: Πιο άμεσο και εύκολο για όλους τους πολίτες αυτό.
1: Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων θα γίνεται μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών όπως τάμπλετ και smartphone. Ο τροχονόμος σε πραγματικό χρόνο θα ελέγχει την ασφάλιση, το κταίο, την άδεια οδήγησης, θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο και να αποστέλει με SMS μέσω του gov.gr την κλίση, ακόμα και να αφαιρέσει ψηφιακά το δίπλωμα.
4: Προσθέτουμε άλλα 400 περίπου τάμπλετ, 250 στην τροχέα της Αττικής, 60 στην τροχέα της Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα εδώ, στην άμεση δράση, η οποία είναι καθημερινά στους δρόμους και βεβαιώνει επίσης παραβάσεις. Όλα αυτά λοιπόν, μαζί με αυτά που έχουμε, θα αποτελέσουν τα όπλα μας για να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί.
1: Νέα εργαλεία στα χέρια των τροχονόμων θα είναι τα 390 τάμπλετ που διέθεσε στην τροχέα ο όμιλος Motorola Ελλάς.
5: Δίπλα στην ελληνική αστυνομία, στηρίζοντας δράσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία και την καινοτομία για τη βελτίωση της ασφάλειας και την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Οι πρωτοβουλίες αυτές, που δεν είναι αποσπασματικές, αποτελούν μέρος μιας συνολικής φιλοσοφίας.
1: Το νέο σύστημα περιορίζει σημαντικά τη γραφειοκρατία, εξαλείφει τα λάθη της χειρόγραφης διαδικασίας, μειώνει το χρόνο βεβαίωσης των παραβάσεων και αυξάνει την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των πληρωμάτων της τροχέας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
6: Μπορεί να μάθουν να μην κάνουν παραβάσεις. Καλά θα είναι, μια χαρά.
1: Παράλληλα, παύει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα.
7: Υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα στο θέμα της οδήγησης που την υπήρχε αλκοόλ. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και υπάρχει ο αντίκτυπος με την μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Αττική.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, η αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και η λειτουργία των έξυπνων καμερών μέσα σε λίγους μόλις μήνες έχουν αποδώσει καρπούς, ενώ με το πέρασμα της τροχέας στη νέα εποχή, οι αρχές εκτιμούν ότι θα αλλάξει ριζικά η κουλτούρα των οδηγών.
8: Καλά νέα για τους οδηγούς που χάνουν ώρες για να βρουν μια θέση στάθμευσης στην Αθήνα. Μια νέα δωρεάν εφαρμογή που θα συνδέεται σε πραγματικό χρόνο όσους αφήνουν μια θέση με εκείνους που την αναζητούν, βάζει σε λειτουργία ο Δήμος Αθηναίων. Θα αφορά περιοχές όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και τον περιορισμό του κυκλοφοριακού.
9: Το πάρκινγκ είναι μια περιπέτεια στο κέντρο της Αθήνας.
10: Έχω κάνει και 40 λεπτά για να βρω να παρκάρω στο σπίτι μου.
11: Τέλος το μαρτύριο χιλιάδων οδηγών που ψάχνουν επί ώρες να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους, αναμένεται να λύσει η δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων Parkout, η οποία συνδέει σε πραγματικό χρόνο οδηγούς που αφήνουν μία θέση με εκείνους που αναζητούν πάρκινγκ.
12: Πρώτη είναι πολύ καλή αυτή η εφαρμογή, γιατί θα βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο να μπορεί ο καθένας να κάνει τη δουλειά του, να παρκάρει.
13: Θεωρώ ότι θα βοηθήσει. Καλό είναι.
14: Ο οδηγός του οχήματος που αυτή την ώρα ξεπαρκάρει θα μπορεί μπαίνοντας στην εφαρμογή να δηλώσει πως αφήνει μια θέση κενή ώστε να τη βρει ένας άλλος οδηγός, ο οποίος αναζητεί χώρο στάθμευσης στην Αθήνα.
11: Η εφαρμογή αφορά τις περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται οι μπλε θέσεις κατοίκων και οι θέσεις με πληρωμή μέσω του συστήματος του Δήμου. Οι πολίτες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κατεβάσουν την εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο. Τότε όταν θα φεύγουν από μια θέση πάρκινγκ θα μπορούν να ενημερώνουν ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος με εκείνους που ψάχνουν να ειδοποιούνται σε πραγματικό χρόνο.
15: Θα λυθεί τουλάχιστον η κίνηση σίγουρα και θα λυθεί σίγουρα το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει 50 λεπτά για να βρει να παρκάρει.
16: Είναι πολύ δύσκολο το πάρκινγκ μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά ελπίζουμε με τη νέα εφαρμογή να πάει καλά.
17: Να βοηθήσει υπό την προϋπόθεση ότι θα το έκανε και ο καθένας από εμάς, γιατί έτσι που βιαζόμαστε νομίζω ότι κανένας δεν θα το κάνει.
11: Η εφαρμογή έχει ως κύριο στόχο τη μείωση του χρόνου αναζήτησης στάθμευσης, τον περιορισμό της ασκόπης κυκλοφορίας και την διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων εντός της πόλης.
18: Είναι μια εφαρμογή που πώς η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει μια ανθρώπινη αλυσίδα, έτσι ώστε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, δηλαδή

0: ένα συμμετοχικό εργαλείο μέσω της τεχνολογίας που είναι δωρεάν η εφαρμογή.
1: Η εφαρμογή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και να είναι έτοιμη να αξιοποιηθεί από τους πολίτες μέσα στο επόμενο διάστημα.
2: Η Κωνσταντίνα Μαύρο στην αίθουσα σύνταξης, καθώς έχουμε μια φωνική συμπλοκή στην Ημαθία. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
3: Όλα συνέβησαν, Σωτήρη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Κουλούρα της Ημαθίας, όταν 3 άνδρες διαπληκτίστηκαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, 2 Ρωμά ηλικίας 32 και 62 ετών και ένας 47χρονος. Πάνω στον διαπληκτισμό, λοιπόν, ο 47χρονος φαίνεται πως κάρφωσε με μαχαίρι στον θώρακα τον 32χρονο, ο οποίος κατέληξε. Χτυπήματα όμως δέχθηκε και ο 62χρονος, ο οποίος αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύματα στα χέρια στο νοσοκομείο της Βέρειας. Οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 47χρονο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος άνδρας να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοκαριστικούς διαλόγους κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας μεταξύ οργανωμένων χούλιγκαν, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε βίες επιθέσεις, συμπλοκές με οπαδούς αντίπαλων ομάδων, αλλά και σε υποθέσεις ναρκωτικών. Μετά από πολλήωρες απολογίες, ο 16χρονος βασικός κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ άλλοι 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
4: Βίαιες επιθέσεις και συμπλοκές με οπαδούς αντίπαλων ομάδων αλλά και διακίνηση ναρκωτικών ακόμα και στις φυλακές Κορυδαλλού είναι ορισμένα μόνο αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται τα μέλη της συμμορίας των χούλιγκαν που έσπερναν τον φόβο και τον τρόμο σε πολλές περιοχές της Αττικής.
5: Μετά τη σύλληψη των 8 οργανωμένων χούλιγκαν στην προφυλάκηση του ενός ανηλίκου, σήμερα έχουμε την απολογία των 2 φερόμενων αρχηγικών μελών σε μια ογκώδη χωραφία και ένα βαρύτατο κατηγορητήριο.
4: Αποκαλυπτική της δράσης του κυκλώματος είναι συνομιλία που κατέγραψε ο κοριός της Ελλάς, στην οποία ένα από τα θύματά τους περιγράφει ότι έχει δεχθεί επίθεση από ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε μηχανάκια και αυτοκίνητο.
6: Είσαι καλά?
7: Μια τσιμπιά έχω φάει και ένα σιδρομπούνι.
6: Ωπα ρε μπρο, στηρίξανε από πίσω?
7: Ήρθανε 4-5 μηχανάκια και ένα αμάξι. Εμένα με πετάξανε κάτω 6 και με πατάγανε.
4: Σε άλλο διάλογο, ο άτομο παραδέχεται ότι έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού και ότι δεν μπορεί να κουνηθεί.
6: Καλά είσαι?
7: Έχω φάει πολύ ξύλο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Έφαγες πολύ?
7: Ναι, έφαγα και μαχαιριά.
6: Έχουν βίντεο?
7: Δεν ξέρω, μου πήραν κλειδιά, παπούτσια.
5: Όπου ξεπερνά την οπαδική βία και το οπαδικό κίνδυνο, αλλά αφορά ενέργειες του κοινού ποινικού δικαίου, όπως αποκαλύπτονται από τους διαλόγους που έχουν καταγραφεί για την εμπλοκή τους σε πολλές περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και την κοινή γνώμη.
4: Το κατόφλι του ανακριτή περνούν προκειμένου να απολογηθούν τα δύο αρχηγικά μέλη, μεταξύ των οποίων ο 29χρονος που είχε εμπλοκή το 2023 στα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξη κοσματοπολία της Αττικής. Πάμε στη Γεωργία Τσάλη που έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία.
8: Χρειάστηκαν μόλις ένα λεπτό και 35 δευτερόλεπτα για να αδειάσουν ένα κοσματοπωλείο στην Αττική. Όπως φαίνεται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, οι δράστες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, σηκώνουν τα ρολά του κοσματοπωλείου και εισβάλλουν στο εσωτερικό, αφαιρώντας κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια τα τοποθετούν μέσα σε κάδους απορριμμάτων. Την ίδια ώρα, ενώ 2 από τα μέλη της ομάδας βρίσκονται μέσα στο κατάστημα, 2 ακόμη συνεργοί τους περιμένουν έξω από το σημείο, έχοντας αναλάβει το ρόλο του τσιαδόρου. Σε άλλη περίπτωση, μάλιστα, οι επιτίδιοι διδρούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Παραβιάζουν το κατάστημα, εισβάλλουν στο εσωτερικό και αφαιρούν τα αντικείμενα που βρίσκουν, τα οποία το τοποθετούν μέσα σε καφάσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για μια οργανωμένη ομάδα που φέρεται να έχει ορμητήριο τον Άνω Κορυδαλό και να χρησιμοποιούσε κλεμμένα οχήματα για τις μετακινήσεις της. Μάλιστα, μετά από επιχείρηση, συνελήφθησαν 9 άτομα, ενώ ακόμη ένα άτομο αναζητείται.
2: Μέσα σε 1,5 λεπτό έγιναν όλα αυτά. Να το σημειώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Νεκρή βρέθηκε κοντά στο Κίεβο η κύρια ύποπτη για την επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό πριν από λίγες μέρες, όπως θα μας πει η Χρυσάνθη Μπουρούτη. Χρυσάνθη.
9: Η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι στο Κίεβο, ενώ έχουν συλληφθεί 2 άτομα που είναι ύποπτοι για τη δολοφονία της. Όπως μεταδίδει η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, η γυναίκα επέστρεψε στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου, 2 μέρες μετά την επίθεση στο Μονακό. Εκεί φέρεται να ήρθε σε επαφή με μέλη της οικογένειάς της, αλλά και με 2 ανθρώπους, έναν πρώην αστυνομικό και έναν εν ενεργεία αξιωματικό της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται να ομολόγησε και τη δολοφονία της, και την οποία διέπραξε μαζί με έναν ακόμα άντρα, τον οποίον συνέλαβαν οι αρχές.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε παραδοσιακό αγώνα τάβρων στην Ισπανία. Στο Ισραήλ, αστυνομικός πέταξε χειρομοβίδα κρότου λάμψης μέσα σε αυτοκίνητο και έκλεισε την πόρτα για να μην βγουν οι επιβάτες. Στο Μιλάνο, ένας 22χρονος μαχαίρωσε ένα 55χρονο χωρίς προφανή λόγο, ενώ στο Νιου Τζέρσεϊ, οροφή πολυκαταστήματος κατέρευσε, εγκλωβίζοντας δύο ανθρώπους.
10: Σκηνές πανικού σε πολυκατάστημα στο Νιου Τζέρσι. Μέσα σε μία στιγμή η οροφή του καταστήματος καταραίει, ενώ μέσα βρίσκονται 27 άνθρωποι.
11: I heard the loudest bang, like it was so loud, and I thought, I didn't know what it was. I thought maybe it was a tornado, who knew. And I just leaned against like a girder really quick, and then I turned to my right, and I see the roof on the ground. And people started screaming, it was just...
10: Δύο άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια, ωστόσο κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους και να βγουν με ασφάλεια από το κτίριο. Η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή είχε ως αποτέλεσμα τη μερική κατάρρευση της οροφής, με την κακοκαιρία να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο τμήμα των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα ανατριχιαστικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου.
12: 20 coltellate con una lama di 21 cm alla testa, al collo, al torace e all'addome di uno sconosciuto, incontrato per caso, davanti a un bar di Milano.
10: Ένας 22χρονος άνδρας πλησιάζει και μαχαιρώνει επανειλημμένα έναν 55χρονο. Περαστικοί πέφτουν πάνω του προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσουν, ενώ συνεχίζει να μαχαιρώνει το θύμα.
12: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che il 22enne avrebbe detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato.
10: Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις και πλέον βρίσκεται εκτός κινδύνου. Αστυνομικός στο Ισραήλ πλησιάζει ένα αυτοκίνητο. Λογομαχεί με τους επιβαίνοντες, ενώ στη συνέχεια βγάζει και απασφαλίζει μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης, την πετάει μέσα στο αυτοκίνητο και κλείνει την πόρτα. Οι επιβάτες του αυτοκίνητου βγαίνουν από την άλλη πλευρά του οχήματος, την ώρα που ο Ισραηλινός αξιωματικός ανοίγει πυρ. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές, το περιστατικό έχει παραπεμφθεί στο τμήμα εσωτερικών υποθέσεων και εξετάζεται.
13: Ya están saliendo a las calles de Pamplona, enfilando ya esos primeros metros de la cuesta de Santo Domingo, rumbo al encuentro de esos primeros mozos, de esos valientes.
10: Το φεστιβάλ San Fermín της Ισπανίας ξεκίνησε στην Παμπλώνα με την πρώτη ταυροδρομία, όπου χιλιάδες συμμετέχοντες έτρεξαν στους στενούς δρόμους της πόλης μπροστά από τους ταύρους. Πέντε δρόμοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ταυροδρομίας όταν έχασαν την ισορροπία τους και έπεσαν στο οδόστρωμα, με τους ταύρους να περνούν από πάνω τους.
2: Ένοχη κρίθηκε η Μαρίν Λεπέν, άτυπη επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, για υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μια απόφαση που προκαλεί πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, για τις οποίες η Χρυσάνθη Μπουρούτη θα μας δώσει πληροφορίες.
9: Το γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την κατάχρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάξης 3 ετών και χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ. Αλλά με τη σημερινή απόφαση, η περίοδος αποκλεισμού της από το δικαίωμα του εκλέγεστε μειώνεται σε 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 είναι με αναστολή. Αυτό σημαίνει ότι, έχοντας ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος των 15 μηνών που απομένουν από την ποινή, οι οποίοι τρέχουν από την περσινή καταδικαστική απόφαση, θα μπορεί τυπικά να είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027, και αυτή η εξέλιξη καθιστά μια προεδρική εκστρατεία πολιτικά και πρακτικά ιδιαίτερα δύσκολη, αν αποφασίσει να κατέβει ως υποψήφια.
2: Μάλιστα. Και όχι ο Μπαρντελά, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής του κόμματος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με δάκρυα στα μάτια μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από την Ισπανία για τη φάση των 16. Ο Πορτογάλος Superstar στα 41 του ανακοίνωσε πως αυτή ήταν η τελευταία του παρουσία σε Μουντιάλ. Με το όνειρο της κατάκτησης του μεγάλου τροπέου με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας να μένει ανεκπλήρωτο, αλλά την πορεία του στην παγκόσμια σκηνή του ποδοσφαίρου να έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα.
14: Normal, triste, por salir así del Mundial. Pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo, pues ha dado mi mejor y salgo de conciencia tranquila. No, este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista. A veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir. La verdad que fue mi último mundial.
15: Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που γράφουν ιστορία και υπάρχουν εκείνοι που αλλάζουν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Έπειτα από περισσότερες από 2 δεκαετίες στην κορυφή, ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας αποχαιρετά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε επίπεδο Μουντιάλ, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που δύσκολα θα ξεπεραστεί. Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως το παγκόσμιο κύπελλο του 2026 ήταν η τελευταία του μεγάλη διοργάνωση με την Πορτογαλία, με το όνειρο για το βαρύτιμο τρόπαιο να σβήνει στο Dallas Stadium.
14: antes y hoy igual, con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día.
15: Με τη φανέλα της Πορτογαλίας κατέκτησε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο στην ιστορία της χώρας, το Euro του 2016, ενώ 3 χρόνια αργότερα οδήγησε την ομάδα και στην κατάκτηση του πρώτου UEFA Nations League. Τα ρεκόρ του μοιάζουν αμέτρητα. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των εθνικών ομάδων, ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές σε επίπεδο εθνικών ανδρών, ο πρώτος που σκόρερε σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα και ο πρώτος που αγωνίστηκε σε 6 Euro. Η διαδρομή του όμως ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Το 2004, σε ηλικία μόλις 19 ετών, βρέθηκε στο δρόμο της Εθνικής Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη φανέλα της Πορτογαλίας. Αγωνίστηκε τόσο στην πρεμιέρα όσο και στο μεγάλο τελικό, όμως και στις δύο περιπτώσεις η Ελλάδα του Ότο Ρεχάγκελ ήταν εκείνη που πανηγύρισε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Είναι ένα φαινόμενο που ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά, απέδειξε ότι το ταλέντο χρειάζεται αφοσίωση και πως τα όρια υπάρχουν μόνο για να ξεπερνιούνται.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ, πολύ όμορφο βράδυ.

0: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στη πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. Διεκδίκησε μία από τις τέσσερις Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
1: Κόσμημα.
0: Νέες σειρές κλιματιστικών Inventor. Με τεχνολογία AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% για άνεση όπως τη θέλεις και εμπειρία που θα θες να μοιραστείς. Inventor. We invent, you live.
2: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
3: Έβαλα. Έβαλα. Έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
2: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
3: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμός ρεύματος?
5: Ίδιος.
4: Με τον προηγούμενο.
5: Και με τον επόμενο.
4: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
0: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen.
6: Καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τελευταία αγωνιστική για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Αυτή την ώρα Αργεντινή-Αίγυπτος, με την Αίγυπτο να προηγείται με 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ενώ στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Έχθες η Ισπανία πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, πετώντας εκτός συνέχεια στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα μετά τον αποκλεισμό. Στο άλλο μάτς για τη φάση των 16, το Βέλγιο απέκλεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4-1.
7: Η Ισπανία προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, κερδίζοντας με 1-0 την Πορτογαλία, με το χρυσό γκολ να έρχεται στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού από τον Μερίνο.
8: Bueno, pues mucha alegría, un gran alivio, porque en este tipo de partidos siempre que van a la prórroga, pues quieras que no, lo sufre la gente en sus casas y bueno, el poder ayudar al equipo en un momento tan importante, el último minuto del partido, es para lo que jugamos, es para lo que salimos y hay que estar preparado para tener un impacto en el juego.
7: Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε Μουντιάλ, ο οποίος αποχαιρέτησε την εθνική του ομάδα.
9: Con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento.
7: Οι Ισπανοί πανηγύρισαν την πρόκριση στη Μαδρίτη και ονειρεύονται τελικό.
10: Yo tengo entradas para ver a mi España hasta la final. Ahora nos vemos en Los Ángeles. Y esto es increíble. Una maravilla. Mi sueño de niño lo estoy cumpliendo. ¿Y de qué manera? Soy del Madrid, pero lo siento, Cristiano. Que tenga buen viaje de vuelta a casa.
7: Με κορυφαίο του τον Ντεκετελάρε, το Βέλγιο κέρδισε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Ντεκετελάρε άνοιξε το σκορ στο 9 για τους Βέλγους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σοφάρισαν στο 31 με τον Τίλμαν, όμως δύο λεπτά αργότερα και πάλι ο Ντεκετελάρε έδωσε τη λύση πετυχαίνοντας το 1-2. Στο 57 ο Βανάκεν σημείωσε το 3-1 για τους κόκκινους διαβόλους για να έρθει στις καθυστερήσεις ο Λουκάκου να ολοκληρώσει τον θρίαμβο για το 4-1.
11: There's always a justice somewhere in life, and the fact that something happened like that, you can call it how you want, but we don't think that was fair. And today, I think it just brings us a little bit of luck that we needed to win the game, and that's it.
12: Are you ready to work?
13: Well, I was hoping for Belgium to win, of course. I was thinking they were going to wait until the end, which is what they've been doing for the most part through this cup. So it was super exciting game, fun to see.
7: Έτσι πλέον στον επόμενο γύρο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης θα αναμετρηθεί η Ισπανία με το Βέλγιο σε άλλη μια ευρωπαϊκή μονομαχία.
6: Στο εγχώριο ποδόσφαιρο ξεκίνησε εχθές η προετοιμασία του Αστέρα Σάκτορ για τη σεζόν 2026-2027. Στην πρώτη προπόνηση συμμετείχαν και μερικά από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, όπως ο Γιάννης Κότσιρας, με τους Αρκάδες να βάζουν πολύ ψηλά τον πήχη μετά από τη δύσκολη περσινή σεζόν.
14: Την πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Αστέρας Άκτρο στο στάδιο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα να συμμετέχουν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Δυναμικό παρόν στην πρώτη προπόνηση έδωσε και ο κόσμος των Αρκάδων, ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο ενθουσιασμένος για την σεζόν που έρχεται. Με χαμόγελα και πολλή όρεξη για δουλειά ξεκίνησε η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος ετοιμάζεται για την 20η συνεχόμενη σεζόν του στη Super League.
15: Πιστεύουμε ότι ο κόσμος, όπως μας βοήθησε στα play-out και πράγματι ήταν, θα λέγαμε, το 10ο παίκτης ομάδος, θα συνεχίσει να είναι κοντά μας και τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, για να μπορέσει ο Αστέρας να πάει στον δρόμο των επιτυχιών όπως έχει πάει όλα αυτά τα χρόνια.
16: Οι απαιτήσεις της ομάδας είναι πάρα πολύ ψηλές. Γι' αυτό θα δουλέψουμε. Χρειάζεται πολύ καλή συνεργασία από όλους μας. Αυτός θα είναι ο στόχος μας, να κάνουμε μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, θα έχει συνέπεια, θα έχει σταθερότητα και θα βλέπει κάθε στόχο, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
14: Στην πρώτη προπόνηση συμμετείχε και ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του μετά από 5 χρόνια.
17: Η ομάδα θα είναι πολύ, ελπίζω να είναι πολύ ανταγωνιστική τη φετινή σεζόν. Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου αυτό αγωνιστικά. Και πλέον με την εμπειρία που έχω από τα προηγούμενα χρόνια στο ποδόσφαιρο, θα προσπαθήσω να βοηθήσω και τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα εδώ. Και γενικότερα να κάνω το καλύτερο μπορώ για την ομάδα.
14: Μετά από μια δύσκολη σεζόν πέρυσι, οι Αρκάδες βάζουν φέτος πολύ ψηλά τον πήχη.
18: Όλοι στον οργανισμό του Αστέρα πήραμε τα μαθήματά μας, και οι παίχτες και η διοίκηση και όλοι οι οποίοι εργαζόμαστε για αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι μόνο ψηλότερα μπορούμε να κοιτάζουμε και ο Αστέρας δεν είναι να παλεύει για τη σωτηρία του. Ας μην γελιόμαστε, ο Αστέρας είναι να κοιτάζει πολύ ψηλότερα και θεωρώ ότι φέτος έχουμε όλα τα φόντα για να το κάνουμε.
14: Για τον Αστέρα, το βασικό στάδιο προετοιμασίας θα ξεκινήσει 18 Ιουλίου και θα διεξαχθεί στην Ολλανδία μέχρι τις 2 Αυγούστου.
6: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Αμέσως μετά η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» με τον Νίκο Λευθερόγλου και την Αμαλία Κάτζου και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.
19: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
20: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
21: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
22: Πάθος για τη δουλειά σου.
23: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
0: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
24: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μικρή άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράγυρος την Τετάρτη, με την αστάθεια να παραμένει περιορισμένη. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθυρος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά επιρωτικά και στην κεντρική στερεά τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης και το εσωτερικό της Πελοποννήσου θα σημειωθούν μπόρες. Αργά το βράδυ, τοπικές ζοχές θα εκδηλωθούν και στην κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και στο ανατολικό νοτιοανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που πρόσκειται να αυξηθούν στα βόρεια του νομού αργά το μεσημέρι με μικρή πιθανότητα να βρέξει εκεί τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν και αργά τη νύχτα θα βρέξει τοπικά κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους κυρίως 3 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
7: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο Action 24 και στην επόμενη μέρα με την Αμαλία Κάτζου.
1: Και τον Νίκο Ελευθερόγλου.
0: Καλησπέρα, Αμαλία. Πολύ άγκυρα σήμερα.
1: Τι γίνεται.
0: Νόμιζα δηλαδή ήμουν έτοιμος να βάλω φερετζέ.
1: Είμαι έτοιμη. Είναι ο σκηνοθέτης να έρθω εδώ και να σε πιάσω χεράκι-χεράκι.
0: Να πάμε όπως μπήκε ο Τραμπ με τον Ερντογάν στην
1: Ελλάδα. Όχι και με το Ρούτε, δεν τον είδες που τον έχει πιάσει.
0: Καλά,
1: έτσι,
0: ούτε αυτό. Είναι
1: εσύ γιατί μου δίνεις το χέρι σου.
0: Δεν είμαι ρούτε.
1: Δηλαδή είσαι τη γυναίκα σου. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη.
0: Όλα τα μάτια λοιπόν σήμερα και αύριο είναι στην Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται η 36η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και ξεκίνησε με αυτή την περιβόητη φιέστα που έστεισε ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο Ταγίπ Ερντογάν, υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Άλογα, χιλιάδες αστυνομικοί για την προστασία τους, παρέλασης και φυσικά η συζήτηση μπροστά στις κάμερες, η οποία έβγαλε αρκετές ειδήσεις. Είδαμε τον Τούρκο πρόεδρο να ζητά από τον Αμερικανό πρόεδρο να τηρήσει τη δέσμευσή του για τα F-35.
1: Το κρατάει λίγο το λόγο.
0: Πέντε.
1: Το ναι, κρατάει αυτό το λόγο είπε, το Τραμπ, είπε ο Ερντογάν.
0: Είπε για τα F-16. Μπερδεύτηκαν κάπου εκεί για το τι θα βάλουν στα κάνει ή όχι. Τελικά φαίνεται ότι αυτό που εισέπρεξε σήμερα ο κ. Ερντογάν, παρά τα ανατολικά παζάρια που έστεισε από νωρίς, ήταν υποσχέσεις. Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι όσο και να θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει το φίλο του, όπως είπε Ταγίπ Ερντογάν, η Αμερική έχει διαδικασίες. Δεν είναι μια χώρα όπως είναι η Τουρκική Δημοκρατία, που ο πρόεδρος αποφασίζει και οι υπόλοιποι υλοποιούν. Πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο, οποιαδήποτε αναβάθμιση των σχέσεων και κυρίως η άρση των κυρώσεων.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει νόμος, έτσι. Είναι νόμος.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν μπορεί τόσο
1: είναι
0: εύκολα.
1: Πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο.
0: Όχι, ο κύριος Τραμπ δεν ξέφυγε. Έλεγα θα ήταν έναν τόνο χαμηλότερος από όσα είχε πει στον Τούρκο πρόεδρο όταν είχε γίνει συνάντηση το 2025 στο Λευκό Οίκο.
1: Υποσχέσεις, εγώ.
0: Θα δούμε λοιπόν πώς θα γίνουν οι υποσχέσεις. Από την υπόσχεση μέχρι την υλοποίηση υπάρχουν αρκετά μέτρα να διανύσει ο Τούρκος πρόεδρος. Βέβαια, κρατάμε ακόμα το ότι η ελληνική αντιπροσωπεία έφτασε στην Άγκυρα. Ηγείται ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Με τη σύζυγό του.
0: Με τη σύζυγό του, την Μαρέβα Γκραμπρόφσκι. Θα μετέχουν αυτή την ώρα στο δείπνο που θα γίνει στο τουρκικό παλάτι. Θα δούμε πώς θα πάει και το δείπνο.
1: Πάντως δεν προβλέπεται κάποια συνάντηση του πρωθυπουργού ούτε με τον Ταγίπ Ερντογάν ούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όχι, τον Ντόναλντ Τραμπ νομίζω είχε κλείσει από χθες. Δεν φαίνεται να έχουν μια τέτοια συνάντηση.
1: Θα δούμε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Δένδια μετέχει και ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Γεραπέτρης και η Υφυπουργός κ. Παπαδοπούλου. Η ελληνική αποστολή πάει πληρέστατη εκεί. Ποια είναι η γραμμή της Ελλάδος? Η γραμμή της Ελλάδος είναι ότι αυτά που διεκδικεί ο κ. Ερντογάν και αυτά που δεν είχαμε εμείς μέχρι το 2019, όχι απλώς τα έχουμε πάρει και τα έχουμε κατοχυρώσει, αλλά χτίζουμε σε υγιής βάση τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ. Είμαστε 20, 20 F-35 λέει το πρώτο σχέδιο και υπάρχει και η οψόν να πάρουμε άλλα 20 στη συνέχεια.
1: Εντάξει, αλλά εδώ τι γίνεται στα δικά μας.
0: Εδώ νομίζω έχει ανάψει πάλι το παιχνίδι. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Άναψε φωτιές εδώ.
0: Μεγάλες, θα έλεγα, με την τοποθέτησή του στο Γιώργο τον Πιέρο, στην κουβή του Γιώργου του Πιέρου. Έριξε τα βέλη του στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζει με αυτό το ηθικό πρόσημο. Ανέβασε τους τόνους και υπάρχει αμαλία αντιδράσει από την Αμαλία. Όχι από σένα,
1: όχι,
0: από την Αμαλία.
1: Όχι, μίλες αμαλίας. Μίλες από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα στην κ. Τσίπρα. Λοιπόν, υπάρχει όντως αντίδραση έτσι, και σφοδρή αντίδραση. Δηλαδή, αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης ενόχλησαν πάρα πολύ το κόμμα του κ. Τσίπρα, γι' αυτό και αντέδρασε τόσο έντονα. Η κυρία Άννα Παπαδοπούλου έκανε.
0: Ένα απλούτο εκπρόσωπο έκανε την πρώτη δήλωση.
1: Βεβαίω.
0: Δεν σήκωσε το γάντι με
1: εμένα στο τέλο λέει καλά ξεμπερδέματα, μα έτσι.
0: Ναι, εγώ νομίζω βέβαια ότι ήταν ο κ. Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι δεν θέλει να γυρίσει το παρελθόν, δεν θέλει να μεταφέρει την κόντρα σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε αν υπάρχουν και άλλοι που στη συνέχεια.
1: Εγώ άκουσα και τον κύριο Μαρινάκη, λίγο δεν μπορώ να πω ότι ο κύριος θα τα δούμε όλα
0: συνέχεια. Έχουμε τις αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τις δηλώσεις του κυρίου Πολάκη.
1: Γιατί έχουμε μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Θα δούμε τι θα γίνει. Πολλοί μιλούν για παρέτηση φάμελου. Θα το δούμε όμως, το έχουμε ξανακούσει. Και βεβαίως και έχουμε και στο Πασόκ. Ακόμα υπάρχει έτσι ένα θόρυβος. Έχει σηκωθεί σκόνη από τις δηλώσεις του κυρίου Γουρού.
0: Από τον κύριο Γουρού, από την επίθεση που έκανε ο κύριος Κατρίνης στον ευρωβουλευτή, τον κύριο Φαραντούρη, πλέον του Πασόκ.
1: Ναι,
0: νομίζω με τις μετακινήσεις έχουμε όλοι μπερδευτεί. Πάμε να δούμε την ατζέντα και το στίγμα της ημέρας
1: και
0: τα συζητάμε όλα με τους καλεσμένους μας που θα έχουν αρκετό ενδιαφέρον.

0: we weren't treated well because we did something in Iran. We don't need anybody's help. I didn't even want their help. But before I asked, they said they wouldn't be there. And we've invested trillions of dollars in NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
1: Η Ελλάδα είναι ένα από τα πιο ισχυρά πλέον ανερχόμενα κράτη-μέλη, ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη, και ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, και μάλιστα μία από τις πέντε χώρες, Πολωνία, Λετωνία, Εστονία και Λιθουανία, και η Ελλάδα, που έχουν εκπληρώσει την πρόβλεψη για 5% για αμυντικές δαπάνες.
2: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συμπόρες με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι συνεδριακή απόφαση και αυτό το εγγέται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Ωραία λοιπόν, Ελλάδος και ΝΑΤΟ, Άγκυρα. Να δούμε μέχρι τώρα τι έχει συμβεί. Πριν συνδεθούμε με τον Νίκο τον Ανούρη στην Άγκυρα, που βρίσκεται στην Άγκυρα, παρακολουθεί. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Κερίδη, με την ιδιότητα βέβαια του καθηγητή διεθνών σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, το θυμίζουμε, στο βόρειο τομέα.
5: Και τον κύριο Θανάση Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
4: Να δούμε λίγο το
7: καλησπέρα
4: βίντεο.
7: Καλησπέρα και καλή αρχή.
4: Ευχαριστούμε,
5: ευχαριστούμε πολύ.
4: Πολύ.
5: Ευχαριστούμε, κύριε Κερίδη.
4: Να δούμε πώς ξεκίνησε σήμερα η σύνοδος του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια συζητάμε τις εξελίξεις.
8: Γελμεσί, değerli dostum, Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
0: I just want to say that I have a lot of respect for the president.
8: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm.
0: And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended. Many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So, yeah, it's something certainly we would consider.
8: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var.
0: We're going to be taking the sanctions off. Okay? I don't want him to waste his time answering that question because we're working very closely with Marco Rubio, very famous man, great Secretary of State, and with Scott Bessent and with Pete and everybody else. We're going to be taking the sanctions off. It's time to do that. Okay? We don't want to sanction friends. It's very simple.
9: We weren't treated well because we did something in Iran. We don't need anybody's help. I didn't even want their help. But before I asked, they said they wouldn't be there. And we've invested trillions of dollars in NATO. But you would think that they'd be very willing to do something to help us, and they really weren't. In the case of the United Kingdom, the Prime Minister, I guess he's no longer there, maybe because of this. Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down. And that's okay. But, you know, why are we spending hundreds of billions of dollars and they're not there for us?
10: To meet the challenge, we need a transatlantic defense industrial revolution. The hum of machinery must become a roar. Now, that sounds dramatic, but it can be done. At the same time, industry across all of the nations represented here must be ready to take more risk. The demand is there, and you know it. We are being much more open about what we need. At the summit, we are releasing publicly for the first time a consolidated demand signal outlining our requirements.
6: While this war continues, please help us get more air defense missiles. This is our top priority right now. We are capable of doing everything else ourselves. But when it comes to air defense, we need our partners' determination.
0: I think they both want to make a deal. It's too bad it took so long. But I think there's going to be something's going to come out. And the president's also helping us with that. But I think there's something. You know, I settled 8 wars. And I think we're going to be settling a 9th.
4: Nice. Κάνουν και συνέντευξη τύπου έδωσε ο,
5: ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Ο κ. Τραμπ.
5: Και ήταν πολλές ερωτήσεις, δηλαδή, και τα βάλε όλα στο τραπέζι.
4: Χτύπησε καμπανάκι σε αρκετούς και ήταν μια πρόβα που θα ακολουθήσει αύριο σχετικά με τους Ευρωπαίους εταίρους που ίσως πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις. Να ακούσουμε στον Νίκο Νανούρη που βρίσκεται στην Άγκυρα με τις τελευταίες εξελίξεις. Ξεκίνησε το δίπλο, Νίκο.
5: Βλέπουμε και πλάνα
7: καλησπέρα.
5: Από την
7: καλησπέρα
5: αύξηση του Πρωθυπουργού.
7: Να πούμε ότι πριν,
5: με τη σύζυγό του. Βλέπουμε τα σχετικά πλάνα.
7: Πριν ένα λεπτό, ακριβώς, πριν ένα λεπτό, ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του πέρασαν το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου. Τον υποδέχτηκε ο Ταγί Περντογάν με τη σύζυγό του Έμιν Ερντογάν. Είχαν και μια ζεστή χειραψία, θα λέγαμε. Είναι 5 μήνες μετά την τελευταία του επίσκεψη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται ξανά την Άγκυρα για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχαν την χειραψία.
4: Βλέπουμε ότι με τώρα Νίκο φτάνει το αυτοκίνητο.
5: Αυτά είναι πλάνα αρχείου, αυτά που βλέπουμε. Και το αυτοκίνητο βλέπουμε τώρα live και η άλλη εικόνα.
4: Ζωντανή.
7: Ναι. Ναι. Πριν 2 λεπτά ακριβώς ολοκληρώθηκε και η άφιξη των ηγετών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο δείπνο. Ένα δείπνο το οποίο καθυστέρησε μία ώρα τουλάχιστον. Πήγε πίσω. Είχαμε και τη συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία καθυστέρησε. Ήταν τουλάχιστον 2 ώρες. Μετά συνεδρίασαν και οι αντιπροσωπείες των 2 χωρών. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε να ξεκινάει 8 και 10 το δείπνο των ηγετών. Ένα πολύ ενδιαφέρον δείπνο, θα λέγαμε, καθώς θα έχει ενδιαφέρον και τα πηγαδάκια που θα προκύψουν από εκεί και τι επαφές θα έχει και ο Αμερικανός Πρόεδρος με πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, με τους οποίους φαίνεται πως δεν διατηρεί καλή άποψη. Άφησε και κάποιες αιχμές σήμερα κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Ταγί Περντογάν. Ναι. Δήλωσε ότι ο Ταγί Περντογάν τον σέβεται σε σχέση με κάτι άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ.
4: Ο τουρκικός τύπος, Νίκο, πώς έχει υποδεχθεί όλο αυτό που είδαμε.
7: Με τον Τούρκο Πρόεδρο, πώς αποτιμάει η Άγκυρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς με αποθεωτικά σχόλια υποδέχονται τη συγκεκριμένη συνάντηση. Μιλούν για μια νέα αρχή στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, για μια ιστορική στιγμή για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, καθώς η άφιξη στην Άγκυρα ενός Αμερικανού Προέδρου μετά από 17 χρόνια ουσιαστικά αποτελεί και ένα νέο ξεκίνημα για τις τεταμένες σχέσεις που ίσχυαν επί διακυβερνήσεως του Τζο Μπάιντεν. Και αυτό γιατί άκουσαν έναν Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανενταχθεί η Τουρκία στα F-35. Είπε γιατί όχι, δήλωσε χαρακτηριστικά. Έκανε δήλωση για την άρση των κυρώσεων Κάτσα. Είπε ότι δεν θέλω να επιβαρύνω τους φίλους μου με κυρώσεις και μάλιστα σε εκείνο.
11: Αναφέρθηκε εκεί στο παράδειγμα της Συρίας, όπου όταν άρχισαν οι κυρώσεις της Συρίας πήγε στο σωστό το δρόμο, η άποψη του Αμερικανού Προέδρου αυτή, και θεωρούν την Τουρκία ότι ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να δουν κάποιες σημαντικές εξελίξεις στο θέμα των
7: εξοπλιστικών. Μία άποψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή και διαβάζουμε να μεταδίδεται σε φιλοκυβερνητικά μέσα, όπως για παράδειγμα στην εφημερίδα Χουριέτ και στο δίκτυο CNN Turk, είναι μία άποψη την οποία μεταδίδει ο ανταποκριτής του στις ΗΠΑ. Και τι λέει, αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με μια επιστολή στο Κογκρέσο μπορεί να δηλώσει με μια επιστολή ότι διαβεβαιώνει ότι η Τουρκία δεν κατέχει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα των S-400 και έτσι μπορεί να έρθουν οι κυρώσεις Κάτσα.
5: Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο απλό, Νίκο, το ξέρεις. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι μόνο μια επιστολή. Δεν μπορεί να γίνει με μια επιστολή.
7: Ακριβώς σας μεταφέρω τι λένε εδώ πέρα, την άποψη. Εννοείται, αλλά αυτό που κρατάμε είναι ότι και εδώ στην Άγκυρα αναγνωρίζουν ότι το πρόβλημα για να επανταχθεί η Τουρκία στα F-35 δεν είναι η κυρώση Σκάτσα, είναι το θέμα των S-400. Και το αναγνωρίζουν ότι αν δεν απομακρυνθούν οι S-400, αν δεν βρεθεί φόρμουλα να διώξουν τους S-400, το ρωσικό σύστημα, από την Τουρκία, τότε δεν μπορούν να δουν κάτι χειροπιαστό. Γι' αυτό και υπάρχει και η άλλη άποψη εδώ στην Τουρκία, που λένε ότι το μόνο που επιφύλασε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν υποσχέσεις και λόγια χωρίς ουσία, λένε κάποιοι άλλοι που πρόσκειται στα αντιπολιτευόμενα μέσα, και ότι δεν υπάρχει κάποια απτή εξέλιξη, δεδομένου ότι η στάση του Κογκρέσου είναι ξεκάθαρη όσον αφορά το σύστημα των S-400. Αυτό το που θέλουν να κρατήσουν όμως στην Τουρκία είναι ότι θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την εξαιρετική σχέση που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο πρόεδρο. Φάνηκε και αυτό μπροστά στις κάμερες. 4 φορές αποκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ταγκίπ Ερντογάν ως φίλο του και για τη χημεία που έχουν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό θέλουν να κεφαλοποιήσουν στην Άγκυρα και να αφήσουν πίσω τους τις κάκιστες σχέσεις που είχαν με τον Τζο Μπάιντεν, που τότε με το ζόρι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Τώρα έχουν συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες και έχουμε και συναντήσεις με δηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά λένε εδώ στην Τουρκία ανοίγουν τον δρόμο για εξελίξεις εξοπλιστικά.
4: Να δούμε πώς θα ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ, Νίκο, γιατί δεν είδαμε κάποια αντίδραση, τουλάχιστον ούτε δέχτηκε ερώτηση ο κ. Τραμπ ή ο κ. Ερντογάν για τις επισημάνσεις του Ισραήλ. Εδώ θα είμαστε να δούμε και αύριο την ατζέντα που περνάμε στη βασική ατζέντα, που είναι θέμα η αύξηση του προϋπολογισμού κατά 5% του ΝΑΤΟ, των χωρών του ΝΑΤΟ. Εκεί μέχρι το 2035 θα έχει ενδιαφέρον ποιοι θα το περάσουν και κυρίως συναντήσεις που έχει ο κ. Τραμπ ανέχει με την κυρία Μελόνι, έστω και στο διάλειμμα στο περιθώριο.
5: Και πώς, γιατί,
4: ή τον κύριο Μακρόν.
5: Ναι, γιατί με ηγέτες που έτσι. Έχει στοχοποιήσει. Ωραία.
4: Να δούμε την ελληνική γραμμή. Να δούμε τις ελληνικές θέσεις. Και
5: ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Η Ελλάδα είναι ένα από τα πιο ισχυρά πλέον ανερχόμενα κράτη-μέλη, ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη, και ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, και μάλιστα μία από τις 5 χώρες, Πολωνία, Λετωνία, Εστονία και Λιθουανία, και η Ελλάδα, που έχουν εκπληρώσει την πρόβλεψη για 5% για αμυντικές δαπάνες.
12: Με βάση την απόφαση του Κογκρέσου που έχει ληφθεί εδώ και 6 χρόνια, για να μπορέσει να μπει η Τουρκία ξανά στο πρόγραμμα των F-35, πρέπει να απαλλαγεί από τους ρωσικούς πυράβλους S-400, να μην τους ξαναπάρει και να μην χρησιμοποιήσει αντίστοιχο ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα.
13: Να δεν εξαρτάται απολύτως από τον πρόεδρο. Ίδιο. Είναι το Κογκρέσο, είναι Βουλή Αντιπροσώπων, είναι Γερουσία, υπάρχουν θεσμικά δηλαδή αντίβαρα. Και να σας πω και κάτι άλλο πολύ απλό. Αν ήθελε να τα δώσει και αν μπορούσε, θα τα είχε ήδη δώσει.
14: Νομίζω όμως ότι τους κινητήρες θα τους πάρει.
2: Στην παρούσα χρονική στιγμή, το πολιτικό προσωπικό της χώρας πρέπει να καταλάβει ότι ο μοναδικός μας ισχυρός παίκτης και σύμμαχος εναντίον του Ερντογκάν και της Τουρκίας, της σοβινιστικής μιλιταριστικής Τουρκίας, είναι ένας, ο Νετανιάχου.
5: Μάλιστα.
4: Ακούσαμε τις πολιτικές αντιδράσεις και το σκεπτικό.
5: Και να κωδικοποιήσουμε λοιπόν αυτές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, να δούμε τι σημαίνει.
4: Κύριε Κερίδη, πώς τα ακούσατε πρώτα απ' όλα, πώς είδατε τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, πόσο πιο κοντά είναι να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35 ή τα αναβαθμισμένα F-16 και πώς θα εξελιχθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αν τελικά αυτό το σενάριο βεβαιωθεί.
5: Και αν επηρεάζει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αυτό το κλίμα, το τόσο. Δεν είναι τσάκι συμπάθεια, είναι συμπάθεια πραγματική.
15: Λοιπόν, κοιτάξτε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς εδώ ότι βρίσκεται εν εξελίξει μια δυσμενής εξέλιξη. Έχουμε την αποκατάσταση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων με πρωτοβουλία του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Οι δηλώσεις που έκανε ότι βρίσκεται στην Άγκυρα για τον φίλο του τα λένε όλα. Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχει ο νόμος του Κογκρέσου, θα πρέπει να τον ξεψηφίσει. Εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι άμυνας μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η πραγματικότητα είναι ότι και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένος αυτή την περίοδο στην Ουάσιγκτον. Είχαμε πολύ επικριτικές δηλώσεις σε βάρος του και σε βάρος της κυβέρνησης του Ισραήλ από τον J.D. Vance, τον Αντιπρόεδρο, αλλά και από άλλα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ. Όλα αυτά αποκτούν ακόμα περισσότερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Τραμπ δεν χαρίστηκε στους Ευρωπαίους, παρόλο που έχουν προχωρήσει στην αύξηση των αμυντικών δαπανών. Η Γερμανία, για παράδειγμα, τις έχει διπλασιάσει σε σχέση με το 2023. Σήμερα ξοδεύει τα διπλάσια από ό,τι πριν από 3 χρόνια, αλλά αυτό δεν τον ικανοποιεί. Και την ίδια ώρα που Ερντογάν έχει βάλει την αντιπολίτευση στη φυλακή, την έχει διαλύσει και έχει αποφασίσει να παρατείνει εσαΐ τη θητεία του στην Προεδρία, να φύγει εν ολίγης μόνο οριζόντια όταν τον καλέσει ο Πανάγαθος και όχι πιο πριν, έρχεται ο Αμερικανός Πρόεδρος και δίνει τα εύσημα σε αυτό το καθεστώς και σε αυτόν τον ηγέτη, ο οποίος προφανώς θα το αξιοποιήσει, θα το εκμεταλλευτεί και για εσωτερική κατανάλωση, να απομονώσει πλήρως την αντιπολίτευση, αλλά και να επανέλθει δρυμύτερο στο διεθνές προσκήνιο μετά από χρόνια δυσκολιών που είχε. Μήπως και με τον Τραμπ στην πρώτη Κερίδη, θητεία, αλλά ακόμα περισσότερο με τον Τζο Μπάιντεν.
4: Όσοι εξέφραζαν και από τα αντιπολίτευση, αλλά και από στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας, επιφυλάξεις για την τακτική των ήρεμων νερών, τελικά είχαν δίκιο.
5: Γιατί έχει γίνει μια κριτική στην κυβέρνηση και από κυβερνητικά στελέχη μας αυτό. Μας ωφέλησαν τα ήρεμα νερά.
15: Το άλλο.
4: Το ότι δόθηκε ο χρόνος στην Άγκυρα να οργανωθεί. Η Ελλάδα δεν εκμεταλλεύτηκε την κακή εικόνα της Άγκυρας και τη συμπεριφορά της, με αποτέλεσμα να έρθει πιο κοντά μέσω Τραμπ πια όλη αυτή η σχέση με τις ζυμανείς εξελίξεις, όπως είπατε εσείς που είδαμε μπροστά μας.
5: Και τι αλλάζει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναλλάζει κάτι μετά από αυτές τις εξελίξεις.
15: Η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε πλήρως όλο το διάστημα που έχει μεσολαβήσει και έχει αποκτήσει υπεροπλία στον αέρα. Και με τα Ραφάλ και με τα αναβαθμισμένα F-16 και με το πρόγραμμα F-35, στο οποίο εμείς θα μπούμε από το 2028, η Τουρκία και στην καλύτερη περίπτωση θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 10 χρόνια. Και αυτό δίνει ένα ποιοτικό προβάδισμα στην Ελλάδα για να διατηρείται η ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή και να μην παίρνουν πονηρές σκέψεις σε κάποιους στην Άγκυρα. Όμως εδώ έχουμε μια προσωπική διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θαυμάζει αυτού του τύπου τις ηγέτες, παραμερίζει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Φαίνεται ότι ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης, ο προσωπικός απεσταλμένος του στην Άγκυρα, έχει κάνει πολλή δουλειά όλο το προηγούμενο διάστημα σε αυτή την επούλωση της τραυματισμένης σχέσης, αλλά και η στροφή του Ερντογάν προς την Δύση το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να δοθεί ο αγώνας τώρα στο Κογκρέσο με τους φίλους της Ελλάδας, με τους φίλους του Ισραήλ, για να μην περάσει η άρση των Κάτσα, των κυρώσεων, για τα F-35. Είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Στο μεταξύ θα υπάρξουν εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο και ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική τον Νοέμβριο, όταν θα χάσει ο Τραμπ τον έλεγχο του Κογκρέσου. Έως τότε έχουμε έναν δύσκολο αγώνα. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, αλλά μπορούμε να τον κερδίσουμε και μπορούμε να αισιοδοξούμε.
5: Κύριε Κερίδη, είδα και μια αλλαγή στάσης και είδαμε και από τη Γαλλία, με την οποία έχουμε μια στρατηγική συμφωνία αμυντική, και από την Ιταλία θα έλεγα. Για τη Γερμανία δεν μιλώ, γιατί είναι παραδοσιακά οι σχέσεις με την Τουρκία είναι πάρα πολύ καλές και έχουν και εμπορικές πολύ καλές σχέσεις. Πώς το βλέπετε αυτό και τι σημαίνει αυτό και για την Ελλάδα?
15: Κοιτάξτε, είναι πολλοί στην Ευρώπη που νομίζουν ότι η Τουρκία είναι απαραίτητη ή, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα απαραίτητο κακό, αν θέλετε. Διότι έχει το δεύτερο πολυπληθέστερο στρατό στο ΝΑΤΟ, διότι έχει ένα αξιόμαχο στρατό, ο οποίος έχει πολεμήσει και πρόσφατα και δεν έχει πρόβλημα με τα φέρετρα. Όπως ξέρετε, οι περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες, ασχέτως των δαπανών που κάνουν, είναι πολύ ευαίσθητες σε νεκρούς. Η Τουρκία έχει αυτή τη δυνατότητα να πολεμά. Δεν πήγε καλά το Ορμούς. Αν είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, θα μιλούσαμε διαφορετικά σήμερα και το Ισραήλ θα μιλούσε διαφορετικά. Όσο παρατείνεται αυτή η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αλλά και όλα αυτά που γίνονται στην Ουκρανία, η Τουρκία βρίσκει ευκαιρίες. Και ο Ερντογάν έχει κάνει τα κουμάντα του το τελευταίο διάστημα, έχει επιχειρήσει να αποκαταστήσει σχέσεις, έχει φτιάξει μια πολεμική βιομηχανία αξιόπιστη, έχει εξαγωγές όπλων περισσότερες από ό,τι η Γερμανία το 2025, 10 δισεκατομμύρια, και άρα έχει κάποια πλεονεκτήματα στο τραπέζι τα οποία έρχεται τώρα να αξιοποιήσει.
4: Πάντως, κύριε Κερίδη, η αίσθηση που είχαμε ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, ότι είναι σύμμαχος με τις ΗΠΑ και όλα είναι καλά και όλα ωραία, κάνοντας την ανάγνωση που κάνετε κι εσείς, ιτήθηκε στο πεδίο, στο διπλωματικό πεδίο σήμερα με τα όσα είπε ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Ερντογάν?
15: Δεν σας είπα αυτό. Ο αγώνας είναι διαρκείας. Είναι ένας μαραθώνιος και η Ελλάδα έχει τους συμμάχους τους και τους φίλους της στο Κογκρέσο, οι οποίοι ήδη έχουν αρχίσει να αντιδρούν. Είχαμε δηλώσεις από βουλευτές, έχουμε δηλώσεις από γερουσιαστές. Αλλά είναι ένας αγώνας δύσκολος και δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε. Πρέπει να τα πούμε όλα στον ελληνικό λαό. ότι υπάρχουν πολλοί στο ΝΑΤΟ που καλοβλέπουν την Τουρκία. Άλλωστε, έχουν παραμερίσει τις όποιες ευαισθησίες για ανθρώπινα δικαιώματα, για δημοκρατικές ελευθερίες. Το βλέπετε αυτό. Και μόνο που γίνεται η σύνοδος στην Άγκυρα είναι μια επιτυχία του Ερντογάν, την οποία και θα αξιοποιήσει πλήρως. Εγώ, ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα δεν μάσησα τα λόγια μου, τα είπα ξεκάθαρα στους Τούρκους οικοδεσπότες, γιατί είχαμε την κοινοβουλευτική συνέλευση ως προεόρτιο της Συνόδου των Ηγετών, ότι είναι αδιανόητο να μιλάμε για ενότητα του ΝΑΤΟ, για να μιλάμε για συμμαχική αλληλεγγύη, όταν μια χώρα μέλος, η Τουρκία, απειλεί άλλη χώρα μέλος, σύμμαχος προς σύμμαχος, με πόλεμο, αν ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.
5: Μάλιστα.
15: Και τολμώ να πω ότι χειροκροτήθηκε από τους συνέδρους, ήταν και 19 πρόεδροι κοινοβουλίων. Αυτόν τον αγώνα δίνουμε και αυτόν τον αγώνα είμαι βέβαιος ότι δίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά υπάρχουν δυσκολίες. Ξέρετε, ο Ντόναλντ Τραμπ, είδατε τι έκανε με τη Μελόνι.
5: Ακριβώς.
15: Η Μελόνι η οποία ήταν. Δηλαδή, η Μελόνι τι πρέπει να πει.
4: Ήταν το αγαπημένο
15: η Μελόνι
4: παιδί,
15: η οποία δηλαδή προβάλλονταν τα τελευταία δύο χρόνια.
4: Εντάξει, και ίδιο ο Μακρόν μας κάνει εντύπωση. Δεν μας κάνει εντύπωση.
5: Γι' αυτό και ρώτησα. Ακριβώς.
4: Σας ρώτησα.
15: Σας ρώτησα στο Μακρόν. Αλλά βλέπετε ότι η Μελόνι είχε επιφυλάξει για τον εαυτό της τον ρόλο του ενδιάμεσου. Της φωνής του Τραμπ στην Ευρώπη. Και βλέπετε πώς τη γελιοποιεί ή, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να την γελιοποιήσει όλο αυτό το διάστημα, μόλις και χθες. Άρα εδώ τα πράγματα έχουν τις δυσκολίες τους. Δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35. Υπάρχει και το Ισραηλινό λόμπι, υπάρχει το Ελληνοαμερικανικό λόμπι, υπάρχει το Αρμενικό λόμπι, υπάρχουν μια σειρά από πράγματα και υπάρχει και ο Ρούμπιο, ο οποίος τον είδατε, ο οποίος κοιτούσε περίεργα τον πρόεδρο σε αυτές τις δηλώσεις, ο οποίος μέχρι και πριν από μία εβδομάδα έλεγε ότι οι κυρώσεις δεν μπορούν να έρθουν παρά μόνο από το Κογκρέσο.
5: Κύριε Κερί, θα πρέπει να κλείσουμε, να σας κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι.
4: Μας χρωστάει να έρθετε συζήτηση.
5: Μας χρωστάει να έρθετε στο στούντιο και να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Να είστε καλά και κύριε Κερί.
15: Θα έρθω με τα χαράς. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε πολλές αφορμές.
5: Ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στον κύριο Παπανικολάου, Θανάση Παπανικολάου, αντιπτέραρχο Αποστρατεία, να μας δώσει την δική του εκδοχή για αυτά που είδαμε να εξελίσσονται αυτές τις ώρες στην Άγκυρα.
16: Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι είμαστε σε μια φάση επαναπροσέγγισης των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Αυτό είναι αλήθεια. Είδαμε τη θερμή σχέση που υπάρχει και από τους δύο ηγέτες. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε ούτε να το παραβλέψουμε. Είναι εξάλλου κάτι το οποίο και οι δύο το έδειξαν. Όμως από αυτό το σημείο μέχρι το να φτάσουμε τα F-35 για τόσο πολύ επιθυμεί η Τουρκία, απέχουμε πάρα πολύ. Υπάρχει η πρόθεση από τον πρόεδρο Τραμπ να το κάνει ενδεχομένως, όμως υπάρχει και το Κογκρέσο, υπάρχει και η Γερουσία, υπάρχει και ο νόμος Σκάτσα που δεν είναι καθόλου εύκολο να ξεπεραστεί και δεν είναι και στην δικαιοδοσία απόλυτα του πρόεδρου να το κάνει. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί και δεν πρέπει να παραβλέπουμε για πολλούς λόγους. Ένας σοβαρός λόγος, πολύ σοβαρός λόγος, είναι η S-400. Επειδή αναφέρονται οι S-400 συνεχώς, αλλά χωρίς να δικαιολογούνται γιατί είναι σοβαρός λόγος, είναι σοβαρός λόγος για το πρόγραμμα των F-35. Εάν οι Ρώσοι τεχνικοί βρεθούν κάποια στιγμή να εργάζονται έχοντας μπροστά τους τα προγράμματα των F-35, είναι βέβαιο ότι το πρόγραμμα των F-35 θα υποστεί τεράστια ζημιά, διότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να σπάσουν αυτή τη δυνατότητα που έχει το αεροσκάφος αυτό να είναι stealth, να είναι αόρατο. Κάτι το οποίο το καθιστά το καλύτερο αεροπλάνο αυτή, το αεροσκάφος αυτή τη στιγμή στην Ιφίλιο και στο οποίο έχει επενδύσει πάρα πολύ η Αμερικανική κυβέρνηση αλλά και η Lockheed Martin, έχοντας υπολογίσει ότι μέχρι το 2040 θα έχουμε πουληθεί χιλιάδες κομμάτια. Αντιλαμβάνεστε,
5: κύριε
16: λοιπόν,
5: Παπανικολάου,
16: είναι
5: ναι.
16: και οικονομικό το θέμα.
5: Εγώ να ρωτήσω.
16: Ένα είναι αυτό.
5: Ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω μετά.
16: Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι θέμα του νόμου που υπάρχει για τις κυρώσεις που μπήκε για αυτό το ακριβώς το λόγο. Υπάρχουν μέσα στο Κογκρέσο ομάδες, ισχυρές ομάδες, οι οποίες αντιτίθεται στην επιστροφή του προγράμματος των F-35 στην Τουρκία και επίσης ο σοβαρότατος παράγοντας που λέγεται Ισραήλ, δεν θα το έλεγα Νετανιάχου, Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι το μακρύ χέρι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Δεν θα πάψει ποτέ οι ΗΠΑ, δεν θα πάψουν ποτέ να στηρίζουν το Ισραήλ να έχει την υπεροχή, τουλάχιστον την αεροπορική υπεροχή, διότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, αν είναι μια ισχυρή χώρα, το οφείλει στην ισχυρή αεροπορία του. Τι θα έκανε το Ισραήλ χωρίς ισχυρή αεροπορία
17: στον πόλεμο τώρα με το Ιράν. Πώς μπορούσε να χτυπήσει, δεν είχε τους βαλιστικούς πυράβλους, είχε πολύ περιορισμένο αριθμό. Άρα λοιπόν.
4: Το να πάνε οι Τούρκοι F-35 αλλάζουν τις ισορροπίες, αυτό που λέτε, και στο Αιγαίο και στην Ισραήλ.
17: Αλλάζουν τις ισορροπίες και με δεδομένο ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει πατήσει πόδι στη Συρία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ και σαφώς απειλείται το Ισραήλ και στρατιωτικά, υπό την έννοια ότι έχει δηλώσει

0: καθόλου εύκολα όλα αυτά, έτσι. Άρα γι' αυτό τον είδαμε και είπε θα το εξετάσουμε. Δεν είπε τίποτα, δεν υποσχέθηκε τίποτε. Ναι. Βέβαια για τους κινητήρες είναι κάτι που είναι απλούστερο, είναι κάτι που έχει σχέση μόνο με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα το κάνει και θα λέτε και κάτι άλλο. Και να τους πάρει η Τουρκία τους κινητήρες, ουσιαστικά θα τους χρησιμοποιήσει για το ΚΑΝ, το οποίο ουσιαστικά το υποβαθμίζει αντί για πέμπτης γενιάς αεροσκάφους που το διαφήμιζε και ήθελε να το πουλήσει. Το κάνει τέταρτη γενιά. Δεν είναι δηλαδή και κάτι πολύ
1: σημαντικό. Κύριε Παπα-Νικολάου, ξέρουμε ότι η πολεμική αεροπορία τη Τουρκία είναι αποδυναμωμένη, κυρίως μετά το πραξικόπημα. Ότι σίγουρα υπερέχουμε και στον αέρα. Και γι' αυτό θέλει να πάρει τα F-35. Ακόμα όμως και να τα έπαιρνε, πόσα χρόνια θα χρειαζόταν η Τουρκία για να εξοπλίσει την πολεμική τη αεροπορία και να την αναβαθμίσει? Δεν θα χρειαστούν αρκετά χρόνια?
0: Λάβετε υπόψη ότι εμείς δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Το 29, αν υποθέσουμε ότι τα έπαιρνε η Τουρκία, θα τα έπαιρνε 1-2 χρόνια μετά από εμάς, ας πούμε, αν δεν έπαιρνε στη σειρά. Μιλάμε για κάποια χρόνια διαφορά. Αλλά εδώ κάνουμε και ένα λάθος. Λέμε ότι στον αέρα υπερέχουμε, αλλά σε πάρα πολλούς τομείς υπερέχει η Τουρκία, παράδειγμα, σε drones και σε άλλα, άλλα αεροσταγιού UAVs. Επίσης σε βαλιστικούς πυράβλους, που εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δηλαδή, μην τα θεωρούμε έτσι απλά τα πράγματα, να κάνουμε συγκρίσεις. Έχουμε F-35, τα ανατρέψαμε όλα. Δεν είναι καθόλου απλά. Βέβαια, σαφώς δίνεται η δυνατότητα στην πολεμική αεροπορία της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια, όταν αποκτήσει και τα F-35 και με δεδομένο ότι δεν θα έχει πάρει τα Eurofighter που έχει αγοράσει από την Αγγλία η Τουρκία, να ανατραπεί, να θεωρούμε ότι έχουμε ανατρέψει την ισορροπία στον αέρα και υπερέχουμε. Και είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζει και η Τουρκία αυτό, και γι' αυτό προσπαθεί
2: και
0: να
2: κάνει
0: αυτά.
1: Και θέλει να πάρει τα F-35. Διακάω.
2: Και επιτέχει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Παπα-Νικολάου.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Να περάσουμε λίγο και στα εσωτερικά. Υπήρχαν αυτές οι δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Πραγματικά άναψαν φωτιές μεταξύ Πειραιώς και Αμαλίας. Θα τα συζητήσουμε, θα δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη και θα επανέλθουμε με τη Φόβη Γιωτάκη να συζητήσουμε τις εξέλιξεις.
3: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Ο κ. Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
3: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτικών του Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Μην τολμήσεις, Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Ο έτοιμος, αν είναι δυνατόν.
4: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
3: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πουλήσει ετοιμότητα. Πήγα να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης.
5: Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει. Και καλά κάνει.
2: Ναι.
5: Να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός. Θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
6: Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο και αν προκληθούμε.
7: Ειδικά η κυβέρνηση της Δημοκρατίας είναι η τελευταία η οποία μπορεί να θίξει τον Αλέξη Τσίπρα πάνω στην εντυμότητα του.
1: Θα όφιλε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης να γνωρίζει ότι οι καταγγελίες του κυρίου Κοντονή έχουν μπει στο αρχείο.
3: Εδώ και 1,5 χρόνο ασχολείται εργολαβικά να υβρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Ναι.
3: Το ξέρετε. Τώρα του πάνε λίγο το παράκανες με τη λατρεία στον Τσίπρα, γύρνα το. Στα ελεγχόμενα του κ. Γεωργιάδη δίνουμε ελάχιστη σημασία. Δεν έχει καμία αξιοπιστία.
8: Ελπίζω έστω και την ιστάτη στιγμή αυτό να μην συμβεί, γιατί προφανώς εάν κάνει κόμμα, και απαντώ στην ερώτηση, καθίσταται πολιτικό μας αντίπαλος.
5: Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
3: Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μοροφιλοδοξίες, δεν χωρούν, κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα.

Καλοκαίρι, μία σελίδα πιο κοντά. Πιο κοντά σε βιβλία που συζητιούνται. Πιο κοντά σε ιστορίες που θα σε συνεπάρουν. Πιο κοντά σε παιδικές περιπέτειες με δράκους, κάστρα και αγαπημένους ήρωες. Βρες χιλιάδες βιβλία στα Public και γέμισε το καλοκαίρι σου ιστορίες. Public.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Σε καταγγείλω για bullying.
7: Επόμενη μέρα, Φόφη Γιωτάκη.
6: Φόφη, μου ακούς πώς μου μιλάει,
8: Πώς να ακούω.
6: Εντάξει, ωραία, αυτό ήθελα.
7: Αν έβλεπε η Φόφη, τη βλέπουν τα μάτια μου, λογικά θα μιλάει και εκείνη έτσι, αλλά τέλος πάντων. Ακούσα όμως τα μάτια μας και είδανε και ακούσαν τον κύριο Γεωργιάδη.
6: Άστραψε και πρόντιξε.
7: Πραγματικά σε δηλώσεις δεν τον είχαμε συνηθίσει.
8: Χθες το βράδυ εδώ, στο Action.
7: Ναι, χθες το Action. Στο Γιώργο Πιέρο. Κατηγορεί αυτό το περιβόητο ηθικό πλεονέκτημα τον κύριο Τσίπρα. Μίλησε και για τη βίλα στο Σούνιο.
6: 500 ευρώ το μήνα.
7: 500 ευρώ το μήνα, ακριβώς. Ας ελπίσουμε να είναι και άλλα χαρτιά ο κ. Γεωργιάδης, ποτέ δεν λέει κάτι στην τύχη. Πώς αντέδρασε η Αμαλία σε όλη αυτή τη διαδικασία?
8: Η Αμαλία αντέδρασε σήμερα δια της Άννας Παπαδοπούλου, η οποία χαρακτήρισε παλιές και έολες τις κατηγορίες αυτές, θυμίζοντας από την πλευρά της ότι όλες αυτές οι κατηγορίες έχουν ελεγχθεί και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς.
7: Δεν θες να λες Ελλάς, έτσι.
8: Η Ελλάς, είπα μια φορά να το πω ολόκληρο, το όνομα του κόμματος Τσίπρα, θεωρεί ότι όλα αυτά είναι απόδειξη του πανικού που υπάρχει στην κυβερνητική παράταξη από την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα. Αυτό βεβαίως μένει να αποδειχθεί, γιατί μέχρι στιγμής αυτό που έχει φανεί είναι ότι η διαφορά μεταξύ του πρώτου και δεύτερου κόμματος βέβαια παραμένει αρκετά μεγάλη και υπάρχει ένα ασφαλές προβάδισμα, παρότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει στα ποσοστά των ευρωεκλογών λίγο παραπάνω.
6: Πάντως πάλι μιλήσε για διαφθορά, για μια διαφθαρμένη κυβέρνηση, έτσι.
7: Η κυρία Παδοπούλου, ναι, μίλησε για μια κυβέρνηση σκανδάλου που κουνάει το δάχτυλο.
8: Που κουνάει το δάχτυλο. Αυτό είπε.
7: Ο κ. Γεωργιάδης είπε στον κύριο Τσίπρα, αλλά λέω ψέματα, κάνει μου μήνυση. Σε αυτό δεν απαντάει η Αμαλία και μου κάνει εντύπωση το ότι βλέπουμε μια προσπάθεια του κ. Τσίπρα να μην γυρίσει στο παρελθόν, γιατί έχει γκρίζα σημεία που δεν έχουν απαντηθεί. Ούτε οι καταγγελίες που είχε κάνει ο κ. Κοντονής.
6: Δεν είχε αποδειχθεί για κάτι.
7: Όχι, δεν λέμε ότι έχουν αποδειχθεί.
6: Τώρα είναι αυτό που το λέω.
7: Ότι αν πήγαινε ο κ. Τσίπρα στη δικαιοσύνη, πολύ πιθανόν. Γιατί πολύ βαριές κουβέντες αυτές.
8: Πάρα πολύ βαριές κουβέντες. Και το ερώτημα είναι, ο ένας κατηγορεί τον άλλον για τοξικότητα, για τοξικό κλίμα κτλ. Και στην πραγματικότητα το τροφοδοτούν και οι δύο πλευρές και οι τρεις και τέσσερις πολλές φορές πλευρές αυτή τη στιγμή, δείχνοντας ότι η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και έτσι θα συνεχιστεί δεν ξέρω για πόσους μήνες. Ναι, ακριβώς μέσα στο καλοκαίρι. Εάν και εφόσον δεν γίνουν οι εκλογές όπως θέλει ένα σενάριο να γίνουν νωρίτερα, παρότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει ότι θα γίνουν το 2027 την Άνοιξη, ακούσαμε και το σενάριο
7: βλέπουμε
8: του
7: τώρα,
8: Μαΐου.
7: Συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι η εικόνα ζωντανή. Ξεκινάει το δείπνο των... πριν από ελάχιστα λεπτά, ξεκινάει το δείπνο. Βλέπουμε ο κ. Μητσοτάκης και η σύζυγός του, η κυρία Γκαμπρόφσκη, μπαίνουν στο τουρκικό παλάτι για να συμμετάσχουν. Ναι. Στο δείπνο, γαλάζια γραβάτα βλέπω ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Απαντά με τον δικό του τρόπο στα όσα.
6: Στην γαλάζια πατρίδα.
7: Στην γαλάζια πατρίδα που ευαγγελίζεται ο κ. Σεντογάν και στα όσα σημαίνει. Στην πόρτα και ο κ. Σεντογάν και η σύζυγός του.
8: Εντάξει, η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο η γραβάτα. Ναι, είναι όλα όσα υποστηρίζει η ελληνική πλευρά και μάλιστα με
6: κόκκινες γραμμές και με εμφαντικό τρόπο η ελληνική κυβέρνηση και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν νομίζω οι κόκκινες γραμμές ότι.
7: Αρκετά νομίζω το ΔΕΤΕΤ. Είναι σε ζεστό κλίμα, σε θερμό κλίμα, δεν βλέπουμε να υπάρχει ψυχρότητα. Και η κυρία Ντουγάν φοράει μπλε, με τον δικό της τρόπο, μπλε σκούρο.
6: Εκεί με τον μπλε,
7: εντάξει, έχουν τα χρώματα, έχουν τους συμβολισμούς.
6: Έχουν, μοβ γραβάτα φοράει, νομίζω ο κύριος Ντουγάν.
7: Ναι, ο κύριος Ντουγάν φοράει πιο σκούρα γραβάτα, έτσι, προς το μοβ. Να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Έτσι κι αλλιώς τα ελληνοτουρκικά θα μας απασχολήσουν. Φοβούμαι ότι μετά τόσα υπόθηκα σήμερα.
6: Και αύριο θα τα συζητήσουμε.
7: Αντιδράσει και η τοποθέτηση του κυρίου Κυρίδη. Μου έκανε εντύπωση ότι μίλησε για δυσμενή εξέλιξη.
8: Ακριβώς.
7: Την ώρα που η κυβέρνηση λέει και επιμένει στο ότι εμείς δεν τεθωρακαζόμαστε από την Άγκυρα. Έχουμε τη δική μας στρατηγική. Είμαστε κερδισμένοι από το 19. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα πάρει. Μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση του κυρίου Κυρίδη. Θα συζητηθεί αυτό και γενικότερα.
8: Και να θυμίσω ότι η μέρος της αντιπολίτευσης επιμένει στην πόντιση του καλωδίου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αργεί και δεν δικαιολογεί αυτή την καθυστέρηση.
7: Θα περιμένουμε το δεύτερο τμήμα Σαμαρά σε λίγο. Με βάση εξελίξεις εκεί, νομίζω ότι θα βρει.
8: Σε αυτή την κατεύθυνση ακριβώς είναι και οι δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Ενώ με την Ελλάς υπάρχουν διάφορα ερωτήματα, διότι ήδη υπάρχει μία κόντρα μεταξύ του Πασόκ και του κόμματος Τσίπρα για το αν πραγματικά θέλει να γίνει γρήγορα η πόντιση του καλωδίου. Αυτό κατηγορεί το Πασόκ την Ελλάς μετά τις δηλώσεις του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιακαντάρη.
6: Φόβει να πάμε λίγο στα του Πασόκ και τώρα την κουβέντα, τη σκόνη που σηκώθηκε από τις δηλώσεις του κυρίου Σγουρού. Προσπαθεί η Χαριλάου Τρικούπη, νομίζω, να το κλείσει το θέμα με έναν τρόπο.
8: Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, είπε σήμερα πάρα πολύ καθαρά ότι είναι καθαρές, απολύτως καθαρές, οι αποφάσεις του συνεδρίου. Και ό,τι είναι έξω από αυτό είναι προσωπικές απόψεις, δηλαδή εμένει η Χαριλάου Τρικούπη στο να χαρακτηρίζει δηλώσεις τύπου Σγουρού ότι είναι προσωπικές απόψεις και μόνο. Βέβαια εδώ τίθεται το ερώτημα πώς μπορεί να προσπερνά τις προσωπικές απόψεις σε αυτή τη φάση, ενώ στον προηγούμενο τόνο είδαμε να υπάρχουν εισηγήσεις για διαγραφές του κυρίου Τζούκα. Είδαμε διαγραφή του κυρίου Κωνσταντινόπουλου για κάποιες απόψεις που είχε περιγράψει. Και μάλιστα τι έλεγε μεταξύ άλλων ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Έλεγε ότι αν το Πασόκ είχε βρεθεί στο 20%, τώρα δεν θα συζητάγαμε για τα περίεργα της διεύρυνσης. Ναι, τότε θυμόσαστε τις κουβέντες.
6: Ο κ. Σανδουλάκης ότι όποιος βγαίνει εκτός γραμμή, ουσιαστικά αυτό είχε πει, θα διαγράφεται. Εγώ δεν βλέπω μια τέτοια αντίδραση. Στον κ. Κωνσταντινόπουλο έγινε αυτό. Αλλά μετά τον κύριο Κωνσταντινόπουλο έχουν και άλλα στελέχη και έχουν διαφοροποιηθεί.
8: Δεν νομίζω πάντως ότι όπως και άλλα κόμματα και το Πασόκ δεν έχει την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να δίνει αφορμές για περισσότερη εσωστρέφεια.
7: Ναι, εντάξει, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει γκρίνια και μουρμούρα στα στελέχη.
8: Υπάρχει γκρίνια και μουρμούρα και υπάρχει γκρίνια και μουρμούρα ακόμη και για το θέμα με την σύζυγο του κυρίου Φαραντούρη.
6: Ναι.
8: Είδαμε χθες τον κύριο
6: Φαραντούρη, έκανε μια δήλωση.
8: Ναι, επανήλθε λοιπόν σήμερα στο θέμα ο κύριος Φαραντούρης με συνέντευξή του στα παραπολιτικά. Είχε προηγηθεί η επισήμανση του κυρίου Κατρίνη καθαρές κουβέντες ότι θα έπρεπε ο ίδιος να έχει προστατεύσει και τον εαυτό του και την οικογένειά του. Εννοούσε δηλαδή, παρέπεμπε η δήλωση του κυρίου Κατρίνη στην παχυλία αμοιβή, στην αποζημίωση.
7: Είναι 245.000 ευρώ.
8: Ναι, έτσι. Περίπου τόσα για 2 χρόνια.
7: Το επίδομα
8: και
7: με
8: κάτι.
7: Τίκησης, νομίζω.
8: Ακριβώς το επίδομα, δηλαδή είναι επιπλέον του μισθού. Ναι. Επανήλθε λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης λέγοντας σήμερα, πριν από λίγο, ότι ίσως κάποιοι θέλουν να επιστρέψει η γυναίκα στην κουζίνα. Μου ακούγεται εμένα πολύ παλιά και η αναφορά και του κυρίου Φαραντούρη.
7: Εντάξει, είναι γιατί γνωστή δήλωση του Ανδρέα, χτυπήστε εμένα και όχι τη Δήμητρα.
8: Έχουν περάσει δεκαετίες. Ναι, έχουν περάσει πολλές δεκαετίες. Νομίζω ότι δεν είμαστε σε μια τέτοια δεκαετία.
6: Καλό θα είναι τα πάντα στα γυναικόπαιδα μακριά από την πολιτική.
8: Βεβαίως,
6: τα γυναικόπαιδα. Να αφήσουμε μακριά από την πολιτική. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη.
7: Όμως, Φόφη, την ίδια ώρα που δεν άφησε τη σύζυγό του να κάνει δήλωση, και αυτό μπροστά.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, και μου κάνει εντύπωση άλλη μια πληροφορία που ήρθε πριν λίγες ώρες, ότι ο υπεύθυνος, ο αρμόδιος...
8: Το επιχείρημα του κ. Φαραντούρη είναι το εξής, ότι στην πραγματικότητα θέλουν να χτυπήσουν εμένα και όχι τη σύζυγό μου, γι' αυτό βγαίνω και εγώ μπροστά. Γιατί την έθεσα αυτή την ερώτηση, ακριβώς αυτό. Γιατί λοιπόν, αφού όλοι παραδεχόμαστε ότι προφανώς δεν πρέπει να γίνεται κουβέντα για το θέμα της γυναίκας, αν είναι ίση ή όχι, γιατί όταν γίνεται
6: σωστό είναι για το μέλλον, υπάρχει πρόβλημα. Φόβη μου, πάμε και λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Μία παρατήρηση, μόνο αυτό που είπα, την συζήτηση που έχει γίνει, ότι ο υπεύθυνος που έκανε τη διαχείριση της τοποθέτησης της σύζυγου Φαραντούρη παραιτήθηκε.
6: Ναι.
7: Έτσι.
6: Μάλιστα. Πάμε να πούμε και δύο κουβέντες, γιατί έχει έρθει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωροκάκος. Θα είναι σε λίγο μαζί μας, θα τα συζητήσουμε όλα. Τι γίνεται.
7: Και να μάθουμε την απάντηση για τους κωδικούς γραμμάτων.
6: Ναι, βέβαια. Και τι κωδικοί είναι αυτοί, γιατί μας έχουν μπερδευτεί με αυτό που λέει το Πασόκ.
8: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις και πώς αλλιώς θα μπορούσαν να είναι. Σήμερα λοιπόν ο κ. Πολάκης ζήτησε μέσω τη συνέντευξη που είχε στην Αυθεμπορική την παρέτηση του κυρίου Φάμελου.
6: Ξεκάθαρα.
8: Άρα έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα απαντήσει ο κύριος Φάμελος, αλλά φαντάζομαι ότι θα τα πει όλα. Και θα δούμε αν αλλάζει άποψη από την αρχική στη συνεδρίαση, στην κρίσιμη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Ο κύριος Νίκος Παπάς από την πλευρά του, που έχει προτείνει να θυμίσω συλλογική ηγεσία, Δηλαδή είναι σε διαφορετικό τόνο
7: και
8: η εξήγηση του κυρίου.
7: Ακριβώς.
8: Λέει τι, να συνεδριάσει αύριο ή μεθαύριο το αργότερο η πολιτική γραμματεία.
6: Πριν την Κεντρική Επιτροπή.
8: Και να δοθεί η λίστα ακριβώς με τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Μία δηλαδή επικαιροποιημένη λίστα, γιατί έχουν αποχωρήσει μέλη.
7: Και δεν ξέρω και μέχρι τη συνεδρίαση θα έχουν φύγει κι άλλοι.
6: Ακριβώς. Μην είναι η ίδια η λίστα.
8: Είναι λιγότερη. Να ξέρουμε ποιοι είναι, γιατί το ποιοι είναι μέσα θα δείξει και τους σχετισμούς.
6: Φόφη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ευχαριστούμε.
6: Ναι, αύριο θα είναι παραπάνω. Θα είναι παραπάνω.
7: Ναι. Γιατί και η εξέλιξη είναι παραπάνω. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο
6: Θεοδωρικάκο.
7: Θα συζητήσουμε πολλά, εκτός από το κομμάτι της ακρίβειας που καίει την κυβέρνηση
6: και το
7: αλλά και τους πολίτες.
6: Που ψηφίστηκε για τη στεγαστική πίστη, που είναι για την καταναλωτική και όχι μόνο τραπεζικά προϊόντα που είναι πολύ σημαντικό.
7: Για τα δάνεια και για τα πολιτικά. Έχει. Ξέρει από πολιτική.
6: Φυσικά ξέρει.
7: Οπότε επιστρέφουμε σε λίγο.
9: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
10: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
11: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
12: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
13: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
14: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
20: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
21: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
22: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
23: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
22: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλησπέρα. Αμαλία, σου παραδίδω τη σκητάλη, ο οποίος ο Δωδεκάκος ξέρει
2: ότι είναι πολύ καλά. Όταν είναι για τα θέματα ανάπτυξης και τα λοιπά και τα προϊόντα και η συμφωνία κυρίων, τα λέει σε μένα να τα ρωτήσω, δεν πειράζει.
1: Ναι, τον
2: έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θητάκη Θοδωρικάκο.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Αλλά έχετε ξεχάσει να πείτε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι και βουλευτής στον νότιο τομέα της Αθήνας.
2: Συνήθως τα λέει ο Νίκος Ελευθερόπουλος, να ξέρετε, κύριε Υπουργέ.
1: Εγώ το άφησα τώρα για να καταλάβω αν πάμε, είμαστε κοντά στις εκλογές ή μακριά, αφού το υπενθυμίζετε.
3: Δεν έχει σημασία εάν είναι σε κοντά ή μακριά στις εκλογές. Ο βουλευτής πρέπει να είναι πάντοτε μέσα στους συμπολίτες του, μέσα στην κοινωνία που εκπροσωπεί. Εγώ κάνω αυτή τη δουλειά με πολύ μεγάλη έμφαση.
1: Εντάξει, οπότε και, θέλω και να το υπενθυμίζουμε πάντοτε. Περιφέρεια, ο νότιος τομέας, με αρκετές.
3: Είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, με πλήρη κοινωνική διαστρωμάτωση, με ωραίες γειτονιές.
2: Όμορφη περιοχή. Όμορφη.
1: Την έχω περπατήσει.
2: Να
1: πάω όμως σε αυτά που τα ακούμε.
2: Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω με τους κωδικούς τώρα.
1: Γιατί με τους κωδικούς, εγώ τους έχω αποκαλύψει τους κωδικούς.
2: Νομίζω έχω χάσει λίγο το μέτρημα πόσες ανακοινώσεις, δηλώσεις τελεχών έχουν γίνει για αυτούς τους 2.000 κωδικούς που μειώθηκαν οι τιμές. Ότι κρύβετε αυτές τις λίστες, τους κωδικούς και γιατί δεν τους δίνετε και ότι ουσιαστικά κοροϊδεύετε τον κόσμο. Επίσης θέλω να πω, να σας ρωτήσω, αυτή η συνάντηση που θα κάνετε, η καινούργια, έχω μια συμφωνία κυρίων. Τα βάζω όλα μαζί για να απαντήσετε. Αφορά αυτούς τους 2.000 κωδικούς ή τη συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές από το Σεπτέμβριο.
3: Ευχαριστώ για την ερώτηση για να μπορέσω να.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
3: Στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εσείς που μας παρακολουθείτε απόψε, όταν στα τέλη Φεβρουαρίου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση προχώρησε σε ένα μέτρο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, προχώρησε ένα μέτρο το οποίο είναι σκληρό μέτρο για την επιχειρηματικότητα. Βάλαμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που μπορούσαν να έχουν η ελληνική βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ ανακωδικό προϊόντος, συγκρίνοντας με το κέρδος που είχαν σε αυτό τον κωδικό την προηγούμενη χρονιά, το 2025. Η ανεξάρτητη αρχή που έχει δημιουργηθεί εδώ και αρκετούς μήνες και η οποία κάνει πολύ σοβαρούς ελέγχους στην αγορά, ξεκίνησε να ελέγχει όλους αυτούς τους χονδρέμπορους και λιανέμπορους. Εκεί κατέστη ολοφάνερο ότι αν δεν αλλάξουν τις τιμές, αν δεν μειώσουν τιμές σε μια σειρά κωδικούς, θα υποστούν πολύ σοβαρά κώδικα, πολύ σοβαρά πρόστιμα. Έτσι λοιπόν υποχρεώθηκαν και μείωσαν κατά 6% περίπου ως μέσο όρο τις τιμές, κυρίως οι χονδρέμποροι, και αυτό και από τους 1.900 κωδικούς, περίπου οι 1.300 αφορούν τον οπό κρέας, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να αποφύγουν τα πρόστιμα. Πριν λίγες ημέρες, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει τελειώσει και η αγορά ομαλοποιείται και οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν αρχίσει πλέον και ισορροπούν, καθώς η τιμή του πετρελαίου γυρίζει εκεί που ήταν προτού αρχίσει ο πόλεμος και αυτό αναμένεται να ισορροπήσει και στην ελληνική αγορά καυσίμων, γιατί ακόμα δεν έχει ισορροπήσει πλήρως, είναι ακόμα ακριβότερο 10-15 λεπτά από αυτό που θα έπρεπε. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα ισορροπήσει όμως. Πήραμε πίσω το μέτρο του πλαφών, γιατί μια ελεύθερη οικονομία δεν μπορεί να δουλεύει συνεχώς με πλαφών στα κέρδη. Αλλά καλέσαμε υπό τον Πρωθυπουργό τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας να αναλάβουν τη δέσμευση ότι το καλοκαίρι δεν θα αυξήσουν τις τιμές και θα κάτσουμε μαζί, και αυτό είναι το αντικείμενο της σύσκεψης την επόμενη Πέμπτη, να δούμε σε πολλά προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τροφίμων για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, να χαμηλώσουν επιτέλους τις τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Τώρα το ΠΑΣΟΚ, αντί να πει 5 σοβαρές κουβέντες ως αντιπολίτευση, αυτά που θέλουν να πούν οι άνθρωποι. Δεν λέω σόνι και ντε να συμφωνούν με την κυβέρνηση, γιατί δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει τα δικά του. Λέει κατά πρόσωπο στους πολίτες ψέματα ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι 1.900 κωδικοί. Βρίσκει ως άλοθη το γεγονός ότι εξαιτίας νόμου που υπάρχει για το εμπορικό απόρριτο δεν μπορεί να ανακοινωθούν ένας-ένας ποιοι είναι οι κωδικοί και από ποιον προμηθευτεί, αλλά η ανεξάρτητη αρχή έδωσε στη δημοσιότητα τις κατηγορίες αυτών των κωδικών. Σας λέω την βασικότερη, το 60% αυτών των κωδικών αφορούσε νοπά κρέατα και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτοί οι κωδικοί μειώθηκαν και ότι αυτό έχει και ένα ορισμένο πέρασμα σε κάποια προϊόντα. Δεν είπε κανείς ότι ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη η αγορά από ακριβή έγινε φθηνή ή ότι όλοι οι Έλληνες είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, αλλά 1.900 κωδικοί μειώθηκαν κατά 6%. Τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να το αναγνωρίσει αυτό. Του αρέσει να πολιτεύεται με ψέματα. Δεν ξέρω αν θα βγει ωφελημένο από αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις δυστυχώς για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κακό σύμβουλος, διότι βλέπουν ότι έχουν αρχίσει και υπολείπονται σοβαρά και γι' αυτό το λόγο έχουν αρχίσει να διαφωνούν ακόμα και με πράγματα τα οποία αναγνωρίζει κάθε καλοπροαίρετος πολίτης.
1: Την Παρασκευή που ο κ. Ανδρουλάκης έχει ζητήσει προημερησίας και έχει κάνει επίκαιρη ερώτηση, αν θυμάμαι καλά,
3: στον Πρωθυπουργό.
1: Ναι. Θα παρουσιάσετε εκεί στοιχεία με τις κατηγορίες. Να σου πω ότι ακούω και Θεοδωρικάκου. Χθες είχαμε καλεσμένους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και μας λέει ο κ. Θεοδωρικάκος δεν παρουσιάζουν τους κωδικούς.
3: Μα δεν είναι. Δεν είναι
1: και το δεύτερο, ότι αυτά που τα μειώσατε δεν ήταν είδη κατανάλωση πρώτη ανάγκη.
3: Το κρέας δηλαδή δεν είναι είδο πρώτη ανάγκη. Είναι και παρά είναι. Αλλά επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, γιατί θέλω να το καταλάβουν οι άνθρωποι που μας βλέπουν. Το ΠΑΣΟΚ ας μην το καταλάβει, δικό τους πρόβλημα είναι. Δεν νομίζω ότι είναι αφελείς. Απλά κάνουν πολιτικές εξυπνάδες και νομίζουν ότι θα βρουν αφελείς μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η ακρίβεια, το κόστος ζωής, ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα για πάρα πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Και η αντιμετώπιση του δεν είναι απλή υπόθεση. Ούτε είναι δουλειά του Υπουργείου Ανάπτυξης κυρίως. Διότι το πιο σοβαρό θέμα για το ποια είναι η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων είναι τι μισθούς έχουν.
2: Και τα εισοδήματά τους.
3: Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση έχει κάνει μια σειρά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Αν θέλετε, μπορούμε αργότερα να συζητήσουμε. Όμως, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος. Έκαναν πολύ άστοχες δηλώσεις. Έχουν πει ομά ψέματα γύρω από αυτό το θέμα στον ελληνικό λαό. Και αυτό δεν το βρίσκω, ότι είναι καθόλου σοβαρό.
1: Το Σεπτέμβριο τι περιμένουμε να ακούσουμε και τι περιμένουν οι καταναλωτές να δουν στα σούπερ μάρκετ στην αγορά.
3: Την Πέμπτη έχω στο γραφείο μου τους εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των σούπερ μάρκετ και ασφαλώς τη διοικητή της νέας ανεξάρτητης αρχής. Θα βάλουμε κάτω την μεγάλη εθνική και κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μια σοβαρή δραστική μείωση τιμών σε ουσιαστικά προϊόντα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, σε βασικά τρόφιμα, σε βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού, βεβαίως με κατηγορίες. Να συμφωνήσουμε ότι μιλάμε γι' αυτό και θα ζητήσουμε από την επιχειρηματικότητα να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος προς χάριν της κοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής.
1: Αυτό
3: θα πρέπει να εξεταστεί συγκεκριμένα. Θα δούμε τι δυνατότητες έχουν. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ότι με μία απόφαση ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός ή το Υπουργικό Συμβούλιο λέει σε κάποιον θα κάνεις αυτό.
2: Είναι ανοιχτή, 5-10%
3: είναι ανοιχτή η οικονομία. Αλλά εμείς ως κυβέρνηση, θέτοντας το ρυθμιστικό πλαίσιο και αφαιρώντας το πλαφόν από τις διαδικασίες ελέγχου, ζητήσαμε και υπήρξε πλήρη συναντήληψη αυτό από την επιχειρηματικότητα, ότι αυτό θα μεταφραστεί σε καλύτερες τιμές από αρχή Σεπτεμβρίου, προκειμένου και οι πολίτες, γιατί πάντοτε μετά το καλοκαίρι έρχεται καινούρια σχολική χρονιά, πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, υπάρχουν περισσότερα έξοδα, υπάρχουν ανάγκες, πηγαίνοντας προς τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, όλο αυτό το πράγμα όλο και αυξάνεται. Θέλουμε λοιπόν εκείνο το τετράμινο να έχουν κάνει οι επιχειρηματίες το καλύτερο δυνατό με καλύτερες δυνατές τιμές προκειμένου
1: για
3: να εξυπηρετηθεί
1: πρόστιμα,
3: το μέσο νοικοκυριό.
1: Ότι επιβάλλετε πρόστιμα. Είχαμε πάλι θα χρησιμοποιήσω για οικονομία του λόγου και τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και τον κομμάτι του αντιπολίτευσης που λένε ότι δεν έχει μπει κανένα πρόστιμο.
3: Αυτά
1: και κυρίως δεν τα εισπράττετε τα πρόστιμα.
3: Δεν είναι, να σας πω κάτι. Φέρτε επιτέλους έναν εκπρόσωπο εδώ. Να του τα πω κατά πρόσωπο.
2: Είναι ο κ. Λαμπίνας εδώ. Έχει έρθει για το πάνελ μας πολιτικό.
3: Στερούνται στοιχειώδης σοβαρότητας. Μόνο τα δύο χρόνια που είμαι Υπουργός Ανάπτυξης, είτε από τη Δημαία όσο υπάγονταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε από τη νέα ανεξάρτητη αρχή, τα πρόστιμα είναι πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν εισπραχθεί κανονικότατα όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει και τα μέτρα που έχουμε πάρει για τον έλεγχο της αγοράς είναι τα ισχυρότερα που έχουν υπάρξει και προκαλώ τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ να μου πούν πότε τις δεκαετίες που κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ είχαν βάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Η απάντηση είναι ποτέ. Ούτε επί ΠΑΣΟΚ, ούτε επί αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το έκανε η δική μας κυβέρνηση, την οποία την κατηγορούν ότι είναι η κακή που νοιάζεται μόνο για τους πλούσιους. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, γιατί το πρόβλημα του κόστους, αν θέλουμε να μιλήσουμε ουσιαστικά, του κόστους ζωής, σχετίζεται με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, σχετίζεται με το τι παράγει η πατρίδα μας και τι επάρκεια έχει σε κρίσιμα προϊόντα. Προηγουμένως μιλούσαμε για παράδειγμα για το κρέας. Ξέρουν όλοι οι άνθρωποι που μας βλέπουν ότι το μοσχαρίσιο κρέας, η τιμή του έχει αυξηθεί πάρα πολύ. δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, είναι διεθνές. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε πόσο κρέας παράγουμε από αυτό που καταναλώνουμε οι Έλληνες? Ούτε 15% από τους 160.000 τόνους παράγουμε γύρω στους 25. Είναι ζήτημα να είναι 30.000 τόνοι.
2: Είναι εισαγόμενο.
3: Πώς να ελέγξεις λοιπόν, πώς να ελέγξεις την τιμή? Άρα αυτό που δουλεύουμε είναι να φέρνουμε περισσότερες επενδύσεις, να φέρνουμε περισσότερη καινοτομία για να γίνονται περισσότερες δουλειές στην Ελλάδα, να βελτιώνονται οι μισθοί, να ενισχύεται το εισόδημα των Ελλήνων, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων που έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στο ξεκίνημα της ζωής τους. Αυτή είναι μια σοβαρή ουσιαστική πολιτική για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κόστου ζωής. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε, λυπάμαι, αλλά με ψέματα, με ψέματα και με δημαγωγίες και με τη λογική ότι έτσι θα έρθουν αυτοί και με ένα νόμο θα πέσουν οι τιμές και οι άνθρωποι θα περνάνε καλύτερα. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά την περίοδο του 2015 και παραλίγο η χώρα να βρεθεί στον κρεμό. Κανονικά στον κρεμό.
1: Η αγοραστική δύναμη είναι το κλειδί για να λυθεί με έναν τρόπο το θέμα της ακρίβειας. Είναι από τα βασικά κλειδιά, τέλος πάντων. Βλέπουμε στα στοιχεία της Ελστάτ και της Γιουροστάτ που λέει ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι δεύτερη από το τέλος.
3: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί θα πρέπει να πάρετε τον μέσο όρο της ανακεφαλή κατανάλωσης, όπου εκεί η θέση της Ελλάδας είναι πολύ ψηλότερη από αυτό που περιγράφεται. Όμως, ακούστε κάτι. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που ωρεοποιούν προβλήματα, πράγματα και καταστάσεις. Υπάρχουν προβλήματα. Αν θυμηθεί κανένας ότι η Ελλάδα πριν από 15 χρόνια πτώχευσε, πρέπει να έχει πλήρη συνείδηση για το πού βρισκόμαστε και το πώς προχωράμε. Πετύχαμε αυτά τα χρόνια να βελτιώσουμε πολύ την κατάσταση της οικονομίας, κυρίως τα δημοσιονομικά της, να μπει τάξη, να αρχίσουμε να ξεχρεώνουμε με γρήγορο ρυθμό, γιατί κανείς μας στο νοικοκυριό του, στην οικογένειά του, δεν θέλει να αφήσει στα παιδιά του τεράστια χρέη που πνίγουν τις επόμενες γενιές. Και ταυτόχρονα κάνουμε ό,τι μπορούμε για μια παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας με περισσότερες επενδύσεις, αληθινές επενδύσεις και αληθινές δουλειές. Αυτή είναι η φιλοσοφία του αναπτυξιακού νόμου που τρέχουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ο οποίος έχει πάρα πολύ σοβαρά αποτελέσματα, γιατί έχει κερδίσει την πολύ σωστή τοποθέτηση της αγοράς, γιατί βλέπουν από την πλευρά μας αξιοπιστία, ότι κρίνονται γρήγορα τα επενδυτικά σχέδια, δημιουργούν θέσεις εργασίας, δημιουργούνται σοβαρές επενδύσεις που μας πηγαίνουν μπροστά.
1: Έβλεπα σήμερα, πριν πάμε στα πολιτικά, Αμαλία, έβλεπα σήμερα.
3: Πρωτού πάτε στα πολιτικά, όμως θέλω να σας πω ότι αύριο το πρωί στην Βουλή των Ελλήνων θα γίνει μια.
1: Κάνατε μια
3: έκκληση
1: στα πολιτικά κόμματα να ψηφίσουν όλα τη ρύθμιση, αυτό που ετοιμάζουν.
3: Αύριο έχουμε ένα νομοσχέδιο.
2: Από τον Νοέμβριο.
3: Αύριο έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες. Και λέει ότι όταν πρόκειται να πάρετε δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, είτε είναι επισκευαστικά, καταναλωτικά, χωρίς εμπράγματες διασφαλής κλπ., μπαίνει τέλος σε αυτό το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, όπου υπογράφεις και δεν έχεις καταλάβει τι υποχρεώσεις έχεις αναλάβει. Μπαίνει ένα πλαφόν στο επιτόκιο, μπαίνει ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να επιβαρυνθείς για να
2: ξεχρεώσεις
3: αυτό το δάνειο. Το ύψος αυτό της επιβάρυνσης είναι το μικρότερο που προβλέπεται από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια σειρά άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες είναι υπέρ της διαφάνειας και υπέρ της στήριξης των δικαιωμάτων των πολιτών απέναντι σε καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Και γι' αυτό κάλεσα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο στηρίζεται από το σύνολο της κοινωνίας, από τις καταναλωτικές οργανώσεις και από κάθε λογικό άνθρωπο, για να ξεπεράσουν όλοι την τοξική αντιπαράθεση που υπάρχει αυτό το διάστημα και τις πολύ στήρες, θα έλεγα, κομματικές αντιπαραθέσεις και να κάνουν κάτι υπέρ της κοινωνίας.
1: Αντώνη Σαμαράς.
3: Δεν μπορώ να βρω για ποιο λόγο να μην το ψηφίσει κάποιος αυτό το νομοσχέδιο.
2: Θα ρωτήσουμε τον κ. Γλαβίνα, τον έχουμε μετά. Πάντως τώρα πάμε λίγο στα
3: Ελπίζω
2: πολιτικά.
3: Ελπίζω να σας πει ότι θα το ψηφίσουν.
2: Ναι, ναι. Πάμε λίγο στα πολιτικά και δεν μπορώ να σας ρωτήσω για το ενδεχόμενο, που πια δεν είναι ενδεχόμενο, φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και πώς εσείς αξιολογείτε και χαρακτηρίζετε αυτή την κίνηση, αν την κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός?
3: Πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει μεγάλο λάθος εάν κάνει κόμμα. Προφανώς είναι μια πράξη η οποία θα στραφεί ενάντια στην παράταξη εάν την κάνει. Και νομίζω ότι είναι κακό και για τη Νέα Δημοκρατία, κακό και για τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά, γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει διαγράψει ένα πολύ μεγάλο πέρασμα στην ελληνική πολιτική ζωή, μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Υπήρξε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας, επικεφαλής μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν νομίζω ότι στην Δύση, αν μου επιτρέπετε, του πολιτικού του βίου, μια ενέργεια η οποία έχει εξαντικειμένο διασπαστικό χαρακτήρα απέναντι στην παράταξη είναι σωστή, είναι μεγάλο λάθος και πιστεύω ακόμα και τώρα και παρά τις επιθέσεις είδα και αυτή την...
2: Στο TikTok λέτε.
3: Είδα και αυτό το βίντεο. Παρ' όλα αυτά ξέρετε, μου αρέσει τη ζωή μου να είμαι ένας θετικός και αισιόδοξος άνθρωπος. Πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς πρέπει να το ξανασκεφτεί και να μην κάνει κόμμα. Δεν είναι χρήσιμο ούτε για την παράταξη,
2: αν
3: ούτε
2: κάνει,
3: για
2: την. Θα κάνει μια ούτε... δημοκρατία, θα τη στερήσει την αυτοδυναμία, κύριε Θεοδωρικάκο.
3: Δεν είναι χρήσιμο ούτε για την παράταξη, δεν είναι σωστό ούτε για την παράταξη, ούτε για την πατρίδα μας, ούτε και για τον ίδιο. Πιστεύω ότι θα κάνει πολύ μεγάλο λάθος και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να το κάνει.
1: Επειδή είστε άνθρωπος που ξέρει από δημοσκοπήσεις. Είδαμε λοιπόν και μία βγήκε χθες, μία βγήκε σήμερα. Προφανώς μέχρι τέλος του μήνα θα βγουν και άλλες.
2: Χθες ήταν interview, δεν πώς... σήμερα είναι.
3: Τώρα βέβαια έχω να παρατηρήσω ότι λογικά όπου να είναι πρέπει να σταματήσουν.
1: Ναι, θα πάμε στις διακοπές του Αυγούστου. Ελπίζω γιατί... και εσείς να σταματήσετε τις αντιπαθέσεις. Μπας και ξεκουραστούμε 10 μέρες τον Αύγουστο. Αλλά πέρα από αυτό, πόσο κοντά ή πόσο πιθανό είναι η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη σας, να φτάσει την αυτοδυναμία, γιατί βλέπουμε τα ποστά της από 26 την πρόθεση ψήφου μέχρι το 30 και κάτι τον τελευταίο καιρό στην εκτίμηση ψήφου. Και πώς βλέπετε τον κύριο Τσίπρα, αν σας απειλεί ή όχι με τα ποστά που συγκεντρώνει.
3: Κύριε Ελευθερόπουλα, σας πω ευθέως την άποψή μου. Δεν πιστεύω ότι οι μετρήσεις δείχνουν αυτό που θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Πιστεύω ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό δεν είναι μια κατηγορία για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ή για το εργαλείο αυτό το επιστημονικό των.
2: Άρα θεωρείτε εφικτή την επίτευξη της αυτοδυναμίας.
3: Πιστεύω ότι
2: Θεωρκάκο.
3: Τα πάντα θα εξαρτηθούν από το ποια θα είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας από τώρα ως τις εκλογές. Γιατί με μια σωστή στρατηγική η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν μ' αρέσει να προφητεύω, μ' αρέσει να δρώ.
1: Η κυβέρνηση μας... Το ξέρετε, έχετε φυτέψει κοντά στον κύριο Μητσοτάκη. Ποιες είναι οι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις ή οι κρίσιμες αποφάσεις που θα πάρει η κυβέρνηση για να κερδίσει.
3: Δεν μπορώ να μπω σε μια δημόσιου χαρακτήρα συζήτηση. Μάλιστα. Για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει εκλογές με αυτοδυναμία.
1: Θα κάνετε, θα τα πείτε στον κύριο Μητσοτάκη κατηδίαν δηλαδή.
3: Όχι, επαναλαμβάνω ότι αυτή η συζήτηση με δημόσιο χαρακτήρα δεν μπορεί να γίνει έτσι, γιατί αφού με ρωτάτε σε επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο, γιατί ξέρετε έκανα αυτή τη δουλειά 20-25 χρόνια, έχω να σας παρατηρήσω ότι μετά τις εκλογές του 2009, όλες οι εκλογές στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το τελικό τους αποτέλεσμα τον τελευταίο μήνα. Μην σας πω και τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
1: Αλλά τότε πιστεύω ότι θα πιο καλή εικόνα.
3: Υπήρξαν πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις, άρα θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για την κυβέρνηση, υπάρχει σοβαρή δυνατότητα να πετύχουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και επίσης πιστεύω ότι δεν πρόκειται να μπουν στη Βουλή πολλά κόμματα, το πολύ να μπουν 6 κόμματα στη Βουλή. Πιστεύω ότι διάφοροι νεοπαγείς σχηματισμοί θα αποτύχουν παταγωδώς. Με όση δύναμη εμφανίστηκε να μπαίνουν στο πολιτικό σύστημα, με τόση δύναμη θα φύγουν εξαιτίας της καταψήφισης του.
1: Έχετε βάλει και τον κύριο Τσίπρα σε αυτό το.
3: Όχι, δεν βάζω τον κύριο Τσίπρα. Η άποψή μου από την πρώτη μέρα που ξαναεμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι εκ των πραγμάτων αυτός είναι ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Και πιστεύω ότι το κόμμα του θα είναι δεύτερο.
2: Θεωρείτε ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία,
3: ο κίνδυνος, να επιστρέψουμε σε όσα συνέβηκαν στην Ελλάδα το 2015, χωρίς καμία αμφιβολία, δημιουργεί συσπήρωση απέναντι στην παράταξη που εκφράζει την πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής και αυτή η παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Η στρατηγική, επειδή σχολιάστηκε αρκετές φορές στο Πασό. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ να κλείσει οποιαδήποτε πόρτα συνεννόησης το βράδυ των εκλογών, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Είναι σωστή κατεύθυνση.
3: Κύριε Ελευθερόπουλο, να σας πω κάτι. Ο καθένας κάνει λογαριασμό για το σπιτικό του. Ας κάνει και το ΠΑΣΟΚ για το δικό του κόμμα και για το τι πιστεύει. Απλώς θέλω να σας πω ότι όπως και οι άνθρωποι μας βλέπουν και όπως και εσείς γνωρίζετε, στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ. Είναι τόσο απλό και τόσο.
1: Πριν σας αφήσουμε να συνεχίσετε, πότε ξεκινάτε τις περιοδίες στον νότιο τομέα?
3: Δεν τις σταμάτησα ποτέ.
2: Κάνει. Ο κ. Θεοδωρικάκος
3: είναι
2: συνεχώς εκεί.
3: Τρία χρόνια.
2: Το βεβαιώνω.
3: Έχω ένα πρόγραμμα όπου 1-2 φορές στις 10 ημέρες είμαι σε κάποια γειτονιά του νότιου τομέα, δίπλα στους ανθρώπους που έχω την τιμή και τη χαρά να εκπροσωπώ.
2: Άρα θεωρείτε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 κι εσείς?
3: Έτσι έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Α, δουλεύετε μορίζοντα την άνοιξη του 27. Ναι.
2: Όχι με το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, λέω εγώ.
3: Είπαμε, ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
1: Περιμένουμε κάτι από εσάς, γιατί όλοι οι υπουργοί, όταν πλησιάζει η έκθεση Θεσσαλονίκη, κάνουν ένα ηγετικό σημείο μα στον Πρωθυπουργό με του τομεί του. Τι είναι αυτό που θα προτείνετε στον κύριο Μητσοτάκη.
3: Μα φυσικά είμαστε σε μια πολύ σημαντική προετοιμασία, διότι πρέπει να στηρίξουμε ακόμα πιο ουσιαστικά και ακόμα πιο αποφασιστικά τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, συνδράμοντας τους με νέα προγράμματα στήριξης και με νέες δυνατότητες για μικρότερες ή μεγαλύτερες επενδύσεις και εξαντλώντας κάθε περιθώριο για περαιτέρω μείωση φόρων, που είναι η βασική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η μείωση του κόστους της εργασίας μέσα από τη μείωση φορολογίας.
2: Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρκάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι απαντήσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε το πολιτικό μας πάνελ, που και αυτό θα έχει,
2: ενδιαφέρον.
1: Μετά από πόσα είπε ο Υπουργός εδώ, θα είναι κοντά μας ο κ. Βρετάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Λαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, και ο κ. Γιάννης Μπαλάφας, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ για την ώρα. Έτσι θα δούμε τι θα μας πει.
4: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
5: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
7: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
8: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
9: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
10: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: I just met the owner of the new Vic.
4: You did not say that he was cute.
3: Didn't notice.
4: I'm spying on my friend.
5: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
3: I imagine I'll be seeing even more of you now.
5: Sorry about that.
3: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
5: I asked Jonah to write the messages for me.
4: So Lena and Jonah did all the talking for us?
6: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Καλησπέρα, εδώ η συζήτηση έχει ανάψει. Έτσι,
5: κοίτα, αυτά που λέγονται στα διαλύματα, αν μπορούσαμε να τα...
4: Θα κάνουμε μια κουμπί τέτοια, ναι, με τα διαλύματα.
5: Αξίζει,
4: κοντά
5: αξίζει.
4: Μας, λοιπόν, από δεξιά είναι ο κύριος Βετάκος, ο Γιώργος Βετάκος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά. Ο κύριος Θανάσης Λαβίνας, μέλος του Πολιτικού
5: Καλησπέρα.
4: Συμβουλίου
5: Καλησπέρα.
4: Του ΠΑΣΟΚ,
1: υποψήφιος
4: στη Β' Θεσσαλονίκης.
1: Με το καλό, αν
5: με το
1: επιθυμήσει.
4: Και να πάνε καλύτερα τα πράγματα τη φορά. Δυστυχώς δεν επανελήφθη η εκλογή για να αλλάξουν τα πράγματα εκεί. Ήταν μια καλή ευκαιρία. Και ο κύριος Γιάννης Μπαλάφας, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τα λέω καλά, ΣΥΡΙΖΑ λέω, έτσι, κύριε Μπαλάφα,
5: αλλά
4: δεν αλλάζει κάτι.
5: Τι να αλλάξει.
4: Εντάξει, δεν ξέρω.
5: Μήπως έχει...
4: Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι μένουν, δεν ξέρω, γι' αυτό
5: ρώτησα
4: τον κύριο Μπαλάφα.
6: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
5: Ό,τι θέλετε, λέει ο κύριος Μπαλάφας. Θα μας πει μετά.
4: Κύριε Βερτάκο, έχουμε μπει, είμαστε στις αρχές του Ιουλίου και βλέπουμε τους τόνους να ανεβαίνουν. Ακούσαμε χθες τον κύριο Γεωργιάδη εδώ στην εκπομπή να κάνει μια πολύ μεγάλη επίθεση στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον για το κομμάτι αυτό που λέμε διαφθοράς που κατηγορεί εσάς ο κύριος Τσίπρας, να ανεβαίνουν τόνοι. Έτσι τα πορεύουμε από εδώ και πέρα. Γιατί σχολιάζαμε την τοξικότητα πριν λίγες μέρες, αλλά βλέπουμε ότι η τοξικότητα παραμένει στο τραπέζι πάνω.
7: Κατά ξέρετε, αυτή η επιχείρηση που γίνεται από τον κύριο Τσίπρα να παρουσιαστεί ως ο αμόλυντος, ο άσπυλος, ως σαν να έρθει από παρθενογένεση στο πολιτικό σύστημα, νομίζω ότι όντως δημιουργεί ένα περιθώριο για κριτική, υπό την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος που τον τίμησαν οι πολίτες με μεγάλα ποσοστά και έκανε σχημάτισε κυβέρνηση και στην κυβέρνησή του έχει συγκεκριμένα πεπραγμένα. Τα οποία προφανώς και δεν έχουν ξεχάσει οι Έλληνες πολίτες και εμείς είμαστε εδώ να τα επενθυμίζουμε. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος που δεν έχει κανένας είδους ηθική, ούτε αστερίσκο ηθικό, ας πούμε, στην πορεία του και ότι είναι ο πιο καθαρός.
5: Είναι άλλο αυτό και άλλο ότι τα έχει πάρει. Γιατί κάπως έτσι είναι τα
7: Εντάξει, ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο.
5: Είναι πολύ βαρύ αυτό, αυτό θέλω να πω.
7: Νομίζω ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην αναφορά του κ. Κοντονή.
5: Ναι, τώρα από εκεί πέρα.
4: Είπε ότι έφερε στην ουσία.
7: Συγκεκριμένη κατηγορία
4: δηλαδή του ποινικού κώδικα. Ναι.
5: Και την πήγε πίσω τις εκλογές γι' αυτό.
7: Εντάξει, η αλλαγή του ποινικού κώδικα όντως ωφέλησε κάποιους συγκεκριμένους και γι' αυτό πήγε και πίσω οι εκλογές. Νομίζω αυτά έχουν ξεκαθαριστεί. Απ' την άλλη, θα σας θυμίσω ότι είχαμε δύο υπουργούς που καταδικάστηκαν στο ειδικό δικαστήριο, τελεσίδικα, οριστικά και αμετάκλητα, με 13-0. Θα σας θυμίσω ότι είχαμε το Πάτρα Πύργο, ένα έργο το οποίο καρατομήθηκε σε πάρα πολλά κομμάτια για να μπορέσει να δοθεί συγκεκριμένο εργολάβο. Δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο προφανώς και να λέει για το ηθικό πλεονέκτημα όταν έχει μία σειρά από κατηγορίες. Θυμίζω τον κύριο Κοντονή, ο οποίος έλεγε ότι υπήρχε επιχείρηση να στεθεί παρά Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θυμίζω τη Σκευωρία Νομπάρτη.
5: Είναι κάτι άλλο από το ότι έχει πάρει.
7: Άρα
5: είναι κάτι άλλο, κύριε Βρετάκο.
7: Και όλα αυτά τα οποία σας λέω είναι ζητήματα ηθικής τάξης.
5: Τα ακούω,
7: δεν ξέρω ποιο από την κυβέρνησή μας σήμερα κατηγορεί ότι τα έχει πάρει. Άρα λοιπόν κατηγορεί την κυβέρνησή μας ότι τα έχει πάρει. Πάντως, και δεν κατηγορεί την κυβέρνησή του, γιατί δεν κατηγορείται κανείς ότι τα έχει πάρει.
4: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να πιάσει το πιο πρόσφατο, υπήρχε καταδίκη του πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κυρίου Μελά, και μάλιστα να πάει και σε διερεύνηση για κακούργημα.
5: Άρα, αναβάθμιση κατηγορίας.
4: Τα σκάνδαλα δεν έχουν αγγίξει μόνο, αν θέλετε, να πούμε την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στελέχη δικά σας είναι εμπλεκόμενα σε υποθέσεις.
7: Ακούστε, προφανώς υπάρχουν ζητήματα που αγγίζουν στελέχη. Αυτά τα στελέχη είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, θα σας πω, είναι και από άλλα κόμματα. Παράδειγμα, τους θα σας πω ότι εγώ στην περιφέρειά μου ακούγεται ένας υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εμπλέκεται σε παράνομες συνταγογραφήσεις. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλο το ΠΑΣΟΚ. Όχι, επειδή μου λένε
1: για να στελέχει. Έχει σχέση με τη δράση του εντός του ΠΑΣΟΚ.
7: Γιατί έχει σχέση με τη δράση του εντός του ΠΑΣΟΚ, αν έχει κάνει κάτι παράνομο κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιο μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όταν ασκεί κρατική εξουσία, κύριε Βρετάκο, και τον έχετε διορίσει σε θέση ευθύνης, όπως τον κύριο Μελά, ήταν πρόεδρος του ΠΚΠ. Δεν ήταν πρόεδρος του Παναργιακού. Δεν ήταν σε μια ιδιωτική εταιρεία. Ήταν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιας ενός δημόσιου φορέα, διαχειριζόταν δημόσιο χρήμα. Λέει παράλογα πράγματα.
4: Θα το απαντήσετε σε λίγο.
7: Υπήρχαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και κουμπάρι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί αυτή τη στιγμή και έχουν προφυλακιστεί. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα πω ότι όλο το ΠΑΣΟΚ ευθύνεται, ούτε κανένας από το ΠΑΣΟΚ ότι ευθύνεται. Απ' την άλλη όμως, όταν βλέπουμε το αντίθετο, γιατί θα ήμουν πολύ περίεργος να έβλεπα εάν ένας υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε εμπλοκή σε υπόθεση με παράνομη συνταγογραφή. Τι θα έλεγε αντιπολίτευση σήμερα?
1: Προσωπική υπόθεση ήταν.
7: Δεν το ξέραμε. Άμα το ξέραμε, θα το είχαμε διαγράψει. Και πώς μπήκε στα ψηφοδέλτια χωρίς να το ξέρουν? Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να μην μείνω σε αυτό, με βάση αυτό ήθελα να σας πω ότι οποιασδήποτε υποθέσεις είναι στη δικαιοσύνη, αυτό που λέμε είναι να τις εξετάσει η δικαιοσύνη και αν κάποιος έχει κάνει κάτι παράνομο, να οδηγηθεί στις δικαστικές αρχές και να λάβει τις συνέπειες του νόμου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από εκεί πέρα, πείτε μου ποιος κυβερνητικός ή ποιος βουλευτής κατηγορείται ότι πήρε μαύρο χρήμα.
4: Υπάρχουν βουλευτές αυτή τη στιγμή που στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαία Εισαγγελέα έχουν ασκηθεί διώξεις.
7: Δεν έχουν ασκηθεί διώξεις, με συγχωρείτε. Έχουν ζητηθεί η άρση ασυλίας τους για να γίνει έρευνα. Και βλέπω ότι από την έρευνα, από τις 13 περιπτώσεις, οι δύο ήδη αρχιοθετήθηκαν.
4: Θα δούμε η δικαιοσύνη να αποφασίσει και ποιους εμπλέκονται.
7: Βλέπουμε ότι με το πόρισμα.
4: Σα που στην τραγωδία των Ντεμπών. Είναι, περιμένουμε την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου.
7: Κατηγορείτε ότι πήραν χρήματα από κάπου?
5: Επειδή λέτε ότι κατηγορείτε κάποιον από τον Πασόκ λοιπόν, από την Ελλάδα, τον κύριο Τσίπρα, ότι έχουν πάρει χρήματα.
7: Όχι, δεν κατηγορώ αυτό. Λέω όμως ότι μας λέει ότι εγώ δεν έχω αγγίξει πολιτικό χρήμα. Και λέω ποιος έχει αγγίξει πολιτικό χρήμα από τη Νέα Δημοκρατία, να μας το πούνε. Εν πάση περιπτώσει. Να μας το πούνε. Γιατί για τα 13, επειδή είπατε για τα 13 αυτά. Για τους 13 βουλευτές, τα 13 πρόσωπα τα οποία άρθηκε ασυλία τους, σας θυμίζω, ξαναλέω, οι δύο ήδη έχουν αρχιδοτηθεί. Και για τους υπόλοιπους, η πιθανή ζημιά άγγιζε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και με βάση την έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, από 1,5 εκατομμύριο πήγαμε σε 120.000, που μάλλον δεν είναι ούτε 120.000 όταν θα πάει στο ακρατήριο. Και μάλλον θα έρθουν κάποιοι δοτήσει από τον άλλον. Άρα λοιπόν, από αυτό μέχρι να φτάσουμε και να κατηγορούμε μια κυβέρνηση, μια κοινοβουλευτική ομάδα, ότι συλλήβδιν όλοι είμαστε όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίνετε ότι απέχει πάρα πολύ. Προφανώς σε όλα τα κόμματα, και κλείνω με αυτό, μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που είναι παραβατικοί και που έχουν παραβεί τον νόμο. Σε όλα τα κόμματα μπορεί να συμβεί αυτό. Και ειδικά στα κόμματα τα μεγάλα, στη Νέα Δημοκρατία ψηφίσαν 450.000 στην τελευταία εκλογική διαδικασία. Προφανώς.
4: 450.000 αποκλείεται.
7: 450.000 στις εκλογές. Στις κομματικές όταν βγήκε ο Μητσοτάκη. Προφανώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και για του 450.000 ότι κανένα δεν έχει κάνει κάτι παράνομο.
5: Κύριε Γλαβίνα, απαντήστε.
1: Άρα, να μην χρησιμοποιείτε και τέτοια παραδείγματα, κύριε Βερτάκη, ότι θεωρώ ότι υποπέσατε σε ένα.
7: Όχι, είπα ότι εσείς το κάνετε, λέω ότι εγώ δεν θα το κάνω.
1: Κάποιο βουλευτή κτλ. Εδώ μιλάμε συγκεκριμένα. Ο κ. Μελάς ήταν υποψήφιο Ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Καταδικάστηκε. Εσείς τον διορίσατε επικεφαλή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έβαλα εγώ. Ούτε έγινε κατόπιν ανοιχτή πρόσκληση. Ήταν ανοιχτό αστέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Σκυλετζάκη είναι ίδια. Νομαρχιακό, δεν ξέρω τι είναι, γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταδικαστεί. Ή τελούν τέλος πάντων υποκατηγορίες και είναι να καταδικαστούν κτλ. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα και υποθέσεις διαφθοράς με τη Νέα Δημοκρατία. Που εγώ θα συμφωνήσω καλοπροαίρετα με εσάς ότι εμφανίζονται στην εξουσία. Δυστυχώς, εγώ θα πω. Και εμείς στο Πασόκ, εγώ δεν έχω πρόβλημα να τα πω. Εγώ τα λέω με ειλικρίνεια. Η γενιά μου τα έχει πληρώσει πολύ ακριβά αυτά. Και ενδεχομένως τα πληρώνουμε ακόμα. Και τα ξορκίζουμε και δεσμευόμαστε απέναντι στον ελληνικό λαό ότι θα είμαστε κάθετοι και απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια ή οποιοδήποτε προσπαθεί με μεθόδους που περιέχουν και αυτή η διαφθορά, η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, να βλάψουν την παράταξη. Αλλά δεν μπορεί εσείς να κρύβεστε διαρκώς και να λέτε δεν έχουμε καμία σχέση. Δηλαδή δεν έχετε καμία σχέση με την κυρία Σιμακοπούλου. Υπέπεσε απλά σε ένα παράπτωμα αυτό για το οποίο καταδικάστηκε. Και άλλα στελέχη σας κατά καιρούς διώκονται ή τέλος πάντων τελούν υποδίωξη και υποέρευνα.
5: Άρα λέτε ότι είναι μια κυβέρνηση.
1: Προφανώς κάτι γίνεται εδώ πέρα. Προφανώς το λέω ανοιχτά. Δεν έχω καθόλου να το κύριο Κυριακάτζου. Είναι μια κυβέρνηση διεφθαρμένη, η οποία σε πλήστες τόσες υποθέσεις και σε πόσες. Και σε πόσες. Το λέω εγώ με την. Και σε πόσες δεν έχουν βγει στο φως. Και δεσμευόμαστε λοιπόν ότι θέλετε στις απευθείας αναθέσεις, θέλετε στους τιμένους διαγωνισμούς μόνο με έναν μόνο μειοδότη, θέλετε σε όσες διαδικασίες μυρίζουν.
4: Το Πασόκ. Το ακούω με προσοχή αυτά που λέτε, μιλάτε για κυβέρνηση διεφθαρμένη. Να σας θυμίσω ότι είχατε υπουργούς που καταδικάστηκαν, ευρωβουλευτή που διώκεται για σκάνδαλο. Προχθές, πράγματι αυτό που είχε ο Βρετάκος συναλήθει.
7: Η κυρία Καϊλή τι ήταν, άλλο
1: διώκεται, είχε καταδικαστεί. Συγγνώμη, τη δίωξη δεν κατάλαβα.
4: Δεν έχει καταδικαστεί η κυρία Καϊλή ακόμα.
1: Είπα ότι έχουμε υποδίωξη. Αναλάβει.
4: Έχετε, είχατε έναν ευρωβουλευτή την ημέρα που κατηγορήσατε τη Νέα Δημοκρατία για διαφθορά. Ένας υποψήφιός σας. Καλός ή κακός, μπορεί να μην τον ξέρετε κι εσείς, όπως δεν τον ξέρει και ο κ. Τσουκαλάς. Ήταν υποψήφιος το 2023.
1: Για ιδιωτικές υποθέσεις.
4: Τι σημαίνει ιδιωτική υπόθεση για ένα πολιτικό στέλεχος? Δεν έχει.
1: Ευθύνεται το κόμμα για τον κύριο.
4: Εγώ λέω στην συνολική εικόνα που κατηγορείτε τους άλλους. Στο κάδρο υπάρχουν και στελέχη.
1: Σε όσα, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν αναφέρομαι σε δημόσιες υποθέσεις. σε υποθέσεις που αφορούν κρατικό χρήμα.
4: Συγγνώμη, ένας που κλέβει.
7: Και δεν είναι κρατικό χρήμα.
4: Η συνταγογράφηση ή έχει κομμάτι.
1: Τι σχέση έχει το δημόσιο με αυτά,
7: δημόσιο χρήμα είναι. Κάποιος υποψήφιός σας έκανε παράνομες συνταγές και έκανε δημόσιο χρήμα.
1: Του ανατέθηκε κάποια αρμοδιότητα. Χρησιμοποίησε την έννοια του κόμματος τον ρόλο που έχει ώστε να κάνει κάτι. Εδώ θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Συγγνώμη.
7: Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έδρασαν παράνομα, μισό λεπτό, η Νέα Δημοκρατία τους έβαλε κατ' εντολή και τους είπε να δράσουν
1: παράνομα. Υποτισκέπηκε την εξουσία, το λέω. Προφανώς και όχι. Υποτισκέπηκε την εξουσία που τους παρήχε το αξίωμα που είχαν.
7: Προφανώς και όχι.
1: Μπορώ να σας πω ότι
7: και αν έκαναν κάτι για όλα, με βάση αυτό το αξίωμα,
1: όλα η ευθύνη ξεκινάει και τελειώνει, το λέω ανοιχτά, στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί είναι το κέντρο της διαφθοράς. Και το λέω και για τις υποκλοπές και για άλλες πλήστες όσες υποθέσεις μπορούμε να συζητήσουμε και φυσικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα μου πει εμένα κανείς ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα είπα άλλωστε ο κύριος Βάρας, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για να τα πω. Θέλω να πω κάτι άλλο που είπατε για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί άκουσα την προηγούμενη κουβέντα.
5: Και θέλω να κλείσετε και να μείνει ο κύριος Μπαλάβας, κύριε Γεωργιάδη.
1: Και εκκρεμή και
5: απάντηση. Μετά θα κάνουμε καινούργια.
1: Τηρώ σοβαρές αποστάσεις από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη γλώσσα και τις κατηγορίες που εξαπολύει ο κύριος Γεωργιάδης. Άλλωστε είμαι από αυτούς που τον έχουν κατηγορήσει πάρα πολλές φορές. Δεν θέλω να έχω καμία πολιτική σχέση μαζί του και το δηλώνω. Από εκεί πέρα όμως είπε κάποια πράγματα εναντίον.
4: Συγγνώμη, κύριε Λαβέ.
1: Είναι άποψή μου.
4: Κυβέρνηση μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη κάνατε.
1: Δεν θα ήθελα εγώ ποτέ, κύριε Ελευθερογλού, για να το ξεκαθαρίσω. Μετόπιτα και διεφώνησε επί αυτού. Και διεφώνησε. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ δίπλα στον κύριο Γεωργιάδη. Το δηλώνω. Και για να κλείσουμε και τα σενάρια περί συγκυβέρνηση, γιατί ακούω διάφορα εδώ που.
5: Ο κύριο Γουρό το
1: άνοιγε. Λάθος. Θα τα πούμε εκεί.
5: Όχι, γιατί λέτε για συγκυβέρνηση. Ο κύριο Γουρό.
1: Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ δίπλα στον κύριο Γεωργιάδη. Το ξεκαθαρίζω. Πάντως, για να πούμε την αλήθεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια υπόθεση που αφορούσε ένα κίνητό του, με τα ψέματα που εξαπέλυσε εναντίον του και τα γύρισε προφανώς, έχει καταλάβει το λάθος του και θα αποδειχτεί και στα δικαστήρια, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Ανδρουλάκης, τον μήνυσε. Θεωρώ, αν το αξιολογήσουμε, αναφέρουμε και στους δύο, για πιο ελαφρύς ενδεχομένως κατηγορίες από αυτά που είπε. Ο κύριος Τσίπρας, με όσα είπε εναντίον του κύριου Γεωργιάδης, γιατί τηρήσει η ηχθείος.
5: Απάντησε όμως, κυρία Άννα Παπαδοπούλου.
1: Η Άννα Παπαδοπούλου. Γιατί εδώ είχαμε ευθύς κατηγορίες εναντίον του κύριου
4: Γεωργιάδης.
1: Και πολύ σοβαρές κιόλας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσέφυγε κατευθείαν στη δικαιοσύνη και άσκησε μήνυση εναντίον του κύριου Γεωργιάδη.
5: Γιατί ο κύριος Τσίπρας
1: δεν ξέρω, θέλω να μου απαντήσει για ποιο λόγο ο κύριος Τσίπρας δεν προσφέρει στη δικαιοσύνη.
4: Γιατί κύριε Μπαλάφα, ο κύριος Τσίπρας δεν προσφέρει στη δικαιοσύνη.
8: Θα σας πω ότι άκουσα πολύ προσεκτικά και μη μιλώντας καθόλου παρεμβαίνοντας, τηλέχθηκε. Θέλω λοιπόν και εγώ τώρα να πω τη γνώμη μου χωρίς παρεμβάσεις και διακοπές, παρακαλώ. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, και δεν αναφέρομαι συνολικά την περίοδο αυτή, ότι σήμερα έσκασε η παρέμβαση του Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, του πρώην Στελέχους κλπ. Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που λέει ξαναφέρνω στην επιφάνεια το ζήτημα των υποκλοπών, το ότι με παρακολουθούσαν και θέλω να μου πούνε γιατί και πώς κλπ. Και αυτή τη στιγμή, φυσικά, όχι τυχαία, ο Γεωργιάδης, κύριος Γεωργιάδης, λέει αυτά που είπε για το Τσίπρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι το κύριο, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα, τι συμβαίνει. Και ποιος δεν θέλει να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα. Συμβαίνει μεγάλη ακρίβεια, σημαίνει διαφθορά σήμερα, σήμερα, μετά 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Σημαίνουν σκάνδαλα καθημερινά. Πρωθυπουργός πρώην, ο Σαμαράς ζητάει γιατί με παρακολουθούσατε. Αναθέσεις. Στο σωρό, δηλαδή χρήμα δημόσιο χαρίζεται στους δικούς μας. Οι πολεοδομίες. Πολεοδομίες, άλλο σκάνδαλο. Με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πρώην και νυν. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Υποκλοπές, σκάνδαλα. Θεωρείτε... 104 σκάνδαλα στη φάση. Της...
4: Αυτά τα λέει το κόμμα του κ. Τσίπρα.
8: Εγώ δεν λέω ο Τσίπρας. Αυτά είναι τα γεγονότα.
4: Ναι,
8: τα γεγονότα είναι αυτά. Τίποτα δεν είπα. Εγώ δεν είπα τίποτα για κανένα κόμμα. Λέω ότι ο Σαμαράς, δεν το λέω ο Τσίπρας ή ο Μπαλάφας για τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς τα λέει αυτά. Ότι με παρακολουθούσαν και θέλουν να μου πει γιατί. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο ζήτημα. Μπορεί πολύ εγώ να δεχθώ πολλές κριτικές να κάνετε για κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στον Τσίπρα, για τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον Τσίπρα και τα πολλές κριτικές. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά, κύριε και κυρία. Εμείς δεν κλέψαμε. Και
5: άρα
8: δεν πιστεύω να αμφιβάλλει κανείς
5: στην
8: να αμφιβάλλει κανείς ότι μας ψάξανε, κύριε Βρετάκο, μέχρι τρίτη γενιά. Όχι εσάς, δεν με αναφέρουμε.
7: Δηλαδή με λέτε
8: μου είστε ιδιαίτερα συμπαθείς γι' αυτό.
5: Ναι.
8: Και από άλλες φορές. Λοιπόν, δεν μας, εμάς μας ψάξανε μέχρι τρίτη γενιά. Και δεν βρήκαν για κανέναν μας τίποτα. Αυτό είναι τιμή.
5: Άρα λοιπόν, είναι κλέφτες.
8: Αυτά λοιπόν, είναι... όταν μετά από έξι χρόνια...
5: Κύριε Μπαλάφα, για να μην αφήνουμε κάτι να ορείτε. Άρα εσείς χαρακτηρίζετε κλέφτες τους...
8: Εγώ δεν είπα τη λέξη κλέψιμο. Είπα για διαφθορά, για υποκλοπές, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
5: αναθέσεις.
8: Αν εσείς αυτά τα λέτε κλέψιμο κλπ, κλέψιμο. Διαφθορά πάντως είναι σίγουρα. Διαπλοκή είναι σίγουρα. Έτσι. Και κάτι ακόμα.
4: Εμένα πάντως, κύριε Μπαλάφα, αν έρχονταν κάποιος και μου έλεγε ότι τα πήρα για να περάσω νόμο, αν έρχονταν κάποιος και ήμουν πρωθυπουργός της χώρας και μου έλεγε ότι τα πήρες για να περάσεις νόμο, θα αγαπάς τον εισαγγελέα.
8: Αυτό θα απαντούσα. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν θα κάνει. Δεν μιλάω εξ ονόματος του Τσίπρα. Ερμηνεύω τη στάση του και τη θεωρώ απόλυτα σωστή. Ας τον καθένα, και το λέω υποτιμητικά στον καθένα, που λέει βρωμιές για τον Τσίπρα. Βρωμιές, όχι μια πολιτική κριτική. Απαντούσε ο Τσίπρας, δεν θα βγάζα
4: μάκρυ. Μα τι είστε λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Πάντα, κατά τη γνώμη μου και κάνει πολύ καλά. Και κατά τη γνώμη μου κάνει πολύ καλά
4: του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Που δεν τους απαντάει.
4: Στο ίδιο κόμμα είσαστε. Και κατήγγειλε ο ίδιος.
8: Επαναλαμβάνω, σου λέω, σας λέω, κατάλαβα τι είπα.
4: Πολύ καλά.
8: Όταν θυμάται χαίρεται όποιος Γεωργιάδης και όποιος όποιος και λέει οτιδήποτε, δεν πρέπει ο Τσίπρας να βγαίνει για να απαντάει. Δεν πρέπει, με συγχωρείτε για την έκφραση, είναι δικιά μου, δεν του
5: πληρώνω,
8: δεν καταδέχεται. Υπάρχουν τόσα ζητήματα, ο κόσμος πεινάει, ο κόσμος ζορίζεται
5: και θα ασχολιόμαστε
8: με την ανακάλυψη του Γεωργιάδη επειδή ζοριστήκαν με τον Σαμαρά.
7: Πάντως τον έχει κατηγορήσει ο κ. Κασελάκης, ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν ο πρώτος τυχόντας, ήταν πρόεδρος από ανοιχτή διαδικασία. Και τον είχε κατηγορήσει για μαύρα ταμεία.
4: Να περάσουμε, κύριε Βερτάκου, στα θέματα
5: της οικονομίας. Ακούσατε τον κύριο Θεοδωρικάκο που είπε και για τους 2000 κωδικούς. Θέλω να απαντήσει ο κύριος Γκλαβίνας. Γιατί Γκλαβίνας αναφέρει
4: αυτό, γιατί δύο φορές αναφέρει και λέει ψέματα του Πασόκ. Και για τα πρόστιμα και για τους κωδικούς.
5: Ναι. Και βλέπουμε τις τιμές της βενζίνης, βέβαια, κύριε Βερτάκο, και εγώ θα το πω αυτό. Ο Νίκος μπορεί να διαφωνήσει. Βλέπω ότι δεν είναι. Και το είπε και ο υπουργός, τώρα εισαγωγικά, όταν ξεκινήσαμε αυτή τη συνέντευξη εδώ, είπε ότι θα έπρεπε να έχουν μειωθεί τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων περισσότερο. Και δεν έχουν μειωθεί. Είναι πολύ μικρή μείωση. Εγώ, για να μην πω ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε και αύξηση σε κάποια πρατήρια. Λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι αντιμετωπίζετε με τα σωστά μέτρα το θέμα της ακρίβειας, που απασχολεί το 80% των νοικοκυριών?

0: εισαγωγές, συνεχίζει να έχει πολλές εισαγωγές, ακόμα και σήμερα.
1: Άρα είναι εισαγόμενη η ακρίβεια.
0: Προφανώς όλο αυτό θα επηρεάσει. Και γιατί το λέω ότι θα επηρεάσει, γιατί βλέπουμε ότι πληθωρισμό είχαν σε όλη την Ευρώπη. Και μάλιστα σορευτικά από το 2019 μέχρι το τέλος του 2025, που έχουμε τα συνολικά στοιχεία, η Ευρώπη έτρεξε με μεγαλύτερο πληθωρισμό σε σχέση με τη χώρα μας.
1: Κύριε Βρετάκο, συγγνώμη, γιατί ξέρω
0: εγώ. Τα ξέρω και εγώ τα νούμερα. 28% ήταν ο σορευτικός πληθωρισμός, την ώρα που στη χώρα μας ήταν 20%. Ο σορευτικός, ενώ συνολικά. Κάπου επιμέρους είχαμε παραπάνω, κάπου επιμέρους είχαμε παρακάτω.
1: 3,9% της Ελλάδας τον προηγούμενο μήνα, 2,8% όμως.
0: Όπως αντίστοιχα στα τρόφιμα, εμείς είχαμε 35% και στην Ευρώπη των 27% ήταν 38%. Άρα θέλω να πω ότι είναι ένα ζήτημα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και άλλωστε το βλέπουμε
1: να αντιμετωπίζουν. Είναι άλλη μισθή στην Ευρώπη, κύριε Βρετάκο. Είναι άλλη μισθή στην Ευρώπη όμως.
0: Το βλέπουμε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα κυβερνήσεις. Γι' αυτό έχουν προβλήματα εσωτερικά και η Γαλλία και η Γερμανία και η Ισπανία και πολλές χώρες στις κυβερνήσεις τους γιατί πιέζονται. Τώρα πάμε στο τι κάνουμε εμείς. Προφανώς η ακρίβεια θέλει μια επίπονη προσπάθεια που πρέπει να είναι προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι να αυξάνεις τα εισοδήματα. Πώς το κάνεις αυτό? Με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να αυξάνεις τους μισθούς. Νομίζω ότι αυτά τα χρόνια και στο πλαίσιο των προεκλογικών μας δεσμεύσεων συνεχώς αυξάνονται οι μισθοί. Και ο κατώτατος έχει αυξηθεί από τα 650 στα 920 και θα φτάσει στα 950 στο τέλος της τετραετίας, όπως είχαμε δεσμευτεί. Και ο μέσος έχει αυξηθεί. Και η ανεργία έχει πέσει με αποτέλεσμα να αυξηθεί η διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων. Και η κάρτα εργασίας πρέπει να προστατεύει 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους με αποτέλεσμα να έχουν περισσότερες υπερορίες. Και οι συλλογικές συμβάσεις επαναφέρονται.
2: Όλα αυτά. Ακρίβεια επισημαίνει ως πρόβλημα το 75% των Ελλήνων. Άρα, μήπως αυτά τα μέτρα που έχετε πάρει στην τσέπη του καταναλωτή, του πολίτη, δεν περνάνε? Εγώ δεν λέω, δεν είμαι στη διαδικασία να τα ακυρώσω όλα. Αλλά περνούν στην τσέπη. Λέει αυτός που θα πάει στο σούπερ μάρκετ καταλαβαίνει αυτό που λέτε.
0: Προφανώς περνούν στην τσέπη. Σίγουρα όμως δεν φτάνουν. Και χρειάζονται και άλλα. Γιατί, όπως σας είπα, πέραν από όλα αυτά που κάνουμε για να αυξηθεί το εισόδημα, απ' την άλλη, μειώνουμε και συνεχώς φόρους. Έχουμε μειώσει 83 φόρους.
1: Και νομίζω. Δεν υπάρχει ακρίβεια τότε. Μειώνετε φόρους, αυξάνετε το εισόδημα, τότε δεν υπάρχει ακρίβεια. Πώς θα το κάνουμε?
0: Δεν ξέρω αν με ακούσατε στην αρχή. Είπα ότι είναι το βασικότερο πρόβλημα η ακρίβεια που αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει λοιπόν η ακρίβεια. Αλλά λέω τι κάνουμε για να τη λύσουμε. Και να πούμε και κάτι άλλο.
1: Να αντιμετωπίσετε
0: το εισόδημα. Να αυξήσουμε τα εισοδήματα. Η μείωση φόρων, α πούμε, σε μια οικογένεια πολύτεκνη, σε μια οικογένεια τρίτεκνη ή στου νέου, έφερε σημαντική αύξηση του εισοδήματο κάθε μήνα στο μισθό.
1: Ο φόρος μου ήρθε 40% κάτω λόγω της μείωσης φόρων.
0: Όλα αυτά τα βλέπουν.
1: Τα βλέπουν. Αλλά δεν είναι αρκετά, κύριε.
0: Και προφανώς και δεν είναι αρκετά. Εγώ το είπα πρώτος. Απ' την άλλη, ό,τι έχει να κάνει με την συγκράτηση των τιμών, προφανώς γιατί πέραν από τις διεθνείς και εξωγενείς κρίσεις μπορεί να υπάρχουν και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά που πρέπει και αυτές να προσπαθήσουμε να τις περιορίσουμε. Έχει γίνει μια νέα ανεξάρτητη αρχή το τελευταίο διάστημα σε συνέχεια της ΔΜΕΑ, την οποία έκανε η δική μας κυβέρνηση, με βάση την οποία έχουν γίνει χιλιάδες έλεγχοι. Έχουν μπει εκατομμύρια ευρώ πρόσφατα.
1: Είστε στην κυβέρνηση, κύριε Βρετάκο, και μου μιλάτε για την ανεξάρτητη αρχή που έγινε τώρα.
0: Προσπαθούμε συνεχώς να μειώσουμε όλες αυτές τις στρεβλώσεις. Αλλά η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα γενικότερο. Και επίσης και το στεγαστικό, αλλά χρειάζεται πολύ χρόνο.
1: Το στεγαστικό είναι ένα πολύ επίπεδο.
2: Τον κύριο Θεοδωρικάκο πριν από λίγο να λέει ότι είστε ψεύτες. Και κωδικοί υπάρχουν και μειώσεις τιμών υπάρχουν και πρόστιμα υπάρχουν. Μας είπε μάλιστα 25 εκατομμύρια έχουν επιβληθεί και τα έχει πράξει.
3: Ωραία.
1: Και το κάνετε όλο αυτό που λέτε ψέματα ουσιαστικά, γιατί πιέζεται δημοσκοπικά από το κόμμα του κ. Τσίπρα με βάση και τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων.
3: Τα μπέρδεψε λίγο ο κ. Θεοδωρικάκος. Αφιέρωση, η αλήθεια είναι, αν το χρόνο που αφιέρωνε στο Πασόκ τον αφιέρωνε πραγματικά για να λύσει τα προβλήματα της ακρίβειας, νομίζω εγώ προσωπικά και άλλα, η δική μου άποψη δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, όσο οι Έλληνες πολίτες θα ήταν και οι καταναλωτές κυρίως θα ήταν πολύ πιο ευχαριστημένοι. Ο κ. Θεοδωρικάκος λοιπόν προσπαθεί να μας πείσει ότι κάνει άοκνες προσπάθειες να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Λείπει βέβαια ένα σημαντικό στοιχείο στα αποτελέσματά του, η διαφάνεια. Μας κατηγορεί το Πασόκ ψεύτες, αυτό δεν ξέρουν τι λένε, μας πιέζει ο Τσίπρας κτλ. Διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Ο ίδιος γιατί δεν δημοσιεύει, δεν το ξέρω, μπορεί ενδεχομένως.
2: Είπε ότι υπάρχει απόρριτο, γιατί δεν μπορεί να βγάλει τους κωδικούς.
3: Υπάρχει απόρριτο, δεν μπορούμε να τους μάθουμε λοιπόν.
2: Είπε όμως την Παρασκευή στην ερώτηση που καταθέσει ο κ. Ανδρουλάκης.
3: Ότι θα κατατεθούν όλα. Επειδή λοιπόν την Παρασκευή έχουμε μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία στην ώρα του Πρωθυπουργού και ο πρόεδρος του Πασόκ και το Πασόκ συλλογικά και συνολικά θα παρουσιάσει όλη την γκάμα των κατηγοριών, των δεδομένων και των προτάσεων για την ακρίβεια. Και αντίστοιχα η κυβέρνηση θα αποφασίσει. Θεωρώ ότι η νίκη θα είναι του Πασόκ και του πρόεδρου του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί τα επιχειρήματα και τα δεδομένα είναι αδιάστατα. Αντί λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος να λέει ότι δεν μπορώ να δημοσιοποιήσω τους κωδικούς που τους ψάχνουμε. Θέλω να τους ξέρω εγώ για να τους χρησιμοποιήσω. Δεν μπορώ να τους χρησιμοποιήσω, έτσι δεν είναι, κύριε Ελευθερόγλου.
2: Εγώ τους έδωσα στους συναδέλφους σας που τους είχα χθες.

0: Και λίστα.
1: Τα πρόστιμα επίσης. Mm-hmm. Υπάρχει μια. Τα ξέρουμε, έχουν δημοσιοποιηθεί.
0: Πρόστιμα έχουν ανακοινωθεί σε εταιρείες.
2: Από... Και αν μπείτε στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπάρχουν δημοσιοποιηθεί.
1: Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, είπε ο κύριος Βρετάκος, υιοθετήθηκε η πρότασή μας για μια αρχή προστασίας του καταναλωτή και ουσιαστικά μια αρχή η οποία θα μπορεί να δημοσιοποιεί στοιχεία. Αυτό που θα έπρεπε επίσης να κάνει αυτή η αρχή είναι να κάνει έρευνες και συγκριτικά στοιχεία ανά εξάμηνο, ανά τρίμηνο με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Θα μπορούσε επίσης κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία το υποτιμά πάρα πολύ, αυτές τις περίφημες ενός καταναλωτών, οι οποίοι παίζουν τεράστιο ρόλο στην Ευρώπη και θα μπορούσαν και στην Ελλάδα να έχουν ισχυρό ρόλο και με μποϊκοτάζ προϊόντων. Δεν είναι μια πρακτική. Λέω να ενισχύσει την προσπάθεια
0: του. Έχω 7 χρόνια την ακρίβεια
1: και τη δράση του.
0: Και όταν είχαμε εδώ εκπρόσωπο του, του λέω πόσα μποϊκοτάζ έχετε κάνει σε προϊόντα, όπως έγινε στην Ιταλία, α πούμε, για τα μακαρόνια.
1: Σας εξηγώ ότι δεν έχουν την ισχύ να το κάνουν. Και πρέπει και με την προώθηση και την υποστήριξη της πολιτείας να λάβουν και αυτές τη δυναμική που θα έπρεπε να έχουν. Φταίει η κοινωνία, ως ένα βάθμο ναι. Λέω όμως ότι θα μπορούσαν να έχουν και την απαραίτητη όθηση. Και πάω σε κάτι που είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, θέλω να τονίσω. Λέει ότι η ακρίβεια δεν είναι μόνο ζήτημα των σούπερ μάρκετ και της τελικής τιμής, είναι και ζήτημα παραγωγικού μοντέλου. Αυτό σας απάντησε. Yeah. Και σκέφτεται ένας πολίτης και λέει: ωραία, ζήτημα παραγωγικού μοντέλου. Εσύ είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση. Τι έκανες για να αλλάξεις το παραγωγικό μοντέλο? Πώς ενίσχυσε τους μικρούς προμηθευτές, οι οποίοι ως επιτοπλίστων μπορούν ενδεχομένως να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό απέναντι στους κολοσσούς στις πολυεθνικές, όπου όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα από τη συγκρίση των τιμών είναι οι πολύ ψηλές τιμές των πολυεθνικών, όπου έχουν τις ίδιες τιμές με τη Γερμανία και την Ολλανδία, σε πολλές περιπτώσεις. Και λέει ο ένας Έλληνας, παίρνω 1.200, ο Ολλανδός παίρνει 3.500 και έχουμε την ίδια τιμή στο ίδιο προϊόν στο σούπερ μάρκετ. Τι κάνει αυτή η πολυεθνική, γιατί εσχροκερδεί στην Ελλάδα και τη το επιτρέπουμε και αντίστοιχα στην Ολλανδία και στην Γερμανία δεν κερδί, σύμφωνα με την τιμή, γιατί το προϊόντα της έχει την ίδια αξία, στο πούμε. Στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι πιο φθηνό. Γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ που το έχουμε θέσει, με έλεγχο όμως. Όχι το μειώνω και το λέω θα το μειώσω ένα μήνα, το μειώνω την επόμενη μέρα και έχω καταγράψει ήδη τις τιμές. Την προηγούμενη μέρα. Ώστε να μην μπορέσουν, το είπε ο πρόεδρος Χρυστοδουλής, τον πρόεδρο Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να μπορέσουν να παίξουν παιχνίδια. Γιατί δεν ελέγχω την τιμή από το ΡΑ. Το πρόβλημα είναι στο ράφι, συμφωνούμε. Από την παραγωγή.
0: Τα ακούω από την εποχή του Ανδρέου, κύριε Γκλαβίνα.
1: Να το κάνουμε. Αυτή η κυβέρνηση θα έχει λύσει όλα και δεν το λύνει αυτό. Να σας πάω παρακάτω. Πρόβλημα παραγωγικού μοντέλου. Τι έκανε με την ενέργεια και τις μεταφορές για τη μείωση
0: της τιμής? Η πρόταση για το ΦΠΑ, την ακούω. Που την είπατε.
1: Σας είπα τέσσερις προτάσεις.
0: Παίρνω αυτή που τη συμφωνείτε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα βασικά είδη. Έτσι, αυτό είναι οι πρότασεις που καταθέτε. Θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα από το βήμα της Βουλής να λέει ότι δυστυχώς η μείωση του ΦΠΑ δεν περνάει στον καταναλωτή. Είναι ένα μέτρο που τ' άκουσα.
1: Σας είπα την πρόταση πώς θα περάσει. Ναι.
0: Πώς θα, με τους ελέγχους λέτε?
1: Όχι. Με το όταν θα το ανακοινώσεις, ναι, θα έχεις ήδη καταγράψει την προηγούμενη μέρα τις τιμές, ναι, ώστε να μην μπορέσει κανένας να τις αυξήσει μέσα στο διάστημα που θα πεις ότι θα το κάνω και θα κερδοσκοπήσει. Και θα το πεις εσύ.
2: Πάνω σε αυτό.
3: Ναι.
1: Λέω την πρότασή μου. Και κλείνω. Καλές οι συμφωνίες κυρίων. Αλλά στην πολιτική πολλές φορές δεν τηρούνται. Και δεν χρειαζόμαστε συμφωνίες κυρίων. Χρειαζόμαστε την κυριαρχία του κράτους που έχει τη δύναμη να επιβάλλει τους κανόνες συμφωνία κυρίων παραβιάζεται εύκολα. Σύγκρουση απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι μπορεί να εσχροκερδούν εις βάρος της πλειοψηφίας. Μπορεί να κάνει αυτή τη σύγκρουση η κυβέρνηση? Εγώ λέω ότι δεν έχει δείξει. Προσπαθεί. Τα πρόσωπα που βάζει είναι χάδι μπροστά στην ανέχεια που έχει αναδείξει όλο αυτό το διάστημα. Και εγώ θα χαιρόμουν αν μου βάλει ένα πρόστιμο, ενώ έχω κερδίσει εκατομμύρια και έρχεται εκ των υστέρων.
0: Πόσο θα έπρεπε να πάει, γιατί η κυβέρνηση αυτή ανέβασε τα πρόστιμα από ό,τι ξέρω.
2: Πόσο λέτε εσείς να πάνε τα πρόστιμα?
1: Λέω ότι έχουν έρθει με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ενώ ήδη οι μεγάλες εταιρείες και οι πολυεθνικές έχουν καταγράψει τεράστια κέρδη. Οπότε αυτό είναι ένα χάδι μπροστά στα κέρδη που έχουν.
4: Κύριε Μπαλάφα, λοιπόν, ξεκινήσατε από το ζήτημα των καυσίμων. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, το στοιχείο λένε το εξής, δεν είναι δικό μου στοιχείο, είναι ευρωπαϊκό. Ότι 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση και έχουν έλεγχο και μείωση στα καύσιμα. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, είναι ζήτημα πολιτικής βουλήσεως, πολιτικής βούλησης, να μειώσουμε.
0: Μα εσείς τον αυξήσατε, κύριε Μπαλάφα, μου, σαν ΣΥΡΙΖΑ τον αυξήσατε. Ο κύριος Τσίπρας τον πήγε από το 22 στο 24.
4: Αυτή την παρελθοντολογία.
0: Μα τι πάρε, πριν 5 χρόνια.
4: Μα είναι παρελθοντολογία. Ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες.
0: Σας είπε η Τρόικα.
4: Επαναλαμβάνω.
0: Τον ειδικό
4: δεν μπορείτε να κρίνετε το 15, το 16, το 17, 18, με το 26. Δεν μπορείτε να το κρίνετε. Ήταν άλλα δεδομένα. Είχαμε μνημόνια, είχαμε δυσκολίες, είχαμε έλεγχο από τους διάφορους Σόιμπλε. Είχαμε
0: τους διάφορους που λέγανε
4: κράτα γερά.
0: Τα είχαμε όλα αυτά. Τα είχαμε όλα αυτά. Λέω, υπήρχε,
4: ας μιλήσουμε τώρα.
0: Υπήρχε ευρωπαϊκή
4: τώρα.
0: Πόσο
4: και
0: ήταν αυτά,
4: δεν κάναμε
0: σε τι
4: κάτι
0: θέση
4: καλό,
0: ήταν η Ελλάδα.
4: Συγγνώμη
0: και μπράβο, 10 δευτερόλεπτα.
4: Να πω τη γνώμη.
0: Θα την πείτε. 10 δευτερόλεπτα σα
4: το κάνω.
0: Πόσο ήταν εκείνη την περίοδο, ποια θέση ήταν
4: εγώ η Ελλάδα. Εγώ δεν διεκδικώ τίποτα. Διεκδικώ να ακούει ο κόσμο τη γνώμη. Χαίρομαι για τη δική σα γνώμη. Έχετε άλλη γνώμη από μένα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι ο ΦΠΑ θέλει αναστολή στα τρόφιμα, στα καύσιμα για ένα διάστημα και στην κατεύθυνση της μείωσης. Το ίδιο ισχύει για, για τα καύσιμα για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Το ίδιο ισχύει για το ένα πλαφόν στο κέρδος διήλυσης. Γιατί όλα αυτά δεν μπορούν. Είναι ζήτημα πολιτικής βουλήσεως. Ποιο είναι το μηχανάκι που δουλεύει σήμερα η κυβέρνηση. Τι κάνει. Βάζει τρομερούς φόρους και ιδιαίτερα έμεσους.
2: Πείτε μου ένα φόρο.
4: Ένα λεπτό. Θα σας πω μετά. Το σημείο θα σας πω μετά. Άστε με να ολοκληρώσω. Λοιπόν, τι κάνει η κυβέρνηση, ποιο είναι το μηχανάκι που κάνει. Μαζεύει από το ΦΠΑ και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπερπλεονάσματα. Γιατί άραγε υπερπλεονάσματα. Τα οποία τα έχει και μετά υπομορφήν καταορισμένους ψίχουλα, καταορισμένους επιδόματα.
3: Θα σας πούνε και εσείς φτιάχνετε τα υπερπλεονάσματα και μάλιστα ματωμένα θα πούνε τώρα κάποιοι.
4: Επαναλαμβάνω, ήταν άλλες τελείως.
3: Εγώ θα το δεχτώ αυτό και συμφωνώ σε αυτό μαζί. Εγώ ήταν άλλες εποχές. Αλλά υπάρχει
0: πόσο κόστος, κατά τη γνώμη σας, κύριε Μπαλάφα, πόσο θα κοστίσει η αναστολή ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα καύσιμα. Πόσο το έχετε υπολογίσει το κόστος της αναστολής για ένα διάστημα, πόσο θα μας πείτε εσείς στα καύσιμα.
4: Αυτό το παραμύθι, κατά τη γνώμη, το δικό σας.
0: Τι παραμύθι, πώς θα μας συνεχίσετε.
4: Έτσι, ότι δεν μπορούμε διότι...
0: Εγώ δεν είπα δεν μπορούμε.
4: Πού θα βρεθούν τα χρήματα.
0: Πώς θα κοστίσει.
4: Τα χρήματα που βρίσκονται και τα κάνουν αυτά που τα κάνουν. Γιατί δεν μειώνουμε το φόρο στους υπερπλούσιους. Γιατί βάζουμε τον κατεξοχήν αδικό φόρο που είναι ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε όλους. Μαζεύουμε πλεονάσματα μετά και δίνουμε μετά επιδόματα ψίχουλα. Κοιτάξτε τι έλεγε ο Μητσοτάκης το 2017. Δεν θέλουμε ανθρώπους εξαρτημένους από τα επιδόματα. Θέλουμε ανθρώπους που θα πάρουν ξανά τη ζωή στα χέρια.
3: Αυτό έλεγε.
4: Αυτό έλεγε. Λοιπόν, υπάρχει μια άποψη ότι θέλουμε τους υπερπλούσιους να τους στηρίξουμε παραπάνω και τον Κοσμάκη άστε τον.
0: Πόσο χώρο βάλατε στους υπερπλούσιους στα ματωμένα
4: πλέον. Εσείς στην πιάτσα είστε και ζείτε και εσείς και όλοι έχουμε οικογένειες κλπ. Διερωτώ μερικές φορές και μου κάνει εντύπωση πώς δεν το πιάνουμε. Mm-hmm. Πώς βγαίνει ο κόσμος, μη χαμογελάτε κύριε Βρετάκο, σε μια λαϊκή γειτονιά. Πώς βγαίνει ο κόσμος με 1.800 ευρώ.
0: Πώς έβγαινε 500 ευρώ.
4: Εγώ που είμαι λοιπόν πολιτικός μηχανικός κύριε Ελευθερόγλου και παίρνω σύνταξη αρκετά χρόνια τώρα, παίρνω 1.350 ευρώ σύνταξη.
0: Δύσκολα τα βγάζετε.
4: Δεν βγαίνω.
0: Συμφωνώ
4: δεν βγαίνω.
0: Άρα δεν το είπατε στον
4: κύριο Κατρούγκαν. Θα μειώσουμε. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στους υπερπλούσιους
0: έκοψε τη
4: και θα μειώσουμε.
3: Όχι, δεν θα μειώσουμε.
4: Γιατί δεν το κάνουμε εμείς.
3: Εσείς γιατί δεν μειώνετε όλους αυτούς τους φόρους.
4: Πότε.
3: Όταν είσαστε κυβέρνηση.
4: Δεν καταλαβαίνετε.
3: Αυτό λέει ο Νίκος, δεν απαντάτε.
4: Μα όποιος απαντάω πάρα πολύ καλά και με απόλυτη ειλικρίνεια. Οι συνθήκες τα χρόνια που είμαστε κυβέρνηση ήταν συνθήκες που δεν σου επιτρέπανε να μπορεί να διαχειριστεί τα χρήματα.
3: Γιατί θεωρείτε ότι δεν το κάνει αυτό,
4: δεν ξέρω
3: αν έχει τα χρήματα.
4: Υπάρχει μνημόνιο τώρα. Υπάρχει μνημόνιο.
3: Υπάρχουν όρια. Αφού έχει τα περιθώρια, γιατί δεν μειώνει όλα αυτά.
4: Δεν υπάρχουν, κυρία μου, όρια τώρα.
0: Δεν υπάρχουν όρια.
4: Πολιτική βούληση κυβερνήσεως. Τότε δεν μου επιτρέπανε εμένα να κάνω ένα συν δύο. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Ότι είχε τη μέγενη, τη θηλιά του μνημόνιου από πάνω. Και αν λέγαμε δεν το θέλω το μνημόνιο.
3: Αφού υπάρχει αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο που θεωρείτε εσείς, γιατί θεωρείτε ότι η κυβέρνηση δεν τα υλοποιεί αυτά, όλα αυτά.
4: Η κυβέρνηση, σας είπα γιατί. Γιατί η κυβέρνηση έχει μια λογική να ενισχύσουμε τους υπερπλούσιους και τους δικούς μας ανθρώπους. Να κάνουμε μια πολιτική διαφθορά
0: και
4: όχι τον κόσμο
0: θέμα,
4: που είναι ζορισμένο, το φτωχό, τον λαϊκό κόσμο και του μεσαίου. Αυτό είναι πολιτική τη κυβέρνηση. Αυτό ονομάζεται νεοφιλελευθερισμό, αγαπητοί μου.
0: Στι εξελίξει που είχαμε στην Άγκυρα σήμερα, απαντήστε σε ό,τι ακούσατε.
4: Δεν σα άκουσα,
0: όχι, να περάσουμε στο θέμα τη Άγκυρα. Λέω κλείνοντα.
4: Δεν άκουσα.
2: Εγώ, αν κατάλαβα καλά, η αντιπρόταση απέναντι στα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, την οποία εκθέτει η αντιπολίτευση. Κάποιοι πιο μαζεμένα, να είμαστε ξεκάθαροι, όπως είναι το Πασόκ, που λέει συγκεκριμένα προϊόντα να μειωθεί στο μισό ΦΠΑ. Εντάξει, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να ανασταλεί το ΦΠΑ σε όλα τα τρόφιμα κλπ. Δεν ξέρω. Και θα βρούμε τα λεφτά που θα τα βρούμε, είναι παλιγκιστική ερώτηση.
4: Υπερπλεονάσματα δεν μπορώ να τα ακολουθήσω. Αλλά μην έχει υπερπλεονάσματα. Ωραία. Τι τα χρειάζεται, κύριε Βρετάκο μου. Εσείς έχετε καταλάβει γιατί χρειάζονται τα υπερπλεονάσματα? Ειλικρινά σας ρωτώ.
2: Χρειάζονται για να μπορούμε σήμερα να επιστρέφουμε στις χείρες το 35% που έκοψε ο νόμος Κατρούγκαλο. Αυτό ήρθε από τον πλεόνασμα. Χρειάζεται για να μπορούμε.
4: Μετά τις 20 του μήνα, τι μου λέτε τώρα.
2: Δηλαδή για τις χείρες δεν είναι και για τους χείρους. Άρα λοιπόν θέλω να πω το εξής. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τις προτάσεις είναι να καταλαβαίνουν αυτοί που μας ακούνε τι σημαίνουν οι προτάσεις αυτές. Δηλαδή η πρόταση αυτή που λέει το Πασόκ, ότι θα μειωθεί στο μισό το ΦΠΑ σε 4 προϊόντα, νομίζω.
1: Για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
2: Για ένα χρονικό διάστημα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν ένα πακέτο μακαρόνια έχει 80 λεπτά, θα έχει 75. Δηλαδή το όφελος, εάν υποθέσουμε ότι περνάει όλο, δηλαδή από το 13% να πάει στο 6%. Γιατί το ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι 13%. Yeah. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει το πακέτο τα μακαρόνια από 80, 75 λεπτά. 5 λεπτά μείωση. Ή οι πατάτες από 83 λεπτά, ξέρω εγώ, μια μέση τιμή, θα πάνε στα 78. Άλλα 5 λεπτά. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αυτές οι προτάσεις οι οποίες ακούμε ότι θα λύσουν το πρόβλημα της ακρίβειας, σε καμία περίπτωση δεν θα το λύσουν. Αυτό το όφελος το οποίο θα φέρουν σε ένα νοικοκυριό, έτσι όπως το έχω υπολογίσει εγώ, το έχω πει πολλές φορές, είναι περίπου 1,5 με 2 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι όλες αυτές
3: οι μειώσεις,
2: εάν αυτές οι μειώσεις περάσουν όλες, αν εμείς λοιπόν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας ελεκτικός μηχανισμός που περάσαν όλες οι μειώσεις, το όφελος για έναν νοικοκυριό θα είναι 2 ευρώ το μήνα. Αυτό θα είναι.
0: Είχαμε τον κύριο Κερίδη εδώ, ο οποίος χαρακτήρισε δυσμενέστατη εξέλιξη τα όσα είπε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν για τα F-35, τα F-16 και γενικά την ενίσχυση των σχέσεων Τουρκία, Ηνωμένων Πολιτειών και την άρση των κυρώσεων. Ποια είναι η δική σας άποψη για αυτά που έγιναν σήμερα στην Άγκυρα και αν τελικά τα ήρεμα νερά ήταν μια λάθος επιλογή για την ελληνική εξωτερική πολιτική?
2: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι μια σύνοδος που γίνεται στη γείτονα. Προφανώς και αυτά που ακούστηκαν σε επίπεδο προφορικό σε πρώτη φάση, γιατί δεν έχουμε κάποιες συμφωνίες, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να μας ανησυχούν. Απ' την άλλη, εμείς νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε την πολιτική μας σε ό,τι έχει να κάνει και με την ενίσχυση των όπλων δυνάμεων. Στα F-35 εμείς είμαστε εντός και περιμένουμε το 28 να πάρουμε τα πρώτα, την ώρα που για την Τουρκία είναι ζητούμενο πλέον εάν θα μπει ή δεν θα μπει και προσπαθεί με διάφορες ενέργειες να ξαναμπεί σε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι σε ό,τι έχει να κάνει και με τα Ραφάλ τα οποία έρθαν και με την αναβάθμιση στο Viper των F-16 και με τις Μπελαράε αλλά και με το νέο δόγμα που υπάρχει σε ενόπλες δυνάμεις, την ασπίδα του Αχιλέα, και γενικότερα όλη την ενίσχυση που έχουμε το τελευταίο διάστημα, η οποία έρχεται μετά από μια δεκαετία στην οποία δεν είχαμε σχεδόν κανέναν εξοπλισμό λόγω και της μεγάλης οικονομικής κρίσης, για να είμαστε ξεκάθαροι. Προφανώς, όλη αυτή η διαδικασία των ήρεμων νερών, όπως την περιγράφεται, ωφέλησε τη χώρα μας, υπό την έννοια ότι εμείς όλο αυτό το διάστημα έχουμε καταρθώσει ένα πολύ μεγαλύτερο εξοπλισμό και μια πολύ καλύτερη οργάνωση σε επίπεδο εθνικής άμυνας. Η χώρα μας πάντα είναι οι εξοπλισμοί πάντα είναι αμυντικοί. Νομίζω ότι οι επιτυχίες που έχουμε τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σπουδαίες, πολύ σημαντικές και πολύ συγκεκριμένες. Θυμίζω το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα. Θυμίζω ότι οι Αμερικανικοί κολοσσοί έρχονται και επενδύουν νοτίως της Κρήτης. Προφανώς, σας είπα, σε επίπεδο προφορικό δεν είναι ευχάριστες εξελίξεις, αλλά από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε, γιατί πολλές φορές, αν θυμάστε και πριν καιρό που είχε πάει ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Οίκο. Πάλι είχαμε σε επίπεδο δηλώσεων κάποια πράγματα. Και ξέρετε ότι για να μπορέσει να περάσει όλο αυτό, πρέπει να περάσει και από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς δεν πρέπει να αλλάζουμε τις
3: εξελίξεις. Όλο αυτό που έγινε σήμερα και θα γίνει και αύριο, νομίζω, αλλά εγώ θα μιλήσω για σήμερα, δεν είναι πόντο στον Ερντογάν και στην Τουρκία. Αλλά κάτι αλλάζει.
2: Ακούστε, εγώ σας ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι θέλω να βλέπω τις πράξεις πέραν του προφορικού.
3: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Πέραν των δηλώσεων, να βλέπουμε τι γίνεται στην πράξη.
3: Ναι, όμως.
2: Και στην πράξη λοιπόν σήμερα η χώρα μας
3: είναι
2: στα F-35, η Τουρκία δεν είναι.
3: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν είναι
3: αυτό θα
2: μια επιτυχία και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Προφανώς όλα αυτά κάθε μέρα δοκιμάζονται και πάντα οι διεθνείς συμφωνίες, οι διεθνείς συμμαχίες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω, ας πούμε, η συμμαχία, η στρατηγική που έχουμε με το Ισραήλ όλα αυτά τα χρόνια έχει βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί βλέπουμε ότι είναι ένα αντίβαρο σε όλα αυτά, σε όλη τη στρατηγική ατζέντα της Τουρκίας έναντι της περιοχής.
3: Κύριε Γλαβίνα, πώς χαρακτηρίζετε αυτές τις εξελίξεις?
1: Στην εξωτερική πολιτική και όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στην Άγκυρα, νομίζω πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, να τα κοιτάμε με ρεαλισμό και όχι τη γλώσσα του παραμυθιού, όπως για παράδειγμα στην ακρίβεια που μιλάει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε ουσιαστικοί. Πράγματι, το ΝΑΤΟ μετεξελίσσεται. Αυτό είναι κάτι αδιαφεσβήτο. Και ότι είναι αδιαφεσβήτο επίσης ότι η Τουρκία αποκτά έναν ευρύτερο ρόλο. Τον οικοδομεί εδώ και καιρό και αποτυπώνεται, αν θέλετε, η κορύφωσή του είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και η σημερινή συνάντηση του πρόεδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Ερντογάν και η συνολική στάση της Τουρκίας.
3: Ήταν λάθος
1: και
3: η ενίσχυση της κυβέρνησης στα εθνικά.
1: Όχι, δεν λέω κάτι. Θα καταλήξω.
3: Όχι,
1: και η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής της βιομηχανίας, η προσπάθειά της να προσετεριστεί διάφορες γειτονικές της χώρες σε ενδυνάμεις συμμαχίες. Την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν εκεί η κυρία Κάλλας, όπου κατά κάποιο τρόπο προσέλκυε, προσπαθούσε να προσεγγίσει την Τουρκία. Βλέπουμε λοιπόν η Τουρκία ενδυναμώνει. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς, πέρα από την ενίσχυση των εξοπλισμών και τη θωράξη της αμυντικής δυνατότητας της χώρας, κάτι το οποίο είναι θετικό και νομίζω το ΠΑΣΟΚ το έχουμε αποδείξει στην πράξη ψηφίζοντας όλες τις σχετικές συμφωνίες που έχουν έρθει στη Βουλή, είναι να κοιτάμε πάντα τις εξελίξεις με ρεαλισμό, να ζητούμε τη διεθνοποίηση των προβλημάτων και των διμερών σχέσεων με την Τουρκία. Ένα είναι το όπλο μας, πέρα από την ενίσχυση της αμυντικής μας θωράξης που την κάνουμε και σωστά την κάνουμε. Η ενίσχυση του διπλωματικού μας κεφαλαίου και η δημοσιοποίηση, παύλα διεθνοποίηση των προβλημάτων μας. Των προβλημάτων μας, κλείνω τότε. Συγγνώμη, δεν το γνώριζα ότι έχουμε τόσο λίγο χρόνο. Με την Τουρκία, μέσα από τους εταίρους μας, που είναι κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν, και κλείνω με αυτό, έχουμε ένα πρόβλημα με το καλώδιο. Και ενώ η Τουρκία έχει το κάζους μπέλι, ενώ μας απειλεί με τη γαλάζια πατρίδα, ενώ κατέχει παράνομα την Κύπρο, και εμείς ένα ευρωπαϊκό έργο, όπως είναι το καλώδιο, το οποίο έχει ευρύτερες θετικές επιδράσεις, δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και σκεφτείτε πόσο πιο δύσκολο θα είναι αυτό, όταν η Τουρκία αποκτά ευρύτερο γεωπολιτικό ρόλο και δυναμώνεται ακόμη
3: κύριε
1: περισσότερο.
3: Κύριε Μπαλάφα, ένα λεπτό έχουμε, σας παρακαλώ.
4: Δέχτηκε μια φράση προηγούμενα, την πρόσεξα. Λέει ο κύριος Βρετάκος, με όλη την προσοχή που έδωσα στην τοποθέτησή του, ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό κάνουμε. Δεν παρεμβαίνουμε. Θεωρούμε, λειτουργούμε, κύριε Βρετάκο, το λέω ειλικρινά και με πόνο ψυχής, ως δεδομένοι. Ως δεδομένοι. Για να φτάσει εκεί που έφτασε ο Ερντογάν, πέρα από την ισχύ της Τουρκίας, μεγάλο στρατός, μεγάλη χώρα, ιδιαίτερη σχέση με Ρωσία κλπ, στο γεωπολιτικό χάρτη, πολύ συγκεκριμένη θέση της, ταυτόχρονα δεν ήταν πάντα δεδομένη. Δεν ήταν πάντα δεδομένοι. Δεν χρειάζεται να είμαστε δεδομένοι. Να σεβαστούμε τις συμμαχίες μας, αλλά όχι δεδομένοι. Αυτή επίσης η στάση που είχαμε απέναντι στην Ουκρανία, να αδειάσουμε από αμυντικά όπλα ελληνικά τα νησιά και να τα στείλουμε στην Ουκρανία παλιότερα, πριν 2-3 χρόνια, στην αρχή του πολέμου. Ή η στάση που κρατάμε απέναντι στην Παλαιστίνη και στη γενοκτονία που γίνεται. Η στάση μας για τα 12 ναυτικά μίλια κλπ. Δεν είναι στάσεις μιας χώρας που σέβεται λίγο συμμαχίες της, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι δεδομένη. Μολονότι δεν αγνοώ την ισχύ της Τουρκίας και τις σκοπιμότητες και των Ηνωμένων Πολιτειών στην παρούσα φάση.
0: Ευχαριστούμε κύριε Βρετάκου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά, τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Και υποψήφιος στη Β' Θεσσαλονίκη. Τον κύριο Γιάννη Μπαλάφα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είστε υποψήφιος σε επόμενες εκλογές.
4: Εγώ μεγάλωσα, δεν θα
0: μεγαλώσω. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και τους τρεις. Περνάμε αμέσως μετά στην εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τον Γιώργο Πιέρο, την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη. Μείνετε συντονισμένοι. Άξιον 24. Αύριο Αμαλία.
3: Εδώ.
0: Επόμενη μέρα.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, not yours.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά το μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
7: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
6: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
8: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
9: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
10: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
11: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
12: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
13: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Α! Παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 970 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: University of York Europe Campus.
5: Σπουδές νομικής στη Θεσσαλονίκη, στο καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

0: And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
1: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
2: Λέτε ότι χρηματίζει.
1: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μετά από τον Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
3: Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συμπόρευμα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι συνεδριακή απόφαση και αυτό το εγγέται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σας το λέω με πολύ καθαρό τρόπο. Κανένας δεν λέει ότι πρέπει να υπάρξει άλλη στρατηγική. Είναι ομόφωνη στρατηγική ο μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ότι ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Άρα... πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα...
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα που επικεντρώνεται προφανώς στη Σύνοδο Κορυφής με έναν πολιτικό έρωτα, Ερντογάν-Τραμπ, αλλά με υποσχέσεις και όχι συμφωνία για τα F-35 που θέλει διακαώσει η Τουρκία. Την ίδια ώρα έχουμε στο κατακόρυφο το πολιτικό θερμόμετρο μετά από τις δηλώσεις που έκανε εδώ, εχθές, στο Action 24 και στην εκπομπή μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος χρέωσε ευθέως και κατήγγειλε για χρηματισμό τον Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά τους ποινικούς κώδικες. Θα δούμε και την αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τις απαντήσεις αλλά και όλο το παρασκήνιο από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με ρεπορτάζ, τα πρόσωπα της πρώτης γραμμής και βέβαια συνδέσεις για την Σύνοδο Κορυφής, όπως πάντα με την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη. Καλησπέρα και στους δύο. Και
2: καλησπέρα,
4: βέβαια μαζί μας ο καλός φίλος της εκπομπής και πολύ γνωστός και καλός διεθνολόγος, ο Αλέξανδρος Ποτόπουλος, που έχουμε πάντα τη χαρά και μας βοηθά σε τέτοια μεγάλα θέματα με τα φώτα του. Καλησπέρα κύριε Δεσποτόπουλο,
5: καλώς σας βρήκα.
4: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Θα ξεκινήσω με τη σύνδεσή μας για να πάρουμε το κλίμα από το επίκεντρο των εξελίξεων, από την Άγκυρα, όπου βρίσκεται ο ανταποκριτής του Action 24, ο Νίκος Νανούρης. Έχει όλο το κλίμα, έχει καλύψει όλες τις εξελίξεις και έχει και το παρασκήνιο των μηνυμάτων. Νίκο, ο λόγος σε σένα.
6: Καλησπέρα από την τουρκική πρωτεύουσα, η οποία αυτές τις μέρες, από σήμερα μέχρι αύριο, είναι η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας. Πριν από λίγη ώρα να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το δείπνο που παρέθεσε ο Ταγκίπ Ερντογάν με την Εμινέ Ερντογάν στους 31 ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ήταν καλεσμένος και εκείνος στο συγκεκριμένο δείπνο. Ήταν καλό το κλίμα, να δώσουμε ένα κλίμα όσον αφορά την υποδοχή των ηγετών. Υποδέχτηκε και θερμά, θα λέγαμε, και τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη με τη σύζυγό του Μαρέβα. Μάλιστα, την ώρα που έμπαινε μέσα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έπαιζε ένα Οθωμανικό εμβατήριο, όπως το εμβατήριο έπαιξε και σε άλλους ηγέτες, οι οποίοι περνούσαν το κατόφλι του Λευκού Παλατιού. Ήταν μια καλή στιγμή, θα λέγαμε, ανάμεσα στους δύο ηγέτες, η χειραψία αυτή. Ήταν πέντε μήνες μετά την τελευταία του επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Κατά τα άλλα, όλοι εδώ στέκονται στη συνάντηση που είχε πριν από λίγες ώρες του Ταγκίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μια συνάντηση η οποία είχε, σύμφωνα με την Άγκυρα, θετικά μηνύματα. Θεωρούν ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις, καθώς η επίσκεψη ενός Αμερικανού Προέδρου μετά από 17 χρόνια φέρνει θετικές εξελίξεις, όπως το διαβάζουν εδώ στην Τουρκία.
4: Για τα F-35, φαντάζομαι, μιλάμε.
6: Για τα F-35, για την άρση των κυρώσεων. Για την άρση των κυρώσεων ήταν πιο ξεκάθαρος ο Ντόναλντ Τραμπ, για την άρση των κυρώσεων ο Κάτσα. Είπε θα αρθούν οι κυρώσεις, δεν θέλω να επιβαρύνω με κυρώσεις τους φίλους μου. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Συρίας, που όταν έφυγαν οι κυρώσεις από τη Συρία, τότε σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στο σωστό το δρόμο η Συρία του Αχμέντ Αλ-Σάρα. Ωστόσο, για το θέμα του F-35 δεν ήταν ξεκάθαρος. Δηλαδή, δήλωσε γιατί όχι, γιατί να μην τα πάρει η Τουρκία, αλλά δεν εξήγησε πώς μπορεί να λυθεί το θέμα του Κογκρέσου. Η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει το ρωσικό σύστημα των S-400 και όσο υπάρχουν οι S-400 δεν μπορούν να έρθουν τα F-35 στην Τουρκία. Και αυτό παραδέχονται και αρκετοί Τούρκοι συνάδελφοι και αρκετοί Τούρκοι αναλυτές που μιλήσαμε. Και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πλέον για να έρθουν τα F-35 δεν είναι πρόβλημα οι κυρώσεις Κάτσα, είναι οι S-400. Και μάλιστα υπάρχει μια ανταπόκριση στο CNN Turk και στην εφημερίδα Χουριέτ από τον ανταποκριτή που έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρεί ότι για να αρθούν οι κυρώσεις Κάτσα θα έρθουν με τον Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει μια επιστολή στο Αμερικανικό Κογκρέσο, όπου θα διαβεβαιώνει ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα των S-400 και έτσι με αυτόν τον τρόπο λένε στην Τουρκία θα έρθουν αυτόματα οι κυρώσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι αυτό.
5: Να ρωτήσω κάτι. Ναι, αφού ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει διακαώσει τα F-35, τι λένε στην Τουρκία, γιατί δεν, γλιτώνει από την ιστορία των S-400 να τις δώσει σε μια άλλη χώρα, εν πάση περιπτώσει να τους ξεφορτωθεί, να το πω σε απλά ελληνικά. Υπάρχει κάποια ερμηνεία και από διπλωματικές πηγές και από πολιτικές, γιατί από τη μία θέλει διακαώσει τα F-35 και από την άλλη πεισματικά δεν ξεφορτώνεται τους S-400.
6: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που εκτιμούν πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι το να απομακρύνει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα S-400 δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση και γι' αυτό δυσκολεύονται να βρουν μια φόρμουλα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θέλει όντως περισσότερο τα F-35 και επιθυμεί και δυτικά αντιεροπορικά συστήματα. Ήδη υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία για το γαλλικό αντιεροπορικό σύστημα SAMP, μια γαλλοϊταλική σύμπραξη. Οπότε οι S-400 παραμένουν στο κουτί, δεν τους χρησιμοποιεί η Τουρκία και γι' αυτό το λόγο ψάχνουν να βρουν μια φόρμουλα προκειμένου να απομακρυνθούν τουλάχιστον σε άλλη χώρα.
2: Νίκο, ο τουρκικός τύπος τι γράφει για τις δηλώσεις Τραμπ αλλά και την αντίδραση των Ισραηλινών?
6: Καταρχάς μιλούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου σηματοδοτούν νέα εποχή στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις μετά τη δύσκολη περίοδο επί Τζο Μπάιντεν, μετά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε ο Ταγκίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα έχουμε και συναντήσεις και στο Βαλγραφείο το Σεπτέμβριο, αλλά και τώρα στην Άγκυρα που έγινε με επίσημη υποδοχή και μάλιστα το κλίμα ήταν εξαιρετικό. Στέκονται στα πολύ θετικά λόγια του Αμερικανού Προέδρου και λένε ότι ο στόχος του Ταγκίπ Ερντογάν είναι να κεφαλαιοποιήσει αυτή την εξαιρετική σχέση που έχει χτίσει με τον Ντόναλντ Τραμπ και στην πορεία και γι' αυτό τον λόγο θεωρούν και εκτιμούν πολύ ότι ίσως σε βάθος
2: χρόνου. Αντίδραση για το Ισραήλ υπάρχει.
6: Υπάρχει και για το Ισραήλ. Βλέπουμε και είχαμε και την παρέμβαση του Μπένιαμιν Νετανιάχου πριν από λίγη ώρα, ο οποίος δήλωσε ότι αν ήμουν εγώ δεν θα πουλούσα τα F-35 στην Τουρκία, καθώς η Τουρκία θέλει να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι τίτλοι που βλέπω εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι εκνευρισμός στο Ισραήλ μετά τα εγκομιαστικά σχόλια Ντόναλντ Τραμπ. Κάποιοι χαρακτηρίζουν ως φαγίας Νετανιάχου, αντιδράει πάλι ξανά της Τουρκίας με φόντο τα F-35. Εντάξει. Η αλήθεια είναι πανηγυρικό το κλίμα αυτή τη στιγμή στην Άγκυρα, καθώς θεωρούν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αδειάζει τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ που μας έδωσε από το επίκεντρο των εξελίξεων την Άγκυρα και ερχόμαστε τώρα στον Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο για την πρώτη αποτίμηση της συνάντησης και για την αποτίμηση βέβαια και όσων ακούγεται για τα F-35, κύριε Δεσποτόπουλε.
7: Ξεκινήσουμε με αυτό. Εγώ, να είμαι ειλικρινής, δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό των τουρκικών μέσων. Να θυμηθούμε ότι το Σεπτέμβριο του 2025 είχαμε ένα αντίστοιχο παραλήρημα στα μέσα ενημέρωσης Τουρκίας με δηλώσεις του κυρίου Τραμπ πολύ πιο εμφατικές από ότι τώρα για τα F-35 και τελικά F-35 δεν είδαν. Και εδώ έχει σημασία και ο χρόνος. Να θυμηθούμε ότι το 2024 υπήρξε συμφωνία Biden-Erdogan για την απόκτηση 40 καινούριων F-16 και αναβάθμιση των παλιών και αυτό είναι ακόμα στη σειρά. 2027 και βλέπουμε. Άρα εγώ νομίζω ότι ισχύει αυτό που λένε οι Αμερικανοί «talk is cheap». Δηλαδή το να υπόσχεσαι, το να μιλάς στην ανέξοδο δεν σου κοστίζει. Προφανώς όμως υπάρχει διάθεση να κάνει κάτι για την Τουρκία τον πρόεδρο Τραμπ. Μην θεωρήσουμε ότι όλα είναι φιλοφρονήσεις, έτσι. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δεν πρόκειται να το κάνει το επόμενο διάστημα. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι τον οποίο θα το φέρει σε ρήξη με το Κογκρέσο.
2: Η άρση των κυρώσεων μπορεί να προχωρήσει. Και τι σημαίνει αυτό?
7: Λοιπόν, καταρχάς υπάρχει το εξής οξύμορο.
4: Είναι των τουρκικών μιμιέ για τα F-35.
7: Ναι. Ενώ πράγματι μπορεί να προχωρήσει την πόλη στον F-35 ο πρόεδρος Τραμπ με μια δική του απόφαση παρακάμπτοντας τον Κογκρέσο, δεν ισχύει το ίδιο για τις κυρώσεις Κάτσα. Για να μπορέσει να ξεπεράσει κυρώσεις Κάτσα θα πρέπει υποχρεωτικά να περάσει από τον Κογκρέσο, διότι έχουν ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο το οποίο αφορά τον προϋπολογισμό. Δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Ενώ μπορεί με ένα προεδρικό διάταγμα να παρακάμψει τον Κογκρέσο για το F-35, δεν μπορεί να το κάνει για το Κάτσα. Και έχω την αίσθηση ότι έβγαλε μία δήλωση βεβαιότητας για το Κάτσα επειδή ξέρει ότι δεν είναι απόλυτο στο χέρι του. Για τα F-35 είπε ναι, να το δούμε κτλ. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν το ρώτησαν για τους περίφημους κινητήρες για τα ΚΑΝ, εκεί απάντησε κάτι τελείως άσχετο, μίλησε για την αναβάθμιση των F-16 της Τουρκίας.
2: Έχω πάντως, την αίσθηση... αν το δούμε, κύριε Δεσποτόπλε, ως μία κίνηση Τραμπ απέναντι στην Τουρκία, τη στιγμή που η Αμερική έχει τις σχέσεις που έχει με το Ισραήλ, προφανώς υπάρχει μία διαφοροποίηση. Δεν ξέρω τι θα προχωρήσει, αν θα προχωρήσουν τα F-35, τι θα γίνει με την άρση κτλ. Και μόνο η ρητορική Τραμπ τη συγκεκριμένη στιγμή θα έλεγα ότι εντυπωσιάζει.
7: Εντυπωσιάζει. Απλά θα είχε μια ιδιαίτερη βαρύτητα αν μιλάγαμε για έναν άλλο ηγέτη πιο προβλέψιμο. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Τραμπ τέτοιες διθυραμβικές συναντήσεις με τον κύριο Ερντογάν έχει από το 19. Και το 19 είχαμε ένα αντίστοιχο κλίμα και είχαμε τις κυρώσεις εκείνο
2: το χρόνο. Ναι, αλλά δεν υπήρχε πόλεμος στη Μέση Ανατολή στην έκταση όμως, που υπήρξε τώρα.
7: Όχι, αλλά είχαμε αντίστοιχη συνάντηση πέρσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι συναντήσεις γίνονται. Αυτός ο τρόπος είναι ένας τρόπος που αρέσει στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος όμως δεν παράγει πάντα αποτέλεσμα. Τώρα, γι' αυτό έχουμε αυτή τη δυσπιστία.
5: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, κύριε Δεσποτόπουλε, για την παρέμβαση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε απόψε στο CNN, έθεσε ξανά το θέμα του να μην προμηθευτεί η Τουρκία τα F-35, μίλησε για την επίθεση που δέχεται η Ελλάδα από ένα μέλος του ΝΑΤΟ, την πολεμική επίθεση, και μίλησε και για την κατοχή της μισής Κύπρου. Θέλω να πω ότι ο κύριος Νετανιάχου έθεσε τα ελληνικά θέματα στο CNN μαζί με τα δικά του, όπως είπε, ισραηλινά συμφέροντα ή τα συμφέροντα της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, η οποία κατά τον ίδιο κινδυνεύει από τον εξοπλισμό του Ερντογάν. Πόσο θεωρείτε λοιπόν ότι μπορεί να βοηθήσει και την υπόθεση των F-35 και πόσο τελικά αυτά που έθεσε ο κύριος Νετανιάχου εμάς μας συμφέρουν και κατά κάποιο τρόπο δικαιώνουν και αυτή τη στρατηγική σχέση που είχε η χώρα μας με το Ισραήλ και που κάποιοι, ιδίως την περίοδο την προηγούμενη, είχαν πει ότι θα πρέπει να διαταραχθεί, να διαρριχθεί.
7: Το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο ισχυρό λόμπι. Επηρεάζει πάρα πολλούς γερουσιαστές, όχι μόνο δημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς. Είναι γερουσιαστές οι οποίοι πηγαίνουν σε εκλογές και το τελευταίο που θέλουν να δυσαρεστήσουν το Ισραηλινό λόμπι, αλλά και το ελληνικό, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ δραστήριο. Και νομίζω ότι όλα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, είναι αλληλένδετα. Έχω την αίσθηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν δεν θα κάνει κάτι ουσιαστικό τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο. Το μόνο που με ανησυχεί είναι το παράθυρο από τον Νοέμβριο που θα έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές μέχρι τον Ιανουάριο που θα αναλάβει Νέα Γερουσία. Αν έχουμε αλλαγή συσχετισμών, πιθανά εκεί να προσπαθήσει ο κύριος Τραμπ να ακολουθήσει μία τακτική που να αξιοποιήσει αυτή την αλλαγή και να περάσει κάποιο είδους απόφαση. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ακόμα και τότε δεν θα περάσει εύκολα από το Κογκρέσο μια τέτοια απόφαση. Υπάρχει άρνηση για πολλούς λόγους και κυρίως γιατί
4: θέλετε
7: μην κρυβόμαστε.
4: Θέλετε να μας πείτε κάποιους ενδεικτικούς, γιατί ναι, μιλάμε για το Κογκρέσο και το πιθανό φρένο που έτσι κι αλλιώς είναι το διθάλαμο σύστημα της Αμερικής και όντως το Κογκρέσο μπορεί να βάλει φρένο. Αλλά για πείτε μας λόγους βασικούς που το Κογκρέσο μπορεί
7: το
4: να βάλει φρένο.
7: Πραγματικά ένας πολύ σημαντικός λόγος, το οποίο εμείς ίσως δεν το κατανοούμε, είναι ότι η Τουρκία με τους S-400, αν τους ενεργοποιήσει ποτέ, θα βρεθεί ένα ρωσικό σύστημα να βρεθεί σε μια λογική αναγνώρισης, αποκωδικοποίησης του πιο ισχυρού αεροπλάνου που έχουν αυτή τη στιγμή, έχει δει και ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν δεν διασφαλίσουν, όχι στο 100%, στο 1000%, ότι οι S-400 δεν θα λειτουργήσουν ποτέ σε χώρα στην περίπτωση της Τουρκίας, που είναι χώρα του ΝΑΤΟ και διαζεδεμένη, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουν τον πράσινο φως για τα F-35. Και υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα, ξεχνάμε. Οι κυρώσεις κάτσα δεν αφορούν μόνο τα εξοπλιστικά. Αφορούν δανεισμό της αμερικανικής οικονομίας από τράπεζες, υπάρχει όριος χρηματοδοτήσης. Και τι λένε συχνά οι γερουσιαστές, πώς εμείς θα απελευθερώσουμε αυτά όταν η Τουρκία βάζει πλάτες στη Ρωσία και στο Ιράν για να ξεπερνάει πάρα πολλές φορές τις διάφορες κυρώσεις. Αυτά θα τα βρει μπροστά της η Τουρκία και τα βρίσκει. Δεν θα αφήσει το βαθύ κράτος και το State Department στις Ηνωμένες Πολιτείες απλά τα πράγματα να εξελιχθούν επειδή υπάρχει μια προσωπική σχέση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
4: Και κλείνοντας το σχόλιο σας, σαν αποτίμηση, ποιο είναι, δηλαδή. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι προφανώς ότι εδώ έχουμε εικόνες που βοηθούν εννοείται και στην κοινή γνώμη της Τουρκίας και στα μέσα και το επικοινωνιακό αφήγημα του Ερντογάν. Επί της ουσίας όμως, το πρόσημο ποιο είναι μέχρι τώρα?
7: Νομίζω ότι το πρόσημο είναι ουδέτερο.
4: Είναι
7: θετικό για τον κύριο Ερντογάν σε επίπεδο εικόνας για το εσωτερικό της χώρας του. Προφανώς, αλλά σε επίπεδο ουσίας πολιτικής, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, είναι ουδέτερα. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το κλίμα που είχε δημιουργηθεί, ότι ναι, ξεκλειδώνει τα F-35 και όλα κτλ., μάλλον θα πρέπει να είναι απογοητευμένοι στην Άγκυρα.
4: Κύριε Δεσποτόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και που ήσασταν εδώ και μαζί σας.
7: Ευχαριστώ.
4: Είναι πάντα χαρά μας όταν είστε εδώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, είδαμε την εικόνα, είδαμε την αποτίμηση, το ρεπορτάζ από τη Σύνοδο Κορυφής, όπου όλα τα φώτα βρίσκονται στην Άγκυρα και αλλάζουμε τώρα θέμα και κλίμα και ερχόμαστε πίσω από τις γραμμές για να δούμε τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, να θυμηθούμε για την ακρίβεια τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη εδώ εχθές στην εκπομπή μας, όταν και σε μια πάρα πολύ σκληρή επίθεση με αφορμή όσα υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση μεταπολίτευση, όπως χαρακτήρισαν από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, τη Νέα Δημοκρατία. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγόρησε ευθέως και μάλιστα είπε ότι χρηματίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες και κατά συνέπεια και την ημέρα των εκλογών, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι αν θέλει να μου κάνει μήνυση. Να το δούμε και να δούμε και την αντίδραση της Ελλάς.
1: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και αν θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
8: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
1: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Μην τολμήσεις, Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Ο έτοιμος, αν είναι δυνατόν.
5: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
1: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πουλήσει ετοιμότητα για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης.
9: Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει και καλά κάνει να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
10: Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο και αν προκληθούμε.
11: Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που πριν λίγο καιρό έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Και σήμερα προχωρά σε μια καταγγελία εντός εισαγωγικών για μια αναφερόμενος στον κύριο Κοντονή, δηλαδή μεταφέρει τα λόγια του κυρίου Κοντονή, για τα οποία είχε διερευνηθεί από την ελληνική δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο.
4: Λοιπόν, είδαμε την εικόνα από πλευρά της κυβέρνησης και είδαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην γραμμή του, Άδωνη Γεωργιάδη, και την απάντηση αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου σε σχέση με όσα είπε εδώ εχθές και τον Σάλο που προκλήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού. Για να σας ακούσω, Δημήτρη και Ελένη, να ξεκινήσω από την Ελένη. Αν υπάρχει κάποια περαιτέρω αντίδραση από την Ελλάς και αν σκέφτεται ο κύριο Τσίπρας ή κάποιο άλλο γενικά να κινηθεί και νομικά όπως προέτρεψε ο κύριο Γεωργιάδης.
2: Καταρχήν να πούμε ότι ο κύριο Μαρινάκης δεν ακολούθησε τη γραμμή του κυρίου Γεωργιάδη. Κράτησε κάποιες επιφυλάξεις λέγοντας ότι ο ίδιος ποτέ δεν συνηθίζει να κατηγορεί πολιτικούς αντιπάλους, δεν το έχει πράξει ποτέ.
4: Είπε ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού είναι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μαρινάκης.
2: Πριν όμως διάβασε το, λέει ότι ο ίδιος ποτέ δεν έχει κάνει τέτοιου είδους κατηγορίες, ειδικά όταν δεν έχει στοιχεία.
4: Αυτό είπε και ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Αυτό, όχι, δεν είπε. Ο κύριος Γεωργιάδης τον κατηγορούσε. Ο κύριος, και όταν το ρώτησα χθες, εάν έχει στοιχεία, δεν απαντούσε. Έλεγε, το είπε ο κύριος Κοντονής. Εάν ήθελε ο κύριος Γεωργιάδης, θα μπορούσε να έχει ρωτήσει και να έχει μάθει ότι αυτή η υπόθεση έχει πάει στο αρχείο. Ξέρει από υποθέσεις αρχείου, φαντάζομαι, ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί έχει η υπόθεση, όπως ακούσαμε την κυρία Παπαδοπούλου, αυτεπαγγέλτος είχε παρέμβει ο εισαγγελέας, έγινε έρευνα και η υπόθεση δεν υπήρξαν στοιχεία και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Από εκεί και ύστερα στην Αμαλίας θεωρούν ότι προφανώς η κυβέρνηση επιχειρεί στοχοποιώντας τον κύριο Τσίπρα να κάνει δύο πράγματα. Καταρχήν να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, καθώς εμφανίζεται να έχει μια πολύ χαμηλή συσπύρωση τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλει να απεγκλωβιστεί από τον κύριο Σαμαρά. σε μία στιγμή δηλαδή που ο πρώην Πρωθυπουργός επιτίθεται και επιτίθεται με σφοδρότητα και με επιχειρήματα, έτσι όπως ξέρει ο ίδιος, καθώς προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση επιχειρεί να στοχοποιήσει τον κύριο Τσίπρα. Λένε λοιπόν ότι δεν είναι διόλου τυχαίο ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Κυρανάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα σχεδόν ότι υποθάλπτει την τρομοκρατία, μόνο που δεν είπε ότι εν πάση περιπτώσει ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, της άτυχης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα επιχειρείται, εχθές μάλλον ο κύριος Γεωργιάδης επιχείρησε με τον τρόπο του να σπηλώσει τον κύριο Τσίπρα σε ένα θέμα το οποίο, όπως φαίνεται, μάλιστα, περνάει στην κοινωνία. Δηλαδή στο ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας έντιμος πολιτικός. Αυτό με δεδομένο ότι η κυβέρνηση ελέγχεται για μία σειρά από σκάνδαλα, προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στους ψηφοφόρους. Άρα αυτό που επιχειρήθηκε να γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν... και ειδικά από τον κύριο Γεωργιάδη, να σπηλωθεί ο κύριος Τσίπρας.
4: Επειδή θα έχουμε και δύο ενδιαφέρουσες συνεδεύσεις και τον Δημήτρη, για να προλάβουμε να ακούσουμε την άποψη της κυβέρνησης.
5: Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι η έκρηξη του κυρίου Γεωργιάδη δεν έγινε ξαφνικά και χωρίς αφορμή. Χθες οι τομεάρχες της Ελλάς έβγαλαν ένα κατάλογο με 102 σκάνδαλα, όπως τον τιτλοφόρησαν, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι είναι η πιο διεφθαρμένη της μεταπολίτευσης. Άρα υπήρχε λόγος και υπήρχε και καύσιμη ύλη, λένε, και προσθέτουν ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να αφήνουν ιδίως σε κατηγορίες τέτοιες αναπάντητο τίποτα.
4: Άρα ο κύριος Γεωργιάδης ήταν εντός ή εκτός γραμμής.
5: Εντός ήταν. Άρα. Και αυτό το είπε σήμερα και ο κύριος Μαρινάκης με το δικό του τρόπο και με άλλα λόγια. Αλλά η ουσία είναι η ίδια. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα οι κατηγορίες θα επιστρέφονται, ιδίως όταν οι κατηγορίες αφορούν ηθικά θέματα, σκάνδαλα και οτιδήποτε άλλο, θα θυμίζουν τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τους καταδικασμένους υπουργούς και διάφορα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς κινήθηκε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Τσίπρας τότε ως πρωθυπουργός. Και επιπροσθέτως, και σε αυτό θα συμφωνήσω με την Ελένη, έχουν δει και από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις αλλά και από τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει. Γιατί ανεβαίνει? Διότι εμφανίστηκε ξανά το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Νέα Δημοκρατία ή Ελλάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο αυτό το δίπολο αρχίζει και γίνεται πιο καθαρό, όσο δηλαδή γίνεται κατανοητό ότι στις επόμενες εκλογές αυτά θα είναι τα δύο κόμματα που θα αντιπαραταθούν για την πρώτη και τη δεύτερη θέση, τόσο ένα κομμάτι νεοδημοκρατών, ακόμη και ψηφοφόροι που ενδεχομένως ήταν δυσαρεστημένοι ή που δεν πήγαν στις ευρωεκλογές, επιστρέφουν στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς γιατί το όνομα Τσίπρα και η προοπτική επιστροφής του κυρίου Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα είναι κάτι που τους ενοχλεί, που δεν το θέλουν. Γι' αυτό και έχουμε αύξηση όχι απλά στην εκτίμηση αλλά στην πρόθεση ψήφου που φτάνει μέχρι και τις 2,5 μονάδες, το είδαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
4: Θέλω να δούμε, μιας και το λέτε αυτό, για να πάρουμε αμέσως στο διάλειμμα μας, για να έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, μία από την Ελλάς και μία από το Πασό, και τα δύο κόμματα έχουν εξελίξεις, παρασκήνιο και πολλές ειδήσεις που θα βγουν από αυτές τις συνεντεύξεις. Να δούμε την δημοσκόπηση της Interview. Είναι η σημερινή δημοσκόπηση. Να δούμε και τι κουκιά έχει το κάθε κόμμα στο κλείσιμο του πρώτου γύρου μας. 30,1 για τη Νέα Δημοκρατία. Interview για την Πολίτικα, 17,4 για την Ελλάς. Στη δεύτερη θέση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. 12,3 το ΠΑΣΟΚ. 8,8 Ελληνική Λύση. 7,4 Ελπίδα. 5,5 Κομμουνιστικό Κόμμα. 3,1 Φωνή Λογικής. Και αμέσως μετά, Πλεύση Ελευθερίας με 3, Μέρα 25 με 2,9, Δημοκράτες με 2,5%, 0,7 ΣΥΡΙΖΑ, 0,6 Νίκη, 0,6 Νέα Αριστερά και 5,1 άλλο κόμμα. Αυτή είναι και η δημοσκοπική εικόνα. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και η απάντησή του για όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ εχθές στην εκπομπή μας με τον Τομεάρχη Οικονομικών της Ελλάς, τον κύριο Κουτεντάκη. Και αμέσως μετά ακολουθεί η Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και για τις δηλώσεις γουρού που έχουν ανοίξει την συζήτηση για τις συμμαχίες του κόμματος.
12: Καλημέρα.
13: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
12: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
14: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
15: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
16: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
17: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
18: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός. μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
19: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
20: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
21: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
22: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
23: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
24: Ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.
25: Έλα, έλα.
26: Έλα πως είσαι.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμό ρεύματος?
3: Ίδιος.
2: Με τον προηγούμενο.
3: Και με τον επόμενο.
2: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
4: Με το Προτέρια Πικάσο, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Πικάσο που σου ταιριάζει στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen.
5: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
6: I'm looking for Kelly Broussard.
5: That is me.
6: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
5: Oh.
6: And I must say, she seems very professional.
5: You like animals?
7: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
5: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
6: Organizing all this, pretty amazing.
5: You never doubted my powers, did you?
6: Never.
1: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά και προδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη για πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή μας και στο Action 24, τον Δομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Κουτεντάκη. Καλησπέρα κύριε Κουτεντάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
2: Καλησπέρα σας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, είστε ένας άνθρωπος και με σπουδές και ακαδημαϊκή πορεία. Άρα, το λέω ότι υπόθεσα για τα οικονομικά για να σας ρωτήσουμε τι και πώς θα προτείνει η Ελλάς. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από μια ερώτηση πολιτική. Για να έχουμε και τον αντίλογο. Εδώ, εχθές, στη θέση που κάθεστε, την ίδια ώρα μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι χρηματίστηκε με αφορμή τη συνέντευξη τύπου της Ελλάς που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ο κύριος Τσίπρας ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία, μιας και σας έχουμε εδώ, να το απαντήσετε.
2: Προφανώς δεν θα απαντήσω επί της ουσίας. Η αίσθηση που έχω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, έχοντας αντιληφθεί ότι η ιστορία, το αφήγημα, το παραμύθι, αν μου επιτρέπετε, που πουλάγε εδώ και αρκετό καιρό, περί οικονομικού θαύματος, περί ενός παραδείσου επιγής που ζούμε χάρη στην φοβερή και τρομερή δουλειά που κάνει ως κυβέρνηση, πλέον αυτό το παραμύθι δεν το πιστεύει και κανείς. Γύρισε την ατζέντα, γύρισε την επικοινωνιακή στρατηγική σε κάτι που κάποια στελέχη τουλάχιστον, για να μην τσουβαλιάζω, το γνωρίζουν πάρα πολύ

0: στην συνέντευξη τύπου που, ναι, που δώσαμε χτες και στο, και στο κείμενο που μοιράσαμε, έχει γίνει μια καταγραφή, μια παράθεση, μια σειρά σκανδάλων τα οποία έχουν χαρακτηρίσει τη θητεία αυτής της κυβέρνησης. Και με αυτό το σκεπτικό και την εμπλοκή πολλών ανθρώπων της κυβέρνησης εννοώ, και του κυβερνούντος κόμματος σε αυτά, καταλήγουμε σε αυτό το πολιτικό προφανώς συμπέρασμα. Έτσι, mm-hmm, δεν είμαστε δικαστήριο εμείς, ούτε είναι δουλειά μας να βγάζουμε τέτοιες αποφάσεις. Είναι όμως ένα πολιτικό συμπέρασμα το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, ότι το συμμερίζεται και ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων πολιτών.
1: Κύριε Κούτερ,
2: ναι,
1: να ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε για αυτόν τον κατάλογο που, όπως είπατε, από τα σκάνδαλα που περιγράφονται προκύπτει το πολιτικό συμπέρασμα, mm-hmm, της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης. Είδα σε αυτό το κατάλογο ότι έχετε βάλει τα βαφτίσια στα οποία πήγε ο Άδωνης Γεωργιάδης επί lockdown, τη βόλτα του Πρωθυπουργού στην Πάρνηθα με το ποδήλατο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που το ΣΤΕ τα έβγαλε συνταγματικά και κάποια άλλα. Mm-hmm. Αυτές οι υποθέσεις οδηγούν στο ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση, επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε σε βαφτίσια και ο Πρωθυπουργός έκανε βόλτα με το ποδήλατο στην Πάρνηθα? Γιατί τα έχετε μέσα.
0: Από μόνα τους αυτά, σίγουρα όχι. Αλλά εκτός από αυτά υπάρχουν και πολύ πιο σοβαρά σκάνδαλα.
1: Προφανώς, αλλά έχετε και αυτά.
0: Υπάρχουν υποκλοπές, υπάρχει.
1: Υποκλοπές υπάρχουν, αλλά έχετε και αυτά. Ξαναλέω.
0: Υπάρχει ΠΚΠ. Ναι.
1: Εσείς, άμα
0: δεν είναι όλα τις ίδιες βαρύτητα στα σκάνδαλα, προφανώς. Ναι.
1: Εσείς θεωρείτε σκάνδαλο ότι ο Πρωθυπουργός πήγε μια βόλτα με το ποδήλατο στην Πάρνηθα?
0: Δηλαδή,
1: γιατί τώρα ξέρετε ότι η λέξη σκάνδαλο έχει ένα ειδικό βάρος.
0: Το σκανδαλώδες εδώ νομίζω είναι η αλαζονία. Και η αίσθηση και η πεποίθηση κάποιων ανθρώπων ότι οι νόμοι και οι κανόνες δεν αφορούν αυτούς. Αφορούν.
1: Άρα δεν είναι σκάνδαλο. Δεν είναι σκάνδαλο. Μπορεί να είναι μια συμπεριφορά που δεν αρέσει, αλλά είναι άλλο σκάνδαλο και εξ αυτού να λέμε ότι μια κυβέρνηση είναι πιο διεφθαρμένη, και άλλο ότι είναι μια συμπεριφορά.
3: Εγώ κατάλαβα ότι λέει ότι είναι σκάνδαλο.
1: Άσε με να το ρωτήσω. Και άλλο μια συμπεριφορά που δεν σας αρέσει διότι είναι αλαζονική κλπ. Και επίσης τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια με τη βούλα του ΣΤΕ είναι ένα νόμιμο νομοσχέδιο. Πώς το χαρακτηρίζετε σκάνδαλο?
0: Σας είπα και πριν ότι δεν έχουν όλα τα σκάνδαλα παραθέτουμε τα 102-103, αν θυμάμαι 102. Καλά, σκάνδαλα παραθέτουμε την ίδια βαρύτητα.
1: Μα τι σκάνδαλο έχουν τα δυτικά πανεπιστήμια που βγήκανε συνταγματικά?
0: Εντάξει, το σκανδαλώδες εδώ, ξέρετε, είναι και λίγο το πώς παρουσιάστηκε όλο αυτό το πράγμα. Ότι θα έρχονταν, δεν θυμάμαι, το Χάρβαρντ, το Πρίνστον.
1: Ναι, κύριε Κουδεντάκη, τώρα John επειδή είστε σοβαρός άνθρωπος εσείς.
0: Φτάσαμε στο σημείο να έρχεται, καταλάβατε.
1: Καταλαβαίνετε ότι αν η λίστα είχε λιγότερα, είχε μόνο τα σκάνδαλα και όχι τις σκανδαλώδεις συμπεριφορές, θα ήταν και πιο πιστική. Νομίζω ότι μόνοι σας δώσατε λαβή στο να σας σχολιάσουν ή στο να αμφισβητήσουν αυτό που λέτε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Δεν συμφωνώ, όχι. Δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι ναι. Αν τα δούμε όλα μαζί, στοιχειοθετούν το πολιτικό συμπέρασμα που βγάζουμε.
3: Πέρα από το ότι η κυβέρνηση, είπατε ότι η κυβέρνηση είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση του τόπου, αποδομήσατε και το success story για το οποίο μιλάει όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχει δημιουργήσει μία εικόνα, τουλάχιστον στα λόγια, ότι ζούμε στη γη της επαγγελίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Θα ήθελα να επικαλεστώ προφανώς τις γνώσεις σας στους αριθμούς και να μας πείτε γιατί θεωρείτε ότι το αφήγημα της κυβέρνησης δεν ευσταθεί με βάση τα νούμερα. Και δεύτερον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, καθώς η κυβέρνηση σας ψέγει σχεδόν καθημερινά, λέγοντας ότι επειδή στο παρελθόν δεν είχατε, όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε κοστολογήσει το πρόγραμμα, δεν θα το πράξει και τώρα.
0: Θα μου επιτρέψω να ξεκινήσω από το δεύτερο, που είναι νομίζω πιο σαφής και η απάντηση τεκμηριώνεται σε πράγματα και στοιχεία που γνωρίζουν νομίζω όλοι οι Έλληνες πολίτες. Το να επικρίνει κανείς τον Αλέξη Τσίπρα για δημοσιονομική ανευθυνότητα, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αστείο. Και είναι αστείο γιατί επί των ημερών, επί της περίοδου που ήταν πρωθυπουργός δηλαδή, η Ελλάδα πέτυχε μια ιδιαίτερα μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή, αναλαμβάνοντας προφανώς και το πολιτικό κόστος που είχε αυτή η δημοσιονομική προσαρμογή. Να θυμίσω έτσι ότι παρέλαβε το 2015 μια οικονομική

0: αστυνομία σε εκτροχιασμό. Ένα πρόγραμμα που είχε ουσιαστικά τελειώσει και ανέλαβε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση και εκ του αποτελέσματος, γιατί όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται σε αυτή τη ζωή, πιστεύω. Κατάφερε το 2018 να πετύχει ένα υψηλό πρωτογενές πλεώνασμα, να μαζέψει ένα μεγάλο ταμιακό απόθεμα, να πετύχει μια ρύθμιση του χρέους και να τελειώσει έτσι, ένα πρόγραμμα που βασάνιζε όλη την ελληνική κοινωνία, όλους τους Έλληνες πολίτες και όλο το πολιτικό σύστημα, έτσι, για 8 περίπου χρόνια. Άρα λοιπόν μπορεί προφανώς να κρίνει ο καθένας μας τον καθέναν και να πει ό,τι θέλει. Αλλά για δημοσιονομική ανευθυνότητα νομίζω ότι είναι λίγο άκυρο να κρίνει
1: το πρόγραμμα αυτό. Δηλαδή πότε θα παρουσιαστεί στο σύνολό του με την κοστολόγηση που λέτε ότι θα έχει ως Ελλάς εννοώ. Θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, πού θα γίνει?
0: Το πρόγραμμα είναι αυτή τη στιγμή υπό επεξεργασία. Ναι. Έτσι, μπαίνουν στο τραπέζι προτάσεις συγκεκριμένες σε μια γενική κατεύθυνση η οποία είναι λίγο πολύ γνωστή. Mm-hmm. Έτσι, είναι η στήριξη, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, είναι η μείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία και είναι η στήριξη των δημόσιων υποδομών και της νέας γενιάς. Αυτή είναι μια γενική κατεύθυνση. Αυτό τώρα θα εξειδικευτεί σε μια σειρά μέτρα που θα εστιάζουν σε αυτά τα στοιχεία και θα παρουσιαστεί με πλήρη κοστολόγηση προφανώς στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το επόμενο...
1: Από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή.
2: Ξέρετε, είχε ένα ενδιαφέρον εδώ, γιατί η κυβέρνηση, ας πούμε, με βάση την πρόταση την οποία έχετε καταθέσει δωρεάν συγκοινωνίες, λέει, για παράδειγμα, ότι τα νούμερα τα οποία βάζετε στο τραπέζι δεν βγαίνουν και άρα στην πραγματικότητα οδηγείτε και πάλι τη χώρα σε εκτροχιασμό. Το πάλι... Είναι
0: το πάλι ναι, δεν κολλάει.
2: Εντάξει, κατεφημισμόν το λέγεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ χρησιμοποιώ αυτά που λέει η κυβέρνηση. Θα ήθελα να μας πείτε τι ισχύει και αν στην πραγματικότητα... Και τι μείγμα πολιτικής θα ακολουθήσετε εσείς.
0: Να διευκρινίσω κάτι το οποίο είναι σε ένα βαθμό τεχνικό, αλλά νομίζω ότι με απλά λόγια μπορεί να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Να πω καταρχάς ότι το επιχείρημα, το συνηθισμένο που έχει γίνει λίγο καραμέλα από κυβερνητικής πλευράς, πού θα βρείτε τα λεφτά για να κάνετε το ένα ή το άλλο, δεν έχει ιδιαίτερη βάση. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τίθενται σε όρους πρωτογενούς πλεονάσματος, τίθενται σε όρους ρυθμού αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ένας επιτρεπόμενος, αν θέλετε, ρυθμός αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών, ο οποίος είναι δεδομένος και θα είναι σταθερός μέχρι το 2028. Τα μεσοπρόθεσμα, ξέρετε, παλιά αναθεωρούνταν κάθε χρόνο.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα είναι σταθερά σε όλη την τετραετία. Προφανώς μπορούν να θεωρηθούν υπό κάποιες συνθήκες, αλλά με τα δεδομένα περιθώρια που έχουμε αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όσες προτάσεις έχουμε καταθέσει, όσες επεξεργαζόμαστε και σε όσες θα καταλήξουμε τελικά, αυτό είναι δέσμευση. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφή σε αυτό, θα είναι εντός αυτών των πλαισίων. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.
3: Να ρωτήσω κάτι. Είχατε κάποια εμπλοκή συμμετοχή στο πρόγραμμα του 23?
0: Στο πρόγραμμα του 23?
3: Του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που παρουσίασε το προεκλογικό.
2: Το προεκλογικό.
0: Όχι.
3: Όχι. Το ρωτώ γιατί ο κ. Σακαλώτος, εκ των υστέρων βέβαια, είπε ότι ήταν ακοστολόγητο και τη λέγαμε πράγματα γιατί ξέρουμε ότι δεν θα κυβερνήσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί το ακούω να το λένε διάφορα στελέχη σας, τώρα εσείς είστε οικονομολόγος και τα ξέρετε τα οικονομικά. Ας υποθέσουμε ότι μια κυβέρνηση έχει υπερπλεονάσματα 10 δις. Πώς από αυτά μπορεί να ξοδέψει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις δεσμεύσεις?
0: Ναι.
3: Ξέρετε γιατί? Γιατί ακούω στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λέει μπορεί να τα ξοδέψει και τα 10, γιατί δεν τα δίνει. Ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πολύ συγκεκριμένα τα χρήματα που μπορούμε να ξοδέψουμε, έτσι δεν είναι?
0: Όπως σας είπα πριν, πλέον οι στόχοι δεν τίθενται σε όρους πρωτογενούς πλέον.
3: Πόσα είναι λοιπόν έτσι, από τα 10 που μπορούμε να ξοδέψουμε με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες?
0: Δεν είναι από τα 10. Είναι ότι ο επιτρεπόμενος ρυθμός αύξησης των καθαρών δαπανών είναι της τάξης του 3,2%.
3: Ναι, έτσι, ρωτάω λοιπόν. Είναι ένα έχει μια κυβέρνηση, προκειμένου η Νέα Δημοκρατία, έχει πλεόνασμα, υπερπλεόνασμα 10 δις. Από αυτά τα 10 δις, πόσα της επιτρέπεται να ξοδέψει?
0: Σας ξαναλέω ότι δεν...
3: Δεν το λέτε όμως.
0: Δεν το μετράμε έτσι.
3: Ναι, όχι, αλλά όχι. Δεν το λέτε, ξέρετε, γιατί τα στελέχη σας λένε ότι μπορεί να ξοδέψει και τα 10. Ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να ξοδέψει τα 10. Το λένε μια χαρά.
0: Δέκα δις.
2: Λένε όλα.
3: Λένε ότι έπρεπε να τα δώσει όλα. Και δεν τα δίνει.
0: Ωραία, ωραία. Να σου απαντήσω αυτό. Δέκα δις δεν μπορεί να εξοδεύσει πάντως. Έτσι. Τουλάχιστον σε ένα έτος.
3: Ούτε έξι, φαντάζομαι.
0: Τα έξι δις τώρα, ξέρω γιατί το.
3: Ναι, μα το ξέρω ότι το ξέρετε, γιατί είστε σοβαρός άνθρωπος.
0: Το 6 δις προκύπτει ως η διαφορά ανάμεσα στο πρωτογενές, στο επίσημο, στο συμβατικό, αν θέλετε, πρωτογενές αποτέλεσμα του 2025 και στη δέσμευση της χώρας για το 2%.
3: Ακριβώς. Έτσι. Εγώ πάντως κρατώ αυτό που είπατε και είναι σημαντικό, ότι δεν θα διακινδυνεύσετε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Και είναι το ίδιο που λέει η κυβέρνηση. Και είναι σημαντικό ότι ένα κόμμα που είναι δεύτερο στις δημοσκοπήσεις λέει ακριβώς το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό. Και σας τιμά.
0: Και το λέω. Αν με επιτρέπετε, έτσι, γιατί είναι κάτι το οποίο για να επιτευχθεί, για να φτάσουμε σε αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα, για να τελειώσει το μνημόνιο, να βγει η χώρα από μια κρίση που κράτησε πολύ και κόστησε πολύ, έχει πληρώσει
3: συμφωνώ,
0: ο ελληνικός λαός και τους πολίτες. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το.
1: Σωστό. Στο κλείσιμο, αυτά είναι τα σημαντικά που είπατε τώρα, να πάρω και ένα σχόλιο σας για την άλλη μεγάλη ιστορία που έχει ανοίξει σαν συζήτηση και επειδή είστε άνθρωπος του χώρου με συνέπεια, θέλω να πάρουμε μια καθαρή απάντηση από εσάς. Ένα. Τι λέτε για τις συνεργασίες και υποερώτημα τι λέτε για τα στελέχη από άλλους χώρους. Ξέρετε ότι συζητιέται πολύ αυτό. Δηλαδή με ποιους θα πάει, πώς θα πάει, ποιους θα πάρει, ποιους δεν θα πάρει, τα έχετε διαβάσει τώρα.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρω ακριβώς.
1: Όχι, αλλά ενώ έχετε διαβάσει. Ναι. Όλη την ημέρα γράφετε ποιος πάει, ποιος έρχεται, ποιος θα πάρει ο Τσίπρας, ποιος δεν θα πάρει, ποιος κλείνει την πόρτα, ποιος να ανοίγει.
0: Κοιτάξτε, η Ελλάς είναι ένα κόμμα αυτόνομο, αυτοτελές και έτσι θα πορευτεί μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν εκλογές. Αυτό νομίζω είναι σαφές και είναι κάτι που θα κάνουν όλα τα κόμματα, υποθέτω.
1: Άρα δεν παίζουν συνεργασίες. Πάει αυτό.
0: Από εκεί και πέρα, βέβαια, το τι θα γίνει μετά δεν το ξέρει κανείς, γιατί είναι ανοιχτά. Τώρα, για τα στελέχη, δεν θέλω να πω. Εγώ πιστεύω ότι σε όλους τους χώρους, τώρα και το λέω γενικότερα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι. Πώς να το πω. Είναι δημοκρατικοί. Είναι πολιτισμένοι, είναι ανοιχτόμυαλοι και μπορεί κανείς να διαφωνήσει, αν θέλετε, αλλά να διαφωνήσει με έναν πολιτισμένο και ευγενή τρόπο. Και αυτό νομίζω είναι δείγμα πολιτικής υγείας. Όταν λέμε όλοι τα ίδια, δεν έχει και κανένα νόημα συζήτηση. Έτσι. Όπως αντίστοιχα και όταν εκτοξεύουμε ύβρις, απειλές και λάσπες ο ένας τον άλλον, πάλι δεν έχει κανένα νόημα η συζήτηση. Γι' αυτό και είπα και στην αρχή έτσι, ότι αυτή η επιλογή που βλέπουμε και φαίνεται να ακολουθεί αυτή την εποχή η κυβέρνηση, είναι κάτι που αφενός εμείς δεν θα ακολουθήσουμε και δεύτερον δεν νομίζω ότι θα τις φέρει και αποτέλεσμα.
3: Μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι πολύ σύντομα. Θα είναι, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση το προηγούμενο διάστημα και το λένε και κόμματα της αντιπολίτευσης, στις προτάσεις της δικές σας θα είναι η μείωση του ΦΠΑ ως μέτρο για τη μείωση της ακρίβειας και πιστεύετε ότι η μείωση του ΦΠΑ μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια?
0: Τώρα, αυτό το ερώτημα θέλει λίγη ώρα να σας το απαντήσω. Θα προσπαθήσω να το κάνω σύντομα.
3: Ναι.
0: Κοιτάξτε, προφανώς για την ακρίβεια δεν είναι. Η ακρίβεια δεν προέρχεται από το ΦΠΑ, έτσι. Προέρχεται από το κόστος ενέργειας το οποίο μεταδίδεται κτλ. Τώρα, ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό, ένας τρόπος είναι να αναλάβει ο κρατικός προϋπολογισμός να απορροφήσει ένα μέρος αυτού του κόστους. Αυτό όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει με προσοχή, με επιλογή, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτή η μείωση του ΦΠΑ και η απώλεια προφανώς φορολογικών εσόδων
3: θα περάσει στον
0: θα περάσει τιμές και στον καταναλωτή ακριβώς και δεν θα καταλήξει σε κέρδη.
3: Άρα δεν είστε απριόρι υπέρ της μείωσης.
0: Απριόρι όχι.
3: Όχι.
0: Θέλει μάλιστα προσοχή και συζήτηση.
1: Πάμε στο τελευταίο.
0: Κάτι τέτοιο.
2: Κύριε Κουτεντάκη, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας στις προηγούμενες εκλογές πλήρωσε τη φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Γιατί στην πραγματικότητα εκεί από αυτούς τους ψηφοφόρους έχασε. Έχετε στρέψει το βλέμμα σας σε αυτήν την ομάδα των πολιτών και στους επαγγελματίες.
0: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αυτό με τη φορολόγηση της μεσαίας τάξης νομίζω πως είναι και λίγο άδικο. Όχι γιατί δεν φορολόγησε προφανώς, έτσι ανέλαβε μια δημοσιονομική κατάσταση δύσκολη και τη βελτίωσε. Και αυτό δεν γίνεται με μαγικό τρόπο. Γίνεται φορολογώντας και μειώντας δαπάνες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αλλά το έκανε σε πολύ λιγότερη, σε πολύ μικρότερη κλίμακα από όσο έγινε γίνοντα μέχρι τότε. Από το 10 στο 14, μνημόνια είχαμε και τότε. Έτσι, δεν είχαμε κάτι άλλο. Οπότε συνεχίστηκε κάτι που σε ένα βαθμό γινόταν και πριν. Άρα το να φορτώνεται ο Αλέξης Τσίπρας όλη την ευθύνη για την φορολογία ή για την λιτότητα είναι λίγο άδικο. Από εδώ και πέρα όμως δεν είμαστε πλέον σε αυτή τη συνθήκη. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Η ελληνική οικονομία έχει βγει από αυτή τη συνθήκη και δημοσιονομικά και μακροοικονομικά. Είναι πλέον σε κάτι σαν κανονικότητα. όχι και την καλύτερη δυνατή, έτσι, μην ξεχνάμε, είμαστε η φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αλλά σίγουρα δεν είμαστε σε συνθήκη που χρειάζεται οποιαδήποτε κυβέρνηση να φορολογήσει κανέναν. Μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμά της, την κατεύθυνση που έχει και έχει τα δημοσιονομικά περιθώρια, δεδομένα φυσικά, να το κάνει αυτό.
1: Okay. Κύριε Κουντεντάκη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε να αλλάξουμε πεδίο στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Θα συναντήσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Εκεί είχαμε τις δηλώσεις του Γουρού, είχαμε την υπόθεση του κ. Φαραντούρη. Και σήμερα έχουμε και ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το Πολιτικό Συμβούλιο, τον κ. Τζελέπη και πρώην βουλευτή, να δηλώνει ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές. Κάτι το οποίο μπορεί να δείχνει. Μπορεί, προφανώς υπάρχει το ανθρώπινο, αλλά μπορεί να υπάρχει πάντα και μια σκέψη ενδεχομένως με βάση τις δημοσκοπήσεις. Και εγώ θα τα λέω με ειλικρίνεια για το αν βγαίνει ή δεν βγαίνει μια έδρα. Δεν λέω για τον κύριο Τζελέπη. Πάντως σίγουρα οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν τις προθέσεις των υποψηφίων να μπουν στα ψηφοδέλτια. Και την ίδια ώρα στα θετικά έχουμε εξωσλεφείς δράσεις του ΠΑΣΟΚ. Τον κύριο Ανδρουλάκη αύριο να μιλάει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επαγγελματικό επιμελητήριο και κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ όπως και η κυρία Γιαννακοπούλου εδώ και τρεις μέρες. Από τις 7 ξεκίνησε και θα το φτάσουμε μέχρι τις 10 να επισκέπτονται σχεδόν όλες τις δομές υγείας στην Αττική. Λοιπόν, την έχουμε μαζί μας την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στα δυτικά. Καλησπέρα, κυρία Γιαννακοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ κίτρινα. Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω
2: αν
1: με τα.
2: Άλλο.
1: Θα ξεκινήσω, κυρία Γιαννακοπούλου, από μέσα προς τα έξω για να πάμε και στις εξωσλεφείς δραστηριότητες που έχει το κόμμα σας. Θέλω όμως, επειδή είστε ένα κορυφαίο στέλεχος του κόμματος, κόσμος σας έχει ψηφίσει και. Και στο συνέδριο και εκτός του συνεδρίου, να μου πείτε λίγο για τις δηλώσεις του κ. Γουρού. To the point, αν είναι ανοιχτό ή όχι αυτό που είπε ο κ. Γουρός. Γιατί είπε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να σας ρωτήσω, παίζει ή δεν παίζει αυτό, να καταλάβουμε.
4: Καταρχάς, σέβομαι βεβαίως απόλυτα τον κ. Γουρό. Έχει μια πολύ μακρά διαδρομή στην αυτοδιοίκηση. Είναι τώρα και έχει μπει στα ψηφοδέλτιά μας, στην Αλφα Αθήνας, με απόφαση του Προέδρου μας, του Νίκου Ανδρουλάκη. Όμως, οι αποφάσεις του συνεδρίου δεν μπορεί να αμφισβητούνται από κανέναν. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να χρειάζεται κάποιο καιρό μέχρι να μπορέσει να μπει στο κλίμα το οποίο υπάρχει, τέλος πάντων, και με το οποίο κινούμαστε και λειτουργούμε. Όμως, για να το κάνουμε σαφές και να μην δημιουργούνται διγλωσίες και να είναι πολύ ξεκάθαρο στον κόσμο που μας ακούει, το ΠΑΣΟΚ έχει μία ψηφισμένη απόφαση του συνεδρίου. Αυτή η ψηφισμένη απόφαση του συνεδρίου μιλάει για την αυτόνομη πορεία του, για την αμφίπλευρη διεύρυνση, για την μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές και με αυτό, βεβαίως και με στόχο την πρωτιά, είναι διακηρυγμένη και ψηφισμένη απόφαση του συνεδρίου. Και τις αποφάσεις μας δεν θα τις αλλάζουμε.
3: Ναι, αλλά,
4: ούτε κάθε 10 μέρες, ούτε κάθε λίγους μήνες.
2: Θεωρείτε
4: αυτό
2: ότι
4: είναι και πιστεύω ότι θα γίνει αντιληπτό και από τα στελέχη τα οποία έχουν ξαναμπεί στον αγώνα στην πρώτη γραμμή.
2: Θεωρείτε ότι κάποιοι, αν όχι όλοι, βάζουν αυτό το θέμα συζήτησης αποσκοπιμότητα, δηλαδή για να ξεκινήσει μια συζήτηση, γιατί όλα δείχνουν ότι οι εκλογές μπορεί να είναι και πολύ κοντά. Άρα κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από τώρα μια τέτοια συζήτηση αλλαγής πλεύσης, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ.
4: Ξαναλέω, η πλεύση του ΠΑΣΟΚ έχει προδιαγραφεί με κάθε, έτσι νομίζω, λεπτομέρεια μέσα από το συνέδριό του, που είναι το ανώτατο όργανο. Εγώ, κυρία Καλογεροπούλου, δεν θέλω, δεν μου ταιριάζει και νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε δίκη προθέσεων στην πολιτική, ούτε κυνήγι μαγισσών. Θα μείνω στο ότι αυτό ήταν μία δήλωση ατυχής και θεωρώ ότι θα μπορέσει να μπει στο κλίμα το οποίο υπάρχει και να καταλάβει τέλος πάντων το τι ακριβώς έχει ψηφιστεί όλο το επόμενο διάστημα.
3: Να σας ρωτήσω κάτι.
4: Είμαστε πάντως πεντακάθαροι. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι μας.
3: Η δήλωση του κυρίου Γουρού θα έλεγα ότι είναι σχεδόν καρμπών με τη δήλωση του κυρίου Νίκου Παπανδρέου. Γιατί και οι δύο έθεσαν μία προϋπόθεση. Ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και να αλλάξουμε την απόφαση του συνεδρίου εάν προκύψουν οικονομικοί, εθνικοί ή λόγοι διακυβέρνησης της χώρας. Εσείς σωστά θέσατε την απόφαση του συνεδρίου με την προϋπόθεση της πρωτιάς. Εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο Και έρθει την πρώτη Κυριακή ο κύριος Μητσοτάκης ως πρώτο κόμμα, αν είναι πρώτο κόμμα, και σας πει: θέλω να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας, διότι δεν θέλω να οδηγήσω τη χώρα ξανά σε εκλογές. Και εσείς του πείτε όχι, ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στις εκλογές και θα πει: εγώ είχα όλη την καλή διάθεση, το Πασόκ μου είπε όχι, ας αποφασίσουν τώρα οι πολίτες ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, γιατί δεν μπορούμε να πάμε συνεχώς στις εκλογές. Εκεί δεν φοβάστε ότι το Πασόκ μπορεί να έχει απώλειες και προς το κόμμα Τσίπρα και προς τη Νέα Δημοκρατία? Θέλω να πω, μήπως αυτά τα στελέχη σκέφτονται τέτοια ενδεχόμενα και διατυπώνουν αυτές τις απόψεις, μάλιστα, από την αγωνία τους για το τι μπορεί να σημάνει μια δεύτερη εκλογή με αυτό το δίλημα?
4: Όλα αυτά είναι λογικά τα οποία λέτε, αλλά είναι όλα υποθέσεις και σενάρια. Και εμείς εδώ πέρα, ειδικά τα πολιτικά στελέχη, δεν είμαστε ούτε για να αναλύουμε υποθέσεις ή σενάρια. Βεβαίως, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ούτε και για να σχολιάζουμε δηλώσεις ο ένας του άλλου. Δηλαδή, δεν θέλω και να μείνω σε αυτό, γιατί ο ρόλος μας
1: είναι
4: το πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε συγκεκριμένα, προκειμένου ακόμα και τις δημοσκοπήσεις, που τις μελετάμε με προσοχή, όμως είναι φωτογραφίες της στιγμής. Δεν είναι κάτι το οποίο προδικάζει το μέλλον. Το θέμα είναι λοιπόν το πώς, μελετώντας αυτές τις δημοσκοπήσεις, θα κάνουμε εκείνες τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου ναι, να κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να είμαστε το πρώτο κόμμα, όπως είναι ο διακηρυγμένος στόχος του συνεδρίου. Προφανώς, γιατί θέλω εδώ πέρα να μιλήσω και να κάνω ξεκάθαρο και κάτι, το οποίο νομίζω σχολιάστηκε, κάτι το οποίο είχα πει, με ένα λάθος τρόπο από κάποιους τις προάλλες. Είπα δηλαδή ότι προφανώς με την έλευση των δύο νέων κομμάτων το τοπίο δυσκολεύει. Μα υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης που να μην πιστεύει ότι με την έλευση των δύο κομμάτων δεν υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα, άρα και πολύ μεγαλύτερη δυσκολία? Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα υποστείλουμε τη σημαία ή ότι θα αλλάξουμε τη στόχευσή μας, που υποχρεούμαστε, όχι απλά είναι η στόχευσή μας, υποχρεούμαστε να έχουμε τη στόχευση ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να θέλουμε πολιτική ανατροπή, η οποία θα γίνει με το να διεκδικούμε το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Και όχι απλά να το διεκδικούμε, με το να κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις, με το να αναδεικνύουμε θετικά το πρόγραμμά μας, την εναλλακτική μας πρόταση, με το να απευθυνθούμε στο χώρο του κέντρου. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και θα συνεχίσω να το λέω με κάθε τρόπο και δυνατά.
1: Επιτρέψτε μου για να πάω
4: κέντρο, κέντρο. Αυτό πρέπει να βρούμε. Είναι ο κόσμος που έχει απογοητευτεί από το Μητσοτάκη και θέλει πολιτική στέγη. Αυτή πρέπει να του δώσουμε.
1: Ακούμε κέντρο, κέντρο, κέντρο από εσάς, αλλά μέχρι στιγμής τα σενάρια που υπάρχουν από το ρεπορτάζ για τη διέμβαση του ΠΑΣΟΚ είναι όλοι σχεδόν να προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ να μπαίνουν ξανά στις τάξεις του κόμματος και να επανδραστηριοποιούνται. Και Τζάκρικα, Σημάτη, πρόσωπα δηλαδή, προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ, λογικά όμως όχι αυτό που λέμε κέντρο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καταλάβω για τη διεύρυνση τι άποψη έχετε και με τα πρόσωπα αυτά και ποιο πρόσωπο τελικά εκφράζει το κέντρο. Θα πρέπει να βάλετε κέντρο στη διεύρυνση?
4: Η μεγαλύτερη δεξαμενή στην οποία οφείλει να απευθυνθεί ένα κόμμα που θέλει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας είναι ο χώρος της μεσαίας τάξης, είναι το πολιτικό κέντρο. Το ΠΑΣΟΚ πάντα όταν κυβερνούσε αυτό εξέφρασε. Άρα νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κατά κύριο λόγο είναι μονόδρομος.
1: Η διεύρυνση
4: κέντρο
1: σας το εκφράζει
4: και κέντρο
1: αυτό,
4: αριστερά.
1: Το κέντρο.
4: Η απόφαση του συνεδρίου, κύριε Πιέρο, είναι αμφίπλευρη διεύρυνση. Πρωτίστως στην κοινωνία, το Α και το Μ είναι η διεύρυνση στην κοινωνία. Εγώ ως βουλευτής Δυτικής Αθήνας λιώνω τα πόδια μου καθημερινά. Τώρα έρχομαι από το Περιστέρι, στη Δυτική Αθήνα, για να διευρυνθούμε στο
3: πάντως,
4: κέντρο, στον κόσμο.
3: Μέχρι στιγμής βλέπουμε μονόπλευρη διεύρυνση.
4: Ξαναλέω ότι η απόφαση του συνεδρίου που οφείλουμε να υλοποιήσουμε είναι η αμφίπλευρη.
3: Εγώ δεν είδα να πάρετε κανένα κέντρο. ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ παίρνετε.
4: Πιστεύω ότι όλο αυτό θα το δούμε στο μέλλον.
3: Άμα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο, ποιο μέλλον, κυρία Γιαννακοπούλου? Δηλαδή, φτάσαμε.
4: Δεν
3: υπάρχει μέλλον.
4: Στην Επιτροπή Διεύρυνσης δεν μπορώ να γνωρίζω τι κινήσεις γίνονται. Όσο δε αφορά τα στελέχη σε επίπεδο βουλευτών, ευρωβουλευτών κτλ., αυτό είναι κάτι το οποίο το χειρίζεται αποκλειστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ, ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η δουλειά μου είναι να προσπαθώ να κάνω αμφίπλευρη διεύρυνση στην κοινωνία.
3: Έτσι όπως το λέτε, έχει και αυτό κάνω. Έτσι όπως μου το είπατε και το ακούω τουλάχιστον, εκτός και αν εγώ κάνω λάθος, έχει και την ευθύνη της διεύρυνσης.
4: Είναι υπάρχει η Επιτροπή Διεύρυνσης, υπάρχει ο πρόεδρος μας και υπάρχουμε και εμείς. Ο καθένας μας έχει αναλάβει μια συγκεκριμένη ευθύνη.
1: Να πούμε δύο δράσεις. Λοιπόν, έχουμε δύο δράσεις. Και να τις πούμε γιατί είναι σε αυτό που λέμε κεντρική ατζέντα και δεν είναι σωστό και να μην τις πούμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχετε τον κύριο Ανδρουλάκη αύριο στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και εσείς οι βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ένα τριήμερο γεμάτο επισκέψεις σε δομές υγείας στην Αττική.
4: Σήμερα πήγαμε στο Αττικό Νοσοκομείο.
1: Ακριβώς. Και θα συνεχίσετε.
4: Και μπορέσαμε, μιλήσαμε με τη διοίκηση, μιλήσαμε με τους γιατρούς, ναι, μιλήσαμε με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, των γιατρών, των νοσηλευτών, του διοικητικού προσωπικού. Και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι όσο και αν γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, ειδικά από τους εργαζόμενους που νομίζω ότι αυτό μας κρατάει όρθιους κατά κύριο λόγο σε αυτή τη χώρα, το φιλότιμο και η υπερπροσπάθεια που κάνει ο κόσμος, η κοινωνία. Αυτό όμως δεν αρκεί. Εδώ πέρα έχουμε τεράστια κενά. Κενά στο τεχνολόγους, κενά σε νοσηλευτές, μας είπαν, έχουν ένα νοσηλευτή ανά 35-40 ασθενείς, όπως τέλος πάντων μας υπόθηκε σήμερα. Αυτά λοιπόν τα κενά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, που ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μια συγκεκριμένη πολιτική. Και η πολιτική αυτή, ναι, πρέπει να είναι πρωτίστως κίνητρα. Ναι. Κίνητρα, κίνητρα. Ο 13ος λοιπόν μισθός, η επαναφορά του 13ου μισθού, γιατί αυτό το οποίο μας υπόθηκε από τους εργαζόμενους και από τον κύριο Πλαγιανάκο, από τον εκπρόσωπο, τον συνδικαλιστικό εκπρόσωπο σήμερα των εργαζομένων, είναι ότι συνεχώς φεύγουν νοσηλευτές για να πάνε στον ιδιωτικό τομέα ή αλλού. Κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πώς θα το αντιμετωπίσεις? Με καλύτερες συνθήκες εργασίας, δηλαδή με κάλυψη των κενών, όπου οι άνθρωποι αναγκάζονται και δουλεύουν πρωί-απόγευμα, πολλές φορές στις εφημερίες τους, και βεβαίως με κίνητρα και οικονομικού χαρακτήρα, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο σας είπα, την επαναφορά του 13ου μισθού.
1: Αυτές,
4: ή το να είναι όλοι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγινά. Γιατί εδώ πέρα έχουμε το εξής τραγελαφικό. Έχουμε την κυβέρνηση η οποία επέρεται ότι, α, ναι, μπράβο, εμείς κάναμε τα βαρέα και ανθυγινά, όμως υπάρχουν ακόμα πολύ σοβαρές εξαιρέσεις. Άνθρωποι οι οποίοι είναι τραυματιοφορείς, άνθρωποι οι οποίοι είναι νοσηλευτές που είχαν μπει με άλλα καθεστώτα, γιατί υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός, ο πολυκαιρματισμός στο δημόσιο, οι οποίοι δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγινά. Αυτά πρέπει να δούμε.
1: Με τις δράσεις αυτές, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην εξωστρέφεια όντως, στην υγεία και την εποπτεία στα κλιμάκια και στις δομές υγείας της Αττικής, εκτιμάται ότι θα κινηθεί βελόνα. Και θέλω να πάω λίγο την ερώτησή μου λίγο παρακάτω, μετά τη θερινή ραστόνη. Αν το Σεπτέμβριο το ΠΑΣΟΚ έχει την ίδια δημοσκοπική εικόνα, δηλαδή εν όψη σεναρίων πρόωρων εκλογών παραμένει τρίτος στις δημοσκοπήσεις, θα είναι προβληματικό αυτό για σας ή θεωρείτε ότι μπορεί να είστε δεύτεροι όταν επιστρέψουμε?
4: Εμείς κάνουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα εξωστρέφειας, ναι, προκειμένου να μπορέσουμε και να ακούσουμε τους προβληματισμούς των πολιτών, αλλά και να τους δώσουμε και να το πρόγραμμά μας να γίνει κατανοητό, να μπορέσει να καταλάβει αυτή τη στιγμή η κοινωνία ότι έχει έκφραση. Γιατί νομίζω το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που δεν αισθάνεται ότι μπορεί να εκφραστεί πολιτικά από κανένα κόμμα. Ναι. Ο ρόλος λοιπόν του ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλά η διαχείριση των προβλημάτων, απλά σαν μια επιφανειακή διαχείριση απλά και μόνο των συμπτωμάτων. Αυτό που πρέπει το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει, και αυτό κάνουμε, είναι να προσπαθούμε να μιλήσουμε για τα συστήματα που παράγουν τα προβλήματα. Να κάνουμε μια πιο βαθιά κουβέντα. Γιατί αν αυτό είναι η σταθερότητα, δεν μπορεί να δώσει καμία λύση. Σταθερότητα δεν είναι απλά η επιφανειακή διαχείριση προβλημάτων που χρονίζουν. Σταθερότητα, μάλλον, εμείς θέλουμε περισσότερο την προοπτική και όχι απλά και μόνο τη σταθερότητα. Ο κύκλος της κρίσης έκλεισε. Ο κύκλος αυτής της σταθερότητας, της επιφανειακής διαχείρισης κλείνει. Το θέμα είναι ποια θα είναι η Ελλάδα του 2035.
1: Αυτό είναι σεβαστό.
4: Αυτό είναι η απάντηση που πρέπει να
1: αλλά
4: δώσουμε.
1: Αλλά σας ρωτώ, αν το Σεπτέμβριο είστε τρίτη δημοσκοπικά, θα είναι προβληματικό στοιχείο αυτό, ναι ή όχι?
4: Σίγουρα είναι κάτι το οποίο ήδη μας προβληματίζει, κύριε Πιέρο. Δεν περιμένουμε να κάνουμε αναγωγή στο μέλλον για να δούμε αν θα μας προβληματίσει τότε. Μας προβληματίζει, παλεύουμε. Δεν μένουμε απλά και μόνο στο να το σχολιάζουμε στα τηλεπαράθυρα όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολιτικά στελέχη και προσπαθούμε να περάσουμε το λόγο μας και αυτό το οποίο έχουμε ως προοπτική για μια χώρα που αξίζει να χτίσεις τη ζωή σου για τα επόμενα 20 χρόνια. Γιατί αυτός πρέπει να είναι ο πολιτικός διάλογος αυτή τη στιγμή. Για τα νέα παιδιά, για το μέλλον της χώρας μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σε αυτό να μείνουμε.
2: Ότι θα κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία με μία μονάδα διαφορά.
3: Μία ψήφο.
2: Ναι, με μία ψήφο.
3: Σε πρέπει το πήγες να πολύ. Το κάνεις πολύ αισιόδοξο.
4: Εμείς θέλουμε και περισσότερες μονάδες.
2: Ναι, εντάξει.
4: Και περισσότερες ψήφους.
2: Με μία ψήφο που λέει και ο Δημήτρης. Και εσείς προφανώς πρέπει να αλλάξει.
4: Νομίζω και το είπα και πιο πριν, οι συναδριακές αποφάσεις δεν υπάρχουν απλά για να τις αλλάζουμε κάθε μήνα ή κάθε δεύτερο μήνα.
2: Εντάξει,
4: τον Απρίλιο
2: αυτό...
4: κιόλας είχαμε συνέδριο. Πρέπει να δούμε, και ξαναλέω, πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και σας ξαναλέω ότι εγώ γι' αυτό είπα ότι προφανώς με την έλευση του κόμματος και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού υπάρχει μια μεγαλύτερη ρευστότητα, άρα και μια μεγαλύτερη δυσκολία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οι Έλληνες πολίτες που μας ακούν θέλουμε να μιλάμε ειλικρινά.
2: Για το διακύβευμα που
4: ο
2: έχετε βάλει.
4: Ο στόχος μας οφείλει να είναι
2: να
4: αυτός.
2: Το...
4: Και να μην τον αλλάζουμε κάθε 3 και 5. Οφείλουμε από τη στιγμή που λέμε και επιδιώκουμε να κάνουμε πολιτική ανατροπή. Πολιτική ανατροπή με ποιον? Ξέρετε κανένα κόμμα να σας λέει εγώ θέλω να κάνω πολιτική ανατροπή με το να είμαι δεύτερος ή με το να είμαι τρίτος? Πολιτική ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ.
2: Εντάξει, μία
4: αυτό
2: ψήφος
4: λέμε.
2: Είναι που...
4: Εντάξει, εμείς θέλουμε πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Κατά πρώτο. Μήτω. Όσο και αν αυτό, αυτή τη στιγμή, με αυτές τις φωτογραφίες της στιγμής, ξαναλέω, αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις, φωτογραφίες της στιγμής μπορεί να φαίνεται ενδεχόμενα δύσκολο. Εγώ θέλω να σας θυμίσω, κυρία Καλογεροπούλου, ότι κάποια στιγμή οι φωτογραφίες της στιγμής έδειχναν δεύτερη και με διαφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και είδαμε που βρίσκεται. Κάποια στιγμή οι φωτογραφίες της στιγμής, οι δημοσκοπήσεις, έδειχναν την κυρία Καριστιανού με μία άλλη δυναμική και έχουμε ένα μήνα περίπου να την ακούσουμε. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ψυχραιμία, να κατακάτσει όλος αυτός ο κουρνιαχτός, να συνεχίσουμε εμείς τη δουλειά βάσης, δουλειά μυρμηγκιού, δουλειά κάτω στην κοινωνία. Αυτό πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ, αυτό πρεσβεύω και εγώ ως πολιτικός της κοινωνίας. Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα. Να απευθυνθούμε στον κόσμο που κάθεται στον καναπέ του, να απευθυνθούμε στον κόσμο ο οποίος είναι στην αποχή, να απευθυνθούμε στον κόσμο ο οποίος ακόμα δεν έχει κατασταλάξει και ξαναλέω αισθάνεται πολιτικά ανέστιος και κυρίως στον κόσμο που έχει απογοητευτεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει πολιτική έκφραση και αυτός είναι ο κόσμος του κέντρου. Οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας. Ο κόσμος που ζει από τη δουλειά του. Αυτό είναι λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε και ναι, αισιοδοξώ ότι θα τα καταφέρουμε.
1: Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ και μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα, κυρία Γιανακοπούλου.
3: Τα μυρμήγκια τα βλέπουμε, κυρία Γιανακοπούλου. Το τζίτζικα ψάχνουμε να βρούμε, λοιπόν, αν υπάρχει στο
4: εμείς
3: στο σχέδιο.
4: Εμείς αν άλλο δουλεύουμε και πιστέψτε με, δεν είμαστε μυρμήγκια που βγάζουμε φτερά.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε ξανά. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πιστεύουμε με το πάνελ μας για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
6: Πρωινό. Έφαγες. Μπισκότα πρωινού Πολυδημητριακά Παπαδοπούλου. Πρωινό για κάθε πρωινό. Έλα.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
7: Κουν-τσαν νο χιμότο δαιό. Μιράι, τσαν δαιό.
8: Ζουμπάρι, σιτό δες.
9: Ανάτα γα γιατί χτε καρά το ήμονο, ματάζει μα ντον-τον σουμινι, όι αραρε.
10: Ονίτσαν. Μοσκάστε, Μιράι-τσαν.
6: Μιράι, η μικρή μου αδερφή. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
11: Καλημέρα σας.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
11: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
13: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
14: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
15: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
16: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
17: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
18: Όλα έχουν ανωδική τάση.
19: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Υφυπουργό Εξωτερικών και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λοβέρδο. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
20: Δυτικά,
1: ο κύριος Λοβέρδος. Από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μαργαρίτη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Μαργαρίτη, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ψυχογιώ, ευχαριστούμε πολύ.
21: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Λοιπόν, πρώτο σχόλιο και βέβαια από τα αρμόδια χείλη του Υφυπουργού Εξωτερικών για τη Σύνοδο Κορυφής. Θα ήθελα να ακούσω για τους λύσεις. Συγγνώμη εσάς και θεσμικά, Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο, για να μας πείτε μια γενική αποτίμηση. Βλέπουμε ότι παίζει πάρα πολύ στα τουρκικά μέσα ο φίλος μου ο Ερντογάν και οι αναφορές Τραμπ και παίζει επίσης και η προσδοκία, η μεγάλη που έχουν οι Τούρκοι, και μιλώ για προσδοκία διότι δεν έχουμε αποτέλεσμα, για το ξεκλείδωμα των F-35.
22: Προφανώς. Οι Τούρκοι θα θέλαν πάρα πολύ να πάρουν τα F-35. Είναι σαφές. Να θυμίσω μόνο ότι πριν από το 2019 η Τουρκία ήταν στη συμπαραγωγή των F-35. Μετά το 2019 η Τουρκία αποκλείστηκε καν από την προμήθειά της. Η Ελλάδα δεν ήταν πριν από το 2019 καν να πάρει F-35. Παίρνει 20, με την προαίρεση θα πάρει ακόμα 20. Και τώρα, και όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή τα λόγια στην πολιτική είναι πολύ ωραία και ακούγονται και ευχάριστα, αλλά οι πράξεις είναι αυτές που μένουν. Όπως ξέρετε, για να υπάρξει προμήθεια των F-35 από την Τουρκία, πρέπει να περάσει πρώτα από το Κόγκρεσο, το οποίο έχει θέσει αυστηρούς κανόνες. Και υπάρχουν, η Αμερική είναι μια χώρα με ισορροπίες, με ελέγχους, με θεσμική χώρα. Δεν μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα F-35, όπως ξέρετε υπάρχει βασική απόφαση και του ΝΑΤΟ και της... Και του Αμερικανικού Κογκρέσου ότι δεν μπορούν να δοθούν σε χώρες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά φίλους ή συμμάχους. Έτσι. Συνεπώς, όλα αυτά είναι υπό πολλές αιρέσεις. Κατά συνέπεια, ας είμαστε
1: εμείς
22: σοβαροί...
1: Εμείς τι λέμε, το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, τι λέει για αυτά?
22: Αυτό που σας λέω τώρα εγώ, ότι αυτή τη στιγμή ας είμαστε υπεύθυνοι, ο ίδιος ο
1: κύριος... Γι' αυτό ρωτάω σας
22: επιθυμίσεις. Γι' αυτό σας λέω, ας είμαστε υπεύθυνοι και προσεκτικοί όταν μιλάμε για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μιλήσουμε όσο θέλετε για οποιοδήποτε άλλο θέμα και να τσακωθούμε και να συγκρουστούμε και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Αλλά για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, που είναι θέματα σοβαρά για την πατρίδα και για τη χώρα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι και προσεκτικοί.
0: Να μην μπούμε στην ουσία τώρα όλων αυτών που υπόθηκαν, γιατί προφανώς κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει, γιατί υπόθηκαν όλα αυτά. Πολιτικά, αν το δούμε ωστόσο, το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε όλα αυτά που είπε, ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζεται με βασικό σύμμαχο το Ισραήλ, έχει μία πολιτική σημασία.
22: Μάλιστα. Να σας θυμίσω, κυρία Καλογεροπούλου, και εσείς και ο κύριος Πιός, δεν θυμάμαι, και περί όλοι οι δημοσιογράφοι, πριν από μερικούς μήνες, τι λέγατε όταν είχε πάει ο κύριος Ερντογάν στη Ουάσιγκτον. Τι διθυράμβους για τον Ερντογάν. Τι ο καλύτερος φίλος που έχει υπάρξει.
0: Συμφωνίες και deals
22: δισεκατομμύρια. Είδατε να γίνει τίποτα. Αντίθετα, από τότε
0: πολιτικά,
22: που πήγε ο Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, τίποτα δεν έγινε και αντίθετα ενισχύθηκε η θέση της
0: πολιτικά, ναι. Σας είπα, δεν μπαίνω στην ουσία αυτό που είπαν για τα F-35. Όχι! Ότι ο Τραμπ έκανε μία κίνηση. Θα έχει συνέπεια σε ό,τι αφορά το Ισραήλ. Πολιτικά σας ρωτάω για το διεθνές περιβάλλον. Σας κάνω μία ερώτηση.
22: Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλες ενστάσεις για να προμηθευτούν τα F-35 οι Τούρκοι σε έχει το Ισραήλ. Και αν επικεντρώνουν την όποια ρητορική τους εναντίον της Ελλάδος, οι Τούρκοι θα επικεντρώνουν στην στρατηγική σχέση.
1: Κατανοητό. Για πάμε να δούμε λίγο τι λέει η αντιπολίτευση. Έρχομαι σε εσάς, κυρία Μαργαρίτη, και είδα και τη ζέση που υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη, είδα τον κύριο Δένδια, είδα τον κύριο Γεραπετρίτη με τις αντιπροσωπείες του Πασόκ. Θέλω λοιπόν τώρα που έχουμε μια πρώτη αποτίμηση, μάλλον δυνατότητα πρώτης αποτίμησης, να ακούσουμε πώς είδε το Πασόκ τη Σύνοδο Κορυφής.
2: Νομίζω ότι υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα το εθνικό και ένα ο προσανατολισμός του ΝΑΤΟ. Στο πρώτο, έχω την εντύπωση ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε πολύ ισχυρή θέση και ότι υπάρχει μια ενίσχυση του τουρκικού παράγοντα. Ακούω αυτά που λέει ο κ. Λοβέρδος. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Κρατώ την παρατήρησή του όμως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής να μην καυγαδίζουμε. Αλλά δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Νομίζω ότι η Τουρκία.
1: Από ποια άποψη, γιατί θα πάρει F-35, γιατί είπε καλά λόγια
2: τώρα. Ναι, για όλα αυτά που λέτε. Οικοδομεί καλύτερε συμμαχίε, βλέπω η Τουρκία
1: από την Ελλάδα. Εκτιμάται ότι θα πάρει τα F-35.
22: Με ποιον έχει οικοδομήσει καλύτερα?
2: Με την Αίγυπτο.
22: Με την Αίγυπτο. ΑΟΣ έχει γίνει Ελλάδος-Αιγύπτου. Δεν έχει γίνει με την Τουρκία.
2: Τι να σου πω.
22: Λέμε τα πράγματα που είναι ακόμα. ΑΟΣ έχουμε κάνει εμεί με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή.
2: Μιλάτε στη θέση μου.
22: Όχι. Απλώς.
2: Όχι.
22: Μόνο μια μικρή επισήμανση να σα κάνω. Ότι στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, αυτή τη στιγμή είναι το πιο ισχυρή Ελλάδα από ποτέ. Η Ελλάδα, όχι η Ελλάδα. Η πιο πετυχημένη πολιτική που έχουμε ασκήσει ποτέ.
1: Να μα πει την άποψη. Εγώ
22: λοιπόν. Τώρα από εκεί και πέρα να λέμε κουβέντες εύκολες.
1: Ελάτε.
2: Καταρχήν είδατε ότι δεν είπα εύκολες κουβέντες και σας είπα ότι είμαι προσεκτικός. Περιμένω να δούμε. Δεν βιάζομαι. Όμως η αίσθηση και αυτά που βλέπω και από τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία και από τα ρεπορτάζ που ακούω των Ελλήνων δημοσιογράφων, βλέπω ότι η Τουρκία κερδίζει κάποιους πόντους στο διπλωματικό πεδίο. Έφερα το παράδειγμα για την Αίγυπτο. Δεν πείθομαι από αυτό που λέτε. Ακόμα και για το Ισραήλ, που δεν το θεωρώ και καμιά φοβερή συμμαχία της χώρας μας, βλέπω και το Ισραήλ κάνει νερά σε μερικά ζητήματα και ανοίγει φάμπρικες και δεν φαίνεται τόσο εύκολο όσο νομίζαμε για την Ελλάδα. Μην με ξαναδιακόψετε. Μα δεν μπορώ. Κύριε Λοβέρδο,
4: ναι, απλά να ολοκληρώσει να ακούσουμε τι απόψει και εννοείται.
2: Φανταστείτε να είχα και πολιτική αντιπαλότητα και αντιπαράθεση, δεν θα με αφήνετε να μιλήσω. Σα λέω λοιπόν. Έχω αυτή την εκτίμηση και να πω και κάτι άλλο που επίση το θεωρώ σημαντικό. Προσέξτε τώρα, η υπόθεση του ΝΑΤΟ έχει μια άλλη πλευρά. Μην τα βλέπουμε μόνο με τα γυαλιά τη χώρα μα. Υπάρχει ένα ζήτημα για τη στάση Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών χωρών στο θέμα του ΝΑΤΟ. Γύρω από την υπόθεση του ΝΑΤΟ υπάρχει ένα παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις στην Ευρώπη για τον Ευρωπαϊκό Στρατό, για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, έτσι ώστε να μην είναι δεσμευμένη ΕΣΑΗ στο άρμα του ΝΑΤΟ, γιατί βλέπετε ότι το ΝΑΤΟ σε πολλά ζητήματα μπλέκει. Και κυρίως η αμερικανική εξωτερική πολιτική και στο στρατιωτικό πεδίο έχει μπλεξίματα. Αφορμή εννοώ και τις πολεμικές σειράξεις και στην Ευρώπη και κυρίως στη Μέση Ανατολή. Κατά συνέπεια, το να αρχίσει να ανεξαρτοποιείται η ευρωπαϊκή άμυνα και η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική από το ΝΑΤΟ, χωρίς φυσικά να αμφισβητηθεί η δομή του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Και νομίζω δεν το συζητάμε στην Ελλάδα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κάνει βασικά τα θελήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Και αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Ναι.
5: Είπατε πριν ότι η Τουρκία είναι σε πλεονεκτικότερη θέση και η Ελλάδα όχι. Έτσι δεν είπατε?
2: Μου φαίνεται ότι κερδίζει πόντους.
5: Πώς γίνεται αυτό όταν η Τουρκία παρακαλάει να πάρει τα F-35, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 και θα πάρει άλλα 20. Πώς, δηλαδή, εμείς που τα εξασφαλίσαμε είμαστε σε χειρότερη θέση από αυτούς που παρακαλάνε να τα πάρουν?
22: Μπορεί να πάρουν πέντε.
2: Δεν αναφερόμουν κυρίως στο στόπλικο. Αναφέρομαι στο ότι την ώρα που εξελίσσεται η γαλάζια πατρίδα και η στρατηγική της Τουρκίας, η χώρα μας δεν έχει οικοδομήσει εκείνες οι συμμαχίες οι οποίες να λειτουργούν σε βάρος της Τουρκίας.
5: Ποιες πρέπει να είναι αυτές?
2: Κατά τη γνώμη μου, να πάρει όλες τις διεθνείς πρωτοβουλίες στην Ευρώπη.
5: Οι συμμαχίες ποιες πρέπει να οικοδομήσει?
2: Με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Καταρχήν και ο εξοπλισμός της Τουρκίας είναι ένα πολιτικό ζήτημα μεγάλο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία παίρνει όπλα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δεν είναι μεγάλο ζήτημα. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Για την Τουρκία κάποια στιγμή πρέπει να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας και να βάλουμε τα ζητήματα για να μην πάρουν όλα τα όπλα.
5: Θυμάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προσπαθήσει τα σοσιαλιστικά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τους πει ότι δεν πρέπει να δίνουν όπλα στην Τουρκία, παραδείγματος χάρη η Γερμανία επί Σόλτς και η Ισπανία, και απέτυχε.
2: Το ίδιο λέμε.
5: Και απέτυχε.
2: Ωραία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να παραιτηθούμε από αυτό για να οπλίσουμε?
5: Είπα εγώ αυτό. Απλά λέω ότι η προσπάθεια που κάνατε δεν είχε αίσιο τέλος.
2: Ούτε όμως και οι συντηρητικές δυνάμεις, ούτε το Λαϊκό Κόμμα, ούτε η Νέα Δημοκρατία έχουν σηκώσει το ανάστημά του αυτό το θέμα. Δηλαδή, με δύο κουβέντες, αυτό που σωστά επισημαίνεται και που είναι μια ευθύνη πολλών σοσιαλιστικών κομμάτων, αλλά και η άπνοια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, του Λαϊκού Κόμματος, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας βγει σοβαρά.
4: Πάμε στον κύριο Ψυχογιό, να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Και οι τρεις που είστε εδώ, προφανώς ο κύριος Λοβέρδος από την κυβέρνηση, έχετε όμως και από την πλευρά της αντιπολίτευσης εμπειρία διακυβέρνησης, συνόδων κορυφής. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Ψυχογιέ, αν έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει πρόσημο για την ελληνική πλευρά και πώς είδατε και όσα λένε από την τουρκική πλευρά.
20: Κοιτάξτε, κύριε Πιέρο, εμείς την περίοδο της διακυβέρνησης, όπως γνωρίζετε, πορευτήκαμε μια πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, η οποία αξιοποιούσε όλο το διπλωματικό κεφάλαιο και τα διπλωματικά όπλα της χώρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δόγμα, είναι εθνική γραμμή και πάντα πρέπει να το στηρίζουμε, με το διεθνές δίκαιο να είναι το πρώτο το οποίο και θα επικαλούμαστε, αλλά και θα στυλιτεύουμε όταν παραβιάζεται. Άρα, αυτό είναι μια γενική αρχή. Ο κύριος Τραμπ εφαρμόζει το δίκαιο του ισχυρού. Και πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντοτε αυτό. Διότι τη μία μέρα μπορεί να λέει το ένα, την άλλη μπορεί να λέει το άλλο. Εμείς πρέπει να μείνουμε στην ευρωπαϊκή μας στρατηγική, να μείνουμε και στις κόκκινες γραμμές που έχουμε. Η Τουρκία παραβιάζει κατά συρροή το διεθνές δίκαιο και στο εσωτερικό της και στο εξωτερικό. Οπότε εμείς θα πρέπει ό,τι δυνατότητα έχουμε, ό,τι όπλα έχουμε, να τα αξιοποιούμε, να τα βάζουμε μπροστά, να τα ενεργοποιούμε, προκειμένου η χώρα να έχει την καλύτερη δυνατή παρουσία, τη γεωστρατηγική και όχι μόνο. Και δεν είναι μόνο θέμα εξοπλισμών, είναι και θέμα διπλωματικών σχέσεων, ενίσχυση των.
22: Με ποιον καταρχάς έχετε πολυδιάστατη πολιτική? Για πέστε μου μια χώρα την οποία
20: εμείς
22: θα επιλέγατε σήμερα να έχει στενές σχέσεις που δεν έχει η Ελλάδα.
20: Κάναμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και, ποιον, μάλιστα, και μάλιστα, κύριε Λοβέρδο, κάποιες από αυτές τις
22: συμμαχίες
20: τις συνεχίσατε κι εσείς, κάποιες από αυτές. Όπως τις πενταμερείς και τα λοιπά.
22: Αλλά σε αυτές με ποιον είχατε που δεν έχει η σημερινή κυβέρνηση?
20: Αμοιβαία επωφελής. Όχι να είναι μονομερής. Πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελής.
22: έχουμε μονομερή σχέση.
20: Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι τις ΗΠΑ δεν αξιοποιούμε και δεν ζητάμε περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε.
2: Τώρα, είτε είναι στις βάσεις, ένα συνένα
20: η αξιοποίησή τους και η χρήση τους, είτε είναι σε άλλα θέματα τα οποία μπαίνουν στο τραπέζι, αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το επισημαίνω. Το επισημαίνω λοιπόν, και το θεωρώ σημαντικό.
22: Πάντως έχουμε πολύ καλύτερες σχέσεις με τον Τραμπ από ό,τι είχατε εσείς.
20: Εγώ γνωρίζω ότι η θέση της χώρας και το 19 ήταν πολύ ισχυρή. Είχε ανακτήσει την αξιοπιστία της.
22: Παρακαλάμε.
20: Έλυσε ζητήματα.
0: Παρακαλάμε.
20: Κέρδισε πράγματα.
22: Έχουμε άλλες σχέσεις με τις ΗΠΑ διαφορετικά. Γιατί αυτή
20: πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και μια άλλη παράμετρο. Πέρα από το διπλωματικές σχέσεις και παρεμβάσεις. Συμμαχίες σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Το διεθνές δίκαιο ως κορονίδα κτλ. Πρέπει να σκεφτόμαστε και το κομμάτι των ακριτικών περιοχών, νησιών και της υπηρετικής χώρας, όπου πρέπει να ενισχύεται, διότι δυστυχώς υπάρχει μια απαξίωση και υποβάθμιση πολλών περιοχών.
4: Επειδή γίνεται μια λόγω
20: αυτό είναι σημαντικό, διότι είναι και κομμάτι διπλωματίας.
4: Η χώρα μας έχει ήδη F-35, η Τουρκία θέλει να πάρει F-35. Εκτιμάται ότι έχουν προβάσει με κυβέρνηση ως ΣΥΡΙΖΑ. Και ως ευρύτερη αριστερά. Είστε υπέρ των εξοπλισμών με F-35 και γενικότερα των εξοπλιστικών. Αλλά πάμε ειδικά στα F-35. Γιατί κάνουμε συζήτηση για τα F-35 και είναι ένα ερώτημα αν όλοι θέλουν να έχει η Ελλάδα F-35, να συνεχίσει να έχει και να και περισσότερα να χρειαστεί.
20: Κοιτάξτε, εμείς ως κυβέρνηση, μάλιστα κάποια αεροσκάφη τα αναβαθμίσαμε και αυτό ήταν.
4: Τα
22: F-16, το Viper, ήσασταν εκτός.
20: Εμείς τα βάλαμε. Τα οποία μέσα. Τα αναβαθμίσαμε και τα παραλάβατε μετά και συνεχίσατε τη συμφωνία αυτή. Αυτή είναι μια ενίσχυση. Κοιτάξτε, λελογισμένη ενίσχυση και θωράκιση της χώρας προφανώς και όλοι τη θέλουν και την έχουμε και στηρίξει και στην Βουλή. Από εκεί και πέρα, προσέξτε, στις τελευταίες συμφωνίες που έχουν γίνει, είναι αυτό που είπα πριν, ότι όταν μιλάμε για λεόντιες συμφωνίες, οι οποίες δεν έχει ανταποδοτικά, η ελληνική βιομηχανία δεν επωφελείται από αυτό και αυτό είναι κάτι το οποίο πάει μόνο στην κούρση εξοπλισμών, αυτό είναι ένα θέμα για μας. Μέχρι εκεί.
4: Δηλαδή, αλλά ότι θα θέλει μπορούσαμε ενίσχυση, να λέμε όχι σε F-35 την ώρα που τα διεκδικεί η Τουρκία.
20: Προφανώς θα θωράκιση. Το συζητάμε.
4: Θα μπορούσαμε να λέμε όχι στα F-35 την ώρα που τα διεκδικεί η Τουρκία.
20: Κοιτάξτε, αυτό είναι και ένα θέμα και πολιτικό και διπλωματικό και νομίζω ότι η ενίσχυση της χώρας είναι σημαντική και σε επίπεδο εξοπλισμών. Όμως σας είπα ότι αυτό όλο έχει ένα όριο.
22: Αυτό πιστεύω. Θα μου επιτρέψεις να επαναλάβω αυτό που είπα και δεν έγινε κατανοητό. Το 2019, όταν είχε ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα, η Τουρκία πρόκειται να είναι συμπαραγωγός τους. Και δεν μπήκε τελικά καθόλου. Και τώρα παρακαλάει να τα πάρει. Η Ελλάδα ήταν εκτός του προγράμματος. Και όχι μόνο μπήκε, πήρε 20 και μπορεί να πάρει άλλα 20.
5: Και κύριε Λοβέρδο, εσείς επειδή το θυμάστε, γιατί πέφτει πολύ η δάκρυ για τα F-35, τότε ήσασταν δημοσιογράφος. Η Αμερική είχε κάνει ταυτόχρονη πρόταση και στην Ελλάδα και στην Τουρκία να γίνουν συμπαραγωγές χώρες των F-35. Το 1990. Αν θυμάμαι καλά. Όχι, το 1998. Το 1998, η κυβέρνηση Σιμίτη. Και τότε η Ελλάδα είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε συμπαραγωγός χώρα.
22: Η Τουρκία ήταν.
5: Ακριβώς. Και δεν είμαστε. Και γνωρίζαμε τότε ότι η Τουρκία θα γίνει συμπαραγωγός και θα παραγγείλει 100 F-35. Άρα τα όψιμα δάκρυα για τα F-35 είναι καλό να θυμόμαστε όλη την ιστορία των F-35 και πώς τότε λέγαμε ότι μεταξύ κανονιών και βουτύρου προτιμάμε το βούτυρο και όχι τα κανόνια.
22: Και να θυμίσω επίσης τι έλεγαν πριν από ένα χρόνο ότι ο Μητσοτάκης έχει κακές σχέσεις με τον Τραμπ και ότι ο Τραμπ θα είναι εναντίον μας και θα μας τα κόψει όλα. Και ξαφνικά τώρα λέει είναι πολύ με τον Τραμπ. Αποφασίστε τι θέλετε, να είμαστε ή να μην είμαστε. Δεν μπορεί να τα έχουμε όλα δικά μας. Και γι' αυτό λέω ότι είναι ανεύθυνο το να μιλάμε για τόσο σοβαρά ζητήματα που αφορούν τα εθνικά θέματα της χώρας. Δεν αφορούν τις εσωτερικές μας αντιδικίες. Αφορούν τα εθνικά θέματα της χώρας, πρέπει να είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι. Και να τα ξέρουμε άριστα.
20: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μην ξεχνάμε και τις κυρώσεις που είχαν αποφασιστεί, και το υπενθυμίζω αυτό, το 2019 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το είχε πετύχει η κυβέρνηση Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ τότε, τις οποίες δεν έχουν τελειώσει, ούτε έχουν κλείσει. Θα πρέπει να τις έχουμε πάντα στο μυαλό μας, σαν όπλο στη φαρέτρα μας, διότι είχαν εγκριθεί κυρώσεις, οι οποίες είχαν να κάνουν ακριβώς με την παραβίαση όλων αυτών που είπα πριν. Διεθνούς δικαίου, συμφωνιών και διμερών.
4: Για να μην διακόψω, να πάρουμε τώρα ένα διάλειμμα και να γυρίσουμε για να δούμε λίγο και το πολιτικό κλίμα. Εχθές εδώ, όπως προανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, απάντησε στα περί διεφθαρμένης κυβέρνησης, της πιο διεφθαρμένης για την ακρίβεια κυβέρνηση στη μεταπολίτευση, χρεώνοντας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και καταγγέλλοντάς τον, όπως είπε, και προκαλώντας τον να του κάνει και μήνυση, ότι χρηματίστηκε αλλάζοντας τους ποινικούς κώδικες. Και λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον τώρα που έχουμε εκπροσώπους από όλες τις πλευρές να δούμε τι λένε στον απόϊχο και των αντιδράσεων από την πλευρά της Ελλάδας. Σε λίγα λεπτά, επιστρέφω. Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
3: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
7: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
8: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
23: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
24: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
25: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
26: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
27: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
28: Πάθος για τη δουλειά σου.
29: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Police!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
10: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
11: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
12: He's in a lot more trouble than we thought.
13: This is our investigation, not yours.
14: I have a gun.
13: You lied to me.
0: Absentia.
13: This is too dangerous to do on your own.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα ένα νέο γύρο. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Λοβέρδο και να πω ότι εχθές και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός Υγείας, και έχει σημασία αυτό, είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει και να απαντά στην Ελλάς που σας κατηγόρησε το κόμμα του κύριου Τσίπρα ότι είστε η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση μεταπολίτευσης, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός και μάλιστα κατηγόρησε δημόσια, καθαρά, ανοιχτά εδώ από την εκπομπή ο κύριος Γεωργιάδης τον κύριο Τσίπρα ότι χρηματίστηκε για τους ποινικούς κώδικες επικαλούμενος όσα είχε πει ο τότε υπουργός δικαιοσύνης ο κύριος Κοντονής. Σήμερα τι λέτε στον απόϊχολον αυτόν?
2: Καταρχάς να πω.
1: Και στο ότι λένε ότι είστε πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση.
2: Καταρχάς να πω ότι όταν μιλάς για τόσο σοβαρά ζητήματα και ιδίως για θέματα ηθικής τάξεως, τα οποία έχουν επίπτωση σε ολόκληρη την κοινωνία, γιατί μιλάμε όταν λες ότι είσαι διεφθαρμένος, σημαίνει ότι διασπαθίζεις δημόσιο χρήμα. Αυτό σημαίνει διεφθαρμένος. Και είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία.
1: Εδώ λένε ότι έχετε κάνει 100 πόσα σκάνδαλα.
3: 102.
1: 102 σκάνδαλα έχετε κάνει.
2: Πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες. Αυτά για θέματα ηθικής τάξεως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι. Όλοι όταν μιλάμε για θέματα ηθικής τάξεως.
4: Αλλά έχουν γίνει τόσες συζητήσεις λοιπόν, για εξεταστικές επιτροπές, με συγχωρείτε. Δύο φορές,
2: λοιπόν,
4: τρεις,
2: λοιπόν,
4: για, για το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές. Κάνετε ό,τι θέλετε.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω την κουβέντα μου. Εσείς,
4: ό,τι σας κατεβαίνει στο κεφάλι.
2: Εσείς θεωρείτε,
4: για να μην υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.
2: Εσείς δικάζετε και καταδικάζετε, κυρία Καλογεροπούλου.
4: Και λέτε τώρα ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα.
2: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα. Ελληνικά μιλάω. Και όταν μιλάμε ελληνικά, να προσέχουμε τι λέει ο άλλος. Όχι αυτό που θέλουμε να πούμε να το πούμε.
4: Ωραία, λοιπόν, εγώ για
2: αυτό,
4: πείτε μας, πείτε
2: αυτό
4: μας,
2: που είπα είναι ότι όταν μιλάμε για διαφθορά, δηλαδή για διασπάση δημοσίου χρήματος, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και υπεύθυνοι. Και πρέπει να μπορούμε, να το αποδεικνύουμε. Όταν υπάρχει υπουργός ή βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που έχει πάρει δημόσιο χρήμα. Έχετε, μπορείτε να πείτε τέτοιο πράγμα. Μπορείτε να πείτε τέτοιο πράγμα.
4: Που είχαν εμπλακεί, υπήρχαν. Φροντίσατε,
2: με ποιο τρόπο.
4: Φροντίσατε με ποιο τρόπο. Να μην υπάρχουν μέσα στο κάτω. Λοιπόν,
5: και όλους για διεφθαρμένους.
1: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω.
2: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας είναι διεφθαρμένος ή έχει υποστεί παθητικό.

0: αναγέννηση της Ελλάδος. Και τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Εκεί ναι. Εκεί έχει ευθύνες πολιτικές. Όπως ευθύνες πολιτικές έχει και την αλλαγή για το συγκεκριμένο που αναφερθήκατε, τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, σε ό,τι αφορά την αλλαγή του ποινικού κώδικα την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές του 2019, όταν άλλαξε το κακούργημα του παθητικής δωροδοκίας σε πλημέλημα. Αυτό ήταν λάθος. Ήταν λάθος και μεγάλο λάθος. Δεν ξέρω για ποιους λόγους το έκανε. Δεν, εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και ούτε θα το πω ποτέ γιατί δεν έχω, για δεν έχω στοιχεία. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Ωραίο. Δεν είμαι ανεύθυνος εγώ για να καταγγέλω με μεγάλη ευκολία τον ένα και τον άλλον γιατί διεφθαρμένο. Θεωρώ πως ήταν λάθος πολιτικό.
1: Πολύ
0: λάθος πολιτικό και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έγινε. Αυτό λέω. Όπως θεωρώ πως ήταν η αλλαγή εκείνη τη τελευταία στιγμή που έγινε η αλλαγή του ποινικού κώδικα ήταν απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μου, όταν είχαν προκηρυχθεί ήδη οι εκλογές. Και με αυτόν τον τρόπο βγήκαν και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να είχαν αποφυλακιστεί τότε από τη φυλακή. Αυτή είναι η άποψή μας. Είναι πάγια θέση αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Την έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό αλλάξαμε και τον ποινικό κώδικα όταν ήρθαμε στην εξουσία.
2: Την Πέμπτη, που είναι η κηδεία τη Βάγια Θανασιώτα, στον απόϊχο τη τραγωδία αυτή, είδαμε τους συναδέλφους σας και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης πάλι να στέλνουν τα πειρά τους στον κύριο Τσίπρα αναφορικά με νομοθετήματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάται ότι πολιτικά υπάρχει ηθικός αυτουργός και ότι η κυβέρνηση Τσίπρα, τότε ΣΥΡΙΖΑ, είχε νομοθετήσει ελαστικά απέναντι σε δυνάμεις των δημοκρατών ή φιλικά απέναντι σε αυτές όπως είχε υποθεί.
0: Για μια ακόμη φορά δεν θα κατηγορήσω καμία πολιτική δύναμη της χώρας, η οποία μάλιστα έχει εκλεγεί και από τον ελληνικό λαό, ότι περιθάλπει, υποθάλπει ή οτιδήποτε κάνει τα φαινόμενα τρομοκρατίας. Σε καμία περίπτωση. Δεν πιστεύω φυσικά ότι κανένας πολιτικός ηγέτης είναι υποκινητής ή υποστηρικτής της τρομοκρατίας. Είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα, εάν λέγονται τέτοια πράγματα. Θυμάμαι επειδή είμαι παλιός δημοσιογράφος, θυμάμαι ότι είχα μέχρι και για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είχαν υποθεί ότι είναι πίσω από τον 17 Νοέμβρη. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν πρέπει να λέγονται. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια κουλτούρα σε ένα μέρος της κοινωνίας και σε ένα μέρος του πολιτικού συστήματος ότι μπορεί οι θύτες να μην είναι όλοι το ίδιο, να είναι και κάποιοι που μπορεί να είναι και λίγο καλύτεροι από τους άλλους, δηλαδή, οι δολοφόνοι. Και τα θύματα μπορεί να μην είναι όλα καλά. Θυμάστε τι είχε συμβεί με πιο 38 παράδειγμα, αυτό με τη Σμαρφίν. Όταν κάηκαν ζωντανοί τόσοι άνθρωποι, τόσοι αθώοι άνθρωποι, σε ένα πρωτοφανές και απαράδεκτο και αδιανόητο έγκλημα και υπήρχαν και κάποιοι που λέγανε εντάξει, ναι μεν, αλλά το ναι μεν, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι όποιος δολοφονεί είναι δολοφόνος και όποιος υφίσταται δολοφονία είναι θύμα.
3: Ακόμα και σήμερα, κύριε Λοβέρδε, το μνημείο της Σμαρφίν βανδαλίζεται. Ναι. Ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά.
0: Ναι, ακριβώς. Και σήμερα, καλά και κακά.
4: Δεν έχουν βρεθεί.
0: Καλή και κακή δολοφόνη. Και καλά γίνει. Και... Προφανώς δεν έχουν βρεθεί και είναι σκιά για όλους μας αυτό. Και για την ελληνική κοινωνία και πάνω απ' όλα για τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Γιατί καμία κυβέρνηση από το 2010 και μετά και καμία αστυνομία από το 2010 και μετά δεν κατόρθωσε να φτάσει στην ταυτότητα αυτών των φρικαλέων δολοφόνων.
2: Αυτή η κυρία Μαργαρίτη, θα ήθελα να μου πείτε λίγο τη θέση του Πασόκ. Και το Πασόκ έχει εκτοξεύσει βαριά πειρά στην κυβέρνηση. Έχετε την εκτίμηση ότι είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση, όπως λέει η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, η αντισλόφος ότι ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει δείγματα ότι και εκείνος είναι διεφθαρμένος, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης?
5: Καταρχήν, χθες έβλεπα την εκπομπή σας με τον κύριο Γεωργιάδη και δύο προβλήματα. Πρώτον, χαμήλωσα τον ήχο. Γιατί ούρλιαζε, δεν μίλαγε. Δεύτερον, έφτυνε. Αυτό δεν το ξαναδεί στην τηλεόραση και οφείλω να το πω. Συνέβη, κύριε Λοβέρδο, κι όμως συνέβη.
3: Όχι, δεν έφτυνε.
0: Δεν σα άγγιζε.
3: Έκανε κάτι πέταγε. Όχι. Είχε στο στόμα του κάτι, νομίζω, μια τρυφούλα, δεν ξέρω, και
5: έπαιγανε. Θα το πω όλα. Είδαμε συμπάθεια τον κύριο Τάκη που προσπαθούσε 4 φορές να το ρωτήσει για το Σαμαρά και δεν μπορούσε. Και λέει, σα δω 4η φορά.
3: Μόνο χτες με είδατε με συμπάθεια.
5: Με συμπάθεια λέω ότι χτες είναι συνέβη. Συμπαθώ, σα το έχω πει. 4 φορές προσπαθούσε να πάρει συζήτηση. Δεν είναι ανησυχητή, έχετε τη συμπαθία μου. Αλλά λέω που προσπαθούσε να πάρει 4 φορές να το ρωτήσει.
3: Προσπαθούσα, αλήθεια.
5: Άρα η εικόνα αυτή του αντιπροέδρου, της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, είναι εκτός συζήτησης. Και για... Δηλαδή, τι να συζητήσει.
2: Πάμε τώρα στην ουσία. Και εκείνο έχει ουσία. Άλλη άποψη για τον κύριο Ανδρουλάκη, σα λέει.
5: Μα δεν είπα για την άποψή του. Ίσως, κύριε Πιέρο, εγώ δεν είπα για την άποψή του.
2: Ναι, είπα ότι ήταν ένα οριόμενο άνθρωπο. Εκείνου δεν αρέσει η δική σα εικόνα.

0: Κοιτάξτε,
1: δεν λέω αυτά που είπε, τι λέτε.
0: Τώρα θα πάω και σε αυτά. Λοιπόν, προσέξτε. Εγώ άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Λοβέρδο και θέλω να πω ότι σε πολλά θέματα θεωρώ ότι είναι θετική η στάση του. Τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα δεν υιοθέτησε ευθέως μας το είπε, δηλαδή. Εντάξει, δεν πιστεύω να το κατάλαβα λάθος. Θεωρώ ότι είναι αυτό σχετικά ευφύ. Όλη αυτή την ιστορία είσαι διεφθαρμένος, είσαι διεφθαρμένος, είσαι διεφθαρμένος και τα ζητήματα που έβαλε μετά σχετικά με το αν. Κατά τη γνώμη μου, αυτό αφορά τον Κυρανάκη, αν είναι πίσω από τα κόμματα της αντιπολίτευσης η τρομοκρατία. Και σωστά επισήμανε, για να τον συνεχίσω, ότι αυτά είχαν ακουστεί στην Ελλάδα και για τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Λαλιώτη.
2: Ναι, έτσι.
0: Τον Κώστα Λαλιώτη, που είναι και πολύ μου φίλος μου. Κατά συνέπεια, να τα πάρουμε λοιπόν
3: και
0: με τη σειρά.
3: Και εκείνον τον, που τον έλεγαν και αρχικώς 17 Νοέμβρη, ξεχνάω τώρα το όνομά του.
0: Ναι.
4: Το Τσεκούρα.
0: Το Τσεκούρα, ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα. Η συζήτηση η οποία γίνεται σχετικά με τους κώδικες έχει ένα ενδιαφέρον και μπορεί να γίνει και κριτική. Από εκεί όμως μέχρι να υπάρχει μια ιστερία ότι κάποιος πήρε λεφτά κάτω από το τραπέζι, αναφερόμενο στον πρώην Πρωθυπουργό, εγώ και σε υπουργό θα το έλεγα, όποια κυβέρνηση, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Είναι άλλο πράγμα να έχεις ευθύνη για ένα σκάνδαλο, να είσαι εμπλεκόμενος στην ανοχή για ένα σκάνδαλο, να έχεις αφήσει ουρές.
1: Το πιάσα.
0: Τώρα, πάμε και στο άλλο θέμα, γιατί είναι και αυτό σοβαρό.
1: Με αυτά που λέει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Τσίπρα δεν συμφωνείτε. Με αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας για τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι πιο διεφθαρμένη η κυβέρνηση μεταπολίτευσης, συμφωνείτε?
0: Αυτά θα τα απαντήσει η Ελλάς.
1: Ναι, όχι.
0: Εγώ τι λέω για την κυβέρνηση.
1: Η άποψη του Πασόκ είναι ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη.
0: Θα σας πω. Νομίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η πιο ταξική κυβέρνηση μεταπολίτευσης. Έχει ανοιχτή φαινόμενα διαφθοράς. Διαφθορά είναι αυτό που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχει άλλη ονομασία. Είναι διαφθορά. Και σε αυτό το ζήτημα η προσπάθεια για τη διαλεύκανση της διαφθοράς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είναι αδύναμη, είναι προβληματική. Να το πω λίγο κι εγώ λίγο πιο επιθετικά, είναι ύποπτη. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα πήρανε. Να το πω πολύ απλά. Επίσης, υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τα Τέμπη. Και εκεί η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη σε αυτή την υπόθεση. Και πολύ πιο εκτεθειμένη, και εκεί είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι η υπόθεση με τις υποκλοπές, στην οποία, όπως ξέρετε, υπάρχει μια συζήτηση και ελπίζω να εξαφανιστεί από προσώπου γης αυτή η συζήτηση στα κυβερνητικά επιτελεία για το θέμα ρύθμισης και τροπολογίας για να πέσει μαλακά ο κύριος Ντίλιαν, διότι είναι αυτός που έδωσε και έβγαλε στη σέντρα την κυβέρνηση λέγοντας ότι η κυβέρνηση και οι κρατικές υπηρεσίες δώσαν εντολή για τις υποκλοπές του Predator και εγώ δεν κάνω υποκλοπές από μόνος.
2: Μπορεί να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός?
0: Θα σας πω τι ακούω. Ναι. Αλλά εσείς θα ξέρετε καλύτερα. Ακούω και από ανθρώπους που κινούνται στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει πέσει αυτή η συζήτηση στο τραπέζι. Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Πιθανώς ο κ. Λοβέρδος το ξέρει καλύτερα. Το έχω ακούσει. Πάντως και εμείς, σαν Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, ζητήσαμε ρητές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει κανένα μπαλαμούτι, να το πω απλά και λαϊκά, γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών.
4: Άρα,
0: για να πέσει μαλακά ο Μαντήλια. Και να πω και ένα τελευταίο και κλείνω. Θέλω να πω επίσης, γιατί το θεωρώ πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα, ότι η προσπάθεια να υπάρξει ενοχοποίηση της προοδευτικής αντιπολίτευσης, της κεντροαριστεράς και της αριστεράς για τα ζητήματα της τρομοκρατίας είναι απαράδεκτη.
1: Εσάς πάντως δεν σας βάλα μέσα, για τον κύριο Τσίπρα μόνο μίλησε η Νέα Δημοκρατία.
0: Υπάρχει φρασιολογία, καταρχήν υπάρχει μια προσβολή για όλη τη δημοκρατική παράδοξη, για τον Ελλάς. Από την ώρα που ο κύριος Κερανάκης εμπλέκει τον Ελλάς, δηλαδή ένα κομμάτι της εθνικής αντίστασης που αναγνώρισε το Πασόκ το 1982 στην ενιαία εθνική αντίσταση και μπλέκει τον Ελλάς με τον εμφύλιο για να τρομοκρατήσει τους ανθρώπους και για να ανασύρει αυτός και κυρίως αυτός και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας εμφυλιοπολεμικές διακρίσεις που λύθηκαν από το 1982 στη χώρα. Βέβαια είχε αποχωρήσει ο κύριος Αβέροφ και η Νέα Δημοκρατία τότε, υπενθυμίζω, από τη συζήτηση για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, αλλά φυσικά. Αυτή η εξέλιξη δεν αλλάζει ότι είναι νόμος του κράτους.
4: Μην ξεχνάτε, κύριε Μαργαρίτη, ότι έχουν υποθεί πράγματα τη δεκαετία των μνημονίων, ότι είμαστε η γενιά του εμφυλίου που ερχόμαστε να πάρουμε εκδίκηση ή των ιτημένων και διάφορα τέτοια.
0: Το Βουλευτικό Κόμμα.
4: Φυσικά, κοινοβουλευτικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα είχε πει. Το 2014 τα ξεχάσατε.
0: Τι είπε?
4: Οι ηττημένοι δεν έλεγαν τα στελέχη του ότι είμαστε η ηττημένη γενιά του εμφυλίου που ήρθε να πάρει εκδίκηση?
0: Δεν το θυμάμαι.
4: Α, δεν το θυμάμαι. Το θυμόμαστε εμείς. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο.
3: Τέτοιου είδου κουβέντε από
4: λέω ότι λέγονταν. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Μισό λεπτό για να πάω στην Ελλάδα.
4: Σύμφωνα. Φυσικά. Και εγώ ήμουν εναντίον και ήμουν και υπέρ των Πρεσπών. Λοιπόν, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Είπατε για τα όσα υπόθηκαν για τον κύριο Τσίπρα ότι είναι υπερβολικά, ότι δεν πρέπει να λέγονται κλπ. Δεν σας άκουσα να κάνετε την ίδια κριτική για τα 102 σκάνδαλα των αρχών του κύριου Τσίπρα, που μέσα σε αυτά είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης πήγε σε βαφτίσια.
0: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα δεν τα έχω διαβάσει και τα 102 σκάνδαλα. Αλλά
4: κακώς.
0: Ακούω αυτό που, ναι, από αυτά που έχετε πει εσείς και σας έχω ακούσει, νομίζω ότι έχετε ένα δίκιο. Δηλαδή μπαίνουν ζητήματα πολιτικών λαθών, να το πω έτσι, χοντροκομμένα λάθη.
2: Ο κύριος Κουτεντάκης απάντησε και είπε ότι μιλάνε για σκανδαλώδη συμπεριφορά.
4: Άλλο σκανδαλώδη συμπεριφορά, άλλο σκάνδαλο.
2: Μισό λεπτό. Είπε ότι όλα τα σκάνδαλα για τα οποία αναφέρουν δεν είναι τα ίδια προφανώς.
4: Άρα κακώς μπήκαν στη
2: λίστα. Μιλάνε και για σκανδαλώδη συμπεριφορά. Δηλαδή για λαζονία. Ότι λοιπόν, αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να μην τηρούν τους νόμους.
4: Για να πάμε και στον κύριο
0: να μην το αφήσουμε να πάει. Με βάση αυτή τη διευκρίνηση, η ερώτηση δεν απευθύνεται σε μένα, κύριε Τάκη, αλλά στον Ελλάς.
4: Όχι, εγώ σας είπα γιατί δεν κάνετε κριτική.
3: Ο Κογιός είναι Ελλάς, δεν κατάλαβα.
1: Μισό λεπτό.
4: Γιατί κάνετε κριτική μόνο στα αίσθητα για τον κύριο.
0: Μισό λεπτό.
1: Και πάμε λίγο να κλείσουμε. Δευτερόλεπτα.
0: Το να κάνουμε κριτική στο θέμα, αν λέει πολλά σκάνδαλα η Ελλάς, είναι πολιτικό θέμα. Έτσι. Το να βγάζουμε κάποιον διεφθαρμένο ή τρομοκράτη.
4: Μα αφού λέει ότι είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση με τα πολίτευμα.
1: Πάμε τώρα στον κύριο Ψυχογέ για να μιλήσει και εκείνος. Λοιπόν, κύριε Ψυχογέ, ό,τι αφορά τις καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη για τον κύριο Τσίπρα ότι χρηματίστηκε για τους ποινικούς κώδικες, είναι επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς, του οποίου κόμματος είστε βουλευτής και βέβαια ήσασταν και στην κυβέρνηση, βέβαιως, εκείνες τις ημέρες που μιλά ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης. Θα ήθελα λοιπόν, μιας και σας έχουμε εδώ και έχουμε τη δυνατότητα, είστε ο πλέον κατάλληλος για να απαντήσει στον κ. Γεωργιάδη για αυτό το οποίο κατήγγειλε και είναι πάρα πολύ βαρύ, προκάλεσε και σε άλλο έτσι και πολλές αντιδράσεις.
5: Και ως τέτοιο θα απαντήσω, διότι η πορεία του 15-19 είναι κοινή πορεία. Ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ τότε με τον Αλέξη Τσίπρα, πρωθυπουργό και πρόεδρο. Άρα απαντώ εκ μέρους και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της κυβέρνησης τότε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Οι ποινικοί κώδικες, επειδή είμαι και δικηγόρος, να το βάλουμε σε μια σειρά το πράγμα. Διότι πρέπει οι αλήθειες να ακούγονται εδώ. Υπήρχε μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία λειτουργούσε για περίπου 10 χρόνια, κύριε Πιέρο. Για περίπου 10 χρόνια. Και πρέπει να ακουστούν αυτά επιτέλους. Με ανθρώπους οι οποίοι ήταν δικαστές, δικηγόροι, ακαδημαϊκοί, από όλους τους χώρους. Και εκπώνησαν ένα κείμενο. Το οποίο κείμενο ήταν ο ποινικός κώδικας που ήρθε το 2019. Αυτό το κείμενο ήρθε τότε, μετά από 10 χρόνια επεξεργασίας. Mm-hmm. Αυτό έγινε τότε. Και ήρθε. Μετά από όλο αυτό το υλικό που συγκεντρώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με διαδοχικές κυβερνήσεις, όχι μόνο τη δική μας. Άρα λοιπόν αυτό είναι ξεκάθαρο, ήταν κάτι το οποίο ακολούθησε μια εντελώς θεσμική διαδικασία. Δηλαδή με την έννοια ότι ερχόταν ως αποτέλεσμα όλης αυτής της συνεισφοράς των ανθρώπων που ήταν του πεδίου. Τι έκανε λοιπόν μετά η Νέα Δημοκρατία.
3: Τη δήλωση του κυρίου Κοντονή ότι λειτουργούσε παρά Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου, πώς σχολιάζει.
5: Κύριε Λοβερδό, καταρχάς αυτό είναι κάτι άλλο. Τώρα μιλάμε, πήγατε σε άλλο θέμα. Εγώ επειδή πάλι ήμουνα κυβερνητικός, θεωρώ ότι αυτό δεν είναι.
2: Πάντως και ο κύριος Κακλαμάνης από το ΠΑΣΟΚ είπε αυτό που λέτε εσείς. Ότι είχε ξεκινήσει.
5: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ναι, είχε ξεκινήσει.
5: Δεν μπορεί κάποιος να διαφωνήσει αυτό.
4: Κύριε Σκογέ, πριν από καιρό. Κώδικες, ο δικός σας υπουργός δικαιοσύνης το είπε.
5: Ναι, αλλά σας λέω. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι που ήμασταν εκεί και που ήμασταν και στις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Άρα τι απαντάτε στον κύριο Γεωργιάδη.
5: Απαντώ ότι αυτό ήταν μια διαδικασία η οποία ακολούθησε 10 χρόνια δουλειάς. Ήταν το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς, ήταν διακομματική η δουλειά, διεπιστημονική και ήρθε.
1: Το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης επικαλείται τον κύριο Κοντονή, τον τότε δικό σας υπουργό δικαιοσύνης, πώς το βλέπετε αυτό.
5: Κοιτάξτε, έχω ένσταση και δεν συμφωνώ και θεωρώ ότι είναι ανυπόστατο και το προφανώς για χρηματισμό κτλ. Το οποίο είναι απαράδεκτο.
3: Έτσι, ο κύριος Κοντονής έκανε
1: δουλειά. Έχουμε ένα μήνυμα δηλαδή να το πούμε του.
4: Ναι, ο κύριος Γεωργιάδης τώρα ακούει τη συζήτησή μας και άκουσε κυρίως τα περί αυτά που είπε ο κύριος Μαργαρίτης ότι έφτυνε.
1: Εμείς δεν κόβουμε ποτέ το
4: ζητεί να παρέμβει.
1: Συντάξει μας το ακούει ο Γιάννης ο Αργυρός. Θα καλέσει τον Υπουργό Υγείας αν θέλει ο Υπουργός να παρέμβει, να κάνει σύντομη παρέμβαση.
5: Θεωρώ λοιπόν με βάση αυτά που ξέρω και με βάση αυτά που βίωσα κι εγώ ότι είναι εντελώς ανυπόστατα. Καλά, αυτό περί χρηματισμού το θεωρώ απαράδεκτο. Αλλά και αυτά τα οποία είχε πει ο τότε υπουργός, πρώην υπουργός δικαιοσύνης, και σε αυτά δεν συμφωνώ και δεν τα συμμερίζομαι. Και το περί παραϋπουργείου και το κομμάτι προφανώς των ποινικών κωδίκων. Ήτανε ποινικοί κώδικες που είχαν ενσωματώσει και τις ευρωπαϊκές διατάξεις, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλων κειμένων, και έτσι ως τέτοιοι ήρθαν. Στη συνέχεια, η Νέα Δημοκρατία τι έκανε. Στην ουσία, ξύλωσε πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών των κωδίκων, τα οποία τα είχαν ζητήσει, επαναλαμβάνω, και δικαστές για τη δικαστική πρακτική. Και σε πολλές περιπτώσεις τα μετέτρεψε σε έναν ποινικό λαϊκισμό. Σε πολλές, όχι σε όλες. Σε πολλές περιπτώσεις υιοθέτησε έναν ποινικό λαϊκισμό στο κομμάτι των κωδίκων. Τόσες πολλές αλλαγές που έχουν γίνει, οι οποίες δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει ούτε η δικηγορική και η δικαστική κοινότητα. Αυτά για τους κώδικες. Τώρα, κοιτάξτε, να πω και κάτι για το, κομμάτι, για το θέμα που συζητάμε για τα σκάνδαλα. Γιατί βάλατε και αυτή την ερώτηση, νομίζω, στο τραπέζι, διεφθαρμένη κυβέρνηση κτλ. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι έχουν σκάσει αυτά τα σκάνδαλα και λέει η Νέα Δημοκρατία ότι ήρθαν στο φως διότι εμείς τα αποκαλύψαμε, δηλαδή φτάνουμε στο άλλο άκρο. Θέλει θράσος αυτό να λες ότι επί των ημερών μου σκάσανε, αλλά αυτό έγινε διότι εγώ τα αποκάλυψα.
3: Και ήταν και διαρκείας, όπως η πολεοδομίας.
5: Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρει ο κόσμος, το αξιολογεί η κοινωνία και το σκάνδαλο του ΠΚΠ και το σκάνδαλο των υποκλοπών και πολλά άλλα τα οποία έχουν συμβεί επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας και με πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εμπλεκόμενα, κατώτερα ή ανώτερα. Και από εκεί και πέρα, να πω και ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το φοβερό ότι η ίδια η έκθεση του ΟΣΑ φέρνει τη χώρα, κύριε Λοβέρδο, στην αξιοπιστία και στην εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα στον πάτο το 23-25. Είτε λέγεται κόμματα, είτε λέγεται δικαιοσύνη, είτε λέγεται το κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, είτε λέγεται αυτοδιοίκηση. Είμαστε στον πάτο της εμπιστοσύνης και αυτό είναι πρόβλημα για το πολιτικό σύστημα. Και αυτό συζητάγαμε σήμερα στη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά λοιπόν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Σιγουριά, μια και έχετε το λόγο και απαντήσατε σε αυτό. Θέλει να παρέμβει ο Υπουργός Υγείας. Θα του δώσουμε το λόγο. Έτσι κι αλλιώς εδώ τα είπε χθες στην εκπομπή μας. Υπουργέ, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ελάτε. Σας ακούμε.
6: Είμαστε εδώ.
1: Ναι, είμαστε στον αέρα, Υπουργέ, σας ακούμε.
6: Ότι ο κύριος Μαργαρίτης έκανε ένα φτηνό δεύτερο και απρεπέ σχόλιο για μένα. Για να αποκαταστήσω λοιπόν την πραγματικότητα. Χθες πήγα στην εκπομπή μου στον οδοντίατρο. Επειδή ήμουν στον οδοντίατρο, μου φτιάξαν ένα δόντι. Και την ώρα εκείνη που μιλά, ένα έφτασε στο στόμα μου. Και αυτό φάνηκε στην οθόνη. Ένα γελίο site έφτιανε και αυτέ τι γελίε σαν να παρήγαγε και ο Μαργαρίτη που κάποτε είναι για σοβαρό άνθρωπο. Λοιπόν.
0: Εσείς είστε ευχαριστημένος, κύριε Γεωργιάδη, από την εικόνα σας.
6: Δεν κάνω κανένα διάλογο μαζί.
0: Είσαστε ευχαριστημένος.
6: Σε καθιστά επίπεδο.
0: Είσαστε ευχαριστημένος. Εγώ συμφώνησα με τον κύριο Λοβέρδο για την κριτική που έκανε.
1: Ένα λεπτό, επειδή ζήτησε παρέμβαση είναι από το τηλέφωνο, να τον ακούσουμε.
0: Ναι, αλλά επειδή αναφέρω τους απρόσωπους.
1: Εντάξει, όχι, κατανοητό.
0: Να μην τα πω όταν κλείσει.
1: Κατανοητό. Ελάτε. Απαντήστε, Υπουργέ, σας ακούμε.
4: Νομίζω έχει κλείσει ο κύριο Γεωργιάδη. Ήθελε να ρέμβει. Μας ακούτε, όχι, έχει κλείσει. Ήθελε να παρέμβει μόνο γι' αυτό, για το θέμα του ότι δεν έφτυνε. Είναι αυτό που σας είχα πει και εγώ.
0: Ήταν σε έξαρση. Θα μπορούσε να πιει νερό ή να σταματήσει να μιλάει.
4: Απλά είπατε ότι έφτυνε.
0: Καλά, φτύσιμο ήταν αυτό. Δεν
4: όχι, δεν ταυτίσιμο. Σα είπε ο άνθρωπο ότι είχε κάτι στο στόμα του και επιχείρησε να το κάνει.
3: Θα μου επιτρέψει να πω κάτι. Ο κύριο Γεωργιάδη, τον οποίο όλοι τον γνωρίζουμε πολλά χρόνια και έχει κάνει και πολύ μεγάλη καριέρα στην πολιτική. Ξέρουμε τον τρόπο του. Όταν λέμε, η χρειά της φωνής του, για παράδειγμα, δεν είναι ότι ουρλιάζει.
0: Κύριε Λοβέρδο,
3: είναι η χρειά της φωνής του.
0: Τον είδατε.
3: Είναι η χρειά της φωνής του.
0: Μα δεν λέω χρειά φωνής. Και εγώ είμαι βροντόφωνος.
3: Τον αδικεί πολλές
0: φορές. Και βροντόφωνος είμαι και τσακώνομαι. Αλλά όμως, η εικόνα... Κύριε Λοβέρδο, εγώ την ουσία θέλω να πω. Την ουσία. Εσείς γιατί δεν λέτε τέτοια επιχειρήματα. Γιατί δεν βάζετε τα ζητήματα με αυτόν τον τρόπο.
3: Κοιτάξτε, για τα επιχειρήματα δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα.
0: Α, το εκτιμώ έτσι. Που το λέτε.
3: Όλοι, όλοι δεν μπορούμε να συμφωνούμε
0: προφανώς,
3: σε όλα.
0: Προφανώς.
3: Έτσι, ο κύριος Γεωργιάδης έχει την άποψή του, έχει μια μαχητικότητα από την οποία
0: τώρα,
3: εγώ την εκτιμώ και έχει και μια εντυμότητα να εκφράζει δημοσίως την άποψή του πολλές φορές και αν είναι προκλητική.
1: Να βάλει την τελεία του να κλείσουμε. Ελάτε,
5: λοιπόν, και να πω για την κυβέρνηση του 15-19, γιατί ακούστηκε και από τον κύριο Γεωργιάδη και πάμε στην ουσία των επιχειρημάτων. Ότι ήταν η κυβέρνηση, και το γνωρίζει ο ελληνικός λαός και το υπενθυμίζουμε και εμείς και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, μην το ξεχνάμε, με την κοινωνία όρθια, άφησε απόθεμα 37 δις και ρύθμισε το δημόσιο χρέος. Αυτή ήταν η κυβέρνηση του 15-19, η οποία αν υπήρχε όλη αυτή η σκιά ή όλα αυτά που θέλουν να φιλοτεχνήσουν στελέχη της κυβέρνησης, θα ήταν κάθε μέρα στα μανταλάκια, κάθε μέρα στα sites, κάθε μέρα.
1: Τώρα εσείς θα πάτε στον κύριο Τσίπρα και στην Ελλάδα
5: και ένα τελευταίο για την αριστερά και
1: πείτε μου λίγο αν θα πάτε στην Ελλάδα τώρα.
5: Εντάξει, έχουμε κεντρική επιτροπή και θα συζητούν όλα εκεί. Εγώ δεν θέλω να πω.
1: Κοιτάξτε,
5: εγώ προστατεύω το κόμμα μου.
1: Ακούστε λίγο. Ο κόσμος ο δικός σας θέλει τον Τσίπρα. Εσείς θα του πείτε, όχι, παιδιά, δεν γουστάρουμε που θέλετε τον Τσίπρα, θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Κοιτάξτε, εγώ όπως είπα.
1: Το λέω έτσι γιατί ο κόσμος φαίνεται ότι θέλει τον Τσίπρα.
5: Έχω μάθει να λέω τη γνώμη μου στα όργανα. στην κοινοβουλευτική ομάδα και να προστατεύω το.
1: Δεν σας λέω να μου πείτε φεύγω, πάω στο Τζίπρα, επειδή μου το λέει ο Πιέρος ότι πάνε ψηφοφόροι, αλλά το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις ότι οι ψηφοφόροι πάνε στο Τζίπρα, δεν πάνε στο Φάμελο.
5: Κοιτάξτε να δείτε. Το 23, επειδή με ρωτάτε, και επιτρέψτε μου για μισό λεπτό, το 23, εγώ είχα πάρει τότε, επειδή μιλάμε και προσωπικού, είχα πάρει προσωπικά και πολιτικά μία απόφαση, η οποία ήταν κόντρα στην ουσία σε αυτά που στήριξα για την ηγεσία, την κυρία Αχτσιόγλου και τον κύριο Τσακαλώτο στον πρώτο γύρο. Και κόντρα στην τάση που ήμουνα όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ιδεολογικά. Έμεινα λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι ο κόσμος ο δικός μας, τα μέλη μας, η πλειοψηφία τους δεν ήθελε να διασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το δεύτερο ήταν ότι τίμησα τον κόσμο του νομού που με
1: ψήφισε. Και τώρα σας λένε θέλουν Τσίπρα.
5: Και το άλλο ήταν το γεγονός ότι προφανώς εδώ χρειάζεται και ένα σεβασμό στο χώρο που ανήκουμε από 17 χρονών. Ναι. Τώρα όμως. Σταθμίζουμε πάλι και τη μεγάλη εικόνα. Δεν σταθμίζουμε μόνο την εικόνα την κομματική, τη δική μας. Σταθμίζουμε ο κόσμος αυτή τη στιγμή να σας πάρω μαζί μου ή και εδώ ευχαρίστω στην Κορυθέα, σας φιλοξενήσω το Σαββατοκύριακο στις εκδηλώσεις, όπου η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που μας στήριξε το 23 και κάποιοι που δεν στήριξαν, είναι προοδευτικοί δημοκρατικοί πολίτες, λένε, όπως και η πλειοψηφία των μελών μας, λένε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε και να συμπαραταχθούμε με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί το κόμμα, ότι δεν φέρνουμε μαζί τις θέσεις, τις ιδέες, την παρακαταθήκη της κυβέρνησης που ανέφερα πριν, την κοινοβουλευτική μας δουλειά και όλα αυτά τα οποία έχουμε με την εμπειρία και τη γνώση μας όλα αυτά τα χρόνια.
3: Μισό λεπτό, κύριε Πιέρο, θέλω να πω κάτι το οποίο πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο δεν βγαίνουν ορισμένα πράγματα. Είπε ο κύριος Ψυχογιώργης για την έκθεση του ΟΣΑ. Εγώ ξέρω ότι προχθές, πριν από τρεις μέρες.
5: Είναι δεδομένα, είναι γεγονότα.
3: Πριν από τρεις μέρες παρουσίασα, συμμετείχα σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΟΣΑ. Μαζί με τον Άκη το Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατείας, για την έκθεσή του για τους Έλληνες του εξωτερικού και το πώς οι Έλληνες του εξωτερικού επαναπατρίζονται στην Ελλάδα, γιατί ξαναγυρίζουν εδώ που βρίσκουν καλύτερες
5: συνθήκες. Και πόσοι βγαίνουν εκτός, κύριε Λεπέρδο.
3: Καλύτερες συνθήκες για να γυρίσουν.
5: Και πόσοι βγαίνουν πάλι εκτός.
3: Δύο προς ένα είναι. Και γυρίζουν πλέον ενώ φεύγανε την προηγούμενη δεκαετία. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό.
5: Και αυτά τα δεδομένα δεν τα αμφισβητείτε.
3: Οι Έλληνες που γυρίζουν στην Ελλάδα δεν γυρίζουν επειδή είναι μια διαφθαρμένη χώρα, αλλά μια χώρα που πηγαίνει μπροστά.
1: Ευχαριστούμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Λοβέρδο. Δυτικά ο Λοβέρδος, έτσι, γιατί εκλογές θα έρθουν κάποια στιγμή και λίγο
3: πολύ. Το αργότερο σε 9 μήνες.
1: Ακριβώς. Θόδωρος Μαργαρίτης, Πολιτικό Συμβούλιο ΠΑΣΟΚ, ευχαριστούμε πολύ. Και γραμματέας Ανατολικής Αριστεράς.
0: Να είστε καλά.
1: Και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ψυχογιό, Κορυνθία Σταθερά. Λοιπόν, πάμε να μπούμε να δούμε με τα καύσιμα τι γίνεται και επιστρέφουμε να κλείσουμε και με λίγο ρεπορτάζ.
7: Όταν ανεβαίνει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, η αύξηση φαίνεται αμέσως στην Αγγλία. Όταν όμως πέφτει, οι οδηγοί χρειάζεται να περιμένουν. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 70 δολάρια. Οι φόβοι από τη σύγκρουση Ιράν και ΗΠΑ αποκλιμακώθηκαν. Όμως η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει στα ύψη.
8: Όλο λένε ότι θα πέσει, αλλά πτώση δεν έχουμε δει ακόμα.
9: Δεν κάνω συγκρίσεις. Ελπίζω να πάει στις παλιές τιμές. Και ακόμη στις παλιότερες.
7: Μπορεί η τιμή του πετρελαίου διεθνώς να πήρε την κατηφόρα, όμως η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει κολλημένη ψηλά. Στην Αττική οι οδηγοί συνεχίσουν να πληρώνουν την αμόλυβδη κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 94 λεπτά το λίτρο. Και σε ορισμένα πρατήρια να φτάνει ακόμη και το 1,99.
10: Αν δεν αποκατασταθεί η σωστή ροή του προϊόντος, του πρωτογενούς προϊόντος, μέχρι τα τέλη Ιουλίου, ενδεχομένως και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, να βιώνουμε μια περίοδο με υψηλές τιμές στα δηλισμένα καύσιμα.
7: Στα νησιά η εικόνα είναι ακόμη χειρότερη, καθώς η βενζίνη έχει ξεπεράσει κατά πολύ το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο. Στην Ήο οι οδηγοί πληρώνουν την αμόλυβδη από 2 ευρώ και 10 λεπτά έως 2,29. Ενώ στη Σαντορίνη οι τιμές κινούνται ακόμη υψηλότερα, φτάνοντας ακόμη και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο. Στη Ρόδο η τιμή της βενζίνης κυμαίνεται από 2 ευρώ και 5 λεπτά έως 2 και 10, ενώ στην Άξο οι καταναλωτές τη βρίσκουν από 2 και 11 έως 2 και 29.
11: Ξεκινάμε από 30 την ημέρα και φτάνουμε μέχρι και 70, ανάλογα τα χιλιόμετρα που θα κάνεις.
12: Πάλι ακριβή είναι. Κανονικά πρέπει να πάει 1,70.
7: Την ίδια στιγμή οι υψηλές τιμές στα καύσιμα ανεβάζουν και το πολιτικό θερμόμετρο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στο Action 24, ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά, τονίζοντας ότι τα πρατήρια που εκμεταλλεύονται την κατάσταση και σχροκερδούν θα πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά.
13: Πάει, γίνεται ένας έλεγχος σε ένα βενζινάδικο, βρίσκει μια αντλία πειραγμένη, βρίσκει μικρότερη ποσότητα, τον κλείνει το μαγαζί, σε ένα μήνα αλλάζει η εταιρεία, αλλάζει ο διαχειριστής και μπαίνει άλλος. Και ανοίγει το μαγαζί. Αν δεν τιμωρείται, τι λέει η Ελληνική Λύση. Ένα χρόνο μίνιμουμ κλειστό το μαγαζί, 3 χρόνια maximum ο χώρος.
7: Παρά την πτώση του πετρελαίου διεθνώς, οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβά τις μετακινήσεις τους, περιμένοντας να δουν αν και πότε η μείωση θα φτάσει τελικά στην Αντλία.
1: 2-30 Κυκλάδες. Δηλαδή θα έχεις να πας, να πληρώσεις εκτοπλοϊκά ξενοδοχείο, δωμάτιο, ό,τι, και 2-30 τη βενζίνη.
4: Να,
1: δεν είναι και λίγη.
4: Όχι, καθόλου. Βέβαια, εδώ δεν έχει 2-30 βενζίνη, εδώ έχει.
1: Όχι, για τις Κυκλάδες είπα εξ αρχής. Αν είχε εδώ 2-30, στις Κυκλάδες έχει 3-30. Δηλαδή...
4: Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια περαιτέρω επιβάρυνση για το πώς πας τα καύσιμα στα νησιά, αλλά και το 2-30 τώρα δεν είναι μια τιμή που δικαιολογείται. Προφανώς όταν η βενζίνη έχει πέσει στο 1,80, μην πω και παρακάτω, και από ό,τι διαβάζω θα πέσει, το πετρέλαιο πέφτει κι άλλο. Αυτό λοιπόν, είναι
1: μακάρι,
4: θέμα ενιαίου.
1: Μακάρι να ακολουθήσει. Λοιπόν, και θέλω να περάσουμε να δούμε και τις κλήσεις, γιατί αφορά όλους μας.
14: Τέλος εποχής για τα ροζ μπλοκάκια. Η τροχέα περνά σε νέα εποχή με ελέγχους μέσω τάμπλετ και αποστολή παραβάσεων με SMS.
15: Η ηλεκτρονική κλήση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
16: Πιο άμεσο και εύκολο για όλους τους πολίτες αυτό.
14: Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων θα γίνεται μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών όπως τάμπλετ και smartphone. Ο τροχονόμος σε πραγματικό χρόνο θα ελέγχει την ασφάλιση, το κταίο, την άδεια οδήγησης, θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο και να αποστέλει με SMS μέσω του gov.gr την κλήση, ακόμα και να αφαιρέσει ψηφιακά το δίπλωμα.
17: Προσθέτουμε άλλα 400 περίπου τάμπλετ, 250 στην τροχέα της Αττικής, 60 στην τροχέα της Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα εδώ, στην άμεση δράση, η οποία είναι καθημερινά στους δρόμους και βεβαιώνει επίσης παραβάσεις. Όλα αυτά λοιπόν, μαζί με αυτά που έχουμε, θα αποτελέσουν τα όπλα μας για να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί.
14: Νέα εργαλεία.
1: Λοιπόν, κρατήστε ότι καταργούνται τα μπλοκάκια, όλα πλέον περνούν σε τάμπλετ, άρα ό,τι κλείσει φάμε, ό,τι γράφει, με λίγα λόγια, δεν ξεγράφει, ούτε σβήνεται, είναι σημαντικό αυτό.
4: Όχι, όχι.
1: Και επίσης εντοπίζεται και έρχεται και η επιβολή κυρώσεως και αφαιρείται ψηφιακά το δίπλωμα με SMS ειδοποίηση.
4: Αυτό
1: δηλαδή,
4: είναι το βασικό.
1: Σου έρχεται ο λογαριασμός, την τρως στο κεφάλι κανονικά, στο κινητό, SMS ειδοποίηση, αφαίρεση διπλώματος.
4: Το δίπλωμα ψηφιακά, αφαιρείται όλα. Ψηφιακά και επίσης μπορούν με ψηφιακό
1: είναι
4: τρόπο να δουν αν σου έχει αφαιρεθεί
1: είναι
4: το δίπλωμα και λογαριασμός εσύ οδηγείς χωρίς δίπλωμα.
1: Όλα ψηφιακά, κρατήστε το, αφορά όλους και όλες
4: μας. Αλλά να πούμε κάτι.
1: Δεν είναι όπως πριν τα πράγματα.
4: Όταν σου κόβουν μια κλήση, έχεις το δικαίωμα και πριν το έχεις και τώρα θα το έχεις να κάνεις την ένστασή σου στην τροχεία. Πια δεν χρειάζεται να πας στην τροχεία.
2: Ναι,
4: θα γίνεται η ένσταση ηλεκτρονικά.
2: Και που την κάνεις την ένσταση.
1: Καλά, βέβαια, άμα σου αυτό το μήνυμα και αφαιρεί το δίπλωμα, ζορίζει. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Δίνουμε τη σκητάλη στο καλύτερα αργά και στην Αθηναίδα Νέγκα. Καλεσμένη της είναι η Μαριάννα του Μασάτου και ο Γιώργος Παπαθεοδόρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα στις 10 εδώ στο Action 24. Ευχαριστούμε όλες και όλους που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καληνύχτα σας.
2: Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ.
18: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, Mars.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα από την MV Publications.
7: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση. IKEA.
8: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι. Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στην πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι σήμερα μαζί μας μια ηθοποιός που είναι πάρα πολύ συμπαθής. Την αγαπάμε πολύ. Είναι πολύ καλή ηθοποιός. Είναι πολύ όμορφη γυναίκα. Έχει παίξει σε σύριαλ. Έχει παίξει και τι δεν έχει παίξει. Και νομίζω ότι τώρα πια έχει και έναν ιστορικό ρόλο. Γιατί πόσους ηθοποιούς ξέρετε εσείς που έχουν υπάρξει στην ίδρυση ενός πολιτικού κόμματος, στην επίσημη πρεμιέρα που λέμε. Μαζί μας είναι η Μαριάννα του Μασάτου.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνεις?
0: Είσαι σαν παιδί. Έχεις αδυνατήσει, έχεις ομορφύνει κι άλλο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να με γράψετε και στο σχολείο σιγά-σιγά.
0: Ναι, πραγματικά. Στο λένε όλοι, έτσι.
1: Ναι, όχι. Αλήθεια είναι ότι ναι. Σαφώς, όταν είσαι πιο υγιής,
0: ναι,
1: έχεις καλύτερη εικόνα. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Γιατί το αδυνάτισμα μόνο του καμιά φορά δεν είναι και
1: όχι,
0: κακό.
1: Όχι, μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Ναι,
0: ναι, αλλά όχι, είσαι πολύ καλά.
1: Είμαι με τη βοήθεια των γιατρών μου. Δηλαδή, το θέμα μου ήταν αντίσταση στην ινσουλίνη. Ο ενδοκρινολόγος μου με οδήγησε βήμα το βήμα, με μετράει, με σηκώνει, με κάνει, με ράνει.
0: Ναι. Καλά κάνεις και το λες όμως, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ κοινά αυτά τα προβλήματα.
1: Βέβαια. Μα τα ορμονολογικά, ειδικά στην Ελλάδα και ειδικά στις γυναίκες, αν υπάρχει μια κληρονομικότητα όπως εμένα από τον παππού μου, τελείωσε. Ναι. Δεν θέλει πολύ.
0: Οπότε είναι κάτι που πρέπει να τσεκάρουμε αυτό,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: όλα,
1: ναι,
0: τα,
1: ναι,
0: ενδοκρινή.
1: Από μια ηλικία και μετά έτσι κι αλλιώς, ναι, πρέπει να τσεκάρουμε αν θέλουμε να έχουμε μια ήρεμη, ναι, διαδρομή στα χρόνια.
0: Χρειάστηκε να κάνεις δίαιτα. Καλά, ποτέ δεν ήσουν.
1: Διατροφή.
0: Ποτέ δεν είχες. Δηλαδή...
1: Πάντα φαινόμουν πιο πολύ από ό,τι είμαι. Και τώρα, αν, ναι, δεις πώς γράφω πιο πολύ από,
0: ναι,
1: αυτό που βλέπεις.
0: Και εγώ.
1: Ναι. Σε μένα είναι λίγο ακραίο. Δηλαδή, αν δεις πράγματα που... Αν το δεις παράλληλα, είναι λίγο ακραίο.
0: Νομίζω είναι επειδή έχεις πρόσωπο. Είναι και το σχήμα του προσώπου, δεν είναι?
1: Ναι, μάλλον.
0: Ναι.
1: Μάλλον κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά και εδώ έχω πλάτες.
0: Ναι.
1: Και δείχνει πάντα ότι είναι μπαμπάτσικα.
0: Είναι μινιόν. Είναι μινιόν, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι. Είναι πραγματικά έτσι πολύ...
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι νιώθω και πιο καλά. Νιώθω, ναι, πιο... Αναπνέω καλύτερα. Δεν υπάρχει βάρος εδώ.
0: Ναι, οπότε σε βρίσκουμε σε πολύ καλή φάση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και ίσχυε αυτό που είπα, ότι σε αγαπάμε, είσαι ένα πρόσωπο που θεωρούμε δικό μας.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Και τώρα, για τα επόμενα χρόνια, ο ιστορικός του μέλλοντος θα σε δει και στην παρουσίαση ενός κόμματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα παίξει ένα ρόλο.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, αν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, όπως λέει και ο ίδιος ο Τσίπρας, έγινε αντιπολίτευση, φαντάζομαι ότι έχουμε, ναι, και πιθανότητες να γίνει και...
0: Ήξερες το όνομα του κόμματος?
1: Όχι.
0: Δεν ήξερες τίποτα? Ναι.
1: Κανένας δεν το ήξερε. Δηλαδή, κανένας. Αν ήταν 5, mm-hmm, είναι ζήτημα.
0: Okay. Είχες φανταστεί ποτέ ότι θα γίνω πολύ γνωστή ηθοποιός και κάποια στιγμή θα παρουσιάσω και ένα κόμμα?
1: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση στο Τζίπρα και στο...
0: Ναι, αλλά...
1: Αλλά στο κόμμα, ναι, βέβαια. Εντάξει,
0: το νέο κόμμα είναι μια ιστορική,
1: ναι, ναι, ναι,
0: περίσταση,
1: ναι, ναι,
0: ναι, δεν είναι κάτι...
1: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και εμπιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος, mm, και στον τρόπο που συζητάει, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει. Δηλαδή, ό,τι και αν τον ρωτήσεις, θα σου δώσει την άποψή του χωρίς υπεκφυγές, χωρίς τσαχπινιές, χωρίς τέτοια πράγματα. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι, δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο.
0: Ναι.
1: Ίσα-ίσα έφτιαξε και άλλα καινούργια μικρά βαζάκια για να τα αφήσει να έχουν.
0: Νομίζω αυτό με τα βαζάκια είναι πάρα πολύ ωραίο που λες. Συμμετείχαμε όλοι σε αυτά τα μικρά βαζάκια. Εδώ είσαστε και χαμογελαστοί και, ναι, χαρούμενοι.
1: Ναι.
0: Γιατί πιστεύεις ότι διάλεξαν εσάς τους δύο? Διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας ή ήταν απόφαση του κόμματος? Ότι...
1: Νομίζω ότι ήταν προσωπική του επιλογή, από ό,τι κατάλαβα.
0: Είσαι γουρί. Του κάνεις ποθαρικό?
1: Του κάνω, ναι, του κάνω. Αλλά το δεν ξέρω. Τώρα νομίζω ότι έχει και μία σχέση με τον Εμίλιο, λόγω του και του βιβλίου και όλα αυτά. Εγώ με τον Εμίλιο είμαστε συμμαθητές από τη σχολή.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, παίζουμε και φέτος μαζί στο θέατρο. Δηλαδή, μάλλον ήταν μια τριάδα που, ξέρω εγώ, πέτυχε.
0: Ναι. Θα ασχοληθείς ενεργά?
1: Όχι, δεν πρόκειται να πολιτευτώ.
0: Άλλος θα ζήταγε υπουργείο. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποια στιγμή αυτό το κόμμα βρεθεί, οι ηθοποιοί ξέρεις πώς είναι. Είναι
1: όχι,
0: ναι,
1: όχι.
0: Θα με βάλετε στο επικρατείας και γίνονται κάτι
1: όχι,
0: τέτοια deal.
1: Ναι, όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Έτσι κι αλλιώς, εγώ δεν θα ήθελα, αν ποτέ πολιτευόμουν, δεν θα πήγαινα στο επικρατείας.
0: Mm.
1: Θα πήγαινα να αισθάνομαι ότι έχω βγει από την ψήφο του λαού.
0: Συνειδητοποιημένη σε βρίσκω.
1: Νομίζω και νομίζω, ναι, πια είναι και εμείς και σε μια ηλικία που οφείλω να γνωρίζω τι θέλω και τι δεν θέλω. Δεν θέλω γραφεία, δεν θέλω... Και να σου πω και κάτι, και να του το ζητούσε κανείς, mm, δεν νομίζω ότι θα χάριζε κάτι. Ναι. Νομίζω ότι και ειδικά μετά από κάποιες επιλογές του που τις πλήρωσε, Θα ήταν πολύ πιο δύσκολος στις αποφάσεις του. Σαφώς θα έβαζε έναν άνθρωπο που έχει σχέση με την τέχνη, όπως τώρα στο τομεάρχης αυτό είναι ο Χάρης Μαυροδής, ο οποίος όμως είναι ένα πολύ ικανό πλάσμα, δεν είναι μόνο
0: καλός
1: καλλιτέχνης.
0: Είναι και από οικογένεια καλλιτεχνική.
1: Είναι, ναι, γνωρίζει δηλαδή, είναι και ο ίδιος μουσικός, εκτός από ηθοποιός, ναι, και εξαιρετικός μουσικός.
0: Έχει ζήσει στο εξωτερικό, όπως ξέρω.
1: Είναι ναι, ένα πλάσμα το οποίο δικαιούται. Mm-hmm. Να έχει μια, ναι, μια θέση, γιατί και ο Χάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα.
0: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
1: Ναι.
0: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
1: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
0: Ναι.
1: Ας είχε τους καλύτερους ηθοποιούς του
0: κόσμου. Επειδή συνήθως τα κόμματα έχουν μια ιδεολογία. Η ιδεολογία του νέου κόμματος τι είναι ακριβώς?
1: Η ιδεολογία είναι ότι από τη βάση να ξεκινάνε όλα.
0: Ναι.
1: Η βάση να αποφασίζει. Γι' αυτό και λέει και πολλά πράγματα τα οποία καλό είναι να τα ακούσουμε κάποια στιγμή ψύχρεμα όλοι. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι υποχρεωτικό κανείς να συμφωνεί με τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Απλά μπορεί να διαφωνεί ευγενώς.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ διαφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΠΑΣΟΚ, αλλά προσπαθώ με έναν άνθρωπο που θα μιλήσω μαζί του να είμαι ευγενή στην αντίδρασή μου και στην αντίρρησή μου.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Όχι, το λέω γιατί υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρόλς.
0: Γιατί, ναι,
1: γιατί αυτή είναι η δουλειά τους.
0: Γιατί αυτή είναι η δουλειά τους.
1: Γι' αυτό πληρώνονται. Ναι, για να καταργούνται, να βρίζουν, να φωνάζουν.
0: Σε στεναχωρεί αυτό?
1: Όταν τα πρωτοδιάβασα πριν από χρόνια, με στεναχωρούσε γιατί νόμιζε ότι είναι αληθινά. Μετά κατάλαβα ότι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, ένα μεροκάμα το παίρνουν.
0: Μπορεί ένας να σου γράφει από 50 λογαριασμούς.
1: Από 50, ναι. Συνήθως είναι λογαριασμοί, γιατί στην αρχή λέω τι έγινε, παιδιά, ξαφνικά. Είδα ότι ήταν λογαριασμοί που δεν είχαν καμία αυτή, είχαν 5-7 και μετά εντάξει, λέω εντάξει, τώρα μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε.
0: Okay. Αλλά σου κάνανε επίθεση στην έπεσαν κοινώς για την παρουσίαση του κόμματος?
1: Ναι.
0: Μα δεν έκανες κάτι κακό.
1: Όχι.
0: Σε μια γιορτή πήγες, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να διαφωνεί κάποιος με ευγένεια. Τώρα έτσι κι αλλιώς η κριτική δεν ορίζει το κρινόμενο, ναι, ορίζει τον κριτή.
0: Ωραία. Να σου πω, άρα είναι ένα κόμμα όπου θα αποφασίζει πάρα πολύ βάση για πολλά πράγματα. Και αυτό θα είναι συνεχές?
1: Ναι.
0: Ή θα ξέρουμε...
1: Απλά η βάση θα ενημερώνεται από ανθρώπους που γνωρίζουν, που το κατέχουν το αντικείμενο. Αν μιλάμε για το φορολογικό, θα
0: μάλιστα
1: μιλήσουν άνθρωποι οι οποίοι θα ενημερωθούμε όλοι μας από ανθρώπους που το κατέχουν αυτό, ότι είναι η δουλειά τους.
0: Και μετά θα υπάρχει ένας τρόπος να ψηφίσουμε για να...
1: Φαντάζομαι κάπως έτσι. Τώρα και εγώ με λεπτομέρειες μην νομίζεις,
0: ναι,
1: πως ξέρω.
0: Ναι. Η Μπέτι Μπαζιάννα τι λέει σε αυτό? Γιατί σε ρωτώ? Έχω πραγματική περιέργεια, γιατί πάντα είχαμε την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα πολύ δυνατό ζευγάρι, πολύ ενωμένο, που είναι πολύ αγαπημένοι από πολύ νέοι μαζί. Και εκείνη είναι η πιο σκληρή ιδεολογικά και η πιο αμετακίνητη από τις αριστερές της ιδέες.
1: Νομίζω ότι έτσι ακριβώς που το πιστεύετε, έτσι ακριβώς είναι.
0: Ναι.
1: Δεν γνωριζόμαστε, δεν είμαστε φίλες.
0: Όχι,
1: με
0: αλλά
1: την Μπέτι,
0: κάποια...
1: αλλά έχουμε μια κοινωνική, ναι, συναναστροφή. Okay. Είναι ένα πρόσωπο που θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την ηρεμία, την πολιτική ηρεμία του Τσίπρα. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει σταθερές αξίες. Είναι ένα σταθερό πλάσμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι αισθάνομαι και εγώ τώρα, σου λέω. Δεν τηλεφωνιόμαστε okay πριν και λέμε, έλα Μπέτι μου να σου πω τα νέα, όχι Μαριάννα να σου πω τα δικά μου.
0: Επειδή είναι κάτι καινούριο, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε ποιες θα είναι οι ισορροπίες. Και επειδή πάντα είχαμε την εντύπωση ότι εκείνη είναι στο αριστερό-αριστερό, ενώ τώρα έχουμε την εντύπωση ότι είναι ένα πιο διευρυμένος χώρος.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς πια, όπως αλλάζει η ζωή, η μορφή, το διαδίκτυο, όλα αυτά αλλάζουν. Τα όρια και τα σειρματοπλέγματα απόσε, και αυτά έχουν μια καινούρια ελαστικότητα, μια καινούρια, ναι, θέση απέναντι στα πράγματα. Δεν νομίζω ότι έχει χαθεί ποτέ η αριστερή ιδεολογία, είτε του Τσίπρα είτε της,
0: ναι,
1: Μπέτης. Είναι όμως άνθρωποι οι οποίοι, και θα μιλήσω για τον Τσίπρα γιατί εκείνος είναι ο αρχηγός του κόμματος, ότι την αριστερά δεν την έχει περιχαράξει, έχει, ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ θα πάμε.
0: Ναι.
1: Όχι. Είναι μια ευρύτερη, γιατί έχει αλλάξει και το εύρος της καθημερινότητας, οι συνθήκες, οι σκέψεις, οι ιδεολογίες. Ναι. Και οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε. Ας πούμε, ο βασικός λόγος που είχα φύγει εγώ κάποτε από το ΚΚΕ, όταν έφυγα από το ΚΚΕ, ήταν γιατί ήταν κολλημένο.
0: Είναι πολύ συμπαγές. Είναι ναι, στις απόψεις και... του αμετακίνητο.
1: Ναι, αυτό μπορεί να πεις ότι είναι μια σταθερά. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και την καθημερινότητα και την εξέλιξη. Καλά ήταν που γράφαμε με το φτερό. Ναι. Αλλά και το πληκτρολόγιο δεν είναι κακό.
0: Ωραία, τέλεια. Να πεις στον Αλέξη Τσίπρα να έρθει ή να πάω εγώ εκεί.
1: Θα
0: πολύ θα
1: πω.
0: Ήθελα. Πάρα πολύ. Σε βάζω μέσον. Okay, οπότε αυτά είναι τα πολιτικά σου.
1: Ναι.
0: Έχεις πολλές πτυχές. Κάθε φορά...
1: Κάθε άνθρωπος δεν έχει.
0: Νομίζω εσύ λίγο αρκετά περισσότερες, έτσι.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Απλά
0: δεν είσαι μονοθεματικό βιβλίο.
1: Κανείς δεν είναι μονοθεματικός, μωρέ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πολλές πλευρές. Απλά είναι μερικές που είναι πιο, αν θέλεις, εντυπωσιακές και φαίνονται. Ναι. Μια γυναίκα η οποία δεν κάνει μια δουλειά που φαίνεται πολύ, δεν πάβει ποτέ να είναι μητέρα, εάν έχει επιλέξει αυτό το ρόλο. Να είναι σύντροφο σύζυγος, αν έχει επιλέξει αυτό το ρόλο. Να είναι εργαζόμενη σε διάφορα πράγματα, να προλάβει να κάνει. Δηλαδή, όλοι μας νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές πλευρές.
0: Πάντως, εσύ είσαι περσόνα και το λέω με την πολύ κολακευτική. Το καταλαβαίνεις, πώς
1: ναι,
0: το λέω.
1: Καταλαβαίνω, ότι, ναι, σε ευχαριστώ.
0: Ότι και το ρόλο να παίζεις, απολαμβάνουμε γιατί είσαι πολύ καλή ηθοποιός και μπορεί και να τσαλακωθείς και να αυτό και να φτάσεις σε εξτρίμα, αλλά ξέρουμε τι θα πεις, τι πιστεύεις, τι είσαι, πώς βλέπεις ορισμένα πράγματα. Αυτό το κάνεις εσκεμμένα.
1: Κοίτα να δεις, θέλω αυτό που είμαι να ξέρεις ότι αυτό είμαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μου είναι απαραίτητο να μην είμαι άλλη από αυτό που δείχνω. Να μην έχω άλλη φωνή για το ένα και άλλη φωνή για το άλλο. Να μην έχω άλλη πόζα για το ένα και άλλη πόζα για το άλλο. Θέλω, κατά πρώτον, εγώ σαν άνθρωπος, θα σου διηγηθώ μια ιστορία, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέω πολύ συχνά. Και θα σου πω ότι και τελικά το ποτήρι, ενώ ξεκίνησε η εκπομπή και ήταν γεμάτο, ξαφνικά ήταν μισοάδιο. Και... την άλλη φορά που θα διηγηθώ την ιστορία, μπορεί να ξεχάσω να πω αυτό και να θυμηθώ κάτι άλλο που είχα ξεχάσει την πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Βάλε με τώρα εμένα να σου πω ψέμα. Θα τα κάνω όλα λίμπα. Εδώ πέρα την αληθινή, την ιστορία της αφέστατη. Θα ξεχάσω και θα θυμηθώ άλλα κάθε φορά που θα τη διηγηθώ.
0: Είσαι προβληματικά ειλικρινής.
1: Προβληματικά δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να μην είμαι. Το να μου πεις, ξέρεις κάτι, αυτό και να βρω μια δικαιολογία για κάτι, εντάξει, θα μπορεί και να το κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά προσπαθώ να μην, ξέρεις, ντρέπομαι. Ντρέπομαι να είμαι άλλα και να λέω άλλα. Ντρέπομαι πραγματικά. Έχω μεγάλο επίπεδο ντροπής μέσα μου για αυτά τα πράγματα. Όπως ας πούμε κάποιους ανθρώπους που έχουμε μιλήσει στο Instagram και μετά έχω χάσει την επαφή, έχω μπερδευτεί γιατί δεν είναι από αυτούς που ακολουθώ. Δεν θα τους βρω, δεν θα τους κάνω, θα τους ράνω και έχω πει ότι θα ψάξω κάτι να κάνω, το οποίο ψάχνω η Έρμη να το κάνω, αλλά μετά χάνω την επαφή για να το απαντήσω. Αν έχω βρει άκρη ή όχι.
0: Okay.
1: Με αυτούς τους ανθρώπους τους ντρέπομαι.
0: Μα δεν είναι φίλοι σου, είναι κάτι
1: που... Δεν έχει σημασία, είναι άνθρωποι που τους, κάποια στιγμή βρέθηκε η επικοινωνία και τους απάντησα και μετά δεν μπορώ να τους ξαναβρω για να τους πω, ξέρεις κάτι, αυτό που σου είπα ότι θα κοιτάξω το κοίταξα, αλλά δεν έχω κάποια λύση.
0: Ναι.
1: Δεν έχω βρει κάτι.
0: Έχεις και τύψεις.
1: Έχω, ναι. Σε αυτά ναι, έχω. Ναι.
0: Να μην έχεις, γιατί...
1: Όχι, γιατί έχω πει ότι θα το κοιτάξω, έχω πει ότι θα το κάνω.
0: Ναι.
1: Απλά μετά δεν μπορώ να βρω την επικοινωνία να πω ότι ξέρεις κάτι, αφού δεν κατάφερα να κάνω κάτι, σου ζητώ συγγνώμη, προσπάθησα, δεν. Ή πρέπει να κάνεις αυτό. Και μετά τα χάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν.
0: Ναι. Όσο μεγαλώνουμε δεν χαλαρώνουμε σε αυτά. Δεν λέμε... Γιατί αυτό που λες είναι αυτό που αισθάνεται ένα μικρό παιδί. Ένα παιδί που είναι πολύ συνεπές. Θέλει να είναι εντάξει.
1: Δεν είπες ότι είμαι σαν παιδί.
0: Ναι, είσαι σαν παιδί. Είσαι.
1: Αυτό είναι.
0: Επομένως,
1: όχι, δεν μπορώ να το χάσω αυτό. Χαλαρώνω σε άλλα πράγματα. Δηλαδή,
0: ναι, όπως...
1: παλιά δεν θα έφευγα από το σπίτι και να υπήρχαν δύο λεκάνες ασυδέρωτα.
0: Το θυμάμαι, μου έλεγες την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ, έχουμε κάνει ωραίες συνεντεύξεις, ότι ακόμη και όταν έμενες μόνη σου, πριν γνωρίσεις τον σύζυγό σου, σφουγγάριζες, καθάριζες, έφευγες από το σπίτι για να τα βρεις καθαρά και να τα
1: ξανακάνω. Ναι. Μεγαλώνοντας λοιπόν,
0: τελείωσε.
1: Αυτά χαθήκαν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ασυδέρωτα στο σπίτι. Και δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Okay.
1: Παλιά θα έλεγα να κοιτάξω από αυτό το βράδυ, να γυρίσω, να βάλω το αυτό και πού, να βάλω μια ταινιούλα για να μείνω ξύπνια, να κάνω το σιδέρωμα. Τώρα σκοτίστηκα. Έχω εκεί τον Αλέξανδρο που μου λέει: κοίτα, μη εδώ με τη σιδερόστρα. Και χαλαρώνω κι εγώ.
0: Και βέβαια, τα παιδιά.
1: Η κόρη μας. Κοίτα, έχει σημασία και με τον άνθρωπο που είσαι μαζί.
0: Mm.
1: Αν σου ενισχύει το άγχος ή αν προσπαθεί να σε προστατέψει.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ τυχερή. Προσπαθεί να με προστατέψει ο άνθρωπος που μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί του.
0: Μου είχες πει ακριβώς το ίδιο. Σου έλεγε ότι είναι ο τύπος ο οποίος σου λέει κοιμήσου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φτάνει.
1: Ναι.
0: Πώς είχε εξελιχθεί η σχέση σας, γιατί όλα τα ζευγάρια ξεκινούν κάπως. Μερικά μένουν πάντα με τους ίδιους όρους, με την ίδια ισορροπία, άλλοι αλλάζουν πολύ. Χωρίς να είναι αυτό κακό πάντα.
1: Όχι, είναι καλό πάντα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ.
0: Πώς ξεκινήσατε και πώς εξελιχθήκατε?
1: Κοίταξε να δεις. Είναι τύχη. Κάποια πράγματα είναι και θέμα τύχης. Οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουμε, διαφοροποιούμαστε. Ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε οι ίδιοι στα 20, στα 40, στα 60 και πάει λέγοντας.
0: Όχι.
1: Αναγκαστικά, ναι. Αν έχουμε αντιληφθεί τη ζωή που έχει περάσει, έχουμε κάνει κι εμείς κάποιες μετατοπίσεις. Δεν αλλάζει ο πυρήνας μας. Mm. Αν δεν συμβεί κάτι τραγικό, αν δεν μας μαχαιρώσουνε, mm. αν δεν συμβούν τέτοια πράγματα που να δεις τη ζωή από πολύ διαφορετικές γωνίες, θα. Βάσει του πυρήνα σου όμως θα υπάρξουν κάποιες αποκλίσεις από το προηγούμενο επίπεδο που ήσουν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ναι. οι αποκλίσεις να γίνονται σε παραλληλότητα με τον άλλον. Mm. Μην αποκλείω εγώ προς τα αριστερά και εκείνος προς τα δεξιά, γιατί θα αρχίσει να γίνεται χάος.
0: Ναι.
1: Αν και οι δύο πηγαίνουν έτσι, κρατάνε πάντα μια σταθερή απόσταση των διαφορετικών προσωπικότητων, ναι. αλλά κρατάνε μια σταθερή.
0: Γιατί έχουμε την τάση να θέλουμε τους άλλους να τους αλλάξουμε.
1: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν.
0: Και εκεί αρχίζει όλη πολύ μεγάλη παρεξήγηση.
1: Πρώτα απ' όλα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανέναν. Mm. Μόνο να του κάνουμε κακό, να τον φοβήσουμε και να φαίνεται ότι άλλαξε. Δεν έχει αλλάξει. Μας έχει κάνει το χατήρι, είτε γιατί το θέλει, είτε γιατί μας φοβάται.
0: Είπες μεγάλη κουβέντα τώρα, ότι πολλοί άνθρωποι στις σχέσεις δεν αλλάζουν. Φοβούνται όμως και κάνουν ότι συμμορφώθηκαν.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι λάθος. Πρώτα απ' όλα, αυτό που αγάπησε σε μένα ο άντρας μου, αυτό που αγάπησα σε εκείνον, ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που εξελίσσεται εξακολουθώ να αγαπώ και αυτό που εξελίσσω με εξακολουθεί να αγαπάει.
0: Ναι.
1: Εάν πάψω να είμαι αυτό, θα πάψει και να με αγαπάει.
0: Υπάρχει τομέας που σε εκνευρίζει πάρα πολύ ο Αλέξανδρος.
1: Πώς δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Κι εγώ υπάρχω.
0: Ναι.
1: Κι εγώ κάνω πράγματα από τον. Έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς. Mm. Ο Αλέξανδρος είναι πιο αργός στους ρυθμούς του, γιατί είναι πιο εν το βάθη η σκέψη του. Mm. Η δική μου είναι πιο φιρουλή-φιρουλά και είναι πολύ γρήγορη και άμεσα.
0: Δεν νομίζω ότι είσαι φιρουλή-φιρουλά.
1: Όχι, όταν λέω φιρουλή-φιρουλά, δεν έχω τόσο εν το βάθη σκέψη. Δηλαδή δεν θα τα συνδυάσω τόσο ναι. καλά όπως ο Αλέξανδρος.
0: Σε ακούω πάντως ότι έχεις πολύ δομημένο λόγο και περίπλοκο λόγο και λέω πρέπει το μυαλό σου να μην ησυχάζει ποτέ.
1: Δεν ησυχάζει εύκολα. Mm. Αλλά πώς να σου το πω, λειτουργεί γρήγορα. Αλλά όχι τόσο βαθιά. Mm. Ο Αλέξανδρος τα σκέφτεται πιο ολοκληρωμένα τα πράγματα και γι' αυτό έχει μια πιο δομημένη, αν θέλεις, σκέψη. Τα πράγματα θα γίνουν πιο κοντά σε αυτό που έχει πει, παρά ναι. πιο κοντά σε αυτό που έχω πει.
0: Άρα πέφτεις έξω εσύ.
1: Κάποιες φορές ναι, γιατί η ταχύτητα το έχει αυτό.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και γι' αυτό συμπληρώνουμε ένα τον άλλον. Αλλά κάποιες στιγμές που η δική μου ταχύτητα είναι του φωτός mm. και η δική του η άργητα είναι ιδιαίτερη, εκεί πια λέμε, έλα, και θα...
0: Κάπως θα συναντηθείτε.
1: Ναι, αλλά θα συναντηθούμε. Mm. Γιατί ο στόχος μας είναι πάντα να συναντιόμαστε. Να είμαστε πάντα παρόντες στο ραντεβού αυτής της σχέσης.
0: Είναι απόφαση η καλή σχέση.
1: Και απόφαση.
0: Και τι άλλο.
1: Και τύχη.
0: Αισθάνεσαι τυχερή.
1: Αισθάνομαι τυχερή. Ναι. Αισθάνομαι τυχερή. Γιατί σου λέω, αισθάνομαι ότι μεγαλώνοντας και δύο, βρήκαμε έναν τρόπο να έχουμε τη λιγότερο δυνατή απόσταση που μπορεί να έχουν δύο άνθρωποι τόσο διαφορετικοί όσο εμείς.
0: Ναι.
1: Είμαστε πολύ διαφορετικοί, αλλά σου λέω, πάντα, ακόμα και στις εντάσεις μας, τις μεγάλες, και στις περιόδους που περάσαμε μαθαίνοντας ο ένας τον άλλον, υπήρχε πάντα στόχος σε αυτή τη σχέση.
0: Ναι. Τι δεν επιτρέπεις στους άλλους ανθρώπους, γιατί είσαι ένας άνθρωπος πολύ δοτικός, νιώθεις, έχεις τύψεις που μην απάντησες σε κάποιον στα social media.
1: Στην ασυνέπεια, έχω τύψεις με την ασυνέπεια, είμαι πολύ συνεπής.
0: Ναι. Τι είναι αυτό το σημείο που δεν μπορείς καθόλου με τους άλλους ανθρώπους, που εκεί δεν μπορείς ούτε να δοθείς, ούτε να συνδεθείς, ούτε τίποτα.
1: Δεν μπορώ τους ανθρώπους που καταλαβαίνω ότι είναι χειριστικοί. Το χειριστικό τον άνθρωπο θέλω να τον πιάσω από εδώ.
0: Ναι.
1: Και όχι το χειριστικό που κάνει λάθη και γίνεται χειριστικός, τον άλλον που βλέπεις ότι είναι οργανωμένα χειριστικός. Ότι τώρα θα σου πω αυτό για να σε στεναχωρήσω και να σε κάνω να... Όλο, όταν βλέπω αυτή τη σκέψη που οργανώνει πώς θα με χειριστεί,
0: ναι.
1: Μπορώ να τον φάω.
0: Υπάρχουν άνθρωποι κακοί.
1: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν.
0: Που θέλουν να σε βλάψουν και θέλουν να βλάψουν και σε. Και καλά, με σένα μπορεί να έχουν ένα θέμα, αλλά θέλω να πω που θέλουν να
1: ναι,
0: κάνουν
1: ναι,
0: κακό
1: υπάρχουν,
0: γενικά.
1: Υπάρχουν ναι. τέτοια.
0: Γεννιούνται.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Κάποιοι πιθανώς ναι. Κάποιοι πιθανώς γίνονται. Mm-hmm. Δηλαδή οι πληγές στον άνθρωπο ανάλογα σε τι ποιότητα mm. πατάνε οι πληγές, φέρνουν και τα αποτελέσματα. Ή θα σε κάνουν καλύτερο ή θα σε κάνουν τέρας.
0: Ναι. Επειδή όσο μεγαλώνουμε, συνήθως αλλάζει η εμπλοκή μας με τα πράγματα. Είμαστε πιο cool, καθόμαστε πιο πίσω, λέμε κάτι δεν πειράζει, ας διαφωνώ με κάποιον. Εσύ που έχεις πολλή άποψη, το έχεις δει αυτό να σου συμβαίνει. Δηλαδή δεν βαριέσαι, ας διαφωνώ.
1: Ναι, ναι. Όσο μεγαλώνω σίγουρα και να σου πω κάτι, υπάρχει μια παροιμία, δεν δικό μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Όσο μεγαλώνω, προτιμώ να έχω την ησυχία μου παρά δίκιο.
0: Α, πάρα πολύ ωραία, θα την κοπιάρω.
1: Ναι, είναι πολύ καλή ατάκα αυτή. Δηλαδή ότι σου λέει ο άλλος, σου λέει. Και καταλαβαίνεις ότι δεν έχει νόημα η συζήτηση. Διότι ούτε θα σε ακούσει ούτε τίποτα. Και στο τέλος.
0: Και έτσι, ναι, δεν πειράζει.
1: Ωραία. Και ας πούμε τώρα κάτι για τα τριαντάφυλλα.
0: Ναι.
1: Είναι μια χαρά τα πράγματα. Δηλαδή.
0: Ξέρεις, και όταν τους γιώνεις έτσι τους ανθρώπους που θέλουν να διαφωνήσουν μαζί σου, είναι τους απορριθμίζεις πλήρως.
1: Δεν το κάνω για να τους ενοχλήσω, το κάνω για να μην ενοχληθώ. Ναι. Δεν έχω δηλαδή στόχο να ενοχλήσω κανέναν. Δεν με αφορά.
0: Ναι.
1: Δεν στοχεύω ποτέ σε αυτό. Αν συμβεί τώρα, εντάξει. Τι να κάνουμε, έγινε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και σημαίνουν όλα αυτά, περνάει σαν νεράκι μαζί σου ο χρόνος.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν κάνουμε μια συνέντευξη, επειδή είναι πραγματικά κουβέντα και όχι συνέντευξη, περνάω και εγώ πολύ εύκολα και πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Οπότε έχουμε λίγα λεπτά να μας πεις για το θέατρο, γιατί αλλιώς θα ξεχαστώ και θα συζητάω
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Δεν θα πούμε
1: θέλω,
0: για το θέατρο.
1: Ναι, θέλω να το πω κι εγώ, γιατί στο θέατρο ξεκινήσαμε πριν λέγοντας για τον Εμίλιο ότι παίζουμε στην ίδια παράσταση. Το καταφέραμε μετά από 5.000 χρόνια. Στην ίδια παράσταση γνώρισα πιο προσωπικά την Αθηνά, τη Μαξίμου, τη σύζυγο, σύντροφο και συνοδοιπόρο του Εμίλιου, και χάρηκα πολύ που τη γνώρισα, γιατί είναι μια γυναίκα που έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα γυναίκας και είναι πολύ ωραία, είναι πολύ έντιμα και πολύ καθαρά. Γνώρισα πιο προσωπικά τον Αλέκοτο Σοβίτη, που είναι ένα υπέροχο πλάσμα, με καλοσύνη και με καλή διάθεση πολύ. Και γνώρισα και το Δημήτρη το Φιλιππίδη, που είναι ένα υπέροχο πλάσμα επίσης.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε ένας θείασος που περνάμε αρκετά καλά.
0: Αρκετά.
1: Αυτό το λέμε συχνά και περνάει παρεξόδου. Όμως εγώ προσπαθώ να το πετυχαίνω αυτό στη ζωή μου, να είμαι σε θείασος που να περνάω καλά. Το έχω ανάγκη, γιατί το παίζω είναι σημαντικό. Εν τω μεταξύ είναι και μια παράσταση που σου δίνεται η ευκαιρία να περάσει καλά. Έχει μια αλμοδοβαρική
0: θα γελάσουμε
1: θέση.
0: Αν τη δούμε.
1: Ναι,
0: ναι,
1: θα γελάσετε. Γιατί γελάμε και εμείς κάποιες φορές. Είναι ένα τρελό πολιτικό κείμενο. Mm-hmm. Έχει δηλαδή έχει την πολιτική μέσα του. Είναι επιλογή της Αθηνάς αυτό το έργο. Το έχει κάνει ο Άκης ο Δήμου. Και το έχει, ορίστε λοιπόν, έχει σκηνοθετηθεί από τον Μανώλη το Δούνια και τον Εμίλιο.
0: Θα μπορούσε να είναι και τίτλος ταινίας του Αλμοδοβάρ. Και έτσι όπως είσαστε με τα κόκκινα, νομίζω θα σας έπαιρνε όλους το κάστινγκ.
1: Καλέ, ναι. Έλα να μας πάρεις. Έλα. Ναι, όχι, είναι μια. Έχουμε ένα κοινό χιούμορ και οι πέντε, το οποίο δεν είναι της πεπατημένης, δηλαδή γελάμε με πράγματα άλλα ντάλα τα μεγάλα, της Παρασκευής στο γάλα. Κάνουμε ένα χιούμορ στα καμαρίνια που έχει σχέση πολύ με τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή και την πολιτική. Και όχι, νομίζω ότι άξιζε τον κόπο αυτό το καλοκαίρι να αφοσιωθεί σε αυτή την παράσταση.
0: Πολύ ωραία. Θα έρθω να τη δω.
1: Έλα. Αλήθεια, έλα.
0: Ο Τσίπρας θα έρθει.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα. Σήμερα που γράφουμε, λοιπόν, θα πάει εκεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Πες του να έρθει στην εκπομπή.
1: Αυτό θα του πω. Γιατί πριν που μου το πες, λέω, θα το θυμηθώ, γιατί θα είναι εντός λίγων ωρών που θα το συναντήσω.
0: Θα σου στέλνω εγώ μηνύματα.
1: Στέλνε.
0: Την ώρα της παράστασης. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Εγώ σε είδα
0: μια φορά ακόμα. Πραγματικά είσαι πολύ στα πάνω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μην φύγετε, γιατί έχουμε και συνέχεια μετά το σύντομο διάλειμμα.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε εκλειώτη η γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Έλα, έλα,
8: έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Συνεχώς λέμε και το πιστεύει πολύ και αυτή η εκπομπή ότι πάει καλά ο ελληνικός κινηματογράφος, ότι παρακολουθούμε όλοι περισσότερο ελληνικό κινηματογράφο από ό,τι λίγο πιο πριν. Φανταστείτε όμως μία ταινία που έχει σαρώσει τα βραβεία, βραβεία στο εξωτερικό, ενώ πραγματεύεται ένα θέμα που είναι πολύ δικό τους και που τέλος πάντων δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά εδώ έχω τον σκηνοθέτη, τον Γιώργο Παπαθεοδόρου. Το είπα καλά?
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει, γιατί είχα μία αμφιβολία. Μπήκα πολύ μέσα σε αυτή την ιστορία με την ταινία, γιατί δεν νομίζω ότι έχω ξανακούσει τον τελευταίο καιρό μία ταινία με τόσο ξένο θέμα να έχει τέτοια αναγνώριση.
1: Λοιπόν, όντως αυτό ισχύει.
0: Ναι.
1: Αυτό που μας κάναν τη χάρη και την τιμή οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ναι, είναι να ξεκινήσουμε την έξοδο αυτής της ταινίας από την Ελλάδα.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να πούμε ότι λέγεται Sinatra Eternity.
1: Ναι.
0: Είναι μια ταινία που θα λέγαμε ότι είναι βιογραφική.
1: Ναι, είναι ένα

0: από το ιστορικό μας παρελθόν.
1: Ναι.
0: Πώς λοιπόν κάποιος αποφασίζει να κάνει μια τέτοια Αμερικανιά?
1: Ναι. Πολύ ωραίο.
0: Αγαπάω πάρα πολύ όλες τις Αμερικανιές.
1: Το πιστεύω.
0: Πολύ,
1: ναι.
0: Δηλαδή...
1: Λοιπόν, καταρχήν, εγώ επιλέχθηκα για την πρότασή μου πάνω σε αυτή την ταινία.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι. Είχα μερικές αιρετικές απόψεις ότι δεν πρέπει να κάνουμε μια αγιογραφία και πρέπει να δείξουμε το Σινάτρα όπως ήταν.
0: Μα δεν ήταν και καθόλου, νομίζω, Άγιος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή συνήθως στις βιογραφίες υπάρχει μια τάση να αγιοποιούμε. Mm. Λοιπόν, και δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις. Πήρα λοιπόν τα εχέγγυα ότι θα δείξω και την κακή πλευρά του Σινάτρα. Mm-hmm. Θα δείξω ότι ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης, χόρευε, έπαιζε, τραγουδούσε, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μεγάλο κάθαρμα.
0: Μαφιόζος, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ερώτημα για το αν όντως αυτές οι προσωπικότητες είχαν μαζευτεί.
1: Λογικά
0: και...
1: ναι.
0: Ναι. Να πούμε λίγο περί τίνος πρόκειται. Το ναι. Rat Pack, το λέω καλά, πάλι
1: μια
0: έχω
1: χαρά.
0: Μια αμφιβολία. Ότι ήταν κάποιες προσωπικότητες, για ποιους λένε ότι ήταν...
1: Όλοι οι μεγάλοι της μαφίας εκείνης της εποχής, όλες οι οικογένειες.
0: Αλλά και οι ηθοποιοί.
1: Και οι ηθοποιοί.
0: Είχαν δημιουργήσει μια κλίκα.
1: Θα σας πω, ναι. Η μαφία τότε είχε ουσιαστικά στηνόταν το Las Vegas.
0: Mm.
1: Λοιπόν, πάνω στο Σινάτρα στήθηκε όλο το Las Vegas.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Ήταν το μεγάλο όπλο, να το πω έτσι, της μαφίας.
0: Mm-hmm.
1: Τράβαγε τον κόσμο στο Las Vegas, διαφήμισε το Las Vegas, που τι ήταν, πριν κροταλίες είχε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στήθηκε όλο αυτό. Που το πρώτο στήσιμο, δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα, ήταν καθαρά της μαφίας.
0: Μάλιστα.
1: Φύγαν από ένα τομέα, πήγαν σε ένα άλλο, πήγαν στον τζόγο. Λοιπόν, εκεί ο Σινάτρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Σινάτρα γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι.
0: Ναι.
1: Λογικά, σαν μικρό παιδί μεταξύ Νιου Τζέρσι ή Νέας Υόρκης, γνώριζε τέτοιους ανθρώπους. Ένα παιδί από την Ιταλία, τέλος πάντων, δύσκολες εποχές, δύσκολα χρόνια. Πολύ τάλαντο, το αρπάξανε. Όμως, είχε μια συνέπεια σε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάτι που δεν ξέρουν πολύ για τον Σινάτρα είναι ότι τον καλέσανε και στην Επιτροπή Μακάρθη. Την περίφημη Επιτροπή
0: Μακάρθη. Το φοβερό κυνήγι των κομμουνιστών,
1: ναι,
0: που ήταν ένα κυνήγι μαγισσών.
1: Ακριβώς.
0: Στην ουσία, μια πολύ μαύρη περίοδο.
1: Τεράστια.
0: Της Αμερικής. Και πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Έτσι, ήταν ένας τρόπος αυτούς τους ανθρώπους να τους.
1: Αφαιρέσαν την υπηκότητα και τον διώξανε. Ο δικός μας Χρήστος Βαχλιώτης, που η κόρη του, η εγγονή του, όλοι παίρνουν Όσκαρ.
0: Η ενδυματολόγος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Χρήστος Βαχλιώτης, για παράδειγμα, ήταν από τους ιδρυτές του Actor Studio με τον Καζάν. Θέλω να σου πω, δηλαδή, πολλοί κόσμος την πλήρωσε.
0: Ναι.
1: Ο Σινάτρα, λοιπόν, παρόλο που νομίζω ότι ήταν απολιτικ, υπερασπίστηκε.
0: Όπως είναι όλοι μαφιός. Okay.
1: Υπερασπίστηκε τους φίλους τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά έπαψε να πηγαίνει στην Επιτροπή και τους λέει κάντε ό,τι θέλετε.
0: Mm.
1: Ήταν ένα τοτέμ για την Αμερική, δεν μπορούσε να τον αγγίξει κανείς.
0: Ναι.
1: Και ακόμη και σήμερα παραμένει, δεν είναι τυχαίο ότι να το πλησιάζουν γιορτές στο top 10 πάντα Φρανκ Σινάτρα.
0: Αξεπέραστος. Και δεν φαίνεται, όσο και να υπάρχει Μάικλ Μπουμπλέ και διάφορες τέτοιες εκδοχές, τίποτα δεν έχει αντικαταστήσει ποτέ το Frankie Blue Eyes.
1: Ακριβώς. Η φωνή, όπως λένε οι Αμερικάνοι, The Voice.
0: Ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι υπήρχε περίοδος που είχε χάσει τη φωνή του τόσο μεγάλη.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήξερα ότι κάποια εποχή είχε απομονωθεί και όλα αυτά.
1: Εξού και αποφάσισε να παίξει.
0: Από αυτό προέκυψε η σχέση με το σινεμά.
1: Ναι, μάλιστα. Αυτό προέκυψε. Το καθαρά ως ηθοποιός και όχι τα musical που...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι δηλαδή πήρε ένα ρόλο του τέλος πάντων Ιταλού που πήγε στη Χαβάη και πολέμησε και έκανε κέρανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Από το αποδόσταν η αιωνιότητα. Το δεύτερο αντρικό ρόλο.
0: Και από αυτό το την ταινία έχει πάρει και το
1: πήρε
0: τίτλο
1: και το
0: της και η ταινία η δικιά
1: ναι,
0: σας.
1: Ακριβώς. Ναι. Από εκεί πατάει το Σινάτρα αιωνιότητα. Γιατί ουσιαστικά αφηγούμαστε και την προσπάθεια του Φρανκ να πάρει αυτό το ρόλο.
0: Η οποία ταινία έχει μείνει γνωστή για την περίφημη σκηνή την άλλη. Ναι. Τη σκηνή που είναι στο... Στην παραλία. Την κάναμε και... πολύ συνεφίλη τώρα την ταινία, δεν ξέρω αν... Αλλά υπάρχουν και άλλοι συνεφίλοι εκεί έξω, οπότε εντάξει.
1: Νομίζω ότι μια χαρά είμαστε.
0: Ναι. Οπότε πήρε αυτό το Όσκαρ, το προσπάθησε πολύ, ήθελε να μπει στα σαλόνια της υποκριτικής, ας πούμε, κατά κάποιο
1: τρόπο. Θεώρησε ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει η φωνή του.
0: Ναι.
1: Νόμιζε ότι τέλειωσε με αυτό.
0: Πώς την έχασε, συνέβη κάτι?
1: Από ό,τι ξέρω και από ό,τι... Από την έρευνα που έκανα, κάπνιζε πάρα πολύ, έπινε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή

0: οι φωνητικές του χορδές δεν άντεξαν. Mm-hmm. Γιατί ήταν και ένας άνθρωπος που τραγούδαγε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ναι. Δεν στην κυριολεξία αυτό. Το πρωί, ξέρω εγώ, άνοιγε ένα καζίνο στο Λος Άντζελες. Ξέρω εγώ, το κλαμπ, το βράδυ κάπου αλλού, το μεσημέρι κάπου αλλού. Ήταν λογικό κάπου,
1: ναι,
0: να κουραστεί. Mm-hmm. Και μέσα στις καταχρήσεις που έκανε όλες.
1: Τι, ποιες ήταν οι καταχρήσεις?
0: Πολύ αλκοόλ,
1: ναι,
0: πολύ τσιγάρο.
1: Α, αυτά, ναι, εκεί.
0: Το αλκοόλ δεν μου επιτρέπεται να πω τη μάρκα, αλλά συγκεκριμένο ουίσκι.
1: Ναι, είναι ένα γνωστό, ναι, που συνδέεται. Ναι.
0: Έχουν κολεξιόν πάνω του.
1: Αφού δεν είναι χορηγός μας, δεν τον αφήνει.
0: Ακριβώς. Ναι. Αλλά τότε δεν το βρίσκες, το πίνει όλο αυτός.
1: Κατάλαβα, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Με το σεξ τι σχέση είχε? Γιατί υπάρχουν και πολλές ιστορίες γύρω από τη σχέση του και με τη Μία Φάρο, που ήταν
0: νομίζω
1: πολύ
0: ότι
1: μεγαλύτερός της, έτσι. Είχαν μια αβυσσαλία, ναι, διαφορά ηλικίας.
0: Νομίζω ότι ήταν πολύ επιρρεπής.
1: Ήταν επιρρεπής της.
0: Ήταν επιρρεπής, ναι.
1: Άρα και εθισμένος και στο σεξ, μπορούμε να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πιστεύω ότι η διαφορά με την Ava Gardner ήταν αυτή. Ήταν ότι εκεί την πάτησε, που λέμε. Mm-hmm. Δεν ήταν απλό σεξ.
1: Ήτανε, υπήρχε συνέστημα.
0: Ναι, και φυσικά και στην ίδια υπήρξε αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, και γι' αυτό τράβαγε ο ένας τον άλλον από τη μύτη.
1: Εγώ θα επιστρέψω τώρα σε εσάς.
0: Ναι.
1: Γιατί από τη μία υπάρχει αυτή η ιστορία και η δραματοποίησή της, ας πούμε, όσων λέμε, σε αυτή την ταινία. Εσείς το βαρεθήκατε το Σινάτρα καθόλου?
0: Όχι.
1: Που ασχοληθήκατε, όχι, τόσο με τέτοια ένταση μαζί του?
0: Όχι, γιατί έχει πάρα πολύ. Έχει πολύ πίσω πράγμα ο Σινάτρα.
1: Έχει πολύ. Είναι,
0: πάρα πολύ.
1: Είναι, ας πούμε, η αμερικάνικη ιστορία, μπορούμε να πούμε, αυτών των χρόνων.
0: Περίπου, γιατί. Γιατί ήταν και κάθαρμα, ήταν και εντάξει, ήταν και μαφιόζος, ήταν και, ξέρω εγώ, δεν πουλάγε τους φίλους του. Τα είχε όλα ο Σινάτρα.
1: Ήτανε μάγκας ο Σινάτρα, ναι, θα λέγαμε. Ήταν αυτό που ήταν στην Ελλάδα θα λέγαμε
0: και
1: μάγκας.
0: Θα σας πω, για παράδειγμα, επειδή πριν είδαμε και τώρα εδώ το Μάικλ Μάντσεν,
1: ναι,
0: που μας έφυγε και πρόσφατα.
1: Oh.
0: Λοιπόν, ναι. Π.χ. όταν επιλέγαμε το casting για το βιογράφο του Σινάτρα, γι' αυτό αυτόν υποδίεται στην ταινία ο Μάικλ, mm-hmm, είχα διαφωνήσει πολύ με τους εκεί παραγωγούς σε σχέση με αυτούς που μου φέρναν, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, εξαιρετικοί ηθοποιοί, πολύ μεγάλης ποιότητας, αλλά
1: πείτε μας έναν.
0: Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν,
1: Μανία, okay,
0: θα σας πω το εξής μόνο.
1: Ναι.
0: Ότι είχα μια άποψη, ότι ο Σινάτρα δεν θα διάλεγε ποτέ να γιάπει.
1: Δεν θα διάλεγε, όχι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν ο Μάικλ Μάντσεν, που ήταν αυτό, που ήταν ο αλήτης, που ήταν το κάθαρμα, θα τον διάλεγε. Και έτσι επιλέξαμε τον Μάικλ Μάντσεν να κάνει το βιογράφο του Σινάτρα.
1: Αυτό σημαίνει για σας ότι, γιατί είπαμε ότι έχει πάρει πάρα πολύ σημαντικά βραβεία, να πούμε, ναι, μερικά από αυτά.
0: Ναι, έχουμε πάρει στο Seattle καλύτερη ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία, στο Τόκιο επίσης τα ίδια. Έχουμε πάρει στο Denver, στο Las Vegas, πάλι καλύτερη ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία. Έχουμε πάρει επίσης αυτά σε όλα σχεδόν. Ο Μάικλ Μάντσεν πήρε δεύτερο αντρικού ρόλου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρει.
1: Τα Όσκαρ τα κοιτάζετε κατάματα?
0: Τώρα πλέον με αυτή την ταινία όχι. Πάμε με την επόμενη.
1: Α, με την επόμενη. Ωραία. Επειδή ειδικά η αμερικάνικη βιομηχανία έχει έναν τρόπο να αξιοποιεί τους χρήσιμους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι τώρα σας έχουν πρίξει να κάνετε και άλλη ταινία, βιογραφική?
0: Ναι. Δεν θα είναι. Θα είναι μια ιστορική ταινία που μπορώ να σας πω πέντε πράγματα και μια και με ρωτάτε.
1: Ναι.
0: Τώρα στις 15 Ιουλίου περιμένω μια ομάδα Αμερικάνων από μια μεγάλη εταιρεία εδώ στην Αθήνα για να μιλήσουμε για το επόμενο project.
1: Ωραία.
0: Και
1: θα είναι ελληνοαμερικάνικο δηλαδή project?
0: Το
1: κάπως
0: επόμενο θα είναι ελληνοαμερικάνικο.
1: Τον Ωνάση θα κάνετε?
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. θα σας το πω.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει η εξέλιξη το Μάη του 1968,
1: ναι,
0: και
1: okay,
0: τελειώνει το 2002.
1: Μπορεί να είναι οτιδήποτε.
0: Μπορώ να σας το. Αφορά κατά, ναι, κάποιο, ναι, τρόπο την, ναι, υπόθεση της ιστορίας στις 17 Νοέμβρη.
1: Α,
0: μισό λεπτό,
1: ναι,
0: όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι όμως με τη στενή ελληνική οπτική. Διότι ο Μάης του 68, και εκεί ξεκινάνε όλα για αυτή την ταινία, mm-hmm, έφερε τεράστιες ανακατατάξεις σε όλη την Ευρώπη. Το 70 στη Γερμανία ιδρύεται η ΡΑΦ, η Μπάντεν και Μάινχοφ. Το 70 επίσης στην Ιταλία ιδρύονται ερυθρές ταξιαρχίες.
1: Ναι.
0: Η ΕΤΑ επαναδραστηριοποιούνται στην Ισπανία. Ο ΙΡΑ στην Αγγλία, και πάει λέγοντας.
1: Έχουν ένα κοινό όλα αυτά, αν εξαιρέσω τον IRA.
0: Ναι, που είναι
1: ότι εκφυλίστηκαν. Ο IRA έγινε απλώς πιο
0: πολιτικό κόμμα.
1: Έγινε συμφέιν.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Ωραία, άρα θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Okay. Αυτό θέλετε να μεταφραστεί και στα εισιτήρια, να γίνει blockbuster.
0: Φυσικά και εδώ θέλετε. Το θέλα, ναι.
1: Μπορούμε να χωνέψουμε εμείς το αδιφάγο συνεφίλ, όχι συνεφίλ μπορούμε, αλλά μπορεί μια ταινία που είναι πάρα πολύ καλή, που έχει πάρει βραβεία, να τραβήξει τον κόσμο για αυτό το λόγο, ή θέλουμε να πάμε να δούμε βλακίες, το Σούπερμαν, το Σπάιντερμαν και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
0: Λοιπόν, έχω και μια ιστορία γι' αυτό,
1: ναι,
0: για το Σπάιντερμαν, η οποία θα κάνουμε μια, ναι, μικρή παρένθεση.
1: Και ταινίες που είναι όλες animation, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: και...
0: ναι. Ναι. Πρέπει να το πω γιατί μου ήρθε τώρα. Είμαστε κάπου στο Λος Άντζελες, καθόμαστε, είναι δίπλα μου. Τέλος πάντων, τότε φίλοι μου είναι κάποιοι άνθρωποι. Μιλώ με έναν άλλον εκεί Αμερικάνο ηθοποιό, ο Τόμπι με έχουν συστήσει, ο Γιώργος, και μιλώ για ώρα. Ναι. Και κάποια στιγμή με σκουντάει και μου λέει, ξέρεις ποιος είναι αυτό? Όχι. Μου λέει ο Τόμπι Μαγκουάιερ, ο Σπάιντερμαν.
1: Και πώς και δεν το είχατε πάρει χαμπάρι?
0: Θα σου πω. Και γυρίζω και του λέω, συγγνώμη Τόμπι, δεν σε γνώρισα, και μου, ναι, απαντά, δεν πειράζει, δεν είσαι 16.
1: Για να με ξέρεις. Ναι. Οπότε τώρα αυτή είναι η ζωή σας, έτσι. Μιλάτε
0: περίπου, με τον, ναι, εντάξει, μην το υπερβάλλουμε.
1: Με ποιον θα θέλατε πάρα πολύ να συνεργαστείτε? Τον Ντόμπι δεν ξέρω αν τον απογοητεύσαμε, έτσι. Πάντως έχει...
0: Όχι,
1: έχει...
0: ναι. Ποιον από ξένους ηθοποιούς,
1: ναι,
0: παρόλο που μεγάλωσε το Ζαν Ρενό. Νομίζω ότι,
1: ναι,
0: είναι τεράστια
1: δύναμη. Μυστήρια φάτσα, πάρα,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Και μυστήρια περίπτωση.
0: Ναι. Ελπίζω στο project που σας είπα, να όμως... σε ένα ρόλο, ναι, ενός Αμερικάνου πράκτορα, ήδη δηλαδή είμαστε πολύ
1: σταθμάρχη,
0: κοντά.
1: Σταθμάρχη μήπως, σταθμάρχη της CIA?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει, okay.
0: Πιο μετά, γιατί το χρώμα τον εμποδίζει να κάνει το σταθμάρχη το 75.
1: Okay.
0: Forrest Whitaker.
1: Α, οκ, okay, ωραία, ναι, ωραία, ωραία.
0: Το οποίο και αυτό ήταν ένα από τα όνειρά μου, να το πω έτσι, να μπορέσω λίγο με αυτούς, ναι, να συνεργαστώ.
1: Σας μισούν οι Έλληνες συνάδελφοί σας?
0: Θα είναι λάθος
1: κάνατε
0: το
1: αυτό. Αυτό στη δική σας τη ζωή συνέβη out of the blue, αφού μιλάμε και με τέτοιους όρους. Δηλαδή, είχατε μία κανονική ζωή, κάνατε τα project σας, τη σκηνοθεσία σας, και ξαφνικά συμβαίνει αυτή η μεγάλη ευκαιρία για σας.
0: Ναι, συγκυρίες είναι, τύχη και ικανότητα, είναι τα τρία τάφ που λέγει ο Ηλίτης.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Τώρα, ποιο είναι πρώτα απ' όλα? Τύχη, τόλμη, ταλέντο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θράσος, όλα μαζί.
1: Άρα αισθάνεστε, για να βλέπουν και τα παιδιά τώρα που ενδιαφέρονται να κάνουν άλλα πράγματα ενδεχομένως, είχατε θράσος και τα καταφέρατε?
0: Ναι, δεν γινόταν διαφορετικά.
1: Να κάνετε μία ταινία για τον Σινάτρα, ναι, Έλληνας δημιουργός, και αυτή να πάει και πάρα πολύ καλά.
0: Δεν γινόταν διαφορετικά. Απλά αυτό που έχω να πω στα νέα παιδιά, μια και τα ανοίξαμε,
1: ναι,
0: και στους συναδέλφους εδώ, ναι, δεν είναι καλύτεροι. Απλά έχουν, πώς να το πω, καλύτερη οργάνωση και πιο πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλύτερη όμως.
1: Αναρωτιέμαι αν τα πιο πολλά λεφτά προκύπτουν από την καλή οργάνωση.
0: Πιθανόν. Τώρα αυτό είναι η κότα, έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: εδώ στην Ελλάδα θα επιτρέπαμε σε έναν Αμερικάνο σκηνοθέτη να κάνει μία ταινία για τον Καζαντζίδη, για τον Κόκοτα, ξέρω εγώ? Ή θα λέγαμε, έλα, όχι, αυτός δεν είναι τώρα, είναι Αμερικανάκι.
0: Νομίζω πως κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
1: Mm.
0: Okay. Δεν θα το κάναμε.
1: Δεν θα το κάναμε.
0: Όχι.
1: Σε εσάς όμως αυτό δεν έπαιξε κανένα ρόλο, έτσι?
0: Η Αμερική είναι μια πανσπερμία ανθρώπων. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Αμερικάνοι, το ξέρουμε όλοι, είναι μόνο οι ηθαγενείς που υπήρχαν.
1: Σωστά.
0: Όλοι οι υπόλοιποι από κάπου ήρθαν.
1: Θα ζήσετε εκεί τώρα?
0: Δεν νομίζω. Πλέον, να το πω έτσι και ηλικιακά, δεν βαριέμαι.
1: Ναι.
0: Προτιμώ να πηγαίνω κάποιους μήνες και να γυρίζω.
1: Ωραία. Και υπάρχει και καινούργια ταινία στα σκαριά.
0: Ναι.
1: Πάρα
0: η οποία πιστεύουμε ότι θα κάνει τη διαφορά αυτή.
1: Αυτή δεν είναι βιογραφική, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω, θα επιστρέψω στο θέμα των βιογραφιών, γιατί ίσως είναι και διεθνής μόδα.
0: Είναι.
1: Αν υπάρχει άλλη προσωπικότητα, γιατί ειδικά κάνοντας τον Φρανκ Σινάτρα, συναντήσατε μέσω αυτής της ταινίας, συναντήσατε, εννοώ,
0: ναι,
1: καλλιτεχνικά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και άλλες προσωπικότητες που μπορεί να σας έχουν τριγκάρει?
0: Ναι, πάρα πολλές, δεν είναι μία και δυο. Καταρχήν, να το πω, είναι εν ζωή η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα ήθελα κάποια στιγμή, και μάλιστα τη θεωρώ και φίλη μου και τιμή μου, η Dionne Warwick.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θεωρείται στους 100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών.
1: Με πωλήσεις που νομίζω είναι εκατοντάδες εκατομμύρες, 300 εκατομμύρια, τέτοιο, σε βινίλια.
0: Ναι.
1: Που επίσης έχει και αυτή μια τραγικότητα με, ακριβώς, την υγεία της και με όλα αυτά. Την έχετε, τι τύπος είναι?
0: τι να σου πω, είναι, sorry για τον Ανικό, πολύ χαλαρή γυναίκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στο Σινάτρα, στη συγκεκριμένη ταινία, το τραγούδι τίτλων του τέλους, το λέει Dion. Μας το έκανε δώρο.
1: Επειδή... Η οποία ήταν η θεία της Whitney Houston,
0: ακριβώς,
1: αν δεν κάνω λάθος.
0: Και ταυτόχρονα, δασκάλα της ήταν η Billie Holiday. Μιλάμε για ιστορία τώρα.
1: Ναι.
0: Και μόλις αυτά τα άμαθα, λέω, τι λέμε τώρα εδώ.
1: Και αυτή με τραγική ζωή.
0: Ακριβώς. Φοβερή. Ναι. Και φοβερές δυσκολίες στα παιδικά χρόνια και. Λοιπόν.
1: Οπότε αυτό ίσως είναι το επόμενο.
0: Ναι.
1: Για να γίνει μια καλή βιογραφία πρέπει να έχει φύγει το πρόσωπο αυτό.
0: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Να μην είναι στη ζωή.
0: Δεν το πιστεύω αυτό πλέον. Νομίζω ότι για να γίνει μια καλή βιογραφία πρέπει να έχει ενδιαφέρον η ζωή που καταπιάνεσαι.
1: Γιατί πολλές φορές υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες που έχουν πολύ βαρετή ζωή.
0: Ακριβώς. Πρέπει να έχει ενδιαφέρον.
1: Έλληνα σας συντριγκάρει.
0: Ναι. Πολλά έχουν γίνει, αλλά για παράδειγμα θα ήθελα κάποια στιγμή να πιαστώ με ένα Μίκη Θεοδωράκη. Θα ήθελα με ένα Γιάννη Ρίτσο που δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Μην πω άλλα και μου τα κλέψουν.
1: Και αν σας τα κλέψω, θα το κάνω όπως το κάνετε εσείς.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα.
0: Ναι.
1: Είπατε λοιπόν πολλά πράγματα για τον Φρανκ Σινάτρα, για αυτή τη φοβερή μορφή. Κάτι που ανακαλύψατε και σας έκανε τεράστια εντύπωση και μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό.
0: Που δεν το ήξερα εγώ.
1: Ναι.
0: Πόσο άσχημα φέρθηκε στην οικογένειά του.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Θα υπέθετε ότι ένας τέτοιος πολύ εντάξει Ιταλός θα ήταν οκ με την οικογένεια. Γιατί, επειδή έπρεπε να αφήσει πίσω, είναι αυτό που λένε για την επιτυχία, τα αφήνει όλα πίσω.
0: Δεν μιλώ για την, μιλώ για τη γυναίκα του και τα παιδιά του.
1: Ξύλο.
0: Δεν χρειάζεται να. Η βία δεν είναι μόνο ξύλο, το ξέρετε.
1: Δηλαδή, αλλά νομίζω έπαιξε και κακοποίηση σωματική.
0: Παίξαν όλα, αλλά.
1: Ναι.
0: Χειρότερη ήταν η βία το να βλέπουν τα παιδιά τον πατέρα, ξέρω εγώ, στο σχολείο να του λένε με ποια είναι ο πατέρα σα τώρα. Να το πω έτσι, χωρίς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Ναι, είναι. Εκεί είναι ένα πρόβλημα.
1: Τελικά τον συμπαθείτε τον Φρανκ Σινάτρα μετά από αυτή την ταινία ή όχι?
0: Δεν ξέρω.
1: Τον έχετε αγαπήσει?
0: Έχω αγαπήσει τον καλλιτέχνη. Τον άνθρωπο δεν είμαι βέβαιος.
1: Ο οποίος είχε έρθει και στην Ελλάδα
0: δύο φορές.
1: Έτσι, στο τέλος της καριέρας του.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν πολύ για να τραγουδάει.
0: Ναι.
1: Νομίζω στο Ηρώδιο ήταν.
0: Όχι, στο Ηρώδιο ήρθε το 1971
1: ναι.
0: Και το 1992 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι. Έκανε αρπαχτές τότε?
0: Όχι, απλά το 92 μιλάμε τώρα. Το 92 είχε κάνει μια παγκόσμια περιοδία και επειδή εδώ νομίζουν, εκείνο το απόγευμα στην Αθήνα έβρεχε καταρακτοδός. Και τότε δεν είχαμε την προπόληση που έχουμε σήμερα και όλα αυτά τα συστήματα.
1: Έπρεπε να πάει κάποιος στο ταμείο να πάρει το εισιτήριό του. Οπότε...
0: Ναι. Λοιπόν, έβρεχε καταρακτοδός. Και για να καταλάβουμε, η επόμενη του συναυλία μετά την Αθήνα ήταν η Ρώμη, μετά τη Ρώμη τότε ήταν το Βερολίνο και είχε σαρώσει και στις δύο.
1: Εδώ.
0: Εδώ έγινε, εγώ θεωρώ ότι ήταν η βροχή, αλλά και πιθανόν μας ήταν λίγο στην Ελλάδα ξένος, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αν και το 71 άφησε άλλα.
1: Ήταν όμως η φάση που νομίζω είχαμε αρχίσει να γινόμαστε πολύ εσωστρεφείς.
0: Πιθανόν.
1: Γιατί κάποτε ακούγαμε και ξένη μουσική και pop, κάπου ένα σημείο και μετά μπήκαμε πολύ μέσα. Ο Φρανκ Σινάτρα λοιπόν, απίστευτο ταλέντο, τεράστιο στάρ, κακοποιητής, κάθαρμα όπως είπατε εσείς. Στην Αμερική το έχουν αποκωδικοποιήσει όλο αυτό ή η δική σας ταινία?
0: Όχι, για αυτούς είναι το τοτέμ.
1: Η δική σας ταινία επομένως έρχεται να ανατρέψει
0: ναι.
1: την αγιογραφία που έχουν οι Αμερικάνοι. Ναι.
0: Και γι' αυτό πιστεύω ότι στο Φεστιβάλ των Κανών φέτος την πρώτη μέρα κλείσαμε συμφωνία διανομής. Διότι είδαν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Δεν περίμεναν ότι θα δουν μια ταινία που ξέρω εγώ τι καλός, τι χρυσός είναι ο Φρανκ Σινάτρα. Και είδαν κάτι άλλο.
1: Ήταν ευτυχισμένος, πέθανε ευτυχισμένος?
0: Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι καταρχήν πέθανε μόνος. Πολύ σημαντικό. Στο σπίτι του, στο Μπελέρ, το οποίο κάναμε και γυρίσματα εκεί.
1: Πώς ήτανε?
0: Το σπίτι του.
1: Κιτσάτη επαυλή.
0: Ναι, εξαιρετική, αλλά πλέον παρατημένο, καταλαβαίνουμε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Είχε όμως και αυτό ακόμη και το σπίτι που ήταν όπως τότε, δεν είχαν πειράξει τίποτα. Είχε μια μοναξιά.
1: Η δική του η οικογένεια, γιατί
0: ναι.
1: για να σας επιτραπεί... Κόρυγιος
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, σας επέτρεψαν.
0: Ναι.
1: Το
0: ναι,
1: είδαν
0: ναι, ναι.
1: ζεστά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Παρά το ότι δεν ήταν πολύ κολακευτική, το κάνανε για τα λεφτά.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Πήραν χρήματα για να...
0: Όχι. Καθόλου.
1: Άρα
0: καθόλου.
1: Δεν πήραν λεφτά.
0: Όχι.
1: Η οικογένειά του και σας επέτρεψαν να κάνετε την ταινία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χωρίς να ελέγξουν το σενάριο και να δουν τι γράφει.
0: Ζήτησαν
1: εδώ
0: να το δουν οι άνθρωποι, ναι, αλλά δεν ήταν παρεμβατικοί.
1: Mm-hmm.
0: Και θεωρούν, πιστεύω, ότι ένα μεγάλο καλλιτέχνη, μια μεγάλη μορφή, έχει το δικαίωμα ο καθένας να τον αποτυπώσει.
1: Και αυτό κάτι που νομίζω στην Ελλάδα θα δυσκολευόταν μια οικογένεια να χωνέψει.
0: Σου το είπα πριν, κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
1: Σωστά.
0: Εδώ πιανόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε ότι, παιδιά, αυτό είναι ταινία. Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Και εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ το βρίσκω συνέχεια μπροστά μου αυτό. Μιλάς για κάτι και σου λένε, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Εδώ είναι μυθοπλασία. Έχει μέσα και στοιχεία που μπορεί να μην είναι πραγματικά.
1: Εσείς έχετε πιστέψει το θρίαμβο αυτής της ταινίας μέχρι στιγμής?
0: Είμαι στη φάση που προσπαθώ σιγά σιγά.
1: Πότε το είδατε ότι πάμε να κάνουμε επιτυχία, τουλάχιστον όσον αφορά τους κριτικούς, που είναι και πιο δύσκολη, έτσι? Μπορεί να το λατρέψει το κοινό και να μην αρέσει καθόλου.
0: Το είδα από τη μία από τα βραβεία, αλλά εκεί που πραγματικά το πίστεψα ήταν στις Κάνες. Δηλαδή, όταν κάναμε την ειδική προβολή, ενταγμένη, τέλος πάντων, στο φεστιβάλ, και ξαφνικά είδα τους επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι σε αυτές τις ειδικές προβολές έρχονται όλοι με μπλοκάκια και σημειώνουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Και καθόμουν πάνω-πάνω ψηλά για να δω τι γίνεται. Και τους είδα ότι μετά απ' έξω, μεταξύ τους όλοι, ανταλλάσσαν τις σημειώσεις τους. Και λέω, κάτι έγινε εδώ τώρα. Κάτι καλό κάναμε.
1: Πώς ξεκίνησε η περιπέτεια της σκηνοθεσίας για σας?
0: Πολύ μικρός. Νομίζω ότι δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο.
1: Γεννηθήκατε σε οικογένεια καλλιτεχνών?
0: Καμία σχέση. Αγρότες και παύλα, έμποροι, παύλα, καμία σχέση. Σε ένα χωριό, Τετάρτη μεσημέρι, που λέει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Και τους είπατε, εγώ θέλω να γίνω σκηνοθέτης?
0: Ναι.
1: Πολλά οποίο... εγκεφαλικά στο σπίτι ή εντάξει?
0: Όχι
1: το παιδί?
0: Όχι ιδιαίτερα. Ήταν ανεκτικός άνθρωπος ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, και η μητέρα μου αρκετά. Απλά δεν το καταλαβαίναν οι άνθρωποι. Αυτό ήταν.
1: Νομίζω τώρα ότι οι συγγενείς που, ναι, είναι τώρα εν ζωή θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, τώρα ναι, έχουν αλλάξει όλα.
1: Σινάτρα, Eternity.
0: Eternity, ναι. Και,
1: ναι,
0: έχουμε και μια άλλη έκπληξη. Τέλος του καλοκαιριού βγάζουμε και μια ελληνική ταινία. Λοιπόν, καθαρά ελληνική, μια κομποδία που τη λέμε Εύρικα.
1: Εύρικα ή Γιουρίκα?
0: Γιουρίκα, Εύρικα, βασικά. Ο πρώτος τίτλος, αλλά ήταν μεγάλος, μου λέγανε όλοι, ήταν «Μη μου τους κύκλους στάρατε».
1: Okay.
0: Γιατί αφορά την ιστορία του Αρχιμίδη. Είναι μια παρεξήγηση όλη, έχει την πλάκα της.
1: Ωραία. Σινάτρα, λοιπόν, Eternity, μπορεί να το δει όποιος θέλει. Πότε βγαίνει στα σινεμά?
0: Στα σινεμά ήδη έκανε κάποιες προβολές σε κάποιες επιλεγμένες, όπως ταινιωθεί και τέτοια, και μετά τον Αύγουστο σταθερινά.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Είναι από τα αγαπημένα μου θέματα και μπορώ να τα συζητάω για ώρες ολόκληρες.
0: Θα
1: ευχαριστώ
0: κανονίσουμε
1: πολύ.
0: Ναι. Να δούμε και την ταινία παρέα.
1: Ναι,
0: και να ακούσω και παρατηρήσεις.
1: Αχ, καλά, δεν έχω. Δεν είμαι και τόσο
0: κάτσε
1: ειδική.
0: Μου,
1: δεν ξέρω.
0: Ο καθένας δικαιούται.
1: Ως ταπεινή, έτσι, φαν και του Φράνκη. Πάρα πολύ είμαι.
0: Προτιμώ τους θεατές από τους κριτικούς.
1: Σας έχουν φερθεί καλά οι Έλληνες κριτικοί?
0: Νομίζω ότι γενικά οι Έλληνες κριτικοί δεν φέρονται καλά σε κανέναν.
1: Εντάξει,
0: δεν είμαι μοναδικός, άρα εντάξει.
1: Άρα εντάξει.
0: Ναι. Θεωρώ ότι η κριτική είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και πρέπει να μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Είτε αρέσει σε κάποιον, είτε δεν αρέσει. Δεν μπορεί. Βγαίνει φθόνος για τις ελληνικές ταινίες ή για τους Έλληνες. Και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Και για συναδέλφους. Άλλους λέω, γιατί το κάνουν αυτό, δεν καταλαβαίνω.
1: Κανείς δεν έχει καταλάβει,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν για απόψε το Καλύτερα Αργά. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Καλημέρα.
4: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
3: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
1: Our family has a target on our backs, so we have to be careful.
2: So what do you want to do?
3: We should have Flynn stay at Jack's.
2: For how long?
3: I don't know. We have to do something.
2: Sorry, I have to get this. Hey.
4: Tell me you found something.
3: Did I ever? The residual call logs were on the phone's memory bus.
5: Several calls to an unlisted European number in one.
3: 2 weeks ago to an unlisted
5: number right here in Boston. I retrieved the local number for you, assumed you might have an idea who it might belong to.
2: Yeah, sure do.

Mm-hmm.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
5: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
4: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Όχι.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στην εκπομπή Back to Back. 3 με 5 θα είμαστε μαζί σας και σήμερα και θα κουβεντιάσουμε για τα γνωστά μας θέματα ή και τα λιγότερο γνωστά. Φάνη Τσοκανάς είναι μαζί μας. Κύριε μου, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Καλά είμαι. Έχω υποσχεθεί στον κόσμο κάτι. Mm-hmm. Γι' αυτό σε έχω εδώ. Εντάξει, εκτός από ότι πιστεύω με το ποδοσφαιρικό σου ένστικτο και τις ικανότητες στο στοίχημα, γιατί μου έχει λείψει πολύ ο Μυρότσος. Θα μιλήσουμε για Μουντιάλ δηλαδή. Αλλά θέλω να μου πεις. Σε λιγάκι θα κουβεντιάσουμε και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες ομάδες πλην των 5 που αναλύουμε κάθε εβδομάδα.
1: Εννοείται, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ωραία, εντάξει. Φάνη στο κανάλι λοιπόν μαζί μας. Εσύ, κύριε, τι να πω.
2: Εγώ εδώ. Στα
0: ο μοναδικός που μας στηρίζει.
2: Δίπλα σου, κολόνα σου, ή μία λαμπέτσου.
0: Σωστά.
2: Και από και πού θα αλλάζουμε έτσι από μέρα σε μέρα και guest star. Φάνη ο Τσοκανάς, καταπληκτικό.
0: Ωραία,
2: έχει κάνει αίσθηση με το που ήρθε.
0: Στον όμιλο.
2: Όχι, γενικά ως.
0: Τι έκανες?
2: Ως δημοσιογραφική, όχι, ως δημοσιογραφική παρουσία.
1: Τώρα μόνο στον αέρα τα λέει, να ξέρει. Έχει κινήσει εντυπωσιασμό.
0: Εντάξει. Να σου πω.
2: Θα σου πετάξω τίποτα και ξέρει, θα λέει και από κοντά.
0: Κοίτα, αυτό είναι ωραίο. Αυτό ήθελα ακριβώς. Να υπάρξει ένα μπιφ, ένα ξεκίνημα, ρε παιδί μου, δυνατό.
2: Όχι, απλά λέω ότι σαν δημοσιογραφική παρουσία έχει αφήσει ένα ωραίο αποτύπωμα μέχρι στιγμή. Αυτό έχω να πω.
0: Μπακόπουλε, άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα. Το έχω ακούσει σε τραγούδι αυτό. Το άλλο που μου έγραψε ο άλλος, δεν πρέπει να πάει χαμένο το ταλέντο του Μπακόπουλου. Έχει πάει ήδη, ανεπιστρεπτεί. Έχει χαθεί αυτό το τρένο που λέει και ένας φίλος. Μυρότσο, δώσε μεταγραφές. Θα έρθει σε λίγο ο Μυρότσος. Μπα. Ούτε χθες μας καταδέχτηκε.
2: Δεν πρέπει να πήρε καν χαμπάρι, του στείλαμε μήνυμα.
0: Ότι είχαμε εκπομπή.
2: Νομίζω ότι είναι Σαββατοκύριακο ακόμα.
0: Αυτό είναι, φίλε. Κοίτα, οι διακοπές αυτό είναι. Ηρεμείς, χαλαρώνεις και προχωράς. Και μετά επανέρχεσαι δρυμύτερος.
2: Για άλλους είναι αυτά.
0: Για άλλους, λοιπόν, τι θέλω τώρα σιγά σιγά. Σε λιγάκι θα έρθει η Μαριάννα για θα ξεκινήσει ένας νέος διαγωνισμός από τη Sky Telecom, σε λιγάκι όμως. Οπότε το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Θέλω να μιλήσω λίγο για Elabet τώρα, με αυτή την ευκαιρία, και να σας πω ότι αυτή είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής Back to Back και σήμερα, και εννοείται και κάθε μέρα, μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της σεζόν, η οποία ολοκληρώνεται ακριβώς στις 24 Ιουλίου. Και ήθελα να πω το εξής, παιδιά. Τι είναι σήμερα?
1: Τρίτη.
0: Καλό. Τι άλλο είναι σήμερα? Γουλή, δεν το περίμενα αυτό από σένα.
2: 7 του μηνού.
0: 7 του μήνα, τι έχει σήμερα? 7 του μήνα. 5 Ιουλίου είχα γενέθλια εγώ με τον Περβέλη.
2: Αργεντινή, παίζει Αργεντινή με την Αίγυπτο.
0: Ωραίο. Αργεντινή με την Αίγυπτο παίζει. Τι άλλο υπάρχει?
2: Είμαστε 4 μέρες πριν παίξουμε φιλικό με την Κρασκόπερ.
0: Είσαι απαράδεκτος.
1: Λογικά αυτό ήταν που περίμενα.
0: Είσαι απαράδεκτος.
2: Τι είναι 7 Ιουλίου, αγόρι μου?
0: Είσαι απαράδεκτος, ούτε ο Σπύρος γνωρίζει. Καλά, ο Σπύρος έχει κάθε λόγο να μην γνωρίζει, γιατί δεν είχε έρθει τότε. Το πιάσατε.
2: Πού είναι η τούρτα?
0: Πάλι τούρτα.
2: Δεν λίγο ζάχαρο.
0: Λοιπόν, παιδιά,
2: πολλά, λοιπόν.
0: Για τον κόσμο που είναι εδώ, να πω ότι σήμερα το back to back κλείνει ακριβώς ένα χρόνο ζωής. Το back to back ξεκίνησε πέρσι τον Ιούλιο, τέτοιες μέρες, τέτοια μέρα για την ακρίβεια. Και έμεινε στον αέρα για περίπου ένα μήνα. Μετά πήγαμε διακοπές για λίγες μέρες και επιστρέψαμε και συνεχίσαμε σε ρί μέχρι τη στιγμή αυτή που μιλάμε.
1: Τι το back to back. Φέρατε ιστορική, δεν ήξερα.
0: Δεν είναι ωραία, ε?
1: Δεν ήξερα.
0: Καλά κάνω και το αναφέρω, έτσι.
1: Έπρεπε να φέρω κάτι.
0: Ναι. Ήρθες με διαχέρια, εντάξει. Δεν είχες έρθει και εδώ. Πες μου αλήθεια τώρα. Ήσουν αλλού, ήσουν σε άλλα δημοσιογραφικά μαγαζιά και μάλιστα και εξαιρετικός και σε παρακολουθούσαμε.
1: Ναι.
0: Εσύ μας παρακολουθούσες ως εκπομπή?
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Okay.
1: Αφού ήταν φίλοι μου εδώ πολύ.
0: Το όνειρό του λοιπόν έγινε πραγματικότητα τον κύριο Τσοκανά να έρθει εδώ στην εκπομπή μας και να συμμετάσχει τη μέρα των γενεθλίων της, την πρώτη φορά. Την πρώτη γενέθλια. Λοιπόν, θέλω πέρα από πλάκα τώρα, γιατί ξεκίνησα λίγο με πλάκα. Από κάπα λέγεται, αλλά δεν μπορώ τώρα με σήμερα να την πω τη λέξη. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που συμμετέχει.
2: Για σένα μιλούσαμε.
0: Τον κόσμο που συμμετέχει σε αυτή την εκπομπή στο back to back μέσω του chat και μέσω του Action 24 που την παρακολουθεί, γιατί μας έχει δώσει εννοείται τεράστια όθηση. Ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας και όλα τα υπόλοιπα που κάνετε για εμάς. Τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δηλαδή, την άποψή σας που μεταφέρετε με μηνύματα μέσω Instagram, μέσω του chat κλπ. Επίσης θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συνεργάτες που υπάρχουν εδώ στην εκπομπή και αυτούς που φαίνονται μπροστά από τις κάμερες. Καλή ώρα όπως είμαστε εμείς οι τρεις τώρα και όλοι οι υπόλοιποι που λείπουν και θα είναι στη συνέχεια της εκπομπής μαζί μας. Μπερβελές, Καπετανάκος, εννοείται ο Μπίλης, ο Μυρότσος και όλοι οι υπόλοιποι, τα παιδιά από Θεσσαλονίκη, αλλά και τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες. Όλοι αυτοί που δουλεύουν σήμερα βάρδια στο αθλέτικο και όλοι όσοι φροντίζουν για εμάς να βρισκόμαστε εδώ και να κάνουμε τους μάγκες. Τζορτζίνα Πένα, ευχαριστώ για την ονομασία της εκπομπής, γιατί αυτή τη σκέφτηκε. Back to back.
2: Αυτή είναι η Νονά.
1: Αυτό ήταν μεγάλο. Είχα μεγάλη πορεία, όντως.
0: Η Νονά αυτή είναι.
2: Ναι. Α, η Νονά. Τι
0: θα βάζω τον εαυτό μου εγώ? Θα βάζω τον εαυτό μου σε εκπομπή? Είμαι ταπεινός, παρότι δεν φαίνεται. Το κρύβω καλά. Και εννοείται όλα τα παιδιά του υπόλοιπου που κάνουν τους αρισυντάκτες και ο Αντώνης Σαούλης που είναι επικεφαλής. Αυτά, παιδιά,
2: δύο
0: δεν θέλω να πω πολλά.
2: Μόνο έχω να πω.
0: Τι? Δύο θα πει, είπα να μην πω πολλά εγώ.
2: Όχι, πολύ σύντομο. Ναι. Πρώτον, να δεις τη μέρα του γενεθλίου που είναι όλοι οι υπόλοιποι και ποιος είναι εδώ. Έτσι ξαυτό.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, φιλέ, ήμουν Αυστρία.
0: Ναι.
2: Έβρεχε και τελειώσει πρωινή προπόνηση. Αφού συνδεθήκαμε εκείνη την πρώτη εκπομπή, είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Τα 7 έγινε στα αρχαιότητα, το 8ο εκείνη τότε στην Αυστρία. Ναι. Το πώς συνδεθήκαμε για να βγω εκείνη μέρα στην εκπομπή.
0: Ναι, θυμάμαι, κάτι θυμάμαι.
2: Άστο.
0: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, πώς έβλεπα τότε στην Αυστρία, είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν έβγαινε αυτή η εκπομπή ποτέ. Αλλά
2: ρε φίλε,
0: τα πράγματα πήγαν καλύτερα από ό,τι περιμέναμε.
2: Το ίντερνετ ήταν λίγο δύσκολο εκεί.
0: Λοιπόν.
2: Τέλος πάντων. Όλα καλά.
0: Εννοείται πως σε κάθε μεγάλη παρέα υπάρχουν και οι παραφωνίες, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν, ας πούμε, να συμμετάσχουν με έναν όμορφο τρόπο που έχει θεσπιστεί από εδώ, από το site. Για είναι λίγοι όμως πάρα πολύ στο chat, δηλαδή τα κάποια παιδιά, τα οποία εντάξει, καταλαβαίνω και αυτοί, έχουν μέσα τους καλοκαίρι, είναι, βράζουν για κάποια θέματα και μπορούν να εκφέρουν μια άποψη λίγο πιο άκομψα. Θα ήθελα όμως, παρακαλώ πολύ, να είμαστε λιγάκι οι κόσμοι και να μπορούμε να κάνουμε την ωραία παρέα μας ακόμα πιο μεγάλη, όπως συμβαίνει. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάμε στο Μουντιάλ. Πορτογαλία, Ισπανία, 0-1. Τα είχαμε πει. Τα είχαμε πει εδώ χθες ότι θα γίνει αυτό. Εγώ περίμενα να γίνει πιο εύκολα.
1: Δεν έχω δει τι είχατε πει.
2: Αλλά
1: δεν περίμενα αυτό το μάτς που είδα.
0: Τόσο σούπα.
1: Ήταν και λίγο καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Περίμενε θα είναι ακόμα πιο κλειστό, ειδικά από την Πορτογαλία.
0: Α, περίμενε ακόμα πιο κλειστό, μάλιστα.
2: Εγώ έφαγα το σφόλι μου γιατί περίμενα τους Πορτογάλους.
0: Εσύ το περίμενες για μακριά το Ρονάλντο και την παρέα του. Εγώ σου είχα πει με Ρονάλντο στην δεκάδα. Καλά, τι λέω εγώ, δεν έχει σημασία. Εγώ έχω παίξει μπάλα μέχρι ένα σημείο. Ο Ζλάταν χθες το βράδυ αυτό έλεγε. Ότι δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η διαχείριση για το Ρονάλντο. Είναι άδικο δηλαδή, είναι και κρίμα για αυτήν την ομάδα.
1: Εμένα, αν με ενόχλησε κάτι περισσότερο από όλη την πορεία του στο φετινό Μουντιάλ, είναι η δήλωσή του μετά το μάτς με το Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να έχεις την καριέρα που έχεις και να είναι η πρώτη σου έννοια μόλις τελειώσει ένα τέτοιο παιχνίδι, να βγεις στην κάμερα και να πεις είμαι πίσω. I'm back, τι. Έχεις την καριέρα που έχεις πίσω, δηλαδή λίγο.
0: Υποβαθμίζεις και αυτά που έχεις κάνει.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Γιατί ποιος να συζητήσει τώρα τι έχει πετύχει.
0: Κοίτα, Φάνη, αγωνιστικά να το πάμε τώρα. Ο χρόνος δεν νικέται από κανέναν, φίλε μου, καλέ. Αλλιώς ήμουν στα 25 μου, αλλιώς ήμουν στα 40, αλλιώς στα 50 που κοντεύω. Όλοι είμαστε έτσι. Δεν αλλάζει αυτό. Όσο κι αν είσαι ένα τέρας της φύσης όπως ο Ρονάλντο. Χθες λοιπόν ο Ζλάταν έλεγε με την παρέα του εκεί, με μια παρέα που ψιλοξέρει καντάρια μπάλα, με κάτι Ανρί, με κάτι τέτοιους περίεργους που έχουν εκεί μαζευτεί, και έλεγε ότι η πίεση που ήθελε να κάνει η Πορτογαλία δεν μπορούσε να υπηρετηθεί ως σχέδιο με τον Κριστιάνο στην κορυφή. Ο Κριστιάνο είναι για πολύ συγκεκριμένα πράγματα πλέον. Επίσης, τα χαφ, για να μην στεκόμαστε μόνο στο Ρονάλντο, γιατί και τα χαφ τα πολυδιαφημισμένα της Πορτογαλίας, που είναι εξαιρετικοί παίκτες. Για μένα ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στα χαφ στην περσινή και την προπέρσινη σεζόν, δύο σερί στο Champions League, είναι ο Βιτίνια. Δεν εμφανίστηκε ο Βιτίνια. Και δεν είναι μόνο Βιτίνια. Είναι μια σειρά παίκτων που αν εξαιρέσει κάποιου όπω. Νούνο Μέντες, που τραυματίστηκε. Ναι. Το λέω καλά.
2: Καλά. Χθες ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Ήταν ο καλύτερος παίκτης. Δεν πέρασε μία φορά ρε, όσο έπαιζε ο τέτοιος, ο Γιαμάλ. Από εκεί.
2: Ναι. Μέχρι τώρα που χτύπησε το παιδί ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Αυτός εμφανίστηκε. Και δύο-τρεις άλλοι, ας πούμε. Ο τροματοφύλακας. Okay, ναι. Δεν είδα ρε, παιδί, μια Πορτογαλία που να βγουν μπροστά τα ονόματα και να πούνε εδώ είμαστε προσωπικότητες. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι η δεύτερη σπουδαία φουρνιά μία χώρα με τον ίδιο προπονητή. Αδυνατή να κάνει το κάτι παραπάνω. Και απορώ ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από την επιλογή του.
0: Του προπονητή.
1: Του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Ναι. Από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε όλα. Γιατί ακόμα και αυτό που λέμε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο,
0: ναι.
1: Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί, αν ήθελε μια διαφορετική διαχείριση, όπως είπε για παράδειγμα ο Ζλάταν, όπως είπε για παράδειγμα ο Ανρί, είναι απόφαση προπονητή. Θα έπρεπε να σπάσει αυγά, να τσακωθεί, και άμα θεωρεί ότι χρειάζεται να παίξει σε άλλο ρόλο ή με άλλες ευθύνες ή με άλλους παίκτες δίπλα του, να το κάνει.
0: Απαντάω σε ένα μήνυμα στον πάνω. Ρε Πονηρούλη, τι να κάνουμε γαργάρα το πέναλτι του Ρόδρυ στο Ρονάλντο. Δεν κάνουμε γαργάρα. Κάνουμε ένα σχόλιο ποδοσφαιρικό κάνουμε τώρα. Αν τον τράβηξε, εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι τον έχει τραβήξει. Κατά τα άλλα, λέμε τώρα για μια εικόνα γενικότερη του Ρονάλντο στη διοργάνωση και τη Πορτογαλία που έχει προσωπικότητες και δεν φάνηκαν ποτέ σε αυτή τη διοργάνωση όπως θα έπρεπε. Αυτό λέμε, ρε. Μη με τρελαίνει τώρα γενέθλια μέρα που έχουμε τώρα. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, προχωράμε. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Διαχείριση προπονητή. Ο προπονητής είναι προσωπικότητα. Αλλά δεν το έκανε ρε φίλο Αντσελότη με τη Βραζιλία. Με τις άλλες προσωπικότητες που είχε όποιος είχε τέλος πάντων. Με τον Νεϊμάρ που τον πήρε μαζί. Θα το κάνει τώρα αυτός. Αυτός νομίζω ότι έχει έλλειμμα σε σχέση με τον Αντσελότη.
1: Εντάξει, ναι. Όποιος πει το αντίθετο.
0: Αλλή μόνο. Τι λες εσύ, τι έφταιγε στην ομάδα που στηρίζαμε, στήριζες τουλάχιστον και έλεγες θα πάει μακριά φέτος.
2: Η ομάδα μου είναι Αργεντινή, ήταν και θα είναι. Απλά στοιχηματικά μου είχε κουμπωθεί αυτό τώρα.
0: Ότι πιστεύω.
2: Μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Ξεκινάει και τελειώνει το θέμα του προπονητή. Δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ο Κριστιάνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι παίχτες που είναι ένα επίπεδο πάνω από το μέσο όρο του Μουντιάλ, mm-hmm. ήταν δύο σκάλες κάτω από το μέσο όρο τους. Όλοι.
0: Ναι.
2: Όλοι. Και αυτό είναι θέμα προπονητή. Δεν είναι θέμα κούρασης. Οκ, είναι ο Βιτίνια και όλοι αυτοί παίξαν 500 μάτς. 500 παίξαν και οι υπόλοιποι. Δεν έχει να κάνει. Εγώ τα πίστευα την Πορτογαλία. Δεν το εστίαζα στον Κριστιάνο. Το εστίαζα στα χάφτη. Ότι τα χάφτη τη Πορτογαλία δεν τα έχει κανένα άλλο.
0: Ναι.
2: Τα τρία χάφτη στη μεσαία γραμμή. Τα συγκεκριμένα τρία χάφτη. Το οποίο άμα τα βάλει τώρα και τρέχουν μια μέρα, θα τρέχουν μια μέρα. Δεν έχουν
0: κοίτα, πρόβλημα. Η αλήθεια είναι πως απέναντί τους βέβαια είχαν ένα αντίπαλο δέος εξαιρετικό χθες. Δηλαδή μιλάμε για Ρόδρυ Πέδρη. Όταν ο Ρόδρυ ήταν στα καλύτερά του πριν τον τραυματισμό, αυτοί οι δύο για μένα συνδυαστικά, το έδειξαν και στο ναι. Euro το 24, ήταν οι καλύτεροι. Βάλε και τον Όλμο που χθες κούμπωσε εκεί.
2: Και πάλι δεν ήταν καλά η Πορτογάλη.
0: Εντάξει. Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό. Για μένα
2: ο Ρόδρυ έκανε τους μέσους όρους του.
0: Τη στιγμή.
2: Ο Ρόδρυ έπιασε τους μέσους όρους του. 106 ναι. επαφές, 87% στις πάσες, 15 αναχαιτήσεις, ξέρω εγώ τι έχει κάνει. Έχει κάνει παπάδες. Αλλά είναι η μέση όρη του.
0: Για Μπρούνο Φερνάντες
2: ήταν πολύ κάτω του μέσου.
0: Για Μπρούνο Φερνάντες τι λέτε.
2: Εξαφανισμένος.
0: Εξαφανισμένος.
2: Αν δηλαδή είναι να τρώει καραμούζο ο Κριστιάνο, καλό την τρώει, γιατί είναι ο Κριστιάνο. Ο Μπρούνο. Πού είσαι, Μπρούνο.
0: Σωστά.
2: Πού είσαι,
0: δηλαδή, σου λέει ο άλλος, ας παίξουν οι υπόλοιποι.
2: Κορυφές σασίς της Premier League ναι. φέτος, πού είσαι.
0: Παίξουν...
2: Σε όλο το Mundial που είσαι.
0: Κωστά, ας παίξουν οι υπόλοιποι όπως πρέπει, λέει ένας φίλος. Ναι. Και ας φέρουν την μπάλα στο Ρονάλντο εκεί που πρέπει και να δούμε αν το
1: και
0: βάλει.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ σωστό. Ναι. Γιατί εντάξει, εδώ και πόσα χρόνια μπορεί να περιμένει ο καθένας τον Κριστιάνο Ρονάλντο οτιδήποτε, αλλά έχει ναι. αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού. Ναι. Είναι ναι. αποτύπλιο. Ναι. Θέλει να τον ταΐσουν.
2: Μα όλοι ήταν κάτω του μέσου όρου του. Ο Ρόδρυ, το παλικάρι είναι παιχτάρα, δεν το συζητάμε. Ήταν στου μέσου όρου του. Αυτά που κάνει κάθε μάτς. Οι άλλοι ήταν δύο σκάλες πιο κάτω από αυτά που κάνουν σε κάθε μάτς. Και αυτό, συγγνώμη, δεν μπορεί να είναι για ένα παίχτη. Αφορά όλα τα χαφ της Πορτογαλίας, άρα είναι θέμα προπονητή. Ναι.
0: Διαβάζω για λίγο μόνο ακόμα μένω στο Μουντιάλ. Διαβάζω ένα μήνυμα που λέει εδώ ότι ολόκληρη η ομάδα της Πορτογαλίας ήταν ξενερωμένη λόγω συμπεριφορών, λόγω καταστάσεων. Εγώ το ακούω και αυτό. Το κλίμα δεν ήταν ιδανικό. Δεν ήταν όλοι για ναι. ένας για όλους και όλοι για έναν που λέμε. Δεν ήταν έτσι.
1: Απλά μόνο θεωρίες μπορούμε να βγάλουμε από αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς κάπως να το επιβεβαιώσεις. Υπήρχαν βιντεάκια, υπήρχαν κομμένες αντιδράσεις, υπήρχαν πολλά που μπορούσες να σταθείς, αλλά ως εκεί.
2: Εντάξει, ναι. και το συγγνώμη κιόλας.
0: Τι γίνεται στα αποδυτήρια δεν μπορεί να ξέρεις 100%.
2: Επειδή δεν μπορεί να ενωμαστεί η Ρώσιλη, όλοι οι υπόλοιποι εθνικοί Πορτογαλίας οι παίχτες της, στα χωριά τους θα ήταν αν δεν υπήρχε ο Κριστιάνο.
0: Εντάξει, υπερβολή είναι αυτό
2: πάνω
0: που λες.
2: Πάνω στα χωριά τους θα ήταν και θα βόσκανε.
0: Είναι φοβερή σχόλη ποδοσφαίρου, το συζητάω.
2: Συμφωνώ.
0: Αλλά αυτός είναι.
2: Ναι.
0: 20 χρόνια τώρα την κουβαλάει.
2: Από την ανυπαρξία.
0: 20 χρόνια την κουβαλάει, εντάξει, αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν,
0: τρία τρόπια έχει κατακτήσει η Πορτογαλία.
2: Η τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 1966 ήταν ότι καλύτερο έχει να επιδείξει η Πορτογαλία προ Κριστιάνο.
0: Ναι.
2: Τι συζητάμε τώρα.
0: Γιώργο, με το μήνυμα που στέλνεις ότι θέλει ο Ρονάλντο ουσιαστικά την μπάλα στα πόδια και δεν πιέζει, δεν κάνει άλλε λύσει. Αυτό ακριβώς έλεγα νωρίτερα, με αυτό ξεκίνησα. Έχει δίκιο. Περνάει ο καιρό, περνάνε τα χρόνια. Ο Ρονάλντο έκανε πολλέ δουλειέ για πάρα πολλά χρόνια. Δεν σκόραρε μόνο, αλλά εδώ τώρα είχε άλλε ανάγκε αυτό από την ομάδα και άλλε ανάγκε η ομάδα από ό,τι φάνηκε από τον Ρονάλντο. Τέλο πάντων, προχωράμε. Για το άλλο μάτι, τι έχετε να πείτε. In your face, Donald Trump.
2: Πολύ ευχαριστήθηκα.
0: Αυτό λέγανε όλοι, ρε. Λένε
2: πολύ
0: όλοι
2: δραματικά.
0: Έχουν κάνει τους Βέλγους ήρωες.
1: Είναι σαν να τους ξύπνησε. Εγώ δεν περίμενα τέτοιο
2: πολύ
1: πράγμα.
2: Το
1: δηλαδή η εικόνα που είχαν οι δύο ομάδες όλη την πορεία του Ρουάν, εξαιρέσει το τελευταίο δεκάλεπτο, τέταρτο που
2: βγάζει
1: την αντίδραση στο Βέλγιο.
2: Ναι. Το οποίο το γράφω εγώ το μάτς με τη Σενεγάλη. Είναι το μάτς, είναι 2-0. Είναι στο 85. Έχουν χάσει οι Σενεγαλέζοι και άλλες ευκαιρίες.
0: Ναι.
2: Και λέω, ήρθε η ώρα του τέλους για τη χρυσή γενιά του Βελγίου. Και αυτοί θα πάνε τελικό έτσι όπως
0: ναι, ρε. Εντάξει, του περιμένουμε κάθε χρόνο και λέμε άντε στο γύρο. Άντε στο τελικό.
2: Και τώρα που του κράζαμε,
0: Αγία Πετρούπολη,
2: θα πάνε κανένα τελικό.
0: Έχω περιγράψει.
2: Παίρνει τελικό με τη Γαλλία.
0: Τελικό με τη Γαλλία. Λίγο πριν πάει και λέμε, χάνει ένα μηδέν. Τέτοιο λέμε, τελείωσε η χρυσή γενιά. Και τώρα θα πάει κανένα τελικό αυτή και τραβάμε. Τέλο πάντων.
2: Να σου πω όμω κάτι. Κάθε γκολ ήταν απόλαυση. Πολύ ωραίο. Και πέθανα στο τέλο που κάνει το 4-1. Και χορεύανε όλοι οι Βέλγοι όπως χορεύει ο Τραμπ. Αυτό το έτσι που κάνει. Σου λέει, που κάνανε έτσι. Και χορεύανε άλλα Τραμπ. Πολύ ωραία.
0: Κοίτα,
2: που τους είχα για ξενέρο τους Βέλγους, αλλά μπράβο.
0: Δεν πρόκειται στα χειρότερά του. Λουκάκου αλλαγή. Ναι. Βλέπεις ότι η παλιά γενιά ουσιαστικά έχει λίγο. Και
1: καμία
0: πάνε
1: καινούργιοι
0: και Ναι, και την πηγαίνει την ομάδα.
2: Και θυμήθηκε μάτσα απ' έξω το κετελάρε, επιτέλους.
0: Λουκάκου μου λέει ο Σπύρος τώρα κάτι φοβερό. Δεν το είχα δει αυτό. Τρία σουτ στο τέρμα, τρία γκολ έχει βάλει στο τέρμα.
1: Ναι. Αυτό πρέπει να έχει να γίνει από το 2017. Δεν ξέρω από πότε, τότε που ήταν στα καλύτερα.
0: Με τον Λουκάκου λες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέτοια στοχή, καλά δεν είχε ούτε τότε, αλλά τότε σκορπούσε τρόμο, ρε παιδί μου. Ήταν και με την μπάλα και δυνατό και ναι, ασταμάτητο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αλλά τώρα αυτό που κάνει, μπαίνει αλλαγή και βάζει γκολάκι. Συνέχεια. Το κάνει συνέχεια. Λοιπόν, σταματάμε λίγο το Μουντιάλ. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες.
2: Για Μέση.
0: Για Μέση τι σήμερα.
2: Τι θα γίνει σήμερα.
0: 7 η ώρα. Ας το δούμε πρώτα και το δούμε.
2: Μάτς πάρα πολύ.
0: Κοίτα, ο Μέση, εγώ πιστεύω.
1: Θα το έλεγε το ίδιο αν δεν είχε γίνει το ίδιο με το πράσινο ακροτήρι. Αν δεν είχε ζοριστεί και είχε περάσει με 0-3.
0: Τι λες εσύ.
1: Ότι θα είναι δύσκολο το σημερινό.
0: Εγώ λέω θα είναι πιο υποψιασμένοι.
2: Σαφώς θα είναι πιο υποψιασμένοι, αλλά είναι αρκετά καλή ομάδα. Δεν είναι μόνο Σαλάχ. Είναι και ρίχνει. Είναι σκληρή ομάδα η Αίγυπτος. Λογικά η Αργεντινή θα περάσει, παιδί μου. Ναι. 2-0, 2-1. Αλλά έχει.
0: Θα σκοράρει ο κοντός.
2: Άμα το κάνει πάλι.
0: Ναι.
1: Η λογική το λέει ότι δύο σουτ στην αιστεία θα τα έχει.
0: Αξίζει να το παίξει, λέει.
1: Αξίζει να το παίξει.
2: Προσφέρεται.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα. Είναι 7 η ώρα νωρίς η Αργεντινή και μετά έχει κι άλλο παιχνίδι το οποίο είναι Ελβετία-Κολομβία. Αυτό που έλεγα δεν βλέπετε με τίποτα. Ναι. Συμφωνείς μαζί μου.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι το καλύτερο.
1: Άμα είχα να βγω για ποτό, μπορεί να πήγαινε εγώ
2: εδώ. Ωραία ομάδα Κολομβία.
0: Για τους ψαγμένους όμως, αυτούς που βλέπουν Μουντιάλ και δεν χάνουν τίποτα, εντάξει, είναι ένα μάτς, νοκάου τώρα. Μπορεί από τη μία Ελβετία, από την άλλη.
2: Μερακλείδες, ωραίο είναι.
0: Για μερακλείδες, όπως το λες.
2: Λουίς Δίαζ, αυτό παιχταράδες μέσα.
0: Εντάξει, φίλε. Δεν είναι όμως, είπαμε.
1: Η Ελβετία το χαλάει.
0: Πορτογαλία, Ισπανία.
2: Κουρασάω καθίσαμε και είδαμε. Καθίσαμε και είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ, κουρασάω. Δεν θα δούμε Ελβετία
0: Κολομβία. Δεν είσαι στην κουβέντα μέσα, είσαι άλλο πράγμα, είσαι από άλλο ανέκδοτο. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Πάμε σιγά σιγά να πούμε για τα μπασκετικά μας. Θα ξεκινήσουμε με τη Βάλια και μετά θα πάμε στο του Παναθηναϊκού που είναι και μπόλικα με Ηλία Λαλιώτη. Η Βάλια η οποία τώρα θα μας μιλήσει. Θέλω να πω λίγο στους φίλους στο chat ότι χθες δεν έδωσα πολύ χρόνο στον Παναθηναϊκό και είχαμε και στενοχώριες εδώ από κάποιους. Δεν πειράζει. Σήμερα θα έχω πολύ περισσότερο χρόνο και έχουμε να πούμε και πράγματα για Παναθηναϊκό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Νωρίτερα, Βερβελές Καπετανάκος είναι πανέτοιμοι, οπότε πάμε με το μπάσκετ μας πρώτα. Να πούμε δύο πινελιές. Γεια σου, Βάλια, πρώτα απ' όλα.
3: Γεια σου, Βασίλη μου, γεια σου.
0: Μαυρισμένη, σε βλέπω κάτι έγινε στα πρώτα μπάνια που έκανες.
3: Τόσες μέρες με έχεις δει στο γραφείο σήμερα παρατήρησα.
0: Στην τηλεόραση δεν σε είχα δει, Βάλια μου, αν πώς γράφει αυτό το μαύρισμα. Okay, και επίσης θέλω να σου πω κάτι άλλο.
3: Γράφει,
0: να πω στους τηλεθεατές για να καταλαβαίνουν τι γίνεται τώρα με τη Βάλια. Η Βάλια έχει χωρίσει την περίοδο των διακοπών της σε 7 μέρη.
1: Πώς το έκανε αυτό.
0: Δεν ξέρω. Τα έχει φτιάξει εκεί με το αφεντικό επάνω και μιλάει μαζί του και τα κανονίζει. Θα κάνει διακοπές μέχρι τον Οκτώβρη, έχω μάθει.
1: Α, ωραία.
3: Γιατί?
0: Όχι, δεν ξέρω. Έτσι δεν είναι.
2: Μέχρι να αρχίσει
0: η Euroleague. Στο γραφείο προηγουμένως, στον κουράκο.
1: Ένα πακέτο και το απορρίπτει.
2: Μέχρι να αρχίσει η Euroleague.
1: Πες ναι.
0: Βλέπεις, έκπληκτη κοιτάζει. Βάλια, πάμε στα μεταγραφικά, τα κουβεντιάσουμε μετά αυτά. Πες μου λίγο. Έχει κάτι ο Ολυμπιακός που περιμένουμε άμεσα να δούμε. Γιατί ο Παναθηναϊκός από την άλλη κάνει κινήσεις, προαναγγέλει κινήσεις. Ο Ολυμπιακός φαντάζομαι ότι η επόμενη κίνηση θα είναι μια ανακοίνωση από πλευράς ομάδας για τον Μοντέρο, έτσι δεν είναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που απομένει πλέον για να ολοκληρωθεί έτσι, αυτή η μεταγραφή. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες την ανακοίνωση του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος μάλιστα έκανε χθες και μία ερυθρόλευκη έτσι, ανάρτηση, βάζοντας καρδούλες στα χρώματα του Ολυμπιακού. Και αυτός, ούτως ή άλλως, εμέσως πλην σαφώς έχει επιβεβαιώσει την μετακίνησή του. Επομένως, το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση. Τώρα κάτι άλλο, όσο αφορά τον Thomas Walkup, τα έχουμε γράψει στο Αθλέτικο και ο Στέφανος Τάτσιος και εγώ, ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από πλευράς Ολυμπιακού να τον δώσει ή να μπει σε οποιαδήποτε διαδικασία συζήτησης για τον Thomas Walkup. Θυμίζουμε υπάρχει έντονο και ζεστό ενδιαφέρον από την Dubai BC, το οποίο ενδιαφέρον μεταφράζεται σε συμβόλαιο 2+1 χρόνια στον ομογενή guard με ένα ποσό που φτάνει τα 9 εκατομμύρια, το οποίο ποσό περιλαμβάνει και τα bonus. Αλλά ο Ολυμπιακός προφανώς, ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον έχει 100% στα πλάνα του. Δεν τίθεται θέμα παραχώρησης του Thomas Walkup. Επομένως, ούτως ή άλλως το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό έχει συνένα από πλευράς ερυθρόλευκων για τη νέα χρονιά. Ένα συνένα που του φέρνει περίπου 1,1 εκατομμύρια ευρώ για φέτος.
0: Πάντως τα χρήματα είναι πάρα πολλά, Βάλια. Και τα 3 εκατομμύρια που ακούστηκαν εφόσον ισχύουν για 2 χρόνια συν 1 που λέει και το άλλο συμβόλαιο που του προτάθηκε, νομίζω ότι είναι πάρα πολλά. Ίσως είναι και ένας τρόπος, γνωρίζοντας αυτό πλέον η ομάδα του, το έχει γνωστοποιήσει ο μάνατζερ του, φαντάζομαι, εδώ και μερικές μέρες στον Ολυμπιακό, ότι μπορεί να πιέσει, ίσως πιστεύει, για κάτι καλύτερο όσον αφορά τις απολαβές του. Δεν είναι σε καλή ηλικία μπασκετικά, το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, όμως, και πέρσι ήταν ένας πολύτιμος παίχτης. Παρότι φέτος στον Ολυμπιακό, από ό,τι βλέπω, έρχονται δύο πολύ σημαντικά γκάρντ. Οπότε νομίζω πως σε αυτό και ο Ολυμπιακός είναι καλυμμένος, αλλά θα ήθελε και τον Γόκαπ να είναι κοντά του και ποντάρει αυτό ο Μπαρτζόκας, δεν το συζητάμε.
3: Μα θα τον έχει κοντά του. Δεν τίθεται θέμα για τη φετινή σεζόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στη διαδικασία να διαπραγματευτεί. Και ταπεινή μου άποψη, θεωρώ ότι οι δύο μεταγραφές ίσως και να δείξουν λίγο, να απελευθερώσουν περισσότερο τον Γόκαπ και να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τη φετινή σεζόν. Θα δούμε. Πάντως δεν τίθεται θέμα να μετακομίσει ο Τόμας Γόκαπ, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν. Φυσικά οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Ήδη έχουν γίνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, οι οποίες θα ενταθούν τις επόμενες μέρες. Ο Ολυμπιακός...
0: Τι άλλο περιμένει, θέλει, Βάλια, προφανώς. Αυτό θέλω να μου πεις. Μια θέση ουσιαστικά ακόμα θέλει να καλύψει, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, θέλει έναν αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς. Ακούστηκε σήμερα να πούμε το όνομα του Νίκολα Μίροτιτς για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν προκύπτει κάποια πληροφορία από το ρεπορτάζ αναφορικά με τον Μίροτιτς. Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, ούτε κάτι το οποίο να...
0: Απασχολεί αυτή τη στιγμή.
3: Να βγαίνει από το ρεπορτάζ. Τώρα από εκεί και πέρα είναι μέσα στις προτεραιότητες του Ολυμπιακού και η ανανέωση του συμβολέου του Κώστα Παπανικολάου, το οποίο θεωρώ ότι σύντομα θα έχει αίσιο τέλος και ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα παραμείνει στη θέση του και την επόμενη τουλάχιστον σεζόν.
0: Πολλά μηνύματα στο chat για σένα. Θα κλείσουμε τώρα την επικοινωνία μας. Μπορείς να διαβάσεις κάποια από αυτά και να απαντήσεις. Αν θέλετε, στείλτε στη Βαλένα Μάφτα να έχει χωρίσει. Δεν το ξέρω πραγματικά. Οπότε στο Instagram θα λάβεις αρκετά μηνύματα. Ευχαριστούμε, Βαλιά. Καλή συνέχεια.
3: Και εγώ.
0: Δεν συμμερίζομαι την άποψη που λέει ο άλλος. Τι ξινή είναι αυτή? Δεν είναι ξινή, Βάλια. Είναι λίγο καντέμο, αλλά δεν είναι ξινή καθόλου. Λίγο καντέμο, λέω, αλλά δεν είναι ξινή.
1: Τι έχει κάνει?
0: Θα τα πω, άστο. Είναι μεγάλη ιστορία και δεν μας ήταν η εκπομπή. Ηλίας Λαλιώτης, έλα αδερφέ μου, πού είσαι?
4: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαι. Μουσικές ακούω και φοβάμαι λίγο λόγω YouTube.
2: Πού στο Jurassic Park είσαι?
0: Αλλά εντάξει.
4: Δεν ξέρω. Κοντά είσαι, κοντά είσαι.
0: Ναι. Εντάξει.
4: Είμαι εκτός Ελλάδας.
2: Στο Jurassic Park.
0: Ναι. Κοίτα, έχω πάει εκεί που είσαι, να ξέρεις.
2: Α, κατάλαβα.
0: Με τις κόρες μου.
2: Παιχταρά μου. θέλω πληροφορίες μετά, γιατί σκοπεύω να το κάνω κι εγώ αυτό κάποια στιγμή.
0: Θα στα πω εγώ μετά.
4: Έγινε.
0: Θα πάρεις την ομιλία τώρα να στα πει από εκεί που είναι. Άστο να τον άνθρωπο.
2: Πιο φρέσκο, ρεσί.
0: Λοιπόν, πάντως θα μπορούσε κάλλιστα να περιμένει σε μία ουρά και να βγει σε εμάς και ακόμα να περιμένει την ουρά.
1: Okay, κάπου γιατί... έχω αρχίσει να μπαίνω στο νόημα. Ναι,
0: ναι, το πιάσες. Λοιπόν, Ηλία, πάμε λίγο στα γρήγορα.
4: Ήταν να βγω πιο νωρίς, αλλά περίμενα σε ουρά. Πάμε, ναι, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, έχουμε αφήξεις σήμερα. Είχαμε τον Μπράνκου Μπάντιο να φτάνει λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην Ελλάδα. Η δεύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά από αυτή του Μουσταφά Φαλ. Ήταν γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, καθώς είχε έρθει σε συμφωνία με τον Σενεγαλέζο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Περίμενε να τελειώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Σενεγάλης, όπου έκανε πάρα πολύ καλά ματ, για να έρθει στην Αθήνα να περάσει από τα ιατρικά σήμερα και να σφραγίσει τη μεταγραφή του. Μια μεταγραφή που θα κοστίσει στον Παναθηναϊκό 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Βαλένθια και περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια θα εισπράξει ο ίδιος ο Μπάντιο για να γίνει η δεύτερη μεταγραφή της εποχής Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θυμίζω, ένα παίκτης που ήθελε ο Σέρβος προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί είναι ένα εργαλείο. Νομίζω θα είναι γενικά ένα εργαλείο στα χέρια κάθε προπονητή. Νομίζω στα χέρια του Μπράντοβιτς θα γίνει ίσως και ακόμα καλύτερο εργαλείο. Στην άμυνα κυρίως, που είχε κάποια κενά ο Παναθηναϊκός πέρυσι, σημαντικά κενά, αλλά μπορεί να προσφέρει πολλά και στην επίθεση. Από εκεί πέρα, η σημαντικότερη μέχρι τώρα, νομίζω, μεταγραφή του Παναθηναϊκού είναι η επόμενη, αυτή μετά τον Μπάντιο, και δεν είναι άλλος από τον Ίζακ Μπόγκα, ο διεθνής Γερμανός forward, ο οποίος αναμένεται λίγο πριν τις 5 στην Αθήνα να πατήσει Ελλάδα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, και να γίνει η τρίτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Η πιο δύσκολη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, γιατί υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και από ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ και ο ίδιος περίμενε μέχρι και σήμερα το πρωί, μήπως βρήκατε στο NBA. Γι' αυτό άλλωστε και ο Παναθηναϊκός δεν είχε ανακοινώσει κάτι τις τελευταίες μέρες. Στην ουσία η συμφωνία με τον Μπόγκα είναι εδώ και 2-3 μέρες, έχει σφραγιστεί. Αλλά είχε ένα, να το πούμε, ένα out, μια ευκαιρία δοθεί στον Μπόγκα μέχρι σήμερα το πρωί. Για το αν θα βρει μια ομάδα στο NBA για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, ήταν αυτό που ήθελε. Δεν το βρήκε και έτσι συνεχίσει τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια. Θα υπογράψει και αυτό. Έναντι περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά θα πάρει ο Ίσακ Μπόγκα. Αυτό κι αν είναι εργαλείο στα χέρια του Μπράτερ.
0: Εννοείται.
4: Τον είχε πέρυσι στην Παρτίζαν.
0: Και τον ήθελαν και πολλές ομάδες, Ηλία.
4: Παναθηναϊκό, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Φενέρ και μπει. Την τελευταία στιγμή είχε μπει στη μάχη για να τον αποκτήσει, γιατί χάνει τον Μπιμπέροβιτ. Και ήθελε να αποκτήσει έναν παίχτη σαν τον Μπόγκα. Οπότε μπήκε στη μάχη τα τελευταία 24 ώρα. Αλλά ο Παναθηναϊκός και με την προσφορά που έκανε την οικονομική, τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Αλλά νομίζω το κυριότερο, το γεγονός ότι έχει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο, που τον ξέρει και τον εμπιστεύεται και ο Μπόγκα,
0: ναι,
4: κατάφερε να κλείσει μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή, νομίζω.
0: Σωστά.
4: Και έπεται και συνέχεια, ο Παναθηναϊκός θέλει έναν ψηλό. Ήταν ο νούμερο ένα στόχο, το ξέρουμε αυτό, ήταν ο Τρέι Λάιλ. Σε αντίθεση με τον Μπόγκα, αυτό βρήκε συμβόλαιο στο NBA, οπότε δεν θα γίνει αυτή η μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Ψάχνει κάτι άλλο με ανάλογα, νομίζω, χαρακτηριστικά. Δεν έχω κάποιο όνομα να σας πω αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ανάλογα χαρακτηριστικά ψάχνει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ένα παίχτη δηλαδή που να ανοίγει το γήπεδο και να σουτάρει. Και πιο μετά, νομίζω, θα πάει η μεταγραφή του Γκάρ, του Playmaker που θέλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα, επειδή εντάξει, σίγουρα ο κόσμος αναρωτιέται, μπαμ και μπούμα, άκουσε 3-4
0: σωστά
4: από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σήμερα το πρωί. Να λέει μέσω Instagram. Εντάξει, πραγματικά δεν ξέρω κάτι άλλο για όνομα μεταγραφικό. Έχω την αίσθηση ότι ίσως να δούμε κάτι άλλο μη μεταγραφικό σήμερα. Και αναφέρω μεταξύ, ξέρουμε ήδη τη συμφωνία με τον Mike Batiste για τα επόμενα 3 χρόνια. Θα είναι στο πλευρό του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι ίσως μέσα στην ημέρα, ή αν όχι μέσα στην ημέρα, ίσως αύριο, θα σφραγιστεί και η συμφωνία με τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Νομίζω είναι η επόμενη μεγάλη επιστροφή αυτή για τον Παναθηναϊκό. Μετά τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και μετά τον Μάικ Μπατίστ, νομίζω έρχεται σιγά σιγά η ώρα να σφραγιστεί και η επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη.
0: Ωραία, Ηλία, σ' αφήνουμε. Αν χρειαστεί, δεν θα σε ενοχλήσουμε πάλι. Μη φοβάσαι. Λοιπόν, φιλιά στο Μίκη, τα λέμε. Γεια!
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Ηλίας Λαλιώτης μας έδωσε τα μπαμ και μπουμ. Τι σήμαιναν και ποια ήταν. Ωραία. Θέλω να κάνω μια αναφορά ακόμα στην Έλαμπε τώρα που μαζευόμαστε σιγά σιγά. Ευχαριστώ, κύριε Ντατσόπουλε. Γιάννης Ντατσόπουλος, γιγάντας. Δεν θέλω κουβέντα για αυτά, κύριε Τσοκανά.
1: Τι να πω εγώ.
0: Τι να πεις.
1: Ποιος είμαι εγώ για να πω.
0: Τι να πούμε όλοι. Σωστά. Η Έλαμπε είναι η χορηγός εταιρεία 3 με 5 στο back-to-back καθημερινά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζευόμαστε όλο και περισσότεροι στο chat και θέλω κι άλλα ωραία μηνυματάκια. Αλλά θέλω και κανένα like αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Χθες δεν το ζήτησα. Πήγαμε στα 1200. Πιστεύεις σήμερα μπορούμε και παραπάνω. Με τη Μαριάννα μετά που θα έρθει το καινούριο δώρο.
2: 1500 πλάς.
0: Όχι, ρε, εντάξει, μην το χοντρένεις. 1200 είμαστε καλά.
2: Το back-to-back είμαστε.
0: Εντάξει, δεν το είχα σκεφτεί. Έχουμε γενέθλια σήμερα, ναι, γι' αυτό. Οπότε.
2: 1500 πλάς, κύριε.
0: Γιατί όχι. Λοιπόν, Μπαντιό και Μπογκανέ. Βεβαίως οι δύο μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού οι τελευταίες και βλέπουμε για τη συνέχεια. Θες να πάμε σιγά-σιγά λίγο στα θεματάκια τα δικά μας, να μιλήσουμε λίγο για μεταγραφές.
1: Εννοείται. Εννοείται. Να μιλήσουμε γιατί έχει γίνει χαμός από μεταγραφές εκτός Big Five. Ήδη ο αριθμός, δηλαδή, αν δεν έχω χάσει, αν δεν έχω ξεχάσει κάτι να τετραγωνίσω,
0: ναι,
1: είναι 40.
0: 40 θα μας πει σήμερα.
1: Δεν θα σας πω όλες, αν θυμάμαι όλες, θα ξεκινήσουμε και ένα δεύτερο. Ωραία.
0: Για παράδειγμα, εγώ θα ξεκινήσω με την ομάδα που απολαμβάνω να παρακολουθώ και είχε χθες και την πρώτη, ο Αστέρας. Εμένα μου άρεσε που είδα ένα ντόπιο παιδί τον Γιάννη Κότσιρα να επιστρέφει εκεί μετά από την θητεία του σε Παναθηναϊκό για μια πενταετία.
2: Σεβασμό στο Γιάννη.
0: Και εννοείται, μου αρέσει πάρα πολύ το ότι ο Σάββα Τσαμπούρης έχει μπει στη διαδικασία να κάνει μεταγραφικές κινήσεις ουσίας και με αρκετά ενισχυμένο το ελληνικό στοιχείο, Φάνη.
1: Κοίταξε, μια μεταγραφή η οποία την κυνήγησε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Super League και εν τέλει κατάφερε και την έκλεισε ο Αστέρας είναι ο Γκιτέρσος.
0: Του ΠΑΟΚ, σωστά.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Υπήρχε, επειδή το συζητούσαμε και με τα παιδιά πάνω στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε πάρα πολύ ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του και εν τέλει είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπόρεσε και τον έκλεισε, αλλά ως λάτρης Λατινικής Αμερικής. Εγώ θα πάω με τον Ορόσκο.
0: Πες μου για αυτόν. Τον είδα, ρε φίλε. Έτρωγα στο Μέναλο, πήγαινα στο μαγάζι που τρώμε τις κόρες μου και αυτά. Και ήταν εκεί. Τον γνώρισα αυτά. Παιδάκι. Ένα 63-65.
1: Δεν θα είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που έχει τέτοια κοψιά και ναι, μπορεί να μην σου γεμίσει.
0: Καλή, είχε έρθει και ο Μιλάνο στον Αστέρα κάποια στιγμή και είχε κάνει παπάδες. Συμφωνώ.
1: Έχει δηλαδή πολύ μεγάλη παράδοση το κλαμπ γενικότερα. Να του βγαίνουν κιόλας, όχι απλά να φέρνει.
0: Καλώς παίξει αυτό δηλαδή.
1: Από αυτά που έχω δει και από το λίγο που τσεκάρισα το βιογραφικό του, είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. 24 ετών, έχει ιταλικό διαβατήριο,

0: Επί το λόγο, γιατί να μην πάει Δημήτρης.
1: Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Πάμε σε άλλες ομάδες. Και ο Ηρακλής κάνει κινήσεις. Με τον Ινσίνια δεν έχει καταλήξει κάπου. Έτσι.
2: Νομίζω ότι τελείως έχουν βγει δημοσιεύματα, δηλαδή ότι τη χάνει τη μάχη, ότι κλείνει αλλού. Ναι. Οπότε παρότι έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια και οικονομική υπέρβαση.
1: Το δυνατό χαρτί ήταν το οικονομικό, ένα που λες, και το δεύτερο, όντως. Οικονομική υπέρβαση, μιλούσαμε για 1 εκατομμύριο.
2: Ναι.
1: Σύνομα Τσάρι. Σημαντικό.
2: Εννοείται από τη συνύπαρξή του στην Ιταλία, το όνομα το οποίο έχει προπονητικά ο Ματσάρι, αλλά είναι μια περίπτωση που εκ των πραγμάτων ορίζαμε από την αρχή ότι θα είναι πολύ πολύ δύσκολη. Και ότι δεν θα παίζει μπάλα μόνος του. Άμα ήταν μόνος του δηλαδή και δεν έπαιζε άλλος να τον κυνηγάει από τη Σέρια Α, okay. Αλλά τώρα ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση, πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά έχει κάνει πολλές ωραίες μεταγραφές. Τον Άσο του για μένα τον έχει κλείσει με 2 πολύ αξιόλογες κινήσεις, με Τσιντότα και Αθανασιάδη, πολύ έμπειρα παιδιά.
1: Η σειρά θα είναι Αθανασιάδη Τσιντότας, λογικά ναι.
2: Λογικά και κρίνοντας από τον αγωνιστικό χρόνο που είχαν πέρυσι, έτσι φαίνεται στις ομάδες δηλαδή που παίξανε. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ο Ρόμπλε Νίζετ, το αριστερό μπακ για μένα, ο Βέλγος, διεθνής. Με τις μικρές ομάδες, σε πολύ καλή ηλικία, είναι μόλις 24, από γεμάτες χρονιές. Μια άλλη πολύ ωραία περίπτωση είναι και ο αμυντικός χαφ που έφερε από την Αμιάν, ο Καϊμπουέ. Πολλές συμμετοχές στη League 2. Για μας μπορεί να είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι δεύτερη σε λίγο πιο χαμηλής δυναμικότητας, αλλά συγκριτικά με το ελληνικό δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλες διαφορές. Οπότε έχει ακόμα πολύ δρόμο. Ο Ηρακλής πιστεύω θα κάνει. Έχει πολλές μεταγραφές ακόμα για να κλείσει.
1: Ο Όφη, εκεί τι γίνεται, που είναι και η ομάδα που παίζει στην Ευρώπη φέτος.
2: Ο Όφη έκανε την κατάλληλη μεταγραφή για ομάδα που θέλει να παίξει στην Ευρώπη. Έφερε τον Μπουχαλάκη. Έχει παραστάσεις.
1: Εννοείται.
2: Και για αποδυτήρια και δεν το συζητάμε τώρα αγωνιστικά τι μπορεί να δώσει. Αλλά έχει παραστάσεις από Champions League με τον Ολυμπιακό. Έχει παίξει με τη Χέρτα εκτός. Είναι ένα παιδί με εθνική ομάδα, διεθνής. Είναι μια μεταγραφή που σίγουρα θα βοηθήσει, γιατί και όφη μη βιαζόμαστε πολύ, γιατί έχει ακόμα δρόμο. Δηλαδή, μετά το Super Cup θα ξεκινήσει και αυτός, μαζί με την ΑΕΚ έχουν μόνο τα play-offs στα ευρωπαϊκά.
1: Ναι, 12 Αυγούστου είναι το Super Cup με την ΑΕΚ, έχεις δίκιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπεις ότι υπάρχουν αλλαγές. Δηλαδή, κατάφερε ας πούμε, όφη να κρατήσει τον Φούντα και τον Νους, έτσι.
2: Πολύ σωστά.
1: Αλλά υπάρχουν αλλαγούλες. Έχει διώξει παίκτες, έχει αποχαιρετήσει παίκτες από την αρχή της μεταγραφικής περίοδου.
3: Λαμπρόπουλος.
1: Ναι, όλους αυτούς.
3: Έφυγαν
1: και τώρα κινείται σιγά σιγά μεθοδικά. Έχει αλλάξει πράγματα γιατί ο Τσαμπούρης πηγαίνει στον Αστέρα που έκανε το μεταγραφικό σχεδιασμό. Έχει αναλάβει ένας άλλος άνθρωπος τώρα. Ο Καρυπίδης είναι εκεί.
2: Σωστά.
1: Σημαντικό αυτό ως προστίκη.
3: Και έχει πει χτες την πρώτη ο Χρυσοκόντης για 6 μεταγραφές στον Όφη.
1: Ναι.
3: Θα γίνουν 6 μεταγραφές.
2: Πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση, γιατί μπορεί να μην είναι οι παίχτες που παίζανε στο Μουντιάλ αυτοί οι οποίοι θα ενδιαφέραν κάποια ελληνική ομάδα. Αλλά όλο αυτό το ντόμινο που μπορεί να έρθει σίγουρα επηρεάζει. Δηλαδή, τώρα που φτάνει προς τα τελευταία στάδια του, μόλις τελειώσει και ολοκληρωθεί και αρχίσουν οι παίχτες να επιστρέφουν στις προετοιμασίες, νομίζω θα υπάρξει μια έξαρση έτσι μεταγραφών. Παρότι και οι 40 που έχουμε φτάσει ήδη δεν είναι λίγες.
1: Κάποια άλλη που ξεχωρίζει, θέλει να σφρέψει ένα donation, το διαβάσω. Θεωρώ ότι ο Κότσιρας είναι τα πιο σοβαρά παιδιά που έχουν φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ συμφωνώ. Είναι πολύ σοβαρό παιδί και καλό ποδοσφαιριστή. Όχι τίμιο που λένε κάποιοι. Καλό ποδοσφαιριστή.
3: Και όπω λέει και μια ψυχούλα, ποιο το είπε πρώτο για τον Κιτέρσο, να τα λέμε και αυτά.
1: Ποιο. Εγώ. Α, εσύ.
3: Όχι.
1: Ο Χαστά.
3: Όχι.
1: Ποιο, ο Κιτέρσο.
3: Δίπλα στο Χαστά.
2: Ο Σαββόπουλος δεν το έχει πει.
3: Σαββό.
1: Α, Σαββόπουλος.
3: Σαββό και ξέρω ψωμί.
1: Ναι, σωστά για τον Κιτέρσο. Ξέρεις τι θέλω ακόμα να σε ρωτήσω. Καλά, λέει ένας φίλος εδώ, μας είχατε απερίξει, λέει για Σιάου και Μιστακίδη για τα δύο μπραντ που μπήκαν στην ΑΕΚ, ειδικά ο ένα και.
3: Τι πάθανε.
1: Τι λέει, ο ένα, νούμερο 49 στον κόσμο, Τσιμουδιά. Και λοιπά και λοιπά. Καλά. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα σου καλά, αδερφέ μου Βασίλη, μου σε ευχαριστώ πάντως που στέλνεις. Ξέρεις τι, έχεις κάτι άλλο που ξεχωρίζεις από τις μεταγραφές αυτές που έχουν γίνει.
2: Μία μεταγραφή ξεχώρισα και μου φάνηκε λίγο. Δεν θα την περίμενα να έχει γίνει. Έφερε από τη Μάλμε έναν 27χρονο Ισλανδό μεσοπιθετικό, η Καλαμάτα, τον Άρνο Σίγκουρτσον, ο οποίος είχε παραστάσει και από Champions League και έχει παίξει ένα τρελό ματ. Δεν ξέρω ποιοι θα το θυμούνται. Που έχει ρίξει 3 η Τσεσεκά Μόσχας μέσα στον Περναμπέου, στη Ρεάλ. Έχει βάλει γκολ, αλλά το σπουδαίο είναι ποιος έχει ανοίξει το σκορ. Ο Τσάλοφ.
1: Τι λες ρε. Φοβερό, ε.
2: Το 2018, περασμένη Ρεάλ, τελευταία αγωνιστική κτλ. Ναι.
3: Σοκαριστικό.
2: Και είχε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τότε ήταν μέσα, είχε παίξει και Ρώμα, τσεσεκά πολλά χρόνια, ακριβή μεταγραφή 4 εκατομμυρίων. Απλά τον ρίξαν οι τραυματισμοί, ήταν

0: στη Μάλμε και τώρα υπέγραψε στην Καλαμάτα.
1: Mm-hmm. Μια και μα δίνει την πάσα, δώσουμε και το χαστά λίγο να δω πού βρίσκεται, σε ποιο σημείο του κόσμου βρίσκεται. Όλο κάτι ζούγκλε ανέβα.
2: Να το.
0: Να το.
1: Τώρα θυμήθηκε την Ολλανδία αυτό. Είναι φαμπάστεν αυτό, το 12.
3: Νιώθεις.
1: Νιώθω.
2: Ο Φαν Χάστεν είναι αυτός. Αυτός είναι ο Φαν Χάστεν.
1: Τι έγινε,
3: εν τω μεταξύ δεν θυμόμουν να του φόρουσε το 12 σε εκείνο το...
1: Το 12 φόρουσε. Το θυμάμαι εγώ πολύ καλά.
3: Παιδιά. Ναι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, περίμενε λίγο να ολοκληρώσουμε λίγο την κουβέντα που κάνουμε.
2: Ξέρεις ποιο θα ήθελα να έρθει η Φάνη στη Super League. Σε μια ομάδα, ρε παιδί μου, μικρομεσαίας τέτοιας, τις λεγόμενες μικρομεσαίες. Mm-hmm. Πολύ θα γούσταν να έρθει Βοζίνια, ρε φίλε. Κάποιος να πάει να πάρει το Βοζίνια.
0: Τώρα, έχετε δει τι έχει γίνει αυτό, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο για μένα. Ας συνεχίσει να παίζει κάπου τοπικό.
2: Έχει 18 εκατομμύρια followers.
0: Ο Γουεμπανιάμα τώρα, top όνομα στο NBA, είχε περίπου στα 6 εκατομμύρια. Ο Βοζίνια μέσα σε μία ημέρα από τότε που έκανε τον μπαμ,
2: το 0-0.
0: Έφτασε τα 15.
1: Τώρα ξέρεις πώς έχει.
0: Δεν έχω εικόνα, αλλά πιθανότατα
2: έχει ξεπεράσει. 18-19 και τον είχα αφήσει.
1: Παραπάνω νομίζω. Σπύρο τσεκάρε το μία. Μπορεί,
2: μπορεί κάποια ομάδα της Super League να τον πάρει, ελεύθερος είναι. Ναι. Από την Πορτογαλία.
0: Μόνο και μόνο για μπραντ.
2: Για την αλητία, ρε παιδί μου. Για την αλητία και μόνο. Και θέλω να έρθει αυτή η μορφή εδώ. Ναι. Θέλω να έρθει, πάμε να το δούμε στο γήπεδο κτλ. Γουστάρω να δω Βοζίνια.
1: Καλά το είπα. Πάνω από 25 είπα εγώ. 28 έχει.
2: 28, να τα αφήσω.
1: Ναι, βεβαίως. Influencer πλέον. Τέλος η καριέρα του ποδοσφαιριστή. Τον περιμένουμε στο Αθλέτικο γι' αυτόν. Όταν έχει Σπύρο και τον Βερβελέ, του θέλω μαζί με τον κύριο Χαστά. Να του έχω παράλληλα εδώ.
2: Με Ντέμι και Τσούχο να κάνουν τέτοιο.
1: Νωρίτερα ήταν ο Ανδρέας Σάμαρης εδώ. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα.
2: Ντερφός,
1: του είπα, αδερφέ μου, δεν χρειάζεται να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Πιστεύω και πραγματικά.
0: Και αν χρειαστεί ποτέ
1: και αν, αν θες εκεί που θα πας κάποιον νεαρό, εξελίξιμο στον Ντερφόρ.
2: Ή κάποιο προπονητή για τους επιθετικούς σας. Πώς με είδες.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, έχουμε μια δυσκολία σήμερα. Θέλουμε να βγάλουμε νωρίς την πρώτη ώρα και Χαστά και Βερβελέ. Οπότε γι' αυτό το ζητάω.
2: Δεν μιλάω άλλο.
1: Και σε λίγο θα προχωρήσουμε. Για Παναθηναϊκό έχουμε πολλά να πούμε, αδερφέ μου. Οπότε υπομονή να έχουμε. Τι θέλω τώρα. Θέλω τις επόμενες μέρες μέχρι την Παρασκευή, αν μπορούμε να βρεθούμε ακόμα μία φορά και να ξεχωρίσουμε και με καρτούλες, αν μπορούμε, κάποιες πολύ σημαντικές μεταγραφές που έχουν κάνει οι μικρότερες ομάδες. Και ομάδες, δηλαδή, δεν θα πω στη Super League 2, με ρωτάει ο φίλος για την ΑΕΛ, αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Εντάξει, να πούμε μια κουβέντα, δεν μπορούμε να αναλύσουμε πολύ τώρα λόγω χρονικής διάρκειας εκπομπής. Αλλά μια κουβέντα μπορούμε να πούμε και γι' αυτό. Για τον Πανιόνιο που κάνει πολύ καλές κινήσεις.
0: Εννοείται.
1: Ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Αλλά και για το Super League 1, ό,τι βλέπεις εσύ, το κουβεντιάζουμε. Μείνε μαζί μας, προχωράμε. Για λέγε, τι έχουμε τώρα, τι έχεις να μας πεις σήμερα. Το φιλικό είναι 7.
3: Το φιλικό είναι 7, ώρα Ελλάδας, με την ΑΕΚ Λάρνακας, το τρίτο επί Ολλανδικού εδάφους.
1: Πόσο μακριά είσαι από εκεί.
3: Κοίταξε τώρα, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα. Πόσο μακριά, κανένα μισάωρο.
1: Εντάξει, κοντά. Μείνε μαζί μας. Ωραία. Για λέγε.
3: Μείνε μαζί μου. Μέχρι τώρα τα φιλικά δεν είχαν δύο δυσάρεστες ειδήσεις, ένα το καθένα. Μία ο Τσάλοφ με τον Μινίσκο, μία ο Σαρίς με το χιαστό, γιατί χθες το βράδυ επαληθεύτηκαν οι φόβοι ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα του νεαρού μέσου. Πραγματικά πολύ στενάχωρη είδηση. Για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήρθε πριν 6 μήνες στον ΠΑΟΚ από την Ιταλία και ήταν η ώρα που θα κάνει το ξεπέταγμά του. Παθαίνει αυτό το χιαστό, θα μείνει το νορμάλ διάστημα, ξέρω εγώ, 4-5 μήνες έξω, 6. Και χάνει αυτή την ευκαιρία για τώρα. Δυνατός να είναι, γερός να είναι, έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Το θέμα είναι ότι επιβεβαιώθηκε χθες αυτό το θέμα, θα μπει και αυτό χειρουργείο. Από το δεύτερο φιλικό τραυματίστηκε ο Σαρίας, από το πρώτο ο Τσάλοφ και οι δύο θα περάσουν την πόρτα του χειρουργείου. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχει πάει μέχρι τώρα καλά το πράγμα.
1: Όχι.
3: Με τους
1: φτιάξε μου λίγο. Ξέρεις τι θέλω να σου πω, ρε φίλε. Ότι υπάρχει αυτό που έλεγες, ότι ξεκινάει με πολύ άσχημο τρόπο. Και δεν είναι. Είναι σε μια δύσκολη χρονιά μεταβατική. Ξεκινάς και με δύο τραυματισμούς. Κοιτάς, ρε παιδί μου, να πάρεις λίγο να αναθαρρύνεις με τα φιλικά που πηγαίνει, καλά. Ξεκινάει καλά. Και βλέπεις ότι συμβαίνει αυτό σε έναν παίχτη. Που μην υπολογίζει και μην λέει ότι είναι ένα πιτσιρικά μόνο. Είναι ένα παίκτη τον οποίο ποντάρει πολλά ο ΠΑΟΚ. Ένα. Φάνηκε από πέρσι το πώς τον απέκτησε και πώς τον ανακοίνωσε.
3: Όχι, παιδιά, προοριζόταν να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχή φέτος.
1: Και είναι και 19 χρόνια. Το πήγα να πω, ρε φίλε, που τον θέλει ο ΠΑΟΚ μικρό ηλικία φέτος λόγω των κανονισμών για το κύπελλο Ελλάδα κλπ. Ναι, δεν είναι καλά τα πράγματα, όχι.
3: Όχι και τον ικανοτήτων του, όχι μόνο των κανονισμών για ότι είναι Έλληνας ή ότι είναι μικρός. Και των ικανοτήτων του. Εντάξει, ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή, πολύ δυσάρεστη στιγμή. Είναι δυνατό παιδί, πιστεύω θα το ξεπεράσει και θα επιστρέψει όσο γίνεται πιο σύντομα. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ χάνει συνεχώς ποδοσφαιριστές.
1: Γιατί θα φέρει μεταγραφή
3: πέρα
1: αυτό.
3: Πέρα από το δύο των φρέσκων. Πώς?
1: Θα φέρει μεταγραφή αυτό που συνέβη τώρα.
3: Μεταγραφή, κοίταξε Βασίλη, στα ΧΑΦ ο ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε δύο. Αν θα φέρει και τρίτο, τι να σου πω, εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να έρθουν οι δύο και μετά συζητάμε και για τον τρίτο. Μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τώρα δύο στόπερ, δύο χαφ, ένα αριστερό εξτρέμ, ένα αριστερό μπακ, ένα φορ. Μιλάμε για πολλούς ποδοσφαιριστές και μιλάμε για ποδοσφαιριστές πολλούς οι οποίοι είναι στα πιτς, δηλαδή τους έχει αλλά δεν τους έχει. Είναι 5-6 τραυματίες, είναι 5-6... ίσως και παραπάνω οι μεταγραφές που αναμένονται να γίνουν μέσα στο προσεχές διάστημα ή τέλος πάντων μέσα στο καλοκαίρι. Είναι οι δύο μουντιαλικοί που τώρα τελείωσαν τις υποχρεώσεις τους, κάποια στιγμή θα έρθουν. Ο Σάντζες δεν ξέρω αν θα έρθει, η αλήθεια είναι. Δεν το βλέπω να έρχεται. Θα βλέπω να μένει στην πατρίδα του. Αυτό δείχνει και ο ίδιος, έτσι, με τα τελευταία του... Τέλος πάντων, ενδείξεις είναι. Ο Μεξικανός δείχνει ότι δεν θέλει... Δεν πέρασε καλά αυτό το πρώτο εξάμηνο, αυτό το εξάμηνο στο ΠΑΟΚ. Δεν βρήκε τα πράγματα όπως τα περίμενε μάλλον, για να το πω πιο σωστά. Η τελευταία έτσι, αν μπορούμε να το πούμε, ένδειξη ήταν ότι έσβησε όλες τις φωτογραφίες του που είχε στο Instagram από την πορεία του αυτή την εξάμηνη στο ΠΑΟΚ, ό,τι μπορεί και να, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Το θέμα είναι ότι και αυτός πιέζει και ξέρουμε ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής θέλει να φύγει από μια ομάδα και να πάει κάπου αλλού, 9 φορές στις 10 θα πετύχει το σκοπό του. Το λέγαμε, ναι, το λέμε μάλλον για το Γιαννούλη προς όφελος του ΠΑΟΚ, το λέμε για το Χατζηδιάκο προς όφελος του ΠΑΟΚ. Στην περίπτωση του Σάντζες είναι προς όφελος της ομάδας που θέλει να τον πάρει. Νομίζω η Άτλας είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του. Ευτυχώς ή δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση με τους ποδοσφαιριστές. Σε περίπτωση που φύγει ο Σάντζες, προφανώς θα υπάρχει ακόμα μία μεταγραφή εκεί στα δεξιά. Αυτό που θέλω να πω σε σχέση με τους απόντες είναι ότι αν τους μαζέψεις όλους μαζί, τραυματίες, μπουτιαλικούς, μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμιά, ξέρω, 15-16 ποδοσφαιριστές, δεν έχει εδώ μαζί του. Δηλαδή δεν ξέρω τι σχέση θα έχει η ομάδα που θα δούμε και σήμερα και είδαμε και στα τελευταία δύο φιλικά και θα δούμε και το τέταρτο και στο τέταρτο με την Τβέντε το Σάββατο, πόσο σχέση θα έχει αυτό με ό,τι θα βλέπουμε, ξέρω εγώ, αρχές Σεπτέμβρη.
1: Βασικό, γιατί να προετοιμάσει μια ομάδα, αλλά να προετοιμάσει ποιου τώρα, αυτού που θα παίζουν.
3: Στην ποδοσφαιρική προσέγγιση, γιατί ναι, αυτή προσπαθεί να την εφησίσει ο Λύση καθημερινά. Οκ, okay, αλλά σε έμψυχο δυναμικό, σε πρόσωπα, πραγματικά θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι πασιφανές αυτό, δηλαδή είναι αυταπόδεικτο ότι θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ, το τωρινό, το σημερινό που μιλάμε 6-7 Ιουλίου, με αυτό που θα έχει. Αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Από χθες μέχρι σήμερα κάτι διαφορετικό με Χατζηδιάκο υπάρχει, με Γιαννούλη υπάρχει, καλά δεν θα μου το κρύβες, το ξέρω, θα μου πεις. Αλλά λέω μπας και υπάρχει μια εξέλιξη, έστω μικρή.
3: Ναι. Όχι, όχι. Στο μεταγραφικό κομμάτι είμαστε εκεί που τα αφήσαμε χθες. Θεωρώ ότι το Χατζηδιάκου θα κλείσει μέσα στη βδομάδα, θα είναι δηλαδή πιο άμεσο. Του Γιαννούλη είναι του Γιαννούλη. Είπαμε, θα έχουμε νέα όταν θα έχουμε νέα. Αυτό το εξαιρετικό ρητό που εφήβρα. Και μετά υπάρχει και ο Σάντα Μαρία. Ναι, ναι. Και ο Σάντα Μαρία που επίσης είναι ο βασικός στόχος και υπάρχουν οι διαπραγματεύσεις οι οποίες φτάνουν σε μια τελική ευθεία, νομίζω και για αυτόν. Δηλαδή, Χατζηδιάκος και Σάντα Μαρία, αν μου έλεγες ποιοι θα είναι οι πιο κοντινοί, οι πρώτοι που θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, νομίζω κάπου εκεί θα πόνταρα στο Χατζηδιάκο και στο Σάντα Μαρία. Χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι δεν γίνονται κινήσεις και για τις υπόλοιπες θέσεις. Είπαμε ότι είναι αρκετά τα κενά, ειδικά στον αριστερό εξτρέμ. Μπορεί να ήρθε ο Τάισον στην Ολλανδία να ενσωματώθηκε και φαντάζομαι ότι θα παίξει και όλα σε αυτά τα δύο φιλικά τα τελευταία. Να είναι αυτός που στην πιθανή ενδεκάδα που σ' αρέσει και που λέει, είπαμε τις προάλλες, που με ρώτησε ο Μυρότσος ποια θα είναι η ενδεκάδα στο πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ. Βγαίνει η ενδεκάδα, δεν είναι άσχημη. Δηλαδή, με τον Ελουσόντο, τον Μιχαηλίδη, τον Ντέιλορ, τον Γκένι, τον Καμαρά, τον Ζαφίρι, τον Ντέλια, τον Ζίφκοβιτς, τον Ντάισον και τον Μύθου στην κορυφή. Είναι μια ενδεκάδα κανονική. Το θέμα είναι ότι από πίσω υπάρχει ένα ψηλό κενό.
1: Ξεκάθαρα υπάρχει κενό.
3: Για το βάθος. Και είναι
1: λοιπόν,
3: όλο αυτό.
1: Θοδωρή, ναι, περίμενε λιγάκι. Ξεκάθαρα. Βάλε και τον Διονύση Βερβελέ στην παρέα μας. Να τον έχουμε να τον βλέπουμε. Γεια σου, Διονύση μου. Γεια σου, παλικάρι.
2: Καλώ τον
1: Αλεφέντη μου. Έχουμε σήμερα γενέθλια, παιδιά. Στο back to back έχουμε γενέθλια. Δεν έχετε ευχηθεί, κύριε Βερβελέ, κύριε Χαστά. Δεν προλάβατε. Καταλαβαίνω. Η ρουτίνα, η καθημερινότητα σα έχει παρασύρει.
4: Σήμερα είναι αύριο,
1: ρε. Σήμερα. Σήμερα.
2: Σήμερα.
4: 7 είναι, 7.
2: 7.
4: Έλα, εγώ ξεκίνησα από την αρχή, θυμάσαι, δεν θυμάμαι.
1: Τι ήξερα πιο μετά.
3: Εγώ δεν ξεκίνησα από την αρχή, θα πω από την ώρα που μπήκα. Θα πω χρόνια πολλά όταν μπήκα.
1: Εντάξει, μπράβο, σύμφωνοι, το δέχομαι.
4: Είσαι δικαιολογημένος. Γι' αυτό ρώτησα, να διάσουμε τον Πακόπουλο, τώρα μας την είπε γι' αυτό.
1: Βερβελέ, τι είπες, δεν σ' άκουσα πριν.
4: Λέω, είχα ξεκινήσει από την αρχή, εγώ είχα ξεκινήσει από την αρχή.
1: Ναι, νομίζω. Ναι.
0: Δεν θυμάμαι.
4: Το φάνηκε
0: ότι ήταν πραγματικά, ήδη ήμουν ο τελευταίος, αλλά κάπου έπρεπε να κοιτάξει.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Τι ήσουν, παιδί μου.
1: Εκεί ήταν. Κολόνα μας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, περίμενε, Βερβέλε, περίμενε. Έχεις να μου πεις διάφορα πράγματα. Να ολοκληρώσω με Χαστά. Είπες σε δεκάδα αυτή βλέπεις να υπάρχει και αύριο. Σήμερα, 7 η ώρα, συγγνώμη.
3: Στο φιλικό. Καλά, το φιλικό, εντάξει, παιδί μου. Το φιλικό είναι.
1: Φιλικό, 15 μέρες μείνανε για το επίσημο.
3: Ναι, όχι, κοίταξε. Ξαναλέω ότι αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ σήμερα επίσημο παιχνίδι, αυτή θα ήταν η δεκάδα του. Δεν το συζητάμε. Προφανώς όμως στο φιλικό θα γίνουν και διάφορες δοκιμές και παίκτες οι οποίοι είναι εδώ και πρέπει να πάρουν και αυτοί τον χρόνο συμμετοχής τους. Γι' αυτό είναι, και το νόημα των φιλικών παιχνιδιών. Mm-hmm. Βεβαίως, όπως καταλάβαμε και από το τελευταίο κοντά στη Βέστερλο, ο Λύση έχει αρχίσει να ανεβάζει τον χρόνο συμμετοχής κάποιων παικτών, ενώ στο φιλικό. Από τα γνωστά 45 λεπτά στον κάθε παίκτη. Έχει κάνει σε αρκετούς 60 λεπτά. Θέλω να πω ότι αρχίζει και δείχνει λίγο περισσότερο ποιους υπολογίζει για τα άμεσα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα χρειαστεί τους ποδοσφαιριστές έτοιμους να πετύχουν στόχους και όχι απλά να παίξουν ένα φιλικό παιχνίδι για να δείξουν αυτό που μπορούν. Εντάξει, είναι σημαντικά και το σημερινό και νομίζω ακόμα περισσότερο το διπλό φιλικό που θα έχει το Σάββατο με την Τβέντε, το πιο δυνατό αντίπαλο, σε 2-90 λεπτά, ένα μία η ώρα, 2 η ώρα Ελλάδας και ένα 5 η ώρα Ελλάδας, δηλαδή δύο παιχνίδια σε μερικές ώρες, προφανώς με δύο διαφορετικές ενδεκάδες για να βγάλει τα τελευταία του συμπεράσματα πριν επιστρέψει η αποστολή την Κυριακή στη βάση της και να αφοσιωθεί πλέον 100% στο πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι.
1: Για χαφ είπαμε, για στόπερ είπαμε, για κρέο μπακ είπαμε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, επειδή ακούστηκε χθες ή γράφτηκε τέλος πάντων σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον Γιακουμάκη, για τον Ολυμπιακό, μια και έχω τον Βερβελέ. Ασχολείται πλέον ο ΠΑΟΚ με την περίπτωση.
4: Κοιτάζω, να φάντε.
1: Κάτσε, ρε, περίμενε. Ασχολείται πλέον, επειδή τον πάνε βόλτα τώρα γύρω-γύρω τον Γιακουμάκη, οι μάνατζερ κλπ. Ασχολείται πλέον ο ΠΑΟΚ με την περίπτωση αυτή ή όχι?
3: Ασχολείται με τον τρόπο που μπορεί να ασχοληθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Νομίζω έχει εκφράσει την ακριβή του επιθυμία ο ΠΑΟΚ στην ομάδα και στον παίκτη. Mm-hmm. Τον θέλει ιδανικό για έναν ακόμα χρόνο με τους όρους που ήταν την περασμένη σεζόν. Αυτό προφανώς και λογικά δεν έχει γίνει δεκτό, δεν είναι κάτι που θέλουν οι Μεξικάνοι. Ζητάνε τα 5 εκατομμύρια της ρήτας, τέλος πάντων κάποια ή λίγο πιο κάτω. Με τον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Τώρα, αν γίνει με τον Ολυμπιακό, το ξέρει ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία, ευχαριστώ. Καλό δρόμο, δεν είναι και μακριά. Εντάξει, μισή ωρίτσα. Να δεις το παιχνίδι και αύριο θα πούμε πολύ περισσότερο.
2: Θα πρωτοδούμε τώρα 7 η ώρα. Έχει Αργεντινή, έχει ΠΑΟΚ.
3: Και αύριο συμπεράσματα.
2: Και ξεκινάει και Champions League.
1: Δεν έχω δίλημα. Αργεντινή θα
3: ποιος Μέση,
1: αν προλάβω.
3: Ποιος Μέση.
0: Θα δει σήμερα,
3: τι Ζαφίρι έχω.
2: Όχι, έχω να τα γράψω.
1: Α, τα γράψει. Καλά. Ο άλλος υπολογίζει και αυτό που θα γράψει, που θα δει μόνο ο ίδιος. Ευχαριστούμε, Θοδωρή μου.
2: Γεια. Πρέπει να τα ασχολείσαι μαζί του. Και ξεκινάει νωρίς.
3: Γεια.
1: Μπλουζάρα, φοβερή ο Θοδωρής. Μάρκο Φαν Μπάστεν και ποιον αναρωτιέται ακόμα το πώ
2: ξεκινάει.
1: Με το 12. Στην πλάτη, ο σπουδαίος Ολλανδός σεντερφόρ.
2: Και πάμε λοιπόν, στο Φαν Βερβέλεν.
1: Φαν Βερβέλεν. Διονύση, τι γίνεται, για πες μου. Έχουμε κανένα εξέλιξη, κανένα μέτωπο.
2: Εντάξει, είχε.
4: Ούστε ένας φίλος μου που έχω ρετρό τώρα, γι' αυτό κοίταζα λίγο πέρα εδώ με τα χαρτάκια μου.
2: Ναι.
4: Είναι φαν, έχω έναν τύπο που κάνει όλα τα ρετρό. Και μου λέει, πρώτη εκπομπή back to back, ήσουν κανονικά. Έχει εμφανιστεί Μπακόπουλος με τσάλτα στο στούντιο. Ναι. Έχει βγάλει Λαλιώτη γιατί παίζει το θρίλερ Βαλαντσιούνας τότε. Καπάκι Τάτσιο. Έχει πάει σε παράθυρο με Γουλή. Έχει εμφανιστεί στο στούντιο Μυρότσος. Μετά σύνδεση με Βερβελέ. Το σκίτσι τότε για πάω.
1: Σωστά.
4: Γι' αυτό υποχαστά στο μετά. Και κλείνει με Καπετανάκο από Ολλανδία. Εντάξει. Αυτό ήταν το πρώτο back to back.
1: Θα πάω να το δω. Να το θυμηθώ.
2: Το ότι βγήκε η
4: Αυστρία. Στέλνοντά μου τη φωτογραφία από το πρώτο back to back, βλέποντά σε τότε και τώρα, θα πω ότι ένα χρόνο μετά φαίνεσαι πιο ανανεωμένο.
1: Ευχαριστώ, Διονύση μου.
4: Φορά ένα πουκάμισο σε γι' αυτό που φοράνε τα γκαρσόνια στα ιταλικά στα εστιατόρια.
1: Ναι.
4: Σου κλείνω το λαιμό να μην παίρνει ανάσα. Νομίζω είσαι 2-3 κιλά πιο πάνω. Τότε, δεν ξέρω.
1: Μας έστρεψε στη δουλειά ο Σαόλη, θα δυνατήσαμε όλοι.
4: Κατάλαβες. Το φαίνεται καλύτερα.
2: Το ότι είσαι πιο ανανεωμένο, το φαίνεται και σε εμά.
4: Εγώ και ο Γουλή φαινόμαστε ίδιοι. Εγώ και ο Γουλή φαινόμαστε ίδιοι.
1: Δεν έχετε αλλάξει. Ε.
4: Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
4: Το φάνη σε σχέση με την προηγούμενη στέγη το βλέπω πιο γυρασμένο εδώ μέσα σε λίγου μήνε πάντω.
0: Λοιπόν, να είναι καλά ο Μύρο.
1: Ελπίζω να μην ακούει. Μάλιστα. Σπυρό, είπε κάτι, δεν σ' άκουσα.
2: Να έχει ακούσει ο Μυρότσο δύο μέρε μόνο αυτό. Και να πάρει μόνο γι' αυτό. Δύο μέρε να τον ψάχνουμε, δεν υπάρχει Μυρότσο. Στο καλό.
1: Μου λέει ο Σπύρος οικονόμου και όρθιος τότε. Θυμάσαι, είχαμε κάτι συνδέσεις εξωτερικό.
2: Βέβαια,
1: ο Βότσης πρέπει να έχει κάνει καταξίδι πάλι, τέτοια πράγματα.
2: Κάπου Σιγκαπούρη που ήταν, κάπου ήταν.
1: Ωραία, ωραία.
4: Να δώσω μια εξήγηση αρχικά, επειδή βλέπω πολύ κόσμο και γράφει στο chat σχετικά με τη μη παρουσία ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στην προετοιμασία. Λοιπόν, αυτό είναι μια προσωπική μου επιλογή, έτσι το εξηγώ, γιατί ουσιαστικά πάμε για 7-8 μέρες, ήταν ιστορία. Και θα θυμίσω ότι και στο πρόσφατο παρελθόν ο Μεντιλίμπαρ δεν άφηνε να δούμε τις προπονήσεις ολόκληρες. Λοιπόν, εγώ με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχω, τις επαγγελματικές, δηλαδή το ραδιόφωνο μέχρι νεοτέρας, και τα, να είμαστε εδώ, δηλαδή προτιμούσα να είμαστε εδώ 40 λεπτά, να είμαστε στο στούντιο μια ώρα και βάλε μια μισή ώρα και να ψάχνουμε να δούμε 5 μεταγραφικά πράγματα. Από το να κάθομαι να λέω, δεν υποτιμώ την προσπάθεια των άλλων παιδιών που πήγαν. Έτσι έχουν πάει, απλά έχουν πάει οι λιγότεροι ρεπόρτερ σε σχέση με όλες τις άλλες ομάδες. Το διευκρίνησε γι' αυτό και να κάνει και με το τι βλέπουν από την προπόνηση. Να το τελειώσουμε το θέμα. Δεν είναι ότι δεν μου είπε κανείς από το Αθλητικό να μην πάμε, δεν έχουμε λεφτά να πάμε κτλ. Δεν είναι προσωπική μου επιλογή. Και θεώρησα ότι από εδώ θα είμαστε καλύτερα και θα το καλύψουμε καλύτερα. Έχω ασχοληθεί κιόλας. Μπορώ να σου πω και 2-3 πράγματα την προετοιμασία που έχω μάθει, έχω κάνει κάτι τηλέφωνα.
1: Θα μου πει. Λοιπόν, απλώς και εγώ, καλά κάνεις ναι. Και το λες, γιατί και εγώ έχω μπει στη δικασία και απαντάω από χθες σε πολύ κόσμο που όντως ενδιαφέρεται και μας παρακολουθεί και ρωτάει και μέσω του Instagram. Νομίζω ότι έκανες την καλύτερη κίνηση να δώσει την εξήγησή σου και προχωράμε. Ωραία. Τι ήθελες να πεις από προετοιμασία, κάτι ενδιαφέρον.
4: Του χρόνου, επειδή όμως του χρόνου θα το οργανώσω να πάω ένα μήνα σερί, θα πάω που πάει. Ξέρεις, για να ρεφάρω για το φετινό, για να μου τι λέει ο κόσμος. Λοιπόν, δεν είχα εκτιμήσει τα επάρκεια σε αγωνία. Μάλλον, θέλει να με δει, μάλλον ο κόσμος θέλει να με δει με ποδήλατα και χορτάρι πίσω, ρε φίλε, κατάλαβες. Επίσης, να διευκρινίσουμε ότι έχουμε 49 χρονών, τα παιδιά που είναι πιο νέα.
2: Θα πάμε Βέλγιο.
4: Έχουμε καταγράψει.
2: Θα πάμε στο Βέλγιο τρεις μέρες στο Tomorrowland και μετά θα πας και προετοιμασία στην Ολλανδία.
1: Πώς πρώτη μας έχεις καλύψει, κύριε Βερβελέ, θυμάσαι.
4: Α πούμε, φίλε, πρέπει να κοντά στις 10. Μπορεί να είναι παραπάνω, δεν νομίζω.
1: Σίγουλη.
4: 11. Πίδω κάτι. Οριακά.
1: Έπρεπε να πας φέτος να κερδίσεις το Γουλή. Είναι 11 αυτός.
4: Όχι. Εντάξει, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Εντάξει, δεν είναι και εύκολη η προετοιμασία, παιδιά. Έχει σημασία για το που πας. Εμένα δεν ήταν εύκολες προετοιμασίες και συνήθως πήγαινα και είχα εφημερίδα του Ιρακού να γράφω. Έτσι. Δηλαδή, πρώτα στο Φως, μετά στο Γαύρο. Δηλαδή, είχαμε 6.000 λέξεις, 12 σελίδα και τέτοια. Τώρα δεν θέλω να αποτιμήσω τα παιδιά που ξέρεις πάνε για το site ή βγαίνουν στη τηλεόραση, αλλά δεν είχα καμία σχέση. Όποιο έχει κάνει προετοιμασία με εφημερίδα και νομίζω ότι δινόταν και άλλη διάσταση τότε, επειδή δεν υπήρχε και αυτή η προβολή μέσω των site. Είχε ενδιαφέρον πραγματικά ο κόσμος να διαβάσει την άποψη του ρεπόρτερ που πήγαινε, τι πάει καλά, να δει μια συνέντευξη. Πλέον αυτό που περίμενε ο άλλος να πάρει την εφημερίδα και να διαβάσει 3.000 λέξεις μια συνέντευξη. Μπαίνουν οι κάμερες μπροστά, παίζει σε βίντεο, καθένας το βλέπει, είτε είναι κοινή λήψη, συνέντευξη, είτε αποκλειστικά σε ένα μέσο. Εντάξει, νομίζω γενικά ότι επικοινωνιακά λίγο οι προετοιμασίες και λόγω του στυλ με τα πολλά φιλικά που γίνονται από τις ομάδες και επειδή τα βλέπει και ο κόσμος, δεν έχουν το ενδιαφέρον του παρελθόντος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το λέω ότι παίζει 3-4 φιλικά, τα βλέπει ο κόσμος. Τώρα τα φιλικά του Ολυμπιακού θα τα δείξει ο Κοσμοτέ για παράδειγμα, όπως έχει γίνει γνωστό.
1: Το πρώτο αύριο, έτσι.
4: Τι άποψη να έχω. Μα τώρα τι να πει, δηλαδή ξέρεις, πολύ δύσκολα θα δει κάποιον παιδί μου στην προετοιμασία αν πετάει ή όχι, ειδικά τις πρώτες μέρες. Τι να συζητάμε. Δηλαδή πηγαίναμε και στο Ζέφελ, τα θυμάσαι Βασίλη, mm-hmm. και ειδικά στο Βαλβέρδε τώρα, ειδικά με άλλους προπονητές. βαριόμαστε να βλέπουμε τους παίκτες να τρέχουν γύρω-γύρω. Και δεν τους βλέπαμε και πολλές φορές. Γιατί πήγαμε τα ποδήλατα πάνω στα βουνά και δεν είχαμε εικόνα. Λέγανε να το απόγευμα θα κατέβουν στο γήπεδο και νομίζαμε ότι κατακτήσαμε την κορυφή. Να πούμε. Αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, άλλες εποχές συμφωνώ μαζί σου. Τα τηλεοπτικά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για να διαφοροποιηθεί το τοπίο και να έχουμε και καλύτερη άποψη όλοι μας, βλέποντας μια ομάδα. Εννοείται. Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Σου είπα ότι αύριο είναι 7 η ώρα με την Ρακό.
4: Αυτός ο Αποστόλης σίγουρα του έχει φάει γκόμενο Σαούλη στο παρελθόν. Δεν έχει.
1: Τι έγινε, τι του λέει, ρε φιλέ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν του είχε γράψει 30 μηνύματα. Σαούλη και τέτοια. Τον έχει διαλύσει. Τον έχει διαλύσει σίγουρα, κάτι έχει παίξει.
1: Εντάξει, όπως το είστε, είναι φίλος εκπομπής, είναι σε κάθε εκπομπή. Ρε Αποστολή, μην το κάνεις, ρε φίλε.
4: Ναι, ρε φίλε, δεν υπάρχει, ρε φίλε. Τώρα...
0: Όπως είναι ο Μυρότσος.
1: Μα τώρα το εξήγησε ο Βερβελές, ρε Αποστολή. Ρε Αποστολή, ρε αγόρι μου. Τώρα στο εξήγησε ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο αρμόδιος για αυτά τα θέματα. Τι άλλο να σου πει ο Αντώνης και αυτά. Έλεος. Πιστεύεις ότι ο Σαούλης λέει όχι σε τίποτα από αυτά που προτείνουμε ή λέμε οτιδήποτε. Όχι, δεν υπάρχει το ζήτημα. Λοιπόν, προχωράμε. Αδερφέ μου, θέλω να μου πεις λίγο για το αυριανό φιλικό εντεκάδα. Όχι, πλάκα σου κάνω. Για το αυριανό φιλικό. Είδες πως έκανε.
4: Όρμηξα. Και πριν που άκουσα το χαστά που πήγε να πήγε την εντεκάδα και λέει, με ρώτησε, μετά θυμήθηκα ότι τον είχε ρωτήσει για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και λέω, εντάξει, είμαστε...
1: Κοίτα, κρατιέμαι, εγώ δεν έχω ρωτήσει εντεκάδες ακόμα. Δεν έχω. Ούτε θα σου πω εσένα τώρα ότι...
4: Το ευρωπαϊκό παιχνίδι, κοντά θα είμαστε, πιστεύω. Το δίλημά μου θα είναι φορ.
1: Τρώγεται να μου την πείτε.
4: Είναι Τζολάκης εδώ.
1: Ναι.
4: Ένας εκ των Μπρούνο Ορτέγκα που έχει μείνει εδώ, αριστερά. Ναι. Μαφέο δεξιά. Στόπερ Ρέτσος με Πυρόλα Εκάρμου. Στα χαφ σίγουρα ο Έσε. Ζώτα Σίλβα πιστεύω θα παίξει στο ένα άκρο. Ζέλσο Μαρτίν στο άλλο. Ψάχνω το δεύτερο χαφ με πιθανότερο τον Ντάνι Καρδία. Τσικίνιο και ένα σεντερφόρ. Έτοιμοι είμαστε. Πάμε. Προγραμματικά Champions League.
1: Ο σεντερφόρ ποιος θα είναι.
4: Εντάξει, έχει παράπονα.
1: Ο Γιαρετσούκ.
4: Σεντερφόρ, άστο. Μου βάζει δύσκολα. Τώρα σεντερφόρ πιστεύω, το έχω πει, στο λέω κατ' επανάληψη, όσο καλά τα έχει πάει ο Ολυμπιακός με την άμυνά του και πιστεύω ότι έχει μία από τις καλύτερες άμυνες των τελευταίων χρόνων. Για να μην πω και πώ τη διαδικασία τη ιστορία του και κάποιοι παρεξηγηθούν.
1: Ως τετράδα, λες.
4: Σαν πακέτο, εγώ βάζω και το μικρό μέσα, σαν πεντάδα. Δεν το λέω γιατί και πέρυσι ο Καλογερόπουλος ήταν ο πέμπτος που παρέασε. Υποτίθεται, εξάπτωταν, προσπέρασε μετά και έγινε το λάθος με το Μάντσα. Και φάνηκε στο τέλος να λέμε: μην πάθει τίποτα ωραίο με τον Πυρόλα. Τώρα γιατί σου λέω και ο Σμαϊλόβιτς μπήκε στις προπονήσεις. Δηλαδή, πρώτη εντύπωση που έχω μάθει σήμερα το μεσημέρι, μιλώντας, είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και το παιδί το οποίο θα το δούμε. Δηλαδή, δεν μασάει να μπει στα μαρκαρίσματα, είτε απέναντί του έχει ένα πολύ δυνατό επιθετικό. Όπως για παράδειγμα, έχει μια προπόνηση με τον Γιάρεμτσουκ. Εντάξει, όλα αυτά θα φανούν στο γήπεδο βέβαια. Άλλοι αγώνες, άλλοι προπονήσεις. Να σου δώσω έτσι μια πινελιά για να μην έχει ο κόσμος παράπονο. Αυτό που βλέπει ο κόσμος σε αλλαγή, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει προβληματικά. Είναι μια προετοιμασία που είναι σε υψηλότερη ένταση από τα προηγούμενα χρόνια του με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, ίσως για τον Ολυμπιακό ξεκίναγε το Σεπτέμβριο και δεν είχε τα προγραμματικά και τα play-off. Τώρα δείχνει να έχει ανεβάσει ρυθμό και πραγματικά. Δηλαδή, και οι παίκτες έχουν αρχίσει και τη νιώθουν για τα καλά την κούραση με τις πρώτες μέρες. Και εντάξει, αυτό είναι και λογικό βέβαια να γίνει, γιατί ο Ολυμπιακό σιγά-σιγά θα μπει στη διαδικασία των φιλικών του αγώνων και μετά θα πηγαίνει και λίγο σε μήνυα αποκατάσταση για αυτούς που θα έχουν παίξει. Δηλαδή, θα γίνει μια διαχείριση με στόχο όταν θα πληροφορηθεί 20 Ιουλίου τον αντίπαλό του για τα προβληματικά του Champions League στις αρχές Αυγούστου, να εστιάσει μετά εκεί και να μπορέσει να προσαρμόσει αυτό το οποίο λέμε για εντεκάδα. Mm.
1: Για τον τύπο που ήρθε τώρα, ο Σμαϊλόβιτς, λέω, που ήταν παλιά, είδες, το γράφαμε και στο θέμα στο Αθλέτικο, επιθετικός, ψήλωσε απότομα το παιδί αυτό, κάποια στιγμή το τοποθέτησαν στην άμυνα, έδειξε καλά χαρακτηριστικά και το ψωμί του έτσι το κερδίζει τα τελευταία χρόνια και μάλιστα πολύ καλά, γιατί είχε ανεβάσει και τη χρηματιστηριακή του αξία. Πες μου κάτι, θα απέκλειες να τον δεις κάποια στιγμή ως βασική επιλογή πολύ σύντομα?
4: Κοίτα, δεν θα απέκλειες. Σου λέω, με το βασικό στοίχημα, Βασίλη, είναι ότι ο Ολυμπιακός πήρε μια απόφαση να μην ρισκάρει φέτος με την άμυνά του. Σας λέω ότι πέρυσι θα θυμάσαι ότι καταρχήν πας μακριά, δες εκείνη τη σύγκρουση του Ρέτσου με τον Πυρόλα. Ναι. Πόσο κόστησε στον Ολυμπιακό. Βγαίνει ο Πυρόλα στο δεύτερο ημίχρονο, μπαίνει ο Μπιανκόν, ο Ολυμπιακός δέχεται τα δύο γκολ από τη Λεβερκούζεν. Και κοστίζει, όπως κόστησε και μετά μέχρι να αποκατασταθεί το όλο ζήτημα που έπαιζε ο άνθρωπος με δεμένο το κεφάλι πόσο καιρό. Φτάσαμε σε ένα σημείο πέρυσι που από νωρίς λέγαμε, εκεί το είχα πει, θυμάσαι ότι ήμουν, Δεν θέλω να σκέφτομαι να γίνει στραβή και να μην μπορεί κάποιος από τους δύο. Πως θεωρούσα και ανέφικτο να τελειώσουν και οι δύο μαζί τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο φουλ. Και λόγω καρτών, εντάξει, εκεί μπορεί να ήταν προσεκτική, αλλά δεν μπορεί να πας με αυτήν την νοοτροπία σε μια τέτοια ομάδα που πρόσεξε ο Ολυμπιακός πέρυσι δεν πλήρωσε την άμυνά του. Έτσι να